0: και για όλα αυτά τα άτομα που έχουν ανάγκη από να ακούσουν ένα «σ' αγαπάω». Γιατί ο Κύριος σου λέει «σ' αγαπάω». Και η Εκκλησία οφείλει να μιλάει αυτή τη γλώσσα της αγάπης. Την προηγούμενη φορά που είμαστε εδώ πριν πάμε στην Κρήτη, ξεκίνησα να λέω κάποια λόγια σχετικά με την Φιλιππισίους επιστολή που ο Παύλος έδινε στους Αγίους και απευθύνεται, λέει, Φιλιππισίους 1:1, ο Παύλος και ο Τιμόθεος προς πάντα στους Αγίους, τους εν Χριστώ Ιησού, τους όντας εν Φιλίππης. Μιλάει σε όλη την Εκκλησία, σε όλους τους Αγίους. Ο Θεός βλέπει όλη την Εκκλησία Του με μια καρδιά. Δεν λέει ότι εσύ είσαι λιγότερο αγιότερος, ο άλλος είναι υψηλότερος και αυτά. Άγιοι, λέει, είμαστε Άγιοι. Τώρα, ο καθένας καλείται από μας να βαδίσει σήμερα με το φως που έχει και με το φόβο του Θεού που έχει σε αυτά τα επίπεδα του αγιασμού. Ο Λόγος του Θεού τελειώνει λέγοντας ότι αν δεν αγαπάς και δεν έχεις φόβο Θεού, δεν θα δεις τον Θεό. Οπότε λοιπόν, σε βάζει μέσα σε ένα πλαίσιο που να μην κοιτάς ο δίπλα αν αγαπάει ή αν δεν αγαπάει, αν φοβάται το Θεό ή αν δεν φοβάται, αν είναι λίγο πιστός ή πολύ πιστός, αν είναι θερμός, αν είναι ψυχρός. Δεν ασχολείται ο Θεός με τέτοια πράγματα. Σου λέει ότι εσύ, αν θέλεις να με δεις, πρέπει να με αγαπάς. Είναι προσωπικό το κάλεσμα. Και λέει στη Φιλιππισίους στο 1:5, είμαι βέβαιος εις αυτό, ότι εκείνος ως της άρχισε σε εσάς καλό έργο, θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Χριστού. Και είπαμε ότι επιτελέσει πάει να πει εκτελέσει, τελειώσει, συμπληρώσει, και δεν θα αφήσει ο Θεός κανέναν να μην τελειώσει το έργο που ξεκίνησε επάνω μας. Μερικές φορές θυμώνουμε με τον Θεό γιατί μας περνάει δοκιμασίες. Κύριε, πόσο! Ωραία, να το δούμε από την άλλη πλευρά. Ο Θεός σου λέει πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό και αυτό, και εσύ στυλώνεις τα πόδια. Ωραία, πόσο θα πάει, ο Κύριος σου λέει. Έλα να αντισταθούμε. Πόσο θα αντισταθούμε. Ο Κύριος, όσο αντιστεκόμαστε, σου λέει αντιστέκεσαι. Δοκιμασία. Για να βγει το χρυσάφι ή το καθαρό θέλει φωτιά, δοκιμασία. Εγώ θα γίνω Άγιος χωρίς να δοκιμαστώ. Άλλο Ευαγγέλιο, ξένο Ευαγγέλιο. Αυτό λοιπόν που ο Θεός λέει ξεκίνησε επάνω σας, θα το τελειώσει, θα φτάσει τη δοκιμασία μέχρι να σπάσει το πείσμα. Αμήν. Αμήν. Είμαι βέβαιος, λέει ο Παύλος, είμαι βέβαιος ότι αυτό που ο Θεός έχει ξεκινήσει θα το τελειώσει. Στο 9 λέει, στο 9, προσεύχομαι, λέει, να περισσεύσει η αγάπη σας, μάλλον και μάλλον εις επίγνωση και εις πάσα νόηση, ώστε να διακρίνετε, λέει, τα διαφέροντα και να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι τις ημέρες του Χριστού. Νομίζω τα είπα αυτά τα λόγια, είναι η εισαγωγή του μηνύματος. Ποια είπαμε είναι τα διαφέροντα? Τα διαφέροντα είναι αυτά που έχουν κέρδος και συμφέρον, και ο Θεός θέλει να μας βάλει να ασχολούμαστε με αυτά που έχουν κέρδος και συμφέρον για την ψυχή μας. Θέλει να μας φτάσει μέχρι το τέλος νικητές, και θα φέρει γύρω μας και θα μας μιλήσει ότι πρέπει να ασχολείσαι με αυτά που συμφέρουν, υπερέχουν, υπερτερούν από άλλα, έχουν αξίες, ώστε να είσαι, λέει, ειλικρινής και απρόσκοπος. Ο απρόσκοπος είναι αυτός που δεν σκοντάφτει. Είναι αυτός που δεν προσκρούει. Λέει από το λεξικό, λέει, δεν χτυπάω εναντίον κανενός, και είναι αυτός που δεν πταίει. Αλλού λέει ο Λόγος του Θεού, εις πολλά πταίωμεν, άπαντες. Κοιτάξτε, πόσο πρέπει να προσέξουμε λοιπόν. Ενώ εμείς λέμε δεν φταίμε σε τίποτα. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει, πείτε μου. Όχι. Αδάμ. Εγώ δεν φταίω τίποτα. Ποιος φταίει, Αδάμ? Η Εύα, η γυναίκα που μου έδωσες. Εύα, τι έγινε εδώ πέρα? Ο εγώ, είμαι καλό κορίτσι, είναι το καλύτερο. Και ποιος φταίει? ο όφης που έφτιαξες. Μα γιατί τον έκανες τόσο πονηρό? Να είναι τόσο απλός, με κορόιδεψε και δεν πήρα χαμπάρι καθόλου. Αμήν, αυτό είναι. Ο διάβολος έρχεται και σου βάζει πρόσκομα, σου βάζει εκεί ένα δόλωμα και πηγαίνεις μπαμ και πέφτεις μέσα. Και ξέρετε πού θα πέσουμε? Εκεί που μας έχει προειδοποιήσει ο Θεός. Εκεί που δεν κινδυνεύεις δεν θα σου πει ο Κύριος πρόσεχε γιατί το έχεις νικήσει. Αλλά όταν σου πει ο Κύριος πρόσεχε στην αγάπη, πάει να πει ότι σε περιμένει τη Δευτέρα το πρωί η θύρα της δοκιμασίας της αγάπης. Άμα σου πει πρόσεχε στην πορνεία, θα έρθει η Δαλιδά μπροστά ή ο αρσενικός. Για τις γυναίκες πάντα θα έχουν κάτι. Για τους άντρες έχουμε τη Δαλιδά εκεί πέρα, άντε και την όμορφη που άρεσε στον Δαβίδ. Και οι γυναίκες έχουν τα δικά τους, όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Αλλά ποια είναι τα ενδιαφέροντα, αυτά που έχουν κέρδος? Έχει κέρδος να αγαπάω και να ερωτευτώ κάτι ξένο? Όχι, το αφήνω, απλό είναι. Όταν ο Κύριος σου λέει πρόσεξε, λέει λοιπόν, συνεχίζει στο λεξικό, δεν πέφτω σε φταίξιμο, ομοί παρέχον πρόσκομα σκάνδαλο. Λέει ακόμα, μάλιστα πρέπει, λέει, να προνοείς. Το ξέρετε ότι ο δήμαρχος της πόλης πρέπει να έχει συνεργείο που πρέπει να περπατάει μέσα και να βλέπει μην έχει ανοίξει μια τρύπα για να πάει να την κλείσει, γιατί αν πέσεις μέσα φταίει αυτός. Δεν φταίει ο δήμαρχος, μάλλον φταίει ο δήμαρχος που το έχει αναθέσει στον υπάλληλο και ο υπάλληλος δεν πήγε να δει το δρόμο, πήγαινε και έπινε καφέ. Αλλά στην ουσία φταίει αυτός που δεν έχει επιτηρήσει. Και ο Κύριος, αδερφοί, αγαπάει την Εκκλησία και μας λέει ότι εδώ υπάρχει κακοτοπιά, μην πηγαίνετε. Θα δείτε, τα λέει ο Λόγος του Θεού τέλεια. Εάν λοιπόν πάμε και πέσουμε στην παγίδα, ποιος φταίει? Ω Θεέ μου, γιατί το επέτρεψες αυτό, Κύριε? Όπα, όπα, σου λέει ο Κύριος, μισό λεπτό. Εγώ στο είπα και στο έχω γράψει. Μην πας από αυτό το μονοπάτι, είναι παγίδα. Και εσύ τι έκανες? Εγώ, λες, πήγα. Δεν θα δοκιμαστώ. Έλεγε κάποιος, θα πάω να δοκιμάσω, λέει, ναρκωτικά, για να δω πώς είναι τα ναρκωτικά. Αλλά δεν θα πέσω. Του είχε ρίξει ο διάβολος το αγκίστρι, τον είχε τσιμπήσει και τον πήγαινε. Φιλιππισίους 2:2, κάμετε, λέει, πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε, λέει, όλο το αυτό. Αρχίζει τώρα και τους λέει ο Παύλος, βλέπει την Εκκλησία, μικρούς, μεγάλους, εκεί ήτανε σοφοί, άσοφοι, ήτανε γέροι, νέοι, παιδιά, όλη η Εκκλησία ήταν όπως είμαστε και εμείς, καλή ώρα. Φανταστείτε τώρα να είναι ο Παύλος εδώ πέρα, είναι με τα γραπτά του. Και είναι το Πνεύμα του Θεού που έβαλε στον Παύλο να γράψει αυτά, να τα έχουμε εμείς 2.000 χρόνια μετά και να τα διαβάζουμε. Λέει λοιπόν, κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην. Τι έβλεπε? Έβλεπε ο Κύριος ότι τότε θα υπήρχαν κάποια προβλήματα και δεν θα είχαν ενότητα, θα υπήρχε διαφορετικό φρόνημα, και ήδη ο πνευματικός άνθρωπος το έβλεπε. Προσέξτε, τους λέει, την αγάπη. Και πώς θα πειραχτεί η αγάπη? Θα σταματήσετε, λέει, να είσαστε ομόψυχοι και ομόφρονες. Χάνεις τη μια ψυχή, χάνεις τη μια καρδιά. Και τι γίνεται? Χώρισμα. Όταν μες στην οικογένεια χαθεί η μία καρδιά, η μία ψυχή, ο ένας στόχος, η οικογένεια που πάει, χωρίζει. Όταν ο Κύριος σου λέει πρόσεχε, πρέπει να είναι τα μάτια σου ανοιχτά στην ομοψυχία, στο ένα φρόνημα, τους δίνει συμβουλές τι πρέπει να κάνουνε για να είναι αυτοί χαρούμενοι και ο Παύλος που τους έχει υπηρετήσει. Πείτε μου, ο Θεός όταν λέει κάτι προσέχετε, το λέει για τον πρόσωπό του ή για μας? Ταράζει κάτι τη χαρά του Κυρίου? Όχι, αδερφοί. Στον ουρανό δεν υπάρχει θλίψη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Κύριος, άμα εμείς κάνουμε κάτι, πέφτει σε μελαγχολία. Όχι. Ο Κύριος είναι πάντα φως, πάντα χαρούμενος, είναι η ζωή, και όταν βλέπει την εκκλησία του να κάνει αυτά που θέλει και δεν κάνει αυτά που της λέει, λέει, ωραία, δεν πάτε από αυτόν τον δρόμο, θα σε πάω εγώ από τον άλλον. Και αρχίζει μετά η κόντρα. Σου λέει ο Κύριος, πήγαινε από εδώ και εσύ πεισμώνεις, λες, όχι, εγώ θα πάω από την άλλη οδό. Σου λέει ο Κύριος, ωραία, εντάξει, εγώ θα σε φτάσω στο τέλος, αλλά το τι έχεις να περάσεις από τον δρόμο που διάλεξες δεν ξέρεις. Άφησε με να σε πάω από εκεί που εγώ ξέρω, παιδί μου, αλλά ξέρουμε τόσα πολλά, πιο πολλά από τον Θεό. Δεν ξέρουμε, πείτε μου σας παρακαλώ. Συνεχίζει ο Παύλος. Μην πράτετε, λέει, μηδέν εξ αντιζηλίας ή κενοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντες σε Αυτόν. Ο υπερήφανος ήθελε ο Θεός να προλάβει. Ποιος είναι ο πιο υπερήφανος που ξέρουμε στην ιστορία, ο γνωστός σε εμάς τέλος πάντων, τους νυχτούς. Ποιο είναι το πιο υπερήφανο πλάσμα? Να ακούσω. Ο διάβολος. Προσέξτε, λέει, μην κάνετε τέτοια πράγματα, γιατί θα μοιάζετε με το διάβολο. Και πώς μοιάζει κάποιος με το διάβολο? Όταν κάνει τα έργα του διαβόλου. Εγώ είμαι Άγιος, είμαι σούπερ Άγιος, αλλά κάνω τα έργα του διαβόλου. Και ο Κύριος τι λέει? Μου μοιάζεις διάβολος, αλλά εγώ θα σε αλλάξω. Θα σε φτιάξω, σου λέει ο Κύριος. Ο υπερήφανος δεν έχει χαρά. Αν έχουμε χάσει τη χαρά μας, είναι γιατί είμαστε υπερήφανοι και ο Θεός αντιστέκεται, λέει, στον υπερήφανο. Εγώ θα κάνω αυτό, έχω αποφασίσει να κάνω αυτό. Ο Θεός σου λέει σίγουρα? Σου λέει, εγώ θέλω να κάνεις το άλλο. Και εσύ λες, όχι, εγώ θα κάνω αυτό. Ωραία, σου λέει, έλα να δούμε ποιος θα νικήσει. Σου βάζει ο Κύριος μπροστά πρόσκομα και εσύ σπρώγνεις. Ποιος θα κουραστεί, πείτε μου? Ο άνθρωπος, ο υπερήφανος. Νιώθει θλίψη που δεν μπορεί να νικήσει τον Θεό. Δεν τον νικάς. Τη βουλή του Θεού δεν την αλλάζεις. Ο Θεός θα αλλάξει τη δική σου βουλή. Θα καταστρέψει τα δικά σου τα έργα. Αλλά αν είσαι έξυπνος, θα κάνεις αυτό που ο Θεός σου λέει γρήγορα, αμέσως. Ο Θεός λέει, αντιτάσσεται στον υπερήφανο, στον ταπεινό δίνει χάρη. Όταν δεν τα καταφέρνεις και λίγο και λερώνεσαι, θα στείλει έναν άγγελο να σε καθαρίσει. Γιατί? Για να μην σε βλέπει λερωμένο. Συνεχίζει, Φιλιππησίους 2:14-16. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, δια να γίνετε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν τον κόσμο. Κοιτάξτε, ο Κύριος κάλεσε την εκκλησία τότε εκεί στους Φιλίππους και καλεί την εκκλησία της Νέας Ιωνίας να λάμψει ένα δυνατό φως σε μια, και το λέει, είσαστε, λέει, μεταξύ μιας διεστραμμένης γενεάς. Αν, αδερφοί, πριν 2000 χρόνια ήταν διεστραμμένη γενεά, σε λίγες ημέρες είναι σκοτάδι ή δεν είναι, πείτε μου? Αν τότε ήταν σκοτάδι, τώρα τι είναι? Πείτε μου, τι πρέπει να κάνει η εκκλησία? Πρέπει να λάμψουμε ως φωστήρες στον κόσμο. Μα πώς θα λάμψουμε όταν εμείς έχουμε όλα τα προηγούμενα που είπε ο Παύλος? Έχουμε θέματα με τον εγωισμό μας, έχουμε θέματα με το πράττουμε εξ αντιζηλίας, από κενοδοξία, θεωρούμε αλλήλους κάτω από μας. Άμα θεωρείς τον άλλον υπερέχοντα, τον αγαπάς και τον σέβεσαι και ευλογείς τη ζωή του, γιατί βλέπεις το ωραίο που έχει κάνει ο Θεός επάνω του. Και απλά λες, θα γίνω κι εγώ μια μέρα λαμπρός και θα φάγω σαν αυτόν. Δεν κοιτάς να τον καταπνίξεις. Ξέρεις αυτός τι κάνει? Έχεις μια ωραία εικόνα, μια ωραία παρουσία, και έρχεται ο άλλος από πίσω και πιάνει από εδώ, από εκεί. Και αυτά δεν γίνονται μακριά, γίνονται μέσα στην εκκλησία. Γίνονται μέσα στην εκκλησία. Έτσι λέει ο Παύλος. Δεν έλεγε τρελά πράγματα ο άνθρωπος. Είχε ακούσει, είχε γνωρίσει, καταλάβαινε τι γινόταν εκεί πάνω, από τη Βέρεια, από εδώ, από εκεί, στην Κόρινθο. Τα ήξερε όλα, ήξερε τη βρωμιά που υπήρχε μέσα στην Κόρινθο, ήξερε ότι η εκκλησία έπρεπε να απέχει από πορνεία, να κάνει το θέλημα του Θεού, και είχαν και καύχηση ότι είχαν μεγάλη χάρη στον πόρνο. Ξέρετε, αδερφοί, ο λόγος του Θεού είναι αληθινός. έγιναν τότε, να τα ακούμε σήμερα και να μας πιάνει τρόμος και φόβος. Τους λέει λοιπόν, θέλω να λέει να λάμπετε σαν φωστήρες μέσα στον κόσμο, κρατούντες τον λόγο της ζωής διακάχυβμά μου εν τη ημέρα του Χριστού. Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο λοιπόν να ξεχωρίζει σαν ένας φωστήρας μέσα στον κόσμο? Είναι ο λόγος της ζωής. Ποιος λόγος της ζωής? Είναι ο λόγος που λαλείται κάθε Σάββατο, ο λόγος που είναι γραμμένος εδώ και μπορεί να τον πάρεις και να τον εμπιστευτείς και να πεις θα γίνω όπως ο Κύριος θέλει. Αυτός είναι ο λόγος της ζωής. Όταν μιλάει ο Κύριος ότι πρέπει να λάμπεις, πρέπει να λάμπεις. Όταν λέει ότι πρέπει να αγαπάς, και αυτό είναι το θέμα μου σήμερα, να λάμπουμε από αγάπη και όχι να λάμπουμε από σκοτεινά πράγματα, πικρίες, θυμούς, κακίες, ζήλες, καινοδοξίες και όλα τα άλλα. Δεν τα λέω, δεν τα βγάζω από μένα, είναι γραμμένα εδώ, τα έλεγε ο Παύλος, γιατί πριν 2000 χρόνια επάνω εκεί στα βόρεια προάστια είχαν πρόβλημα οι αδερφοί. Ιωάννης 1:4, εν αυτό ζωή είναι, μιλάμε για το λόγο της ζωής. Και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. 1:9, ήταν το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο εις τον κόσμο. Ακούσαμε στη σύναξη κάτι πάρα πολύ όμορφο. Όταν έρθει το Άριο με το σπερματοζωάτερο, όταν λέει έρθουν σε επαφή και ενωθούν, γίνεται μία λάμψη. Μέσα στη μήτρα γίνεται μία λάμψη. Έρχεται το φως, έρχεται μια ψυχούλα, έρχεται σε ύπαρξη. Δεν είναι ωραίο? Δεν είναι ωραίο όταν ο λόγος του Θεού έρχεται μέσα στην καρδιά μου να αρχίζω να λάμπω? Ξέρεις τι είναι να είσαι χριστιανός, να είσαι παιδί του Θεού και να βγάζεις σκοτάδι? Να ανοίγεις το στοματάκι σου και να βγαίνουν πικρίες, να βγαίνουν χίλια δυο προβλήματα. Αγωνίζομαι αδερφέ, αγωνίζομαι. Αλλά είμαι μια πηγή που βγάζω και το γλυκό και το πικρό. Έτσι είμαι, τι να κάνω? Ο Κύριος σου λέει να κλείσεις τελείως το πικρό και να βγάζεις μόνο γλυκό. Μα εγώ θέλω και λίγο πικρό. Ο Κύριος σου λέει αν θέλεις και πικρό, εγώ θα σε δοκιμάσω και θα βγάλω την πικρία από μέσα. Θα το κάνει, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε αδερφοί. Να πάμε στον ουρανό και να είμαστε δίγλωση, ξεχάστε το. Να είμαστε μόνο γλυκομήλυτοι. Γλυκομήλυτοι. Θα μάθουμε να μιλάμε γλυκά. Δεν μπορούμε να μιλάμε όπως θέλουμε. Έλα εδώ, πήγαινε εκεί. Όχι, γλυκά. Αγάπη μου, καλή μου, καλέ μου, πώς είσαι? Μα εγώ, άστα αυτά για έξω, για το σκοτεινό κόσμο, το διαστραμμένο. Αμήν. Τι λέτε αδερφοί, θα μπούμε στο φως μέσα? Δεν μπορούμε ότι κάνει ο κόσμος να το κάνουμε και εμείς, να αντιγράφουμε τον κόσμο στην ψευτιά, στην απάτη, στην κλεψιά, στη βρωμιά του, στην πορνεία, στη μοιχεία. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Απλό είναι, απλό, απλό σου λέει ο Κύριος. Έχεις χάσει το δρόμο σου και ξέρεις κάτι, θα σε επαναφέρω εγώ, δεν θα σε αφήσω. Αλλά θα κοστίσει. Είτε το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Ακούστε τι λέει ο Ιάκωβος 1:17. Πάσα δόση αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι άνωθεν κατεβαίνουν από τον Πατέρα των Φώτων. Δηλαδή, όταν ο Πατέρας των Φώτων που είναι φως έρθει και σου κάνει ένα δώρο, το πρώτο δώρο που έχω είναι η γυναίκα μου. Μετά είναι τα παιδιά μου, η οικογένειά μου και η εκκλησία. Τα αδέρφια μου, το σώμα. Λοιπόν, αν αυτό το δώρο δεν το εκτιμήσω, ξέρετε τι λέω? Δεν είσαι καλός μπαμπάς, δεν έκανες σωστή επιλογή και εσύ φταίς και ευθύνεσαι για αυτό το πράγμα που έχω πάθει εγώ σήμερα. Πού? Στο φως. Το σκοτάδι έρχεται να διδάξει το φως. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος σου λέει άκουσε με λίγο. Εγώ είμαι αγαθός. Μου το ζήτησες? Ω Κύριε, αγαπάω αυτόν, θέλω να μου τον δώσεις οπωσδήποτε. Ω, νηστεία, κακό. Να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Μόλις το πετύχουμε και ικανοποιηθούμε μετά είναι κακό. Τελικά πρέπει να διορθώσουμε τον τρόπο που ζητάμε, τον τρόπο που σκεφτόμαστε και να βάλουμε φως μες στη ζωή μας. Αυτό είναι δώρο του Θεού. Μη μιλάς πορεύσου όπως ο Κύριος έχει βάλει και ευχαρίστησε τον Κύριο γι' αυτό. Εκμεταλλεύσου κάθε ημέρα για να δείξεις την αγάπη στο δώρο του Θεού. Είπα ένα παράδειγμα τώρα. Είπα ένα παράδειγμα. Ψαλμός 36:9, διότι μετά σου είναι πηγή της ζωής, εν το φωτί σου θέλομαι ειδή φως. Και είπε ο Θεός, και να γεννηθεί φως και έγινε φως. Η έκφραση του Θεού στη δημιουργία ήταν ένας λόγος. Και έγινε φως, είναι ο λόγος του Θεού, είναι δυνατός και αποτελεσματικός. Όπως ήταν στη ζωή του Παύλου, έτσι είναι και στη ζωή τη δική μου. Λέμε όλοι, τον Παύλο που συνάντησε τον Κύριο και αφού συνάντησε τον Κύριο δεν μπορούσε να μην αλλάξει. Γιατί έχει αλλάξει ο Κύριος από τότε μέχρι σήμερα. Τι λέει ο Θεός? Ότι είμαι ο ίδιος. Σήμερα λοιπόν που σου λέει ότι εγώ είμαι εδώ να θεραπεύσω την πληγή σου, θα πεις ότι αυτό είναι τώρα από τον αδερφό τον Γιώργο? Δέξου το ότι είναι από τον Πατέρα των Φώτων για να θεραπευτείς. Γιατί αυτός που θα δεχτεί ότι αυτό είναι παρακυρίου, θα θεραπευτεί. Αυτός που έχει, μην πράτεται τίποτα, λέει, από αμφισβήτηση. Μας έπιασε ο Παύλος. Εγώ το αμφισβητώ αυτό. Αυτό δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι έτσι. Αμφισβήτηση. Ο Παύλος λέει πολύ ωραία στις Πράξεις το 9:3, ενώ πορευόμουν προς τη Δαμασκό, εξέφνης, ξέρεις, οι ευλογίες έρχονται ξαφνικά. Έρχεται φως και αλλάζει τη ζωή μας. Εξάφνης ίστραψε προς αυτόν φως από του ουρανού. Και τι έγινε? Όπως ξέρουμε, από διώκτης του χριστιανισμού έγινε ο Απόστολος των Εθνών. Ξαφνικά γίνεται η αλλαγή. Ακούστε αδελφοί, η αλλαγή γίνεται ξαφνικά. Τι άλλο γίνεται ξαφνικά? Η δοκιμασία. Ενώ είσαι μια χαρά, λες, πω, μια χαρά, τα έχω όλα ωραία. Ξαφνικά συμβαίνει κάτι και λες, από πού ήρθε τώρα αυτό? Οι αλλαγές στον πνευματικό άνθρωπο ξεκινάνε ξαφνικά. Αλλά πριν έρθει αυτό το ξαφνικό, έρχεται ο Λόγος του Θεού και σε προετοιμάζει και σου λέει, πρόσεξε, γιατί θα γίνουν ξαφνικά πράγματα στη ζωή σου. Ανέμενε να διαλέξεις μεταξύ σκότους και φωτός. Πράξεις 12:7, ήταν ο Πέτρος μέσα στη φυλακή και 12:7. Και ξαφνικά, λέει, ήρθε ο άγγελος. Τι λέτε, ο Θεός έχει έναν τρόπο να εργάζεται έτσι ξαφνικά? Ναι. Ναι, ήταν μέσα στη φυλακή, ήρθε φως, λέει, έλαμψε, λέει, εν το οικίματι. Και πάει, τον χτυπάει στην πλάτη και του λέει, σηκώθητη ταχαίως. Και καθώς έκανε το βήμα να σηκωθεί, φανταστείτε, δεμένος, ξύπνα. Ναι, ξύπνιος είμαι. Σήκω. Ναι. Σήκω. Ναι, θα σηκωθώ. Πρέπει να κάνεις αυτό. Ναι, θα το κάνω, Ναι. Τι του λέει? Σήκω. Και όταν σηκώθηκε, όσο είσαι κάτω, οι αλυσίδες δεν πέφτουν. Πρέπει τις αλυσίδες να τις σπάσει η δύναμη του Θεού. Πρέπει να κάνεις την κίνηση, να πεις, ναι, φεύγω. Εάν κάθεσαι ακίνητος, ήδη στην ευλογία που ο Θεός σου έχει δώσει και δεν κάνεις το μέρος το δικό σου, θα μείνεις εκεί για πάντα. Πρέπει να σε πιάσει ο άγγελος να σου πει, έλα, σήκω. Και αυτό νιώθω ότι κάνουμε, αδερφοί. Ο ένας τον άλλον, όταν βλέπεις τον άλλον πεσμένο, δώσ' του λόγο προφητικό, δώσ' του λόγο ευλογίας. Μην είσαι εδώ, βγες από εδώ. Έλα να φύγουμε από το σκοτάδι, ο Κύριος θέλει να σου δώσει φως. Και παρακίνησέ τον, υπάρχει ελευθερία, πρότρεψε τον άλλον για ελευθερία. Όταν αφήνεις τον άλλον μες στη λάσπη της δοκιμασίας, μες στη λάσπη της πικρίας, της κακίας, της διαπλοκής, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και δεν τον βγάζεις έξω, έχεις μέρος ευθύνης. Ο Θεός κάλεσε την Εκκλησία για να βγάλει τους δεσμίους από τα σκοτάδια. Όταν πας και ευαγγελίζεις, ξέρεις τι κάνεις εκείνη την ώρα. Είσαι ένας άγγελος που έχεις τη δύναμη του Ευαγγελίου μέσα σου και πας και βρίσκεις τον άλλον. Αν είχες πνευματικά μάτια, θα έβλεπες ότι είναι χειροπόδαρα δεμένος μες στην αμαρτία. Και πρέπει να πας εσύ με πίστη και να του πεις: ο Χριστός σε αγαπάει. Έλα στον Κύριο, έλα στην Εκκλησία. Και ο διάβολος τι κάνει? Η τεχνική του ποια είναι? Όπω σήμερα είμαι πολύ κουρασμένο, δεν πάω στην εκκλησία. Έγινε κάτι, λες, ναι, κάτσε κάτω, πού να πάμε τώρα, κάνει και κρύο. Ο Κύριος τι λέει? Στον οίκο μου γίνονται οι θεραπείες. Έλα να αγωνιστούμε, να συναγωνιστούμε όλοι μαζί. Πρέπει ο Πέτρος να κάνει την κίνησή του. Διότι ο Θεός, ο λοιπόν, να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ως της έλαμψε εν τες καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Έχουμε λοιπόν έναν Θεό που είναι φως και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδε μία. Και ζητάει λοιπόν ο Κύριος να ενεργήσουμε με αυτό το φως, για να μπορέσουμε να φέρουμε φως σε αυτόν τον κόσμο που είναι σκοτεινός. Το παράδειγμα τώρα. Το παράδειγμα που μας έχει δώσει ο Θεός, ποιο είναι, πείτε μου. Ποιο είναι το παράδειγμά μας που θα φύγουμε από το σκοτάδι και θα πάμε στο φως? Είναι ο Χριστός. Δεν πρόκειται να κάνω εγώ τίποτα καλό, ούτε εσύ, να το διευκρινίσουμε αυτό. Μην νομίζεις ότι εγώ είμαι άχρηστος και εσύ είσαι χρήσιμος. Ή εσύ ο άχρηστος, εγώ ο χρήσιμος. Τελειώσανε αυτά. Δεν υπάρχουν. Είμαστε όλοι χώμα της γης. Αμήν. Χώμα. Είμαστε χώμα. Το παράδειγμα μας είναι ο Κύριός μας. Αμήν. Αυτόν πρέπει να μιμηθούμε. Ιώβ 29:3.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιώβ 29:3. Τι λέει εκεί? Ότι ο λίγνος αυτού έφεγγε επί της κεφαλής μου και δια του φωτός αυτού περιεπάτουν εν το σκότι. Όταν ο Θεός φέγγει επάνω μας, περπατάμε μέσα σκοτάδι και δε σκοντάφτουμε. Έτσι λοιπόν θέλω ο Λόγος του Θεού να είναι ζωντανός μέσα στην καρδιά μας και να μας δίνει παραδείγματα. Θα πάρω λοιπόν, δεν θα αργήσω, έχω δύο δρόμους που διαλέγουμε και είναι το παράδειγμα που μας άφησε ο Χριστός. Το πρώτο είναι ότι ο Χριστός ήταν ταπεινός. Στην αρχή μιλήσαμε για ένα φρόνημα, μια ψυχή, για να μην έχουμε καινοδοξίες, αντιζηλίες, να είμαστε ταπεινοί και να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες σε Αυτόν. Ακούστε τι λέει λοιπόν τώρα εκεί, τα ίδια λόγια του Παύλου είναι μέσα από τη Φιλιππισίους. Φιλιππισίους 2:6. Ώστι είσαι εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοις με τους ανθρώπους. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Με άλλα λόγια, όταν ο Θεός εμπιστευτεί μία διακονία, γιατί ο Χριστός πήρε μία διακονία, τη διακονία της διαλλαγής, είπε ότι αυτός παραδόθηκε για να γίνει όμεση της, να γίνει το αρνί που θα σφαζότανε για να καλυφθεί με το αίμα του η αμαρτία όλου του κόσμου, πήρε μία διακονία. Για να μπορέσει αυτή τη διακονία να τη φέρει εις πέρας, το πρώτο και το βασιλικότερο πνεύμα που έπρεπε να έχει επάνω του ήταν ότι έπρεπε να ήταν ταπεινός. Έτσι μας λέει ο Παύλος εδώ. Ταπεινός, ταπεινός. Ενώ μπορούσε να διαχειριστεί τη δύναμη του Θεού, γιατί την είχε, ποτέ δεν τη χρησιμοποίησε. Δεν τον είδαμε ποτέ να πει, ας γίνει ένα αυτοκίνητο. Τεχνολογία, δεν είχε ο Θεός τεχνολογία? Βέβαια. Τα πάντα είχε. Στα χέρια του μπορούσε να κάνει τα πάντα. Ούτε να γίνει ένα γαϊδουράκι. Πήγαινε, λέει, πάρε το γαϊδουράκι, λέει, του τάδε και φέρε το να πούμε στην πόλη. Δεν είπε ποτέ να γίνει ένας φούρνος, να γίνουν ψωμιά, να φάω. Ποτέ. Είπε, τι έχουμε λίγα ψαράκια, φέρτα εδώ. Τα ευλόγησε και είπε, δώστα να φάνε. Πάντα χρησιμοποίησε τη δύναμη του Θεού για τους ανθρώπους που αγάπησε, αδερφοί. Όχι για τον εαυτό του. Εκένωσε τον εαυτό του. Είπε, έρχομαι Θεέ μου να κάνω το θέλημά σου. Πείτε μου, πόσες φορές λέμε στη ζωή μας ή στην καθημερινότητά μας, Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Και πόσες φορές δεν λέμε, Κύριε, κάνε μου αυτό, κάνε μου το ένα, κάνε μου το άλλο. Το θέλημα του Θεού μας ενδιαφέρει τόσο λίγο, αλλά το δικό μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Είναι τόσο ψηλά το φρόνημά μας. Ο Κύριος θα κάνει, θα μας κατεβάσει. Θα μας κατεβάσει και θα μας οδηγήσει όπως ο Χριστός. Το τέλος του ποιο ήτανε, αδερφοί? Το τέλος του ήτανε σταυρικός θάνατος. Ο σταυρικός θάνατος ήτανε για τον Χριστό, όπως ξέρουμε, γιατί έπρεπε να σώσει τους ανθρώπους, αλλά και για όλους όσους τον ακολουθούν. Τι μας λένε τα Ευαγγέλια, λέει, σήκωσε, λέει, το σταυρό σου και ακολούθησέ με. Καθώς λοιπόν εταπείνωσαν τον Χριστό, τον μαστίγωσαν και σαν αρνί άφωνο, χωρίς γογγισμό, με το σταυρό στην πλάτη πήγε προς το Γολγοθά, θα πας και εσύ και εγώ. Λέμε ότι ναι, ο Χριστός σταυρώθηκε για μένα. Ναι, αυτό έπρεπε να το κάνει για να σωθείς, για να έχεις πρόσβαση να σωθείς. Αλλά τη σάρκα αυτή που έχεις και αντιστέκεται, η υπερήφανη που έλεγα, η αλαζονική, θα καρφωθεί στο σταυρό για να αλλάξει, γιατί αλλιώς δεν αλλάζει. Το εγώ θα σπάσει όταν αρχίσει και σε μαστιγώνει η δοκιμασία. Όταν αρχίζεις και τρως τα μαστιγώματα, να δεις, θα γίνεις ένα με τη γη, χώμα. Όσο είσαι μια χαρά, δύναμη, εξουσία, δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο σου. Αγάπη, τι είναι αυτό? Χαρά. Ο Κύριος να μας κάνει χάρη, αδερφοί. Ταπεινός δεν είναι αυτός που έχει τη μορφή του ταπεινού, αλλά αυτός που σηκώνει το σταυρό του. Ο Κύριος, αδερφοί, μας καλεί να πάρουμε το δρόμο του Χριστού, να αφήσουμε το δικό μας και να καρφώσουμε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που είπα προηγουμένως στο Σταυρό. Εάν δεν έχετε καρφιά, έχω στο σπίτι μου 30 κουτιά καρφιά που έχουν 250 το καθένα. Φτάνουν για όλους μας. Μια φορά έδωσα ένα καρφί σε κάποιον, του λέω πάρ' να θυμάσαι, ο Κύριος καρφώθηκε για την αμαρτία και άμα δεν νιώθεις, τρύπα λίγο τον εαυτό σου να καταλάβεις τι πέρασε ο Κύριος για σένα. Πρέπει να μπούμε, αδερφοί, στη διαδικασία. Ποτέ ο υπερήφανος δεν θα καταλάβει το πρόβλημά του αν δεν έρθει σε επαφή με το φως του Χριστού. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αν δεν έρθει ο Χριστός μες στην καρδιά μας, δεν θα καταλάβουμε ποτέ. Χριστός, αγαπητοί μου, σημαίνει σταυρός. Γιατί ο Χριστός έμεινε στη μνήμη όλου του κόσμου? Για τα θαύματα, για τις δυνάμεις ή για τη θυσία του πάνω στο σταυρό? Για τη θυσία του πάνω στο σταυρό. Οπότε λοιπόν, αυτό που θα μείνει και όλοι θα λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος άλλαξε γιατί σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό. Αμήν. Αυτό θα αλλάξει τη ζωή μας. Φιλιππισίους 3:10 λέει: για να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο αυτού. Ο Παύλος το είχε πιάσει το μήνυμα. Ο Παύλος δεν κοίταγε να ξεγλιστρήσει από τις δοκιμασίες. Παύλο, έλα εδώ, τώρα πρέπει να τιμωρηθείς. Αν πρέπει να τιμωρηθώ, να τιμωρηθώ. Το έκανε γιατί? Για να τους δείξει την οδό. Όταν δεν έπρεπε, διαμαρτυρότανε. Όταν έπρεπε όμως να φανεί το Ευαγγέλιο και η δόξα του Θεού, άντεχε. Δεν κοίταξε να υπερασπίσει τον εαυτό του. Ψαλμός 40:8, χαίρω Θεέ μου να εκτελώ το θέλημά σου και ο νόμος σου είναι εν μέσω της καρδίας μου. Ψαλμός 143:10, δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου διότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό ας με οδηγήσει εις οδόν ευθεία. Αδερφοί, δεν μπορούμε χωρίς τον Κύριο να προχωρήσουμε. Να ζήσουμε τη ζωή του Κυρίου. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Ο Κύριος θέλει να μπούμε σε μια εξήτηση, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Πρέπει να κλάψουμε, δεν ξέρω πώς να σας το πω. Να δούμε τις ελλείψεις μας και να πούμε ότι πρέπει να τελειώσουμε με τις ελλείψεις μας. Μπήκαμε στο 2024. Πριν ένα χρόνο είμαστε εδώ και πάλι κοιτάγαμε τα ίδια, λέμε πάλι. Αλήθεια, από τον περσινό χρόνο τι κουβαλάμε στην πλάτη μας? Άμα κουβαλάμε ακόμα πράγματα, κάναμε λίγη δουλειά. Εύχομαι το 2024 να είναι ένα έτος απελευθέρωσης. Ψαλμός 43, 3 και 4. Εξαπόστρωνε το φως σου και την αλήθειά σου. Τι είπε ο Κύριος? Εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι η αλήθεια. Αυτά ας με οδηγώσουν, ας με φέρωσουν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Τότε θέλω εισέλθει εις το θυσιαστήριο του Θεού. Κοιτάξτε ωραία εδάφια. Για να θυσιάσουμε τα πάντα, τα πολύτιμά μας, έχουμε ανάγκη από τον Κύριο, αδερφοί. Έχουμε ανάγκη από τον Κύριο. Ελάτε λοιπόν να ζητήσουμε από τον Κύριο χάρη για την υπερηφάνειά μας, για το εγώ μας. Αυτό που είμαι και αυτό που έχω και αυτό που περνάω είναι γιατί εγώ φταίω. Αμήν. Αυτό είναι ταπείνωση, αναγνώριση. Ψαλμός 51:17. Ψαλμός 51:17. Θυσίες του Θεού είναι πνεύμα συντετριμένο και καρδιά συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Θέλω να σας πω ότι ένα από τα μυστικά της βασιλείας και της διακονίας είναι αυτό το πνεύμα το συντετριμένο και η καρδιά η συντετριμένη και η τεταπεινωμένη. Η ταπεινή, λέει στο Ψαλμό 69:32, η ταπεινή θέλουσι ειδή και εφρανθεί και η καρδία ημών των εξητούντων τον Θεό θέλει ζήσει. Η ταπεινή, αδερφοί. Εάν δεν πάρουμε απόφαση να καρφώσουμε την υπερηφάνειά μας με όλα τα άλλα τα όμορφα που διαβάσαμε προς την Φιλιππισίους, πάρε το βράδυ την επιστολή, διάβασέ την πρώτο, δεύτερο κεφάλαιο, τα βρίσκεις όλα μέσα εκεί πέρα. Το δεύτερο, είπαμε, είναι η αγάπη. Αδερφοί, ο Κύριος πέρασε το φως του, ο Θεός, πέρασε το φως του μέσα από τον Χριστό και ο Χριστός δια του Πνεύματος του πασχίζει να περάσει μέσα μας αυτό το φως. Και είπαμε, τι είπαμε, ότι ο Θεός τι είναι? Αγάπη. Στον Ιωάννη στο 3:16, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε και τον Υιόν αυτό μονογενή, για να μην χαθεί, να μην απολεστεί πάσο πιστεύουν σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ο Θεός λοιπόν από αγάπη έδωσε. Εμείς από αγάπη δίνουμε. Έχουμε πρόβλημα το να δίνουμε. Έχουμε πρόβλημα στην αγάπη μας. Ιωάννης 13:1, ακούστε τι λέει Ιωάννης 13:1. Αγάπησε, λέει, τους δικούς του μέχρι τέλους. Ποιους? Την παρέα του, τους μαθητές του, μέχρι τέλους τους αγάπησε. Εμείς σήμερα μαθητεύουμε στην αγάπη. Θέλεις να σου πω κάτι? Η εκκλησία είναι τόπος που μαθητεύουμε την αγάπη. Αμήν. Το σπίτι, ο οίκος μας, είναι ένας τόπος που μαθαίνουμε την αγάπη. Θα πρέπει να αγαπάς τη γυναίκα σου και η γυναίκα να αγαπάει τον άντρα της. Όχι μόνο όταν είναι ξένοι μπροστά. Είδα ένα βιντεάκι, πολύ μου άρεσε. Ήταν λοιπόν ένας άντρας, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πάει στο σπίτι και νόμιζε ότι η γυναίκα του δεν είναι εκεί. Μπαίνει λοιπόν μέσα, βγάζει τα παπούτσια, τα πετάει από εδώ, τα πετάει από εκεί. Και πετάει τα μπουφάν του και αυτά, μπαίνει μέσα. Ό,τι χειρότερο που να κάνει σε μια γυναίκα είναι με τα λασπωμένα σου παπούτσια να μπει μέσα, να τη πετάξει το μπουφάν εκεί που έχει τακτοποιήσει το σπίτι και όλα ωραία. Και πώς βλέπει ότι ήταν η γυναίκα του μέσα και δεν το ήξερε, είδε κάτι ο άνθρωπος ότι είναι η γυναίκα του μέσα. Πότε τα μάζεψε και τα έβαλε σε τάξη. Το ένα παπουτσάκι δίπλα στο άλλο, ήταν έτοιμο να κάνει και σφουγγάρισμα. Λέω, δεν είναι ανάγκη, λέω. Αν αγαπάς, λέω, τον άνθρωπό σου, δηλαδή πρέπει να έχεις από πάνω σου το φόβο για να το κάνεις. Αγαπάς γιατί αγαπάς και σέβεσαι τον κόπο του άλλου. Αμήν. Αγαπάω την Εκκλησία γιατί σέβομαι τον κόπο του Κυρίου, αδερφοί. Πρέπει να αγαπήσουμε την Εκκλησία γιατί είναι ο καρπός του δικού του πόνου. Δεν είναι δική μου η Εκκλησία, ούτε δική σου. Και ούτε μπορώ να τη φέρομαι όπως θέλω, ούτε μπορεί να φέρεται η Εκκλησία όπως θέλει. Η Εκκλησία οφείλει να φέρεται όπως είναι γραμμένο μέσα στο λόγο. Και ο λόγος τι λέει? Να ακούσω. Αγάπη. Αγάπη. Ιωάννης 13:35. Εκ τούτου θέλω σου γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Μαθητεύουμε λοιπόν και διδασκόμαστε την αγάπη για να αρχίσουμε να βγάζουμε επιτέλους λίγο φως. Ρωμαίος 12:9. Η αγάπη σας, λέει και ο Παύλος, σας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφετε στο πονηρό, προσκολάστε εις το αγαθό. Ρωμαίος 13:10. Η αγάπη κακό δεν κάνει εις των πλησίων. Είναι λοιπόν εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Η αγάπη μακροθυμεί, το διαβάσαμε στην αρχή. Η αγάπη δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν εκπίπτει ποτέ. Δεν τελειώνει η αγάπη, αδελφοί. Τελειώνει ο Θεός. Δεν τελειώνει ο Θεός. Ούτε η αγάπη τελειώνει. Αν γεμίσουμε από αγάπη και θα τη δείξουμε πού? Θα τη δείξουμε εκεί που πρέπει. Και πού σου λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να δείξεις αγάπη? Πες μου. Θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας. Θα αγαπήσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Θα σταματήσουμε να είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Γιατί αυτό το σώμα ανήκει σε αυτόν. Μετά θα αγαπήσουμε αυτόν που είναι δίπλα μας. Άντρα, γυναίκα, παιδιά, παππού, γιαγιά, θείο, θεία, δεν ξέρω εγώ τι, το σώει όλο. Μα είναι έτσι, ναι. Και ο Χριστός λέει, έτσι πρέπει να τους αγαπάς, όπως είναι. Πώς θα δεις σωσμένους του συγγενείς σου, αν έχεις τη μορφή του διαβόλου? Αν έχεις τη μορφή του Χριστού, θα πούνε, αυτός έχει αλλάξει, παιδί μου, κάτι καλό είχε πάνω του. Και μπορεί και στο τέλος. Θα μου πεις, θα ζήσω εγώ δηλαδή 30 χρόνια, 40 χρόνια ταλαιπωρία για να σωθούν αυτοί? Αμήν. Θα φέρεις μια ψυχή στο Χριστό. Αυτό είναι ευλογία. Αμήν. Θα πάρεις μισθό γι' αυτό. Β' Κορινθίους 13:11. Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, τελειοποιήστε, παραμυθίστε, φρονείτε το αυτό, ειρηνεύετε και ο Θεός της αγάπης θέλει είστε με θυμών. Θα πω δύο εδάφια ακόμα. Παροιμίες 4:18. Η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρό φως, το φέγγον επί μάλλον και μάλλον έως σου γίνει τέλεια ημέρα, αδερφοί. Το δίκαιον, το φως είναι λαμπρό. Έχουμε φως επάνω μας και ξέρετε τι έχουμε κάνει? Δεν το έχουμε εκτιμήσει. Πρέπει να το εκτιμήσουμε και να καταλάβουμε την εξουσία που έχει το φως αυτό που έχουμε επάνω μας. Μιχαίας 7:8. Μη εφραίνου είσαι με εχθρέ μου, λέει, τα διαβάζω συνεπτικά, θέλω να πω αυτό που θέλω να φτάσω. Μη εφραίνουσαι με εχθρέ μου, εάν έπεσα θέλω σηκωθεί. Και αν εκάθισα εν σκότη, ο Κύριος θέλει είστε φώσισε με. Αμήν. Ο Κύριος θέλει είστε φώσισε με. Ό,τι και να γίνει, θέλω να σου πω, μην μένεις πεσμένος. Ο Κύριος είναι φως. Μα δεν τα καταφέρω, το έχω κάνει αυτό το πράγμα χίλιες φορές. Και μία χίλιες μία. Πες μου λίγο, η χάρη του Θεού έχει ποσότητα χίλιες δύο μήπως. Και λες, δεν μπορώ να το ξανακάνω. Έλεος. Αλλά ο Θεός βλέπει τον αγώνα σου. Κύριε, ξέρω ότι αυτό δεν είναι καλό. Έπεσα, αλλά θα σηκωθώ. Ξέρεις πόσες φορές θα σε σηκώσει ο Θεός? Όσες φορές του ζητάς. Όσες φορές θα του ζητάς, ο Θεός θα είναι εκεί και θα σε σηκώνει. Τι λέτε, εάν ο Πέτρος, αν τον άφηνε ο Κύριος πάλι και βυθιζότανε και του έλεγε ο Πέτρος, Κύριε το χέρι σου, δεν το ξανάδινε? Έλα βρε λίγο, πίστε, πάμε, έλα, τι έπαθες, θα τον άφηνε πάλι λίγο, έλα βρε πάλι, έλα πάμε. Άντε θα μάθει το παιδί να περπατάει πάνω στα νερά. Πού θα πάει? Πόσες φορές έχουμε βυθιστεί, Όπου κι άμα βλέπουμε και κανέναν άλλο να βυθίζεται, εκεί είναι. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ μη χαίρεσαι, λέει, στην πτώση. Ο λιγοπίστησε ο άλλος, έγινε κάτι, έγινε, τι θα κάνουμε τώρα? Ποιος είναι αυτός που θα κρίνει? Μόνο ο Θεός. Αδελφοί, ξέρετε τι δόθηκε σε εμάς? Να αγαπάμε, να συγχωρούμε, να καλύπτουμε, να αγκαλιάζουμε και να είμαστε εδώ κάθε Σάββατο και Τετάρτη στην προσευχή για να αγωνιζόμαστε και αν βλέπουμε κάποιον να πέφτει να δίνουμε χέρι βοηθείας να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η έννοια της Εκκλησίας. Γι' αυτό σε έφερε ο Θεός εδώ, γι' αυτό κάθεσαι σε αυτή τη θέση και να ξέρεις ότι αυτή τη θέση την είχε δει ο Θεός προκαταβολής κόσμου και την ήξερε ότι είναι για σένα και δεν πρόκειται να την πάρει κανένας. Ο Κύριος λοιπόν είναι το παράδειγμά μας. Θα κάνουμε ό,τι έκανε ο Κύριος. Λέω ένα ακόμα και τελειώνω. Ιωάννης κεφάλαιο 13, 14 και 15. Είναι η ώρα να κάνει κοινωνία με τους μαθητές του, είναι η ώρα να πάει προς το Σταυρό και πιάνει και πλένει τα πόδια των μαθητών του και λέει «Και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων». Στο 15 λέει «Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάνετε κι εσείς καθώς εγώ έκανα εις εσάς». Αδελφοί, το παράδειγμα μας είναι ένα, μοναδικό. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Κύριο, να τον αγαπήσουμε πραγματικά, γιατί μας έδωσε φως. Εγώ ήθελα να τον ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για την τιμή που μου έχει κάνει να είμαι ένας άνθρωπος καλεσμένος από τον Θεό. Αυτό που κάνω, το κάνω υπεύθυνα, γιατί αγαπάω τον Κύριό μου. Η υποχρέωσή μου απέναντι στον Θεό είναι να σας αγαπάω με τέλεια αγάπη. Αυτός είναι ο αγώνας μου. Αυτή είναι η προσευχή μου και αυτό είναι που ζω κάθε μέρα. Αυτό που λέει ο Παύλος ότι όταν κάποιος αρρωσταίνει, αρρωσταίνω και εγώ, δεν το νιώθω πάρα πολύ. Αλλά λέω, Κύριε, θέλω να μου δώσεις λίγα σπλάγνα ακόμα. Λέω, έχεις? Μου λέει, έχω, αν έχω, σου δώσω παιδί μου. Και ευχαριστώ τον Θεό μέρα που περνάει, κάθε μέρα που περνάει, γίνομαι καλύτερος. Ευχαριστώ τον Θεό. Νιώθω την ευθύνη να πορευθώ σε αυτό που ο Θεός με κάλεσε με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Τώρα, αν κάνω και πέσω, τι θα κάνετε? Πείτε μου. Θα με πατήσετε να πάω πιο κάτω? Όχι. Ξέρετε, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Απλά έχω ευθύνη, τίποτα άλλο. Και λέει ο Λόγος του Θεού, αυτός που έχει ευθύνη, τι θα κάνει περισσότερο? Και επειδή δεν θέλω να φάω ξύλο, θέλω όλοι μαζί, με τον τρόπο τον έναν, με τον άλλον, με το γέλιο, να τα πω και ομά, να τα πω πιο χαλαρά. Ξέρετε, δεν έχω τρόπους εγώ να μιλάω με διπλωματία. Δεν είμαι διπλωμάτης. Και ευχαριστώ τον Θεό. Ο Λόγος του Θεού είναι διπλωμάτης? Είναι ξεκάθαρος. Αυτό που το Πνεύμα του Θεού μου δίνει, αυτό λέω. και ξέρω ότι θα φτάσουμε όλοι στο τέλος, έχω πάρει βαθιά απόφαση μέσα στην καρδιά μου να αγαπάω την Εκκλησία. Αμήν. Αμήν. Και ξέρετε κάτι, θα σας πω και κάτι άλλο. Έχω απαγορέψει στο διάβολο να μου δηλητηριάζει την καρδιά για την Εκκλησία. Δεν πιάνω συζήτηση μαζί του. Δεν του μιλάω. Δηλαδή, αν έρθει και μου πει, ξέρεις, ή να βάλει σκέψη, γιατί ο διάβολος έτσι είναι. Δεν έρχεται, δεν να μιλήσει. Βάζει σκέψη. Λέω, αρνούμε. Ο Γιάννης είναι τέλειος άνθρωπος του Θεού. Η Γιώτα, τέλεια θυγατέρα του Θεού. Η Ελένη, ευλογημένη. Και ευλογώ την Εκκλησία. Ξέρω ότι ο λόγος μας, ολωνών, έχει δύναμη. Αμήν. Σας καλώ να ευλογήσουμε την Εκκλησία. Να ευλογήσουμε το σώμα. Το σώμα ευλογείται όταν το στόμα της Εκκλησίας λαλεί ευλογία. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα και έχουμε μια ασθένεια, μια θεραπεία. Κύριε, θεράπευσε, σε παρακαλούμε. Μπορείς, μην αρχίζεις να σκέφτεσαι γιατί έγινε η ασθένεια, κριτή φαρισέ. Μην το κάνεις αυτό. Σε κοροϊδεύει ο διάβολος, δεν το καταλαβαίνεις, ότι θέλει να σε γεμίσει ολιγοπιστία για να μην σταθείς τον Θεό μπροστά. Αυτό θέλω να ζήσουμε, αδερφοί. Θέλουμε αναζωπήρωση. Αμήν. Θα έρθει όταν πραγματικά η καρδιά μου, όταν σε βλέπει, χοροπηδάει από χαρά. Έχει φτάσει αυτό το σημείο η καρδούλα μας. Αμήν. Απατηλή. Ψέματα μας λέει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, αλλά θα φτάσουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαστε λαός του Θεού. Ζούμε με το θέλημα του Θεού μας. Ο λόγος του για μας είναι η ζωή μας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Διαβάζω από το Ματθαίο στο 5ο κεφάλαιο, στο 15 εδάφιο. Είχαμε ξεκινήσει από το 13, είπαμε να δούμε αυτές τις λειτουργίες του μαθητή. Λέει, είμαστε το αλάτι της γης. Το αλάτι της γης, το 14, λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου. Πόλης κυμαίνει επάνω όρους που δεν μπορεί να κρυφτεί. Και λέει στο 15, ουδέ ανάπτωση λίχνο και θέτουσιν αυτών υπό το μόδιον, αλλά επί το λιχνοστάτη, και φέγγεις πάντα στους εν τη οικία. Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να είδωσει τα καλά σας έργα και δοξάσουσι τον πατέρα σας τον εν της ουρανής. Τι είναι αυτό που φανερώνει το φως, αδελφοί? Έβαλε ο Κύριος επάνω μας φως. Έβαλε μέσα μας φως. Να φέγγουμε. Αλλά ρωτάω, μας λέει εδώ πέρα ότι το φως όταν ανάψει,

0: Δεν το κρύβεις. Το ανάβεις για κάποιο λόγο. Και ο Κύριος σε άναψε για κάποιο λόγο. Ποιος είναι αυτός? Για να φέγγεις. Για να φέγγεις. Θυμάστε τι ήταν μόλις ο Κύριος διατάζει και γίνεται ο ουρανός και η γη. Μετά από αυτό ο Θεός τι κάνει? Το πρώτο πράγμα. Τι είπε? Γέννησε πρώτο κεφάλαιο στο τρίτο εδάφιο. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Έκανε το φως. Για ποιο λόγο? Στο τέσσερα. Και είδε ο Θεός ότι το φως ήταν το καλόν και διεχώρισε ο Θεός το φως από το σκοτάδι. Και κάλεσε ο Θεός το φως ημέρα, το δε σκότωσε, κάλεσε νύχτα. Και έγινε σπέρα και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη. Βλέπετε, έκανε το φως για να φαίνει και να κάνει τα πάντα μέρα. Και έδωσε το φως του σε μας, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ώστε να φωτίζουμε και να κάνουμε τα πάντα μέρα. Φωτεινά. Και μας λέει εδώ πέρα ο Κύριος ότι υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο φαίνεται το φως στους ανθρώπους. Ποιο είναι αυτό? Τα έργα. Τα έργα, λέει, να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα. Και όταν δουν τα καλά μας έργα, τι θα κάνουν? Θα δοξάσουν τον Πατέρα μας τον της ουρανής. Θέλουμε ο Θεός να δοξαστεί, αδερφοί? Θέλουμε? Αμήν. Το προσευχόμαστε? Αμήν. Αυτός είναι ο τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν θα δοξαστεί ο Θεός από τα έργα των άλλων και από τα δικά μου. Θα δοξαστεί ο Θεός με τους άλλους. Εγώ μπορώ να είμαι relax. Σε έκανε φως. Και σκέφτομαι ότι ο Θεός, μόλις τον ζητήσαμε και τον δεχτήκαμε, το πρώτο πράγμα που έκανε αφού μας αναγέννησε ήταν να μας γεμίσει με το Πνεύμα Του. Και το Πνεύμα Του τι είναι? Πώς το ονομάζει? Όχι μόνο φως. Πώς το ονομάζει? Φωτιά. Στα εβραϊκά η λέξη αυτή, η λέξη φως στα εβραϊκά είναι η λέξη ορ. Και η ίδια λέξη φως είναι και η λέξη φωτιά. Η ίδια λέξη. Και έψαχνα σήμερα τη λέξη αυτή και ξέρετε ότι η λέξη αυτή, η λέξη ορ στα εβραϊκά που σημαίνει φωτιά και φως, είναι ίδια, έχει την ίδια ρίζα ακριβώς με τη λέξη βλέπω. Για ποιο λόγο ο Κύριος λέει ότι μας λέει στο Ματθαίο εδώ πέρα που λέει ότι για τον οφθαλμό. Και τι λέει, τι είναι ο οφθαλμός? Πώς μας το λέει, θυμάστε? Είναι ο λίχνος του σώματος. Και αν ο οφθαλμός σου είναι, λέει, σκοτεινός, τότε τι έγινε? Κοινώς την πάτησες. Γιατί αν το μάτι σου είναι σκοτεινό, όλο το σώμα είναι σκοτάδι. Βλέπω. Η ίδια λέξη στα εβραϊκά, το φως, με τη φωτιά, έχει να κάνει και με το τι βλέπεις. Και λέει ο Κύριος, μόλις τον δεχόμαστε, έρχεται και μας γεμίζει με την φωτιά. Για ποιο λόγο λες ο Θεός σου δίνει τη φωτιά? Είδαν οι άνθρωποι τη μέρα της Πεντηκοστής επάνω στον καθένα, λέει, να είναι πύρινες φλόγες. Γλώσσες πυρός. Γλώσσες πυρός. Και μας δίνει ο Κύριος τη φωτιά. Για ποιο λόγο σου δίνει τη φωτιά, νομίζεις? Για να έχεις λάβει Πνεύμα Άγιο, να μιλάς γλώσσες και μέχρι εκεί? Ξέρεις ότι εάν βγεις έξω στους ανθρώπους με αυτούς που συναναστρέφεσαι και σε ξέρουν, βλέπουν την ομολογία σου και αρχίσεις να τους μιλάς γλώσσες, τι θα πάθουνε? Κάποτε θυμάμαι ήμουνα μαζί με ένα αδερφό πάνω σε ένα, είμαστε σε ένα μηχανάκι πάνω και σταματήσαμε σε ένα φανάρι χωρίς να είναι κανείς, ήμασταν μόνοι μας στο φανάρι. Και ξαφνικά, ενώ στεκόμαστε στο φανάρι και περιμέναμε να ανάψει πράσινο, του ήρθε το αριθμό και άρχισε και έψαλε τις γλώσσες. Δυνατά. Εμείς δεν είχαμε πάρει βέβαια χαμπάρι ότι δίπλα μας είχε ένα αμάξι με δύο κοπέλες μέσα. Οπότε γυρίζοντας, εγώ βλέπω τις κοπέλες οι οποίες ήταν έτσι. Και κοιτούσαν. Και ο αριθμός βέβαια, όταν τις είδε, άρχισε. Αν ακούσουν οι άνθρωποι γλώσσες, δεν ξέρουν. Αλλά αυτή η φωτιά που ο Θεός έχει βάλει μέσα και την έχει βάλει για δύο λόγους. Το πρώτο είναι γιατί θέλει να κάνει τη ζωή σου να είναι φωτεινή και δεύτερον θέλει να σε καθαρίσει ώστε να μπορεί να είναι η ζωή σου φωτεινή. Και όπου είσαι, οι άνθρωποι τι να βλέπουν? Να δουν το φως και να δοξάσουν τον Πατέρα σας, τον εν της ουρανής. Αυτή είναι η δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά. Και έχουμε, θυμάστε την προηγούμενη φορά διαβάσαμε την Εφεσίους από το 5ο κεφάλαιο, που μας λέει ο Λόγος Θεού για τον καρπό του φωτός. Θυμάται κανείς για την εφτάφωτη λιχνία πώς ήταν? Ήτανε δέντρο. Αμυγδαλιά. Αμυγδαλιά, η οποία είχε τον κεντρικό κορμό και έβγαιναν τρία κλαδιά, τα οποία είχαν, τα λέει κλάδους ο Μωυσής. Τα λέει ο Κύριος κλάδους. Γιατί να είναι το φως σαν δέντρο με κλάδους? Και ξέρετε, η αμυγδαλιά εκεί στην Μέση Ανατολή είναι το δέντρο το οποίο ανθίζει πρώτο. Πρώτο, δεν ξέρω εδώ, πάντως εκεί ανθίζει πρώτο. Για ποιο λόγο ο Κύριος έβαλε το φως, την εφτάφωτη λιχνία, να είναι σαν ένα δέντρο, αμυγδαλιά, η οποία ανθίζει και ανθίζει μέσα στο χειμώνα. Μέσα στο χειμώνα ανθίζει. Γιατί λέτε? Γιατί γι' αυτό ακριβώς ο Παύλος λέει στην προς Εφεσίους στο 5ο κεφάλαιο, να δούμε στο 8. Λέει, διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω, περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Και λέει στο 9, διότι ο καρπός του πνεύματος, βάλουμε το αρχαίο, λέει, ο γάρ καρπός του φωτός. Εάν έχεις το φως του Κυρίου μέσα σου, αυτό το φως θα βγάλει καρπό. Και αυτός είναι που φαίνεται στους ανθρώπους. Τα έργα αυτά τα οποία κάνουμε θα είναι έργα καλά, τα οποία θα φέρουν καρπό και στη ζωή σου και γύρω. Κοιτάξτε τι λέει πιο κάτω, στο 11. Το βάλουμε στο βάμβα. Λέει, στο βάμβα λέει, και μην συγκοινωνείτε, πώς ονομάζει το σκοτάδι, τα έργα του σκότους, τα έργα, τα άκαρπα του σκότους. Δηλαδή έχεις από τη μια την αμυγδαλιά αυτή του πνεύματος, η οποία είχε λεκάνες από κάτω με λάδι και συνεχώς άναβε, δεν έσβηνε ποτέ. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να κάθε μέρα τι να κάνουμε, να πληρωνόμαστε με το πνεύμα, ώστε το φως να φέγγει παντού και να παράγουμε καρπό, και όταν θα έρχεται ο άλλος σε σένα, τι θα βρει όταν θα έρθει κάποιος στη ζωή σου? Καρπό. Θα βρει καρπό. Θα πει κανείς, εντάξει, τώρα, εγώ περνάω δυσκολίες, ο καρπός μου είναι λίγο... Λέτε ο Θεός να συμβιβάζεται, αδερφή, με την ακαρπία? Συμβιβάζεται με το να μην έχεις φως το οποίο να φέγγει και να παίρνει εκείνος τη δόξα? Θυμάστε ο Κύριος όταν, λίγο πριν τον τελευταίο Πάσχα, όταν ήταν με τους μαθητές του και ερχόταν και είδε τη σικιά, τι είπε? Έψαξε να βρει καρπό. Δεν βρήκε. Ειδής πλέον να μην φάει καρπό από σένα στον αιώνα. Θα έλεγε κανείς, τι του έφταιγε καημένη σικιά? Διάβασε λίγο το κατά Γιάννη το 15ο κεφάλαιο. Εγώ είμαι άμπελος, εσύ στα κλίματα, αυτός που μένει σε μένα θα φέρει καρπό. Ο καρπός του φωτός. Εάν δεν υπήρχε λιχνία, δεν μπορούσε ο ιερέας να μπει μέσα να κάνει τις εργασίες. Έμπαινε με το φως της λιχνίας και στα άλλια των Αγίων έμπαινε με το φως από τα κάρβουνα του θυσιαστηρίου. Αυτό ήταν το μόνο φως που είχε. Και ο Κύριος θέλει να ανάβει η λιχνία μας, άρεφε. Να ανάβει. Έλεγα για τα έργα τα άκαρπα. Και τα έργα αυτά, και έλεγα από το κατά Γιάννη στο 15ο κεφάλαιο. Τι λέει ο Κύριος για τα κλίματα? Εγώ είμαι άμπελος, εσύ τα κλίματα. Αυτός ο οποίος μένει σε μένα, τι θα κάνει, λέει? Θα φέρει πολύ καρπό. Ενώ παν κλίμα που δεν μένει μέσα σε μένα και δεν φέρνει καρπό, τι γίνεται, λέει? Κόπτεται και ρίχνεται έξω. Καμιά φορά λένε οι άνθρωποι, μα δεν είναι σκληρό αυτό? Πολλά πράγματα μπορεί να φαίνονται στους ανθρώπους σκληρά. Αλλά ρωτάω για ένα Γεωργό, ο οποίος έχει ένα δέντρο και το φροντίζει συνέχεια, το κλαδεύει, το προσέχει, το ποτίζει, κάνει δουλειά επάνω του, κάνει κόπο και το βλέπει να μην φέρνει καρπό και λέει ο λόγος του ότι καταργεί τη γη. Ο γεωργός τι πρέπει να κάνει? Μα δεν είχε αγάπη. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί το έλεγα σε κάποιους, συζητούσα μαζί τους για όλη αυτή την κρίση που ο Θεός έφερε πάνω στα Σόδομα και στα Γόμορα. Ο Θεός δεν έχει αγάπη? Εγώ να ρωτήσω το εξής. Ο γιατρός ο οποίος βλέπει τον ασθενή και έχει πάθει μόλυνση και το πόδι πάει παράδειγμα για γάγρα, τι κάνει? Όταν δεν έχει άλλη επιλογή, τι κάνει? Γιατί θα περάσει μόλυνση και τι θα φέρει στο σώμα? Θάνατο. Και θα πει κανείς, καλά ο γιατρός δεν έχει αγάπη. Δεν έχει αγάπη. Ο Κύριος το θέλει τον καρπό, αδερφή του φωτός. Γι' αυτό το Πνεύμα του Θεού κάνει τόσο κόπο, γι' αυτό ο Κύριος πέρασε ό,τι πέρασε για να μας κερδίσει και να μας κάνει καρποφόρους και το φως αυτό να φαίνεται παντού. Και έχουμε από τη μια τα έργα τα άκαρπα του σκότους και από την άλλη έχουμε τον καρπό του φωτός. Και μιλάει ο Κύριος για το φως της ζωής, δηλαδή η ζωή η οποία ήταν μέσα στο Θεό και την οποία ο Θεός έβαλε μέσα στο Χριστό και ο Χριστός τη φανέρωσε. Και είναι η τελειότητα αυτή της ζωής που έζησε ο Κύριος και αυτή η ζωή έρχεται σε αντιπαράθεση με το σκότος γιατί το φανερώνει. Και λέει στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο. Λέει, εν αυτό ήταν ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Τι ήταν το φως των ανθρώπων? Η ζωή την οποία ο Θεός έβαλε μέσα στον Υιό Του. Και συνεχίζει, διαβάζω στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννη, στο 19 εδάφιο. Λέει, και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως, διότι ήταν πονηρά τα έργα τους. Για ποιο λόγο αγάπησαν οι άνθρωποι το σκοτάδι? Για ποιο λόγο αγαπάνε το σκοτάδι? Γιατί είναι πονηρά τα έργα τους. Επειδή πας ως της πράτη φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως, για να μην ελεχθούν τα έργα του. Αυτός ο οποίος όμως πράττει την αλήθεια, έρχεται στο φως για να φανερωθούν τα έργα του. Ότι επράκτησαν κατά Θεόν. Και ρωτάω, έχουμε μέσα μας, αναρωτιόμαστε καμία φορά για ποιο λόγο οι άνθρωποι μπορεί να μας μισούν? Δεν σε ξέρουν, δεν τους ξέρεις, και όμως τι βγάζουν από μέσα τους για σένα? Μίσος. Μίσος. Τον Κύριο. Ο Κύριος πώς συμπεριφέρθηκε, αδερφή? Πώς έζησε? Τι έκανε στον κόσμο επάνω? Έκανε καλό, ευλόγησε, υπηρέτησε, αλλά οι άνθρωποι τι έκαναν? Τι λέει? Λέει, όποιος πράττει φαύλα, μισεί το φως. Και ο Κύριος λέει, με μίσησαν δωρεάν. Και λέει, θα πει κανείς, καλά, εγώ είμαι εδώ πέρα ώστε να φέγγω στη ζωή τους ό,τι μου δώσει, ώστε οι άνθρωποι να ξεστραβωθούνε, να δούνε το καλό για αυτούς. Λέει, εγώ θέλω το καλό του αμαρτωλού, δεν θέλω το κακό του, λέει ο Κύριος. Θέλω να πάρει ζωή ο άνθρωπος, να ζήσει. Όλοι αυτοί, λέει, οι οποίοι είναι στο σκοτάδι, τι λέει ο Ισαΐας, είδαν φως. Είδαν φως. Κοιτάξτε, τι προφητεύει ο Ισαΐας. Λέει, στο 42 κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο. Εγώ, ο Κύριος, σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατή τη χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκη του λαού. Το έχει να κάνει με τον Κύριο αλλά και με το λαό του. Φως των εθνών. Τι κάλεσε ο Κύριος να είμαστε? Φως των εθνών. Στο 7, για να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών. Και έρχεσαι και λες, Κύριε, βάζεις το φως σου μέσα μου, ώστε καθώς φέρνω το φως σου, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι τυφλοί, τι να κάνουν? Να δουν. Να δουν. Γι' αυτό είμαστε εδώ, αδερφοί. Γι' αυτό ο Θεός μας έφερε εδώ. Λέει, να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών. Τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Αυτή είναι η δουλειά μας, αδελφοί. Αυτή είναι η δουλειά που κάνει το φως. Γι' αυτό μας έφερε ο Κύριος, γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτή είναι η λειτουργία ενός του κάθε μαθητή του Κυρίου. Να ανοίξουμε τους οφθαλμούς των τυφλών. Μας έφερε φως τα έθνη, να ανοίξουμε τους οφθαλμούς των τυφλών, να βγάλουμε τους δεσμίους από τα δεσμά και αυτούς που κάθονται στο σκοτάδι, οι οποίοι σε ποιο σκοτάδι κάθονται, λέει, του οίκου της φυλακής. Του οίκου της φυλακής. Οπότε, όταν ο Κύριος ελευθερώνει και λέει, αυτούς που ο Υιός ελευθέρωσε, θα είναι ελεύθεροι. Σε ελευθερώνει ο Κύριος, σε γεμίζει με το φως του, γιατί θέλει να φέρει το φως αυτό, ώστε όλοι αυτοί που είναι μέσα στο σκοτάδι της φυλακής να δούνε φως και να ελευθερωθούν. Αυτή είναι η επιθυμία του. Και αν οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς μας μισήσουνε, μην μας φάνει παράξενο, αδελφοί. Μην μας φάνει παράξενο. Μην κάθεσαι να σκάσει, να αγχώνεσαι. Ξέρετε τι λέω. Εάν υπάρχει αντίδραση, αυτό είναι καλό. Αμήν. Γιατί σημαίνει ότι εγώ πάω σε καλό δρόμο. Αμήν. Με ενδιαφέρει να δω τη Βασιλεία του Θεού να προοδεύει, με ενδιαφέρει να δω το έργο του Θεού να γίνεται μέσα στις ζωές των ανθρώπων. Μας ενδιαφέρει, αδελφοί. Είναι κανένας που δεν τον ενδιαφέρει? Ναι, είναι κανένας? Ο Κύριος μας ζήτησε να μας ενδιαφέρει ή όχι? Θυμάστε τι ζήτησε στην προσευχή του. Πώς να προσευχόμαστε, λέει, ούτω να προσεύχεστε. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Μετά τι λέει? Ελθέτω η Βασιλεία σου. Άρα ο Θεός θέλει να ενδιαφέρεσαι για να έρθει η Βασιλεία του. Πώς θα έρθει η Βασιλεία του, η οποία ονομάζεται Βασιλεία του Φωτός. Του Φωτός, δηλαδή αποτελείται από φώτα. Να έλθει η Βασιλεία σου, τι άλλο να γίνει? Να γίνει το θέλημά σου. Αυτό ποιος πρέπει να το ζητάει, αδερφοί? Ο καθένας που προσεύχεται. Ο καθένας που προσεύχεται πρέπει να προσεύχεται, Κύριε, θέλουμε να γίνει το θέλημά σου. Πώς? Όπως τον ουρανό. Έτσι να γίνει στη γη. Όπως τον ουρανό. Και θέλει ο Θεός να ενδιαφέρεσαι να δεις το θέλημα του Θεού να γίνεται μέσα στη γη, στους ανθρώπους, στις καρδιές τους, όπως γίνεται στον ουρανό. Πώς γίνεται, κύριε αδερφή? Υπάρχει εμπόδιο? Υπάρχει περίπτωση να πει κανείς, να πάει στο θρόνο του Θεού μπροστά και να πει, ναι, αλλά εγώ νομίζω. Ναι, αλλά εμένα μου φαίνεται. Κάποτε στο στρατό είχα μια αντιδικία. Εγώ δεν είχα, ο άλλος είχε αντιδικία και ήταν κύριε Θημιώτης. Γιατί θεωρούσε τον εαυτό του ότι ήταν πολύ υψηλά ως προς τη μόρφωση απέναντι σε μένα και ένας αξιωματικός προτιμούσε εμένα να με στείλει σε μια δουλειά του στρατού από την ΚΟ που ήμουν στην Αθήνα. Και αυτό το παιδί, ο Ρεθμιώτης, λέει, και ποιος είσαι εσύ να πας εσύ, εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Του λέω εγώ, ουδεμία αντίρρησης. Όταν θα το ξαναπεί, πες του. Και ήρθε η ώρα μετά από λίγο καιρό, μου λέει, είσαι έτοιμος να φύγεις? Λέω εγώ, θα πάω. Και λέει, ναι, γιατί ποιος θα πάει? Λέω, είναι και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης ήταν στο διπλανό γραφείο, ύψωσα τον τόνο της φωνής μου. Λέω, είναι και ο Δημήτρης που θέλει να πάει. Ποιος? Για έλα εδώ. Δημήτρη, σκέφτηκα, έχω τη γνώμη. Του λέει, ποιος είπε ότι μπορείς να έχεις τη γνώμη σου? Τη γνώμη σου ότι κατάζει τον εαυτό σου, όχι μέσα στο στρατό. Εδώ αποφασίζουμε και εκτελείς. Αποφασίζουμε και εκτελείς. Και αν στα ανθρώπινα, αδερφοί, ισχύουν αυτά, στο Κύριο, στην παρουσία του μέσα, τι θα ισχύει, λέτε? Μπορεί κάποιος να πει, κύριε, μπορείς να έχεις αυτή την άποψη, αλλά εγώ έχω μια άλλη καλύτερη. Γελάμε, αλλά το λέμε. Και μπορεί να μην το λέμε δια του στόματος. Πώς το λέμε? Γιατί αν δεν το λέγανε οι χριστιανοί με τις πράξεις τους, η Εκκλησία δεν θα ήταν σήμερα όπως είναι. Θα ήταν όπως τη βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Που δεν λέει η τάδε εκκλησία, η τάδε εκκλησία, δηλαδή με ονόματα δίπλα και διαχωριστικά και ταμπέλες και επωνυμίες. Στην εκκλησία εκεί, στην εκκλησία του Κυρίου. Και όπου πήγαιναν οι Απόστολοι, τι ήταν? Η εκκλησία, ήταν μία εκκλησία του Κυρίου. Αλλά μετά ο καθένας ήθελε να κάνει τη δική του εκκλησία. Ναι, αλλά η εκκλησία μας... Είναι η δική του εκκλησία, αδερφοί, και είμαστε στη δική του εκκλησία και μας κάλεσε τώρα στην εκκλησία τη δική του, να προσευχόμαστε, τι να λέμε, να γίνει το θέλημά σου όπως τον ουρανό, έτσι και μέσα στις καρδίες των ανθρώπων όλων. Να έρθει η βασιλεία σου όπως τον ουρανό, έτσι και μέσα στις καρδίες των ανθρώπων όλων. Ώστε εσύ να είσαι ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς, ξέρετε τι κάνει, βασιλεύει. Και μπορεί κανείς να του πάει κόντρα, του βασιλιά, να πει τη γνώμη του. Παροιμίες, κεφάλαιο 4, εδάφιο 18. Λέει, η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρό φως. Φέγγον επί μάλλον και μάλλον εωσού γίνει τελεία ημέρα. Αυτός είναι ο δρόμος των Αγίων. Που σημαίνει ότι όταν βλέπει κάποιος το περπάτημά σου καθημερινά, το πώς ζεις, το πώς συμπεριφέρεσαι, το πώς μιλάς, τις αντιλήψεις που έχεις. Ζούμε σαν παιδιά του Θεού ακέραια ή ζούμε σαν χαμελέοντες. Έχετε δει χριστιανούς χαμελέοντες? Όπου είναι, ό,τι είναι, και αυτοί μαζί. Στην εκκλησία μέσα, τι κάνουν? Λατρεία και δόξα. Όταν είναι μέσα στον κόσμο, τι κάνουν? Όπως είναι όλοι. Μην ξεχωρίσουμε την παρέα. Εδώ λέει, η οδός των δικαίων είναι σαν το λαμπρό φως το οποίο φέγγει μάλλον και μάλλον. Τι σημαίνει αυτό? Θα αυξηθεί το φως. Ο Κύριος θέλει το φως σου να αυξηθεί. Μας έλεγε για την Κυριακή ο αρφός Θέμης το κήρυγμα για την λιχνία της Εφέσου. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στην Έφεσο? Λέει, ξέρω τα έργα στον κόπο σου, αλλά έχω όμως κάτι εναντίον σου. Την αγάπη σου την πρώτη, την άφησες. Και γι' αυτό το λόγο ο Κύριος σύνδεσε την αγάπη της Εκκλησίας με τη λιχνία την οποία θα τη μετακινούσε. Λέει, μετανόησε και κάνε τα πρώτα έργα, ειδεμή θα μετακινήσω τη λιχνία σου. Αλλά μιλάει για στην Έφεσο, μιλάει για την αγάπη της, αμήν, και μας είπε, μας έλεγε ότι πολλοί άνθρωποι, και αυτό ήταν, πάντα ήταν μέσα με μένα ένα ερώτημα. Γιατί οι άνθρωποι τι λένε? Να είχα την πρώτη αγάπη, να είχα την πρώτη αγάπη. Κάποτε συνάντησα κάποιον και μου λέει, πολλά χρόνια πίσω, μου λέει, αφήσαμε την πρώτη αγάπη. Του λέω, για τον εαυτό σου μίλα. Αν την άφησες εσύ, δεν ξέρω, αλλά για μένα η αγάπη έχει αυξηθεί. Και αυτό μας είπε ο αδερφός Θέμης. Λέει, τι πρέπει να είναι πιο ισχυρό, η πρώτη αγάπη ή η τελευταία? Τελευταία. Όσο στην πρώτη αγάπη είναι η πρώτη εντύπωση που παίρνεις, σου παίρνει ο Κύριος τα πρώτα φορτία, σου παίρνει τα βάρη, τον γνωρίζεις, σε βαφτίζεσαι το νερό, σε βαφτίζεις με το Πνεύμα το Άγιο, γεμίζεις με χαρά και μετά σιγά σιγά αρχίζεις να μπαίνεις σε πιο μεγάλο βάθος. Να τον γνωρίζεις περισσότερο, να τον αγαπάς περισσότερο. Και η αγάπη όσο πάει βαθαίνει και γίνεται πιο όρημη. Πιο όρημη. Και φτάνεις στο σημείο πλέον να είσαι, φτάνει η εκκλησία λίγο πριν την ώρα του γάμου, που εκεί η αγάπη της θα είναι η πρώτη αγάπη ή η υψηλότερη αγάπη. Η υψηλότερη. Άρα ο Κύριος δεν θέλει να μείνεις στην πρώτη αγάπη, η οποία είναι γεμάτο ενθουσιασμό, είναι και βάλε ό,τι θέλεις μέσα, αλλά ο Κύριος θέλει αυτή η αγάπη να οριμάσει και να γίνει όπως το καλό κρασί. Όσο περνάει ο Κύριος δυναμώνει, γίνεται λικέρ, το πίνεις και ένα και σε βαράει στο κεφάλι. Αν διαβάσετε την αγάπη της Σουναμίτισσας στο Άσμα Ασμάτων, τέτοια αγάπη είναι. Μέθησε από την αγάπη του Κυρίου, μέθησε η Σουναμίτισσα. Και ήθελε ο Κύριος να την πάρει στην αγκαλιά του και έψαχνε τα φιλήματά του. Αυτά έψαχνε η Σουναμίτισσα. Εμείς τι ψάχνουμε? Να περνάμε καλά, να είμαστε καλά οικονομικά, να μην έχουμε προβλήματα, να είμαστε υγιείς, να είναι υγιή η οικογένειά μας. Αυτό ψάχνουμε ή ψάχνουμε εκείνον? Στέλνει τους φύλακες να βρούνε. Πού είναι η αγάπη μου, λέει, πού είναι η αγάπη μου? Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός, μας θέλει ο Θεός να γίνουμε αρφή αλκοολική της αγάπης. Να μην μπορείς να κάνεις δίχως, να το πω έτσι. Να μην μπορείς, άμα δεν έρθεις κοντά του να του μιλήσεις, να σου μιλήσει, να τον ακούσεις, να πας στην αγκαλιά του μέσα, να μην μπορείς. Εξάρτηση. Αυτό ακριβώς. Εξαρτώμενη από την αγάπη του. να είμαστε. Εκεί ο Κύριος θέλει. Κοιτάξτε το 19 τι λέει, Παροιμίες 4:19. Η οδός των ασεβών είναι σαν το σκοτάδι. Δεν γνωρίζουν πού προσκόπτουν. Έχετε δει όλους αυτούς τους ανθρώπους της αμαρτίας πού βαδίζουνε? Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι της αμαρτίας τη μέρα άμα τους δεις νιστάζουνε, κοιμούνται, τα μάτια τους είναι... Ξυπνάω καμιά φορά πρωί και πάω, κατεβαίνω κατά τις 6:30 ώρα, 7 παρά, από κάτω το σπίτι μας έχει μια καντίνα για να πάρω ένα καφέ. Και βλέπω ανθρώπους σε ηχτρή κατάσταση. Κάθονται και κοιμούνται όρθιοι. Κάθονται σε τραπεζάκια και κοιμούνται πάνω στο τραπέζι. Και λέω, αυτή είναι η ομορφιά του σκότους. Αυτή είναι η ομορφιά του σκότους. Ενώ ο Κύριος σε θέλει να ξεκινάς την ημέρα σου, πώς να την ξεκινάς? Ξυπνάς το πρωί γεμάτος χαρά και τον ευχαριστείς για την ημέρα που ξημέρωσε και τον ευλογείς γιατί σου δίνει πνοή στους μυκτήρες σου και αρχίζεις και ευλογείς τον Κύριο, ευλογείς την οικογένειά σου, ευλογείς την εκκλησία του, ευλογείς τη δουλειά σου, ευλογείς τα πάντα. Ενώ οι άλλοι στην αντίθετη μεριά τι κάνουν? Ύπνος. Καπνίζουνε, το τσιγάρο στο στόμα. Έτσι, δεν, κυριολεκτό αδερφοί. Και το βλέπω και ντρέπομαι, λέω. Ντρέπομαι. Δηλαδή, λέω, αυτή είναι η ομορφιά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό λέει ο Κύριος, η οδός των ασεβών είναι σαν το σκοτάδι και δεν ξέρουν που προσκόπτουν. Γι' αυτό βαδίζουν μέσα στα σκοτεινά. Μέσα στα σκοτεινά. Μου λένε καμιά φορά ότι, ότι πάω νωρίς για ύπνο. Αυτό μου αρέσει, να πηγαίνω νωρίς. Κοιμάσαι με τις κότες. Εντάξει, τι να κάνω. Γιατί θέλω να ξυπνάω το πρωί και να έχω ενέργεια, ξάσω τον Κύριο, να μελετήσω τον Λόγο Του. Γι' αυτό. Και τον ευχαριστώ που με ελευθέρωσε από το σκοτάδι. Το πέρασα λίγο. Το πέρασα λίγο. Και καλό δεν είχε. Καλό δεν είχε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει εδώ ο Ματθαίος, ο κύριος το Ματθαίο λέει «Ουδέ ανάπτουση λίχνων». Διαβάζω στη Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 22, εδάφιο 29. Λέει «Διότι εσύ είσαι ο λίχνος μου, Κύριε, και ο Κύριος θα φωτίσει το σκοτάδι μου». Μπορούμε να το πούμε? Κύριε, εσύ είσαι ο λίχνος μας. Και μπορεί να περπατήσω μέσα σε κοιλάδα, σκιά, θανάτου. Εσύ είσαι ο λίχνος μου και θα το φωτίσεις. Γιατί είσαι μαζί μου. Ψαλμός 119-105. Λέει, λίχνος στους πόδας μου είναι ο λόγος σου. Και φως εις τα στρίβους μου. Έχεις το φως του λόγου κάθε μέρα μπροστά σου να σε φωτίζει. Οι άνθρωποι είπαν αυτό. Οι άνθρωποι ψήφισαν αυτό. Οι άνθρωποι ισχυρίζονται αυτό. Ο λόγος του τι λέει? Θα φωτίσει το μονοπάτι της ζωής σου ο λόγος του. Θα μείνεις αυτό που ο λόγος του λέει. Παροιμίες, έκτο κεφάλαιο, εδάφιο 23. Λέει, διότι λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος. Και η έλεγχη της παιδείας οδός ζωής. Τι λέει εδώ πέρα ο Σολομώντας, ότι είναι το λιχνάρι? Η εντολή και ο νόμος είναι το φως. Όταν σου ανοίγει ο Κύριος τα μάτια να μπορείς να εννοείς και να καταλαβαίνεις, αυτό είναι το φως, αδερφή. Αυτό είναι το φως. Και ο Κύριος θέλει να πάρεις το φως. Όταν λέει ο ψαλμωδός στον 119-105 ότι λιχνάρι στα πόδια μου είναι ο λόγος σου, αυτό σημαίνει ότι σε κάθε βήμα της ζωής σου τι πρέπει να έχεις μπροστά για να μην προσκόψεις. Ενώ η οδός των ασεβών λέει είναι σαν το σκοτάδι και δεν ξέρουν πού προσκόπτουν. Όταν ο άνθρωπος δεν βάλει το λόγο μπροστά, θα προσκόψει? Θα προσκόψει, αδερφή? Μαθηματικά. Κάνε ένα τεστ, κλείσε όλα τα φώτα, μπες σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και προσπάθησε να περπατήσεις. Να πας τη μια μεριά στην άλλη του σπιτιού, τι θα πάθεις? Τη μια, στην άλλη. Και έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Και ο Κύριος δεν θέλει να κάνουμε έτσι εμείς. Θέλει να πάρεις το λόγο, να πάρεις το λιχνάρι, να το βάλεις μπροστά, να φέγγεις τη ζωή σου, για να ξέρεις πού πας. Όταν πάρεις το λόγο, πιστέψτε με, αδερφοί, όταν πάρεις το λόγο του Θεού και τον βάλεις μπροστά στη ζωή σου, θα ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις σε κάθε τι που εμφανίζεται στη ζωή σου. Αμήν. Σε κάθε τι. Προσεύχονται οι άνθρωποι και λένε, Κύριε, δείξε μου τι θες να κάνω, δείξε μου. Πείτε μου, είναι κάτι το οποίο ο Θεός μέσα από το λόγο το έχει κρύψει για να μην το ξέρουμε? Λέει ότι είναι κρυφός, ότι ο λόγος του Θεού είναι, αλλά για ποιους είναι? Για αυτούς που τον φοβούνται, ο Κύριος το απόρριτο του τι το κάνει? Το φανερώνει. Δεν σε αφήνει να περπατάς στο σκοτάδι. Δεν σε αφήνει. Τον ευχαριστούμε. Γι' αυτό είναι λιχνάρι στα πόδια μας και φως στα στρίβους μας. Για να το βάζεις εκεί. Κάθε μέρα της ζωής σου. Ψαλμός 36:9. Ψαλμός 36:9 λέει, «Διότι μετά σου είναι η πηγή της ζωής. Εν το φωτί σου θέλουμε ειδή φως». Μαζί σου είναι η πηγή της ζωής. Τι θέλουμε? Αδερφοί, μόνο εκεί μέσα είναι η πηγή της ζωής. Δεν ψάχνεις αλλού. Άνθρωποι ψάχνουν σε χίλια δύο άλλα πράγματα. Άλλοι ψάχνουν στις σπουδές τους. Άλλοι ψάχνουν στη δουλειά τους. Άλλοι ψάχνουν μέσα στην οικογένεια. Άλλοι ψάχνουν αν είσαι άνδρας να βρεις μια καλή σύζυγο. Αν είσαι γυναίκα να βρεις ένα καλό σύζυγο. Ωραία. Αλλά αυτά ξέρετε τι είναι? Τι μου θυμίζει? Λέει, ο Κύριος έχει ένα παράπονο από το λαό του και λέει, «Εμέ εγκατέλειπαν, λέει, την πηγή των ζών των υδάτων και έσκαψαν λάκους». Αυτό έκανε ο Ισραήλ. Έσκαβε λάκους για να βάλει νερό και ο Κύριος λέει, «Εγκατέλειψαν εμένα που είναι η πηγή των ζών των υδάτων». Και πολλές φορές οι άνθρωποι του έτσι κάνουν. Έχεις την πηγή, έχεις τον ποταμό που δεν στερεύει και τι κάνεις? Ψάχνεις να βρεις, να κάνεις λάκους, δηλαδή από πράγματα της ζωής να γεμίσεις. Τι θα πάρεις, τι θα γεμίσεις? Όλα αυτά είναι προσωρινή ευχαρίστηση. Μπορεί να πάρεις κάτι. Αλλά εδώ έχεις τον ποταμό. Τον ποταμό. Τον ευχαριστούμε. Μας έδωσε τον ποταμό. Λέει εδώ στον ψαλμό, «Εν το φωτί σου θέλουμε νηδί φως». Λέει, «Μετά σου είναι η πηγή της ζωής». Βλέπουμε εδώ ότι Είναι συνώνυμο του φωτός η ζωή. Συνώνυμο του φωτός ενώνει τη ζωή με το φως. Και αυτό ακριβώς λέει ο Ιωάννης. Μέσα του το φως και το φως είναι η ζωή, μέσα του η ζωή και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και τον ευχαριστούμε. Κοιτάξτε πως ταυτίζει ο Κύριος αυτό το φως με τη ζωή. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν ζει μέσα στο φως, στην ουσία δεν έχει ζωή. Γιατί βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Μέσα στο σκοτάδι. Ευχαριστούμε που μας έβαλε στο φως. Δίνουμε όλη τη δόξα. Λέει να δουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα. Α. Τιμωθέου 6.18. Α. Τιμωθέου 6.18 λέει να αγαθοεργώσει. Τι σημαίνει αυτό? Να κάνουμε καλά έργα. Να πλουτώσει εις έργα καλά. Να είναι ευμετάδοτη κοινωνική. Περιμένει ο Κύριος από τα καλά έργα τι να κάνεις. Τι να κάνεις? Να πλουτίσεις. Όταν λέει ο Κύριος να θησαυρίζουμε. Να θησαυρίζουμε. Με τα καλά έργα. Τίτος, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 7. Μιλάει ο Παύλος στον Τίτο, λέει δεικνύουν κατά πάντα σε αυτόν τύπο των καλών έργων. Φυλάτων εν τη διδασκαλία αδιαφθορία σεμνότητα. Λέει να είσαι τύπος των καλών έργων. Τύπος. Τίτος, στο 14 δαφιλίο πιο κάτω, λέει ώστις έδωσε τον εαυτό του για μας για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να μας καθαρίσει στον εαυτό του λαών εκλεκτών ζηλωτή καλών έργων. Δηλαδή να έχεις ζήλο για τα καλά έργα του Κυρίου. Ζήλο να φανεί το φως ώστε να δοξαστεί ο Κύριος. Ώστε να δοξαστεί ο Κύριος. Εφεσίους κεφάλαιο 2 εδάφιο 10 λέει διότι αυτού ποίημα είμαστε κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Βλέπετε ότι ο Κύριος μας έχει καλέσει αδερφοί να περπατήσουμε μέσα στα έργα του τα οποία λέει τα έχει προετοιμάσει. Κοίτα να δεις πως σε καλεί ο Θεός να κάνεις πράγματα για εκείνον και όλα αυτά ο Θεός τα έχει προειδεί, έχει κάνει την προετοιμασία και πάμε εμείς τώρα να μπούμε μέσα σε αυτά τα οποία ήδη ο Θεός έχει κάνει, έχει φτιάξει το πλαίσιο, τα έχει ορίσει και πας μέσα στα έργα του Θεού και όταν πάμε αδερφοί με την εξουσία του Κυρίου και γίνονται πράγματα και πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι κάποιοι και στην ουσία ποιος έχει κάνει όλη τη δουλειά? Ο Κύριος έχει κάνει την προετοιμασία. Έχει φτιάξει το πλαίσιο. Έχει δέσει τους δαίμονες. Έχει φημώσει αυτούς που πρέπει να είναι φημωμένοι. Και σου λέει τώρα εσύ πήγαινε και κατακυρίευε μέσω των εχθρών σου. Και πας εσύ και βλέπεις, παίρνεις τον καρπό, παίρνεις την ευλογία και χαίρεσαι. Αλλά δεν θα λες. Δεν θα λες ότι εγώ είμαι. Γιατί ο Κύριος τα έχει προετοιμάσει. Αμήν. Είμαστε ποίημά του λέει. Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού. Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού. Καμιά φορά μέσα στα έργα του Κυρίου αυτά έχει και δυσκολίες. Λοιπόν, και στα καλά, μάλλον να το πούμε αλλιώς, και στα εύκολα και στα δύσκολα. Στα δύσκολα. Διάβαζα ένα εδάφιο χθες στην προς Εβραίους στο 10, στο 32. Λέει, αναφέρετε δε στη μνήμη σας τας προτέρας ημέρας ενές αφού εφωτίστητε, μας έδωσε ο Θεός φως και αφού φωτιστήκαμε υπομείναμε μέγα αγώνα παθημάτων. Κοιτάξτε πώς το λέει το αρχαίο. Λέει, αναμιμνίσκεστε δε τας πρώτερων ημέρας ενές φωτισθέντες πολύ, τι λέει, άθληση. Βλέπεις, ο Θεός θέλει να κάνεις άθληση. Αλλά τι άθληση? Πολύ άθληση υπεμείνατε παθημάτων. Και όλο αυτό το περνάς πότε λέει, αφού φωτιστήκατε. αν είσαι μέσα στο σκοτάδι, δεν θα παίρνεις παθήματα. Ξέρεις γιατί? Δεν ενοχλείται κανένας. Δεν ενοχλείται το σκοτάδι, δεν ενοχλείται ο διάβολος, δεν ενοχλείται η κόλαση. Σε αφήνει ανενόχλητο και είσαι ήσυχος. Αλλά μόλις ο Κύριος σε φωτίσει και ανοίξουν τα μάτια σου και μπεις μέσα στο δρόμο του, αμέσως το σκοτάδι σηκώνεται και ανοίγει τις κεραίες του και στρέφεται εναντίον σου γιατί σε μισεί. Και εσύ θα πεις, εγώ, Κύριε, σε ευχαριστώ. Ο Παύλος τι έλεγε όταν περνούσε μέσα από... που ήταν μέσα στη φυλακή, τι έλεγε? Κύριε, σε ευλογώ, σε δοξάζω, σε μεγαλύνω, γιατί ο Πέτρος έτρωγε ξυλιές, χαστούκια, και τι έλεγε? Έβγαινε έξω και έλεγε, ήταν χαρούμενοι γιατί αξιώθηκαν να πάθουν υπέρ του ονόματος του Κυρίου. Καταλαβαίνουμε? Μέσα στη φυλακή ο Παύλος και ο Σίλας με τα αποδόδεσμα λάτρευαν. Ο Στέφανος ένα βήμα πριν το θάνατο τον λιθοβολούσανε, τι έλεγε? Πατέρα, συγχώρεσέ τους. Συγχώρεσέ τους. Ακριβώς αυτό. Γιατί είχε φωτιστεί. Και περνούσε την άθληση των παθημάτων, αλλά είχε φωτιστεί. Και αυτό είναι το φως, αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να έχουμε, αδελφοί. Αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να έχουμε. Διαβάζω στον Ισαΐα, κεφάλαιο 60, εδάφιο 1. Σηκώθητη, φωτίζου. Τι μας ζητάει να κάνουμε? Να σηκωθούμε. Σηκώθητη, φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλεν επί σε. Διότι, αυτό είναι για μας αδελφοί σήμερα, ιδού σκότος θα σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη, επί σε όμως θέλει να τύλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σε. Και τα έθνη θα έρθουν στο φως σου και οι βασιλίσεις στη λάμψη της ανατολής σου. Τι υπόσχεση για την εκκλησία, αδερφοί? Μπορεί να απλώνεται σκοτάδι παντού, μπορεί να γεμίζει με ζώφος τα έθνη, αλλά όμως ο Κύριος που είναι η δόξα μας θα ανατύλει και θα φανερωθεί και όλος ο κόσμος θα έρθει, λέει, στο φως μας. Στο φως μας. Λέει στο Μιχαία, κεφάλαιο 7, εδάφιο 7. Εγώ δε θέλω επιβλέψει επί Κύριον. Θέλω προσμήνει το Θεό της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θέλει μου εισακούσει. Κοιτάξτε την καρδιά του προφήτη. Μη εφραίνουσε με η έχθρα μου. Αν και έπεσα θα σηκωθώ. Αν και κάθισα εν σκότη, ο Κύριος θα είναι φως σε με. Βλέπεις, και μέσα στη δυσκολία ο άνθρωπος Θεού τι έχει μέσα του? Ο Κύριος είναι το φως μου. Δεν με καταλείπει. Θα φωτίσει τη ζωή μου. Θέλω υποφέρει την οργή του Κυρίου, διότι μάρτυσα εις αυτόν. Εωσού διαδικάσει τη δίκη μου και κάμει την κρίση μου. Θέλει με εξάξει εις το φως. Θέλω ειδή τη δικαιοσύνη αυτού. Τιδήποτε μπορεί να συμβαίνει, οτιδήποτε μπορεί να γίνεται. Τι λέει ο προφήτης? Θα περιμένω τον Κύριο, θα εξητήσω το πρόσωπό του και ο Κύριος θα λάμψει το φως του επάνω μου και θα δω τη δικαιοσύνη του. Θα δω τη δικαιοσύνη του. Το θέλουμε, αδελφοί? Θέλουμε να λάμψει η ζωή μας σε όλους τους ανθρώπους? Αυτό είναι το κάλεσμά μας, αδελφοί. Αυτό είναι το κάλεσμά μας. Μας κάλεσε ο Κύριος να είμαστε φως. Να είμαστε φως. Ο Ιωάννης ήταν φως. Ο Κύριος ήταν φως. Οι προφήτες ήταν φως. Και δεν ήταν εύκολο. Κράτησαν όμως αυτό που ο Κύριος τους έδωσε. Μέσα στη δυσκολία. Όλα τα παιδιά του Θεού σήκωσαν σημαία το όνομα του Κυρίου. Ο Δαβίδ μέσα στις δυσκολίες σήκωσε σημαία το όνομα του Κυρίου. Κράτησε αυτό που ο Θεός του έδωσε. Ο Μωυσής κράτησε συνεχώς, Κύριε, εσύ είσαι μαζί μας, δεν θα υπερισχύσει εχθρός εναντίον μας και ό,τι κάνεις θα το κάνεις υπέρ του ονόματός σου, για τη δική σου δόξα. Κρατούσε ψηλά τη σημαία του Κυρίου. Ο Ιησούς του Ναβί το ίδιο, ο Ιωσήφ το ίδιο, όλοι οι Άγιοι το ίδιο. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά. Αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε, λέει, εμείς είμαστε το αλάτι της γης. Εμείς είμαστε το φως του κόσμου. Και περιμένει ο Θεός να φανούν τα καλά μας έργα, ώστε να δοξάσουν οι άνθρωποι εκείνο. Να σηκωθούμε, αδελφοί. Προσευχηθούμε και θέλω να... Κύριε, εσύ είσαι ο βασιλιάς μας. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός του ουρανού και της γης. Σε προσκυνώ, σου δίνω όλη τη δόξα, Κύριε. Και αυτή την ώρα, καθώς είμαστε μπροστά σου, είμαστε ο λαός σου, Κύριε, και εσύ μας κάλεσες, Βασιλιά μου, για να σταθούμε στη γενιά μας και να φανερώσουμε το φως μας, ιδιαίτερα πάνω σε αυτή την γη η οποία γεμίζει σκοτάδι κάθε μέρα. Αλλά εσύ κάλεσες την Εκκλησία σου, Κύριε, σαν φως να σταθεί και να υψώσει το όνομά σου, Βασιλιά μου. Και την ώρα αυτή, Κύριε, ζητάω, καθώς εσύ είσαι το φως μας, καθώς εσύ είσαι η χαρά μας, καθώς εσύ είσαι η δικαιοσύνη μας, Κύριε, να γεμίσεις κάθε σκεύος, να γεμίσεις κάθε καρδιά, Χριστέ μου. Ιησού, σου παραδίδουμε τη ζωή μας. Θέλουμε κάθε μέρα να λάμπουμε, Κύριε, να λάμπουμε για σένα και λες, η οδός του δικαίου θα λάμπει σαν φως, μάλλον και μάλλον έως σου γίνει τελεία ημέρα, Κύριε. Γι' αυτό θέλουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και εδώ σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, την προσκύνηση. Κύριε, θέλουμε, Κύριε, εσύ να ανοίξεις τώρα τον Άγιο Λόγο σου, Κύριε, ανάμεσά μας. Άνοιξε τις καρδιές μας, τις διάνοιές μας, Ιησού, τα πνευματικά μας αισθητήρια, Χριστέ μου Άγιε Κύριε Ιησού μας, για να πάρουμε από τους Άγιους Θείους Λόγους σου, Πατέρα μας, και αυτό το πρωινό, Χριστέ μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Έλα και επισκίασέ μας, ευλόγησέ μας, θέλουμε το χρίσμα σου πάνω μας, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Χριστέ μας. Αμήν Ιησού μας, αμήν.
2: Αλληλούια.
1: Όχι το Θεό. Αμήν. Σήμερα θα ανοίξουμε, αδερφοί, ένα ψαλμό που ίσως είναι ο πιο γνωστός. Γιατί είμαστε άνθρωποι και έχουμε ανάγκη

0: από την σκέπη του Κυρίου, από τη φύλαξη του Θεού, από την προστασία του Θεού, και είναι ένας ψαλμός ο οποίος, αδελφοί, μας δίνει δύναμη, μας δίνει ελπίδα, μας δίνει κατανόηση να δούμε την καρδιά του Θεού πώς λειτουργεί καθώς ζούμε μέσα σε αυτή τη ζωή. Θέλω να διαβάσω, είναι 16 εδάφια. «Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Θέλω, λέγει προς τον Κύριον, σύ είσαι καταφυγή μου και φρούριό μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Με τα πτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και υπό τα πτέρυγας αυτού θέλει είστε ασφαλείς. Η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπής. Δεν θέλεις φοβήστε από φόβου νυχτερινού την ημέρα από βέλους πετωμένου, από θανατικού το οποίο περιπατεί εν σκότη, από ολέδρου ως της ερημόνη εν μεσηβρία. Χιλιάς θέλει πίπτη εξ αριστερών σου και μεριάς εκ δεξιών σου, πλην είσαι δεν θέλει πλησιάζει. Μόνο με τους οφθαλμούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει τον ασεβόν την ανταπόδοση. Επειδή εσύ τον Κύριον την ελπίδα μου, τον ύψιστον έκαμες καταφύγιόν σου, δεν θέλει συμβαίνει σε κακό και μάστιξ, δεν θέλει πλησιάζει στη σκηνή σου. Διότι θέλει προστάξει τους αγγέλους αυτού περισσού, για να σε διαφυλάτωση εν πάσες τες οδείς σου. Θέλει σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, για να μην προσκόψεις προσλίθω το πόδα σου. Θέλει πατήσει επιλέοντα και επιασπίδα, θέλει καταπατήσει κύμνων και δράκοντα. Επειδή έθεσαν σε με την αγάπη αυτού, δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν, θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτού. Με ταυτού θέλω είστε εν θλίψη, θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν, θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει σε αυτόν τη σωτηρία μου. Όπως είπα προηγουμένως, είναι ένας από τους πιο γνωστούς ψαλμούς. Και όχι μόνο σε εμάς στην Καινή Διαθήκη, αλλά αυτός ο ψαλμός, αδελφοί, είχε ιδιαίτερη σημασία και στην Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα το χρησιμοποιούσαν κυρίως καθώς ήθελαν να προστατευτούν από πνεύματα κάθαρτα, από καταστάσεις δαιμονικές που ερχότανε, και πολλοί τον χρησιμοποιούσαν, τον έβαζαν σε κουτάκια, τον έκαναν φυλακτά, τον μάθαιναν απ' έξω, τον αποστήθιζαν, προσευχότανε πριν να κοιμηθούν. Ήταν ένας ψαλμός που στήριζε το λαό του Θεού, είτε στην Παλαιά Διαθήκη και τώρα στηρίζει στην Καινή Διαθήκη, γιατί έχει φοβερές υποσχέσεις από τον Κύριο. Όμως κάθε υπόσχεση του Θεού ξέρουμε, αδελφοί, ότι έχει ένα εάν. Και είναι λάθος το να παίρνουμε, να αποκολλούμε εδάφια και να τα θέλουμε να τα τοποθετήσουμε σε εμάς χωρίς να βλέπουμε τους όρους. Γιατί υπάρχει ένας βασικός όρος σε αυτό που μας υπόσχεται ο Κύριος, αδελφοί, σε αυτό το ψαλμό, την προστασία κυρίως. Και έχει να κάνει με το ότι πρέπει να είμαστε συνεχώς στο καταφύγιο του. Αμήν. Εκεί πρέπει να είμαστε, όταν είμαστε εκεί. Αυτός ο ψαλμός τώρα δεν έχει τίτλο. Και κάποιοι, και ίσως σωστό να τον αποδίδουν ότι τον έγραψε ο Μωυσής. Ο προηγούμενος, ο 90ος ψαλμός ήταν του Μωυσή. Γράφει ποιος ήταν. Γράφει ποιος τον έγραψε. Και το συνδέουνε αυτό το ψαλμό, και επειδή είναι κάτω από τον 90ο, αλλά το συνδέουν επίσης για ό,τι, επειδή γράφει για καταφύγιο, να με κρύψει στη σκηνή του, να με κρύψει όπως έκρυψε ο Θεός το Μωυσή, θυμάστε, στη σχισμή του βράχου, για να περάσει η δόξα του, για να μην βλαφτεί από τη δόξα, από την παρουσία του Θεού. Και τελικά αυτός ο ψαλμός περιγράφει την τελική κατάσταση της δόξας του ανθρώπου που είναι δίκαιος. εκείνου που θέλει τον Κύριο. Γιατί στο τέλος θυμάστε αυτό που λέει, ότι θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κάτι μεγαλύτερο από αυτό δεν υπάρχει, αδελφοί. Για φαντάσου να έχεις τον Κύριο βοηθό σου, να είναι μαζί σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και επίσης να του μιλάς και να σε ακούει. Και όχι μόνο να σε ακούει, αλλά και να ενεργεί. Όσα χρήματα και να έχεις, μπορείς να το πετύχεις αυτό. Ό,τι θέση και να έχεις, μπορείς να το πετύχεις αυτό. Με ποια έννοια? Το να κάνεις, αδελφοί, να ζητάς και να λαμβάνεις αυτό που θέλεις. Μιλάμε όμως για δίκαια πράγματα, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Κύριος να μας ανοίξει τα μάτια, την όραση, την πνευματική και να δούμε, αδελφοί, μέσα από αυτόν τον ψαλμό, το τι θέλει να μας πει ο Κύριος. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, είναι το πρώτο εδάφιο, υπό τη σκιά του παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Λέει ο κατοικών, και στο εβραϊκό έχει πιο έντονη, δηλαδή σου δίνει μια έννοια του ότι πρέπει να είσαι εκεί, όχι επισκέπτης, όχι να πας και να έρχεσαι, όχι να μπαίνεις όποτε θες εσύ, αλλά να κατοικείς, να είναι εκεί το σπίτι σου, να είναι εκεί η διεύθυνσή σου. Εδώ είμαι. Ο Κύριος μας είπε, μας συνεκάθισε στα επουρά. Όχι για να καθόμαστε και να φεύγουμε στην παρουσία Του. Όχι αυτό. Αλλά εκεί είναι η θέση μας. Εκεί είναι το σπίτι μας. Εκεί πρέπει να είμαστε. Πού πρέπει να είμαστε? Υπό τη σκέπη του υψίστου. Κάτω από τη σκέπη του υψίστου. Και στα εβραϊκά χρησιμοποιεί τη λέξη σέτερ, που πάει να πει κρυφό μέρος του υψίστου. Στο κρυφό μέρος. Εκεί που κανένας δεν μπορεί να έρθει και να σε καταδιώξει, να σε πειράξει, να κάνει κακό σε σένα. Και η ίδια λέξη τώρα χρησιμοποιείται στον Ψαλμό 27:5 και έχει να κάνει με το αγιαστήριο του Θεού, με τη σκηνή του Κυρίου. Λέει στον Ψαλμό 27:5, διότι εν ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού. Θέλει με κρύψει εν το αποκρύφο της σκηνής αυτού, θέλει με υψώσει επί βράχου. Όταν έρχεται η συμφορά, λέει ο ψαρτοδός εδώ, θα με κρύψει μέσα στη σκηνή του. Θα με κρύψει στο απόκρυφο της σκηνής του. Εκεί που κανένας δεν μπορεί να έρθει, να σε πειράξει, να σου κάνει κακό, εκεί. Και λέει τώρα, στον ψαλμό που διαβάζουμε, στον 91, αυτός που κατοικεί εκεί, εκεί που είναι η σκέπη του Θεού, που είναι το απόκρυφο, που είναι το καταφύγιο του Θεού. Και λέει, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Εκεί στη σκιά του Παντοκράτορος χρησιμοποιεί τη λέξη τσέλ, που πάει να πει να είσαι, έχει αυτή την έννοια, κάτω από την προστασία, κάτω από τη σκέπη. Είναι όπως ένας φιλοξενούμενος, που είχαμε ξαναπεί, μπαίνει κάτω από το σπίτι αυτού που τον φιλοξενεί, κάτω από τη σκέπη του, και έχει την πλήρη προστασία του. Αλλά εδώ έχει περισσότερο την έννοια της προστασίας της Διαθήκης. Ο Θεός έχει κάνει Διαθήκη με μας. Ότι είμαστε κάτω από τη σκέπη Του, κάτω από την προστασία Του, κάτω από τη φύλαξή Του, και έχει κάνει Διαθήκη. Δεν παραβαίνει ο Θεός τη Διαθήκη Του. Εμείς δυστυχώς την παραβιάζουμε. Εδώ τώρα, ακούστε, λειτουργεί εδώ σαν ένας αφηγητής που λέει, αυτός που κατοικεί στον κρυφό τόπο κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορος. Και τώρα αλλάζει το πρόσωπο και πιστεύω ότι Είναι ένα ποιητικό σχήμα αυτό που λέει εκεί στο ψαλμό στο 2. Θέλω, λέγει προς τον Κύριο, να αλλάζει πρόσωπο. Από το τρίτο πρόσωπο τώρα έρχεται και λέει θέλω, λέγει προς τον Κύριο, σύ είσαι καταφυγή μου και φρούριό μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Καταφύγιο, φρούριο. Υπάρχει μια διαφορά τεράστια ανάμεσα στο καταφύγιο και στο φρούριο. Τα καταφύγια συνήθως πώς είναι, πού είναι, πού βρίσκονται, πώς τα κάνουν. Κάτω. Συνήθως σκάβουν κάτω τη γη και γίνεται καταφύγιο. Ακόμα και φτιάχνουν καταφύγια για πυρηνικό πόλεμο. Σκάβουν βαθιά μέσα. Όμως λέει εσύ είσαι το καταφύγιο και εσύ είσαι το φρούριο. Το φρούριο πού είναι? Ψηλά. Είναι ψηλά. Θα το δούμε αυτή την αντίθεση, γιατί τη χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού. Εσύ είσαι το καταφύγιο μου, εσύ είσαι όμως και το φρούριό μου. Το φρούριο στα εβραϊκά είναι μισγκάβ, υψηλό φρούριο. Και εάν παρατηρήσουμε, αδελφοί, τα δύο αυτά πρώτα εδάφια, θα δούμε. Λέει, ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου. Ύψιστος. Μιλάει για το Θεό και χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Υπό τη σκιά του Παντοκράτορος. Δεύτερη λέξη. Για το Θεό θέλει διατρίβη. Θέλω, λέγει, προς τον Κύριο. Τρίτη λέξη για τον Κύριο. Είναι Γιάχβε. Συ είσαι καταφυγή μου και φρούριό μου. Θεός μου. Τέταρτο. Ελοχή μου. Δηλαδή χρησιμοποιεί 4 ονόματα που αναφέρονται στο Θεό. Και αυτό, αδελφοί, δεν το βλέπουμε συχνά. Ύψιστος είναι Ελιών. Ο ύψιστος. Δεν υπάρχει πιο υψηλός από εκείνον. Παντοκράτορας είναι Σαντάι. Κύριος Γιάχβε. Θεός μου, Ελοχή μου. Γιατί χρησιμοποιεί και τα 4 αυτά ονόματα? Για να σου δείξει, αδελφοί, ότι ο Θεός με όλες του τις πτυχές, όλη η ολότητα του Θεού είναι πάνω σου. Κάθε πτυχή δηλαδή που μπορεί ο Θεός να κάνει πράγματα, που είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι πάνω σου. Είναι σε σένα. Πότε? Αυτό δεν το ξεφεύγουμε από αυτό. Όταν είσαι στον κρυφό τόπο. Αμήν. Εκεί. Τότε. Ο Θεός, ο Γιάφε, ο Ελσαντάι είναι μαζί σου. Αμήν. Ο Ελιών, ο ύψιστος. Όλα όσα ο Θεός είναι, είναι το καταφύγιό μας. Δεν ξέρω να σας πω κάτι, αδελφοί. Πολλές φορές ακούμε από το Λόγο του Θεού πράγματα, αλλά κατά πόσο το κατανοούμε, το παίρνουμε στη ζωή μας αυτό, ώστε να γίνει βίωμα, δεν ξέρω. Και είναι θέμα αποκάλυψης, πιστεύω. Είναι θέμα αποκάλυψης. Σκεφτόμουν χθες την προσευχή, καθόμουν εδώ που ήρθαμε και μου έδινε ο Κύριος πράγματα, ίσως να το ανοίξει περισσότερο αυτό ο Θεός. Είναι το εξής, ότι ξεκινάμε με τον Κύριο και έχουμε μια περιορισμένη όραση. Αμήν. Ξέρουμε πράγματα. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα. Είναι μόνο αυτό ο Θεός? Είναι μόνο αυτό που θέλει ο Θεός να σου αποκαλύψει? Όχι. Απλά αυτό που σου αποκαλύπτει ο Θεός, θα πρέπει σε αυτό που σου αποκαλύπτει μετά να κάνεις εσύ τα βήματα. Να πιστέψεις, να δεχτείς τη θυσία, να αναγεννηθείς. Αυτά τα πρώτα βήματα. Μετά ο Θεός δίνει περισσότερη όραση, περισσότερη αποκάλυψη. Και περιμένει ο Θεός να ανταποκριθεί σε αυτό. Και μετά περισσότερη αποκάλυψη και περισσότερη αποκάλυψη. Και περιμένει ο Θεός να ανταποκριθεί σε αυτό. Αλλά όσο περισσότερη αποκάλυψη σου δίνει ο Θεός, αδελφοί, τόσο μεγαλύτερη ευθύνη έχεις για να την εκπληρώσεις, για να ανταποκριθείς αυτή την αποκάλυψη. Και κάποια φορά, νομίζω, εδώ μίχα ο άνθρωπος κάπου σταματάει. Γιατί δεν θέλει να πληρώσει το τίμημα. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε για την υπεροχή, λέει, των αποκαλύψεων. Αλλά είχε υπεροχή αποκαλύψεων για ποιο λόγο? Απόστολος. Αμήν, Απόστολος των Εθνών ήταν. Και ο Κύριος τα αποκάλυπτε πράγματα. Λέει ότι όσο περισσότερα ξέρεις και δεν πράττεις, τόσο περισσότερο θα αναπτύσεις. Το λέει. Και επειδή εμείς δεν θέλουμε και πολύ ευθύνη, δεν ζητάμε τον Κύριο για περισσότερα και για περισσότερα. Υπάρχει ευθύνη. Αμήν. Υπάρχει ευθύνη σε αυτό. Δυστυχώς. Και είναι ένα ερώτημα. Αυτό μου ήρθε μέσα μου. Προτιμάς να είσαι τυφλός ή αλήθωρος πνευματικά και να έχεις λιγότερη ευθύνη, ή προτιμάς να βλέπεις και να βάζεις τον εαυτό σου πραγματικά να κάνεις το θέλημα του Θεού 100% στη ζωή σου? Και νομίζω ότι περισσότεροι χριστιανοί δυστυχώς προτιμάμε να είμαστε λίγο αλήθωροι. Δεν χρειάζεται. Πιστέψαμε στον Χριστό, πιστέψαμε στη θυσία του Χριστού, πιστέψαμε στην αγάπη του Κυρίου, στη χάρη που μας έκανε ο Θεός, τελείωσε. Εντάξει, καλά είμαστε. Μην είμαστε και υπερβολικοί. Για φανταστείτε όμως τι έχει να σου δείξει ο Θεός, αδελφοί. Τι φανερώσεις μπορεί να σου δώσει ο Θεός και να ζήσεις με αυτές. Και όχι να ζήσεις με αυτές, αλλά να είσαι υπεύθυνος ώστε να εκπληρώσεις το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό προτιμάμε δυστυχώς πολλές φορές να μην βλέπουμε και τόσο. Τέλος πάντων, συνεχίσουμε στο ψαλμό μας. Ο Θεός μας αποκαλύπτει, αδελφοί, ότι είναι μαζί μας. Χρειάζεται όμως κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Και τι είναι? Να είμαστε στο καταφύγιο, να είμαστε κάτω από τη σκέπη του. Διαβάζω στο τρία εδάφιο. Διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Δεν πάνε να κάνουν ιούς, να στέλνουν στον κόσμο, να σκοτώνουν τον κόσμο. Ο Κύριος θα μας φυλάξει. Αμήν. Θα μας λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών. Και είναι ο κυνηγός που πολύ προσεκτικά φτιάχνει μια παγίδα για πουλιά. Αυτή είναι η έννοια. Δεν μιλάει για τεράστιες παγίδες που είναι στα χορταράκια και κρυμμένη και ψάχνει να βρει το πουλάκι να το πιάσει. Και έτσι ο διάβολος, αδερφοί, στείνει τις παγίδες. Κρυφές παγίδες. Κρυφές. Για να πέσεις μέσα. Όμως ο Κύριος, αδερφοί, όταν είμαστε στο καταφύγιο του Κυρίου, λέει ότι θα μας λυτρώνει εκ της παγίδας των κυνηγών. Ακούστε ένα εδάφιο. Ψαλμός 124 λέει: «Η ψυχή μόν ελυτρώθη ως πτηνών από τις παγίδες της παγίδας των θηρευτών. Η παγή συνετρίβει και εμείς ελυτρώθημεν». Αμήν. Μας λύτρωσε ο Κύριος. Ακόμα κι αν πας να πέσεις, ο Κύριος θα σε λυτρώσει. Είναι υποσχέσεις του Θεού. Με τα φτερά, Ψαλμός 91:4 λέει, με τα φτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και υπό τα πτέρυγας αυτού θέλει είστε ασφαλείς. Σας θυμίζει κάτι αυτό? με τον Κύριο που λέει πόσο θα ήθελα, λέει, όπως η όρνηθα απλώνει τα φτερά της για τα ορνήθια της να έρθουν κάτω από τις φτερούγες της. Θα ήθελα και εγώ να σας συνάξω. Είναι αυτή η εικόνα ακριβώς. Αλλά εσείς, λέει, δεν θελήσατε. Θέλω να κάνει τα δικά τους. Όπως δυστυχώς θέλουμε να κάνουμε και εμείς τα δικά μας πολλές φορές. Όμως εκεί είναι η προστασία μας. Έχω δει κάτι βιντεάκια που έρχεται το φίδι στα κλωσοπουλάκια και είναι η κότα εκεί πέρα. Τα βάζει η κότα με το φίδι. Δεν την νοιάζει. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε κότα. Έχουμε να κάνουμε τον ύψιστο. Αμήν. Που όταν είσαι κάτω από τα φτερά του είσαι ασφαλής. Δυστυχώς έχουμε σαν άνθρωποι μάθει να είμαστε ανεξάρτητοι και θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι. Έχω το κοντρόλ της ζωής μου. Μου έδωσε κάποιος να γράψω σε ένα βραχιολάκι μια φράση και έλεγε το εξής, λέει, η ζωή είναι δικιά μας και θα τη ζήσουμε όπως θέλουμε εμείς. Αλλά ποιος την έδωσε τη ζωή και ποιος την κρατάει τη ζωή? Έχει ο άνθρωπος επαναστατικότητα? Δεν μπορεί να υποταχθεί τελικά στο Θεό, αλλά και είναι η προστασία μας, γιατί είμαστε πρόβατα του Κυρίου, αδελφοί. Η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπής. Εβραϊκά εμέτ έχει την έννοια της πιστότητας, της πιστότητας της Διαθήκης. Είναι πανοπλία, είναι ασπίδα. Δεν μπορεί να έρθει βέλος εναντίον σου. Δεν θέλεις φοβήστε από φόβου νυχτερινού την ημέρα από βέλους πετωμένου. Βέλος που δεν ακούγεται. Από φόβους νυχτερινούς. Το χρησιμοποιούσαν τον ψαλμό αυτό για τη νύχτα περισσότερο. Το φόβο. Δεν ήμασταν εδώ. Δεν είναι, ήταν εκείνοι όπως είμαστε εμείς, αδελφοί. Κάποιοι υπήρχαν πολύ κίνδυνοι. Και μάλιστα πολλά που συνέβαιναν τα απόδιδαν σε δαιμόνια και σε επιθέσεις του εχθρού, που μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να ήταν. Όμως το να κρατάς τη βίβλο σου αγκαλιά το βράδυ ή να διαβάζεις ένα ψαλμό πριν να κοιμηθείς, δεν είναι αυτό που θα σε προστατεύσει. Τι είναι εκείνο που θα σε προστατεύσει? Να είσαι στον κρυφό τόπο του ύψιστου. Εκεί να κατοικείς. Αυτή είναι η προστασία σου. Από θανατικού το οποίο περιπατεί εν σκότη, από ολέθρου ως τη ερημόνη τη μεσηβρία, χιλιάδες, λέει, θα πέφτουν δεξιά σου, μυριάδες αριστερά σου, μυριάδες δεξιά σου. Μόνο με τους οφθαλμούς θα τα βλέπεις όλα αυτά και θα βλέπεις τον ασεβόν την ανταπόδοση. Επειδή εσύ τον Κύριο την ελπίδα μου τον ύψιστο έκανες καταφύγιό σου. Το ξαναλέει. Ξανά. Αυτό είναι το καταφύγιο. Αδερφοί, θα έρθουν δύσκολοι καιροί. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Τα βλέπουμε πώς δυσκολεύουν τα πράγματα. Αμήν. Πώς δυσκολεύουν. Εκείνος είναι το καταφύγιο. Μην ξεφύγεις από αυτό. Δεν θέλει συμβαίνει σε κακό και μάστιγκ δεν θέλει πλησιάζει στη σκηνή σου. Και φτάνουμε τώρα σε ένα εδάφιο που αυτό το εδάφιο το χρησιμοποίησε ο διάβολος στο Χριστό για να τον πλανήσει και να τον ρίξει κάτω. Αλλά θα δούμε ότι έκλεψε μια μικρή φράση, κάποιες λέξεις από αυτό που λέει ο ψαλμός. Και αυτές οι λέξεις, αδελφοί, είναι τόσο σημαντικές που είναι το δεύτερο που πρέπει να ξέρουμε σήμερα όσον αφορά την προστασία του Θεού. Το πρώτο είναι, είπαμε, ο κρυφός τόπος. Το δεύτερο είναι αυτό που δεν είπε ο διάβολος στον Χριστό. Ψαλμός 91:11 λέει, «Διότι θέλει προστάξεις τους αγγέλους αυτού περισσού για να σε διαφυλάτωση εν πάσες τες οδύ σου». Θέλου σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Προσέξτε, ένας ψαλμός που κατά κόρον χρησιμοποιούταν από τους Ιουδαίους, από τους Εβραίους, ενάντια στο διάβολο και στα δαιμονικά πνεύματα, αυτό το ψαλμό το παίρνει ο διάβολος και τον χρησιμοποιεί στο Χριστό για να τον πλανήσει. Σύμφωνα με το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο είναι ο δεύτερος πειρασμός. Θυμάστε τον Κύριο, 40 μέρες στην έρημο, μυστικός, εκεί που το σώμα πλέον καταραίει. Και έρχεται ο διάβολος και του λέει, αδελφοί, κάνε τους λίθους άρτους, είναι ο πρώτος πειρασμός. Δεν είναι γεγραμμένο, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με έπαιρνα, πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Πρώτος. Ο δεύτερος τώρα πειρασμός, τον παίρνει τον Κύριο εν πνεύματι και τον έστησε, λέει, επί το πτερύγιο του ιερού και είπε προς αυτόν, εάν είσαι γιος του Θεού, ρίψον σε αυτόν εντεύθεν κάτω. Προσέξτε τώρα τι δεν λέει. Διότι είναι γεγραμμένον ότι εις τους αγγέλους αυτού θέλει προστάξει περί σου για να σε διαφυλάξωση και ότι θέλουν σε σηκώνει επί των χειρών αυτών για να μην προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Και αποκριθείς, είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι είναι ηρημένον, δεν θέλεις πειράξει Κύριο το Θεό σου. Γιατί απαντάει με αυτό, για να δούμε μετά τη φράση που θέλω να δούμε, γιατί απαντάει δεν θέλεις πειράξει Κύριο το Θεό σου, τι εννοεί, πότε έγινε αυτό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θυμάσαι στην περίπτωση στην Παλαιά Διαθήκη που δεν είχαν νερό. Και έκλεγαν και βοούσαν και γόγγιζαν στο Μωυσή ότι δεν έχουμε νερό. Του λέει ο Κύριος τι να κάνει. Να πάρει τη ράβδο του, να σταθεί σε μια πέτρα και θα χτυπήσεις, λέει, την πέτρα και θα εξέλθει είδωλο και θα πιει ο λαός. Έξοδος 17:6 είναι αυτό. Και έκαμε ούτως ο Μωυσής ενώπιον των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και κάλεσε το όνομα αυτού Μασά και Μεριβάδια τη λιδωρία των Ιών Ισραήλ. Ακούστε τώρα. Κοροϊδεύαν και έλεγαν. Και διότι επήρασαν Κύριο λέγοντες είναι ο Κύριος μεταξύ μόνο ή ούχι, είναι ο Κύριος μαζί μας ή όχι. Και έρχεται ο διάβολος τώρα και του λέει το εξής. Είναι ο Θεός μαζί σου. Πέσε. Γιατί είναι γραμμένο ότι οι άγγελοι θα έρθουν και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους. Και πολλές φορές μπορεί να το πεις και εσύ στον εαυτό σου. Αφού ο Θεός είναι μαζί μου θα κάνω αυτό που θέλω ή αυτό που είναι μπροστά μου να γίνει και ο Θεός θα με ευλογήσει. Το χρησιμοποιούν πολύ αυτό, αδελφοί, και όσον αφορά τη διδασκαλία που έχει να κάνει με τα χρήματα, με την ευημερία. Ο Θεός δεν είναι μαζί σου. Είναι ο Κύριος μαζί σου. Προχώρα, αδελφέ μου. Πάρε δάνεια, πάρε αυτό, κάνε επιχειρήσεις και ο Θεός δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ. Όμως, σε αυτή τη φράση που λέει ο διάβολος, του κρύβει, όπως είπαμε, δύο-τρεις λέξεις. Ακούστε τι λέει και τι του κρύβει. Θα προστάξει τους αγγέλους περί σου για να σε διαφυλάτωσει εν πάσες τες οδείς σου. Αυτό τώρα δεν το λέει ο διάβολος. Και τι εννοεί εκεί ο Κύριος όταν το λέει? Όταν βαδίζεις στους δρόμους του Θεού, εκεί λειτουργεί η Διαθήκη. Όχι όταν έχεις πάρει το δικό σου δρόμο. Και θέλω να διαβάσω δύο εδάφια για να τα καταλάβουμε. Οσιέ 14:9. Τι είναι σοφός και θέλει εννοήσει τα αυτά, συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά. Ακούστε τι λέει. Διότι ευθύε είναι η οδή του Κυρίου. Και οι δίκαιοι θέλουν συμπεριπατήσει εν αυτές. Οι δε παραβάτε θέλουν συμπέσει εν αυτές. Δηλαδή καθώς βαδίζεις στους δρόμους του Κυρίου, όταν παραβιάζεις εσύ το θέλημα του Θεού, θα πέσεις στους δρόμους αυτούς. Και ο δρόμος έχει να κάνει, αδελφοί, με τη ζωή μας ολόκληρη. Α, θα πέσουν. Δηλαδή, ο Χριστός ήταν κάτω από τη σκιά του υψίστου, βάδιζε το δρόμο του Θεού και του λέει ο διάβολος, κάνε μια μικρή παράκαμψη. Πέσε και ο Κύριος θα σε σηκώσει, γιατί είναι γραμμένο. Όταν κάνεις παράβαση, ο Θεός δεν θα σε καλύψει. Δεν θα σε καλύψει. Διαβάζω και στον Ψαλμό 37:23. Όταν υπό Κυρίου κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή σε αυτόν. Πότε? Όταν κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή σε αυτόν. Εάν πέσει, δεν θέλει συντριφτεί. Διότι ο Κύριος υποστηρίζει τη χείρα αυτού. Α, πότε? Όταν κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου από εκείνον, από τον Κύριο, όχι από τον διάβολο, όχι από το δικό σου θέλω, όχι από τη δικιά σου επιθυμία, όχι να κάνεις το σταυρό σου πιο ελαφρύ. Τι ήθελε ο διάβολος? Σου λέει ρίξε τον εαυτό σου κάτω, να σε δουν όλοι οι άνθρωποι, να πιστέψουν σε σένα και τελειώνει η ιστορία. Ούτε θυσία υπάρχει, ούτε τίποτα. Εύκολος δρόμος. Όμως, αδελφοί, ο Χριστός είχε μάθει να κατευθύνονται οι δρόμοι του, οι αποφάσεις του, η ζωή του ολόκληρη από τον ίδιο τον Θεό. Θέλω, λέγει προς τον Κύριον, εσύ είσαι η καταφυγή μου και φρουριό μου, λέει στο Δίο. Να πούμε κάτι άλλο τώρα. Όσον αφορά αυτό. Διαβάσαμε στο δεύτερο εδάφιο. Εσύ είσαι η καταφυγή μου και φρουριό μου. Και είπαμε τη διαφορά ανάμεσα στο καταφύγιο και στο υψηλό φρούριο. Γιατί υπάρχει αυτή η αντίθεση? Γιατί ο διάβολος, αδελφοί, ήθελε να τον ανεβάσει ψηλά με ένα σκοπό: να τον γκρεμίσει κάτω, να τον καταστρέψει. Και πόσους, μα πόσους, είτε πιστούς είτε άπιστους, ο διάβολος τα έχει καταφέρει με ανθρώπους, αδελφοί, ως προς αυτό. Δηλαδή ανεβαίνει ο άνθρωπος οικονομικά, ανεβαίνει ο άνθρωπος κοινωνικά, στη δουλειά του. Υπερηφανεύεται και ο διάβολος θα το ρίξει κάτω. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στην εκκλησία. Διακονίες, δηλαδή ψηλά πράγματα, πνευματικές εμπειρίες. Θυμάστε αυτό που λέει ο Παύλος, το είπαμε και προηγουμένως, λέει: για την υπεροχή των αποκαλύψεων ο Θεός μου έδωσε άγγελο Σατάν για να μην υπεραίρομαι, για να μην υπερηφανεύομαι, για να με κρατήσει πού να με κρατήσει? Στο καταφύγιο. Αμήν. Στο καταφύγιο, στον κρυφό τόπο. Εκείνη η ασφαλιά μας. Ο διάβολος θέλει να κάνει αυτό, αλλά ο Κύριος τι κάνει, αδελφοί? Σε εκείνους που κατοικούν στο καταφύγιο, στον κρυφό τόπο, εκείνος είναι που υψώνει. Ποιος υψώνει? Ο Κύριος υψώνει. Αμήν. Τους ταπεινούς ο Κύριος υψώνει. Αυτός που είναι ψηλά και τους έχει δώσει ο διάβολος τα φτερά να πετάνε ψηλά στο φτερίγιο του ναού, έρθουν κάτω. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάει εκεί ότι μας ανεβάζει στο υψηλό φρούριο, σε αυτούς, σε όλους εμάς που είμαστε στο καταφύγιο, γίνομαστε μετά φανεροί, τι σημαίνει? Ότι το φρούριο είναι ένας τόπος δύναμης, ισχύς, νίκης, θριάμβου. Δεν κρύβεσαι στο φρούριο. Τι κάνεις? Κάνεις επίθεση. Και έρχονται νίκες. Γι' αυτό και λέει παρακάτω στο 13 εδάφιο, Ψαλμός 91-13, θέλεις πατήσει επιλέοντα και πιασπίδα, θέλεις καταπατήσεις κύμνων και δράκοντα. Αμήν. Βλέπετε τις αντιθέσεις? Όταν είσαι μόνο στο καταφύγιο, κρύβεσαι, θέλεις προστασία. Αλλά όμως ο Κύριος σε υψώνει μετά. Και έρχεται νίκη, έρχεται θρίαμβος. Πατάς το λιοντάρι, πατάς στο φίδι αυτό, πώς το πάμε, η κόμπρα. Θέλεις καταπατήσεις κύμνο και δράκοντα. Λιοντάρι δυνατό, φίδι δηλητηριώδες, σκύμνων νεαρό λιοντάρι, δράκοντα. Ο Κύριος τα έκανε αυτά. Πώς μπορείς να το κάνεις? Πώς μπορείς να πάρεις την νίκη? Πώς το έκαναν οι Απόστολοι? Τι τους είπε ο Κύριος όταν ήταν να φύγει? Κάτσετε στην Ιερουσαλήμ εωσού ντυθείτε δύναμη εξ ύψους. Πού τους τοποθέτησε? Στο ανώγιο. Εκεί που θα προσευχότανε μέρα νύχτα μέχρι να ντυθούν δύναμη εξ ύψους. Αλλά αυτό, αδερφοί, δεν το σταμάτησαν τότε. Πήραμε τη δύναμη, φεύγουμε, ξεχνάμε το Θεό και τώρα κάνουμε τις δυνάμεις για τα μεγαλεία του Θεού. Ήταν η καθημερινότητά τους, ενέμενον στην προσευχή στη δέηση, συνέχεια, στην κλάση του άρτου. Αυτή ήταν η ζωή τους. Εκεί ήταν το καταφύγιό τους. Όμως ο Κύριος τους ύψωσε και τους λέει, θέλεις πατήσει επί σκορπίων και επί όφεων και επί πάσα τη δύναμη του εχθρού και δεν θα σε βλάψει. Αυτά προφητεύει ο ψαρτοδός εδώ και αυτά είναι και για μας. Επειδή έθεσε σε με την αγάπη αυτού, για τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν, θέλω υψώσει αυτόν, διότι γνώρισε το όνομά μου. Το γνώρισαμε το όνομά του. Αμήν. Και όχι απλά, πώς τον λένε, το όνομα χαρακτηρίζει την ποιότητα και το είναι του ατόμου. Ο Θεός είναι σωτήρας. Αμήν. Γιαχ Θεοσία. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτού. Τι όμορφο είναι αυτό. Να έχεις επικοινωνία. Να μιλάς, να ρωτάς. Να σε γλιτώνει ο Κύριος από παγίδες. Αμήν. Τι όμορφο είναι αυτό. Με ταυτού θα θέλω είστε εν θλίψη. Δεν σου λέει ότι δεν θα περάσεις θλίψεις. Αυτό που σου λέει ότι θα είναι μαζί σου στις θλίψεις. Αμήν. Και θα το λυτρώνω. Και θα το δοξάζω. Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει σε αυτόν τη σωτηρία μου. Όταν λέει σωτηρία μου, εκεί είναι Ιησούα. Θα του δείξω ότι ο Θεός σώζει. Αμήν, ότι ο Θεός σώζει. Δεν ξέρω, αλλά θέλω να μας μείνει, αδελφοί, να μας μείνουν αυτά τα δύο σήμερα ιδιαίτερα. Το πρώτο είναι να είμαστε κάτω από τη σκιά του υψίστου, να είμαστε στο καταφύγιο, να είμαστε στον κρυφό τόπο συνέχεια, εκεί να κατοικούμε. Είναι αυτό που ο Κύριος είπε, ότι αν θες να προσευχηθείς, άφησε τους υπόλοιπους. Μπες στο ταμείο σου, κλείσε την πόρτα πίσω σου και προσευχήσου στο Θεό εν το κρυπτό. Και ο Κύριος είναι αυτός που θα σου ανταποδώσει στο φανερό. Καταφύγιο και φρούριο. Κρυφό, φανερό. Αμήν. Θέλουμε, εκεί είναι η δύναμή μας. Εκεί είναι η δύναμή μας. Εκεί είναι που θα μιλάς στον Κύριο και θα σε εισακούει. Θα απαντάει στις προσευχές σου. Θα σε προστατεύει, θα σε φυλάτει, ό,τι και αν συμβεί. Αμήν, αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι να βαδίζεις υπάκουα και ταπεινά στους δρόμους του. Γιατί εκεί είναι που ο Κύριος θα προστάξει τους αγγέλους του να σε διαφυλάτουν πάσας τας ημέρας της ζωής σου. Αμήν, εκεί είναι. Καταφύγιο και ο δρόμος του Θεού, ο Άγιος δρόμος του υψίστου. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τέρα ουράνιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε την δόξα, Κύριε. Είσαι η χαρά μας και η ειρήνη μας μέσα στη ζωή. Εσύ ο Άγιος Πατέρας. Εσύ ο Κύριος, ο αληθής. Στα πόδια σου είμαστε αυτή την ώρα, Κύριε. Καθώς διψάμε για εσένα, Κύριε Ιησού Χριστέ. Το πνεύμα μας μέσα κράζει, Αβά ο Πατέρας. Αβά ο Πατέρας. Θέλοντας να ακούσει το λόγο σου, εσένα να μιλάς, Κύριε. Σένα ζητάμε. Να μας μιλήσεις και σήμερα, Κύριε. Να μας πεις το τι θέλεις. Να μας νοθετήσεις, Κύριε. Να μας συμβουλεύσεις. Να μας ελέγξεις, Κύριε. Κατά το θέλημα της καρδιάς σου, το οποίο είναι ευλογία για την σωτηρία της ψυχής μας. Οδήγησε το λόγο σου, Κύριε. Χρήσε τα ότα τις καρδιές του λαού σου, αλληλούια. Κάθε λόγος να βρει ανταπόκριση. Κάθε λόγος, Κύριε, να εμφυτευτεί βαθιά και να φέρει καρπό και αποτέλεσμα, αλληλούια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και θέλω και εμένα, Πατέρα Ουράνιε, να με κρύψεις στη δικιά σου χάρη, να με καλύψεις με το αίμα σου και τέλεια, Κύριε, να με χρήσεις για να με χρησιμοποιήσεις για την δόξα σου και την οικοδομή του λαού σου. Αλληλούια. Σε ευχαριστώ και σε δοξάζω. Ας καθίσουμε. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν. Σήμερα, αδέλφια, το μήνυμά μας έχει τίτλο «Τι καταστρέφει την προσδοκία του Θεού». Προσδοκώ σημαίνει, αν αναλύσουμε λίγο την λέξη αυτή, περιμένω να γίνει κάτι ευχάριστο. Και καθώς ο Κύριος μαζεύει, αποκτά. Εμάς τα παιδιά του,

0: προσδοκά κάτι, το οποίο θέλει να είναι ευχάριστο. Αμήν. Πολλά πνευματικά πράγματα, αδέλφια, ταυτίζονται σε πράγματα στη δικιά μας την ζωή. Σίγουρα εδώ μέσα, όπως και εγώ, οι περισσότεροι είμαστε γονείς και θα γίνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Είναι η ευλογία του Θεού. Αμήν. Και αυτό το οποίο προσδοκάμε από τα παιδιά μας είναι κάτι ευχάριστο. Να μεγαλώσουν, να γίνουν καλοί άνθρωποι, να αποκτήσουν μία υγιή συμπεριφορά, μια καλή οικογένεια. Προσδοκάμε κάποια πράγματα. Αμήν. Και ο Κύριος επίσης προσδοκά από εμάς τα παιδιά Του κάτι. Αλληλούια. Να πάμε στην Γένεση. Τέσσερα σελίδα, τέταρτο κεφάλαιο, 1-2 εδάφια. Ο δε Αδάμ εγνώρισε Εύαν την γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπε: «Απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου», είπε για τον πρώτο της γιο. Και προσέτει, εγέννησε τον αδελφόν αυτού τον Άβελ. Και ήτο Άβελ ποιμήν προβάτων, ο δε Κάιν ήτο γιοργός. Ο Αδάμ έζησε 130 χρόνια μέχρι η γυναίκα του Εύα να του δώσει το πρώτο του παιδί, στο οποίο έδωσαν το όνομα Κάιν, που σημαίνει απόκτηση. Λίγο αργότερα, η Εύα γέννησε δεύτερο γιο και τον ονόμασαν Άβελ, που σημαίνει πνοή. Οι Ισραηλίτισες, καθώς γεννούσαν παιδιά, από την μία έλπιζαν να είναι τα παιδιά τους η υπόσχεση που είχε δώσει ο Κύριος στο Γένεσης γάμα 15. Να γεννηθεί δηλαδή μέσα από την μήτρα της γυναίκας αυτής ο Υιός, ο οποίος θα σύντριβε την κεφαλή του Όφεως. Και οι Ισραηλίτες επίσης, απ' την άλλη, καθώς γεννιόντουσαν τα παιδιά τους, έδιναν προφητικά τα ονόματά τους. Άβελ, πνοή. Είχε μέσα της η μητέρα του, είχε μέσα στο πνεύμα της η Εύα, ότι το παιδί αυτό θα ζούσε λίγα χρόνια. Πνοή, περνάει γρήγορα, φεύγει. Αλλά για τον Κάιν, καθώς τον απέκτησαν, έλπιζαν ότι θα ήταν ο Υιός ο οποίος θα έπαιρνε πίσω τις ευλογίες και τις εξουσίες που ήδη πριν λίγα χρόνια είχαν χάσει στον κήπο της Εδέμ από τον διάβολο, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε φίδι. Αμήν. Και αυτό το οποίο θα ήθελα σήμερα να σας περάσω, αδέλφια, είναι πως πολύ απλά, πάρα πολύ απλά, ενώ είμαστε σε αυτή την ευλογημένη εκκλησία, εύκολα μπορούμε να χάσουμε τον στόχο μας. Και ενώ ο Κύριος μας απέκτησε για να λάβουμε την εξουσία που θέλει Εκείνος και να εργαστούμε το έργο Του, χάσουμε όλες αυτές τις υποσχέσεις του Κυρίου και στο τέλος ίσως να χάσουμε και τις ψυχές μας. Κοιτάξτε τι λέει για το πρώτο παιδί. «Απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου». Για τον δεύτερο δεν λέει τίποτα. Κι όμως, ο δεύτερος, ενώ η μητέρα προσδοκούσε περισσότερα πράγματα από το μεγαλύτερο από τον πρώτο, ο δεύτερος ήταν καλύτερος και πιο ευλογημένος. Και ο Υιός, ο οποίος απεκτήθηκε με την προσδοκία να αποκτήσει ξανά τις ευλογίες, δεν απέφερε τίποτα παρά μόνον τα γνωστά αποτελέσματα. Να διαβάσουμε τα εδάφια 3-5. Και μεθημέρας προσέφερε ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφοράν προς τον Κύριον. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών. Και επέβλεψε με ευμένιαν Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού, επί δε τον Κάιν, και επί την προσφοράν αυτού δεν επέβλεψε. Και ηγανάκτησεν ο Κάιν σφόδρα και κατηφίασε το πρόσωπον αυτού. Τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο Αδάμ και η Εύα, οι γονείς, είχαν την προσδοκία μέσα τους ότι τα παιδιά τους θα έκαναν αυτό που ήταν πνευματικά σωστό για να κερδίσουν πίσω τις ευλογίες που οι ίδιοι είχαν χάσει. Και κυρίως αυτό το περίμεναν, το προσδοκούσαν από τον Κάιν. Σίγουρα, αδέλφια, στην πορεία των χρόνων, ο πατέρας και η μάνα, ο Αδάμ και η Εύα, είχαν διδάξει τα πάντα στα παιδιά τους. Λέτε να μην είχαν πει για τον κήπο της Εδέμ, για την ομορφιά αυτού. Λέτε να μην είχαν πει για την παρουσία του Κυρίου που κατέβαινε κάθε δειλινό. Να μην είχαν πει ότι η μητέρα τους ξεγελάστηκε και ο πατέρας τους παρασύρθηκε. Να μην τους είχαν πει ότι ο Κύριος τους σκέπασε με θυσία. Τι λέτε, τα είπαν αυτά ή όχι? Σίγουρα θα τα είχαν πει. Σίγουρα θα τους είχαν πει για τον διάβολο, για τον όφη, για το θέλημα του Κυρίου, για την αμαρτία. Τα παιδιά και τα δύο γνώριζαν τα πάντα τα οποία μόλις πριν λίγα χρόνια οι γονείς τους είχαν ζήσει. Τα πήραν δηλαδή από πρώτο χέρι, ζεστά. Και σίγουρα οι γονείς τους θα τους είχαν πει, νουθετώντας τους, το καλό από το κακό. Γιατί προσδοκούσαν πράγματα από αυτούς, όπως και ο Κύριος προσδοκούσε. Όμως όταν χρειάστηκε να θυσιάσουν τα δύο παιδιά, βλέπουμε, και σίγουρα αν ήξεραν, και την θυσία που έπρεπε να προσφέρουν και τους τύπους που υποδεικνύονταν μέσα από την θυσία, ο μεγάλος δεν έδωσε την θυσία που ζητούσε ο Κύριος, αλλά απέδωσε καρπούς από την γη. Ενώ ο δεύτερος, ο Άβελ, πρόσφερε αυτό το οποίο είχε διδαχθεί για να είναι ένα με τους συμβολισμούς που υποδεικνύοντουσαν από αυτή την θυσία. Αμήν. Τα αποτελέσματα γνωστά. Όχι μόνο ο μεγάλος γιος, η προσδοκία της μαμάς και του μπαμπά δεν μετανόησε, αλλά αντιθέτως φώνευσε και τον αδελφό του. Όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη από τον μπαμπά του, από τη μαμά του, από τον Κύριο, αλλά είχε, επιτρέψτε μου την έκφραση, το θράσος να σκοτώσει και τον αδελφό του. Να αγανακτήσει με το πνεύμα του Θεού. Να κατσουφιάσει το πρόσωπό του. Γένεσης Ιωταθήτα 17 και 23 εδάφια. Στην σελίδα 16. Στο 17 πρώτα. Και ότε εξήγαγον αυτούς έξω, είπεν ο Κύριος, διάσωσον την ζωήν σου, μην περιβλέψεις ο πίσω σου και μην σταθείς καθόλην την περίχωρον, διασώθητη εις το όρος, δια να μην απολεστείς. Επαλαμβάνω, διασώθητη εις το όρος, δια να μην απολεστείς. Στο 23. Ο ήλιος ανέτειλε επί την γη, ότι ο Λότ εισήλθεν εις Σιγόρ. Πού του είπε του Λότ να πάει ο Κύριος? Το διαβάσαμε πριν λίγο. Στο όρος. Και εκείνος που πήγε, στην πόλη Σιγόρ, που ερμηνεύεται Μικρότης. Ξέρουμε την ιστορία. Οι άγγελοι πάνε στα Σόδομα και στα Γόμορα, λένε στον Λότ και στην οικογένεια του να βγει έξω, γιατί θα πέσει θείο και πυρ την επόμενη μέρα. Όντως την επόμενη μέρα οι άγγελοι βιάζουν την οικογένεια να βγει έξω και ο άνθρωπος του Θεού, ο Λότ, παίρνει την εντολή να πάει στο όρος να διασωθεί. Αλλά εκείνος όχι μόνο πήγε στο όρος, αλλά πήγε στην πόλη Σιγόρ, στη μικρότητα. Και εκείνο το σφάλμα στο οποίο έπεσε ο Κάιν, και πολλές φορές πέφτουμε και εμείς. Γιατί όταν μας λέει ο Κύριος, βγες από τον κόσμο και έλα ολοκληρωτικά σε εμένα στην εκκλησία, πρέπει εμείς να πάμε στο όρος, στην εκκλησία, και να μην πάμε στην Σιγόρ, να μην κρατήσουμε δηλαδή μικρά πραγματάκια του κακού παλαιού μας χαρακτήρα, τα οποία θα είναι καταστρεπτικά στην πορεία της πνευματικής χριστιανικής μας ζωής. Αμήν. Ιούδας, Α11, 1085 σελίδα. Ουέης αυτούς, αλίμονο, κακός αυτούς, διότι περιεπάτησαν εις την οδόν του Κάιν και χάριν μισθού εξεχήθησαν εις την πλάνη του Βαλαάμ και απολέστησαν εις την αντιλογία του Κορέ. Καθώς βγαίνουμε από τα Σόδομα και τα Γόμορα, όπως ο Λότ, νομίζουμε ότι μόνον εάν πράττουμε μεγάλες αμαρτίες θα βλάψουμε την σωτηρία της ψυχής μας. Λάθος. Αυτό νόμιζε και ο Λότ και πήγε στην Σιγόρ. Ο Κύριος μας λέει ολοκληρωτικά να βγούμε από τον κόσμο της αμαρτίας και να εισέλθουμε στο όρος, στην εκκλησία, στην αγάπη του Κυρίου, στη νέα χριστιανική ζωή. Αμήν. Τα παλαιά να παρέλθουν και να κτίζουμε καθημερινά νέα πνευματικά πράγματα. Πού? Στο όρος, όχι στη μικρότητα, στην Σιγόρ. Καθώς θα έχουμε μέσα στο χαρακτήρα μας μικρές αμαρτίες, οι οποίες ενώ φαντάζουν ασήμαντες, είναι πολύ καταστρεπτικές. Εδώ διαβάζουμε τρεις πολύ σημαντικές αμαρτίες. Για τον Κάιν, ο οποίος φώνευσε τον αδελφό του. Συμβολικά για εμάς, όταν κάποιος πιστός συμπεριφέρεται έτσι και φωνεύει πνευματικά τα αδέλφια του. Για τον Βαλάμ, τον προφήτη, ο βασιλιάς του Μωάβ. Ο Βαλάκ τον μίσθωσε για να του υποδείξει τον τρόπο να καταστρέψει τους Ισραηλίτες. Συμβολικά για εμάς, τα δώρα του κόσμου. Πολλές φορές μας γοητεύουνε. Αμήν. Και έτσι εξερχόμαστε από την Εκκλησία, καθώς αυτά τα δώρα που λάμπουν μας ελκύουν. Και το τρίτο, η αντιλογία του Κορέ, όταν άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία εναντιώνονται στις αρχές και στις εξουσίες. Ναι, θανάσιμες, σημαντικές αμαρτίες. Ουέ, αλίμονο. Αλλά όταν ο Κύριος μας λέει φύγετε από τα Σόδομα και τα Γόμαρα και πάτε στο όρος, είναι μεγάλο σφάλμα εάν κάποιος από εμάς μείνει στην Σιγόρ. Αριθμοί, ΚΖ, 1-3, 161 σελίδα. Και προσήλθον εθυγατέρες Αλπάδ, γιου του Εφέρ, γιου του Γαλάδ, γιου του Μαχίρ, γιου του Μανασί, εκ των συγγεωνιών Μανασί, γιου του Ιωσήφ. Και ταύτα είναι τα ονόματα των θυγατέρων αυτού, Μαλά, Νουά και Αγλά και Μελχά και Θερσά. Στο 2. Και στάθησαν ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον Ελεάζαρ του Ιερέως και ενώπιον των αρχόντων και πάσης της συναγωγής εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου λέγουσε. Ο πατήρ ημών απέθανε εν τη ερήμο. Και αυτός δεν ήτο εν την συνοδεία των συναθρηστέντων κατά του Κυρίου, εν την συνοδεία του Κορέ, αλλά πέθανε δια ιδίαν αυτού αμαρτίαν και δεν είχε νιούς. Πολύ ωραία ιστορία, που πολλές φορές την περνάμε χωρίς να της δώσουμε την βαρύτητα που πρέπει να της δώσουμε. Ο πατέρας των κοριτσιών αυτών, ο Σαλπά, πέθανε. Και έτσι οι κόρες του πάνε μπροστά στο Μωυσή και του λένε να τους δώσει την κληρονομία που έμπρεπε να πάρει ο πατέρας τους. Αλλά η ουσία στα συγκεκριμένα εδάφια είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχασε την ζωή του για κάποια σημαντική αμαρτία, παραδείγματος χάρη να ήταν με την συνοδεία του Κορέ, αλλά έχασε την ζωή του για μια δικιά του μικρή ασήμαντη αμαρτία, που ούτε καν αναφέρεται. Διαβάσαμε τις τρεις μεγάλες αμαρτίες και βλέπουμε τώρα ότι αυτές οι θυγατέρες παίρνουν μία από αυτές για να εκφράσουν τον Μωυσή ότι ο πατέρας τους μεν πέθανε, δεν πέθανε από αυτή τη μεγάλη αμαρτία, αλλά για μία δικιά του, μία μικρή, μία σήμαντη, αλλά πέθανε. Ήταν και αυτός μέσα σε αυτούς που έχασαν την ζωή τους από την πρώτη γενεά και δεν μπήκαν στην γη Χαναάν, που μπήκαν μόνο δύο. Αμήν. Και βλέπουμε ότι ο Λόγος του Θεού μέσα από παραδείγματα μας παραδειγματίζει, θέλοντας να μας οριμάσει για να μας δώσει την δύναμη να κόψουμε τις μικρότητες της σιγόρ και να φύγουμε και να ανέβουμε πνευματικά. Ιησούς του Ναβί. Θήτα 3.8, 218 σελίδα. Ιησούς του Ναβί, θήτα 3 έως 8. Οι δε κάτοικοι της Γαβαών ήκουσαν ότι έκαμεν ο Ιησούς εις την Ιεριχώ και εις την Γαΐ. Και έπραξαν και ούτι με τα πανουργίας και υπήγαν και ετοιμάστησαν με φόδια και έλαβαν σάκους παλαιούς επί των όνων αυτών και ασκούς ίνου παλαιούς και κατεσχισμένους και δεδεμένους. Και στους πόδας αυτών υποδήματα παλαιά και εμβαλωμένα και η μάτια παλαιά εαυτών. Και όλος ο άρτος του εφοδιασμού αυτών ήτο ξηρός και κατατεθριμένος. Και ήλθον προς τον Ιησού εις το στρατόπεδον εις Γάλγαλα και είπον προς αυτόν και προς τους άνδρας του Ισραήλ. Από γης μακράς ήλθομεν. Τώρα λοιπόν κάμετε συνθήκη προς ημάς. Στο 7. Και είπον οι άνδρες του Ισραήλ προς τους Εβραίους τούτους. Σεις κατοικείτε ίσως εν μέσω ημών. Και πώς θέλουμε κάνει συνθήκη προς εσάς. Και απαντάνε οι Γαβαωνίτες. Οι δε είπον προς τον Ιησού, δούλη σου είμεθα. Είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς, ποιοι είστε και πόθεν έρχεστε. Ο Ιησούς του Ναβί έχει μπει πια στην γη Χαναάν και κατακτάει την μία μετά την άλλη βασιλεία, υποτάσσοντας τους βασιλείς τους. Οι Γαβαωνίτες, με την κοσμική σοφία, έξυπνοι, ντύνονται με παλιά ρούχα, όπως διαβάσαμε, μπαλωμένα, παίρνουν ασκούς ίνου παλαιούς, κάνουν σαν φρυγανιά το ψωμί τους για να φαίνεται παλαιό, συναντούν τους Ισραηλίτες στο νησί του Ναβί και του λένε ότι ερχόμαστε από πολύ μακριά, ενώ ήταν κάτοικοι της περιοχής, θέλοντας να τον ξεγελάσουν και να μην τους πειράξει, γιατί είχε πάρει εντολή ο άνθρωπος του Θεού να πατάξει όλους τους λαούς που κατοικούσαν στην γη Χαναάν. Αμήν. Και το πιο όμορφο το διαβάζουμε στο δάφιο 8. Ιδέ είπον προς τον Ιησού, δούλη σου είμεθα. Τι μπορεί να μας περάσει ο Κύριος μέσα από αυτή την όμορφη στιχομηθεία γαβανοητών με Ιησού του Ναβί. Τι μπορεί να μας περάσει. Σας έρχεται κάτι. Οι μικρές αμαρτίες, αδέλφια, έρχονται τόσο γλυκά μέσα στην ψυχή μας, που μας λένε, δεν πειράζει, δούλη σου είμαι θα. Δεν πειράζει για ένα μικρό ψεματάκι, δεν πειράζει για ένα μικρό θυμό, δεν πειράζει που κάποιος ίσως κάποτε ανάψει ένα τσιγάρο. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το τρίτο. Αμήν, δούλη σου είμαι θα. Δεν πειράζει. Άστο. Αφού κατάκτησες τα πάντα, άσε μας εμάς, δεν πειράζει. Αφού βγήκαν οι μεγάλες αμαρτίες, εντάξει, αναπαύσου. Και να μείνουν 2-3 μικρές, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάπως έτσι, συμβολικά, ο λόγος μας περνάει πράγματα και διδάγματα από αυτό το εδάφιο. Ντούλησε η μέθα, δεν πειράζει. Να, αλλά ο λόγος λέει στο άσμασμά των Β15 ότι τους ανθούς που ανθίζουν σαν μπέλους, ποιος τις κατατρώει? Οι μικρές αλόπεκες και όχι οι μεγάλες. Και ο λόγος ξέρει τι λέει. Ο Κύριος ξέρει τι λέει. Γιατί με τα μεγάλα πράγματα ερχόμαστε αντιμέτωποι στην αρχή της πίστης μας. Και πραγματικά εκεί παίρνουμε μεγάλες νίκες. Φεύγουν τα μεγάλα και χοντρά πράγματα. Αλλά με τα μικρά συνήθως ο πιστός συμβιβάζεται. Σταματάει τον πόλεμο. Του μένουν πράγματα μέσα του που τα συνηθίζει ή δεν του φαίνονται λάθος. Και έτσι ζει με αυτά. Ξέρετε γιατί ο Κάιν θυσίασε λάθος θυσία και γιατί αργότερα σκότσε τον αδελφό του? Του ήρθε η κακία εκείνη τη στιγμή? Τι λέτε? Ή υπόβοσκε χρόνια μέχρι να βγει στην επιφάνεια? Τι λέτε? Την είχε την κακία, τις μικρές αμαρτίες που δεν φαινόντουσαν, ή όχι, και του βγήκε κατευθείαν η μεγάλη του φόνου και της ανυπακοής προς την θυσία που ήθελε ο Κύριος? Εγώ πιστεύω ότι η καρδιά του είχε μικρές αλόπεκες, είχε μικρές αμαρτίες, είχε υπερηφάνεια, είχε εγωισμό, είχε ανυπακοή και το αποτέλεσμα ήταν να τον οδηγήσουν σε αυτή τη μεγάλη αμαρτία του φόνου. Τι μικρές αλόπεκες, αυτό που θα κάνουν αργά ή γρήγορα είναι τι? Καθώς δουλεύουν λίγο μέσα, κάποια στιγμή να εκραγούν και να βγει κάτι μεγάλο και καταστρεπτικό. Αμήν. Όπως και στον Κάιν, που αν ο άνθρωπος αυτός είχε ελέγξει τον χαρακτήρα του, δεν θα έφτανε στα επίπεδα στα οποία έφτασε. Να δώσει λάθος προσφορά, να αγανακτήσει με τον Θεό και λίγο αργότερα να βγάλει και τον αδερφό του από την μέση για να είναι αυτός ο αρχηγός και ο καλύτερος του χωριού. Αμήν. Εβραίους, Ιώτα Α4, 1066. Διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεό καλυτέραν θυσίαν παρά τον Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι τον δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρίαν περί των δώρων αυτού και δια αυτής και έτη αποθανών έτη λαλή. Ενώ οι γονείς τους, καθώς τους απέκτησαν και τους δύο, περίμενα περισσότερα πράγματα από τον μεγάλο τον Κάιν, το απόκτημα. Δυστυχώς για τον Κάιν και ευτυχώς για τον Άβελ, τα προσέφερε μόνο ο Άβελ. Γιατί είχε αγάπη και υπακοή προς τον Θεό. Είχε καταλάβει αυτό παλικάρι κάτι που πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς. Ότι δεν πρέπει μέσα στην καρδιά μας να αφήνουμε μικρά πράγματα, τα οποία αργά ή γρήγορα θα μας φέρουν στην καταστροφή. Όπως δεν το είχε νοήσει ο μεγάλος και τον οδήγησε στην καταστροφή. Ο Άβελ, καθώς οι γονείς του του έλεγαν όλα όσα είχαν γίνει στον κήπο της Εδέμ, καθόταν με ομορφιά ψυχής και καρδιάς για να τα ακούσει και να τα μάθει και να τα κάνει πράξη μες στην ζωή του. Του μεγάλου, από το ένα αυτοί έμπαιναν, από το άλλο έβγαιναν. Ο Άβελ, καθώς οι γονείς τους τους μιλούσαν, έλεγε ναι και αμήν. Αλλά δεν έμενε μόνο ακροατής, αλλά και εκτελεστής του λόγου. Ενώ ο Κάιν έλεγε στους γονείς του για να τους ευχαριστήσει: ναι, ωραία τα λες Αδάμ, μπαμπά μου, Εύα μαμά μου, αλλά άλλα έκανε στην πορεία της ζωής του, ό,τι ήθελε αυτός. Ο Άβελ ήθελε να ευαρεστήσει τους γονείς του και τον Κύριο. Και το κατάφερε, αν και το αποτέλεσμα ήταν ότι έχασε την ζωή του. Ο μεγάλος ήθελε να ευαρεστήσει μονάχα τον εαυτό του και κανέναν άλλον. Και αυτό δυστυχώς, επαναλαμβάνω, και αυτό δυστυχώς γίνεται και σήμερα μέσα σε όλες τις εκκλησίες. Μπαμπάς ποιος είναι? Ο Κύριος. Μαμά, η εκκλησία. Όλοι εδώ είμαστε παιδιά. Όπως ο Κάιν και ο Άβελ. Όλοι ακούμε τον ίδιο λόγο. Όλοι μας ακούμε την ίδια διδαχή. Ακούμε το τι έγινε ανά τους αιώνες στα πράγματα του Κυρίου από τους Αγίους του Θεού. Διδασκόμαστε τρώγοντας καθημερινά το μάνα, τον άρτο. Όλοι ακούμε τα ίδια πράγματα. Αμήν. Κοιτάξτε. Ένας μιλάει, που μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε, και όλοι οι υπόλοιποι ακούμε τα ίδια λόγια. Όπως τα ίδια λόγια άκουγαν και Κάιν με τον Άβελ. Αλλά δυστυχώς, πόσοι από εμάς θα πούν ναι και αμήν σαν τον Άβελ, θα τα πράξουν, θα αλλάξουν, θα θέλουν να ευαρεστήσουν τον Θεό, την Εκκλησία. Πόσοι από εμάς θα το κάνουν αυτό και πόσοι θα θελήσουν να απορρίψουν τα μισά λόγια, να βάλουν και να ράψουν ό,τι θέλουν αυτοί και να κάνουν πράγματα που ουσιαστικά ευαρεστούν μόνο τους εαυτούς τους. Πόσοι αδέλφια. Και είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό να βλέπουμε αστέρια να πέφτουν. Πλανήτες να χάνουν τον δρόμο τον οποίο ευάδιζαν επάνω στον ουρανό. Και όταν ο λόγος λέει ότι τις τελευταίες ημέρες το 1/3 θα πέσει, ουέ και αλίμονό μας. Γιατί αυτοί που θα πέσουν δεν θα είναι άνθρωποι που έπραξαν μεγάλες αμαρτίες ή ζήτησαν εξουσία και δόξα, αλλά και άνθρωποι που έπεσαν εξαιτίας μικρών και ασήμαντων αμαρτιών. Αμήν. Ο Κύριος μας απέκτησε, αδέλφια, για να μας δώσει το όνομά Του, την δόξα Του και να πάμε να εργαστούμε στον αγρό Του. Αλλά δυστυχώς, εμείς πρέπει να κάνουμε έναν μεγάλο εσωτερικό αγώνα καθημερινά. Πολλές φορές κακά τα ψέματα μας κουράζει, πολλές φορές κακά τα ψέματα μας κάνει να αισθανόμαστε αρνητικά συναισθήματα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς αυτός ο αγώνας πρέπει να γίνεται καθημερινά. Και ο αγώνας, αδέλφια, δεν είναι με τον αδελφό μου ή την αδελφή μου. Δεν είναι με τον διάβολο που και εκεί πολεμάμε, αμήν. Είναι με τον δικό μας εαυτό. Γιατί ο καθένας από εμάς μέσα έχει την παλαιά φύση των Κάιν και την καινούρια. Αυτή του Άβελ που καθημερινά παλεύουνε αυτές οι δύο μας υποστάσεις εσωτερικές για το ποια θα κυριαρχήσει αποδίδοντας τη σωστή προσφορά προς τον Θεό. Αλλά για να κερδίσει ο Άβελ και να δώσουμε προσφορά πίστεως, πρέπει να αποβάλουμε τις μικρές αλόπεκες, τις μικρές αμαρτίες, να μην αφήσουμε τους γαβάνιτες να μας γοητεύουν με λόγια ελκυστικά, φεύγοντας ολοκληρωτικά από τα Σόδομα και Γόμορα και πηγαίνοντας όχι στην Σιγόρ, όχι στην καθυστέρηση, όχι στην μικρότητα, αλλά στο όρος του Κυρίου. Αλληλούια!
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γαλάτες ε 16-17-1032. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί ενάντια του πνεύματος. Το δε πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα δε αντίκυνται προς άλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Ενώ θέλουμε, δεν μπορούμε να πράξουμε πολλές φορές. Το λέει και ο Παύλος στους Ρωμαίους στο 7ο κεφάλαιο. Και ο Κάιν σίγουρα ο άνθρωπος ίσως να ήθελε να αποδώσει κάτι καλύτερο. Αλλά μέσα του κυριάρχησε η σάρκα και όχι το πνεύμα. Στην εσωτερική μάχη την οποία έδινε καθημερινά μες στην ζωή του. Ενώ στον Άβελ ποιος νίκησε. Πνεύμα ή η σάρκα. Το πνεύμα αδέλφια. Το πνεύμα. Ήξερε και αυτός την υπόσχεση. Ήξερε ότι θα γεννηθεί σπέρμα, άσχετα δεν ήταν αυτός, που πολλές φορές, ναι, είναι και η Εκκλησία, αλλά ήταν ο Κύριος, που θα σύντριβε την εξουσία πατώντας την κεφαλή του Όφεως. Το ήξερε. Και έλπιζε να είναι αυτός το σπέρμα, που ουσιαστικά ήταν εν μέρη. Έλπιζε ο Άβελ, ενώ ο άλλος έλπιζε το του αυτού του. Έκανε ό,τι ήθελε. Ένας εγωκεντρικός χριστιανός, ανυπάκος, αυταρχικός εγωιστής. Και έτσι πρόδωσε την προσδοκία των γονέων του, αλλά και την προσδοκία του Κυρίου. Και εμείς, αδέλφια, καθώς ο Κύριος μας κάλεσε και μας απέκτησε και προσδοκά πράγματα από εμάς, τι θα κάνουμε? Τον προδώσουμε? Θα προδώσουμε την προσδοκία που έχει για το πρόσωπό μας? Θα προδώσουμε την αγάπη του? Θα προδώσουμε την εμπιστοσύνη του? Θα προδώσουμε την ομορφιά της ψυχής του, καθώς μας απέκτησε να εργαστούμε για τις ψυχές μας, αλλά και για όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί έξω που δυστυχώς χάνονται εν έλλειψη γνώσεως? Πρέπει να προσφέρουμε σωστές προσφορές στον Κύριο. Ποιες είναι αυτές οι σωστές προσφορές? Μετάνοια, συγχώρεση, αγιασμός, καθαριότητα, ευλογία. Ναι, θα πέσουμε. Θα πέσουμε, αδέλφια. Μην είμαστε ουτοπιστές. Ούτε σαν αμάρτητος. Εδώ ολόκληρος Ιάκωβος λέει ότι όλοι πταίουμε. Ποιος δεν πταίει? Αλλά τα φορές αν πέσει ο δίκαιος, επτά θα σηκωθεί. Ο δίκαιος θα πέσει λεπτά. Πληρότητα. Ο δίκαιος πέφτει. Αλλά πληρότητα. Ο δίκαιος σηκώνεται, αδέλφια. Θα κάνουμε λάθη, αλλά πρέπει να σηκωθούμε. Να κόψουμε οτιδήποτε μας καταστρέφει στο να έχουμε μια όμορφη σχέση με τον Κύριο. Και αυτά που δεν μας αφήνουν να ολοκληρώσουμε την σχέση μας με τον Θεό, δεν είναι οι μεγάλες αμαρτίες, αδέλφια. Γιατί όταν έχει κάποιος μια μεγάλη αμαρτία, αργά ή γρήγορα, θα σηκωθεί και θα φύγει από την Εκκλησία. Από μόνος του. Την σχέση μας με τον Θεό την καταστρέφει και δεν την αφήνει να ολοκληρωθεί και να αυξηθεί η μικρή αλόπεκα που κατατρώγει τόσο ύπουλα και κρυφά τον ανθό της αύξησής μας, της ολοκλήρωσής μας ως προς το πρόσωπο του Κυρίου, της σχέσης μας. Αμήν. Και κάπου εκεί πέρα τη μιλήσαμε μόνο για τον εαυτό μας, καραδοκεί και ποιος? Ο διάβολος. Που όλη αυτή η συμπεριφορά είναι βούτυρο στο ψωμί του. Το αρέσει πάρα πολύ. Τρίβει τα χέρια του και έρχεται να συμβάλλει στο να ολοκληρώσει την κάκιστη προσωπική μας συμπεριφορά. Έρχεται να δώσει τρεις ψευδεστείς ο διάβολος. Έρχεται να δώσει τρία πράγματα τα οποία, καθώς ο άνθρωπος ζει με μικρές αμαρτίες αλόπεκες και δεν φεύγει από τα Σόδομα να πάει στο Όρος, αλλά κάθεται στην Σιγόρ, έχοντας τους Γαβαονίτες μέσα στο πνεύμα του, νομίζει ότι είναι σωστά. Αυτές οι τρεις ψευδεστήσεις που θα πω τώρα, ο άνθρωπος τις νομίζει ότι είναι σωστές και καλές. Η πρώτη είναι η ψευδέστηση της μυστικότητας. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ και είχε την εντύπωση ότι δεν τον είδε κανένας. Αν διαβάσουμε την στιχομηθεία μεταξύ Θεού και Κάιν, θα το δούμε. Πού ξέρω εγώ, φύλακας του αδελφού μου είμαι. Φύλακας του αδελφού μου είμαι. Είχε την εντύπωση ότι δεν είναι κανένας. Και εμείς πολλές φορές, όταν πράττουμε αμαρτήματα, νομίζουμε ότι δεν μας είδε κανένας. Ίσως εγώ να μην σε βλέπω. Ο Σωτήρης να μην σε βλέπει. Ή ο Σωτήρης να μην βλέπει εμένα. Αλλά κάποιος μας βλέπει και τα καταγράφει όλα. Αυτή είναι ψευδαίσθηση. Τα πάντα καταγράφονται και για τα πάντα θα αποδώσουμε λόγο. Η δεύτερη ψευδαίσθηση είναι του συμβιβασμού. Ο διάβολος πολλές φορές δεν μας λέει σταμάτα το έργο και βγες από την εκκλησία. Αλλά τι σου λέει? Εργάστου έτσι όπως θα σου πω εγώ. Και πάλι μια χαρά θα είσαι. Ο Κάιν πρόσφερε θυσία. Θα μπορούσε να πει, όχι, δεν προσφέρω θυσία. Του τέστην να φύγει κάποιος από την εκκλησία. Πρόσφερε θυσία. Και πολλές φορές χριστιανοί συμβιβάζονται και δεν προσφέρουν τις αληθινές θυσίες στον Κύριο, εργαζόμενοι όχι σωστά το έργο, καθώς έχουν συμβιβαστεί με πράγματα όπως και ο Κάιν. Έδωσε προσφορά, αλλά έτσι όπως αυτός νόμιζε σωστή. Έτσι όπως ήθελε, έτσι όπως του άρεσε. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, καθώς εργαζόμαστε το έργο της σωτηρίας της ψυχής μας και το έργο του Κυρίου. Δεν συμβιβαζόμαστε, δεν αλλάζουμε πράγματα, δεν κάνουμε δικά μας πράγματα ή ό,τι μας αρέσει, κάνουμε ό,τι λέει ο Κύριος. Αμήν. Και το τρίτο, η τρίτη ψευδαίσθηση, της απολαβής. Ο Κάιν νόμιζε ότι σκοτώνοντας τον αδελφό του, όλα θα τακτοποιόντουσαν. Θα έφυγε από τη μέση το μαύρο κατά αυτόν πρόβατο και έτσι αυτός θα ήταν ο ευνοούμενος Θεού και ανθρώπων. Αυτό δεν νόμιζε? Και εμείς πολλές φορές, καθώς κάνουμε την αμαρτία, νομίζουμε ότι καθώς θα κάνουμε κάτι κακό, θα έρθει μια απολαβή και μια ευλογία μες στην ζωή μας. Να πω ένα ψέμα για να ευλογηθώ. Να κάνω αυτό για να ευλογηθώ. Όχι, αδέλφια. Δεν θα πάρουμε καμία ευλογία με ανθρώπινο, σαρκικό, μικροπρεπή τρόπο, αλλά με τον τρόπο που θέλει ο Κύριος. Αμήν. Αυτές είναι οι τρεις ψευδαισθήσεις που μας δίνει ο διάβολος, ώστε ενώ είμαστε μέσα, να είμαστε έξω. Γιατί, να σας πω κάτι, ποια επικίνδυνη αποστασία ποια είναι? Η εξωτερική ή η εσωτερική? Την εξωτερική την βλέπεις. Την εσωτερική, δύσκολα την βλέπεις. Λείπει κάποιος, 1, 2, 3, 5, 10, οπ, λείπει ο συγκεκριμένος αδελφός, πρέπει να πάω τον ευλογήσω να δω τι συμβαίνει. Αλλά όταν βλέπεις κάποιον εσωτερικά, που κρύβει αυτά που έχει μέσα στην καρδιά του, δεν μπορείς να πας τον βοηθήσεις και ο διάβολος εκεί πέρα δουλεύει και εργάζεται πιο εύκολα και πιο αποδοτικά. Αμήν. Κλείνοντας, θα διαβάσω ένα ενισχυτικό εδάφιο, να ενισχυθούμε. Α Τιμοθέου σίγμα, 11-12, 1053 σελίδα. Α Τιμοθέου σίγμα, 11-12, 1053 σελίδα. Είναι η καρδιά του σημερινού μας μηνύματος. Η καρδιά των όσων λίγων λόγων είπα. Αμήν. Συ όμως, ο άνθρωπε του Θεού. Συ όμως, ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε. Από ποια να φεύγουμε? Από τα όσα είπαμε. Ω, εσύ άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε. Θέλουμε να είμαστε άνθρωποι του Θεού. Να φεύγουμε από όλα όσα λίγα προαναφέραμε. Ζήτη δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως. Κράτα την αιώνια ζωή, εις την οποίαν και προσεκλήθεις. Να το κλειδί του σημερινού μας μηνύματος. Να η προσδοκία του Κυρίου. Να η προσδοκία του πατέρα και της μαμάς μας. Θεού και της Εκκλησίας. Να κρατήσουμε τι? Την αιώνια ζωή. Αμήν. Να την κρατήσουμε. Κανένας να μην μας την πάρει. Καμία μικρή αμαρτία. Κανένας γαβαονίτης. Καμία σιγόρ. κανένα πνεύμα του Κάιν, τίποτα, να μην επιτρέψουμε να μας πάρει αυτό το οποίο μας κάλεσε ο Κύριος για να μας δώσει την αιώνια ζωή. Την αιώνια ζωή. Ποιαν την αιώνια ζωή. Αλληλούια. Εις την οποία και προσεκληθήκαμε με προσδοκία από το Πνεύμα του Θεού. Με προσδοκία, αδέλφια, με μεγάλα μέσα στο Πνεύμα του Κυρίου θέλω για εμάς. Δεν μας κάλεσε εδώ απλά για να μας βλέπει. Μας κάλεσε με προσδοκία να συντρίψουμε τον διάβολο κάτω από τα πόδια μας. Κι ας μας κεντήσει την πτέρνα, δεν πειράζει. Θλίψεις, διωγμή, οτιδήποτε άλλο. Ή κοιλάδες της ζωής. Και να ομολογούμε την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Αυτό είναι το ζουμί, η καρδιά του σημερινού μας μηνύματος. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Και θέλω πραγματικά, καθώς προσεύχομαι, ο καθένας να κλείσει τα μάτια και να προσευχηθεί για τα καλά του και τα κακά του. Τα καλά να τα αυξήσουμε και τα κακά να τα διώξουμε. Αμήν. Να φύγουμε ολοκληρωτικά από την σιγόρ, να διώξουμε κάθε μικρή αλόπεκα, να τη συντρίψουμε, να μην αφήσουμε κανέναν και τίποτα να μας κλέψει αυτό το οποίο μας ανήκει. Είναι οξύμορο, αδέλφια, εμείς οι άνθρωποι, ότι τον εγωισμό μας τον υγιή τον δουλεύουμε σε λάθος πράγματα. Ουέ και αλίμονο, εάν κάποιος μπει μέσα στο σπίτι μας να μας κλέψει το καστόφωνό μας. Ουέ και αλίμονο του! Μα εδώ μιλάμε ότι ο διάβολος θέλει να μας κλέψει την ψυχή μας. Και δεν τσατιζόμαστε με τον διάβολο, αλλά με έναν κλεφτάκο που έρχεται να κλέψει ένα καστόφωνο. Κάποτε ευαγγέλιζε ένα ναρκωμανή. Δεν μπορούσα άλλο. Μία, πέντε, δέκα, είχα κουραστεί. Και του λέω του ανθρώπου να σου κάνω μια ερώτηση. Βλέπω ότι έχεις εδώ πέρα 5 ευρώ. Αν σηκωθώ και στα κλέψω, έτσι στα πάρω, τι θα με κάνεις? Μου λέει, θα σε σπάσω το ξύλο. Του λέω, μπράβο, αυτό ήθελα να μου πεις. Εδώ όμως ο διάβολος σου κλέβει την ψυχή σου και δεν αντιδράσει έτσι τόσο δυναμικά όσο θα αντιδρούσε τα 5 ευρώ. Ας αντιδράσουμε, αδέλφια. Μας ενοχλούν τα μικροπράγματα. Πολεμάμε τα μικροπράγματα και τα σημαντικά τα αφήνουμε και δυστυχώς χάνουμε το δάσος γιατί βλέπουμε το δέντρο. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Πατέρα Ουράνιε. Θέλουμε, Κύριε, να σου δώσουμε την δόξα. Θέλουμε να σου πούμε ότι εσύ είσαι ο Πατέρας μας, ο οποίος με προσδοκία μας κάλεσε σε αυτή την πίμνη. Ξέρουμε, Κύριε, την προσδοκία της καρδιάς σου. Θέλεις να αλλάξουμε, να οριμάσουμε, να σου δώσουμε χώρο μες στην καρδιά μας, να βγαίνουμε νικητές κάθε ημέρα στην μάχη πνεύματος και σάρκας, Κύριε, να φύγουμε τα Σόδομα και τα Γόμορα ολοκληρωτικά, αλληλούια, πηγαίνοντας στο όρος, αποβάλλοντας κάθε γαβάνο, είτε από μέσα από την καρδιά και το πνεύμα μας. Κύριε, ξέρουμε την προσδοκία σου, αυτό το οποίο ζητάς από εμάς και θέλεις. Και σου ζητάμε συγγνώμη πολλές φορές. Εμείς οι άνθρωποι φτιάχνουμε ένα δικό μας Ευαγγέλιο. Να σου ζητήσουμε συγγνώμη, Κύριε, που πηγαίνουμε στην Σιγόρ, γιατί εκεί μας αρέσει πιο πολύ από το όρος, Κύριε, της ευλογίας, της δικιάς σου ομορφιάς. Να σου ζητήσουμε συγγνώμη, Κύριε, που αφήνουμε μικρά πράγματα μες στην καρδιά και τη ζωή μας, που καταστρέφουν όμως την όμορφη σχέση που θέλεις να έχουμε μαζί σου, αλληλούια. Συγχώρεσέ μας, Κύριε. Καθάρισέ μας αυτό βράδυ. Συγχώρεσέ μας, Κύριε. Άλλαξέ μας την καρδιά. Άλλαξέ μας το βάδισμα. Άλλαξέ μας, Κύριε, ο Πατέρα Ουράνιε, την πνευματική μας συμπεριφορά. Να αρέσουμε σε Σένα. Να σε ευαρεστούμε, Κύριε. Να σου δώσουμε όλη τη ζωή μας. Την καρδιά μας. Ω, Κύριε, να πατάξουμε τον όφη μέσα από τη ζωή μας. Κάθε γαβανίτη. Σε παρακαλώ. Να τιμήσουμε την πρόσκλησή σου, την Άγια κλήση σου, αλληλούια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστώ και σε δοξάζω. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε σαν συντριμμένα αγκία μπροστά σου, Κύριε, σαν αχρή δούλη σου, Κύριε Θεέ μου Άγιε. Ω, να σου δώσουμε όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, Κύριε, και την ώρα που είμαστε μπροστά στο θρόνο σου, η καρδιά μας αγαλιάται, χαίρεται. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Έχουμε ανάγκη αυτή την ώρα από το χρήσμα σου,

0: ανάγκη από το Πνεύμα Σου το Άγιο. Έχουμε ανάγκη από αποκάλυψη. Έχουμε ανάγκη να ανοίξει ο λόγος Σου, Κύριε, και να περάσει μέσα μας, Χριστέ μου, να κόψει, να διαιρέσει, να ανοίξει, να φτιάξει, να τακτοποιήσει πράγματα, Κύριε, να λάβουμε από τα ουράνια Σου σήμερα. Έχω ανάγκη από το άγγιγμά Σου, Κύριε, και εγώ και τα παιδιά Σου το βράδυ αυτό, και ταπεινά Σου δίνουμε όλη τη δόξα και Σε ευχαριστούμε για ό,τι θα κάνεις σήμερα το βράδυ. Αμήν, Κύριε μας. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, παρακαλώ. Στον Ισαΐα, 55 κεφάλαιο, το 10 διαβάζω, διότι καθώς κατεβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γη και κάνει αυτή να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρον εις τον σπύροντα και άρθον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει είστε ο λόγος μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Ακούστε τώρα τι λέει. Δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός. Με έψιλον. Τι θα πει? Άδειος, άπρακτος. Αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Προσέξτε τα λόγια που λέει. Τι θα πει ότι ο Θεός αποστέλει το λόγο του? Πώς τον στέλνει δηλαδή? Ο Ισαΐας λέει λοιπόν ότι σίγουρα όπως η βροχή πέφτει στο έδαφος και τρέφει το σπόρο που παράγει τη σοδειά. Είναι το ίδιο βέβαιο και ο προφορικός λόγος της πίστης. Ότι θα πραγματοποιήσει αυτό που ζητάμε για τα πράγματα τα οποία ο Θεός στέλνει το λόγο, ανάλογα με το αίτημά μας. Ο Θεός μας έχει δώσει την ικανότητα να λαλούμε τον λόγο της πίστης. Και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Το ρήμα, το λόγο της πίστης. Και θα μάθουμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Έμπρακτα. Θα δούμε μερικά παραδείγματα μέσα από το λόγο του Κυρίου. Και πάντα ό,τι λέμε είναι βασισμένο στο λόγο. Γιατί αν λέμε πράγματα που είναι έξω από το λόγο, είναι άχρηστα. Ή αν συμφωνούν με το λόγο, δεν είναι δεσμευτικά. Η βάση μας είναι ο λόγος. Από εκεί έρχεται η πίστη. Ένα παράδειγμα που θέλω να σας δώσω είναι το εξής. Όταν ζητάμε κάτι και χρησιμοποιούμε τον λόγο της πίστης, θα εξηγήσουμε. Είναι όπως κάποιος αναρριχάται σε ένα βουνό. Ανεβαίνει. Σκεφτείτε έναν ορειβάτη. Και ανεβαίνει. Και όταν φτάνει κάπου στη μέση, πόσοι έχουμε ανέβει βουνό? Πόσοι έχουμε ανέβει? Κάπου στη μέση εκεί τι παθαίνεις? Κόβεται η αναπνοή σου. Κουράζεσαι. Και η τάση ποια είναι, η φυσική τάση που έχουμε? Ωχ, δεν μπορώ άλλο, παιδιά, εγώ πάω κάτω. Πας, ξέρω εγώ, σε καμιά καφετέρια κάπου, ό,τι έχει, να κάτσεις να πιεις ένα καφέ ή ένα αναψυκτικό. Έτσι αντιδρούμε και στα πνευματικά. Ο Κύριος θέλει να μάθεις να ανέβεις μέχρι επάνω. Την κορφή. Από όπου μπορείς να δεις τα πάντα. Χωρίς εμπόδιο. Και αυτό προσεύχομαι να κάνει ο Κύριος σήμερα μέσα στις καρδιές μας. Ας πάρουμε παράδειγμα τον Αβραάμ. Του είπε ο Κύριος, πάρ τον γιο σου, τον μοριγενή σου, τον οποίο αγαπάς, και πήγαινε στο όρος Μοριά. Μάλλον δεν του είπε το όρος, λέει σε ένα από τα όρη που θα σου δείξω. Και θυσίασε εδώ. Τίποτα άλλο του είπε ο Κύριος. Που σημαίνει ότι ήταν τετερισμένο γεγονός πλέον. Ο Αβραάμ ήξερε ότι πρέπει να πάει να θυσιάσει τον γιο του. Αν και ήξερε ότι αυτός είναι ο Υιός της υπόσχεσης. Αλλά τώρα έρχεται ο λόγος του και του λέει πήγαινε να την θυσιάσεις. Και ακούστε τώρα τι λέει ο Αβραάμ στους υπηρέτες του, οι οποίοι ήταν μαζί του με τον Ισαάκ, καθώς ανέβαιναν στο όρος Μοριά. Γένεση 22:5. Και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, «Σεις καθίσατε αυτού μετά τη σόν», κάτω, στις πρόποδες του βουνού. «Εγώ δε και το παιδάριον θέλουμεν υπάγει έως εκεί και αφού προσκυνήσομεν, θέλουμεν επιστρέψει προς εσάς». Ο Θεός του είπε πήγαινε θυσίασέ τον, ο Αβραάμ τι λέει, θα επιστρέψουμε. Πώς το είπε αυτό? Να, ελάτε να το δούμε λίγο να μας διευκολύνει. Στις Εβραίους 11:17 λέει, διαπίστεως ο Αβραάμ ότι εδοκιμάζεται. Τι έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ? Τον δοκίμαζε. Πόσοι από εμάς έχουμε δοκιμαστεί από τον Θεό για την πίστη μας, για την αφιέρωσή μας, για την αφοσίωσή μας, για την εμπιστοσύνη μας στον Θεό? Δηλαδή, πόσοι έχουμε δοκιμαστεί? Αμήν. Και ξέρετε ότι καθώς ανεβαίνουμε τάξεις, ανεβαίνουν και τα διαγωνίσματα. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Προσέφερε τον Ισαάκ και τον μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως τις ανεδέχτητες επαγγελίες. Δηλαδή τις δέχτηκε και τις εγκολπώθηκε. Προς τον οποίον Αβραάμ ελαλήθη ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Είχε αυτή την επαγγελία. Αλλά ο Θεός του λέει πήγαινε θυσίασε τον Ισαάκ. Και ακούστε τώρα τι έκανε ο Αβραάμ. Συλλογιστής λέει στο 19. Ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ανεγείρει αυτόν. Εξών, εκ των οποίων νεκρών, έλαβεν αυτόν ο πίσω παραβολικός. Το κλειδί εδώ ποιο είναι, αδελφοί? Ότι ενώ όλα φαίνονται αντίξωα και παράξενα, δηλαδή σου λέει ο Θεός σε οδηγεί σε πράγματα τα οποία είναι δύσκολα. Θυσιάσω το γιο μου, αφού αυτό είναι ο γιος της υπόσχεσης. Μπα, δεν άκουσα καλά, φαίνεται. Για να ξαναρωτήσω. Και ο Θεός λέει, όχι, θα πας, εκεί πρέπει να πας. Θα θυσιάσει τον Ισαάκ. Συλλογιστής. Έκανε συλλογισμούς ο Αβραάμ μέσα του. Επεξεργαζόταν το θέλημα του Θεού, την καρδιά του Θεού, την επιθυμία του Θεού. Πίστη του, πού τον κατάληξε ο Θεός και να τον θυσιάσω, μα μου τον δώσει εκ νεκρών. Και εκεί ακριβώς τώρα είναι που ο Ιησούς είπε, ο Αβραάμ είδε την ημέρα την εμήν και χάρη. Ποια ημέρα? Ότι δηλαδή ο ουράνιος πατέρας θυσίαζε τον Υιό και θα τον έπαιρνε πίσω. Θα αναστενόταν ο Χριστός. Γι' αυτό ο Αβραάμ έγινε πατέρας πίστης, της πίστης μας. Θέλουμε να επιστρέψει προς εσάς. Λόγος πίστης. Αντίθετα από τις καταστάσεις, αντίθετα από ό,τι δόθηκε οδηγία να κάνει ο Αβραάμ, η πίστη του έφερε τη λύση μέσα του. Και ο Θεός τι έκανε? Λέει Αβραάμ, stop. Stop. Πριν βυθίσει το μαχαίρι μέσα στο κορμί του Ισαάκ, που ο Ισαάκ ήταν μεγάλος, δεν ήταν μωρό, ούτε παιδί 7 και 8 χρονών. Πρέπει να ήταν πάνω από 30. Παραδόθηκε, όπως ο Χριστός. Εμπιστευότανε τον πατέρα του, το θέλημα του Θεού. Και παραδόθηκε. Και πριν κατέβει το μαχαίρι, ο Θεός του λέει, stop. Τι έγινε? Να μπούμε λίγο στα παρασκήνια. Πιστεύω ότι ο Θεός έστειλε εκεί έναν άγγελο, βρήκε ένα κρυάρι, το πήρε, το μάγκωσε μέσα στη βάτο με τα κέρατά του, ώστε να είναι αυτό το υποκατάστατο και το πήγε κάπου που να μπορεί να το δει ο Αβραάμ. Αυτά ο Θεός δεν στα λέει, αλλά γίνονται. Κάποια στιγμή, από εκεί που δεν το περιμένεις, έρχεται η λύση και γίνεται αυτό που ο Θεός έχει πει, εφόσον μένεις πιστός. Εφόσον μένεις πιστός. Εάν θέλεις να πάρεις την απάντηση από τον Θεό, ανέβα στην κορφή του βουνού. Ο Αβραάμ πήγε μέχρι τέλος και ήταν έτοιμος να κατεβάσει το μαχαίρι. Κορφή του βουνού. Πίστη μέχρι τέλος. Προσέξτε όμως. Δεν είναι οποιαδήποτε πίστη. Δεν κάνουμε το χατήρι οποιοδήποτε. Πρέπει να είσαι βέβαιος ότι αυτό που κάνεις είναι από τον Κύριο και είναι σύμφωνα με το θέλημα Του, σύμφωνα με το Λόγο Του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει ανόητα πράγματα. Να κάνουν. Πολλοί άνθρωποι παλεύουν με τα φίδια για να δείξουν την πίστη τους, οι οφίτες. Και πού μπαίνουν σε τρανς, αλλά πού και πού ξυπνάει καμιά κόμπρα και τελειώνουν. Δεν είναι το θέλημα του αυτό. Ούτε σημαίνει ότι έχουν την πίστη. Ο καθένας μπορεί να έχει, άλλος προσκυνάει τις πέτρες. Στην Αφρική έχουν τα δέντρα αυτά που θα προσκυνάνε προγονικά. Και καλά ότι κατοικούν εκεί προγόνοι τους και πνεύματα και όλα αυτά. Πίστη, αλλά δεν είναι η πίστη. Είναι μια ανθρώπινη, να μην πω σατανική πίστη αυτή. Κοιτάζουμε πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος από τον Θεό. Και ό,τι κάνει ο Θεός δεν είναι τυχαίο. Το κάνει για να είναι σε τέλεια σύνδεση με τη βουλή Του. Αυτά που βλέπουμε όλα γύρω μας ξεκίνησαν όλα μέσα από τη βουλή του Θεού. Και θυμάστε ένα εδάφιο Εφεσίους 1-4, το χρησιμοποιώ αυτό για γρήγορα να καταλάβουμε λίγο τι λέει Εφεσίους 1-4. Λέει, καθώς εξέλεξεν ημάς, εν αυτό λέει το κείμενο. Εν το Χριστό μας εξέλεξε, προκαταβολής κόσμου, ενώ εσύ και εγώ δεν υπήρχαμε, εκείνος μας εξέλεξε, μας είδε, βάσει προγνώσεως, για να είμαστε Άγιοι και άμαμοι κατ' ενώπιον αυτών αγάπη, προορίσας ημάς εις υιοθεσία δε Ιησού Χριστού εις αυτόν, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. Αλλού λέει ότι μας ξεχώρισε δια του Λόγου, με τον Λόγο. Ό,τι ο Θεός κάνει, εμπλέκεται ο Λόγος Του. Όταν ξεκίνησε τη δημιουργία, έβαλε το «και είπεν» μπροστά. «Και είπεν ο Θεός, και είπεν ο Θεός, και είπεν ο Θεός». Με 7 «και είπεν» έκανε όλη τη δημιουργία εκτός τον άνθρωπο. Το 8 τι είπαμε συμβολίζει? Νέα αρχή. Ο Ιεσέ είχε 8 γιους. Πέρασαν οι 7, κανένας. Όταν ήρθε ο 8ος, ο Δαβίδ, ο Κύριος λέει «αυτός είναι». Και έγινε μια καινούργια αρχή. Τίποτα δεν συμβαίνει στον υπερφυσικό κόσμο μέχρι ότου ο παντοδύναμος Θεός ή ο χρησμένος αντιπρόσωπός Του στη γη, όταν ήταν εδώ ο Κύριος, ή τώρα που είναι οι Άγιοι του Θεού, εσύ, εγώ. Εάν δεν πεις την Θεία Διακήρυξη μέσα από το Λόγο, ένα λόγο πίστης, δεν μπορεί να ανοίξει το χέρι του Θεού. Δεν ανοίγει. Δεν ευαρεστείται ο Θεός. Γιατί ό,τι έργο ο Θεός είναι να κάνει, πρέπει να διαρρέεται, να διέπεται από τον Λόγο Του. Ό,τι είναι έξω από τον Λόγο, ξέχασε το. Είναι άχρηστο, είναι εμπόδιο. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε την αξία του λόγου, αδελφοί μου. Πιο πολύ ακόμα. Πιο πολύ ακόμα. Ποια είναι η σχέση σου με το Λόγο του Θεού? Εντάξει, το έχω διαβάσει. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ την έχω διαβάσει 40 φορές. Το έχουμε ακούσει ο κόσμος. Δεν έχω. Δεν έχει ανοίξει το βιβλίο. Δεν έχει ανοίξει ο λόγος. Δεν έχει φέρει ζωή. Δεν γνωρίζουν τον Κύριο μέσα από το λόγο του. Και αυτό το κάνει ο Θεός μόνο όταν εμείς τον ζητήσουμε. Όταν εμείς σπάσουμε το αγγείο μας μπροστά του και μου λέει: Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω. Άνοιξε μου το λόγο, σε παρακαλώ. Σε δέχομαι, σωτήρα, Κύριο. Σκέπασε την αμαρτία μου με το αίμα σου, να βρω χάρη μπροστά σου, αλλά θέλω να σε γνωρίσω. Εκεί τώρα ο Θεός είναι που ανοίγει το λόγο του. Ανοίγει το λόγο του. Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Θυμάστε όταν ήρθε στον Κύριο να είσαι εκατόνταρχος. Και αυτός τώρα είχε ένα δούλο ο οποίος ήταν άρρωστος και πέθαινε ο δούλος του. Βαριά άρρωστος. Και πήγανε έτσι, οι Ιουδαίοι και του είπανε του Κυρίου, λέει, ο άνθρωπος αυτός έκανε πολλά για μας, είναι καλός άνθρωπος, σε παρακαλούμε, κάνε κάτι για τον δούλο του. Και άμα πάρεις όλες τις αφηγήσεις από τα Ευαγγέλια, ο εκατόνταρχος δεν τον άφησε να πάει σπίτι του, πήγε ο ίδιος και τον συνάντησε στον δρόμο, τον Κύριο. Και θα δούμε τώρα τι του λέει. Διαβάζω Ματθαίος 8:7 και λέγει προς αυτόν Ιησούς, εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν, τον δούλο σου, λέει στον εκατόνταρχο. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος είπε, Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνον υπέ λόγου. Μόνο πες. Θέλω να θυμόμαστε σήμερα αυτό το πες. Να πεις. Πρέπει να το πεις τον λόγο. Δεν αρκεί μια σκέψη. Δεν αρκεί μια επιθυμία. Ο Θεός ξέρει ότι εγώ αυτό δεν είναι έτσι, δεν δουλεύει έτσι. Πώς έκανε ο Θεός τον κόσμο? Είπε και έγινε. Προσέταξε και εστερεώθη. Υπάρχει αυτός ο πνευματικός κανόνας και αυτόν πρέπει να τον ακολουθήσεις. Εάν θέλεις να δεις το χέρι του Θεού να κάνει πράγματα μέσα από σένα ή στη ζωή σου. Υπέ λόγων και θέλει ιατρευθεί ο δούλος μου. Διότι, ακούστε τώρα, μας αναλύει ο άνθρωπος τη σκέψη του και λέει, διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν. Έχουν είπε με αυτόν στρατιώτες και λόγω προς του τον είπαγε και υπάγει. Και προς άλλον έρχου και έρχεται και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Τι κατάλαβε ο εκατόνταρχος όταν είπε υπέ λόγων? Υπέ μόνο λόγο, πες μόνο το λόγο. Μόνο το λόγο πες. Κατάλαβε την αξία και τον τρόπο της λειτουργίας του ρήματος του Κυρίου. Το ρήμα είναι ο προφορικός λόγος. Γι' αυτό λέει είπε, πες. Λέει, εγώ είμαι άνθρωπος, είμαι εξουσία, έχω στρατιώτες, λέω σε αυτόν πήγαινε και πάει και στον δούλο μου πήγαινε και πάει. Κατάλαβε ότι πίσω από το διάταγμα, το ρήμα, υπάρχει στράτευμα, όπως αυτός ήταν εκατόνταρχος. Κατάλαβε ότι πίσω από το ρήμα του Κυρίου υπήρχαν δυνάμεις. Τι δυνάμεις? Αγγελικές δυνάμεις. Οι οποίοι εντέλλονται να εκπληρώσουν το ρήμα που μόλις υπόθηκε. Όταν ο Θεός είπε να γίνει φως, τι έγινε στην ουσία? Τι έγινε? Μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτό πεζά, να καταλάβουμε τι έγινε. Ο Θεός δημιούργησε την ύλη. του φωτός. Ό,τι φως ήταν εκείνο, το αρχικό. Δημιούργησε την ύλη με τον λόγο του. Από το τίποτα άρχισαν να γίνονται πράγματα, να συνδέονται και έγινε το φως. Αυτές είναι οι δυνάμεις του λόγου, της δημιουργίας. Δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο για τον Θεό. Δεν υπάρχει τίποτε παράξενο, δεν υπάρχει τίποτα που να είναι τόσο μεγάλο που ο Θεός να μην μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό ξεκόλλησε λίγο από εκεί. Βγες από το ανθρώπινο. Καθώς προσεύχομαι πολλές φορές για άτομα τα οποία έχουν μια εμφανή αρρώστια, ας πούμε. Ξέρω εγώ, έναν όγκο εδώ, τόσο. Ήρθε η άλλη με το, είναι φανερά πράγματα αυτά. Η άλλη ήταν από 9 χρονών, από πολιομελίτιδα, με 6 πόντους πιο κοντά το αριστερό πόδι. Η άλλη μαμά στην Ινδία έφερε το μωρό της 3χρονο με το αριστερό μάτι, η κόρη άσπρη. Τι θα σκεφτείς όταν δεις αυτά τα πράγματα? Πού θα πάει το μυαλό σου? Αχ, πώς θα γίνει αυτή η κόρη μαύρη τώρα, τι πρέπει να γίνει εκεί πέρα μέσα? Δεν σε κάλεσε όδες να το κάνεις αυτό εσύ. Τι μας κάλεσε να κάνουμε, αδελφοί? Να πούμε. Τ' άλλο είναι η δική του δουλειά. Να διατάξει, να πεις τον λόγο. Ο Κύριος είναι που κάνει το θαύμα. Εσένα και εμένα μας έδωσε την τιμή να μπορούμε να πούμε το ρήμα της πίστης. Ανάλογα με την κατάσταση. Και ο Κύριος είναι που ανταποκρίνεται μετά. Εφόσον όλα είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Έτσι. Και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε έξω στην αμαρτία και να θέλουμε να ενεργήσει το ρήμα. Δεν μπορεί να ενεργήσει. Δεν ενεργεί. Και τι βλέπουμε? Λέει ο Κύριος κάτι που άνοιξε όλο αυτό σήμερα. Λέει για τον εκατόνταρχο το εξής. Στο 10. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας. Αληθώς σας λέγω, ουδέ εν το Ισραήλ εύρον το σαύτην πίστην. Ούτε στον Ισραήλ βρήκα το σαύτην πίστη. Τι θα πει το σαύτην? Τόσο μεγάλη. Μπορεί να είναι ποσοτικό, μπορεί να είναι ποιοτικό. Τόσο έξοχη πίστη. Συγγνώμη, δηλαδή κανείς στο Ισραήλ δεν είχε τέτοια πίστη που είχε ο εκατόνταρχος? Τι λέτε? Έλεγε αλήθεια ως τους ψέματα? Αλήθεια έλεγε. Για να ενεργήσει ο Κύριος με τον τρόπο που ενέργησε για τον δούλο του εκατόνταρχου, χρειαζόταν αυτή τόσο μεγάλη πίστη. Τόσο έξοχη πίστη που ο Κύριος θαύμασε. Θαύμασε. Και τι είπε? Τέτοια πίστη δεν βρήκα ούτε σε όλο τον Ισραήλ. Δηλαδή η πίστη όλου του Ισραήλ που ήταν σε σχέση με το εκατόνταρχο? Πιο πολύ ή πιο λίγο? Πιο λίγο. Πιο χαμηλό μέτρο. Και σε ρωτάω, τι μέτρο έχει η πίστη σου αυτή την ώρα? Τι μέτρο? Ναι, μπορείς να ζεις σαν χριστιανό, να έχεις στην εκκλησία, να μελετάς το λόγο του Κυρίου, να είσαι βάρος στο Θεό και όλα αυτά, αλλά το μέτρο της πίστης που είναι? Γιατί η πίστη είναι κάτι που πρέπει να αυξάνεται, γιατί βαδίζουμε από πίστη σε πίστη. Έχεις πίστη, αλλά δεν φτάνει για να μπορεί ο Θεός να ενεργήσει τα έξοχα και τα θαυμαστά έργα του. Θυμάστε εκείνη τη Συροφήνισσα που η κόρη της ήταν δαιμονισμένη? Το ίδιο. Το ίδιο. Θυμάστε επίσης τον βασιλικό, αυτόν που ήταν υπάλληλος μέσα στο παλάτι και ο γιος του ήταν άρρωστος για να πεθάνει και πήγε και συνάντησε αυτός ο άνθρωπος τον Κύριο. Και του λέει, Κύριε, έλα στο σπίτι μου, σε παρακαλώ. Ακούστε πώς το απάντησε ο Κύριος. Ιωάννης 4:50. Λέει, είπαγε, ο Υιός σου ζει. Είπαγε, ο Υιός σου ζει. Ο Κύριος σου δίνει την ώρα εκείνη, εφόσον είσαι μέσα στην παρουσία Του, σου δίνει ένα υπερβολικό μέτρο πίστης και πιστεύεις ότι γίνεται ο λόγος που ο Κύριος βάζει στο στόμα σου. Πόσοι το έχετε γευθεί αυτό? Πόσοι έχετε πάρει αποτέλεσμα από αυτό? Αμήν. Αλλά μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί, τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες να κάνουμε έξοχα και θαυμάσια πράγματα στο όνομά Του. Τόσο έξοχα που θα εκπλαγεί η γη, τα έθνη. Όλοι αυτοί οι μεγιστάνες δεν θα μπορούν να αντιδράσουν στην ενέργεια και στη δύναμη και στη δόξα που ο Θεός θα κατεβάσει πάνω στον κόσμο μέσα από την Εκκλησία. Αμήν. Γιατί? Για να σώσει ο Κύριος όσους πραγματικά επιθυμούν σωτηρία. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, ο Θεός δεν πιέζει κανέναν, αλλά πρέπει να δει ο κόσμος τη δόξα του Θεού. Πρώτα. Πριν κατακλείσει τον κόσμο με τον Νόε, έβαλε τον Νόε να κηρύττει 120 χρόνια. Και τι κήρυκας φαντάζεστε να ήταν ο Νόε? Θα ήταν αυτούς που ξεροκαταπίνουν και ξεροβήχουν, αγαπητοί αδερφοί, έτσι, τέτοιο κήρυγμα θα έκανε? Εγώ πιστεύω ότι θα ερχόταν ο φόβος του Θεού με τις καρδιές των ανθρώπων. Ο Θεός θα έκανε ό,τι μπορούσε για να τους συνεφέρει και να τους στρέψει. Και το μόνο καρπό που είχε ο Νόε από όλη αυτή τη διακονία 120 χρόνια ήταν η οικογένειά του. Και ποιοι άλλοι? Όλοι αυτοί που ενώ ξέρανε ότι ο Νόε έλεγε την αλήθεια, δεν είχαν την πίστη να ακολουθήσουν αυτό που ακολουθούσε ο Νόε. Και τελικά όταν ήρθε πλέον η βροχή, ο Θεός έκλεισε την πόρτα της κυβωτού, όλοι αυτοί μετανόησαν. Και το ξέρουμε γιατί μας το λέει ο Πέτρος. Μετανόησαν. Και ήταν...
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στον Ιώβ 22-28 λέει: «Και ό,τι αποφασίσεις, θέλει κατορθούστε εις σε». Ό,τι αποφασίσεις θα εβραιώνεται για σένα, θα γίνεται, θα το κάνει ο Θεός. Εφόσον, επαναλαμβάνω, είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, εφόσον πατά σωστά πάνω στα θεμέλια, στο λόγο του Κυρίου, ο Θεός είναι εκεί. Δεν θα σε προδώσει. Δεν θα σε αφήσει. Εφόσον κινείσαι δια του Πνεύματος του Θεού. Δια του Πνεύματος του Θεού. Ο Ιησούς είπε, Ιωάννης 15:7, «Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν». Μέσα σας δηλαδή. Βλέπετε τι βάζει μπροστά. Τον λόγο. Να μείνετε σε μένα και οι λόγοι μου να μείνουν. Δηλαδή να κατοικούν μέσα σου. Να έχουν μόνιμη κατοικία τα λόγια του Θεού στην καρδιά σου και στη διάνοια. Να σε διέπουν, να σε οδηγούν. Μην κάνεις ανόητα πράγματα. Ρώτησε, αυτό που θέλω να κάνω είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Πολλοί άνθρωποι κόπτονται, κλαίνε και Θεέ μου, γιατί δεν με ακούς? Και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που ζητάνε μπορεί να μην είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός δεν απαντάει γιατί θέλει να σε προφυλάξει. Θέλει να σε προστατέψει. Ο Θεός δεν παίζει με κανέναν. Μας αγαπάει, είμαστε παιδιά του, λαχταράει η καρδιά του να τον γνωρίσουμε, να έχουμε κοινωνία μαζί του. «Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς». Μην πάρουμε μόνο το «θα ζητείτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε». Α, ωραία. Κύριε, δώσ' μια ωραία Mercedes, μια Cadillac μεγάλη. Κάπου το παρεξήγησες. Κάπου το παρεξήγησες. Εάν δεν έχεις αυτοκίνητο, κάτι που εγώ το έκανα, χρόνια πριν, ζήτα, Κύριε, θέλω ένα αυτοκίνητο, σε παρακαλώ. Να μπορώ να κινούμαι, να πηγαίνω στην εκκλησία, την οικογένειά μου, πηγαίνω στη δουλειά. Και έκανε χάρη ο Κύριος. Δεν μου ήρθε καμιά Cadillac, ένα Ford Escort. Αυτό μπορούσαμε, αυτό είχαμε. Ο Θεός θα ικανοποιήσει τις ανάγκες σου. Εφόσον είναι δίκαιες, εφόσον είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Θα σου βάλει στο φαΐ τον άρτο. Μια και λέμε για τον άρτο. Κοιτάξτε λίγο. Μας ζήτησε να προσευχόμαστε ο Κύριος και μας έδωσε τον τύπο της προσευχής. Το Πάτερ ημών. Δηλαδή μας έδωσε 7 θέματα στα οποία μπορούμε να αναπτυχθούμε στην προσευχή ενώπιον του Κυρίου. Και αρχίζει λοιπόν, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, αγιάζουμε το όνομά του πρώτα. Ελθέτω η βασιλεία σου, έχει να κάνει αυτό με τις εκκλησίες και το θέλημα του Θεού μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Και μετά τι λέει? Τι θα λέει? Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα. Τον άρτο τον επιούσιο, δώσ' ημίν σήμερα. Τι βλέπουμε στη φράση αυτή? Βλέπουμε ότι ονομάζουμε ποιος θα δώσει. Ποιος δίνει? Ο ουράνιος πατέρας μας. Ωραία. Πότε θα το δώσει? Σήμερα. Τι θα δώσει? Τον άρτο. Άρτος είναι ό,τι έχεις ανάγκη από τα φαγόσιμά σου, τα αναγκαία σου. Το είναι ο άρτος. Μας έβαλε δηλαδή στην προσευχή να ονομάζουμε ακριβώς αυτό το οποίο θέλουμε. Και όταν προσεύχεσαι, σε παρακαλώ, μη προσεύχεσαι αόριστα. Κύριε, θέλουμε την ευλογία σου. Ποια ευλογία θέλεις? Κύριε, θέλουμε την ενέργειά σου. Ποια ενέργεια θέλεις? Τι? Ο Κύριος θέλει, για να λειτουργήσει Ο λόγος της πίστης, το ρήμα, πρέπει να ονομάσεις ακριβώς αυτό το οποίο θέλεις ο Κύριος να κάνει ή να σου δώσει. Θυμάστε, ο Κύριος ρωτούσε, τι θες να κάνω για σένα. Πήγε εκεί στον παραλυτικό, ο οποίος ήταν δίπλα στην κολυμβήτρα του Σουλάμ. Και του λέει, τι θες να κάνω για σένα. Τι του είπε ο παραλυτικός, θυμάστε. Κύριε, να γίνω καλά, αλλά δεν έχω κανένα να με σηκώσει την ώρα που κατεβαίνει ο άγγελος και ανακατώνει το νερό να με ρίξει μέσα. Το λέγε, δεν ήξερε ποιος ήταν μπροστά του. Και ακούστε τώρα τι του λέει. Άρατη των κράβατών του και περπάτα. Τι λόγος ήταν αυτός. Ήταν ρήμα. Δεν ήταν ρήμα. Ήταν ρήμα πίστης. Αμήν. Κάποιοι διάβαζαν ένα άρθρο και λέει, ο Χριστός δεν είχε πίστη, λέει. Και ξέρει γιατί το λέει αυτό. Γιατί ο Χριστός που πιστεύει θεωρεί ότι προϋπήρχε σαν Θεός. Οπότε αφού ήταν Θεός, τι να την κάνει την πίστη. Ναι, αλλά αν δεν έχει πίστη, πώς θα είναι ο αρχηγός της πίστης. Άσε που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι και πίστης θέλει είστε η ζώνη των πλευρών αυτού. Για τον Χριστό το λέει. Και η λέξη που χρησιμοποιεί εκεί είναι η ίδια λέξη με αυτή που χρησιμοποιεί ο Αμός, ο προφήτης, όταν λέει ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί. Βέβαια ο Χριστός είχε πίστη. Εάν δεν μπορούσε, αν δεν ήταν... Αν δεν είχε πίστη ο Χριστός, δεν θα μπορούσε να περάσει μέσα από τις δοκιμασίες τις δικές μας, όπως εμείς. Ομοιώθηκε κατά πάντα με τους αρεφούς, λέει. Καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτία. Ομοιώθηκε. Έπρεπε να είχε πίστη. Μπήκε μέσα στη σφαίρα της πίστης, καθώς γεννήθηκε από το Πνεύμα το Άγιο και... Τη Μαριάμ έγινε τέλειος άνθρωπος όπως εσύ και εγώ. Έπρεπε να μελετάει το Λόγο του Θεού, έπρεπε να κάνει τις αποφάσεις του, έπρεπε να ευαρεστήσει τον Θεό με πίστη, γιατί αλλιώς δεν ευαρεστείται ο Θεός. Όταν ήρθε ο Χριστός στον Ιορδάνη που βάπτιζε ο Ιωάννης και βαπτίστηκε, μαρτύρησε ο Θεός και λέει «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευαρεστήθηκα». Ευαρέστησε. Πώς? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Με πίστη. Είναι όλα συνδεδεμένα με την πίστη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εάν η καρδιά μας είναι σε απιστία, αν είναι σε αμφιβολία. Δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει. Γι' αυτό πρόσεξέ το αυτό σήμερα. Πόσοι έχουμε αμφιβολίες πολλές φορές. Έλα, σηκώσουμε τα χέρια. Ναι. Πόσοι έχουμε... Ολιγοπιστία, πιστεύουμε, αλλά όχι στο μέτρο που θέλει ο Θεός για την εκάστοτε περίπτωση. Πώς έχουμε ολιγοπιστία. Ναι, Κύριε, σε παρακαλώ, θεραπεύσε με. Την άλλη μέρα, μα δεν είναι τίποτα. Τι πίστη είναι αυτή. Γι' αυτό λέω στους αδερφούς. Όταν ζητάς από τον Κύριο θεραπεία και λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, από εκείνη την ώρα αρχίζει ο Θεός και εργάζεται. Μόνο η θεραπεία παίρνει χρόνο, οπότε εσύ κάθε μέρα ζητάς την εκπλήρωση της θεραπείας μέσα σου, στο σώμα σου. Δώσε ο Κύριος, θεραπεία θέλει χρόνο, δώσε χρόνο στον Κύριο με πίστη, με πίστη. Και ο Θεός είναι πιστός. Και μέσα σε αυτό πολλές φορές μας δοκιμάζει ο Κύριος. Μας δοκιμάζει. Έχει βάλει ένα θαύμα στο στόμα σου ο Κύριος. Τον λόγο της πίστης. Και πρέπει να απελευθερωθεί από το στόμα σου με πίστη, με βάση το λόγο του Θεού και θα δεις αυτό το οποίο ζητάς να γίνεται. Σας έχω πει το παράδειγμα αυτό με... Αυτό μου έρχεται, αυτό λέω. Πολλά παραδείγματα. Δόξα τω Θεώ, έχω πολλά παραδείγματα. Ήμασταν στο αδερφό του Γκούντερ, χρόνια πριν, σε μια προφητική σύναξη, και εγώ ήμουν εκεί ένας από τους ομιλητές. Μετά μας βάλανε να προσευχηθούμε για τον κόσμο και κάτσαμε στη σειρά οι υπηρέτες και είχαμε ουρά κόσμο, ο οποίος ερχόταν για να πάρει κάτι από τον Κύριο, ένα προφητικό λόγο, κάποια ανάγκη που είχαν. Και εκεί τώρα είναι ότι μαθαίνεις και αφήνεσαι στο Πνεύμα του Θεού. Αφήνεσαι. Αδειάζεις τον εαυτό σου από οτιδήποτε άλλο, δεν σε απασχολεί τίποτε. Είσαι εκεί ενωμένος με τον Κύριο για να δώσεις αυτό που εκείνος θέλει να δώσει στην κάθε ψυχή. Τους οποίους δεν ξέρεις, δεν τους γνωρίζεις. Και γινόταν αυτό, έρχεται ένας άνθρωπος και μου δίνει ο Κύριος λόγο πίστης. Μαζί, δεν ξέρω, λόγο γνώσεως, δεν ξέρω. Πάντως άκουσα τον εαυτό μου να λέει στον άνθρωπο, που ήταν ο Κύριος, του λέει, εγώ αποκαθιστάνω την υγεία σου, το γάμο σου και τη δουλειά σου. Τρία πράγματα. Και είδε τον άνθρωπο ότι συγκλονίστηκε και έφυγε. Τίποτα. Λέξη δεν είπε. Αλλά όταν είναι αρφή ρήμα, λόγος ζωής, λόγος πίστης, αυτό έχει αποτέλεσμα. Και σας είπα ότι μετά από 15 μέρες ήρθε στην προηγούμενη αίθουσα που είχαμε και μου ζήτησε να κάνει την ομολογία του. Αυτός ήταν καθηγητής χημικός στο πανεπιστήμιο και έπαθε πρόβλημα με τους λεφοειδείς του, τους αδένες. Και άρχισε να κάνει χημειοθεραπείες και αυτές τώρα επηρέασαν την επιδερμίδα του που δεν δεχόταν ούτε τα ρούχα του επάνω. Και η γυναίκα του τον άφησε. Έφυγε. Μετά από λίγο παίρνει ένα ραβασάκι από τη δουλειά του και του λένε «Σε απολύουμε γιατί δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε τις ώρες που έχεις στο πανεπιστήμιο και κάποιος άλλος αναλάβει τη θέση». Και έτσι ήρθε στην προσευχή. Σε αυτό το χάλι. Αξίζει, αδελφοί, να έχουμε λόγο ζωής στο στόμα μας. Το θαύμα αυτό που μας έδωσε ο Κύριος. Ναι, αλλά θέλει όμως πίστη. Θέλει πίστη. Και θέλω να εξηγήσω τι ακριβώς. Τι πίστη. Πιστεύεις ότι την ώρα εκείνη εσύ είσαι το στόμα μέσα από το οποίο ο Κύριος θέλει να φέρει την ενέργειά του. Πίσω ο Κύριος έχει τους αγγέλους του, έχει τις δυνάμεις του, οι οποίες είναι έτοιμες να ενεργοποιηθούν τη στιγμή που εσύ προφέρεις το λόγο. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτό. Δεν είναι ότι ανοίγεις όμως και λες. Όχι, υπάρχει αυτή η γνώση, η εμπειρική γνώση, ότι ναι, εγώ ανοίγω το στόμα μου, αλλά ο Κύριος είναι από πίσω που ενεργεί και οι αγγελικές δυνάμεις του. Και έτσι μπορούμε να δούμε τη δεξιά του Κυρίου να κάνει θαυμάσια με το λόγο. Και μετά που άκουσε τον λόγο αυτόν, ο άνθρωπος αυτός, ο Κύριος τον θεράπευσε. Πάει, κάνει εξετάσεις, τίποτα. Ξαφανίστηκαν όλα. Να και η γυναίκα του πίσω. Παίρνει και ένα άλλο ραβασάκι και του λένε «Έλα στο πανεπιστήμιο γιατί σε χρειαζόμαστε». Και ήρθε, ήταν Τετάρτη και είχε έρθει στην Μιχάλη Αρχαγγέλου. Αμήν. Θυμάστε το Μωυσή. Άρχοντας στην Αίγυπτο. Θαυμαστός εν λόγης και έρχεσαι, λέει ο Στέφανος. Στις πράξεις το 7. Όλοι την προσκυνάγανε. Εσείς ήταν άρχοντας. Ήταν ο γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Αλλά κατάλαβε, γνώριζε ότι αυτός θα σώσει το Ισραήλ. Και κάνει μια προσπάθεια. Πάει και σκοτώνει τον Αιγύπτη, ο οποίος τυραννούσε τους Ισραηλίτες. Πάει και τον σκοτώνει και τον έθαψε. Προσπάθεια να σώσει. Θεός φυλάξει από τέτοια σωτηρία. Το στέλνει ο Κύριος στο πίσω μέρος της ερήμου. Ήταν ήδη 40 χρόνων και ξοδεύει άλλα 40 χρόνια στο πίσω μέρος της ερήμου. Με προβατάκια. Και ξέρετε, τα πρόβατα δεν σου αντιστέκονται, δεν έχουν απήθεια, ότι είναι επαναστατικά, είναι ήσυχα, όλα καλά. Και τώρα έρχεται ο Κύριος στην Γεώμενη Βάτο και του λέει, πήγαινε πίσω, εκεί που απέτυχες, εκεί θα πας, πίσω. Και θα πεις στον Φαραώ να αφήσει το λαό μου να φύγει. Τώρα αυτός ήξερε τι γίνεται στο παλάτι, πώς κινείται το στράτευμα, τι αυστηρή πειθαρχία υπάρχει και όλα αυτά, τα ξέρει ο Μωυσής. Και τι κάνει, αντιδράει. Κύριε, δεν θέλω, δεν μπορώ να μιλήσω. Και κες ήτανε. Ενώ ήταν θαυμαστός εν λόγης και έργης. Μέχρι που ο Κύριος οργίστηκε εναντίον του. Και του λέει, εντάξει, θα στείλω τον Αρών να μιλάει αντί για σένα. Τελικά. Και για να τον πείσει τώρα, του λέει, τι είναι αυτό που έχει στο χέρι σου. Τι είχε, αδερφή. Μια ράβδο. Πώς φαντάζεστε τη ράβδο, να ήταν έτσι ωραία, με γωνίες, ξυσμένη, γυαλογραφισμένη, τέλεια. Τι ράβδος ήταν αυτή. Μια ράβδος ενός τσομπάνι. Ένα μεταχειρισμένο ξερό ξύλο. Ήτανε. Ήτανε εργαλείο του Μωυσή για να πειμένει. Ξέρετε, έχουν από πάνω έχουν την καμπύλη αυτή για να μπορεί να πιάνει το πρόβατο, να το φέρνει εκεί που θέλει. Για να το αρμέξει, πολλά και διάφορα. Τι έχεις στο χέρι σου, τη ράβδο. Τι έχεις στο χέρι σου. Το λόγο έχουμε, αδερφοί. Γιατί η ράβδος αυτή συμβολίζει τελικά τον λόγο του Θεού. Ρίξε την κάτω, τη ρίχνει, έγινε φίδι. Και ο Μωυσής σίγουρα έχει δει πολλά φίδια και τι κάνουνε στην έρημο εκεί μέσα που ήτανε. Και τι κάνει στα πόδια. Του λέει, πιάσ' το από την ουρά. Εάν πιάσεις από την ουρά, δίνεις το φίδι μοχλό να κάνει τι. Αυτό θα γυρίσει, τσακ, πιάσ' το από την ουρά. Το πιάσε, έγινε ράβδος πάλι. Κάτι ξύπνησε μέσα στο Μωυσή. Κάτι ξύπνησε. Ο Θεός θα σου δώσει αρχικά να κάνεις πράγματα. Μπορεί να είναι, μην είναι τόσο μεγαλειώδη, αλλά θα τα κάνει ο Κύριος. Θα τα κάνει. Για να αυξήσει την πίστη σου. Και τελικά τι βλέπουμε, αδερφοί. Αυτή η ράβδος πώς την ονόμασε. Πώς ονομάστηκε η ράβδος αυτή. Η ράβδος του Θεού. Η ράβδος του Θεού. Θες να πεις ότι αυτά που λέει εκεί μέσα ότι είναι έτσι, η αλήθεια είναι. Και με βάση αυτά κινείται ο ουρανός. Ναι. Ναι. Μέχρι τώρα είδαν την εκκλησία να γίνονται πράγματα, να γίνονται θεραπείες, θαύματα. Αλλά στην πορεία, όταν ξυπνήσει ο λαός του Θεού και αρχίζει να κινείται δια του Πνεύματος του Θεού και να χρησιμοποιεί τον Λόγο, ενεργούσε ο ουρανός. Πάρε και τη ράβδο μαζί σου. Δεν είχε ούτε μάχαιρα, ούτε ξέρω, βιβλία, τι άλλο να είχε. Καμιά άμαξα με άλογα, τίποτα. Τι είχε μόνο, τη ράβδο. Τη ράβδο. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, λέει, θα με παρηγορούν. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου είναι ο Λόγος του Θεού. Η ράβδο είναι και ο ίδιος ο Ιησούς, ο οποίος βλαστάνει μέσα από τη ρίζα του Ιεσέ. Αυτός είναι ο Λόγος. Και όταν ξεκινάει ο Ιωάννης το βιβλίο του, πώς το ξεκινάει, εν αρχήν ο Λόγος. Φτάνουνε στην Ερυθρά Θάλασσα και τι κάνουνε. Μωυσή. Πώς έχουμε φτάσει εκεί. Από πίσω ο διάβολος κυνηγάει, πιέσεις, θα γίνει κακό, ποιος ξέρει τι θα γίνει. Έχει τον Φαραώ μπροστά η θάλασσα. Ένα λαό να φωνάζει με απιστία. Τόσα πράγματα έκανε ο Θεός στην Αίγυπτο. Τίποτα άλλο, χαθήκανε, εξαφανιστήκανε. Ξέρετε, υπάρχουν τέτοιου είδους ανθρώποι. Μόλις έρθει κάποια δυσκολία, ξεχνούν όλα όσο ο Θεός έχει κάνει. Βλέπουν τη δυσκολία μόνο, τίποτα άλλο. Μόνο τη δυσκολία. Το πρόβλημά μου. Εγώ το πρόβλημά μου. Περίμενε, βρε παιδί μου. Κοίταξε στον Κύριο. Αυτός είναι που θα αλλάξει το πρόβλημα. Αλλά κοίταξε σε αυτόν. Ζήτησε τον. Κι όμως εσείς πήγες στον Κύριο και του λέει, φαντάστηκε όλος ο λαός, φωνές Μωυσή, έτσι. Και ο Μωυσής τώρα στην άκρη και λέει, Κύριε, τι να κάνω. Πες μου, σε παρακαλώ. Μ' αρέσει αυτό. Ξέρετε γιατί. Και εγώ το κάνω πάρα πολλές φορές. Πιστέψτε με. Δεν ξέρουμε, άνθρωποι είμαστε. Αλλά όταν έχεις δυσκολία, πήγαινε εκεί. Σε εκείνον θα πας. Τι βοάσπωσε με, Μωυσή! Τη ράβδο! Χρησιμοποίησε την! Χτύπησε τα νερά και εγώ του θαύματος. Αυτά όχι μόνο ανοίξανε να περάσει ο Ισραήλ, αλλά παγιδέψανε και τους στρατεύοντες. Το ρήμα, ο λόγος. Αδελφοί, πρέπει να μας ανεβάσει ο Κύριος εκεί. Πόσοι θέλουν να βγούμε εκεί πέρα. Αμήν. Το ρήμα έρχεται με αποκάλυψη. Ο Κύριος έρχεται ή θα μιλήσει κατευθείαν από το στόμα σου ή θα σου δώσει αποκάλυψη για αυτό που είναι να κάνει και πρέπει να το πεις. Για να είναι ρήμα. Δηλαδή πρέπει να ακουστεί η εντολή, αυτό περιμένουν οι άγγελοι. Δεν περιμένουν καλές προθέσεις. Έχω αυτή την επιθυμία. Δεν λέει τίποτα στον άγγελο. Τι θέλει ο Θεός. Τον λόγο της πίστης, τον οποίο λαλούμε. Τον λόγο της πίστης. Και όταν ακουστεί, ενεργεί ο Θεός. Με ανήκουστο τρόπο. Και ο Κύριος θέλει να το κάνεις δικό.

Ήξερε ότι ο Κύριος, ότι ο Λάζαρος θα βγει. Θα έρθει η ψυχή του μέσα από τον Άδη, να έρθει μέσα στον, με τη ζωή του, το πνεύμα του, η ψυχή του, να μπει μέσα στο σώμα, να γιατρευτεί το σώμα που είχε αλλοιωθεί τέταρτη μέρα ήτανε. Ξέρετε, ο νεκρός ξεπρίζεται, γίνει με ζουμιά, χαλάει το σώμα. Δεν ασχολήθηκε με αυτά ο Κύριος. Λάζαρε, βγες έξω. Η δουλειά είναι του Θεού να το κάνει. Του Θεού. Ταλιθά, κούμι. Σήκω. Διαταγές, εντολές. Αλλά για κάθε ένα από αυτά, πιστεύω ότι ο Κύριος είχε μέσα του πληροφορία και αποκάλυψη. Αυτό τώρα, τι απαιτεί από μας. Ναι, θα πάμε να θα πούμε. Περίμενε. Πριν πας και πεις, θα πρέπει να είσαι γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου. Γεμάτος με προσευχή, γεμάτος με αγάπη για τους ανθρώπους. Ποτέ ο Κύριος δεν χρησιμοποίησε αυτά που ο Θεός του έδωσε για τον εαυτό του. Σας έχω πει το παραδείγμα. Με τα δίδραχμα. Θα πεις μόνο εκείνη τη φορά ο Κύριος είπε στον Πέτρο να ρίξει το αγκίστρι και το πρώτο ψάρι που θα έβγαζε θα είχε ένα στατήρα που ήταν 2 δίδραχμα. Το μερίδιο του Πέτρου και του Χριστού για τους φόρους του ναού. Αυτό έκανε μόνο. Ό,τι άλλο έκανε, και ψάξτε τα Ευαγγέλια να το βρεις, ό,τι άλλο έκανε, το έκανε για τους ανθρώπους γύρω του. Κύριε, όλοι αυτοί πεινάνε οι άνθρωποι, μέχρι να πάνε πίσω θα πέσουν στον δρόμο από την πείνα. Τι να κάνουμε. Αυτό δεν είναι λόγος πιστής, αυτό είναι τώρα ότι κάνουμε γνωστές τις ανάγκες μας. Τις κάνουμε γνωστές. Το θέλει ο Κύριος. Λέει να κάνετε γνωστές τις ανάγκες σας. Αλλά να μην σταματάμε εκεί. Και έρχεται, ποιος ήταν νομίζω, ένας από τους μαθητές έρχεται και λέει στον Κύριο, έχουμε εδώ ένα παιδάκι το οποίο έχει 5 άρτους κρίθινους και 2 ψάρια. 5 άρτους κρίθινους και 2 ψάρια. Φέρτε τα εδώ. Τα ευλόγησε. Για να φάει ο ίδιος. Πιστεύω ότι και εκείνος έφαγε μέσα από αυτά. Αλλά ήτανε για να ταΐσει ανθρώπους. Θεράπευε τους ανθρώπους γιατί τους αγαπούσε και τους αγαπάει και μας αγαπάει. Γιατί δεν θέλει να είμαστε άρρωστοι. Δεν θέλει να πονάμε, δεν θέλει να υποφέρουμε. Επομένως, όλη αυτή η ενέργεια του λόγου της πίστης, πού πρέπει να είναι στραμμένη. Εμένα, για μένα, σε μένα, από μένα, εγώ. Ή να είναι στραμμένη σε αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνει την οποιαδήποτε ώρα. Και όταν είσαι γεμάτος από εκείνον, ο Θεός είναι που ενεργεί κατά ένα θαυμαστό τρόπο και σας λέω ότι καμιά φορά δεν είναι η ίδια με την άλλη. Γι' αυτό πρέπει να είσαι συνέχεια έτσι, τις μύτες. Κύριε, τι γίνεται, τι θέλεις. Δεν μπορείς να πας σε ναι, εγώ ξέρω. Δεν έχει τέτοια μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Είσαι σπασμένος. Νιώθεις αχρίος. Τι απ' αχρίος? Άχρηστος. Λειτουργείς μπροστά στη μεγαλειότητα του Θεού. Εκεί που και οι άγγελοι τρέμουν να πατήσουν. Μας έχει δώσει ο Κύριος δικαίωμα να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων και να έχουμε κοινωνία. Θυμάστε πώς λεγόταν μέσα τα Άγια των Αγίων. Πώς λεγότανε? Χρηματιστήριο ή Δαβίρ. Δεβίρ, που θα πει, Νταβάρ σημαίνει λόγος στα εβραϊκά. Δεβίρ είναι ο τόπος από που βγαίνει ο λόγος. Από εκεί, μέσα από τα Άγια των Αγίων. Οπότε για να σου δώσει ο Κύριος χρηματιστήριος, εννοεί ότι βγαίνουν οι χρησμοί, οι χρησμένοι λόγοι από εκεί. Για να σου δώσει ο Κύριος χρησμένο λόγο, πού πρέπει να είσαι? Το πνεύμα σου. Μπορεί να είσαι οπουδήποτε, μιλάμε πνευματικά που πρέπει να

0: να είσαι, πού πρέπει να ζεις. Στην παρουσία του. Στα Άγια των Αγίων. Μην ξεχνιέσαι, δεν είσαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Είσαι γιος ή κόρη του Θεού, του Υψίστου. Και ο Κύριος σε θέλει συνέχεια να είσαι παρόν. Να παρίστασαι ενώπιον του Κυρίου, όπως ο Ηλίας. Εγώ είμαι, λέει, ο παριστάμενος. Τι σημαίνει παριστάμενος? Είμαι εκεί. Κύριε, εδώ είμαι. Πες μου τι θέλεις. Όταν προσεύχομαι να μου δώσει λόγο ο Κύριος, τι λέω? Κύριε, πες μου τι θέλεις να πεις στο λαό σου. Θα πεις, Κύριε, τι θέλεις να κάνεις στην περίπτωση αυτή. Τι θέλεις να κάνεις. Μπορεί να σε πάνε σε ένα σπίτι και να είναι, σας είχα πει αυτό το παράδειγμα με την, στον Κούρκοβο, ένα χωριό στη Βουλγαρία. Μόλις είχε γεννήσει δίδυμα η γυναίκα και κάτι έγινε και είχε συνεχή αιμορραγία και δεν μπορούσαν να το σταματήσουν οι γιατροί. Και τη στείλαν στο σπίτι να πεθάνει. Και έρχεται και σου λένε, έλα να προσευχηθείς παρακαλώ. Τι θα κάνεις? Πώς νιώθεις μέσα σου? Νιώθεις στεγνός? Φοβάσαι? Τι θα γίνει αν προσευχηθώ και δεν γίνει? Πού είσαι? Τι γίνεται μέσα σου? Όταν ξέρεις ότι ο Κύριος έχει εκεί, γιατί θέλει να θεραπεύσει, θέλει να ευλογήσει, θέλει να στηρίξει, θέλει να διδάξει, θέλει να σηκώσει το λαό του, τι θα κάνεις? Ξέρεις ότι ο Κύριος είναι μαζί σου. Αμήν. Όπου είσαι. Το βράδυ όταν κοιμάσαι είναι εκεί ο Κύριος. Αμήν. Εκεί. Μπορεί να σου μιλάει, να έχεις κοινωνία μαζί του και με τα μάτια κλειστά. Είναι εκεί. Σας είπα, όταν μπήκαμε μέσα, μύρισα το πνεύμα του θανάτου. Ήξερα ότι ήταν εκεί αυτός ο δαίμονας που φέρνει θάνατο στον άνθρωπο. Το επιτιμήσαμε. Και διατάξαμε λόγο, ρήμα, πίστης. Κύριε, αυτή η γυναίκα έχει δύο μωρά. Μόλις γεννηθήκανε, δίδυμα, και έχουν ανάγκη τη μητέρα τους. Και εμείς διατάσσουμε ζωή επάνω της. Διατάσσουμε ζωή και τέλεια θεραπεία. Προσευχήθηκαμε μετά με γλώσσες, νιώσαμε καλά, φύγαμε. Και ο Κύριος τη θεράπευσε. Τη θεράπευσε. Όταν την είδαμε ήταν ένας σκελετός. Όταν την ξαναείδα μετά δύο μήνες, βλέπω μια πανέμορφη κοπέλα. 20 χρονών. Και με κοιτούσε και γέλαγε. Λέω, αυτή η κοπέλα τι θέλει και γελάει. Λέει, δεν την ξέρεις? Λέω, όχι, δεν την ξέρω. Πού να την γνωρίσω? Ήταν η μαμά των δύο παιδιών. Η μαμά των δύο παιδιών. Την έβγαλε από τον άδειο, Κύριος. Την έβγαλε από το θάνατο. Γι' αυτό σε κάλεσε ο Θεός. Αυτά είναι τα έργα του Κυρίου που ο Κύριος θέλει να κάνεις. Μη καταπιάνεσαι με άλλα πράγματα ανούσια. Να συγκρίνεις τον εαυτό σου με, ναι, γιατί αυτό είναι έτσι, γιατί έγινε έτσι, γιατί το άλλο εκείνο. Ο άνθρωπος που το κάνει αυτό περιεργάζεται τα λότρια και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τον Κύριο. Είναι άχρηστος. Μάλλον ζημιά θα φέρει, παρακαλώ. Κύριε, σε κάλεσε να κοιτάξεις εκείνον. Να πιστέψεις με όλο το βάθος και τη δύναμη της καρδιάς σου τον λόγο του. Και αυτόν να διακηρύττεις. Μπορούμε να κάνουμε μερικές διακηρύξεις σήμερα, μπορούμε? Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Ελάτε να κάνουμε μερικές διακηρύξεις. Ας ανοίξουμε, παρακαλώ, τον Ψαλμό 27. Ψαλμός 27. Ελάτε να διακηρύξουμε όλα αυτά τα οποία μας δίνει ο Κύριος σε αυτόν τον μικρό ψαλμό. Διακήρυξε τα για τον εαυτό σου. Για να μπορεί να κινηθεί το χέρι του Κυρίου. Με πίστη. Και μετά μπορείς αυτό να το μεταφέρεις στη ζωή σου όπως ο Κύριος θα σε οδηγήσει και όπου θα σε οδηγήσει. Γιατί η Εκκλησία την ετοιμάζει ο Κύριος να κάνει έξοχα πράγματα. Μας ετοιμάζει, αδερφέ. Θα μου πει, όλο αυτόν τον καιρό μας ετοιμάζει, ναι. 40 χρόνια ετοίμαζε τον Ισραήλ στην έρημο και απέτυχαν. Αλλά η καινούργια γενιά το κατάφερε. Κατάφερε. Πάρε πίστη, βάλε μπροστά σου τον Κύριο, να ξέρει ότι τους ακούει, οι άγγελοι του Κύριου ακούνε και ότι αυτό θέλει ο Θεός να γίνει πραγματικότητα μέσα στη ζωή σου. Πραγματικότητα. Το ζήσεις. Όλοι μαζί. Πάμε. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί. Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου. Από τίνος θέλω δηλιάσει. Ότε πλησίασαν επ' εμέ οι πονηρευόμενοι, δια να καταφάγωση την σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδία μου δεν θέλει φοβηθεί. Και αν πόλεμο σηκωθεί επ' εμέ, και τότε θέλω ελπίζει. Εν ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι το ναόν αυτού. Διότι η ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού. Θέλει με κρύψει εν το αποκρύφο της σκηνής αυτού. Θέλει με υψώσει επί βράχων. Πότε θα μας κρύψει η αδελφή στη σκηνή του? Την ημέρα της συμφοράς. Όταν έρθει, είναι να έρθει ο Αντίχριστος, ο Κύριος θα πάρει την εκκλησία του. Αμήν. Συνεχίζουμε. Και ήδη η κεφαλή μου θέλει υψωθεί υπεράνω των εχθρών μου των περικυκλούντων με. Και θέλω θυσιάσει εν τη σκηνή αυτού, θυσίας αλλαλαγμού, θέλω υμνή και θέλω ψαλμωδή εις τον Κύριον. Θέλω να ψάλουμε ύμνους δοξολογίας και επένου στον Κύριο. Αμήν, αμήν. Καθώς θα ψάλουμε, διακήρυξέ το. Διακήρυξέ το. Θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο ακόμη. Είναι στην προς Ρωμαίους, 10ο κεφάλαιο, 8ο εδάφιο. Αλλά τι λέγει, πλησίον σου είναι ο λόγος. Πού? Εν το στόματί σου και εν την καρδία σου. Δεν χρειάζεται να ανέβεις και να κατέβεις, που λέει πιο πριν το προηγούμενο εδάφιο. Του τέστην, δηλαδή, ο λόγος της πίστεως τον οποίον κηρύττουμε. Ο Κύριος θα το βάλει στην καρδιά σου, το βάλει στο στόμα σου, για να το κάνεις τι? Να το πεις. Να το διακηρύξεις.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ίδια ιστορία, ίδια πραγματικότητα, ίδια όραση. Τα ίδια πράγματα είναι γραμμένα μέσα στη γραφή σε δύο σημεία ακριβώς, πανομοιότυπα. Μπορεί να διαβάσεις Β' Σαμουήλ 22 ή Ψαλμό 18, είναι η ίδια ιστορία. Ξέρουμε ότι ο Δαβίδ ήταν ένας προφήτης και την ημέρα της ελευθερίας, την ημέρα που ο Θεός τον ελευθέρωσε από τις δυσκολίες του, από πολλές δυσκολίες που είχε, το Πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω του και άρχισε, πάμε Β' Σαμουήλ, στο 22 κεφάλαιο, άρχισε να μιλάει για αυτά τα υπερθαυμαστά πράγματα, γιατί είχε πια μια εμπειρία. Το νερό, για να ξέρεις πως είναι, πρέπει να το πιείς. Αμήν. Πρέπει να ξεχωρίζεις ανάμεσα από το νερό και από την πορτοκαλάδα. Αν έχεις πιει και πορτοκαλάδα και νερό, ξέρεις ότι αν σου λέω ότι αυτό είναι πορτοκαλάδα, σου λέω ψέματα. Γιατί είναι διάφανο, η πορτοκαλάδα είναι διαφορετική. Έτσι είναι και τα πνευματικά πράγματα. Όταν λέμε κάτι πνευματικό και δεν το έχουμε εμπειριστεί, ο άλλος καταλαβαίνει αν λέμε αλήθεια ή ψέματα. Ισχύει. Ισχύει. Ήταν λοιπόν και είναι ώρα η Εκκλησία να μπει σε εμπειρίες. Ωραία είναι η συνάθρηση, ωραίο είναι να ερχόμαστε εδώ, ωραία είναι να διαβάζουμε στο σπίτι μας, ωραίο είναι να ψάλουμε, αλλά το ωραιότερο και το πολυτιμότερο είναι να μπούμε και να ζήσουμε αυτά όλα που λέμε. Λέμε για παράδειγμα ότι ο Θεός είναι Θεός θαυμάτων και θα δούμε θαύματα. Έχουμε δει πολύ λίγα θαύματα. Θέλουμε να δούμε πολλά θαύματα όμως. Αμήν, το θέλουμε. Εάν το θέλουμε, θα πρέπει να πληρώσουμε το κόστος για να γίνουν τα θαύματα και θα γίνουνε. Ο Θεός δεν άλλαξε, είναι ίδιος. Χθες, σήμερα και στον αιώνα. Όταν λοιπόν έχεις την εμπειρία της ελευθερίας, όταν ξέρεις ότι αυτό που σου λέει ο Θεός είναι έτσι, μιλάς διαφορετικά, προσεύχεσαι διαφορετικά. Όταν έχεις προφητεύσει για κάποιον κάτι, του λες ότι αυτό θα γίνει στη ζωή σου και σε ένα μήνα γίνεται. Την επόμενη φορά που θα έρθει προφητικός λόγος επάνω σου, δεν πας, λες να είναι από τον Θεό, λες να είναι από την καρδιά μου, λες να είναι δικό μου. Πας με χρήσμα γιατί γνωρίζεις ότι αυτό που σου έχει βάλει ο Θεός μέσα σου είναι αληθινό. Όταν έχεις πιάσει ένα χέρι το οποίο είναι παράλυτο και του πεις έκτινε το στο όνομα του Χριστού και γίνει καλά, μετά δεν έχεις πρόβλημα να βλέπεις παράλυτα χέρια και να του λες θεραπεύσου στο όνομα του Χριστού. Είναι πια εύκολο, γίνεται. Και πιστεύω ότι είμαστε στο σημείο, ξέρετε πως νιώθω, ότι είμαστε, έχουμε ανέβει το βουνό, έχουμε ανέβει, είμαστε εκεί πάνω, έχουμε κουραστεί, έχουμε φάει τα γόνατά μας, που λένε με νύχια και με πόδια να ανέβουμε επάνω, είμαστε τελείως επάνω, θα περπατήσουμε λίγο ευθεία και θα αρχίσει η κατηφόρα της ευλογίας. Γιατί εννοώ κατηφόρα? Εννοώ ότι θα γίνονται όλα εύκολα. Θα τρέχουν οι ευλογίες από πίσω. Δεν θα τις κυνηγάς, δεν θα προσπαθείς να τις πάρεις, γιατί θα έχεις πληρώσει το κόστος της ανηφοριάς. Θα έχεις κάνει τα πάντα και ο Θεός τώρα θα στα δίνει πλούσια και ευρύχωρα. Δεν θα χρειάζεται αυτή η αγωνία. Ο ουρανός θα έχει ανοίξει, η χάρις του Θεού θα έχει έρθει με δύναμη και δόξα και ο διάβολος θα έχει φύγει από την Εκκλησία. Αυτό που ο Κύριος έδειξε μέσα στον αγρό, τα φίδια, είναι δουλειά μας να βγάλουμε τα φίδια από την Εκκλησία. Αμήν, είναι δουλειά μας είναι. Όπου βλέπεις πνεύμα διαφορετικό από το πνεύμα του Χριστού, είναι του όφη, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όπου υπάρχει αμφισβήτηση, το όντι είπε ο Θεός, έτσι είναι ο διάβολος, δεν χρειάζεται να είσαι μαθηματικός, να τα ζυγίσεις όλα, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έρχεται λοιπόν η ώρα και η μέρα της ελευθερίας. Νιώθω την ημέρα της ελευθερίας. Αμήν. Την νιώθεις? Αμήν. Ξέρεις, πρέπει να μπεις μέσα σε αυτό, να πεις, διάβολε, τελειώσαμε, φύγαμε, πέσανε οι πόρτες από τη φυλακή, είμαι ελεύθερος. Αμήν. Ξέρεις, άμα δεν το πιστέψεις, άμα δεν το οραματιστείς, πόρτα, φύγε, η πόρτα είναι σιδερένια, δεν πάει πουθενά, δεν κουνάει. Αλλά αν έρθει ο άγγελος και κουνήσει τις φυλακής, τα θεμέλια και ρίξει την πόρτα, και τώρα είναι ώρα που ο άγγελος του Κυρίου έχει πιάσει και κουνάει τα θεμέλια, και να ξέρεις ότι ο Κύριος τώρα γκρεμίζει την εξουσία του σκότους. Τώρα ο Κύριος πνευματικά, θέλω να μπούμε σε όραση αδερφοί, θα δείτε ότι ο Δαβίδ, ο ψαλμοδός αυτός, ο ευλογημένος, απλός βοσκός ήτανε, δεν ήτανε από την σχολή Χιλέλ, δεν ήτανε από ένα πανεπιστήμιο, πείτε μου ένα καλό πανεπιστήμιο. Χάρβαρντ, αυτό εκεί που βγάζει όλους αυτούς που κλέβουν τον κόσμο. Δεν θέλουμε τέτοια πανεπιστήμια, θέλουμε το πανεπιστήμιο του Κυρίου, το πνευματικό πανεπιστήμιο. Όλα τα άλλα είναι ψέματα. Όλα τα άλλα διδάσκουν τους ανθρώπους την απάτη, να σου λένε το μαύρο άσπρο. Και είδατε τελευταία όλοι αυτοί που έχουν σπουδάσει σε αυτά τα υπέροχα πανεπιστήμια. Ω, μας είπανε ότι είναι πρόοδο μεγάλη να παντρεύονται οι άντρες. Τι πανεπιστήμιο είναι αυτό? Το πανεπιστήμιο της κόλασης. Ο Κύριος θα τα επιτιμήσει όλα αυτά. Η Εκκλησία θα κηρύξει τώρα, αδερφοί. Τώρα, τώρα είναι η ώρα να κηρύξουμε την αλήθεια. Ο Δαβίδ λοιπόν θέλησε, καθώς ήρθε ελευθερία, και είναι ωραίο όταν έρθει η μέρα της ελευθερίας να χαρείς. Και βλέπω πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί, ενώ είμαστε καλά, είμαστε ευλογημένοι, θέλουμε και κάτι ακόμα. Αυτό το λίγο που σου δίνει ο Θεός, θέλω να χαίρεσαι. Είναι αρχή της ευλογίας. Λέει λοιπόν ότι την ημέρα που ο Θεός τον ελευθέρωσε από τους εχθρούς του και από τον Σαούλ. Ο Σαούλ, ξέρετε, για τον Δαβίδ ήταν ένας πολύψηλος άντρας. Ήταν εκλεγμένος βασιλιάς. Ήταν άνθρωπος που τον είχε καλέσει ο Θεός, τον σεβότανε ο Δαβίδ, γιατί ήταν επιλογή του Θεού, και ο Δαβίδ σεβότανε τις επιλογές του Θεού. Το ακούμε αυτό? Όταν ο Θεός επιλέξει κάποιον να είναι εργάτης, να υπηρετεί, να δουλεύει στη βασιλεία του, δηλαδή φανταστείτε τώρα τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον όλους τους 11, μόλις κάλεσε ο Κύριος τον Παύλο να πέσουν στην προσευχή, Κύριε, μα τι κάνεις τώρα, γιατί, μα εμείς δεν φτάναμε οι 11, έπρεπε να καλέσει τον Παύλο. Όχι, σεβάστηκαν την επιλογή του Κυρίου. Και θέλω να σεβαστούμε τις επιλογές του Θεού, αδερφοί. Αμήν. Αμήν. Ξέρετε τι δηλώνει αυτό? Οριμότητα. Αυτό δηλώνει ότι δεν είμαστε νήπιοι στην όραση, είμαστε όριμοι και χαιρόμαστε με αυτά που το Πνεύμα του Θεού κάνει. Ξέρω ότι ο Θεός θα καλέσει αυτόν που περνάει τώρα απ' έξω και δεν ξέρει τίποτα, αλλά σε ένα χρόνο θα τον ευαγγελίσει η Ελένη, ο Στέφανος, ο Βαγγέλης, δεν ξέρω εγώ ποιος ευαγγελίζει, και θα τον φέρει μέσα και θα του πει, σε καλό να γίνεις ένας εργάτης και ένα κηρύττης. Και πώς θα νιώσω εγώ? Τι, και εγώ δεν θα κηρύττω? Ανόητα πράγματα. Αμήν. Μακάρι ο Ισραήλ να είναι, λέει, όλοι προφήτες. Να γεμίσει ο τόπος προφητεία. Του δόθηκε λοιπόν ευκαιρία, θυμόσαστε όταν τον παρέδωσε ο Κύριος στη σπηλιά μέσα, τον παρέδωσε στη σπηλιά, και τι του λένε οι φίλοι? Ο Κύριος σου παρέδωσε τον εχθρό μπροστά σου, σφάξτο να τελειώνουμε. Όχι. Πρόσεξε. Πώς σκέφτεται ο άνθρωπος που αγαπάει και τιμάει τις επιλογές του Θεού. Πρόσεξε. Είναι βασικοί νόμοι, αρχές για να μένεις στον αιώνα. Για να μένει αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει και να μην το ταρακουνάει κανένας. Βλέπουμε λοιπόν, ενώ περνούσε πολύ δύσκολα από τον Σαούλ, δεν σήκωσε το χέρι του εναντίον του κεχρισμένου. Ήξερε ότι ο μόνος ελευθερωτής είναι ο Θεός. Είχε να κάνει με τον Θεό του. Θέλω να σου πω κάτι. Μην τα βάζεις με τους ανθρώπους. Μην ζητάς βοήθεια από ανθρώπους. Μην ψάχνεις λύσεις στους ανθρώπους. Θα σε απογοητεύσουνε. Ο Κύριος σε καλεί και με καλεί να δούμε μόνον αυτόν ελευθερωτή, μόνον αυτόν σωτήρα. Μόνο αυτός είναι ο Κύριος που μπορεί να σε ελευθερώσει από τα δεσμά. Τι είπε ο προφήτης ο Δανιήλ? Τι είπανε οι τρεις παιδες όταν στάθηκαν απέναντι σε όλη αυτή την εξουσία του σκότους? Ο Θεός μας μπορεί να μας ελευθερώσει. Μην βλέπεις σε άνθρωπο. Εάν στηρίζεσαι σε άνθρωπο, θα πέσεις. Αυτός που μπορεί πραγματικά να σε κρατήσει και σου ζητάει να ελπίσεις αυτόν, είναι ο Ιησούς μας, αδερφοί. Καλεί ο Κύριος την Εκκλησία Του να πιστέψει στον Ιησού Χριστό και στη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού, διότι είναι εδώ ανάμεσά μας, θέλει να μας το περάσει μέσα Του αυτό, μέσα μας αυτό. Από το Πνεύμα Του το Άγιο να πάρουμε αποκάλυψη ότι ο Αναστημένος Ιησούς είναι εδώ ανάμεσά μας. Αυτό κηρύττει ο Παύλος. Εγώ λέει κηρύττω Ιησούν και αυτόν εσταυρωμένο. Εννοείται ότι δεν έμεινε για πάντα εκεί. Σε κάποιες εκκλησίες είναι ακόμα εκεί έτσι. Και πάνε Πάσχα εκεί, κλαίνε. Πήγαινα και εγώ το Πάσχα και έκλαιγα. Αλλά μετά τη Σταύρωση έρχεται η Ταφή και η Ανάσταση. Και ο Χριστός τώρα είναι Αναστημένος και δια του Πνεύματος Του είναι εδώ ανάμεσά μας. Είναι εδώ ανάμεσά μας. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε. Και είπε, ο Δαβίδη τώρα μιλάει, ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρουριό μου και ελευθερωτής μου. Ο Θεός είναι ο βράχος μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει η ασπής μου και το κέρας της σωτηρίας μου, ο υψηλός πύργος μου, η καταφυγή μου, ο σωτήρ μου, σύ έσωσάς με εκ της αδικίας. Θέλω επικαλεστεί των αξιύμνητων Κύριων και εκ των εχθρών μου θέλω σωθεί. Ότε του θανάτου τα κύματα με περιεκύκλωσαν, χήμαρι ανομίας με κατατρόμαξαν, οι πόνοι του άδου με περιεκύκλωσαν, οι παγίδες του θανάτου με έφτασαν. Εν τη στενοχωρία μου επεκαλέστην τον Κύριον και προς τον Θεό μου εβόησα και ήκουσε τη φωνή μου εκ του ναού αυτού και η κραυγή μου ήρθε εις τα ότα αυτού. Τι βλέπουμε? Τον ονομάζει τον Κύριο. Κοιτάξτε πώς έβλεπε ο Δαβίδ τον Κύριό του. Πώς τον έβλεπε ο Δαβίδ χιλιάδες χρόνια πριν και πώς τον βλέπουμε σήμερα εμείς? Μήπως πρέπει να μιμηθούμε τους παλαιούς? Μήπως πρέπει να πάρουμε παράδειγμα σήμερα? Μήπως πρέπει να βάλουμε στο λεξιλόγιο μας αυτές τις προσευχές? Μήπως το πρωί που ξυπνάμε πρέπει να αρχίσουμε να λέμε: Κύριε, είσαι η πέτρα μου, το φρούριό μου, είσαι ο ελευθερωτής μου, είσαι η ασπίδας μου, είσαι το κέρας της σωτηρίας μου, είσαι η εξουσία μου, δηλαδή η δύναμης, είσαι ο υψηλός πύργος, η καταφυγής, ο σωτήρ. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να προσευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο και να μην αρχίσουμε να λέμε: Κύριε, θέλω σήμερα αυτό το αίτημα που έχω, το πρόβλημα αυτό με τον τάδε, ξέρεις τώρα εσύ Κύριε, ναι, που δεν μπορεί να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος, και Κύριε, φτιάξ' το εσύ την καρδιά. Σου λέω: Κύριος, τελείωσε παιδάκι μου, τώρα έλα να τελειώνουμε. Μάθε, σου λέει ο Κύριος, να προσεύχεσαι. Βάλε τον Κύριο μπροστά, δυνατό και ισχυρό. Είναι, λέει, αξιύμνητος ο Θεός. Στο 4 εδάφιο λέει: Θέλω επικαλεστεί τον αξιύμνητο Κύριο και εκ των εχθρών μου θέλω σωθεί. Ακούστε, αδερφοί. Ο Δαβίδ ήξερε να μπαίνει στις αυλές του ουρανού με δοξολογία και λατρεία. Πλησίαζε τον άξιο Θεό, τον είχε μέσα του ότι είναι υψηλός, ισχυρός. Τον λάτρευε, τον μεγάλυνε, τον ύψωνε μέσα του. Τον προσκυνούσε, προσκυνούσε την αγιότητά του, την εξοχότητά του. Και ξέρουμε κάτι αδελφοί, όταν μπούμε έτσι στις αυλές του Θεού, νιώθουμε το δέος. Νιώθουμε ότι ο Θεός είναι θαυμαστός, ισχυρός. Οι προφήτες όταν είδαν τη δόξα του Θεού πέσαν κάτω και έλεγαν Άγιος, Άγιος, Άγιος. Όταν άλλο να σου λένε ότι ο Θεός είναι Άγιος και άλλο είναι να τον νιώσεις, να αρχίζουν να τρέμουν τα πόδια σου. Προσεύχομαι για αυτήν την ημέρα. Προσεύχομαι για αυτήν την ημέρα που θα έρθουμε εδώ και θα έρθουμε γονατιστοί με δάκρυα, με κλάμα και δεν θα αρχίσουμε να λέμε πονάει το δαχτυλάκι μου, πονάει το ποδαράκι μου, πονάει το ένα, πονάει το άλλο. Θα μπούμε μέσα σε δοξολογία, σε λατρεία, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος έριξε κάτω τον αναβάτη, τον όφη, πάταξε τις θάλασσες, άνοιξε και θα είμαστε γεμάτοι δοξολογία. Θα αλλάξει η προσευχή μας, θα αλλάξει η λατρεία μας, θα αλλάξει η φωνή μας, θα αλλάξουν τα πάντα μέσα μας. Προσεύχομαι για αυτή την ημέρα που η δόξα του Θεού θα κατέβει, προσεύχομαι. Αμήν. Και θέλω όλοι μαζί να έχουμε αυτό το ζήλο. Αμήν. Γονάτιζε μπροστά του, στην έξοχη αγάπη του. Ακτινοβολούσε επάνω στο Δαβίδ, είχε εμπειρίες. Και ήταν κάτω από την Παλαιά Διαθήκη. Ένιωθε ότι ήταν ευπρόσδεκτος στον οίκο του Θεού. Και ό,τι ζητούσε σαν τέκνο, ακούστε τι μας είπε ο Κύριος μας αδερφοί, κάτι που το έχουμε περάσει στα ψηλά γραμματάκια. Ο διάβολος μας κλέβει την πίστη, αλλά θέλω να επαναφέρουμε την πίστη μας σύμφωνα με τα λόγια του Θεού. Πήγαινε σε παρακαλώ στο Ματθαίο στο 11. Εάν λοιπόν σεις πονηροί όντες, είναι τα λόγια του Χριστού αυτά, εξεύρετε να δίνετε καλάς δόσεις στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει δώσει αγαθά εις του ζητούντας παρά αυτού. Πάντα λοιπόν όσα αν θέλετε να κάνουμε σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς να κάνετε σε αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Σου λέει ο Κύριος ότι όπως εσείς οι πονηροί ζητάτε και παίρνετε αγαθές δόσεις, εάν ζητήσεις από τον Πατέρα, θα σου δώσει αγαθές δόσεις. Το πιστεύουμε αυτό? Είναι όλα λοιπόν μέσα στην εξήτησή μας και το πώς το βλέπουμε. Πάμε λίγο στο 5 εδάφιο, Β' Σαμουήλ 22. Αρχίζει λοιπόν εδώ τώρα. Ύμνησε τον Κύριο, άνοιξε την καρδιά του, τον ύψωσε και πρέπει ο Κύριος να είναι πάντα υψωμένος. Εδώ τώρα άρχισε να εκφράζει το πρόβλημά του. Άρχισε να λέει αυτό που ένιωσε όταν λέει «Του θανάτου τα κύματα με περιεκύκλωσαν και χύμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν». Δημιουργήθηκε από τους άνομους. Λέει ότι ήταν, λέει, κύματα με περικύκλωσαν, κύματα θανάτου. Τι μας δηλώνει αυτό? Ότι πώς είναι ο άνθρωπος που είναι σε μία φουρτούνα και έρχεται πλημμύρα, κύματα ψηλά και τι νιώθει? Πνίγομαι, θάνατος, τώρα βούλιαξα, τελείωσα. Όταν λέει με περικύκλωσαν κύμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν, αρχίζει να νιώθει ο Δαβίδ ότι στα εβραϊκά το δίνει λίγο διαφορετικά. Λέει ότι χύμαροι, λέει, όπως είναι τα σκοινιά του θανάτου, έρχονται και με πνίγουνε και με σφίγγουνε. Έτσι το δίνει την ομολογία ο Κύριος. Όταν λοιπόν ξαφνικά ο χύμαρος δεν έχει συνέχεια νερό, είναι κάτι που γίνεται ξαφνικά, ενώ είναι όλα καλά. Μπαίνεις μες στη βάρκα σου και πας μια χαρά, ταξιδεύεις, ωραία, καλά. Ξαφνικά θαλασσοταραχή, πνίγομαι, θάνατος. Κύριε, σώσε με. Ο Πέτρος, όταν του λέει ο Κύριος, έλα, να μάθεις να περπατάς πάνω στα νερά, γιατί θα χρειαστείς τη ζωή σου πνευματική. Όσο έβλεπε τον Κύριο, ήταν όλα καλά. Μόλις άρχισε να βλέπει τα κύματα, Άρχισε να βυθίζεται και τον πιάνει ο Κύριος, έλα του λέει, Κύριε λέει σώσε με, εγώ είμαι εδώ. Ξέρεις, ο Χριστός δεν βυθίζεται, ο Χριστός είναι σταθερή αξία. Δεν τον πιάνουν κύματα, δεν τον πιάνει τίποτα. Και έτσι καλεί και τα παιδιά του να γίνουνε. Όταν λοιπόν ξαφνικά εκεί που όλα είναι καλά και βαδίζουμε όμορφα, είσαι με το αυτοκίνητό σου, πηγαίνεις σε ένα ωραίο λιβάδι, τέλεια, ξαφνικά σκάνε και τα τέσσερα λάστιχα. Άμα σκάσει ένα, λες, έχω τη ρεσέρβα. Άμα σκάσουν και τα τέσσερα, ω, και είσαι μες στην έρημο τώρα, τι κάνω. Και έτσι ξαφνικά του ήρθε. Ξαφνικά τα ποτάμια έβρεξε και γέμισαν οι χήμαροι και λέει, τώρα τι θα κάνω. Και άρχισαν, λέει, στο έξι. Η πόνη, λέει, του Άδου με περιεκύκλωσαν. Οι παγίδες του θανάτου με έφτασαν. Ο Άδης είναι, δεν βλέπω. Αυτό είναι η έννοια του Άδη. Δεν βλέπω, δεν γνωρίζω κάτι. Όταν λοιπόν άρχισε το σώμα του να πονάει, πεθαίνω, τι γίνεται, πάω, είμαι έτοιμος να πάω, ήδη είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Κύριο. Παγίδες, έβλεπε τις παγίδες μπροστά και είχε πέσει στις παγίδες. Ξέρεις, όταν σε στριμώξουν από παντού και βλέπεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι δύσκολα. Τότε λέει, εν τη στενοχωρία μου, όταν στενά είναι πανταχώθεν, όταν κλείσουνε όλα τα παραθυράκια που λέμε, ωραία, αν γίνει αυτό, έχω λύση. Αν γίνει το άλλο, έχω λύση. Εάν δηλαδή, αν έρθει τρικυμία, έχω μια δεύτερη βάρκα. Αν σου σπάσει και αυτή η βάρκα, και αν έρθει ποτάμι δοκιμασίας, έχω λύση. Και αν δεν υπάρχει και σε έχει φτάσει στο τέλος, αν έχει, δεν έχει σανίδα να πιαστείς, στενά πανταχώθεν και στριμωχτήκε ο Δαβίδ και επεκαλέστην, λέει, τον Κύριο και προς τον Θεό μου ευώησα. Μπράβο, Δαβίδ. Δεν πειράζει, τηλέφωνο τον Ποιμένα. Ποιμένα, τι έγινε? Άστα, τι να σου λέω. Πες μου τι έχεις πάθει. Καταστροφή. Κάνε προσευχή, σε παρακαλώ. Ξέρεις κάτι, άσε τον Ποιμένα. Άσε τον αδερφό σου, άσε την αδερφή σου, άσε τη γυναίκα σου, άσε τον άντρα σου, άσε το φίλο σου. Τι άλλο θέλει να σου πει ο Κύριος? Έλα σε μένα, ελάτε, λέει, σε μένα όλοι κουρασμένοι. Και ο διάβολος λέει, μην πηγαίνετε στον Κύριο, να πάμε στη μητέρα του. Γιατί ξέρει ο διάβολος ότι αν η Ελλάδα κράξει σε αυτόν θα σωθεί. Και πρέπει τώρα εμείς να πούμε, δεν σώζει η μητέρα, ο Ιησούς σώζει. Αλλά μπαίνεις μέσα στο άνδρος της κολάσεως εκεί πέρα, την εξουσία που έχουν εδραιώσει τόσα χρόνια οι δαίμονες της ιδωρολατρίας, και πρέπει η Εκκλησία, εγώ και εσύ, να πάμε και να τα ρίξουμε όλα αυτά. Είναι τύχη, είναι παγίδες, είναι χίλια δυο που πρέπει να τα γκρεμίσουμε όλα. Πρέπει να ελευθερώσουμε τους ανθρώπους. Άρχισε λοιπόν να νιώθει στο σώμα του τον πόνο. Άρχισε να νιώθει το φυσικό θάνατο. Το βασανισμό στη σάρκα. Έβλεπε συντρίμια όλα στη ζωή του. Δεν ξέρω, έχεις νιώθει ποτέ συντρίμια? Πραγματικά όλα, όλα μα αναγκρεμίζονται. Και τι κάνεις? Κύριε, αλήθεια σου λέω, αν επιλέξεις τον Κύριο, εάν φωνάξεις και κράξεις, όχι να αρχίσεις, Κύριε μου, σε παρακαλώ, θα πάω εγώ λαμπάδα, θα πάω λάδι. Δεν υπάρχουν αυτά μέσα στο λόγο του. Κράξε, λέει, μπες στο δωμάτιό σου μέσα και άρχισε να φωνάζεις με δάκρυα, Κύριε, Θεέ μου, έχω ανάγκη, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Υπάρχει δυσκολία, η οικογένειά μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Υπάρχει κίνδυνος θανάτου σε μένα τον ίδιο. Κράζω σε σένα. Τι λέτε ότι θα κάνει ο Θεός? Καλά να πάθεις, Δαβίδ. Δεν θα σου πει ποτέ έτσι. Αυτό το λέει η θρησκεία. Έγινε αυτό επειδή έγινε αυτό, λέει η θρησκεία. Ο Κύριος είναι Θεός αγάπης και λέει, έγινε αυτό, έλα να το καλύψουμε τώρα. Ο Χριστός έδωσε το αίμα του για να μην υπάρχει αυτή η κρίση, αδερφοί. Για να υπάρχει πίστη να παίρνουμε σωτηρία. Λοιπόν, όταν φύγουν όλα τα στηρίγματα και κράξουμε στον Κύριο, ο Κύριος θα μας ελευθερώσει. Βρήκα αυτό που έλεγα προηγουμένως στα εβραϊκά λέει «Χευλέ μεθεύ μελιγιάλ». Είναι σκοινιά, έρχονται εναντίον μου, θανάτου, από τυποτένιους ανθρώπους. Από ανθρώπους του διαβόλου. Είχαν στήσει παγίδες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ξέρεις, οι παγίδες στείνονται από τους ανθρώπους. Ο διάβολος χρησιμοποιεί ανθρώπους. Αλλά ο Κύριος ελευθέρωσε, λέει, εμένα από όλα αυτά. Ήμουνα, λέει, λοιπόν, σε στενοχωρία και επικαλέστη τον Κύριο. Υπάρχουν δύο επιλογές. Όταν έρθει η στενοχωρία, υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να πάω σε μια γωνίτσα, να κρυφτώ κάτω και να λέω «Αχ, αχ, αχ, είμαι δυστυχισμένος, αχ, σε μένα όλα συμβαίνουνε, τι δεν έχω κάνει και τίποτα κακό, αχ». Αυτή είναι μια επιλογή, το «αχ». Η άλλη επιλογή, ξέρεις ποια είναι? «Θεέ μου, Θεέ μου, σώσε με από όλα αυτά, σε παρακαλώ, άσε τα αχ και τα βαχ». Δεν είναι ώρα για κλάμα, δεν είναι ώρα για κλάμα τέτοιου είδους. Να λυπάσαι τον εαυτό σου και να ψάχνεις τρόπο να παρηγορηθείς από ανθρώπους. Είναι ώρα, δεν το καταλαβαίνεις ότι ο Θεός με έχει στριμώξει και σε έχει στριμώξει, να κράξουμε προς Αυτόν, τι άλλο να μας πει? Δεν βλέπεις ότι οι κυβερνήσεις ψηφίζουν το τέλος του κόσμου? Τι άλλο πρέπει να γίνει? Τι άλλο πρέπει να γίνει, πείτε μου? Δηλαδή, τι πρέπει για να καταλάβουμε ότι το σκοτάδι έχει έρθει και είναι έτοιμο να βασιλέψει? Τι πρέπει να γίνει, αδερφοί? Και λέει, προς τον Θεό μου ευόησα και άκουσε τις φωνής μου εκ του ναού αυτού και η κραυγή μου ήρθε εις τα ότα αυτού. Όταν λοιπόν πιάσεις και κλαις, δεν θα ασχοληθεί ο Θεός μαζί σου σε καμιά περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση. Θα σου πει, δεν είναι γραμμένο μέσα στο λόγο μου να στέκεσαι έτσι. Βγες από τη φυλακή σου, κράξε σε μένα και εγώ θα σε ακούσω. Δεν βλέπουμε τον Δαβίδ να φέρεται έτσι, δεν βλέπουμε κανένα Άγιο να φέρεται έτσι. Βλέπουμε όλη την εκκλησία, βάλανε τον Παύλο στη φυλακή, τον Πέτρο στη φυλακή, όλοι περάσαν από τη φυλακή. Ωραία, μας βάλανε στη φυλακή και τι θα κάνουμε τώρα? Θα ψάλουμε. Μα τι, δεν μας ακούσουν, οι άλλοι μας περάσουν για τρελούς. Η τρέλα αυτή είναι καλή, με την έννοια του κόσμου. Αν είναι αυτή η τρέλα να ρίχνει τις πόρτες της φυλακής, αμήν, ας είμαι τέτοιος παράφρον, με την έννοια, την καλή πάντα εννοώ. Πάει να πει ότι δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος, εγώ θα πάω στην Ομόνια και θα ψάλω στον Θεό. Γιατί? Γιατί πρέπει να πέσουνε οι πύλες της κολάσεως. Και ξέρω τι κάνει ο Θεός μου πνευματικά. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε οι άλλοι δίπλα. Με ενδιαφέρει να κάνω αυτό που ο Θεός βάζει μέσα στην καρδιά μου. Και έβαλε μέσα στην καρδιά των Αγίων να ψάλουν. Και άρχισαν να ψάλουν. Δεν είχανε καμιά χοροδία, δεν είχανε μουσικά όργανα. Με τις υπέροχες φωνές τους έψαλαν. Είναι ικανή η φωνή σου να φτάσει στον ουρανό και ας να μην είναι καλή, βεβαίως. Ευχαριστούμε τον Θεό, δεν έχουμε κανένα κριτή να κρίνει. Αυτή η εκκλησία μου αρέσει, έχει ωραία φωνή. Θα την ακούσω, οι άλλοι όχι, όχι, όχι. Ο Θεός ακούει και εμένα τον κακοφωνίξ και τη χοροδία που έχει καλή φωνή, μας ακούει όλους. Ευχαριστώ τον Θεό. Αρχίζει λοιπόν να αλλάζει τώρα όλο το σκηνικό. Τότε εσαλεύθη, ξέρετε, αυτό είναι καθαρή προφητεία μεσιανική, το ξέρουμε όλοι αυτό. Θέλω απλά να πάρω τα στοιχεία. Είναι η ώρα που είχαν βάλει τον Ιησού επάνω στο σταυρό, αυτό προφήτευε ο προφήτης, και ήτανε, λέει, ήτανε πρωί, έγινε σκοτάδι, Ήταν 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 3, νομίζω, για 3 ώρες έγινε σκοτάδι. Άρχισε να γίνεται σεισμός, σκίστηκε η γη. Τα έχω εδώ, θα τα βρω. Από το 8 μέχρι το 21, ας το διαβάσουμε. Είναι όλοι αυτοί τώρα, ό,τι έγινε πάνω στο Σταυρό. Τότε σαλεύθηκε, έντρομος έγινε η γη, τα θεμέλια του ουρανού ταράχθησαν και σαλεύθησαν, διότι οργίστη. Γιατί οργίστηκε ο Κύριος? Για τον άδικο θάνατο του γιου του. Δηλαδή, ότι αυτό θα το πληρώσετε. Ζητήσανε οι Εβραίοι. Αν είναι, λέει, άδικος, η κατάρα του, λένε, πάνω μας, λέει, και στα παιδιά μας. Μετά από λίγα χρόνια, πόσες χιλιάδες Εβραίοι σταυρώθηκαν γύρω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Όταν οργιστεί ο Θεός, αλήθεια σου λέω, δεν παίζει. Μπορεί να μην τον δεις σήμερα, μπορεί να μην τον δεις σε ένα χρόνο, μπορεί να μην τον δεις σε 5 χρόνια, αλλά αν οργιστεί και πει ότι θα γίνει χαλασμός, θα γίνει χαλασμός. Δεν πρέπει να προκαλούμε την οργή του Θεού. Καπνός ανέβαινε εκ των μικτήρων αυτού και πυρ κατατρώγωνε εκ του στόματος αυτού. Άνθρακες ανήθισαν από αυτού. Οι Εβραίοι, όταν έλεγαν ότι υπάρχει στους μικτήρες, είχαν όλο τον θυμό. Εκεί φανερώνταν ο θυμός τους. Ο Θεός, λοιπόν, ήταν θυμωμένος για όλο αυτό που γινότανε. Και έκλεινε τους ουρανούς και κατέβει επί γνώφος επί τους πόδας αυτού. Έγινε σκοτάδι, αυτό που είπε ότι έγινε σκοτάδι. Και επέβη επί χερουβίμ και πέταξε και φάνη επί πτερήγων ανέμων. Και έθεσε σκηνή πέριξ αυτού το σκότος. Είδα τα ζωφερά νέφη πυκνά των αέρων. Άνθρακες πυρός εξεκάθισαν εκ της λάμψης έβρωσαν αυτού. Ευρόντισε ο Κύριος εξ ουρανού και ο ύψιστος έδωκε τη φωνή αυτού. Είχε ξαναφωνάξει ο Θεός? Βεβαίως είχε ξαναφωνάξει. Είχε φωνάξει όταν βαφτίστηκε ο Χριστός, μπήκε στη διακονία. Αυτός είναι ο γιος μου. Ξέρεις, όταν ο Θεός θέλει να φωνάξει και να σου πει κάτι που ξεκινάει, θα το κάνει. Θα το κάνει. Και απέστειλε βέλη και σκόρπισε αυτούς. Αστραπάς και συνετάραξε αυτούς. Και φάνησαν οι πυθμένες στις θαλάσσεις. Ανεκαλύφθησαν τα θεμέλια της οικουμένης στην επιτίμηση του Κυρίου από το φυσίματος της πνοής των μικτήρων αυτού. Εξαπέστειλε εξ ύψους, έλαβε με, έλκυσέ με εξ υδάτων πολλών. Μιλάει για την Ανάσταση εδώ, για την ελευθερία που ο Κύριος έδωσε μετά στον Χριστό. Αυτή η προφητεία φτάνει μέχρι τις τελευταίες ημέρες, αδερφοί. Μέχρι τις τελευταίες ημέρες. Ελευθέρωσέ με εκ του δυνατού εχθρού μου και εκ των μισούντων με, διότι ήσαν δυνατότεροι μου. Προέφθασαν με εν την ημέρα της θλίψεώς μου, αλλά ο Κύριος εστάθη το αντιστήριγμά μου και εξήγαγε με εις ευρυχωρίαν. Ελευθέρωσέ με, διότι ευδόκησε εις εμέ. Αντίμυψε με ο Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου, κατά την καθαρότητα των χειρών μου, ανταπέδωκεν εις εμέ. Ακούστε τώρα τι έγινε. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι αυτό όλο ο Δαβίδ, πώς λέτε, το έκανε. Είδε πράγματα, μπήκε σε όραση πνευματική, προφήτης ήτανε και έφτασε μέχρι το βάθος των ημερών, των τελευταίων. Και λέει στο τέλος, μπορείς να πας στο σπίτι να τα διαβάσεις αυτά, να διαβάσεις παράλληλα και τα Ευαγγέλια, είναι πολύ όμορφα. Πάμε τώρα στο 22. Μα αντάμυψε, λέει ο Κύριος, και στάθηκε αντιστήριγμά μου. Όταν, αδελφοί, ο διάβολος ήρθε και πείραξε τον Χριστό, ο Χριστός αντιστάθηκε στο διάβολο με τον νόμο του Θεού. Ο Θεός δικάζει κάτω από νόμους, αλλά και αθώνει κάτω από νόμους. Εάν πιάσεις τον Θεό από τους νόμους της ελευθερίας, της θεραπείας. Δηλαδή, υπάρχουν νόμοι μέσα στο Λόγο του Θεού που σου λέει ότι εάν γίνει αυτό, υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Αν το πιστέψεις όπως πιστεύεις τον νόμο, θα λάβεις την ευλογία. Είναι νόμοι για τον Θεό. Λέει, όποιος με επικαλεστεί, εγώ θα τον σώσω. Όποιος με επικαλεστεί, εγώ θα τον ελευθερώσω. Ακούστε όμως τι λέει. Διότι, γιατί ήταν ο Κύριος, λέει, αντιστήριγμά μου, ενώ δηλαδή ήταν να πέσω, ήταν να χαθώ, ήταν να πνιγώ, με όλη αυτή την ταλαιπωρία, ο Κύριος στάθηκε απέναντι και με βοήθησε. Διότι, εδώ είναι, αδελφοί, το διότι, η νόμη. Εφύλαξα τα σοδούς του Κυρίου και δεν εισέβησα εκκλίνας από του Θεού μου. Εάν φυλάξουμε τα σωδούς του Κυρίου και δεν είμαστε ασεβείς και δεν κλείνουμε από τον Θεό μας, θα είναι μαζί μας. Διότι πάσες οι κρίσεις αυτού ήταν μπροστέν μου και από των διαταγμάτων αυτού δεν απεμακρύνθην. Κοιτάξτε πώς το μαζεύει ο Λόγος του Θεού. Μας άνοιξε στην αρχή ότι ο Θεός είναι πραγματικά ελευθερωτής, είναι μεγάλος, ισχυρός, κάνει τα πάντα, ό,τι τον ζητάς είναι, αλλά σου λέει τώρα, όταν έρθει η ώρα της δοκιμασίας, για να υπάρχει το αντιστήριγμα, για να υπάρχει ο νόμος της ελευθερίας που ο Θεός θα πατήσει για να σε δικαιώσει, πρέπει να είσαι στις κρίσεις Του και στα διατάγματά Του και να μην απομακρυνθείς. Και εστάθη άμεμπτον προς Αυτόν και φυλάχθηνε από τις ανομίες μου και ανταπέδωκε σε με ο Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου, κατά την καθαρότητά μου έμπροσθεν τον οφθαλμό μου. Αυτός είναι ο Θεός, αδελφοί. Αυτός είναι ο Θεός. Μετά οσίου όσιος θέλει είστε, μετά ανδρός τελείου τέλειος θέλει είστε, μετά καθαρού καθαρός θέλει είστε και μετά διαστραμμένου διαστραμμένα θέλει σφερθεί. Αυτό που επιλέγει ο άνθρωπος μπορούμε να το δούμε σε δύο εκπληρώσεις. Εάν κάνεις παρέα με καθαρό, θα είσαι καθαρός. Εάν κάνεις παρέα με διεστραμμένο, θα είσαι διεστραμμένος. Αλλά λέει και το άλλο. Κατέβα λίγο στο 26. Μετά οσίου θέλεις, όσιος θέλει είστε. Όταν σταθείς στον Θεό μπροστά Άγιος, ο Θεός θα σου φερθεί σαν Άγιο. Θα σου ανταποδώσει ακριβώς κατά την αγιοσύνη σου. Εάν είσαι τέλειος, θα σου φερθεί τέλεια ο Κύριος, σαν άντρας προς άντρα. Αυτός είναι ο Κύριός μας. Εάν είσαι καθαρός, καθαρά θα σου φερθεί. Αλλά αν είσαι διεστραμμένος, θα αφήσει τον νόμο που ενεργεί κατά των διεστραμμένων και θα έρθει επάνω σου και θα έχεις πρόβλημα. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός που υπηρετούμε. Αυτός είναι ο Θεός που αγαπάμε, αυτός είναι ο Θεός που είναι ο ελευθερωτής μας, αυτός είναι που μας υπηρετεί ημέρα και νύχτα. Έχει πάρα πολλά ακόμα να πούμε, αλλά θα ήθελα να τελειώσω εδώ. Νομίζω ότι ήταν αρκετά αυτά για να καταλάβουμε την καρδιά του Θεού, την αγάπη Του και το ζήλο που έχει να μας ελευθερώσει. Είναι ο Κύριος ο θεραπεύων. Αμήν. Είναι ο Κύριος ο ευλογών. Είναι ο Κύριος που αν είσαι στενά και κράξεις προς Αυτόν, θα σε ελευθερώσει, είναι αληθινός. Και θέλω να σας πω κάτι. Θέλω να ψάλουμε και αν, από όποια θέση υπήρχε το καθένας, δεν ξέρω, να φερθείς στον Θεό όπως μας δίδαξε σήμερα. Και να έχεις το αποτέλεσμα το ευλογημένο. Ο Θεός δεν θέλει κανένας από εμάς ούτε να είναι άρρωστος, ούτε να είναι φτωχός, ούτε να είναι ταλέπορος. Θέλει να είμαστε όλοι στον κήπο της ευλογίας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρετε ότι ακούω συχνά να λένε για την Εκκλησία ότι είναι ο κοιμόμενος γίγαντας. Και εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε αυτή η λέξη, αυτές οι εκφράσεις. Γιατί με τον Κύριο μπορεί να είμαστε γίγαντας, αλλά ο Κύριος δεν θέλει να είμαστε κοιμόμενοι. Παγορεύεται σαν παιδιά του Θεού να είμαστε κοιμόμενοι. Και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες στις οποίες ζούμε, ο Κύριος θέλει να είμαστε γεμάτοι με ενέργεια, γεμάτοι με ζωή και το φως που έχει βάλει μέσα μας να λάμψει. Να λάμψει. Θα λέγαμε ότι μέχρι εδώ δεν μπορούμε να βλέπουμε όλο αυτό που απλώνεται γύρω μας, το σκοτάδι, και να μένουμε ανέπαφοι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Είναι η ώρα, αδερφοί, ο Κύριος να μας ελκύσει στα ουράνια, να ελκύσει την καρδιά μας. Ξέρετε ότι ο Ιησούς θέλει να θησαυρίζουμε. Το ξέρεις. Και ρωτάω το βράδυ αυτό, τι θησαυρίζεις. Να δούμε λίγο στο Ματθαίο, στο 6ο κεφάλαιο, στο 19. Λέει ο Ιησούς στους μαθητές, μην θησαυρίζετε, στα πλήθη μιλάει, εις σε αυτούς θησαυρούς επί της γης όπου σκόλη, ξεσκορία, αφανίζει και όπου κλέπτε διατρυπούσι και κλέπτουσι. Και αναρωτιέμαι, ακούμε εμείς τα παιδιά του Θεού τα λόγια του, αδερφοί? Και λέει στο 20, αλλά θησαυρίζεται σε αυτούς θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σκουλίκι ούτε σκορή αφανίζει και όπου κλέπτες δεν διατρυπούν ούτε κλέπτουν. Μας διατάζει δηλαδή να θησαυρίσουμε θησαυρούς. Και ρωτάω το βράδυ αυτό, ρώτα τον εαυτό σου, απαντήσε εμένα, και εγώ ρωτάω το δικό μου εαυτό. Τι θησαυρίζουμε, αδερφοί? Τι θησαυρίζουμε? Και πού θησαυρίζουμε? Μου έστειλε ένα ωραίο Ευαγγελίο σήμερα, το οποίο έλεγε, οι άνθρωποι τέλος πάντων κάνουν τα πάντα και ακούνε ανθρώπους και συμβουλές ανθρώπων και τρέχουν σε γιατρούς για να γίνουν καλά, για να ζήσουν πόσα χρόνια πάνω στη γη? Πόσα? Και ακούνε ό,τι τους πούνε, κάνουν ό,τι τους πούνε οι άνθρωποι, για να ζήσουν, λέει ο Δαβίδ, 70, ψαλμωδός, εν ευρωστία 80. Τώρα το έχουμε παρατείνει λίγο, το πάμε και στα 90, μπορεί να πάει και στο 100. Μπορεί να πάει και παραπάνω. Και ακούνε με όλη τους την προσήλωση και με τέλεια υπακοή να πιούν τα φάρμακά τους, να πάρουν τις βιταμίνες τους ακριβώς την ώρα που πρέπει, μην τυχόν και ξεφύγει κάτι και χαλάσει η ρύθμιση του οργανισμού. Και ο Κύριος μας έχει δώσει τους λόγους του για να ζήσουμε πόσο? Πόσο, αδερφοί? Βάλε λοιπόν στη σύγκριση από τη μία μεριά όλο αυτό που ο κόσμος κάνει για να ζήσει λίγα χρόνια πάνω στη γη, και αν τα φτάσει αυτά τα χρόνια, και απ' την άλλη τα λόγια του Κυρίου που είναι δοσμένα στον άνθρωπο, ώστε καθώς υπακούει ο άνθρωπος στις εντολές του Θεού να ζήσει πόσο? Πείτε μου, ποια είναι η σύγκριση? Εάν υπάρχει. Και τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πραγματικά τη ζωή? Τι πρέπει να κάνει? Όταν λέει ο Παύλος ότι όλα τα θεωρώ σκύβαλα για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού, όλα τα θεωρώ σκουπίδια. Βάλε τις γνώσεις των ανθρώπων, βάλε τη φήμη του κόσμου, βάλε τα πλούτη, βάλε τα πάντα που θα μπορούσε να έχει, και λέει πολύ απλά, όλα αυτά είναι σκουπίδια για το σκουπιδοντενεκέ. Τι είναι αυτό το οποίο μένει, για το οποίο αγωνίζομαι, για το οποίο τρέχω, λέει ο Παύλος? Για να, λέει, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Ίσως. Ίσως. Και μέσα σε όλη αυτή τη ζωή που ζούσε ο Παύλος και τον αγώνα που έκανε, αυτό το οποίο τον ενδιέφερε, αυτό το οποίο του άρεσε, ήταν να είναι με τον Κύριο. Το σκέφτομαι συνέχεια, αδερφοί, και λέω, δεν ξέρω γιατί, αλλά έχει αρχίσει και με ενδιαφέρει περισσότερο και με απασχολεί περισσότερο να πάω εκεί, όχι να είμαι εδώ. Δεν θέλω πλέον, δεν θέλω, θέλω, προσεύχομαι και λέω, Κύριε, όσο είμαστε εδώ, είμαστε για Σένα, είμαστε για το λαό Σου, για να τελειώσουμε αυτό που μας έδωσες να κάνουμε. Αυτό, αλλά η καρδιά μας ελκύεται από τα ουράνια. Θα είμαστε εδώ βέβαια, μέχρι να τελειώσουμε αυτό που έδωσε ο Κύριος, αλλά ζούμε σαν πάρικοι και παρεπίδημοι.

0: στον κόσμο αυτό και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα επουράνια. Πείτε μου, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να ελκύσει τον άνθρωπο μέσα στον κόσμο αυτό? Τι είναι αυτό, αδερφοί? Τι είναι αυτό? Εάν είσαι παντρεμένος, ξέρω εγώ, η γυναίκα σου, ο άνδρας σου, τα παιδιά σου, τα οποία συνεχώς από την ώρα που ξεκινάς, έχεις να κάνεις αγώνες. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι θα παντρευτούν και θα λύσουν τα προβλήματα της ζωής τους. Εννοείται ότι ο Θεός έχει να σου δώσει ευλογίες, αλλά και μέσα σε όλα αυτά θα έρθει η ώρα πάλι, και είναι η ώρα, που θα σταθείς και στέκεσαι κάθε μέρα στον Κύριο μπροστά και πώς είσαι? Μόνος σου είσαι. Μόνος σου είσαι. Και όταν έρχεται αυτός που είναι δίπλα σου, την ώρα που είσαι μέσα στην παρουσία του Θεού, ενόχληση είναι. Θέλεις να προσευχθείς, έρθει το παιδί. Μπαμπά εκείνα, μπαμπά το άλλο. Ή η δουλειά, το ένα, το άλλο. Και σε ενοχλεί από το να προσκοληθείς σε εκείνο, να έρθεις σε κοινωνία με τον Κύριο, να του μιλήσεις, να σου μιλήσει, να μπεις μέσα στο θρόνο του. Και λέω, σαν παιδιά του Θεού έχουμε αρχίσει να μας ελκύει ο ουρανός και να θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη γη. Να θέλουμε να φύγουμε. Γιατί δεν είμαστε για εδώ, αδερφοί. Είμαστε προσωρινοί. Αυτό το οποίο ο Θεός έχει για μας εκεί πάνω, δεν υπάρχει τίποτα να συγκριθεί με αυτό που υπάρχει εδώ κάτω. Βάλε παλάτια, βάλε βίλες, βάλε πισίνες, βάλε σπα, βάλε υδρομασάζ, βάλε ό,τι μπορείς να σκεφτείς. Δεν έχει καμία σύγκριση με αυτό που ο Κύριος έχει πάνω. Τίποτα. Γι' αυτό λέει να θησαυρίσετε στους εαυτούς σας. Ρώτα τον εαυτό σου απόψε, όπως ρωτάω κι εγώ. Τι έχεις θησαυρίσει μέχρι τώρα στον ουρανό? Ή μήπως όλη η επιδίωξή μας είναι η γη αυτή και πώς να θησαυρίσουμε εδώ στη γη? Πώς να τακτοποιήσουμε τα πάντα γύρω μας, να τακτοποιήσουμε τη δουλειά μας, να τακτοποιήσουμε την οικογένειά μας, να είναι όλα καλά. Και ρωτάω για τον Κύριο τι κάνω. Τι κάνω? Ο Κύριος είναι, όταν ο Κύριος είναι, να το πω αλλιώς, από το υστέρημα του χρόνου μας, αυτό που μου μένει, τέλος πάντων, αυτό που μου μένει από το χρόνο μου, θησαυρίζω στον εαυτό μου θησαυρό στον ουρανό. Σκέψου λίγο ότι ο Κύριος σε θέλει να θησαυρίζεις στον ουρανό, να ζεις πρώτα για εκείνον, να ζεις πρώτα για τη βασιλεία του, για τη δικαιοσύνη του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με το να υπηρετήσεις ανθρώπους, να υπηρετήσεις τους αδερφούς, να υπηρετήσεις όπου ο Θεός σε θέλει να πας, και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα τα οποία ο Θεός υπόσχεται ότι θα σου τα προσθέσει. Και λέω, όταν θα έρθει η ώρα να σταθώ μπροστά του και να με βάλει ο Κύριος μέσα στο δωμάτιο αυτό που θα έχω βάλει τους θησαυρούς μου, τι θα είναι μέσα? Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι ό,τι χτίζεις πάνω στη γη αυτή, πώς πρέπει να είναι, λέει, με τι χτίζουμε, με τι οικοδομούμε, ώστε να μην τα φάει φωτιά. Λέει ο Παύλος, Α Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 13. Και έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για τις λειτουργίες του πραγματικού μαθητή την προηγούμενη φορά. Και συνεχίζουμε. Και λέει ο Παύλος, εκάστου το έργο θέλει φανερωθεί. Και το διαβάζω αυτό το εδάφιο και από τη μια χαίρομαι, αλλά από την άλλη μέσα μου λέω, Κύριε, βοήθησέ με. Γιατί τώρα μπορεί να είμαι εδώ, να νομίζουν οι άνθρωποι, να, και εγώ δεν ξέρω τι, ο καθένας, και μιλάει τον εαυτό μου. Αλλά λέω, θα έρθω, Κύριε, μπροστά σου, και όταν θα σταθώ μπροστά σου, θα φανερωθούν τα πάντα. Εντάξτε τι λέει, διότι η μέρα θα φανερώσει αυτό. Πώς θα αποκαλυφθεί, λέει, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστου οποίον είναι. Δηλαδή, θα περάσει ο Θεός όλα αυτά τα οποία κάνεις και ζεις, από πού θα τα περάσει? Μέσα από τη φωτιά θα τα περάσει. Και μέσα από τη φωτιά, ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μείνει μόνο? Ο χρυσός. Ο Χριστός. Και καθώς περνάει μέσα από τη φωτιά ο Χριστός, το μόνο που παθαίνει είναι να καθαρίζεται από προσμίξεις. Και παραμένει όλα τα υπόλοιπα. Τι θα πάθουν? Θα καούν, θα καούν. Το έργο του κάθε ενός θα φανερωθεί. Αυτό δεν σε εξαιρεί ούτε με εξαιρεί. Για να αφήνω τη ζωή μου να περνάει, είμαστε μια ωραία παρέα. Ο Κύριος δεν θέλει να είμαστε εμείς μια ωραία παρέα. Θέλει να φέρει όλο το λαό του να είναι μια ωραία παρέα. Ώστε όταν θα καθίσουμε στην τράπεζα, μέσα στα ουράνια, να είμαστε μια ωραία παρέα. Με τους Αγίους και με τον Κύριο. Και στρώνει ο Κύριος το τραπέζι και αρχίζει και καλεί όλους αυτούς οι οποίοι είναι οι προσκεκλημένοι. Ξέρετε, λέει, αυτοί οι οποίοι έχουν καλεστεί πώς είναι. Πώς είναι. Πολλοί είναι. Αλλά αυτοί τελικά οι οποίοι θα μπουν πώς είναι. Και στρώνει την τράπεζα ο Κύριος, ετοιμάζει το τραπέζι του και στέλνει τους δούλους και λέει πηγαίνετε να τους φωνάξετε. Το διάβαζα σήμερα. Τι λέει, τι είπε ο ένας, θυμάστε? Αγρόαγόρασα. Τι σημαίνει αγρόαγόρασα? Για πείτε μου τι σημαίνει αγρόαγόρασα. Με έρημνες. Έχω τη δουλειά μου. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Έχω τη δουλειά μου, έχω την οικογένειά μου, έχω τα παιδιά μου, έχω όλα αυτά τα οποία έχω να κάνω. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Ο άλλος τι είπε? Γυναίκα νυφεύτηκα. Και δεν προλαβαίνω. Καλά, θα πει κανείς, αυτό με τι έχει να κάνει όταν λέει γυναίκα νυφεύτηκα? Με τις σχέσεις τις ανθρώπινες. Με όλα αυτά τα οποία κάνουμε στη γη αυτή επάνω και ενωνόμαστε και αυτά όλα μας τραβάνε. Και λέει ο Κύριος για τη συγγένεια, τι να την κάνουμε? Λέει καταρχήν ότι ποιοι θα είναι οι πρώτοι εχθροί του ανθρώπου? Οι οικιακοί του. Οι πρώτοι εχθροί. Οι οικιακοί του. Και εμείς τι κάνουμε στους οικιακούς μας πολλές φορές? Να μην τους στεναχωρήσουμε. Να μην τους στεναχωρήσουμε. Εάν θέλεις να σωθούν οι οικιακοί σου, θα τους στεναχωρήσεις? Ή θέλεις να τα έχεις καλά με αυτούς τους ανθρώπους? Και να βγούμε και λίγο έξω, πιο έξω από τους οικιακούς, γιατί είπαμε μιλάει για τις σχέσεις, για όλους τους φίλους σου, να τους έχεις καλά, μην τυχόν και τις στεναχωρήσεις ή μην τυχόν και σε κακοχαρακτηρίσουν, βρε παιδί μου. Μην πούνε για σένα τίποτα. Ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Ότι θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα καλέσει. Και αυτοί οι άνθρωποι που θα βρεθούνε, γιατί κάποιος δεν βρέθηκε να τους μιλήσει. Και ο Κύριος λέει, αν δει ο φρουρός να έρχεται ο εχθρός για καταστροφή και δεν βγει στη σάλπιγγα να σαλπίσει, από πού θα ζητηθεί το αίμα? Από το φρουρό. Και λένε αυτοί, εγώ νυφεύτη γυναίκα δεν μπορώ. Ο άλλος τι είπε? Αγόρασα τώρα ένα βόδι και έχω να κάνω το χωράφι μου. Κοιτάξτε να δείτε πώς όλες οι καταστάσεις της ζωής, όλα αυτά τα οποία έχουμε να κάνουμε, οι μέρημνες, όπως τις λέει ο Λόγος του Θεού, πώς τραβάνε τους ανθρώπους και όλοι αυτοί οι οποίοι θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε εντάξει, σωθήκαμε, τελείωσε. Ο Κύριος τι έκανε μετά? Στέλνει τους δούλους και λέει πηγαίνετε στις γωνίες, πηγαίνετε στα στενά, πηγαίνετε παντού και βρείτε τους αρρώστους, αυτούς οι οποίοι είναι γυμνοί, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πιούνε, είναι άρρωστοι και φέρτε τους μέσα στη βασιλεία. Και έτσι αυτοί οι οποίοι ήταν έσχατοι, τι έγινε? Πρώτοι. Αυτούς που ο Κύριος κάλεσε πρώτους, τι γίνανε? Τελείωσε. Τελείωσε. Και μας λέει ο Κύριος, το έργο θα φανερωθεί στο τέταρτο κεφάλαιο, στην Α' Κορινθίους. Εδάφιο 5. Ώστε μη κρίνετε μηδέν προκαιρού, έως αν έλθει ο Κύριος, ώστις και θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους. Προσέξτε τι λέει. Και θέλει φανερώσει τα σβουλά των καρδιών. Δηλαδή, ό,τι είναι αυτό το οποίο έχεις μέσα και σκέφτεσαι, ό,τι είναι αυτό το οποίο σε απασχολεί και θέλω, αδερφή, σήμερα να κλείσεις το ένα σου αυτή, ώστε ό,τι μπει μέσα να μην φύγει
1: αλλά να κατέβει μέσα στην καρδιά.
0: Πάρε το λόγο και άφησε το να μπει μέσα στην καρδιά για να μην μπορέσει ο πονηρός να τον κλέψει. Γιατί ο Κύριος σε ποιο μιλάει απόψε? Σε μένα μιλάει. Σε μένα μιλάει. Και μου λέει ότι θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών. Δηλαδή, τι μπορεί να ξεφύγει, αδερφή. Τι μπορεί να ξεφύγει. Μέσα θα μπει ο Κύριος να ελέγξει, να φανερώσει την κάθε σου σκέψη, το κάθε σου κίνητρο, την κάθε σου επιθυμία, οτιδήποτε είναι αυτό, ο Κύριος λέει θα το φανερώσει. Και τότε ο έπαινος θα γίνει στον καθένα από ποιον. Από εκείνα. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να ζητάμε επαίνους από ανθρώπους. Γιατί αυτός που ξέρει τις καρδιές και μπορεί να φανερώσει και να δώσει, είναι εκείνος. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 12, εδάφιο 14. Λέει ο Σολομώντας, διότι ο Θεός θα φέρει στην κρίση κάθε έργο και κάθε κρυπτό, είτε αγαθό είτε πονηρό. Θα φέρει στην κρίση κάθε έργο, είτε αγαθό είτε πονηρό. Σκέψου λοιπόν ότι εάν τώρα ζήσουμε τη ζωή μας θησαυρίζοντας τα ουράνια. Θησαυρίζοντας. Και πώς μπορείς να θησαυρίσεις τα ουράνια. Πώς μπορείς να θησαυρίσεις. Να κάνεις το θέλημά του με όλη σου την καρδιά. Και αν πει κανείς το να κάνεις το θέλημα του Θεού είναι ευρεία η έννοια. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Να ακούσεις ένα θέλημα του Θεού. Θεσσαλονικής 4:3. Και τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Να απέχετε από τις πορνείες, να ξεύρει ο κάθε ένας από εσάς να κρατάει τον εαυτό του, το σχέβος του, εν αγιασμό και τιμή. Να ξέρεις να κρατάς τον εαυτό σου άγια, να είσαι άγιος, να ζεις τίμια για εκείνον, να υπηρετείς το θέλημά του. Ξέρετε, σήμερα μέσα στο χριστιανικό κόσμο υπάρχει μεγάλη ελευθερία. Μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει και είναι free. Υπάρχει μια κίνηση που έχει ξεκινήσει από έξω και λέγεται, πώς λέμε, hyper auto. Αυτή λέγεται hyper grace. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Είναι η μεγάλη χάρη. Μεγάλη χάρη. Hyper grace. Και σου λέει ότι κάνε, ζήσε όπως θέλεις. Δεν είναι θέμα απίστευση στον Χριστό. Να είσαι ελεύθερος. Θέλει να αμαρτήσεις, αμάρτησε. Εξάλλου, όσο πιο πολύ αμαρτάνεις, τόσο πιο πολύ θα φαίνεται η χάρη του Θεού επάνω σου. Οπότε τι γίνεται. Όπου περισσεύει η αμαρτία, περισσεύει η χάρης. Θα δοξάζεται ο Κύριος. Ωραία, τι μας λες. Τι μας λες. Ο Κύριος λέει, Άγιοι να γίνεστε, καθώς εγώ είμαι Άγιος. Αμήν. Αυτό ξέρετε πώς ονομάζεται μέσα στο λόγο του Θεού. Ανομικισμός. Γιατί οι άνθρωποι δεν κρατάνε αυτά που ο Θεός έχει θέσει, αλλά θέλουν να κρατήσουν αυτά που εκείνοι νομίζουν. Είμαστε ελεύθεροι. Μπορούμε να πορνεύουμε, να κάνουμε τις αμαρτίες μας και να είμαστε χριστιανοί. Ωραία. Ο Κύριος τι σου λέει όμως. Πώς θα θησαυρίσεις, τι λέει. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να αγιαστείς, να εγκρατευθείς, να κρατήσεις τον εαυτό σου Άγιο ενώπιόν Του. Γιατί οτιδήποτε κάνεις, οτιδήποτε σκέφτεσαι, οτιδήποτε ζεις, θα έρθει η ώρα που θα σταθείς μπροστά Του και ο Θεός θα σε περάσει από τη φωτιά Του. Από τη φωτιά Του. Αυτό το λέει ο Κύριος, δεν το λέω εγώ άδερφοι. Να πει κανείς ότι να τρομάζουμε. Μακάρι να τρομάζαμε και να επακούαμε. Τουλάχιστον για τον εαυτό μου. Γιατί το σκέφτομαι στην προσευχή μου, λέω Κύριε, θα έρθει η ώρα αυτή που θα σταθώ μπροστά Σου και τι, πώς πρέπει να είμαι. Πώς πρέπει να είμαι. Ο Θεός θα φέρει σε κρίση κάθε έργο και κάθε κρυπτό, είτε αγαθό είτε πονηρό, τα οποία θέλει ο Κύριος να κάνει. Διαβάζω από το Ματθαίο, από το 5 κεφάλαιο, το 14. Λέει ο Κύριος, εσείς είστε το φως του κόσμου, πόλης κυμμένη επάνω όρους, δεν δύναται να κρυφτεί. Γιατί ο Θεός μας έκανε φως, αδερφοί. Γιατί μας έκανε φως. Για πείτε μου. Για να φέγγουμε. Για να λάμπουμε. Δεν σε έκανε φως. Γι' αυτό λέει είσαι μια πόλη η οποία είναι κυμμένη πάνω, τοποθετημένη πάνω σε ένα όρος. Για ποιο λόγο. Για να λάμπεις. Να λάμπεις. Διάβασα Άκουγα σήμερα ένα κήρυγμα του Αρτέμι το 2014 ήταν αυτό. Και έλεγε μέσα στο κήρυγμα πριν 10 χρόνια, έλεγε, ακούσατε, ακούσατε, υπάρχουν εκκλησίες σήμερα, είναι μια ομίγυρη εκκλησιών, οι οποίες ετοιμάζονται να δεχτούν να κάνουν γάμους ανάμεσα σε ομόφυλα ζευγάρια. Πριν 10 χρόνια. Έρχεται το τέλος, λέει ο αδερφός. Και μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι που γίνεται, εμείς ποια είναι η αντίδρασή μας? Τι περιμένει ο Θεός από εμάς? Να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου και να κηρύξεις την αλήθεια του. Μα κι αν μου πούνε, θα ψηφιστεί τώρα, θα είναι νόμος. Πείτε μου, είναι ο μόνος νόμος ο οποίος πάει κόντρα σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει? Και εγώ τι πρέπει να κάνω? Να τον αποδεχτώ. Σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα την ομολογία αυτή του αδερφού Σάμερον. Πήγαν κάποιοι στο... να τον βρουν, οι οποίοι ήταν τέτοιου είδους, δύο άντρες. Είμαστε χριστιανοί εμείς? Δεν είστε χριστιανοί. Μα εμείς είμαστε χριστιανοί. Δεν είστε χριστιανοί. Αναγεννημένοι. Γιατί αυτό μιλούσε. Γιατί αν είσαι χριστιανός αναγεννημένος, αυτό που λέει ο Θεός, το αγαπάς και το σέβεσαι. Και τους είπε και κάτι άλλο. Αν οι κόκοροι ήταν όπως εσάς, δεν τα ξανά είχαμε αυγά. Αμήν. Και αν ήταν ο κόσμος σαν εσάς, σε 50 χρόνια θα τελείωνε. Σε 100 χρόνια δεν θα είχαμε άλλη γενιά, θα είχαν τελειώσει όλα. Αλλά τώρα ξέρετε, έχουν τη λύση, ε. Τα άκουσα και αυτό προχθές. Τι στεναχωριέστε, σε 10 χρόνια θα έχουμε τεχνητές μήτρες, θα μπορούμε να παραγγέλνουμε τα παιδιά μας. Εκεί έχουμε φτάσει. Και ο Κύριος, τι στάση θέλει να κρατήσουμε εμείς, αδερφοί? Πόλεις κυμμένη επάνω όλους. Ξέρετε πώς έχει κάνει το σώμα της Εκκλησίας? Διαβάζω στην Α Ιωάννα 5. Το διαβάσαμε την πρώτη φορά. Θέλω να το δούμε πάλι. Και λέει Α Ιωάννου Α 5. Και αυτή είναι η επαγγελία την οποία ακούσαμε από αυτού και αναγγέλαμε προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Ουδεμία. Εάν είπαμε ότι κοινωνία έχουμε με ταυτού και περιπατώμε εν το σκότι, ψευδόμεθα και δεν πράττουμε την αλήθεια. Εάν ο άνθρωπος περπατάει στο σκοτάδι, ποιο είναι το σκοτάδι? Βάλε ό,τι θέλεις, το οποίο είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Αμήν. Σκοτάδι το ονομάζει. Και δεν με ενδιαφέρει πώς μπορεί να χαρακτηρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του, τι μπορεί να λέει τον εαυτό του. Αυτός που δίνει το χαρακτήρα είναι ο Κύριος. Αμήν. Δεν είναι άνθρωπος. Είναι καλός άνθρωπος. Είναι βέβαια λίγο μιχός. Λίγο λέει ψέματα. Λίγο πορνεύει, αλλά εντάξει, είναι καλός άνθρωπος κατά βάθος. Εάν πούμε ότι έχουμε κοινωνία μαζί του και περιπατούμε στο σκοτάδι, ψευδόμαστε και δεν πράττουμε την αλήθεια. Και λέει στο 7, εάν όμως περπατάμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία με τ' αλλήλων. Πώς χαρακτηρίζει ο Κύριος την κοινωνία με τους Αγίους? Με τι τη συνδέει? Με το βάδισμα στο φως. Σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το εδάφιο. Λέει και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Δηλαδή δεν είναι ότι το αίμα καθαρίζει εμάς από κάθε αμαρτία επειδή είμαστε μαζί με τους Αγίους. Μας κατατάσσει ο Θεός με τους Αγίους όταν περπατάμε στο φως και δεν είμαστε μέσα στο σκοτάδι. Τότε περπατάμε με τους Αγίους και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από κάθε αμαρτία. Δηλαδή, μπορεί να είμαι με τους Αγίους και να ζω μες στο σκοτάδι και τότε το αίμα του Ιησού Χριστού με καθαρίζει. Προσέξτε, δεν μιλάω τώρα να σκοντάφτω, να πέφτω, να σηκώνομαι. Μιλάω να είμαι μες στο σκοτάδι και να μένω μες στο σκοτάδι και να μ' αρέσει το σκοτάδι. Εντάξει, εγώ καμιά φορά ξεχνιέμαι λίγο στο ίντερνετ και βλέπω και καμιά... Αυτό τι είναι όταν σ' αρέσει να μένεις μέσα σε αυτό? Σκοτάδι. Ενώ υπάρχουν άτομα τα οποία αγωνίζονται. Έχει έρθει άτομο και μου έχει πει, αδερφέ, έχω θέμα σε αυτό το τομέα και θέλω ο Κύριος να με ελευθερώσει. Σε αυτόν ο Κύριος τι θα κάνει? Θα τον ελευθερώσει. Το πέρασα κι εγώ ίδιος. Όταν πίστεψα, το πέρασα. Και νίστεψα και αγωνίστηκα ενάντια στη σάρκα μου και ο Κύριος με ελευθέρωσε. Εάν περιπατούμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία με τα λίλων. Δηλαδή κατατάσσει ο Θεός το σώμα της Εκκλησίας, ότι είναι μία κοινωνία φωτός μέσα στην οποία ο Θεός θέλει να περπατάμε. Περπατάμε στο φως. Λέει, διαβάζω στο Ιωάννη, κεφάλαιο 8, εδάφιο 12, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει, έχει το φως της ζωής». Και λέω, εδώ προϋπόθεση για να μην βαδίζεις το σκοτάδι. Ποια είναι? Για πείτε μου. Να ακολουθείς. Λέει, όποιος ακολουθάει εμένα, δεν περπατάει στο σκοτάδι. Θέτει την προϋπόθεση το να μην περπατάς στο σκοτάδι, το να ακολουθείς εκείνον. Και ρωτάω, τον ακολουθούμε αδερφοί? Έχουμε το φως της ζωής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απλά έρχομαι στην εκκλησία μία φορά τη βδομάδα? Και ρωτάω, τον υπόλοιπο καιρό της βδομάδας τι κάνω? Για πείτε μου. Φέρε τώρα μπροστά να αφήσουμε τον Κύριο να ελέγξει την καρδιά μας. Γιατί είμαστε εδώ για να μας φτιάξει ο Θεός. Αμήν. Τι να το κάνω εγώ να φεύγουμε από εδώ και να είμαστε μια χαρά, που θα είμαστε μια χαρά, αλλά να μην έχει αλλάξει ο Κύριος την καρδιά μας, να μας προσαρμόσει στο θέλημά Του. Αυτό είναι που ο Θεός επιθυμεί. Και αυτό είναι που θέλει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να μας φτιάξει ο Θεός, για ποιο λόγο αδελφοί? Για να εξαγγείλουμε τις αρετές Του. Λέει, έδωσε στην εκκλησία. Αυτή είναι η δουλειά των χαρισμάτων της εκκλησίας. Αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, δασκάλους. Εωσού καταντήσουμε πάντες να νότα της πίστεως, στο μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και ποιο λέει, αν το βάλουμε το εδάφιο, Εφεσίους 4 από το 11, λέει, στο 12, ποιμένες δασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας. Δηλαδή, τη διακονία στον κόσμο, ποιος θα την κάνει? Ποιος? Οι Απόστολοι, Προφήτες, ποιμένες, Ευαγγελιστές, δάσκαλοι? Όλοι αυτοί οι οποίοι κατηχούνται από τους Αποστόλους, Προφήτες, ποιμένες, Ευαγγελιστές, δάσκαλους. Όλους αυτούς, όλους εμάς δηλαδή, ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Και καθώς υπηρετείς τον Κύριο και οικοδομείς το σώμα Του, στο 13 λέει, εωσού καταντήσουμε πάντες, δηλαδή όλη αυτή η διακονία θα την κάνει η Εκκλησία και θα φτάσει σε ποιο σημείο? Να γίνουμε όλοι, να φτάσουμε στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού σε άντρα τέλειο. Βλέπεις, δουλεύει ο Θεός μέσα μας και αυτή την εργασία που κάνει ο Θεός μέσα μας την υπηρετούμε εμείς μέσα στον κόσμο, δουλεύουμε για εκείνον μέσα στον κόσμο, για να καλέσει ο Θεός το σώμα Του, και καθώς δουλεύεις μέσα στον κόσμο, ο Κύριος τι κάνει? Σε τελειοποιεί, σε φτιάχνει. Δεν περιμένει ο Θεός, δεν θέλει ο Θεός να περιμένει μέχρι να τα μάθεις όλα, να ενημερωθείς πλήρως, να μην σου ξεφεύγει τίποτα και τότε να πας να υπηρετήσεις. Να σας πω κάτι, τι θα γίνει? The bird has flied. Αυτό είναι κριτικό αγγλικό. Δικό μου. Πέταξε το πουλί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Σας είπα ότι να φέρουμε μπροστά μας τη ζωή μας. Βάλε τις 7 μέρες της εβδομάδας και σκέψου λίγο. Γιατί είπαμε, τι λέει ο Κύριος, όποιος ακολουθεί εμέ δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Εάν ακολουθείς τον Κύριο, η ζωή σου δηλαδή πώς θα είναι? Γεμάτη φως, δεν θα υπάρχει σκοτάδι. Σκέψου τώρα όλες τις μέρες, μην πάμε πίσω, σκέψου αυτή τη βδομάδα. Από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα. Πώς φανέρωσες το φως του Κυρίου? Ή μήπως το έκρυψες το φως? Τι κάνεις τις υπόλοιπες μέρες όταν δεν είσαι εδώ? Τι κάνω? Το φως μου πόσο είναι και πού είναι? Και πώς ακολουθώ τον Κύριο? Πώς τον ακολουθώ? Ξέρεις πως ο Θεός θέλει να τον ακολουθήσεις? Μου έκανα μεγάλη εντύπωση. Διάβαζα μέσα στα Ευαγγέλια το κάλεσμα των μαθητών. Διαβάζω στο Ματθαίο, στο 9 κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο. Και διαβαίνουν ο Ιησούς εκείθεν, είδε άνθρωπο καθήμενο εις το τελώνιο, Ματθαίο λεγόμενο. Τελώνης. Ξέρετε τι σημαίνει τελώνης? Απόβρασμα της κοινωνίας ήταν για αυτούς. Μιζαδόρος και λίγο είναι. Τους έκλεβε. Είχαν βάλει άρχοντες οι Ρωμαίοι, οι άρχοντες είχαν βάλει έφορες, οι έφορες είχαν βάλει τους τελώνες και οι τελώνες έκλεβαν, εισέπραταν για τους από πάνω από αυτούς, εισέπραταν και για αυτούς. Και οι έφορες το ίδιο και μέχρι να φτάσει στον πάνω για να στείλει στη Ρώμη, καταλαβαίνετε τι είχαν πάρει. Γι' αυτό λέει, ας είναι εισέ όσο εθνικός και ο τελώνης. Και βλέπει ο Κύριος τον Ματθαίο, τον τελώνη, και λέει προς αυτόν, ακολούθησέ με. Ακολούθησέ με. Πώς ακολουθούσαν οι μαθητές τον Κύριο? Κοιτάξτε τι λέει στο Ματθαίο, κεφάλαιο 4, εδάφιο 18. Περιπατών δε ο Ιησούς παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς Σίμωνα, το λεγόμενο Πέτρο και Ανδρέα, των αδελφών αυτού, ρίπτοντας δίκτυο στη θάλασσα, διότι ήσαν αλλής. Είναι ο Πέτρος με τον Ανδρέα, τον αδελφό του, και ρίχνουν τα δίκτυα. Και κάνει τον μπαμπά μαζί. Και τους βλέπει, ενώ είναι στη δουλειά. Δηλαδή είμαι τώρα εγώ στο γραφείο μου και δουλεύω και έρχεται ο Κύριος. Και μου λέει, έλα πίσω μου, θα σε κάνω να είσαι αλιέας ανθρώπων. Θέλω ακόμα 3/4 να σχολάσω. Άφησέ το και ακολούθησέ με. Και λέει στο 20, οι δε αφήσαντες ευθύς τα δίκτυα, ακολούθησαν αυτόν. Δηλαδή, τα άφησαν στη μέση όπως ήτανε. Θα ήταν από δίπλα ο Ζεβεδαίος και τους έλεγε, βρε πιάστε τα, θα με πάρει μέσα το νερό. Μην τα αφήνετε. Τι να τα κάνουμε αυτά? Εδώ είναι η δουλειά τους, αδερφοί. Αυτό το οποίο έχουνε για τα προζωή. Και είχαν και οικογένεια. Και τι θεωρήσανε υψηλότερο? Οι δε αφήσαντες ευθύς, ευθύς, μου αρέσει αυτή η λέξη, άφησαν ευθύς τα δίκτυα και τον ακολούθησαν. Και προχωρήσαν εκεί, είδε άλλους δύο αδερφούς, Ιάκωβο, το του Ζεβεδαίου, και Ιωάννη, των αδερφών αυτού εν το πλοίο, με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών. Εδώ είναι ο Ζεβεδαίος, ο μπαμπάς μαζί. Είναι τα παιδιά με τον μπαμπά. Και είναι όλοι μαζί, χαρούμενος ο μπαμπάς που έχει τα παιδιά να τον βοηθάνε. Και αυτοί επισκευάζουν τα δίκτυα και τους καλεί και αυτούς και κάλεσαν αυτούς. Οι δε αφήσαντες ευθύς, και εδώ ευθύς. Βλέπετε ποιος καλεί ο Κύριος, αδερφοί? Οι δε αφήσαντες ευθύς το πλοίο και τον μπαμπά. Και τον μπαμπά. Μα τι θα πει ο μπαμπάς? Τι θα πει η μαμά? Τι θα πει ο φίλος μου? Τι θα πει η φίλη μου? Ποιος φίλος και φίλη? Και κουραφέξαλα. Σκεφτόμουν, όταν πίστεψα, είχα μια αγωνία, μόλις κατάλαβα, ήθελα να βγω από την κόλαση. Λέω, Κύριε, βγάλε με, σε ευχαριστώ, γιατί συγχώρησες την αμαρτία μου, να με βγάλεις από την κόλαση, γιατί είχα φόβους θανάτου. Παρόλο που ήμουν 15,5 χρονών, είχα φόβους θανάτου μέσα μου. Ξάπλανα το βράδυ να κοιμηθώ και σκεφτόμουν τι θα γίνει όταν πεθάνω και πού θα πάω. Και έρχεται ο Κύριος και ακούω τη φωνή του και... προσευχήθηκα, ήρθε στο δωμάτιό μου μέσα, με αναγέννησε, άλλαξε τη ζωή μου, λέω, ακολουθήσω σένα, αλλά είχα και μία φιλενάδα. Και μία μέρα μιλούσα με ένα παιδί και του λέω, πώς πας στο σχολείο, του λέω. Μου λέει, εντάξει, κοίτα να δεις, καλά πάω, δηλαδή εννοούσα με τον κύριο πώς πας, καλά πάω, αλλά έχω λίγο αντίδραση από τα παιδιά, γιατί εγώ δεν έχω φιλενάδες. Λέω, γιατί κακό είναι να έχεις φιλενάδα. Όποιος έχει φιλενάδα, μου λέει, και είναι μέσα στην αμαρτία, θα πάει στην κόλαση. Λέω, εγώ έκανα, κύριε, λέω, κράζω να με ελευθερώσω από την κόλαση, πάλι με στην κόλαση είμαι. Και λέω, την ίδια μέρα, λέω, bye bye, εμένα ο δρόμος μου είναι για πάνω, δεν είναι για εδώ. Μα γιατί, δεν έχει γιατί. Δεν έχει γιατί. Γιατί αγαπώ εκείνον και αυτόν τον κόσμο δεν το θέλω. Και αυτό αγαπούσε και ο Ιάκωβος μαζί με τον Ιωάννη. Λέει, ιδέε αφήσαντες, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, ιδέε αφήσαντες ευθύς το πλοίο και τον μπαμπά τους, ακολούθησαν αυτόν. Ακολούθησαν αυτόν. Και το πλοίο και τον μπαμπά, δηλαδή και τις δουλειές τους. Και δεν λέω να αφήσουμε τις δουλειές μας, έτσι μην το εκλάβει κανείς έτσι και πάει να αφήσει τη δουλειά του. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα, γιατί θα έρθει αυτή η ώρα, που θα έρθει η άγρα των ψυχών και εκεί θα πρέπει να διαλέξεις τι θα κάνεις. Όπως το έκαναν και αυτοί. Και ο Πέτρος είχε οικογένεια. Πώς το ξέρουμε? Πεθερά. Είχε πεθερά. Είχε πεθερά από τη θεράπευση ο Κύριος. Και άφησαν τις δουλειές τους, άφησαν τις επιδιώξεις τους, άφησαν τις ανθρώπινες σχέσεις, αυτές που είχαν φτιάξει. Και δεν ήταν, δηλαδή ό,τι είχαν φτιάξει μέσα στη ζωή τους, ό,τι ο κόσμος τους πρόσφερε, όλα αυτά τα οποία ο κόσμος θεωρεί καλά, οι μαθητές τι έκαναν μόλις άκουσαν τον Κύριο και τους μίλησε? Τα άφησαν ευθύς και τον ακολούθησαν. Ξέρετε τι έκαναν? Πού ήταν ο Κύριος? Εκεί ήταν και οι μαθητές. Θυμάστε όταν ήταν να βρούνε, να βάλουν στη θέση του Ιούδα, να διαλέξουν το 12ο μαθητή και διάλεξαν τον Ματθία. Θυμάστε ποια ήταν η προϋπόθεση? Ποια ήταν η προϋπόθεση? Να είναι με τον Κύριο από την πρώτη μέρα μέχρι τη μέρα της ανάληψής του. Τι σημαίνει αυτό? Πού ήταν οι μαθητές από την ώρα που ο Κύριος τους κάλεσε μέχρι το τέλος? Μαζί, δεν τον άφηναν. Δεν τον άφηνα. Μην νομίζετε ότι ο Πέτρος πήγαινε να δουλέψει το 8ωρό του και μετά να γυρίσει να πάει με τον Κύριο. Ήτανε full time μαζί του. Όσο και αγκώστιζε, όσο και αν ήταν μαζί του συνέχεια. Και ο Κύριος θέλει να μετρήσουμε, αδερφοί, όλα αυτά και να θεωρήσεις το υψηλότερο ότι είναι εκείνος, να στραφείς εκείνον, να κάνεις το θέλημά του, να δώσεις τη ζωή σου και τα υπόλοιπα ο Θεός θα τα φροντίσει. Θα τα φροντίσει. Και τον ευχαριστούμε. Και ρωτάω, εδώ αυτοί είναι οι μαθητές του που τους κάλεσε. Εμείς τι είμαστε? Τι είμαστε εμείς? Να το πούμε όλοι μαζί. Τι είσαι? Μαθητής του. Είμαι μαθητής του. Πάμε. Είμαι μαθητής του. Αυτό τι σημαίνει? Εγώ εξαιρούμε από το κάλεσμα αυτό. Περιμένει ο Κύριος να τα αφήσω όλα να τον ακολουθήσω. Σας είπα, δεν σημαίνει να αφήσεις τη δουλειά σου. Όμως οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο σε τραβάει, σου τρώει το χρόνο σου, σε στρέφει μακριά από το θέλημά του, σε κάνει να είσαι έξω από αυτό που ο Κύριος θέλει να είσαι, ο Κύριος θέλει να το κάνεις. Και μην το πετάξεις, μην το αφήσεις με θλίψη. Κύριε, θα σε ακολουθήσω, αλλά να κάνεις ένα και ένα. Σας έχω πει, μόλις αποφάσισα να ακολουθήσω τον Κύριο, η αμαρτία ήρθε, εάν ήμουν στην αμαρτία στο 5, ήρθε στο 105 να μου επισκεφτεί, αμέσως. Και μου μιλάει ο Κύριος με τον αδερφό Θέμη, αμέσως, και μου λέει, εγώ σε ελευθερώνω από παγίδες γυναικών. Λέω και εγώ, εντάξει, δεν είχα δάκι τόσο να σου ξέ, για να με ελευθερώσει από παγίδες γυναικών. Και ξαφνικά μαζεύτηκε ό,τι μαζεύτηκε. Και λέω από μέσα μου, ο Κύριος τι μου είπε? Και με τραβούσε η σάρκα και έλεγα, μου λέγανε οι φίλοι μου, έλα, και έλεγα, ακόμα εκεί είστε? Εγώ ακολουθώ τον Κύριο. Και μέσα μου η σάρκα έλεγε, πήγαινε, και έλεγα, πω, να μπορούσα να πάω, να μπορούσα να έχω και αυτό, να μπορούσα να έχω και τ' άλλο. Ήμουν στην αρχή βέβαια. Και ο Κύριος ξεκόλλησε, γιατί έτσι θέλει να τον ακολουθήσεις. Να ξεκολλήσεις και να πεις, Κύριε, εσένα θέλω, γιατί δικό σου μαθητής είμαι. Δικό σου. Τι θεωρούμε τον εαυτό μας, εφόσον θεωρούμε τον εαυτό μας μαθητού του Κυρίου, σημαίνει ότι ο Κύριος θέλει να όλα τα υπόλοιπα να τα αφήσεις και να ακολουθήσεις εκείνον. Λέει ευθύς, όχι αύριο. Ευθύς. Γι' αυτό λέει στο Ματθαίο 19:27, λέει ο Πέτρος, λέει, τότε αποκριθείς ο Πέτρος, είπε προς αυτόν, λέει στον Κύριο, ιδού εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Εμείς αφήσαμε τα πάντα. Ρώτα την καρδιά σου απόψε. Μέσα στην καρδιά σου έχεις αφήσει τα πάντα να ακολουθήσεις τον Κύριο. Ήταν ένας αδελφός παλιά και πίστεψε, ο μπαμπάς του ήταν εναντίον. Και ήμουνα στο σπίτι μου, είχαμε μάθημα Τετάρτη, κάναμε τότε κολεγιακά μαθήματα και ξαπλώνω στο κρεβάτι να κοιμηθώ, του είχα δώσει κλειδί του σπιτιού και ξαπλώνω στο κρεβάτι και όπως είχα ξαπλώσει μπρούμητα, μια στιγμή ανοίγω τα μάτια μου. Τι έγινε? Πήγα σπίτι και ο μπαμπάς μου είπε ή την εκκλησία ή το σπίτι. Καληνύχτα. Την ίδια στιγμή λέει στον μπαμπά του καληνύχτα. Και έφυγε.
2: Bye, bye.
1: Την ίδια στιγμή. Μπορείς να βάλεις, υπάρχει κάτι αδερφή που να το βάλεις πάνω στη ζυγαριά? Μην τον στεναχώρησε τον μπαμπά. Λίγο ακόμα θέλει. Λίγο να ζήσει. Ήταν κάποιο άλλο άτομο. Παλιά. Έχει φύγει το άτομο. Αυτό είναι με τον Κύριο. Ηλικιωμένος ήταν. Και του λέγει η μαμά του, άμα ξαναπάς εκεί, θα βγω έξω από τον μπαλκόνι και θα πέσω από κάτω να σκοτωθώ. Της έβαζε και άκουγε κηρύγματα. Και έλεγε, πολύ ωραία τα λέει αυτός ο άνθρωπος. Πολύ ωραία. Της λέει, αδερφός, ο Θέμης είναι. Βγάλτα να μην τα ακούω! Βγάλτα! Και του λέει, της λέει η μαμά στο γιο, εάν ξαναπάς εκεί θα πέσω, θα βγω στο μπαλκόνι, θα πέσω να σκοτωθώ. Της λέει, στην ταράτσα ανέβα, να μην έχουμε να τραβολογιόμαστε και με τα νοσοκομεία. Γιατί εκείνη η θέση μου. Εκείνη η θέση μου. Αφήσαντες, λέει ο Πέτρος, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Πείτε μου, ο Κύριος σε αυτή την ανταπόκριση της καρδιάς των μαθητών, πώς ανταποκρίθηκε? Βλέπετε, δεν τον άφηνα τον Κύριο. Να είναι μαζί με τον Κύριο από την πρώτη μέρα μέχρι τη μέρα που αναλήφθηκε. Γι' αυτό και τον έψαχνα. Πού είναι ο Κύριος? Όπου πήγαινε, εκεί, συνέχεια. Και μια φορά πήγε κάποιος, του λέει ο Κύριος, άφησε τα πάντα και έλα και να με ακολουθήσεις. Και λέει αυτός, Κύριε, συγχώρεσε με να θάψω τον πατέρα μου. Σήμαινε ότι ο πατέρας ήταν ζωντανός και έπρεπε να περιμένει λίγο καιρό για να τον θάψει. Ο Κύριος δεν του είπε, καλά τα λες. Εντάξει, κάτσε λίγο, όσο πάρει. Να σου πάρει, ξέρω εγώ, ένα μήνα, δύο μήνες, πόσο είναι ο μπαμπάς, τόσο. Εντάξει, από γύριο που να είναι. Τι του είπε? Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτών νεκρούς. Άφησε τους. Άφησε τους. Και ακολούθησε το φως της ζωής. Ο Ελισέ, όταν ήρθε ο Ηλίας και τον κάλεσε και του είπε, έλα και ακολούθησέ με, τι έκανε? Όργωνε, λέει, πίσω από 12 ζεύγη βοών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν ζάμπλουτος. Να έχει 12 ζεύγη βοών και εργάτες, γιατί λέει, έσφαξε τα ζώα και έψε και φάγανε όλοι, από τη χαρά του δηλαδή, που ο Κύριος τον καλεί. Και τι έκανε? Κάτσε βρε παιδί μου Ηλία να σου κάνω και τραπέζι, αλλά να τελειώσουμε το όργωμα. Κοιτάξτε όλα με τι έχουν να κάνουν, με τι έχουν να κάνουν. Με τις μέριμνες. Με τις μέριμνες. Ο αληθινός μαθητής της μέριμνες τι τις κάνει? Και λέω, καθόμαστε και ασχολούμαστε με όλες αυτές, με όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία στην ουσία τον άνθρωπο τι τον κάνουν? Το φθείρουν. Τον καταστρέφουν. Σε γεμίζουν άγχος, σε γεμίζουν στρες και μπαίνεις κάθε φορά στην παρουσία του Κυρίου για να φύγει το φορτίο. Και μετά πάλι στο ίδιο. Και μετά πάλι στον Κύριο για να φύγει το φορτίο. Και σου λέει ο Κύριος, γιατί βρε παιδί μου το κουβάλασα πάνω σου, άφησε το. Έτσι έκαναν. Και λέει και ο Ελισέ, του λέει ο Ηλίας, έλα ακολούθησέ με. Τι θεώρησε υψηλότερο ο Ελισέ? Το να είναι στα πλούτη ή να τρέχει με τον Ηλία όπου έπρεπε να τρέξει ο Ηλίας, σύνει ότι ο Ηλίας ήταν κυνηγημένος σε μεγάλο κομμάτι της ζωής του. Τι έκανε ο Ηλίας, τι θεώρησε σπουδαιότερο?
2: Θα είμαι μαζί με τον Ηλία για όλη μου τη ζωή.
1: Για όλη μου τη ζωή. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ο Κύριος του έδωσε διπλή μερίδα χρήσματος. Βλέπετε πώς έρχεται η διπλή μερίδα χρήσματος? Ορισμένοι χριστιανοί νομίζουμε ότι η διπλή μερίδα χρήσματος θα έρθει καθώς παρακολουθούμε στην τηλεόραση το σασμό. Νομίζουμε ότι θα έρθει το διπλό χρήσμα όταν είμαστε μέσα στο σπίτι μας, ασχολούμαστε με τις δουλειές μας, κάνουμε όλα όσα πρέπει. Πάμε βέβαια και στην εκκλησία. Αυτό να. Όλα και όλα. Στην εκκλησία θα πάω. Και περνάει ο καιρός και φεύγει και λέει ο ύμνος, η ζωή μας γρήγορα διαβαίνει. Πώς το λέει? Η ζωή μας γρήγορα διαβαίνει. Όλα γύρω φεύγουν και πετούν. Λίγες μέρες στη ζωή μας μένουν, μα και αυτές σε λίγο
3: θα χαθούν.
1: Ο Κύριος στο, κατά Ιωάννη στο 9:5 λέει, εν όσο είμαι εν το κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Και ρωτάω, λέει, εν όσο είμαι στον κόσμο. Δηλαδή, όταν ο Κύριος θα αναλαμβανόταν στον ουρανό, τι θα γινόταν με το φως? Για πείτε μου. Θα χανόταν το φως και όλα πλέον θα ήταν στο σκοτάδι?
3: Όχι.
1: Θα το συνεχίσουμε εμείς.
3: Αμήν.
1: Θα το συνεχίσουμε εμείς. Γιατί γι' αυτό είμαστε το φως του κόσμου. Γι' αυτό ο Κύριος ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Γιατί είμαστε το Αγγείο και καθώς είναι μέσα μας το φως, τι κάνει το Αγγείο? Φέγγει. Και θέλει ο Κύριος να φέγγουμε. Το καταλαβαίνουμε? Θέλει να φέγγουμε. Αυτό λέει. Λέει στην Εφεσίους στο 5:8. Και λέει ο Παύλος, διότι ήσασταν ποτέ σκότος. Να πούμε αμήν. Θα πούμε αμήν γιατί ήμασταν. Τώρα είμαστε φως. Ήμασταν, ε. Είστε ποτέ σκότος. Τώρα όμως φως εν Κυρίω, περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Να το πάλι το περπάτημα. Στο 9. Διότι ο καρπός του πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Να το βάλουμε λίγο στο αρχαίο. Ο καρπός του πνεύματος. Να δούμε το αρχαίο. Τι λέει? Πώς τον ονομάζει τον καρπό του πνεύματος? Ο καρπός του φωτός. Ο καρπός του φωτός. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να η ζωή μου να έχει καρπό, πού πρέπει να είμαι? Στο φως. Γι' αυτό φέρνει ο Παύλος τα αντίθετα, λέει, ήσασταν ποτέ σκοτάδι, τώρα όμως είσαστε στο φως για να φέρετε τον καρπό του φωτός. Και επειδή έχεις τον καρπό του φωτός, λέει, να μην συγκοινωνούμε με τα έργα, τα άκαρπα του σκότους. Λέει στο 10, εξετάζοντες τι είναι ευάρεστο εις τον Κύριο. Στο 11, και μην συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Βλέπεις, το σκοτάδι τι έχει? Τι έχει το σκοτάδι? Έχει έργα. Έχει έργα το σκοτάδι, αλλά είναι
3: άκαρπα.
1: Άκαρπα. Οπότε θέλω να ρωτήσω τον εαυτό μου απόψε, η ζωή μου τι καρπό έχει? Έχει έργα τα οποία φέρνουν καρπό? Γιατί μόνο τότε βαδίζω στο φως και έχω τον καρπό του φωτός. Και μη συγκοινωνείτε στα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δεν και ελέγχετε. Διότι τα κρυφίως γινόμενα επ' αυτών εσχρόνες, τι και λέγει, τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός γίνονται φανερά, επειδή πάντο φανερούμενο φως είναι. Αυτός ο οποίος είναι φως, δεν έχει θέμα, δεν τον νοιάζει. Να μην ακούσουνε, να μην μάθουνε, είσαι έξω καρδιά. Φως είναι. Δια τούτο λέει, σηκώθητο ο κοιμόμενος και ανάστηθε εκ των νεκρών και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Προσέχετε, στο 15, προσέχετε λοιπόν, και θέλω να το δούμε αυτό, προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε
3: ακριβώς.
1: Γιατί δεν σου λέει να περπατάς
2: Όπως να είναι, κάνε ό,τι θέλεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι λέει ο Παύλος, πρόσεξε πώς να περπατάς ακριβώς. Δεν περπατάμε, αδερφοί, στο περίπου. Δεν περπατάμε και όπου βγει. Ο Κύριος θέλει να περπατάμε ακριβώς, δεν βαδίζουμε. Πώς τα πας, ρωτάς κάποιον, πώς τα πας, και σου απαντάει, σε γενικές γραμμές καλά. Και ρωτάω, ποιες είναι οι γενικές γραμμές. Στο περίπου. Εδώ όμως ο Παύλος δεν λέει να περπατάμε στο περίπου. Λέει, πρόσεξε, πώς να περπατάς. Ακριβώς. Γιατί ο οδός του Κυρίου είναι ευθεία. Ευθεία. Η οδός του Κυρίου είναι ευθεία. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Και βλέπουμε εδώ ότι ο Παύλος θέτει τον καρπό του φωτός ενάντια στα έργα τα άκαρπα του σκότους. Και λέω, Κύριε, είμαστε εδώ για να φανερώσουμε τα έργα του καρπού του φωτός. Γιατί από την άλλη μεριά, όταν δεν φανερώνεις τα έργα του φωτός, τι θα φαίνεται. Βλέπετε, αδερφοί, δεν υπάρχει μέση οδό. Δεν υπάρχει να σταθείς εσύ κάπου ενδιάμεσα, να πεις, εγώ δεν θέλω ούτε το φως, ούτε να είμαι πολύ, ούτε να τα παραδώσω όλα, θέλω να κρατήσω αυτά που μου αρέσουν εμένα, να ζήσω σαν χριστιανός, αλλά τώρα εντάξει, δεν μην κλάς. Στη μέση. Δεν υπάρχει αυτό. Εδώ έχεις ή τον καρπό του φωτός ή τα άκαρπα έργα του σκότους. Τα άκαρπα έργα του σκότους. Λέει στον Οσιέ, κεφάλαιο 14, εδάφιο 9. Λέει, τι είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα, συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά, διότι ευθείες είναι οι οδές του Κυρίου και οι δίκαιοι θα περπατούν σε αυτές, οι δε παραβάτε, τι θα κάνουν, θα πέσουν σε αυτές. Βλέπεις, εάν είσαι δίκαιος, παιδί του Θεού, τελικά μέσα στον δρόμο του Θεού πώς θα είσαι, θα βαδίσεις. Θα βαδίσεις. Δεν θα φεύγεις δεξιά-αριστερά. Θα βαδίσεις, θα σταθείς, θα περπατήσεις και θα νικήσεις. Αυτός ο οποίος σκοντάφτει και πέφτει είναι, λέει, ο παραβάτης. Ο παραβάτης, αυτός ο οποίος βαδίζει με το δικό του. Πούμε να μην. Να σταματήσουμε εδώ και θα το κλείσουμε την επόμενη εβδομάδα. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Ποιος είναι σοφός και θα τα εννοήσει αυτά, συνετός και θα τα γνωρίσει. Διότι ευθείες είναι εωδή του Κυρίου και οι δίκαιοι θα περπατούν μέσα σε αυτές. Οι δε παραβάτε θέλουν πέσει εν αυτές. Και ρωτάω, αδερφοί, ξέρεις ότι αυτή την ευθεία οδό του Κυρίου ο Θεός σε κάλεσε και με κάλεσε για να την ετοιμάσουμε. Το λέει. Γιατί λέει στον Ισαΐα, προφητικά για τον Ιωάννη, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους αυτού. Και όταν ρώτησαν τον Ιωάννη, εσύ ποιος είσαι, τι είπε, εγώ είμαι φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίβους του Θεού ημών. Να ετοιμάσουμε την οδό του Κυρίου. Και απόψε θέλω να σε ρωτήσω. Ετοιμάζεις την οδό του Κυρίου. Πόσοι λέμε αμήν. Και ρωτάω, παραπέρα τώρα. Ποια είναι η οδός του Κυρίου. Προσέξτε. Είμαστε εδώ να ετοιμάσουμε την οδό του Κυρίου. Και μου λέμε, να ετοιμάζουμε την οδό του Κυρίου. Και ρωτάω, ποια είναι η οδός του Κυρίου. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η οδός. Και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρθει προς τον Πατέρα, εμείς διεμού. Και λέει, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Το έχουμε πει αυτό. Εδώ στο εβραϊκό που λέει ετοιμάσατε, λέει υψώσατε την οδό του Κυρίου. Να την υψώσεις, έτσι έκαναν, ύψωναν τους δρόμους για να περάσουν οι βασιλιάδες όταν ερχόταν. Και να μπορεί ο καθένας να είναι από κάτω να τους βλέπει ψηλά. Και ρωτάω τώρα, πώς ετοιμάζουμε την οδό του Κυρίου. Τι σημαίνει, τι θα κάνουμε τον Κύριο. Θα τον υψώσουμε. Θα τον υψώσουμε και αυτός είπε όταν εγώ υψωθώ θα ελκύσω πάντας προς εμαυτόν. Σε ευλογούμε, Ιησού μας, σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό, Ιησού μας. Κύριε, είμαστε εδώ το βράδυ αυτό μαθητές σου. Και σαν μαθητές σου μας ενδιαφέρει το θέλημά σου. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε αυτό το οποίο εσύ επιθυμείς. Μας ενδιαφέρει να ζήσουμε για σένα. Μας ενδιαφέρει η δική σου γνώμη, το δικό σου θέλημα, Κύριε. Και το βράδυ αυτό, καθώς εσύ μας καλείς, αφήνουμε τα πάντα ευθύς, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα αφήσουμε το Λόγο του Θεού με ωραίους χειρουργικούς τρόπους. Πάντοτε όταν γίνει ένα χειρουργείο, στο τέλος ο γιατρός παίρνει αυτή τη βελόνα και το ράμα και κλείνει τις πληγές. Ο Λόγος του Θεού είναι ιδιαίτερος και θέλω, καθώς θα ακούγεται, να έρθει και να κλείσει το κενό και να θεραπεύσει. Και αν υπάρχει ακόμα κενό, δεν σε έχει γεμίσει, στο τέλος θα κάνουμε προσευχή για όλα αυτά τα άτομα που έχουν ανάγκη από να ακούσουν ένα «σ' αγαπάω». Γιατί ο Κύριος σου λέει «σ' αγαπάω». Και η Εκκλησία οφείλει να μιλάει αυτή τη γλώσσα, τη γλώσσα της αγάπης. Την προηγούμενη φορά που είμαστε εδώ, πριν πάμε στην Κρήτη, ξεκίνησα να λέω κάποια λόγια σχετικά με την Φιλιππισίους επιστολή που ο Παύλος έδινε στους Αγίους και απευθύνεται, λέει, Φιλιππισίους 1:1, ο Παύλος και ο Τιμόθεος προς πάντα στους Αγίους, τους εν Χριστώ Ιησού, τους όντας εν Φιλίππης. Μιλάει σε όλη την Εκκλησία, σε όλους τους Αγίους. Ο Θεός βλέπει όλη την Εκκλησία Του με μια καρδιά. Δεν λέει ότι εσύ είσαι λιγότερο αγιότερος, ο άλλος είναι υψηλότερος και αυτά. Άγιοι, λέει, είμαστε Άγιοι. Τώρα, ο καθένας καλείται από εμάς να βαδίσει σύμφωνα με το φως που έχει και με το φόβο του Θεού που έχει σε αυτά τα επίπεδα του αγιασμού. Ο Λόγος του Θεού τελειώνει λέγοντας ότι αν δεν αγαπάς και δεν έχεις φόβο Θεού, δεν θα δεις τον Θεό. Οπότε λοιπόν σε βάζει μέσα σε ένα πλαίσιο που να μην κοιτάς ο δίπλα αν αγαπάει ή αν δεν αγαπάει, αν φοβάται το Θεό ή αν δεν φοβάται, αν είναι λίγο πιστός ή πολύ πιστός, αν είναι θερμός, αν είναι ψυχρός. Δεν ασχολείται ο Θεός με τέτοια πράγματα. Σου λέει ότι εσύ αν θέλεις να με δεις πρέπει να με αγαπάς. Είναι προσωπικό το κάλεσμα. Και λέει στη Φιλιππισίους στο 1:5, είμαι βέβαιος εις αυτό, ότι εκείνος ως της άρχισε σε εσάς καλό έργο θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Χριστού. Και είπαμε ότι επιτελέσει πάει να πει εκτελέσει, τελειώσει, συμπληρώσει, και δεν θα αφήσει ο Θεός κανέναν να μην τελειώσει το έργο που ξεκίνησε επάνω μας. Μερικές φορές θυμώνουμε με τον Θεό γιατί μας περνάει δοκιμασίες. Κύριε, πόσο! Ωραία να το δούμε από την άλλη πλευρά. Ο Θεός σου λέει πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό και αυτό και εσύ στυλώνεις τα πόδια. Ωραία, πόσο θα πάει ο Κύριος σου λέει. Έλα να αντισταθούμε. Πόσο θα αντισταθούμε. Ο Κύριος όσο αντιστεκόμαστε σου λέει αντιστέκεσαι, δοκιμασία. Για να βγει το χρυσάφι ή το καθαρό θέλει φωτιά, δοκιμασία. Εγώ θα γίνω Άγιος χωρίς να δοκιμαστώ. Άλλο Ευαγγέλιο, ξένο Ευαγγέλιο. Αυτό λοιπόν που ο Θεός λέει ξεκίνησε επάνω σας, θα το τελειώσει, θα φτάσει τη δοκιμασία μέχρι να σπάσει το πείσμα. Αμήν. Αμήν. Είμαι βέβαιος, λέει ο Παύλος, είμαι βέβαιος ότι αυτό που ο Θεός έχει ξεκινήσει θα το τελειώσει. Στο 9 λέει, στο 1:9, προσεύχομαι, λέει, να περισσεύσει η αγάπη σας, μάλλον και μάλλον, εις επίγνωση και εις πάσα νόηση, ώστε να διακρίνετε, λέει, τα διαφέροντα και να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι τις ημέρες του Χριστού. Νομίζω τα είπα αυτά τα λόγια, είναι η εισαγωγή του μηνύματος. Ποια είπαμε είναι τα διαφέροντα? Τα διαφέροντα είναι αυτά που έχουν κέρδος και συμφέρον. Και ο Θεός θέλει να μας βάλει να ασχολούμαστε με αυτά που έχουν κέρδος και συμφέρον για την ψυχή μας. Θέλει να μας φτάσει μέχρι το τέλος νικητές και θα φέρει γύρω μας και θα μας μιλήσει ότι πρέπει να ασχολείσαι με αυτά.

0: που συμφέρουν, υπερέχουν, υπερτερούν από άλλα, έχουν αξίες, ώστε να είσαι, λέει, ειλικρινής και απρόσκοπος. Ο απρόσκοπος είναι αυτός που δεν σκοντάφτει. Είναι αυτός που δεν προσκρούει. Λέει από το λεξικό, λέει, δεν χτυπάω εναντίον κανενός και είναι αυτός που δεν πταίει. Αλλού λέει ο Λόγος του Θεού, εις πολλά πταίωμεν, άπαντες. Κοιτάξτε, πόσο πρέπει να προσέξουμε λοιπόν. Ενώ εμείς λέμε, δεν φταίμε σε τίποτα. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Πείτε μου. Όχι. Αδάμ. Εγώ δεν φταίω τίποτα. Ποιος φταίει, Αδάμ? Η Εύα, η γυναίκα που μου έδωσες. Εύα, τι έγινε εδώ πέρα? Ο εγώ, είναι καλό κορίτσι, είναι το καλύτερο. Και ποιος φταίει? Ο Όφης που έφτιαξες. Μα γιατί τον έκανες τόσο πονηρό? Να είναι τόσο απλός, με κορόιδεψε και δεν πήρα χαμπάρι καθόλου. Αμήν, αυτό είναι. Ο διάβολος έρχεται και σου βάζει πρόσκομα, σου βάζει εκεί ένα δόλωμα και πηγαίνεις μπαμ και πέφτεις μέσα. Και ξέρετε πού θα πέσουμε? Εκεί που μας έχει προειδοποιήσει ο Θεός. Εκεί που δεν κινδυνεύεις, δεν θα σου πει ο Κύριος πρόσεχε γιατί το έχεις νικήσει. Αλλά όταν σου πει ο Κύριος πρόσεχε στην αγάπη, πάει να πει ότι σε περιμένει τη Δευτέρα το πρωί η θύρα της δοκιμασίας της αγάπης. Άμα σου πει πρόσεχε στην πορνεία, θα έρθει η Δαλιδά μπροστά ή ο αρσενικός. Για τις γυναίκες πάντα θα έχουν κάτι. Για τους άντρες έχουμε τη Δαλιδά εκεί πέρα. Άντε και την όμορφη που άρεσε στον Δαβίδ. Και οι γυναίκες έχουν τα δικά τους. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Αλλά ποια είναι τα ενδιαφέροντα, αυτά που έχουν κέρδος? Έχει κέρδος να αγαπάω και να ερωτευτώ κάτι ξένο? Όχι, το αφήνω, απλό είναι. Όταν ο Κύριος σου λέει, πρόσεξε. Λέει λοιπόν, συνεχίζει στο λεξικό, δεν πέφτω σε φταίξιμο, ομοί παρέχον πρόσκομα σκάνδαλο. Λέει ακόμα, μάλιστα πρέπει, λέει, να προνοείς. Το ξέρετε ότι ο δήμαρχος της πόλης πρέπει να έχει συνεργείο που πρέπει να περπατάει μέσα και να βλέπει μην έχει ανοίξει μια τρύπα για να πάει να την κλείσει, γιατί αν πέσεις μέσα φταίει αυτός. Δεν φταίει ο δήμαρχος, μάλλον φταίει ο δήμαρχος που το έχει αναθέσει στον υπάλληλο και ο υπάλληλος δεν πήγε να δει το δρόμο, πήγαινε και έπινε καφέ. Αλλά στην ουσία φταίει αυτός που δεν έχει επιτηρήσει. Και ο Κύριος, αδελφοί, αγαπάει την Εκκλησία και μας λέει ότι εδώ υπάρχει κακοτοπιά, μην πηγαίνετε. Θα δείτε, λέει ο Λόγος του Θεού, τέλεια. Εάν λοιπόν πάμε και πέσουμε στην παγίδα, ποιος φταίει? Ω Θεέ μου, γιατί το επέτρεψες αυτό, Κύριε? Όπα, όπα, σου λέει ο Κύριος, μισό λεπτό. Εγώ στο είπα και στο έχω γράψει. Μην πας από αυτό το μονοπάτι, είναι παγίδα. Και εσύ τι έκανες? Εγώ, λες, πήγα. Δεν θα δοκιμαστώ. Έλεγε κάποιος, θα πάω να δοκιμάσω, λέει, ναρκωτικά, για να δω πώς είναι τα ναρκωτικά, αλλά δεν θα πέσω. Του είχε ρίξει ο διάβολος το αγκίστρι, τον είχε τσιμπήσει και τον πήγαινε. Φιλιππισίους 2:2, κάμετε, λέει, πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε, λέει, όλο το αυτό. Αρχίζει τώρα και τους λέει ο Παύλος, βλέπει την Εκκλησία, μικρούς, μεγάλους, εκεί ήτανε σοφοί, άσοφοι, ήτανε γέροι, νέοι, παιδιά, όλη η Εκκλησία ήταν όπως είμαστε και εμείς, καλή ώρα. Φανταστείτε τώρα να είναι ο Παύλος εδώ πέρα, είναι με τα γραπτά του. Και είναι το Πνεύμα του Θεού που έβαλε στον Παύλο να γράψει αυτά, να τα έχουμε εμείς 2000 χρόνια μετά και να τα διαβάζουμε. Λέει λοιπόν, κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην. Τι έβλεπε? Έβλεπε ο Κύριος ότι τότε θα υπήρχαν κάποια προβλήματα και δεν θα είχαν ενότητα, θα υπήρχε διαφορετικό φρόνημα και ήδη ο πνευματικός άνθρωπος το έβλεπε. Προσέξτε, τους λέει, την αγάπη. Και πώς θα πειραχτεί η αγάπη? Θα σταματήσετε, λέει, να είσαστε ομόψυχοι και ομόφρονες. Χάνεις τη μια ψυχή, χάνεις τη μια καρδιά. Και τι γίνεται? Χώρισμα. Όταν μες στην οικογένεια χαθεί η μία καρδιά, η μία ψυχή, ο ένας στόχος, η οικογένεια που πάει, χωρίζει. Όταν ο Κύριος σου λέει, πρόσεχε, πρέπει να είναι τα μάτια σου ανοιχτά στην ομοψυχία, στο ένα φρόνημα. Τους δίνει συμβουλές, τι πρέπει να κάνουνε για να είναι αυτοί χαρούμενοι και ο Παύλος που τους έχει υπηρετήσει. Πείτε μου, ο Θεός όταν λέει κάτι προσέχετε, το λέει για τον πρόσωπό Του ή για μας? Ταράζει κάτι τη χαρά του Κυρίου? Όχι, αδερφοί. Στον ουρανό δεν υπάρχει θλίψη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Κύριος, άμα εμείς κάνουμε κάτι, πέφτει σε μελαγχολία. Όχι. Ο Κύριος είναι πάντα φως, πάντα χαρούμενος, είναι η ζωή, και όταν βλέπει την Εκκλησία Του να κάνει αυτά που θέλει και δεν κάνει αυτά που της λέει, λέει, ωραία, δεν πάτε από αυτόν τον δρόμο, θα σε πάω εγώ από τον άλλον. Και αρχίζει μετά η κόντρα. Σου λέει ο Κύριος, πήγαινε από εδώ και εσύ πεισμόνεις, λες, όχι, εγώ θα πάω από την άλλη οδό. Σου λέει ο Κύριος, ωραία, εντάξει, εγώ θα σε φτάσω στο τέλος, αλλά το τι έχεις να περάσεις από τον δρόμο που διάλεξες δεν ξέρεις. Άφησε με να σε πάω από εκεί που εγώ ξέρω, παιδί μου. Αλλά ξέρουμε τόσα πολλά, πιο πολλά από τον Θεό. Ε? Ναι, δεν ξέρουμε, πείτε μου σας παρακαλώ. Συνεχίζει ο Παύλος. Μην πράτετε, λέει, μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντες σε Αυτόν. Ο υπερήφανος ήθελε ο Θεός να προλάβει. Ποιος είναι ο πιο υπερήφανος που ξέρουμε στην ιστορία, ο γνωστός σε εμάς τέλος πάντων, τους νυχτούς. Ποιο είναι το πιο υπερήφανο πλάσμα? Να ακούσω. Ο διάβολος. Προσέξτε, λέει, μην κάνετε τέτοια πράγματα, γιατί θα μοιάζετε με το διάβολο. Και πώς μοιάζει κάποιος με το διάβολο? Όταν κάνει τα έργα του διαβόλου. Εγώ είμαι Άγιος, είμαι σούπερ Άγιος, αλλά κάνω τα έργα του διαβόλου. Και ο Κύριος τι λέει? Μου μοιάζεις διάβολος, αλλά εγώ θα σε αλλάξω. Θα σε φτιάξω, σου λέει ο Κύριος. Ο υπερήφανος δεν έχει χαρά. Αν έχουμε χάσει τη χαρά μας, είναι γιατί είμαστε υπερήφανοι και ο Θεός αντιστέκεται, λέει, στον υπερήφανο. Εγώ θα κάνω αυτό, έχω αποφασίσει να κάνω αυτό. Ο Θεός σου λέει σίγουρα? Σου λέει, εγώ θέλω να κάνεις το άλλο. Και εσύ λες, όχι, εγώ θα κάνω αυτό. Ωραία, σου λέει, έλα να δούμε ποιος θα νικήσει. Σου βάζει ο Κύριος μπροστά πρόσκομα και εσύ σπρώγνεις. Ποιος θα κουραστεί, πείτε μου? Ο άνθρωπος, ο υπερήφανος. Νιώθει θλίψη που δεν μπορεί να νικήσει τον Θεό. Δεν τον νικάς. Τη βουλή του Θεού δεν την αλλάζεις. Ο Θεός θα αλλάξει τη δική σου βουλή. Θα καταστρέψει τα δικά σου τα έργα, αλλά αν είσαι έξυπνος, θα κάνεις αυτό που ο Θεός σου λέει γρήγορα, αμέσως. Ο Θεός λέει, αντιτάσσεται στον υπερήφανο, στον ταπεινό δίνει χάρη. Όταν δεν τα καταφέρνεις και λίγο και λερώνεσαι, θα στείλει έναν άγγελο να σε καθαρίσει. Γιατί? Για να μην σε βλέπει λερωμένο. Συνεχίζει, Φιλιππησίους 2:14-16. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, δια να γίνετε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διαστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν τον κόσμο. Κοιτάξτε, ο Κύριος κάλεσε την εκκλησία τότε εκεί στους Φιλίππους και καλεί την εκκλησία της Νέας Ιωνίας να λάμψει ένα δυνατό φως σε μια, και το λέει, είσαστε, λέει, μεταξύ μιας διεστραμμένης γενεάς. Αν, αδερφοί, πριν 2000 χρόνια ήταν διεστραμμένη γενεά, σε λίγες ημέρες είναι σκοτάδι ή δεν είναι? Πείτε μου, αν τότε ήταν σκοτάδι, τώρα τι είναι? Πείτε μου, τι πρέπει να κάνει η εκκλησία? Πρέπει να λάμψουμε ως φωστήρες στον κόσμο. Μα πώς θα λάμψουμε όταν εμείς έχουμε όλα τα προηγούμενα που είπε ο Παύλος? Έχουμε θέματα με τον εγωισμό μας, έχουμε θέματα με το πράττουμε εξ αντιζηλίας, από καινοδοξία, θεωρούμε αλλήλους κάτω από μας. άμα θεωρείς τον άλλον υπερέχοντα, τον αγαπάς και τον σέβεσαι και ευλογείς τη ζωή του, γιατί βλέπεις το ωραίο που έχει κάνει ο Θεός επάνω του. Και απλά λες, θα γίνω κι εγώ μια μέρα λαμπρός και θα φάγω σαν αυτόν. Δεν κοιτάς να τον καταπνίξεις, ξέρεις αυτός τι κάνει. Έχεις μια ωραία εικόνα, μια ωραία παρουσία και έρχεται ο άλλος από πίσω και πιάνει από εδώ, από εκεί. Και αυτά δεν γίνονται μακριά, γίνονται μέσα στην εκκλησία. Γίνονται μέσα στην εκκλησία. Έτσι λέει ο Παύλος. Δεν έλεγε τρελά πράγματα ο άνθρωπος. Είχε ακούσει, είχε γνωρίσει, καταλάβαινε τι γινόταν εκεί πάνω, από τη Βέρεια, από εδώ, από εκεί, στην Κόρινθο. Τα ήξερε όλα, ήξερε τη βρωμιά που υπήρχε μέσα στην Κόρινθο, ήξερε ότι η εκκλησία έπρεπε να απέχει από πορνεία, να κάνει το θέλημα του Θεού και είχαν και καύχηση ότι είχαν μεγάλη χάρη στον πόρνο. Ξέρετε αδελφοί, ο λόγος του Θεού είναι αληθινός. Έγιναν τότε, να τα ακούμε σήμερα και να μας πιάνει τρόμος και φόβος. Τους λέει λοιπόν, θέλω να λέει να λάμπετε σαν φωστήρες μέσα στον κόσμο, κρατούντες τον λόγο της ζωής διακάχυβμά μου εν τη ημέρα του Χριστού. Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο λοιπόν να ξεχωρίζει σαν ένας φωστήρας μέσα στον κόσμο? Είναι ο λόγος της ζωής. Ποιος λόγος της ζωής? Είναι ο λόγος που λαλείται κάθε Σάββατο, ο λόγος που είναι γραμμένος εδώ και μπορεί να τον πάρεις και να τον εμπιστευτείς και να πεις θα γίνω όπως ο Κύριος θέλει. Αυτός είναι ο λόγος της ζωής. Όταν μιλάει ο Κύριος ότι πρέπει να λάμπεις, πρέπει να λάμπεις. Όταν λέει ότι πρέπει να αγαπάς, και αυτό είναι το θέμα μου σήμερα, να λάμπουμε από αγάπη και όχι να λάμπουμε από σκοτεινά πράγματα, πικρίες, θυμούς, κακίες, ζήλες, καινοδοξίες και όλα τα άλλα. Δεν τα λέω, δεν τα βγάζω από μένα, είναι γραμμένα εδώ, τα έλεγε ο Παύλος, γιατί πριν 2000 χρόνια επάνω εκεί στα βόρεια προάστια είχαν πρόβλημα οι αδερφοί. Ιωάννης 1:4, εν αυτό ζωή είναι, μιλάμε για το λόγο της ζωής, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. 1:9 ήταν το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο εις τον κόσμο. Ακούσαμε στη σύναξη κάτι πάρα πολύ όμορφο. Όταν έρθει το Άριο με το σπερματοζωάτερο, όταν λέει έρθουν σε επαφή και ενωθούν, γίνεται μία λάμψη μέσα στη μήτρα, γίνεται μία λάμψη. Έρχεται το φως, έρχεται μια ψυχούλα, έρχεται σε ύπαρξη. Δεν είναι ωραίο? Δεν είναι ωραίο όταν ο λόγος του Θεού έρχεται μέσα στην καρδιά μου να αρχίζω να λάμπω? Ξέρεις τι είναι να είσαι χριστιανός, να είσαι παιδί του Θεού και να βγάζεις σκοτάδι? Να ανοίγεις το στοματάκι σου και να βγαίνουν πικρίες, να βγαίνουν χίλια δυο προβλήματα. Αγωνίζομαι αδερφέ, αγωνίζομαι, αλλά είμαι μια πηγή που βγάζω και το γλυκό και το πικρό. Έτσι είμαι, τι να κάνω? Ο Κύριος σου λέει να κλείσεις τελείως το πικρό και να βγάζεις μόνο γλυκό. Μα εγώ θέλω και λίγο πικρό. Ο Κύριος σου λέει αν θέλεις και πικρό, εγώ θα σε δοκιμάσω και θα βγάλω την πικρία από μέσα. Θα το κάνει, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε αδερφοί. Να πάμε στον ουρανό και να είμαστε δίγλωση, ξεχάστε το. Θα είμαστε μόνο γλυκομήλυτοι. Γλυκομήλυτοι. Θα μάθουμε να μιλάμε γλυκά. Δεν μπορούμε να μιλάμε όπως θέλουμε. Έλα εδώ, πήγαινε εκεί. Όχι, γλυκά. Αγάπη μου, καλή μου, καλέ μου, πώς είσαι? Μα εγώ, άστα αυτά για έξω, για το σκοτεινό κόσμο, το διαστραμμένο. Αμήν. Τι λέτε αδερφοί, θα μπούμε στο φως μέσα? Αμήν. Δεν μπορούμε ότι κάνει ο κόσμος να το κάνουμε και εμείς, να αντιγράφουμε τον κόσμο στην ψευτιά, στην απάτη, στην κλεψιά, στη βρωμιά του, στην πορνεία, στη μοιχεία. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Απλό είναι, απλό, απλό σου λέει ο Κύριος. Έχεις χάσει το δρόμο σου και ξέρεις κάτι, θα σε επαναφέρω εγώ, δεν θα σε αφήσω. Αλλά θα κοστίσει. Είτε το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Ακούστε τι λέει ο Ιάκωβος 1:17. Πάσα δόση αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι άνωθεν κατεβαίνουν από τον Πατέρα των Φώτων. Δηλαδή, όταν ο Πατέρας των Φώτων που είναι φως έρθει και σου κάνει ένα δώρο, το πρώτο δώρο που έχω είναι η γυναίκα μου. Μετά είναι τα παιδιά μου, η οικογένειά μου και η εκκλησία. Τα αδέρφια μου, το σώμα. Λοιπόν, αν αυτό το δώρο δεν το εκτιμήσω, ξέρετε τι λέω. Δεν είσαι καλός μπαμπάς, δεν έκανες σωστή επιλογή και εσύ φταίς και ευθύνεσαι για αυτό το πράγμα που έχω πάθει εγώ σήμερα. Πού? Στο φως. Το σκοτάδι έρχεται να διδάξει το φως. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος σου λέει, άκουσε με λίγο. Εγώ είμαι αγαθός. Μου το ζήτησες? Ω Κύριε, αγαπάω αυτόν, θέλω να μου τον δώσεις οπωσδήποτε. Ω, νηστεία, κακό. Να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Μόλις το πετύχουμε και ικανοποιηθούμε μετά, είναι κακό. Τελικά, πρέπει να διορθώσουμε τον τρόπο που ζητάμε, τον τρόπο που σκεφτόμαστε και να βάλουμε φως μες στη ζωή μας. Αυτό είναι δώρο του Θεού. Μη μιλάς, πορεύσου όπως ο Κύριος έχει βάλει και ευχαρίστησε τον Κύριο γι' αυτό. Εκμεταλλεύσου κάθε ημέρα για να δείξεις την αγάπη στο δώρο του Θεού. Είπα ένα παράδειγμα τώρα. Είπα ένα παράδειγμα. Ψαλμός 36:9. Διότι μετά σου είναι πηγή της ζωής. Εν το φωτί σου θέλουμε ειδή φως. Και είπε ο Θεός και να γεννηθεί φως και έγινε φως. Η έκφραση του Θεού στη δημιουργία ήταν ένας λόγος. Και έγινε φως. Είναι ο λόγος του Θεού, είναι δυνατός και αποτελεσματικός. Όπως ήταν στη ζωή του Παύλου, έτσι είναι και στη ζωή τη δική μου. Λέμε όλοι, τον Παύλο που συνάντησε τον Κύριο και αφού συνάντησε τον Κύριο δεν μπορούσε να μην αλλάξει. Γιατί έχει αλλάξει ο Κύριος από τότε μέχρι σήμερα. Τι λέει ο Θεός? Ότι είμαι ο ίδιος. Σήμερα λοιπόν που σου λέει ότι εγώ είμαι εδώ να θεραπεύσω την πληγή σου, θα πεις ότι αυτό είναι τώρα από τον αδερφό τον Γιώργο? Δέξου το ότι είναι από τον Πατέρα των Φώτων για να θεραπευτείς. Γιατί αυτός που θα δεχτεί ότι αυτό είναι παρακυρίου, θα θεραπευτεί. Αυτός που έχει, μην πράτεται τίποτα, λέει, από αμφισβήτηση. Μας έπιασε ο Παύλος. Εγώ το αμφισβητώ αυτό. Αυτό δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι έτσι. Αμφισβήτηση. Ο Παύλος λέει πολύ ωραία στις Πράξεις το 9:3, ενώ πορευόμουν προς τη Δαμασκό, εξέφνης, ξέρεις, οι ευλογίες έρχονται ξαφνικά. Έρχεται φως και αλλάζει τη ζωή μας. Εξάφνης ίστραψε προς αυτόν φως από του ουρανού. Και τι έγινε? Όπως ξέρουμε, από διώκτης του χριστιανισμού έγινε ο Απόστολος των Εθνών. Ξαφνικά γίνεται η αλλαγή. Ακούστε αδελφοί, η αλλαγή γίνεται ξαφνικά. Τι άλλο γίνεται ξαφνικά? Η δοκιμασία. Ενώ είσαι μια χαρά, λες πω, μια χαρά, τα έχω όλα ωραία. Ξαφνικά συμβαίνει κάτι και λες, από πού ήρθε τώρα αυτό? Οι αλλαγές στον πνευματικό άνθρωπο ξεκινάνε ξαφνικά. Αλλά πριν έρθει αυτό το ξαφνικό, έρχεται ο Λόγος του Θεού και σε προετοιμάζει και σου λέει, πρόσεξε, γιατί θα γίνουν ξαφνικά πράγματα στη ζωή σου. Ανέμενε να διαλέξεις μεταξύ σκότους και φωτός. Πράξεις 12:7, ήταν ο Πέτρος μέσα στη φυλακή και 12:7. Και ξαφνικά λέει, ήρθε ο άγγελος. Τι λέτε, ο Θεός έχει έναν τρόπο να εργάζεται έτσι ξαφνικά? Ναι. Ναι, ήταν μέσα στη φυλακή, ήρθε φως, λέει, έλαμψε, λέει, εν το οικίματι. Και πάει, τον χτυπάει στην πλάτη και του λέει, σηκώθητι ταχαίως. Και καθώς έκανε το βήμα να σηκωθεί, φανταστείτε, δεμένος, ξύπνα. Ναι, ξύπνιος είμαι. Σήκω. Ναι. Ναι. Σήκω. Ναι, θα σηκωθώ. Πρέπει να κάνεις αυτό. Ναι, θα το κάνω. Ναι. Τι του λέει? Σήκω. Και όταν σηκώθηκε, όσο είσαι κάτω, οι αλυσίδες δεν πέφτουν. Πρέπει τις αλυσίδες να τις σπάσει η δύναμη του Θεού. Πρέπει να κάνεις την κίνηση, να πεις ναι, φεύγω. Εάν κάθεσαι ακίνητος, ήδη στην ευλογία που ο Θεός σου έχει δώσει και δεν κάνεις το μέρος το δικό σου, θα μείνεις εκεί για πάντα. Πρέπει να σε πιάσει ο άγγελος να σου πει, έλα σήκω. Και αυτό νιώθω ότι κάνουμε, αδερφοί. Ο ένας τον άλλον, όταν βλέπεις τον άλλον πεσμένο, δώσ' του λόγο προφητικό, δώσ' του λόγο ευλογίας. Μην είσαι εδώ, βγες από εδώ, έλα να φύγουμε από το σκοτάδι, ο Κύριος θέλει να σου δώσει φως. Και παρακίνησέ τον, υπάρχει ελευθερία, πρότρεψε τον άλλον για ελευθερία. Όταν αφήνεις τον άλλον με στη λάσπη της δοκιμασίας, με στη λάσπη της πικρίας, της κακίας, της διαπλοκής, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και δεν τον βγάζεις έξω, έχεις μέρος ευθύνης. Ο Θεός κάλεσε την Εκκλησία για να βγάλει τους δεσμίους από τα σκοτάδια. Όταν πας και ευαγγελίζεις, ξέρεις τι κάνεις εκείνη την ώρα. Είσαι ένας άγγελος που έχεις τη δύναμη του Ευαγγελίου μέσα σου και πας και βρίσκεις τον άλλον. Αν είχες πνευματικά μάτια, θα έβλεπες ότι είναι χειροπόδαρα δεμένος μες στην αμαρτία. Και πρέπει να πας εσύ με πίστη και να του πεις: ο Χριστός σε αγαπάει. Έλα στον Κύριο, έλα στην Εκκλησία. Και ο διάβολος τι κάνει, η τεχνική του ποια είναι? Πω, σήμερα είμαι πολύ κουρασμένος, δεν πάω στην Εκκλησία. Έγινε κάτι, λες, ναι, κάτσε κάτω, πού να πάμε τώρα, κάνει και κρύο. Ο Κύριος τι λέει? Στον οίκο μου γίνονται οι θεραπείες. Έλα να αγωνιστούμε, να συναγωνιστούμε όλοι μαζί. Πρέπει ο Πέτρος να κάνει την κίνησή του. Διότι ο Θεός ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους είναι ως της έλαμψε εν τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Έχουμε λοιπόν έναν Θεό που είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδε μία. Και ζητάει λοιπόν ο Κύριος να ενεργήσουμε με αυτό το φως για να μπορέσουμε να φέρουμε φως σε αυτόν τον κόσμο που είναι σκοτεινός. Το παράδειγμα τώρα. Το παράδειγμα που μας έχει δώσει ο Θεός, ποιο είναι, πείτε μου. Ποιο είναι το παράδειγμά μας που θα φύγουμε από το σκοτάδι και θα πάμε στο φως? Είναι ο Χριστός. Δεν πρόκειται να κάνω εγώ τίποτα καλό, ούτε εσύ, να το διευκρινίσουμε αυτό. Μην νομίζεις ότι εγώ είμαι άχρηστος και εσύ είσαι χρήσιμος. Ή εσύ ο άχρηστος, εγώ ο χρήσιμος. Τελειώσανε αυτά, δεν υπάρχουν. Είμαστε όλοι χώμα της γης. Αμήν. Χώμα. Είμαστε χώμα. Το παράδειγμα μας είναι ο Κύριος μας. Αυτόν πρέπει να μιμηθούμε. Ιώβ 29:3.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιώβ 29:3. Τι λέει εκεί? Ότι ο λίγνος αυτού έφεγγε επί της κεφαλής μου και δια του φωτός αυτού περιεπάτουν εν το σκότι. Όταν ο Θεός φέγγει επάνω μας, περπατάμε μέσα στο σκοτάδι και δεν σκοντάφτουμε. Έτσι λοιπόν θέλω ο Λόγος του Θεού να είναι ζωντανός μέσα στην καρδιά μας και να μας δίνει παραδείγματα. Θα πάρω λοιπόν, δεν θα αργήσω, έχω δύο δρόμους που διαλέγουμε και είναι το παράδειγμα που μας άφησε ο Χριστός. Το πρώτο είναι ότι ο Χριστός ήταν ταπεινός. Στην αρχή μιλήσαμε για ένα φρόνημα, μια ψυχή, για να μην έχουμε καινοδοξίες, αντιζηλίες, να είμαστε ταπεινοί και να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες σε Αυτόν. Ακούστε τι λέει λοιπόν τώρα εκεί, τα ίδια λόγια του Παύλου είναι, μέσα από τη Φιλιππισίους. Φιλιππισίους 2:6. «Ως της εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοις με τους ανθρώπους. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Με άλλα λόγια, όταν ο Θεός εμπιστευτεί μία διακονία, γιατί ο Χριστός πήρε μία διακονία, τη διακονία της διαλλαγής, είπε ότι αυτός παραδόθηκε για να γίνει ο Μεσίτης, να γίνει το αρνί που θα σφαζότανε για να καλυφτεί με το αίμα του η αμαρτία όλου του κόσμου, πήρε μία διακονία. Για να μπορέσει αυτή τη διακονία να τη φέρει εις πέρας, το πρώτο και το βασιλικότερο πνεύμα που έπρεπε να έχει πάνω του ήταν ότι έπρεπε να ήταν ταπεινός. Έτσι μας λέει ο Παύλος εδώ. Ταπεινός. Ενώ μπορούσε να διαχειριστεί τη δύναμη του Θεού, γιατί την είχε, ποτέ δεν τη χρησιμοποίησε. Δεν τον είδαμε ποτέ να πει, ας γίνει ένα αυτοκίνητο. Τεχνολογία, δεν είχε ο Θεός τεχνολογία? Βέβαια. Τα πάντα είχε. Στα χέρια του μπορούσε να κάνει τα πάντα. Ούτε να γίνει ένα γαϊδουράκι. Πήγαινε, λέει, πάρε το γαϊδουράκι, λέει, του τάδε και φέρ' το να μπούμε στην πόλη. Δεν είπε ποτέ να γίνει ένας φούρνος, να γίνουν ψωμιά, να φάω. Ποτέ. Είπε, τι έχουμε λίγα ψαράκια, φέρτα εδώ. Τα ευλόγησε και είπε, δώστα να φάνε. Πάντα χρησιμοποίησε τη δύναμη του Θεού για τους ανθρώπους που αγάπησε, αδερφοί. Όχι για τον εαυτό του. Εκένωσε τον εαυτό του. Είπε, έρχομαι Θεέ μου να κάνω το θέλημά σου. Πείτε μου, πόσες φορές λέμε στη ζωή μας ή στην καθημερινότητά μας, Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Και πόσες φορές δεν λέμε, Κύριε, κάνε μου αυτό, κάνε μου το ένα, κάνε μου το άλλο. Το θέλημα του Θεού μας ενδιαφέρει τόσο λίγο, αλλά το δικό μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Είναι τόσο ψηλά το φρόνημά μας. Ο Κύριος θα κάνει, θα μας κατεβάσει. Θα μας κατεβάσει και θα μας οδηγήσει όπως ο Χριστός. Το τέλος του ποιο ήτανε, αδερφοί? Το τέλος του ήτανε σταυρικός θάνατος. Ο σταυρικός θάνατος ήτανε για τον Χριστό, όπως ξέρουμε, γιατί έπρεπε να σώσει τους ανθρώπους, αλλά και για όλους όσους τον ακολουθούν. Τι μας λένε τα Ευαγγέλια, λέει, σήκωσε, λέει, το σταυρό σου και ακολούθησέ με. Καθώς λοιπόν εταπείνωσαν τον Χριστό, τον μαστίγωσαν, και σαν αρνί άφωνο, χωρίς γογγισμό, με το σταυρό στην πλάτη πήγε προς το Γολγοθά, θα πας και εσύ και εγώ. Λέμε ότι ναι, ο Χριστός σταυρώθηκε για μένα, ναι, αυτό έπρεπε να το κάνει για να σωθείς, για να έχεις πρόσβαση να σωθείς, αλλά τη σάρκα αυτή που έχεις και αντιστέκεται, η υπερήφανη που έλεγα, η αλαζονική, θα καρφωθεί στο σταυρό για να αλλάξει, γιατί αλλιώς δεν αλλάζει. Το εγώ θα σπάσει όταν αρχίσει και σε μαστιγώνει η δοκιμασία. Όταν αρχίζεις και τρως τα μαστιγώματα, να δεις, θα γίνεις ένα με τη γη, χώμα. Όσο είσαι μια χαρά, δύναμη, εξουσία, δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο σου. Αγάπη, τι είναι αυτό? Χαρά. Ο Κύριος να μας κάνει χάρη, αδερφοί. Ταπεινός δεν είναι αυτός που έχει τη μορφή του ταπεινού, αλλά αυτός που σηκώνει το σταυρό του. Ο Κύριος, αδερφοί, μας καλεί να πάρουμε τον δρόμο του Χριστού, να αφήσουμε το δικό μας και να καρφώσουμε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που είπα προηγουμένως στο Σταυρό. Εάν δεν έχετε καρφιά, έχω στο σπίτι μου 30 κουτιά καρφιά που έχουν 250 το καθένα. Φτάνουν για όλους μας. Μια φορά έδωσα ένα καρφί σε κάποιον, του λέω πάρ' το, να θυμάσαι, ο Κύριος καρφώθηκε για την αμαρτία. Και άμα δεν νιώθεις, τρύπα λίγο τον εαυτό σου να καταλάβεις τι πέρασε ο Κύριος για σένα. Πρέπει να μπούμε, αδερφοί, στη διαδικασία. Ποτέ ο υπερήφανος δεν θα καταλάβει το πρόβλημά του αν δεν έρθει σε επαφή με το φως του Χριστού. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ποτέ. Αν δεν έρθει ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας, δεν θα καταλάβουμε ποτέ. Χριστός, αγαπητοί μου, σημαίνει σταυρός. Γιατί ο Χριστός έμεινε στη μνήμη όλου του κόσμου? Για τα θαύματα? Για τις δυνάμεις? Ή για τη θυσία του πάνω στο σταυρό? Για τη θυσία του πάνω στο σταυρό. Οπότε λοιπόν, αυτό που θα μείνει και όλοι θα λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος άλλαξε γιατί σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό. Αμήν. Αυτό θα αλλάξει τη ζωή μας. Φιλιππισίους 3:10 λέει, για να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο αυτού. Ο Παύλος το είχε πιάσει το μήνυμα. Ο Παύλος δεν κοίταγε να ξεγλιστρήσει από τις δοκιμασίες. Παύλο, έλα εδώ, τώρα πρέπει να τιμωρηθείς. Αν πρέπει να τιμωρηθώ, να τιμωρηθώ. Το έκανε γιατί? Για να τους δείξει την οδό. Όταν δεν έπρεπε, διαμαρτυρότανε. Όταν έπρεπε όμως να φανεί το Ευαγγέλιο και η δόξα του Θεού, άντεχε. Δεν κοίταξε να υπερασπίσει τον εαυτό του. Ψαλμός 40:8, χαίρω Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου και ο νόμος σου είναι εν μέσω της καρδίας μου. Ψαλμός 143:10, δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου, διότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό ας με οδηγήσει εις οδόν ευθεία. Αδερφοί, δεν μπορούμε χωρίς τον Κύριο να προχωρήσουμε. Να ζήσουμε τη ζωή του Κυρίου. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Ο Κύριος θέλει να μπούμε σε μια εξήτηση, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Πρέπει να κλάψουμε, δεν ξέρω πώς να σας το πω. Να δούμε τις ελλείψεις μας και να πούμε ότι πρέπει να τελειώσουμε με τις ελλείψεις μας. Μπήκαμε στο 2024. Πριν ένα χρόνο είμαστε εδώ και πάλι κοιτάγαμε τα ίδια. Λέμε πάλι, αλήθεια, από τον περσινό χρόνο τι κουβαλάμε στην πλάτη μας? Άμα κουβαλάμε ακόμα πράγματα, κάναμε λίγη δουλειά. Εύχομαι το 2024 να είναι ένα έτος απελευθέρωσης. Ψαλμός 43:3-4. Εξαπόστρωνε το φως σου και την αλήθειά σου. Τι είπε ο Κύριος? Εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι η αλήθεια. Αυτά ας με οδηγώσουν, ας με φέρωσουν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Τότε θέλω εισέλθει εις το θυσιαστήριο του Θεού. Κοιτάξτε ωραία εδάφια. Για να θυσιάσουμε τα πάντα, τα πολύτιμά μας, έχουμε ανάγκη από τον Κύριο, αδερφοί. Έχουμε ανάγκη από τον Κύριο. Ελάτε λοιπόν να ζητήσουμε από τον Κύριο χάρη για την υπερηφάνειά μας, για το εγώ μας. Αμήν. Αυτό που είμαι και αυτό που έχω και αυτό που περνάω είναι γιατί εγώ φταίω. Αμήν. Αυτό είναι ταπείνωση, αναγνώριση. Ψαλμός 51:17. Ψαλμός 51:17. Θυσίες του Θεού είναι πνεύμα συντετριμένο και καρδιά συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Θέλω να σας πω ότι ένα από τα μυστικά της Βασιλείας και της Διακονίας είναι αυτό το πνεύμα το συντετριμένο και η καρδιά η συντετριμένη και η τεταπεινωμένη. Η ταπεινή, λέει στο Ψαλμό 69:32, η ταπεινή θέλει σιδή και εφρανθεί και η καρδία ημών των εξητούντων τον Θεό θέλει ζήσει. Η ταπεινή, αδερφοί. Εάν δεν πάρουμε απόφαση να καρφώσουμε την υπερηφάνειά μας με όλα τα άλλα τα όμορφα που διαβάσαμε προς την Φιλιππισίους, πάρε το βράδυ την επιστολή, διάβασέ την πρώτο, δεύτερο κεφάλαιο, τα βρίσκεις όλα μέσα εκεί πέρα. Το δεύτερο, είπαμε, είναι η αγάπη. Αδερφοί, ο Κύριος πέρασε το φως του, ο Θεός, πέρασε το φως του μέσα από τον Χριστό και ο Χριστός δια του Πνεύματος του πασχίζει να περάσει μέσα μας αυτό το φως. Και είπαμε, τι είπαμε, ότι ο Θεός τι είναι? Αγάπη. Στον Ιωάννη στο 3:16, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτό μονογενή, για να μην χαθεί, να μην απολεστεί πάσο πιστεύουν σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ο Θεός λοιπόν από αγάπη έδωσε. Εμείς από αγάπη δίνουμε. Έχουμε πρόβλημα το να δίνουμε. Έχουμε πρόβλημα στην αγάπη μας. Ιωάννης 13:1, ακούστε τι λέει Ιωάννης 13:1. Αγάπησε, λέει, τους δικούς του μέχρι τέλους. Ποιους? Την παρέα του, τους μαθητές του, μέχρι τέλους τους αγάπησε. Εμείς σήμερα μαθητεύουμε στην αγάπη. Θέλεις να σου πω κάτι? Η εκκλησία είναι τόπος που μαθητεύουμε την αγάπη. Αμήν. Το σπίτι, ο οίκος μας, είναι ένας τόπος που μαθαίνουμε την αγάπη. Θα πρέπει να αγαπάς τη γυναίκα σου και η γυναίκα να αγαπάει τον άντρα της. Όχι μόνο όταν είναι ξένη μπροστά. Είδα ένα βιντεάκι, πολύ μου άρεσε. Ήταν λοιπόν ένας άντρας, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Πάει στο σπίτι και νόμιζε ότι η γυναίκα του δεν είναι εκεί. Μπαίνει λοιπόν μέσα, βγάζει τα παπούτσια, τα πετάει από εδώ, τα πετάει από εκεί. Και πετάει τα μπουφάν του και αυτά, μπαίνει μέσα. Ό,τι χειρότερο να κάνει σε μια γυναίκα είναι με τα λασπωμένα σου παπούτσια να μπει μέσα, να τη πετάξει το μπουφάν εκεί που έχει τακτοποιήσει το σπίτι και όλα ωραία. Και πώς βλέπει ότι ήταν η γυναίκα του μέσα και δεν το ήξερε, είδε κάτι ο άνθρωπος ότι είναι η γυναίκα του μέσα. Πότε τα μάζεψε και τα έβαλε σε τάξη? Το ένα παπουτσάκι δίπλα στο άλλο, ήταν έτοιμο να κάνει και σφουγγάρισμα. Λέω, δεν είναι ανάγκη, λέω. Αν αγαπάς, λέω, τον άνθρωπό σου, δηλαδή πρέπει να έχεις από πάνω σου το φόβο για να το κάνεις. Αγαπάς γιατί αγαπάς και σέβεσαι τον κόπο του άλλου. Αμήν. Αγαπάω την Εκκλησία γιατί σέβομαι τον κόπο του Κυρίου, αδερφοί. Πρέπει να αγαπήσουμε την Εκκλησία γιατί είναι ο καρπός του δικού του πόνου. Δεν είναι δική μου η Εκκλησία, ούτε δική σου. Και ούτε μπορώ να τις φέρομαι όπως θέλω, ούτε μπορεί να φέρεται η Εκκλησία όπως θέλει. Η Εκκλησία οφείλει να φέρεται όπως είναι γραμμένο μες στο Λόγο. Και ο Λόγος τι λέει? Να ακούσω. Αγάπη. Αγάπη. Ιωάννης 13:35. Εκ τούτου θέλω σου γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Μαθητεύουμε λοιπόν και διδασκόμαστε την αγάπη για να αρχίσουμε να βγάζουμε επιτέλους λίγο φως. Ρωμαίος 12:9. Η αγάπη σας, λέει και ο Παύλος, σας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεται στο πονηρό, προσκολάστε εις το αγαθό. Ρωμαίος 13:10. Η αγάπη κακό δεν κάμει εις των πλησίων. Είναι λοιπόν εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Η αγάπη μακροθυμεί, το διαβάσαμε στην αρχή. Η αγάπη δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν εκπίπτει ποτέ. Δεν τελειώνει η αγάπη, αδελφοί. Τελειώνει ο Θεός. Δεν τελειώνει ο Θεός, ούτε η αγάπη τελειώνει. Αν γεμίσουμε από αγάπη και θα τη δείξουμε πού? Θα τη δείξουμε εκεί που πρέπει. Και πού σου λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να δείξεις αγάπη? Πες μου. Θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας. Θα αγαπήσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Θα σταματήσουμε να είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Γιατί αυτό το σώμα ανήκει σε αυτόν. Μετά θα αγαπήσουμε αυτόν που είναι δίπλα μας. Άντρα, γυναίκα, παιδιά, παππού, γιαγιά, θείο, θεία, δεν ξέρω εγώ τι, το σώι όλο. Μα είναι έτσι, ναι. Και ο Χριστός λέει, έτσι πρέπει να τους αγαπάς, όπως είναι. Πώς θα δεις σωσμένους του συγγενείς σου, αν έχεις τη μορφή του διαβόλου? Αν έχεις τη μορφή του Χριστού, θα πούνε, αυτός έχει αλλάξει, παιδί μου, κάτι καλό έχει επάνω του. Και μπορεί και στο τέλος. Θα μου πεις, θα ζήσω εγώ δηλαδή 30 χρόνια, 40 χρόνια ταλαιπωρία για να σωθούν αυτοί? Αμήν. Θα φέρεις μια ψυχή στο Χριστό. Αυτό είναι ευλογία. Θα πάρεις μισθό γι' αυτό. Β' Κορινθίους 13:11. Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, τελειοποιήστε, παραμυθίστε, φρονείτε το αυτό, ειρηνεύετε. Και ο Θεός της αγάπης θέλει είστε με θυμών. Θα πω δύο εδάφια ακόμα. Παροιμίες 4:18. Η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρό φως, το φέγγον επί μάλλον και μάλλον έως σου γίνει τέλεια ημέρα, αδερφοί. Το δίκαιον, το φως είναι λαμπρό. Έχουμε φως επάνω μας και ξέρετε τι έχουμε κάνει? Δεν το έχουμε εκτιμήσει. Πρέπει να το εκτιμήσουμε και να καταλάβουμε την εξουσία που έχει το φως αυτό που έχουμε επάνω μας. Μιχαίας 7:8. Μη εφραίνου είσαι με εχθρέ μου, λέει, τα διαβάζω συνεπτικά, θέλω να πω αυτό που θέλω να φτάσω. Μη εφραίνουσε με εχθρέ μου, εάν έπεσα θέλω σηκωθεί. Και αν εκάθισα εν σκότη, ο Κύριος θέλει είστε φώσισε με. Αμήν. Ο Κύριος θέλει είστε φώσισε με. Ό,τι και να γίνει, θέλω να σου πω, μην μένεις πεσμένος. Ο Κύριος είναι φως. Μα δεν τα καταφέρω, το έχω κάνει αυτό το πράγμα χίλιες φορές. Και μία χίλιες μία. Πες μου λίγο, η χάρη του Θεού έχει ποσότητα χίλιες δύο μήπως. Και λες, δεν μπορώ να το ξανακάνω. Έλεος, αλλά ο Θεός βλέπει τον αγώνα σου. Κύριε, ξέρω ότι αυτό δεν είναι καλό. Έπεσα, αλλά θα σηκωθώ. Ξέρεις πόσες φορές θα σε σηκώσει ο Θεός? Όσες φορές του ζητάς. Όσες φορές θα του ζητάς, ο Θεός θα είναι εκεί και θα σε σηκώνει. Τι λέτε, εάν ο Πέτρος, αν τον άφηνε ο Κύριος πάλι και βυθιζότανε και του έλεγε ο Πέτρος, Κύριε, το χέρι σου, δεν το ξανάδινε. Έλα, βρε, λίγο πίστε, πάμε. Έλα, τι έπαθες, θα τον άφηνε πάλι λίγο. Έλα, βρε, πάλι, έλα, πάμε. Άντε, θα μάθει το παιδί να περπατάει πάνω στα νερά. Πού θα πάει? Πόσες φορές έχουμε βυθιστεί, Όπο, και άμα βλέπουμε και κανέναν άλλο να βυθίζεται, εκεί είναι. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, μη χαίρεσαι, λέει, στην πτώση. Ολιγοπίστησε ο άλλος, έγινε κάτι, έγινε, τι θα κάνουμε τώρα? Ποιος είναι αυτός που θα κρίνει? Μόνο ο Θεός. Αδελφοί, ξέρετε τι δόθηκε σε εμάς? Να αγαπάμε, να συγχωρούμε, να καλύπτουμε, να αγκαλιάζουμε και να είμαστε εδώ κάθε Σάββατο και Τετάρτη στην προσευχή για να αγωνιζόμαστε και αν βλέπουμε κάποιον να πέφτει να δίνουμε χέρι βοηθείας να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η έννοια της Εκκλησίας. Γι' αυτό σε έφερε ο Θεός εδώ, γι' αυτό κάθεσαι σε αυτή τη θέση και να ξέρεις ότι αυτή τη θέση την είχε δει ο Θεός προκαταβολής κόσμου και την ήξερε ότι είναι για σένα και δεν πρόκειται να την πάρει κανένας. Ο Κύριος λοιπόν είναι το παράδειγμά μας. Θα κάνουμε ό,τι έκανε ο Κύριος. Λέω ένα ακόμα και τελειώνω. Ιωάννης κεφάλαιο 13, 14 και 15. Είναι η ώρα να κάνει κοινωνία με τους μαθητές του, είναι η ώρα να πάει προς το Σταυρό και πιάνει και πλένει τα πόδια των μαθητών του και λέει «Και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων». Στο 15 λέει «Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάνετε κι εσείς καθώς εγώ έκανα εις εσάς». Αδερφοί, το παράδειγμα μας είναι ένα, μοναδικό. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Κύριο, να τον αγαπήσουμε πραγματικά, γιατί μας έδωσε φως. Εγώ ήθελα να τον ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για την τιμή που μου έχει κάνει να είμαι ένας άνθρωπος καλεσμένος από τον Θεό. Αυτό που κάνω το κάνω υπεύθυνα, γιατί αγαπάω τον Κύριό μου. Η υποχρέωσή μου απέναντι στον Θεό είναι να σας αγαπάω με τέλεια αγάπη. Αυτός είναι ο αγώνας μου. Αυτή είναι η προσευχή μου και αυτό είναι που ζω κάθε μέρα. Αυτό που λέει ο Παύλος ότι όταν κάποιος αρρωσταίνει, αρρωσταίνω και εγώ, δεν το νιώθω πάρα πολύ. Αλλά λέω, Κύριε, θέλω να μου δώσεις λίγα σπλάγνα ακόμα. Λέω, έχεις? Μου λέει, έχω, αν έχω, σου δώσω, παιδί μου. Και ευχαριστώ τον Θεό μέρα που περνάει, κάθε μέρα που περνάει, γίνομαι καλύτερος. Ευχαριστώ τον Θεό. Νιώθω την ευθύνη να πορευθώ σε αυτό που ο Θεός με κάλεσε με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Τώρα, αν κάνω και πέσω, τι θα κάνετε? Πείτε μου. Θα με πατήσετε να πάω πιο κάτω? Όχι. Ξέρετε, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Απλά έχω ευθύνη, τίποτα άλλο. Και λέει ο Λόγος του Θεού, αυτός που έχει ευθύνη, τι θα κάνει περισσότερο? Και επειδή δεν θέλω να φάω ξύλο, θέλω όλοι μαζί, με τον τρόπο τον έναν, με τον άλλον, με το γέλιο, να τα πω και ομά, να τα πιο χαλαρά. Ξέρετε, δεν έχω τρόπους εγώ να μιλάω με διπλωματία. Δεν είμαι διπλωμάτης. Και ευχαριστώ τον Θεό. Ο Λόγος του Θεού είναι διπλωμάτης? Είναι ξεκάθαρος. Αυτό που το Πνεύμα του Θεού μου δίνει, αυτό λέω. Και ξέρω ότι θα φτάσουμε όλοι στο τέλος. Έχω πάρει βαθιά απόφαση μέσα στην καρδιά μου να αγαπάω την Εκκλησία. Αμήν. Και ξέρετε κάτι, θα σου πω και κάτι άλλο. Έχω απαγορέψει στο διάβολο να μου δηλητηριάζει την καρδιά για την Εκκλησία. Δεν πιάνω συζήτηση μαζί του. Δεν του μιλάω. Δηλαδή, αν έρθει και μου πει, ξέρεις, ή να βάλει σκέψη, γιατί ο διάβολος έτσι είναι. Δεν έρχεται, δεν να μιλήσει. Βάζει σκέψη. Λέω, αρνούμε. Ο Γιάννης είναι τέλειος άνθρωπος του Θεού. Η Γιώτα, τέλεια θυγατέρα του Θεού. Η Ελένη, ευλογημένη. Και ευλογώ την Εκκλησία. Ξέρω ότι ο λόγος μας, ολωνών, έχει δύναμη. Αμήν. Σας καλώ να ευλογήσουμε την Εκκλησία. Να ευλογήσουμε το σώμα. Το σώμα ευλογείται όταν το στόμα της Εκκλησίας λαλεί ευλογία. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα και έχουμε μια ασθένεια, μια θεραπεία. Κύριε, θεράπευσε, σε παρακαλούμε. Μπορείς, μην αρχίζεις να σκέφτεσαι γιατί έγινε η ασθένεια, κριτή φαρισέ. Μην το κάνεις αυτό. Σε κοροϊδεύει ο διάβολος, δεν το καταλαβαίνεις, ότι θέλει να σε γεμίσει ολιγοπιστία για να μην σταθείς τον Θεό μπροστά. Αυτό θέλω να ζήσουμε, αδερφοί. Θέλουμε αναζωπήρωση. Αμήν. Θα έρθει όταν πραγματικά η καρδιά μου, όταν σε βλέπει, χοροπηδάει από χαρά. Έχει φτάσει αυτό το σημείο η καρδούλα μας. Αμήν. Απατηλή. Ψέματα μας λέει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, αλλά θα φτάσουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Διαβάζω από το Ματθαίο στο 5ο κεφάλαιο, στο 15 εδάφιο. Είχαμε ξεκινήσει από το 13, είπαμε να δούμε αυτές τις λειτουργίες του μαθητή. Λέει, είμαστε το αλάτι της γης. Το αλάτι της γης, το 14 λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου, πόλης κειμένη επάνω όρους που δεν μπορεί να κρυφτεί. Και λέει στο 15, ουδέ ανάπτωση λίχνο και θέτουσιν αυτών υπό το μόδιον, αλλά επί το λιχνοστάτη, και φέγγεις πάντα στους εν τη οικία. Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να είδωσει τα καλά σας έργα και δοξάσουσι τον πατέρα σας τον εν της ουρανής. Τι είναι αυτό που φανερώνει το φως, αδελφοί? Έβαλε ο Κύριος επάνω μας φως. Έβαλε μέσα μας φως. Να φέγγουμε. Αλλά ρωτάω, μας λέει εδώ πέρα ότι το φως όταν ανάψεις δεν το κρύβεις. Το ανάβεις για κάποιο λόγο. Και ο Κύριος σε άναψε για κάποιο λόγο. Ποιος είναι αυτός? Για να φέγγεις. Για να φέγγεις. Θυμάστε τι ήταν μόλις ο Κύριος διατάζει και γίνεται ο ουρανός και η γη. Μετά από αυτό ο Θεός τι κάνει? Το πρώτο πράγμα. Τι είπε? Γέννησε πρώτο κεφάλαιο στο τρίτο εδάφιο. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Έκανε το φως. Για ποιο λόγο? Στο τέσσερα. Και είδε ο Θεός ότι το φως ήταν το καλόν, και διεχώρισε ο Θεός το φως από το σκοτάδι. Και κάλεσε ο Θεός το φως ημέρα, το δε σκότωσε, κάλεσε νύχτα. Και έγινε σπέρα και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη. Βλέπετε, έκανε το φως για να φέγγει και να κάνει τα πάντα μέρα. Και έδωσε το φως του σε μας, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ώστε να φωτίζουμε και να κάνουμε τα πάντα μέρα. Φωτεινά. Και μας λέει εδώ πέρα ο Κύριος ότι υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο φαίνεται το φως στους ανθρώπους. Ποιο είναι αυτό? Τα έργα. Τα έργα, λέει, να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα. Και όταν δουν τα καλά μας έργα, τι θα κάνουν? Θα δοξάσουν τον Πατέρα μας τον εν της ουρανής. Θέλουμε ο Θεός να δοξαστεί, αδελφοί? Θέλουμε? Αμήν. Το προσευχόμαστε? Αυτός είναι ο τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν θα δοξαστεί ο Θεός από τα έργα των άλλων και από τα δικά μου. Θα δοξαστεί ο Θεός με τους άλλους. Εγώ μπορώ να είμαι relax. Σε έκανε φως. Και σκέφτομαι ότι ο Θεός, μόλις τον ζητήσαμε και τον δεχτήκαμε, το πρώτο πράγμα που έκανε, αφού μας αναγέννησε, ήταν να μας γεμίσει με το Πνεύμα Του. Και το Πνεύμα Του τι είναι? Πώς το ονομάζει? Όχι μόνο φως. Πώς το ονομάζει? Φωτιά. Στα εβραϊκά, η λέξη

0: αυτή, η λέξη φως στα εβραϊκά είναι η λέξη ορ. Και η ίδια λέξη φως είναι και η λέξη φωτιά. Η ίδια λέξη. Και έψαχνα σήμερα τη λέξη αυτή και ξέρετε ότι η λέξη αυτή, η λέξη ορ στα εβραϊκά που σημαίνει φωτιά και φως, είναι ίδια, έχει την ίδια ρίζα ακριβώς με τη λέξη βλέπω. Για ποιο λόγο ο Κύριος λέει ότι λέει στο Ματθαίο εδώ πέρα που λέει ότι για τον οφθαλμό. Και τι λέει, τι είναι ο οφθαλμός? Πώς μας το λέει, θυμάστε? Είναι ο λίχνος του σώματος. Και αν ο οφθαλμός σου είναι, λέει, σκοτεινός, τότε τι έγινε? Κοινώς την πάτησες. Γιατί αν το μάτι σου είναι σκοτεινό, όλο το σώμα είναι σκοτάδι. Βλέπω. Η ίδια λέξη στα εβραϊκά, το φως με τη φωτιά, έχει να κάνει και με το τι βλέπεις. Και λέει ο Κύριος, μόλις τον δεχόμαστε, έρχεται και μας γεμίζει με την φωτιά. Για ποιο λόγο λες ο Θεός σου δίνει τη φωτιά? Είδαν οι άνθρωποι τη μέρα της Πεντηκοστής επάνω στον καθένα, λέει, να είναι πύρινες φλόγες. Γλώσσες πυρός. Γλώσσες πυρός. Και μας δίνει ο Κύριος τη φωτιά. Για ποιο λόγο σου δίνει τη φωτιά, νομίζεις? Για να έχεις λάβει Πνεύμα Άγιο, να μιλάς γλώσσες και μέχρι εκεί? Ξέρεις ότι εάν βγεις έξω στους ανθρώπους, με αυτούς που συναναστρέφεσαι και σε ξέρουν, βλέπουν την ομολογία σου και αρχίσεις να τους μιλάς γλώσσες, τι θα πάθουνε? Κάποτε θυμάμαι, ήμουνα μαζί με ένα αδερφό πάνω σε ένα, είμαστε σε ένα μηχανάκι πάνω και σταματήσαμε σε ένα φανάρι, χωρίς να είναι κανείς, ήμασταν μόνοι μας στο φανάρι. Και ξαφνικά, ενώ στεκόμαστε στο φανάρι και πέρα εμένα με ανάψει πράσινο, του ήρθε το αδερφού και άρχισε και έψαλε τις γλώσσες. Δυνατά. Εμείς δεν είχαμε πάρει, βέβαια, χαμπάρι ότι δίπλα μας είχε ένα αμάξι με δύο κοπέλες μέσα. Οπότε γυρίζοντας, εγώ βλέπω τις κοπέλες οι οποίες ήταν έτσι. Και κοιτούσαν. Και ο αδερφός, βέβαια, όταν τις είδε, άρχισε. Αν ακούσουν οι άνθρωποι γλώσσες, δεν ξέρουν. Αλλά αυτή η φωτιά που ο Θεός έχει βάλει μέσα και την έχει βάλει για δύο λόγους. Το πρώτο είναι γιατί θέλει να κάνει τη ζωή σου να είναι φωτεινή και δεύτερον θέλει να σε καθαρίσει ώστε να μπορεί να είναι η ζωή σου φωτεινή. Και όπου είσαι, οι άνθρωποι τι να βλέπουν? Να δουν το φως και να δοξάσουν τον Πατέρα σας, τον εν της ουρανής. Αυτή είναι η δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά. Και έχουμε, θυμάστε την προηγούμενη φορά διαβάσαμε από την Εφεσίους από το 5ο κεφάλαιο, που μας λέει ο Λόγος Θεού για τον καρπό του φωτός. Θυμάται κανείς για την εφτάφωτη λιχνία πώς ήταν? Ήτανε δέντρο. Αμυγδαλιά. Αμυγδαλιά, η οποία είχε τον κεντρικό κορμό και έβγαιναν τρία κλαδιά, τα οποία είχαν, τα λέει κλάδους ο Μωυσής. Τα λέει ο Κύριος κλάδους. Γιατί να είναι το φως σαν δέντρο με κλάδους? Και ξέρετε, η αμυγδαλιά εκεί στην Μέση Ανατολή είναι το δέντρο το οποίο ανθίζει πρώτο. Πρώτο, δεν ξέρω εδώ, πάντως εκεί ανθίζει πρώτο. Για ποιο λόγο ο Κύριος έβαλε το φως, την εφτάφωτη λιχνία, να είναι σαν ένα δέντρο, αμυγδαλιά, η οποία ανθίζει και ανθίζει μέσα στο χειμώνα. Μέσα στο χειμώνα ανθίζει. Γιατί λέτε? Γιατί γι' αυτό ακριβώς ο Παύλος λέει στην προς Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο, να δούμε στο 8. Λέει, διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω, περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Και λέει στο 9, διότι ο καρπός του πνεύματος, βάλουμε το αρχαίο, λέει, ο γάρ καρπός του φωτός. Εάν έχεις το φως του Κυρίου μέσα σου, αυτό το φως θα βγάλει καρπό. Και αυτός είναι που φαίνεται στους ανθρώπους. Τα έργα αυτά τα οποία κάνουμε θα είναι έργα καλά τα οποία θα φέρουν καρπό και στη ζωή σου και γύρω. Κοιτάξτε τι λέει πιο κάτω, στο 11. Το βάλουμε στο βάμβα. Λέει, στο βάμβα λέει και μην συγκοινωνείτε, πώς ονομάζει το σκοτάδι, τα έργα του σκότους, τα έργα τα άκαρπα του σκότους. Δηλαδή έχεις από τη μια την αμυγδαλιά αυτή του πνεύματος, η οποία είχε λεκάνες από κάτω με λάδι και συνεχώς άναβε, δεν έσβηνε ποτέ. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να κάθε μέρα τι να κάνουμε, να πληρωνόμαστε με το πνεύμα, ώστε το φως να φέγγει παντού και να παράγουμε καρπό, και όταν θα έρχεται ο άλλος σε σένα, τι θα βρει όταν θα έρθει κάποιος στη ζωή σου? Καρπό. Θα βρει καρπό. Θα πει κανείς, εντάξει, τώρα, εγώ περνάω δυσκολίες, ο καρπός μου είναι λίγο... Λέτε ο Θεός να συμβιβάζεται, αδερφή, με την ακαρπία. Συμβιβάζεται με το να μην έχεις φως το οποίο να φέγγει και να παίρνει εκείνος τη δόξα. Θυμάστε ο Κύριος όταν, λίγο πριν τον τελευταίο Πάσχα, όταν ήταν με τους μαθητές του και ερχόταν και είδε τη σικιά, τι είπε? Έψαξε να βρει καρπό. Δεν βρήκε. Μη δεις πλέον να μην φάει καρπό από σένα στον αιώνα. Θα έλεγε κανείς, τι του έφταιγε καημένη σικιά? Διάβασε λίγο το Καταλιάνι το 15ο κεφάλαιο. Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα, αυτός που μένει σε μένα θα φέρει καρπό. Ο καρπός του φωτός. Εάν δεν υπήρχε λιχνία, δεν μπορούσε ο ιερέας να μπει μέσα να κάνει τις εργασίες. Έμπαινε με το φως της λιχνίας και στα Άγια των Αγίων έμπαινε με το φως από τα κάρβουνα του θυσιαστηρίου. Αυτό ήταν το μόνο φως που είχε. Και ο Κύριος θέλει να ανάβει η λιχνία μας, άρφη. Να ανάβει. Έλεγα για τα έργα τα άκαρπα. Και τα έργα αυτά, και έλεγα από το Καταλιάνι στο 15ο κεφάλαιο. Τι λέει ο Κύριος για τα κλίματα? Εγώ είμαι άμπελος, εσύ τα κλίματα. Αυτός ο οποίος μένει σε μένα, τι θα κάνει, λέει? Θα φέρει πολύ καρπό. Ενώ παν κλίμα που δεν μένει μέσα σε μένα και δεν φέρνει καρπό, τι γίνεται, λέει? Κόπτεται και ρίχνεται έξω. Καμιά φορά λένε οι άνθρωποι, μα δεν είναι σκληρό αυτό? Πολλά πράγματα μπορεί να φαίνονται στους ανθρώπους σκληρά. Αλλά ρωτάω για έναν Γεωργό, ο οποίος έχει ένα δέντρο και το φροντίζει συνέχεια, το κλαδεύει, το προσέχει, το ποτίζει, κάνει δουλειά επάνω του, κάνει κόπο και το βλέπει να μην φέρνει καρπό και λέει ο Λόγος Θεού ότι καταργεί τη γη. Ο Γεωργός τι πρέπει να κάνει? Να δεν έχει αγάπη. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί το έλεγα σε κάποιους, συζητούσα μαζί τους για όλη αυτή την κρίση που ο Θεός έφερε πάνω στα Σόδομα και στα Γόμορα. Ο Θεός δεν έχει αγάπη? Εγώ να ρωτήσω το εξής. Ο γιατρός ο οποίος βλέπει τον ασθενή και έχει πάθει μόλυνση και το πόδι πάει παράδειγμα για γάγρα, τι κάνει? Όταν δεν έχει άλλη επιλογή, τι κάνει? Γιατί θα περάσει μόλυνση και τι θα φέρει στο σώμα? Θάνατο. Και θα πει κανείς, καλά ο γιατρός δεν έχει αγάπη. Δεν έχει αγάπη. Ο Κύριος το θέλει τον καρπό, αδερφή του φωτός. Γι' αυτό το Πνεύμα του Θεού κάνει τόσο κόπο, γι' αυτό ο Κύριος πέρασε ό,τι πέρασε για να μας κερδίσει και να μας κάνει καρποφόρους και το φως αυτό να φαίνεται παντού. Και έχουμε από τη μια τα έργα τα άκαρπα του σκότους και από την άλλη έχουμε τον καρπό του φωτός. Και μιλάει ο Κύριος για το φως της ζωής, δηλαδή η ζωή η οποία ήταν μέσα στο Θεό και την οποία ο Θεός έβαλε μέσα στο Χριστό και ο Χριστός τη φανέρωσε. Και είναι η τελειότητα αυτή της ζωής που έζησε ο Κύριος και αυτή η ζωή έρχεται σε αντιπαράθεση με το σκότος γιατί το φανερώνει. Και λέει στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο, λέει «Εν αυτό ήτο ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων». Τι ήταν το φως των ανθρώπων? Η ζωή την οποία ο Θεός έβαλε μέσα στον Υιό Του. Και συνεχίζει, διαβάζω στο 3ο κεφάλαιο του Ιωάννη, στο 19 εδάφιο. Λέει «Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως, διότι ήταν πονηρά τα έργα τους. Για ποιο λόγο αγάπησαν οι άνθρωποι το σκοτάδι? Για ποιο λόγο αγαπάνε το σκοτάδι? Γιατί είναι πονηρά τα έργα τους. Επειδή πας ως τις πράτη φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως, για να μην ελεχθούν τα έργα του. Αυτός ο οποίος όμως πράττει την αλήθεια, έρχεται στο φως για να φανερωθούν τα έργα του, ότι επράκτησαν κατά Θεόν. Και ρωτάω, έχουμε μέσα μας, αναρωτιόμαστε καμία φορά για ποιο λόγο οι άνθρωποι μπορεί να μας μισούν? Δεν σε ξέρουν, δεν τους ξέρεις, και όμως τι βγάζουν από μέσα τους για σένα? Μίσος. Μίσος. Τον Κύριο, ο Κύριος πώς συμπεριφέρθηκε, αδερφοί? Πώς έζησε, τι έκανε στον κόσμο επάνω? Έκανε καλό, ευλόγησε, υπηρέτησε, αλλά οι άνθρωποι τι έκαναν? Τι λέει? Λέει, όποιος πράττει φαύλα, μισεί το φως. Και ο Κύριος λέει, με μίσησαν δωρεάν. Και λέει, θα πει κανείς, καλά, εγώ είμαι εδώ πέρα ώστε να φέγγω στη ζωή τους ό,τι μου δώσει, ώστε οι άνθρωποι να ξεστραβωθούνε, να δούνε το καλό για αυτούς. Λέει, εγώ θέλω το καλό του αμαρτωλού, δεν θέλω το κακό του, λέει ο Κύριος. Θέλω να πάρει ζωή ο άνθρωπος, να ζήσει. Όλοι αυτοί, λέει, οι οποίοι είναι στο σκοτάδι, τι λέει ο Ισαΐας, είδαν φως. Είδαν φως. Κοιτάξτε τι προφητεύει ο Ισαΐας. Λέει στο 42 κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο. Εγώ ο Κύριος σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατή τη χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκη του λαού. Το έχει να κάνει με τον Κύριο αλλά και με το λαό του. Φως των εθνών. Τι κάλεσε ο Κύριος να είμαστε? Φως των εθνών. Στο 7, για να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών. Και έρχεσαι και λες, Κύριε, βάζεις το φως σου μέσα μου, ώστε καθώς φέρνω το φως σου, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι τυφλοί, τι να κάνουν? Να δουν. Να δουν. Γι' αυτό είμαστε εδώ, αδερφοί. Γι' αυτό ο Θεός μας έφερε εδώ. Λέει, να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών. Τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Αυτή είναι η δουλειά μας, αδερφοί. Αυτή είναι η δουλειά που κάνει το φως. Γι' αυτό μας έφερε ο Κύριος, γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτή είναι η λειτουργία ενός του κάθε μαθητή του Κυρίου. Να ανοίξουμε τους οφθαλμούς των τυφλών. Μας έφερε φως τα έθνη, να ανοίξουμε τους οφθαλμούς των τυφλών, να βγάλουμε τους δεσμίους από τα δεσμά και αυτούς που κάθονται στο σκοτάδι, οι οποίοι σε ποιο σκοτάδι κάθονται? Λέει, του οίκου της φυλακής. Του οίκου της φυλακής. Οπότε, όταν ο Κύριος ελευθερώνει και λέει, αυτούς που ο Υιός ελευθέρωσε, θα είναι ελεύθεροι. Σε ελευθερώνει ο Κύριος, σε γεμίζει με το φως του, γιατί θέλει να φέρει το φως αυτό, ώστε όλοι αυτοί που είναι μέσα στο σκοτάδι της φυλακής να δούνε φως και να ελευθερωθούν. Αυτή είναι η επιθυμία του. Και αν οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς μας μισήσουνε, μη μας φάνει παράξενο, αδερφοί. Μη μας φάνει παράξενο. Μη κάθεσαι να σκάσει, να αγχώνεσαι. Ξέρετε τι λέω? Εάν υπάρχει αντίδραση, αυτό είναι καλό. Αμήν. Γιατί σημαίνει ότι εγώ πάω σε καλό δρόμο. Αμήν. Με ενδιαφέρει να δω τη Βασιλεία του Θεού να προοδεύει, με ενδιαφέρει να δω το έργο του Θεού να γίνεται μέσα στις ζωές των ανθρώπων. Μας ενδιαφέρει, αδερφοί? Είναι κανένας που δεν τον ενδιαφέρει? Είναι κανένας? Ο Κύριος μας ζήτησε να μας ενδιαφέρει ή όχι? Θυμάστε τι ζήτησε στην προσευχή του. Πώς να προσευχόμαστε, λέει? Ούτω να προσεύχεστε. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Μετά τι λέει? Ελθέτω η Βασιλεία σου. Άρα ο Θεός θέλει να ενδιαφέρεσαι για να έρθει η Βασιλεία του. Πώς θα έρθει η Βασιλεία του, η οποία ονομάζεται Βασιλεία του Φωτός? Του Φωτός, δηλαδή αποτελείται από φώτα. Να έλθει η Βασιλεία σου, τι άλλο να γίνει? Να γίνει το θέλημά σου. Αυτό ποιος πρέπει να το ζητάει, αδερφοί? Ο καθένας που προσεύχεται. ο καθένας που προσεύχεται πρέπει να προσεύχεται, Κύριε, θέλουμε να γίνει το θέλημά σου. Πώς? Όπως τον ουρανό, έτσι να γίνει στη γη. Όπως τον ουρανό. Και θέλει ο Θεός να ενδιαφέρεσαι να δεις το θέλημα του Θεού να γίνεται μέσα στη γη, στους ανθρώπους, στις καρδιές τους, όπως γίνεται στον ουρανό. Πώς γίνεται, κύριε αδερφή? Υπάρχει εμπόδιο? Υπάρχει περίπτωση να πει κανείς, να πάει στο θρόνο του Θεού μπροστά και να πει, ναι, αλλά εγώ νομίζω. Ναι, αλλά εμένα μου φαίνεται. Κάποτε στο στρατό είχα μια αντιδικία, εγώ δεν είχα, ο άλλος είχε αντιδικία και ήταν κύριε Θημιώτης. Γιατί θεωρούσε τον εαυτό του ότι ήταν πολύ υψηλά ως προς τη μόρφωση απέναντι σε μένα και ένας αξιωματικός προτιμούσε εμένα να με στείλει σε μια δουλειά του στρατού από την ΚΟ που ήμουν στην Αθήνα. Και αυτό το παιδί, ο Ρεθμιώτης, λέει, και ποιος είσαι εσύ να πας εσύ, εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Του λέω εγώ, ουδεμία αντίρρησης. Όταν θα το ξαναπεί, πες του. Και ήρθε η ώρα μετά από λίγο καιρό, μου λέει, είσαι έτοιμος να φύγεις? Λέω εγώ, θα πάω. Και λέει, ναι, γιατί ποιος θα πάει? Λέω, είναι και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης ήταν στο διπλανό γραφείο, ύψωσα τον τόνο της φωνής μου. Λέω, είναι και ο Δημήτρης που θέλει να πάει. Ποιος? Για έλα εδώ. Δημήτρη, σκέφτηκα, έχω τη γνώμη. Του λέει, ποιος είπε ότι μπορείς να έχεις τη γνώμη σου? Τη γνώμη σου ότι κατάζει τον εαυτό σου, όχι μέσα στο στρατό. Εδώ αποφασίζουμε και εκτελείς. Αποφασίζουμε και εκτελείς. Και αν στα ανθρώπινα, αδερφοί, ισχύουν αυτά, στο Κύριο, στην παρουσία του μέσα, τι θα ισχύει, λέτε? Μπορεί κάποιος να πει, κύριε, μπορείς να έχεις αυτή την άποψη, αλλά εγώ έχω μια άλλη καλύτερη. Γελάμε, αλλά το λέμε. Και μπορεί να μην το λέμε δια του στόματος. Πώς το λέμε? Γιατί αν δεν το λέγανε οι χριστιανοί με τις πράξεις τους, η Εκκλησία δεν θα ήταν σήμερα όπως είναι. Θα ήταν όπως τη βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Που δεν λέει η τάδε Εκκλησία, η τάδε Εκκλησία, δηλαδή με ονόματα δίπλα και διαχωριστικά και ταμπέλες και επωνυμίες. Στην Εκκλησία, εκεί, στην Εκκλησία του Κυρίου. Και όπου πήγαιναν οι Απόστολοι, τι ήτανε? Η Εκκλησία, ήταν μία Εκκλησία του Κυρίου. Αλλά μετά ο καθένας ήθελε να κάνει τη δική του Εκκλησία. Ναι, αλλά η Εκκλησία μας. Είναι η δική του Εκκλησία, αδερφοί, και είμαστε στη δική του Εκκλησία και μας κάλεσε τώρα στην Εκκλησία, τη δική του, να προσευχόμαστε, τι να λέμε? Να γίνει το θέλημά σου όπως τον ουρανό, έτσι και μέσα στις καρδίες των ανθρώπων όλων. Να έρθει η βασιλεία σου όπως τον ουρανό, έτσι και μέσα στις καρδίες των ανθρώπων όλων. Ώστε εσύ να είσαι ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς, ξέρετε τι κάνει? Βασιλεύει. Και μπορεί κανείς να του πάει κόντρα του βασιλιά, να πει τη γνώμη του? Παροιμίες, κεφάλαιο 4, εδάφιο 18. Λέει, η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρό φως. Φέγγον επί μάλλον και μάλλον εωσού γίνει τελεία ημέρα. Αυτός είναι ο δρόμος των Αγίων. Που σημαίνει ότι όταν βλέπει κάποιος το περπάτημά σου καθημερινά, το πώς ζεις, το πώς συμπεριφέρεσαι, το πώς μιλάς, τις αντιλήψεις που έχεις. Ζούμε σαν παιδιά του Θεού ακέραια ή ζούμε σαν χαμελέοντες? Έχετε δει χριστιανούς χαμελέοντες? Όπου είναι, ό,τι είναι, και αυτοί μαζί. Στην εκκλησία μέσα, τι κάνουν? Λατρεία και δόξα. Όταν είναι μέσα στον κόσμο, τι κάνουν? Όπως είναι όλοι. Μην ξεχωρίσουμε την παρέα. Εδώ λέει, η οδός των δικαίων είναι σαν το λαμπρό φως, το οποίο φέγγει μάλλον και μάλλον. Τι σημαίνει αυτό? Θα αυξηθεί το φως. Ο Κύριος θέλει το φως σου να αυξηθεί. Μας έλεγε την Κυριακή ο αρφός Θέμης το κήρυγμα για την λιχνία της Εφέσου. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στην Έφεσο? Λέει, ξέρω τα έργα στον κόπο σου, αλλά έχω όμως κάτι εναντίον σου. Την αγάπη σου την πρώτη, την άφησες. Και γι' αυτό το λόγο ο Κύριος σύνδεσε την αγάπη της Εκκλησίας με τη λιχνία την οποία θα τη μετακινούσε. Λέει, μετανόησε και κάνε τα πρώτα έργα, ιδεμή θα μετακινήσω τη λιχνία σου. αλλά μιλάει για την, στην Έφεσο, μιλάει για την αγάπη της, αμήν, και μας είπε, μας έλεγε ότι πολλοί άνθρωποι, και αυτό ήταν, πάντα ήταν μέσα με μένα ένα ερώτημα. Γιατί οι άνθρωποι τι λένε, να είχα την πρώτη αγάπη, να είχα την πρώτη αγάπη. Κάποτε συνάντησα κάποιον και μου λέει, πολλά χρόνια πίσω, μου λέει, αφήσαμε την πρώτη αγάπη. Του λέω, για τον εαυτό σου μίλα. Αν την άφησες εσύ, δεν ξέρω, αλλά για μένα η αγάπη έχει αυξηθεί. Και αυτό μας είπε ο αδερφός Θέμης. Λέει, τι πρέπει να είναι πιο ισχυρό, η πρώτη αγάπη ή η τελευταία. Τελευταία. Όσο στην πρώτη αγάπη είναι η πρώτη εντύπωση που παίρνεις, σου παίρνει ο Κύριος τα πρώτα φορτία, σου παίρνει τα βάρη, τον γνωρίζεις, σε βαφτίζεσαι το νερό, σε βαφτίζεις με το Πνεύμα το Άγιο, γεμίζεις με χαρά και μετά σιγά σιγά αρχίζεις να μπαίνεις σε πιο μεγάλο βάθος. Να τον γνωρίζεις περισσότερο, να τον αγαπάς περισσότερο. Και η αγάπη όσο πάει βαθαίνει και γίνεται πιο όρημη. Πιο όρημη. Και φτάνεις στο σημείο πλέον να είσαι, φτάνει η εκκλησία λίγο πριν την ώρα του γάμου, που εκεί η αγάπη της θα είναι η πρώτη αγάπη ή η υψηλότερη αγάπη. Η υψηλότερη. Άρα ο Κύριος δεν θέλει να μείνεις στην πρώτη αγάπη, η οποία είναι γεμάτο ενθουσιασμό, είναι και βάλε ό,τι θέλεις μέσα, αλλά ο Κύριος θέλει αυτή η αγάπη να οριμάσει και να γίνει όπως το καλό κρασί. Όσο περνάει ο Κύριος δυναμώνει, γίνεται λικέρ, το πίνεις και ένα και σε βαράει στο κεφάλι. Αν διαβάσετε την αγάπη της Σουναμίτισσας στο Άσμα Ασμάτων, τέτοια αγάπη είναι. Μέθησε από την αγάπη του Κυρίου, μέθησε η Σουναμίτισσα. Και ήθελε ο Κύριος να την πάρει στην αγκαλιά του και έψαχνε τα φιλήματά του. Αυτά έψαχνε η Σουναμίτισσα. Εμείς τι ψάχνουμε? Να περνάμε καλά, να είμαστε καλά οικονομικά, να μην έχουμε προβλήματα, να είμαστε υγιείς, να είναι υγιή η οικογένειά μας. Αυτό ψάχνουμε ή ψάχνουμε εκείνον? Στέλνει τους φύλακες να βρούνε, πού είναι η αγάπη μου, λέει, πού είναι η αγάπη μου. Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός, μας θέλει ο Θεός να γίνουμε αρφή αλκοολική της αγάπης. Να μην μπορείς να κάνεις δίχως, να το πω έτσι. Να μην μπορείς, άμα δεν έρθεις κοντά του να του μιλήσεις, να σου μιλήσει, να τον ακούσεις, να πας στην αγκαλιά του μέσα, να μην μπορείς. Εξάρτηση. Αυτό ακριβώς. Εξαρτώμενοι από την αγάπη του. Να είμαστε. Εκεί ο Κύριος θέλει. Κοιτάξτε το 19 τι λέει. Παροιμίες 4:19. Η οδός των ασεβών είναι σαν το σκοτάδι. Δεν γνωρίζουν πού προσκόπτουν. Έχετε δει όλους αυτούς τους ανθρώπους της αμαρτίας που βαδίζουνε? Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι της αμαρτίας, τη μέρα άμα τους δεις, νιστάζουνε, κοιμούνται, τα μάτια τους είναι... Ξυπνάω καμιά φορά πρωί και πάω, κατεβαίνω κατά τις 6:30 ώρα, 7 παρά, από κάτω το σπίτι μας έχει μια καντίνα, για να πάρω ένα καφέ. Και βλέπω ανθρώπους σε ηχτρή κατάσταση. Κάθονται και κοιμούνται όρθιοι. Κάθονται σε τραπεζάκια και κοιμούνται πάνω στο τραπέζι. Και λέω, αυτή είναι η ομορφιά του σκότους. Αυτή είναι η ομορφιά του σκότους. Ενώ ο Κύριος σε θέλει να ξεκινάς την ημέρα σου, πώς να την ξεκινάς? Ξυπνάς το πρωί γεμάτος χαρά και τον ευχαριστείς για την ημέρα που ξημέρωσε και τον ευλογείς γιατί σου δίνει πνοή στους μυκτήρες σου και αρχίζεις και ευλογείς τον Κύριο, ευλογείς την οικογένειά σου, ευλογείς την εκκλησία του, ευλογείς τη δουλειά σου, ευλογείς τα πάντα. Ενώ οι άλλοι στην αντίθετη μεριά τι κάνουν? Ύπνος. Καπνίζουνε, το τσιγάρο στο στόμα. Έτσι, δεν, κυριολεκτό αδερφοί. Και το βλέπω και ντρέπομαι, λέω, ντρέπομαι. Δηλαδή, λέω, αυτή είναι η ομορφιά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό λέει ο Κύριος, η οδός των ασεβών είναι σαν το σκοτάδι και δεν ξέρουν που προσκόπτουν. Γι' αυτό βαδίζουν μέσα στα σκοτεινά. Μέσα στα σκοτεινά. Μου λένε καμιά φορά ότι πάω νωρίς για ύπνο. Αυτό μου αρέσει, να πηγαίνω νωρίς. Κοιμάσαι με τις κότες. Εντάξει, τι να κάνω. Γιατί θέλω να ξυπνάω το πρωί και να έχω ενέργεια, να ψάσω τον Κύριο, να μελετήσω το λόγο του. Γι' αυτό. Και τον ευχαριστώ που με ελευθέρωσε από το σκοτάδι. Το πέρασα λίγο. και καλό δεν είχε. Καλό δεν είχε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει εδώ ο Ματθαίος, ο κύριος το Ματθαίο λέει «Ουδέ ανάπτουση λίχνων». Διαβάζω στη Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 22, εδάφιο 29. Λέει «Διότι εσύ είσαι ο λίχνος μου, Κύριε, και ο Κύριος θα φωτίσει το σκοτάδι μου». Μπορούμε να το πούμε? Κύριε, εσύ είσαι ο λίχνος μας. Και μπορεί να περπατήσω μέσα σε κοιλάδα, σκιά, θανάτου. Εσύ είσαι ο λίχνος μου και θα το φωτίσεις. Γιατί είσαι μαζί μου. Ψαλμός 119-105. Λέει, λίχνος στους πόδας μου είναι ο λόγος σου. Και φως εις τα στρίβους μου. Έχεις το φως του λόγου κάθε μέρα μπροστά σου να σε φωτίζει. Οι άνθρωποι είπαν αυτό. Οι άνθρωποι ψήφισαν αυτό. Οι άνθρωποι ισχυρίζονται αυτό. Ο λόγος του τι λέει? Θα φωτίσει το μονοπάτι της ζωής σου ο λόγος του? Θα μείνεις αυτό που ο λόγος του λέει? Παροιμίες, έκτο κεφάλαιο, εδάφιο 23. Λέει, διότι λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος. Και η έλεγχη της παιδείας οδός ζωής. Τι λέει εδώ πέρα ο Σολομώντας, ότι είναι το λιχνάρι? Η εντολή και ο νόμος είναι το φως. Όταν σου ανοίγει ο Κύριος τα μάτια να μπορείς να εννοείς και να καταλαβαίνεις, αυτό είναι το φως, αδερφοί. Αυτό είναι το φως. Και ο Κύριος θέλει να πάρεις το φως. Όταν λέει ο ψαλμωδός στον 119-105 ότι λιχνάρι στα πόδια μου είναι ο λόγος σου, αυτό σημαίνει ότι σε κάθε βήμα της ζωής σου τι πρέπει να έχεις μπροστά για να μην προσκόψεις. Ενώ η οδός των ασεβών λέει είναι σαν το σκοτάδι και δεν ξέρουν πού προσκόπτουν. Όταν ο άνθρωπος δεν βάλει το λόγο μπροστά, θα προσκόψει? Θα προσκόψει, αδερφή? Μαθηματικά. Κάνε ένα τεστ, κλείσε όλα τα φώτα, μπες σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και προσπάθησε να περπατήσεις. Θα πας τη μια μεριά στην άλλη του σπιτιού, τι θα πάθεις? Τη μια, στην άλλη. Και έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Και ο Κύριος δεν θέλει να κάνουμε έτσι εμείς. Θέλει να πάρεις το λόγο, να πάρεις το λιχνάρι, να το βάλεις μπροστά, να φέγγεις τη ζωή σου, για να ξέρεις πού πας. Όταν πάρεις το λόγο, πιστέψτε με, αδερφοί, όταν πάρεις το λόγο του Θεού και τον βάλεις μπροστά στη ζωή σου, θα ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις σε κάθε τι που εμφανίζεται στη ζωή σου. Αμήν. Σε κάθε τι. Προσεύχονται οι άνθρωποι και λένε, Κύριε, δείξε μου τι θες να κάνω, δείξε μου. Πείτε μου, είναι κάτι το οποίο ο Θεός μέσα από το λόγο το έχει κρύψει για να μην το ξέρουμε? Λέει ότι είναι κρυφός, ότι ο λόγος του Θεού είναι, αλλά για ποιους είναι? Για αυτούς που τον φοβούνται, ο Κύριος το απόρριτο του τι το κάνει? Το φανερώνει. Δεν σε αφήνει να περπατάς στο σκοτάδι. Δεν σε αφήνει. Τον ευχαριστούμε. Γι' αυτό είναι λιχνάρι στα πόδια μας και φως στα στρίβους μας. Για να το βάζεις εκεί, κάθε μέρα της ζωής σου. Ψαλμός 36:9. Ψαλμός 36:9 λέει, διότι μετά σου είναι η πηγή της ζωής. Εν το φωτί σου θέλουμε ειδή φως. Μαζί σου είναι η πηγή της ζωής. Τι θέλουμε? Αδερφοί, μόνο εκεί μέσα είναι η πηγή της ζωής. Δεν ψάχνεις αλλού. Άνθρωποι ψάχνουν σε χίλια δύο άλλα πράγματα. Άλλοι ψάχνουν στις σπουδές τους. Άλλοι ψάχνουν στη δουλειά τους. Άλλοι ψάχνουν μέσα στην οικογένεια. Άλλοι ψάχνουν αν είσαι άνδρας να βρεις μια καλή σύζυγο. Αν είσαι γυναίκα να βρεις ένα καλό σύζυγο. Ωραία. Αλλά αυτά ξέρετε τι είναι? Τι μου θυμίζει? Λέει ο Κύριος, έχει ένα παράπονο από το λαό του και λέει, εμέ εγκατέλειπαν, λέει, την πηγή των ζών των υδάτων και έσκαψαν λάκους. Αυτό έκανε ο Ισραήλ. Έσκαβε λάκους για να βάλει νερό και ο Κύριος λέει, εγκατέλειψαν εμένα που είναι η πηγή των ζών των υδάτων. Και πολλές φορές οι άνθρωποι του έτσι κάνουν. Έχεις την πηγή, έχεις τον ποταμό που δεν στερεύει και τι κάνεις? Ψάχνεις να βρεις, να κάνεις λάκους, δηλαδή από πράγματα της ζωής να γεμίσεις. Τι θα πάρεις, τι θα γεμίσεις? Όλα αυτά είναι προσωρινή ευχαρίστηση. Μπορεί να πάρεις κάτι. Αλλά εδώ έχεις τον ποταμό. Τον ποταμό. Τον ευχαριστούμε. Μας έδωσε τον ποταμό. Λέει εδώ στον ψαλμό, εν το φωτί σου θέλουμε ειδή φως. Λέει μετά σου είναι η πηγή της ζωής. Βλέπουμε εδώ ότι Είναι συνώνυμο του φωτός η ζωή. Συνώνυμο του φωτός ενώνει τη ζωή με το φως. Και αυτό ακριβώς λέει ο Ιωάννης. Μέσα του το φως και το φως είναι η ζωή, μέσα του η ζωή και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και τον ευχαριστούμε. Κοιτάξτε πώς ταυτίζει ο Κύριος αυτό το φως με τη ζωή. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν ζει μέσα στο φως στην ουσία δεν έχει ζωή. Γιατί βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Μέσα στο σκοτάδι. Ευχαριστούμε που μας έβαλε στο φως. Δίνουμε όλη τη δόξα. Λέει να δουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα. Α Τιμωθέου 6.18. Α Τιμωθέου 6.18 λέει να αγαθοεργώσει. Τι σημαίνει αυτό? Να κάνουμε καλά έργα. Να πλουτώσει εις έργα καλά. Να είναι ευμετάδοτη κοινωνική. Περιμένει ο Κύριος από τα καλά έργα τι να κάνεις. Τι να κάνεις? Να πλουτίσεις. Όταν λέει ο Κύριος να θησαυρίζουμε. Να θησαυρίζουμε. Με τα καλά έργα. Τίτος, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 7. Μιλάει ο Παύλος στον Τίτο, λέει δεικνύουν κατά πάντα σε αυτόν τύπο των καλών έργων. Φυλάτων εν τη διδασκαλία αδιαφθορία σεμνότητα. Λέει να είσαι τύπος των καλών έργων. Τύπος. Τίτος, στο 14 εδάφιο, λίγο πιο κάτω. Λέει ώστις έδωσε τον εαυτό του για μας για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να μας καθαρίσει στον εαυτό του λαών εκλεκτών ζηλωτή καλόν έργο. Δηλαδή να έχεις ζήλο για τα καλά έργα του Κυρίου. Ζήλο να φανεί το φως ώστε να δοξαστεί ο Κύριος. Ώστε να δοξαστεί ο Κύριος. Εφεσίους κεφάλαιο 2 εδάφιο 10 λέει διότι αυτού ποίημα είμαστε κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Βλέπετε ότι ο Κύριος μας έχει καλέσει αδερφοί να περπατήσουμε μέσα στα έργα του τα οποία λέει τα έχει προετοιμάσει. Κοίτα να δεις πως σε καλεί ο Θεός να κάνεις πράγματα για εκείνον. Και όλα αυτά ο Θεός τα έχει προειδεί, έχει κάνει την προετοιμασία και πάμε εμείς τώρα να μπούμε μέσα σε αυτά, τα οποία ήδη ο Θεός έχει κάνει, έχει φτιάξει το πλαίσιο, τα έχει ορίσει. Και πας μέσα στα έργα του Θεού και όταν πάμε αδερφοί με την εξουσία του Κυρίου και γίνονται πράγματα και πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι κάποιοι. Και στην ουσία ποιος έχει κάνει όλη τη δουλειά? Ο Κύριος έχει κάνει την προετοιμασία. Έχει φτιάξει το πλαίσιο. Έχει δέσει τους δαίμονες. Έχει φημώσει αυτούς που πρέπει να είναι φημωμένοι. Και σου λέει τώρα εσύ πήγαινε και κατακυρίευε μέσω των εχθρών σου. Και πας εσύ και βλέπεις, παίρνεις τον καρπό, παίρνεις την ευλογία και χαίρεσαι. Αλλά δεν θα λες, δεν θα λες ότι εγώ είμαι, γιατί ο Κύριος τα έχει προετοιμάσει. Αμήν. Είμαστε ποίημά του λέει. Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού. Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού. Καμιά φορά μέσα στα έργα του Κυρίου αυτά έχει και δυσκολίες. Λοιπόν, και στα καλά, μάλλον να το πούμε αλλιώς, και στα εύκολα και στα δύσκολα. Στα δύσκολα. Διάβαζα ένα εδάφιο χθες στην προς Εβραίους στο 10, στο 32. Λέει, αναφέρετε δε εις τη μνήμη σας τας προτέρας ημέρας ενές αφού εφωτίστητε, μας έδωσε ο Θεός φως και αφού φωτιστήκαμε υπομείναμε μέγα αγώνα παθημάτων. Κοιτάξτε πώς το λέει το αρχαίο. Λέει, αναμιμνίσκεστε δε τας πρώτερων ημέρας ενές φωτισθέντες πολλήν, τι λέει, άθληση. Βλέπεις, ο Θεός θέλει να κάνεις άθληση. Αλλά τι άθληση? Πολλή άθληση υπεμείνατε παθημάτων. Και όλο αυτό το περνάς πότε λέει, αφού φωτιστήκατε. αν είσαι μέσα στο σκοτάδι, δεν θα περνάς παθήματα. Ξέρεις γιατί? Δεν ενοχλείται κανένας. Δεν ενοχλείται το σκοτάδι, δεν ενοχλείται ο διάβολος, δεν ενοχλείται η κόλαση. Σε αφήνει ανενόχλητο και είσαι ήσυχος. Αλλά μόλις ο Κύριος σε φωτίσει και ανοίξουν τα μάτια σου και μπεις μέσα στο δρόμο του, αμέσως το σκοτάδι σηκώνεται και ανοίγει τις κεραίες του και στρέφεται εναντίον σου γιατί σε μισεί. Και εσύ θα πεις, εγώ, Κύριε, σε ευχαριστώ. Ο Παύλος τι έλεγε όταν περνούσε μέσα από... που ήταν μέσα στη φυλακή, τι έλεγε? Κύριε, σε ευλογώ, σε δοξάζω, σε μεγαλύνω, γιατί ο Πέτρος έτρωγε ξυλιές, χαστούκια, και τι έλεγε? Έβγαινε έξω και έλεγε, ήταν χαρούμενοι γιατί αξιώθηκαν να πάθουν υπέρ του ονόματος του Κυρίου. Καταλαβαίνουμε? Μέσα στη φυλακή ο Παύλος και ο Σίλας με τα ποδόδισμα λάτρευαν. Ο Στέφανος ένα βήμα πριν το θάνατο τον λιθοβολούσανε, τι έλεγε? Πατέρα, συγχώρεσέ τους. Συγχώρεσέ τους. Ακριβώς αυτό. Γιατί είχε φωτιστεί. Και περνούσε την άθληση των παθημάτων, αλλά είχε φωτιστεί. Και αυτό είναι το φως, αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να έχουμε, αδελφοί. Αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να έχουμε. Διαβάζω στον Ισαΐα, κεφάλαιο 60, εδάφιο 1. Σηκώθητη, φωτίζου. Τι μας ζητάει να κάνουμε? Να σηκωθούμε. Σηκώθητη, φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλεν επί σε. Διότι, αυτό είναι για μας αδελφοί σήμερα, ιδού σκότος θα σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη, επί σε όμως θέλει ένα τίλιο ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σε. Και τα έθνη θα έρθουν στο φως σου και οι βασιλίσεις στη λάμψη της ανατολής σου. Τι υπόσχεση για την εκκλησία, αδερφοί. Μπορεί να απλώνεται σκοτάδι παντού, μπορεί να γεμίζει με ζώφος τα έθνη, αλλά όμως ο Κύριος που είναι η δόξα μας θα ανατείλει και θα φανερωθεί και όλος ο κόσμος θα έρθει, λέει, στο φως μας. Στο φως μας. Λέει στο Μιχαία, κεφάλαιο 7, εδάφιο 7. Εγώ δε θέλω επιβλέψει επί Κύριον. Θέλω προσμήνει το Θεό της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θέλει, μου εισακούσει. Κοιτάξτε την καρδιά του προφήτη. Μη εφραίνουσε με η έχθρα μου. Αν και έπεσα θα σηκωθώ. Αν και κάθισα εν σκότη, ο Κύριος θα είναι φως σε με. Βλέπεις, και μέσα στη δυσκολία ο άνθρωπος Θεού τι έχει μέσα του? Ο Κύριος είναι το φως μου, δεν με καταλείπει. Θα φωτίσει τη ζωή μου. Θέλω υποφέρει την οργή του Κυρίου, διότι μάρτησα εις αυτόν. Εωσού διαδικάσει τη δίκη μου και κάμει την κρίση μου. Θέλει με εξάξει εις το φως. Θέλω ειδή τη δικαιοσύνη αυτού. Τιδήποτε μπορεί να συμβαίνει, οτιδήποτε μπορεί να γίνεται. Τι λέει ο προφήτης? Θα περιμένω τον Κύριο, θα εξητήσω το πρόσωπό του και ο Κύριος θα λάμψει το φως του επάνω μου και θα δω τη δικαιοσύνη του. Θα δω τη δικαιοσύνη του. Το θέλουμε, αδερφοί? Θέλουμε να λάμψει η ζωή μας σε όλους τους ανθρώπους? Αυτό είναι το κάλεσμά μας, αδερφοί. Αυτό είναι το κάλεσμά μας. Μας κάλεσε ο Κύριος να είμαστε φως. Να είμαστε φως. Ο Ιωάννης ήταν φως. Ο Κύριος ήταν φως. Οι προφήτες ήταν φως. Και δεν ήταν εύκολο. Κράτησαν όμως αυτό που ο Κύριος τους έδωσε. Μέσα στη δυσκολία. Όλα τα παιδιά του Θεού σήκωσαν σημαία το όνομα του Κυρίου. Ο Δαβίδ μέσα στις δυσκολίες σήκωσε σημαία το όνομα του Κυρίου. Κράτησε αυτό που ο Θεός του έδωσε. Ο Μωυσής κράτησε συνεχώς, Κύριε, εσύ είσαι μαζί μας, δεν θα υπερισχύσει εχθρός εναντίον μας και ό,τι κάνεις θα το κάνεις υπέρ του ονόματός σου, για τη δική σου δόξα. Κρατούσε ψηλά τη σημαία του Κυρίου. Ο Ιησούς του Ναβί το ίδιο, ο Ιωσήφ το ίδιο, όλοι οι Άγιοι το ίδιο. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά. Αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε, λέει, εμείς είμαστε το αλάτι της γης. Εμείς είμαστε το φως του κόσμου. Και περιμένει ο Θεός να φανούν τα καλά μας έργα, ώστε να δοξάσουν οι άνθρωποι εκείνο. Να σηκωθούμε, αδελφοί. Προσευχηθούμε και θέλω να... Κύριε, εσύ είσαι ο βασιλιάς μας. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός του ουρανού και της γης. Σε προσκυνώ, σου δίνω όλη τη δόξα, Κύριε. Και αυτή την ώρα, καθώς είμαστε μπροστά σου, είμαστε ο λαός σου, Κύριε, και εσύ μας κάλεσες, Βασιλιά μου, για να σταθούμε στη γενιά μας και να φανερώσουμε το φως μας, ιδιαίτερα πάνω σε αυτή την γη η οποία γεμίζει σκοτάδι κάθε μέρα. Αλλά εσύ κάλεσες την Εκκλησία σου, Κύριε, σαν φως να σταθεί και να υψώσει το όνομά σου, Βασιλιά μου. Και την ώρα αυτή, Κύριε, ζητάω, καθώς εσύ είσαι το φως μας, καθώς εσύ είσαι η χαρά μας, καθώς εσύ είσαι η δικαιοσύνη μας, Κύριε, να γεμίσεις κάθε σκεύος, να γεμίσεις κάθε καρδιά, Χριστέ μου. Ιησού, σου παραδίδουμε τη ζωή μας. Θέλουμε κάθε μέρα να λάμπουμε, Κύριε, να λάμπουμε για σένα και λες, η οδός του δικαίου θα λάμπει σαν φως, μάλλον και μάλλον έως σου γίνει τελεία ημέρα, Κύριε. Γι' αυτό θέλουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, την προσκύνηση. Κύριε, θέλουμε, Κύριε, εσύ να ανοίξεις τώρα τον Άγιο Λόγο σου, Κύριε, ανάμεσά μας. Άνοιξε τις καρδιές μας, τις διάνοιές μας, Ιησού, τα πνευματικά μας αισθητήρια, Χριστέ μου Άγιε Κύριε Ιησού μας, για να πάρουμε από τους Άγιους Θείους Λόγους σου, Πατέρα μας, και αυτό το πρωινό, Χριστέ μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Έλα και επισκίασέ μας, ευλόγησέ μας, θέλουμε το χρίσμα σου πάνω μας, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Χριστέ μας. Αμήν σου μας, αμήν. Αλληλούια. Όχι το Θεό. Αμήν. Σήμερα θα ανοίξουμε, αδερφοί, ένα ψαλμό που ίσως είναι ο πιο γνωστός. Γιατί είμαστε άνθρωποι και έχουμε ανάγκη από την σκέπη του Κυρίου, από τη φύλαξη του Θεού, από την προστασία του Θεού, και είναι ένας ψαλμός ο οποίος, αδελφοί, μας δίνει δύναμη, μας δίνει ελπίδα, μας δίνει κατανόηση να δούμε την καρδιά του Θεού πώς λειτουργεί, καθώς

η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπής. Δεν θέλεις φοβήστε από φόβου νυχτερινού την ημέρα από βέλους πετωμένου, από θανατικού το οποίο περιπατεί εν σκότη, από ολέδρου ως της ερημόνη εν μεσηβρία. Χιλιάς θέλει πίπτη εξ αριστερών σου και μεριάς εκ δεξιών σου, πλην είσαι δεν θέλει πλησιάζει. Μόνο με τους οφθαλμούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει τον ασεβόν την ανταπόδοση. Επειδή εσύ τον Κύριον την ελπίδα μου τον ύψιστον έκαμες καταφύγιόν σου, δεν θέλει συμβαίνει σε κακό και μάστιξ δεν θέλει πλησιάζει στη σκηνή σου. Διότι θέλει προστάξεις τους αγγέλους αυτού περισσού για να σε διαφυλάτωση εν πάσες τες οδείς σου. Θέλει σε σηκώνει επί των χειρών αυτών για να μην προσκόψεις προσλίθω το πόδα σου. Θέλεις πατήσει επιλέοντα και επιασπίδα, θέλεις καταπατήσεις κύμνων και δράκοντα. Επειδή έθεσαν σε με την αγάπη αυτού, δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν, θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτού. Με ταυτού θέλω είστε εν θλίψη, θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν, θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει σε αυτόν τη σωτηρία μου. Όπως είπα προηγουμένως, είναι ένας από τους πιο γνωστούς ψαλμούς. Και όχι μόνο σε εμάς στην Καινή Διαθήκη, αλλά αυτός ο ψαλμός, αδελφοί, είχε ιδιαίτερη σημασία και στην Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα το χρησιμοποιούσαν κυρίως καθώς ήθελαν να προστατευτούν από πνεύματα κάθαρτα, από καταστάσεις δαιμονικές που ερχότανε και πολλοί τον χρησιμοποιούσαν, τον έβαζαν σε κουτάκια, τον έκαναν φυλακτά, τον μάθαιναν απ' έξω, τον αποστήθιζαν, προσευχότανε πριν να κοιμηθούν. Ήταν ένας ψαλμός που στήριζε το λαό του Θεού, είτε στην Παλαιά Διαθήκη και τώρα στηρίζει στην Καινή Διαθήκη, γιατί έχει φοβερές υποσχέσεις από τον Κύριο. Όμως κάθε υπόσχεση του Θεού ξέρουμε, αδελφοί, ότι έχει ένα εάν. Και είναι λάθος το να παίρνουμε, να αποκολλούμε εδάφια και να τα θέλουμε να τοποθετήσουμε σε εμάς χωρίς να βλέπουμε τους όρους. Γιατί υπάρχει ένας βασικός όρος σε αυτό που μας υπόσχεται ο Κύριος, αδελφοί, σε αυτόν τον ψαλμό, την προστασία κυρίως. Και έχει να κάνει με το ότι πρέπει να είμαστε συνεχώς στο καταφύγιο του. Αμήν, εκεί πρέπει να είμαστε, όταν είμαστε εκεί. Αυτός ο ψαλμός τώρα δεν έχει τίτλο. Και κάποιοι, και ίσως σωστό να τον αποδίδουν ότι τον έγραψε ο Μωυσής. Ο προηγούμενος, ο 90ος ψαλμός ήταν του Μωυσή. Γράφει ποιος ήταν, γράφει ποιος τον έγραψε. Και το συνδέουνε αυτό το ψαλμό και επειδή είναι κάτω από τον 90ο, αλλά το συνδέουν επίσης για επειδή γράφει για καταφύγιο, να με κρύψει στη σκηνή του, να με κρύψει όπως έκρυψε ο Θεός το Μωυσή, θυμάστε, στη σχισμή του βράχου, για να περάσει η δόξα του, για να μην βλαφτεί από τη δόξα, από την παρουσία του Θεού. Και τελικά αυτός ο ψαλμός περιγράφει την τελική κατάσταση της δόξας του ανθρώπου που είναι δίκαιος, εκείνου που θέλει τον Κύριο. Γιατί στο τέλος θυμάστε αυτό που λέει, ότι θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτόν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάτι μεγαλύτερο από αυτό δεν υπάρχει, αδελφοί. Για φαντάσου να έχεις τον Κύριο βοηθό σου, να είναι μαζί σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και επίσης να του μιλάς και να σε ακούει. Και όχι μόνο να σε ακούει, αλλά και να ενεργεί. Όσα χρήματα και να έχεις, μπορείς να το πετύχεις αυτό. Ό,τι θέση και να έχεις, μπορείς να το πετύχεις αυτό. Με ποια έννοια? Το να κάνεις, αδελφοί, να ζητάς και να λαμβάνεις αυτό που θέλεις. Μιλάμε όμως για δίκαια πράγματα, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.

0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Κύριος να μας ανοίξει τα μάτια, την όραση, την πνευματική και να δούμε, αδελφοί, μέσα από αυτόν τον ψαλμό, το τι θέλει να μας πει ο Κύριος. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, είναι το πρώτο εδάφιο. Υπό τη σκιά του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Λέει ο κατοικών, και στο εβραϊκό έχει πιο έντονη, δηλαδή σου δίνει μια έννοια του ότι πρέπει να είσαι εκεί, όχι επισκέπτης, όχι να πας και να έρχεσαι, όχι να μπαίνεις όποτε θες εσύ, αλλά να κατοικείς, να είναι εκεί το σπίτι σου, να είναι εκεί η διεύθυνσή σου. Εδώ είμαι. Ο Κύριος μας είπε, μας συνεκάθισε στα επουρά μου. Όχι για να καθόμαστε και να φεύγουμε στην παρουσία του. Όχι αυτό. Αλλά εκεί είναι η θέση μας. Εκεί είναι το σπίτι μας. Εκεί πρέπει να είμαστε. Πού πρέπει να είμαστε? Υπό τη σκέπη του υψίστου. Κάτω από τη σκέπη του υψίστου. Και στα εβραϊκά χρησιμοποιεί τη λέξη σέτερ, που πάει να πει κρυφό μέρος του υψίστου. Στο κρυφό μέρος. Εκεί που κανένας δεν μπορεί να έρθει και να σε καταδιώξει, να σε πειράξει, να κάνει κακό σε σένα. Και η ίδια λέξη τώρα χρησιμοποιείται στον Ψαλμό 27.5 και έχει να κάνει με το αγιαστήριο του Θεού, με τη σκηνή του Κυρίου. Λέει στον Ψαλμό 27.5, διότι εν ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού. Θέλει με κρύψει εν το αποκρύφο της σκηνής αυτού, θέλει με υψώσει επί βράχου. Όταν έρχεται η συμφορά, λέει ο ψαρτοδός εδώ, θα με κρύψει μέσα στη σκηνή του. Θα με κρύψει στο απόκρυφο της σκηνής του. Εκεί που κανένας δεν μπορεί να έρθει, να σε πειράξει, να σου κάνει κακό, εκεί. Και λέει τώρα, στον ψαλμό που διαβάζουμε, στον 91ο, αυτός που κατοικεί εκεί, εκεί που είναι η σκέπη του Θεού, που είναι το απόκρυφο, που είναι το καταφύγιο του Θεού. Και λέει, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Εκεί στη σκιά του Παντοκράτορος χρησιμοποιεί τη λέξη τσέλ, που πάει να πει να είσαι, έχει αυτή την έννοια, κάτω από την προστασία, κάτω από τη σκέπη. Είναι όπως ένας φιλοξενούμενος, που είχαμε ξαναπεί, μπαίνει κάτω από το σπίτι αυτού που τον φιλοξενεί, κάτω από τη σκέπη του, και έχει την πλήρη προστασία του. Αλλά εδώ έχει περισσότερο την έννοια της προστασίας της διαθήκης. Ο Θεός έχει κάνει διαθήκη με μας. Ότι είμαστε κάτω από τη σκέπη του, κάτω από την προστασία του, κάτω από τη φύλαξή του, και έχει κάνει διαθήκη. Δεν παραβαίνει ο Θεός τη διαθήκη του. Εμείς δυστυχώς την παραβιάζουμε. Εδώ τώρα, ακούστε, λειτουργεί εδώ σαν ένας αφηγητής που λέει, αυτός που κατοικεί στον κρυφό τόπο κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορος. Και τώρα αλλάζει το πρόσωπο και πιστεύω ότι είναι ένα ποιητικό σχήμα αυτό που λέει εκεί στο ψαλμό στο 2. Θέλω, λέγει προς τον Κύριο, να αλλάζει πρόσωπο. Από το τρίτο πρόσωπο τώρα έρχεται και λέει θέλω, λέγει προς τον Κύριο, σύ είσαι καταφυγή μου και φρούριό μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Καταφύγιο, φρούριο. Υπάρχει μια διαφορά τεράστια ανάμεσα στο καταφύγιο και στο φρούριο. Τα καταφύγια συνήθως πώς είναι? Πού είναι, πού βρίσκονται, πώς τα κάνουν? Κάτω. Συνήθως σκάφουν κάτω τη γη. και γίνεται καταφύγιο. Ακόμα και φτιάχνουν καταφύγια για πυρηνικό πόλεμο, σκάβουν βαθιά μέσα. Όμως λέει, εσύ είσαι το καταφύγιο και εσύ είσαι το φρούριο. Το φρούριο πού είναι? Ψηλά. Είναι ψηλά. Θα το δούμε αυτή την αντίθεση, γιατί τη χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού. Εσύ είσαι το καταφύγιο μου, εσύ είσαι όμως και το φρούριό μου. Το φρούριο στα εβραϊκά είναι μισγκάβ, υψηλό φρούριο. Και εάν παρατηρήσουμε, αδελφοί, τα δύο αυτά πρώτα εδάφια, θα δούμε. Λέει, ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου. Ύψιστος. Μιλάει για το Θεό και χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Υπό τη σκιά του Παντοκράτορος. Δεύτερη λέξη. Για το Θεό θέλει διατρίβη. Θέλω, λέγει, προς τον Κύριο. Τρίτη λέξη για τον Κύριο. Είναι Γιάχβε. Συ είσαι καταφυγή μου και φρούριό μου. Θεός μου. Τέταρτο. Ελοχή μου. Δηλαδή χρησιμοποιεί τέσσερα ονόματα που αναφέρονται στο Θεό. Και αυτό, αδελφοί, δεν το βλέπουμε συχνά. Ύψιστος είναι Ελιών. Ο ύψιστος. Δεν υπάρχει πιο υψηλός από εκείνον. Παντοκράτορας είναι Σαντάι. Κύριος Γιάχβε. Θεός μου, Ελοχή μου. Γιατί χρησιμοποιεί και τα τέσσερα αυτά ονόματα? Για να σου δείξει, αδελφοί, ότι ο Θεός με όλες του τις πτυχές, όλη η ολότητα του Θεού είναι πάνω σου. Κάθε πτυχή δηλαδή που μπορεί ο Θεός να κάνει πράγματα, που είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι πάνω σου. Είναι σε σένα. Πότε? Αυτό δεν το ξεφεύγουμε από αυτό. Όταν είσαι στον κρυφό τόπο. Αμήν. Εκεί. Τότε. Ο Θεός, ο Γιάφε, ο Ελσαντάι είναι μαζί σου. Αμήν. Ο Ελιών, ο ύψιστος. Όλα όσα ο Θεός είναι, είναι το καταφύγιό μας. Δεν ξέρω, να σας πω κάτι, αδελφοί. Πολλές φορές ακούμε από το Λόγο του Θεού πράγματα, αλλά κατά πόσο το κατανοούμε, το παίρνουμε στη ζωή μας αυτό, ώστε να γίνει βίωμα, δεν ξέρω. Και είναι θέμα αποκάλυψης, πιστεύω. Είναι θέμα αποκάλυψης. Σκεφτόμουν χθες την προσευχή, καθόμουν εδώ που ήρθαμε και μου έδινε ο Κύριος πράγματα, ίσως να το ανοίξει περισσότερο αυτό ο Θεός. Είναι το εξής, ότι ξεκινάμε με τον Κύριο και έχουμε μια περιορισμένη όραση. Αμήν. Ξέρουμε πράγματα. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα. Είναι μόνο αυτό ο Θεός? Είναι μόνο αυτό που θέλει ο Θεός να σου αποκαλύψει? Όχι. Απλά αυτό που σου αποκαλύπτει ο Θεός, θα πρέπει σε αυτό που σου αποκαλύπτει μετά να κάνεις εσύ τα βήματα. Να πιστέψεις, να δεχτείς τη θυσία, να αναγεννηθείς. Αυτά τα πρώτα βήματα. Μετά ο Θεός σου δίνει περισσότερη όραση, περισσότερη αποκάλυψη. Και περιμένει ο Θεός να ανταποκριθεί σε αυτό. Και μετά περισσότερη αποκάλυψη και περισσότερη αποκάλυψη. Και περιμένει ο Θεός να ανταποκριθεί σε αυτό. Αλλά όσο περισσότερη αποκάλυψη σου δίνει ο Θεός, αδελφοί, τόσο μεγαλύτερη ευθύνη έχεις για να την εκπληρώσεις, για να ανταποκριθείς αυτή την αποκάλυψη. Και κάποια φορά, νομίζω, εδώ μίχα ο άνθρωπος κάπου σταματάει. Γιατί δεν θέλει να πληρώσει το τίμημα. Ο Απόστολος Παύλος είπε για την υπεροχή, λέει, των αποκαλύψεων. Αλλά είχε υπεροχή αποκαλύψεων για ποιο λόγο? Απόστολος. Αμήν, Απόστολος των Εθνών ήταν. Και ο Κύριος του αποκάλυπτε πράγματα. Λέει ότι όσο περισσότερα ξέρεις και δεν πράττεις, τόσο περισσότερο θα αναρθείς. Το λέει. Και επειδή εμείς δεν θέλουμε και πολύ ευθύνη, δεν ζητάμε τον Κύριο για περισσότερα και για περισσότερα. Υπάρχει ευθύνη. Αμήν. Υπάρχει ευθύνη σε αυτό. Δυστυχώς. Και είναι ένα ερώτημα. Αυτό μου ήρθε μέσα μου. Προτιμάς να είσαι τυφλός ή αλήθωρος πνευματικά και να έχεις λιγότερη ευθύνη, ή προτιμάς να βλέπεις και να βάζεις τον εαυτό σου πραγματικά να κάνεις το θέλημα του Θεού 100% στη ζωή σου? Και νομίζω ότι περισσότεροι χριστιανοί δυστυχώς προτιμάμε να είμαστε λίγο αλήθωροι. Δεν χρειάζεται. Πιστέψαμε στον Χριστό, πιστέψαμε στη θυσία του Χριστού, πιστέψαμε στην αγάπη του Κυρίου, στη χάρη που μας έκανε ο Θεός. Τελείωσε. Εντάξει, καλά είμαστε. Μην είμαστε και υπερβολικοί. Για φανταστείτε όμως τι έχει να σου δείξει ο Θεός, αδελφοί. Τι φανερώσεις μπορεί να σου δώσει ο Θεός και να ζήσεις με αυτές. Και όχι να ζήσεις με αυτές, αλλά να είσαι υπεύθυνος ώστε να εκπληρώσεις το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό προτιμάμε δυστυχώς πολλές φορές να μην βλέπουμε και τόσο. Τέλος πάντων, συνεχίσουμε στο ψαλμό μας. Ο Θεός μας αποκαλύπτει, αδελφοί, ότι είναι μαζί μας. Χρειάζεται όμως κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Και τι είναι? Να είμαστε στο καταφύγιο, να είμαστε κάτω από τη σκέπη Του. Διαβάζω στο τρία εδάφιο. Διότι Αυτός θέλει σε λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Δεν πάνε να κάνουν ιούς, να στέλνουν στον κόσμο, να σκοτώνουν τον κόσμο. Ο Κύριος θα μας φυλάξει. Αμήν. Θα μας λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών. Και είναι ο κυνηγός που πολύ προσεκτικά φτιάχνει μια παγίδα για πουλιά. Αυτή είναι η έννοια. Δεν μιλάει για τεράστιες παγίδες που είναι στα χορταράκια και κρυμμένη και ψάχνει να βρει το πουλάκι να το πιάσει. Και έτσι ο διάβολος, αδερφοί, στείνει τις παγίδες. Κρυφές παγίδες. Κρυφές. Για να πέσεις μέσα. Όμως ο Κύριος, αδερφοί, όταν είμαστε στο καταφύγιο του Κυρίου, λέει ότι θα μας λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών. Ακούστε ένα εδάφιο. Ψαλμός 124 λέει: «Η ψυχή μου ελυτρώθη ως πτηνών από τις παγίδες της παγίδος των θηρευτών. Η παγή συνετρίβει και μη σε λυτρώθημεν». Αμήν. Μας λύτρωσε ο Κύριος. Ακόμα κι αν πας να πέσεις, ο Κύριος θα σε λυτρώσει. Είναι υποσχέσεις του Θεού. Με τα φτερά, Ψαλμός 91:4 λέει, με τα φτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και υπό τα πτέρυγας αυτού θέλει είστε ασφαλείς. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Με τον Κύριο που λέει, πόσο θα ήθελα, λέει, όπως η όρνηθα απλώνει τα φτερά της για τα ορνήθια της να έρθουν κάτω από τις φτερούγες της. Θα ήθελα και εγώ να σας συνάξω. Είναι αυτή η εικόνα ακριβώς. Αλλά εσείς, λέει, δεν θελήσατε. Θέλουν να κάνουν τα δικά τους. Όπως δυστυχώς θέλουμε να κάνουμε και εμείς τα δικά μας πολλές φορές. Όμως εκεί είναι η προστασία μας. Έχω δει κάτι βιντεάκια που έρχεται το φίδι στα κλωσοπουλάκια και είναι η κότα εκεί πέρα. Τα βάζει η κότα με το φίδι. Δεν την νοιάζει. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε κότα. Έχουμε να κάνουμε τον ύψιστο. Αμήν. Που όταν είσαι κάτω από τα φτερά του είσαι ασφαλής. Δυστυχώς έχουμε σαν άνθρωποι μάθει να είμαστε ανεξάρτητοι και θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι. να έχω το κοντρόλ της ζωής μου. Μου έδωσε κάποιος να γράψω σε ένα βραχιολάκι μια φράση και έλεγε το εξής, λέει, η ζωή είναι δικιά μας και θα τη ζήσουμε όπως θέλουμε εμείς. Αλλά ποιος την έδωσε τη ζωή και ποιος την κρατάει τη ζωή? Έχει ο άνθρωπος επαναστατικότητα? Δεν μπορεί να υποταχθεί τελικά στο Θεό, αλλά και είναι η προστασία μας, γιατί είμαστε πρόβατα του Κυρίου, αδελφοί. Η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπής. Εβραϊκά εμέτ έχει την έννοια της πιστότητας, της πιστότητας της Διαθήκης. Είναι πανοπλία, είναι ασπίδα. Δεν μπορεί να έρθει βέλος εναντίον σου. Δεν θέλεις φοβήστε από φόβου νυχτερινού την ημέρα από βέλους πετωμένου. Βέλος που δεν ακούγεται. Από φόβους νυχτερινούς. Το χρησιμοποιούσαν τον ψαλμό αυτόν για τη νύχτα περισσότερο, του φόβου. Δεν ήμασταν εδώ, ήταν εκείνοι όπως είμαστε εμείς, αδελφοί. Κάποιοι υπήρχαν πολύ κίνδυνοι και μάλιστα πολλά που συνέβαιναν τα απόδιδαν σε δαιμόνια και σε επιθέσεις του εχθρού, που μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να ήταν. Όμως το να κρατάς τη βίβλο σου αγκαλιά το βράδυ ή να διαβάζεις ένα ψαλμό πριν να κοιμηθείς, δεν είναι αυτό που θα σε προστατεύσει. Τι είναι εκείνο που θα σε προστατεύσει? Να είσαι στον κρυφό τόπο του υψίστου. Εκεί να κατοικείς. Αυτή είναι η προστασία σου. Από θανατικού το οποίο περιπατεί εν σκότη, από ολέθρου ως ερημώνη τη μεσηβρία, χιλιάδες λέει θα πέφτουν δεξιά σου, μυριάδες αριστερά σου, μυριάδες δεξιά σου, μόνο με τους οφθαλμούς θα τα βλέπεις όλα αυτά και θα βλέπεις τον ασεβόντη την ανταπόδοση. Επειδή εσύ τον Κύριο την ελπίδα μου τον ύψιστο έκανες καταφύγιό σου, το ξαναλέει, ξανά. Αυτό είναι το καταφύγιο. Αδερφοί, θα έρθουν δύσκολοι καιροί. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Τα βλέπουμε πώς δυσκολεύουν τα πράγματα. Αμήν, πώς δυσκολεύουν. Εκείνος είναι το καταφύγιο. Μην ξεφύγεις από αυτό. Δεν θέλει συμβαίνει σε κακό και μάστιξ δεν θέλει πλησιάζει στη σκηνή σου. Και φτάνουμε τώρα σε ένα εδάφιο που αυτό το εδάφιο το χρησιμοποίησε ο διάβολος στο Χριστό για να τον πλανήσει και να τον ρίξει κάτω. Αλλά θα δούμε ότι έκλεψε μια μικρή φράση, κάποιες λέξεις από αυτό που λέει ο ψαλμός. Και αυτές οι λέξεις, αδελφοί, είναι τόσο σημαντικές που είναι το δεύτερο που πρέπει να ξέρουμε σήμερα όσον αφορά την προστασία του Θεού. Το πρώτο είναι, είπαμε, ο κρυφός τόπος. Το δεύτερο είναι αυτό που δεν είπε ο διάβολος στον Χριστό. Ψαλμός 91:11 λέει, «Διότι θέλει προστάξει στους αγγέλους αυτού περισσού για να σε διαφυλάτωσει εν πάσες τες οδείς σου». Θέλουν σε σηκώνει επί των χειρών αυτών για να μην προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Προσέξτε, ένας ψαλμός που κατά κόρον χρησιμοποιούταν από τους Ιουδαίους, από τους Εβραίους ενάντια στο διάβολο και στα δαιμονικά πνεύματα, αυτό το ψαλμό το παίρνει ο διάβολος και τον χρησιμοποιεί στο Χριστό για να τον πλανήσει. Σύμφωνα με το κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο είναι ο δεύτερος πειρασμός. Θυμάστε τον Κύριο, 40 μέρες στην έρημο, νηστικός, εκεί που το σώμα πλέον καταραίει. Και έρχεται ο διάβολος και του λέει, αδελφοί, κάνε τους λίγους άρτους, είναι ο πρώτος πειρασμός. Είναι γεγραμμένο, Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με αγώνα. Πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Πρώτος. Ο δεύτερος τώρα πειρασμός τον παίρνει τον Κύριο εν πνεύματι και τον έστησε, λέει, επί το πτερύγιο του ιερού και είπε προς αυτόν: «Εάν είσαι γιος του Θεού, ρίψον σε αυτόν εντεύθεν κάτω». Προσέξτε τώρα τι δεν λέει. Διότι είναι γεγραμμένον ότι εις τους αγγέλους αυτού θέλει προστάξει περί σου για να σε διαφυλάξωση. Και ότι θέλουν σε σηκώνει επί των χειρών αυτών για να μην προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Και αποκριθείς, είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι είναι ηρημένον, δεν θέλεις πειράξει Κύριο το Θεό σου. Γιατί απαντάει με αυτό, για να δούμε μετά τη φράση που θέλω να δούμε, γιατί απαντάει δεν θέλεις πειράξει Κύριο το Θεό σου, τι εννοεί, πότε έγινε αυτό?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θυμάστε στην περίπτωση στην Παλαιά Διαθήκη που δεν είχαν νερό. Και έκλεγαν και βοούσαν και γόγγιζαν στο Μωυσή ότι δεν έχουμε νερό. Του λέει ο Κύριος τι να κάνει. Να πάρει τη ράβδο του, να σταθεί σε μια πέτρα και θα χτυπήσει, λέει, την πέτρα και θα εξέλθει είδωλ και θα πιει ο λαός. Έξοδος 17:6 είναι αυτό. Και έκαμε ούτως ο Μωυσής ενώπιον των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και κάλεσε το όνομα αυτού Μασά και Μεριβάδια τη λιδωρία των ιών Ισραήλ. Ακούστε τώρα. Κοροϊδεύαν και έλεγαν. Και διότι επήρασαν Κύριο λέγοντες είναι ο Κύριος μεταξύ μονιούχοι, είναι ο Κύριος μαζί μας ή όχι. Και έρχεται ο διάβολος τώρα και του λέει το εξής. Είναι ο Θεός μαζί σου. Πέσε. Γιατί είναι γραμμένο ότι οι άγγελοι θα έρθουν και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους. Και πολλές φορές μπορεί να το πεις και εσύ στον εαυτό σου. Αφού ο Θεός είναι μαζί μου θα κάνω αυτό που θέλω ή αυτό που είναι μπροστά μου να γίνει και ο Θεός θα με ευλογήσει. Το χρησιμοποιούν πολύ αυτό, αδελφοί, και όσον αφορά τη διδασκαλία που έχει να κάνει με τα χρήματα, με την ευημερία. Ο Θεός δεν είναι μαζί σου. Είναι ο Κύριος μαζί σου. Προχώρα, αδελφέ μου. Πάρε δάνεια, πάρε αυτό, κάνε επιχειρήσεις και ο Θεός δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ. Όμως, σε αυτή τη φράση που λέει ο διάβολος, του κρύβει, όπως είπαμε, μια δύο-τρεις λέξεις. Ακούστε τι λέει και τι του κρύβει. Θα προστάξει τους αγγέλους περί σου για να σε διαφυλάτωσει εν πάσες τες οδείς σου. Αυτό τώρα δεν το λέει ο διάβολος. Και τι εννοεί εκεί ο Κύριος όταν το λέει? Όταν βαδίζεις τους δρόμους του Θεού, εκεί λειτουργεί η Διαθήκη. Όχι όταν έχεις πάρει το δικό σου δρόμο. Και θέλω να διαβάσω δύο εδάφια για να τα καταλάβουμε. Οσιέ 14:9. Τι είναι σοφός και θέλει εννοήσει τα αυτά, συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά. Ακούστε τι λέει. Διότι ευθύε είναι η οδή του Κυρίου. Και οι δίκαιοι θέλουν συμπεριπατήσει εν αυτές. Οι δε παραβάτε θέλουν συμπέσει εν αυτές. Δηλαδή καθώς βαδίζεις το δρόμο του Κυρίου, όταν παραβιάζεις εσύ το θέλημα του Θεού, θα πέσεις στους δρόμους αυτούς. Και ο δρόμος έχει να κάνει, αδελφοί, με τη ζωή μας ολόκληρη. Α, θα πέσουν. Δηλαδή, ο Χριστός ήταν κάτω από τη σκιά του υψίστου, βάδιζε το δρόμο του Θεού και του λέει ο διάβολος, κάνε μια μικρή παρακάμψη. Πέσε και ο Κύριος θα σε σηκώσει, γιατί είναι γραμμένο. Όταν κάνεις παράβαση, ο Θεός δεν θα σε καλύψει. Δεν θα σε καλύψει. Διαβάζω και στον Ψαλμό 37:23. Όταν υπό Κυρίου κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή σε αυτόν. Πότε? Όταν κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή σε αυτόν. Εάν πέσει, δεν θέλει συντριφτή. Διότι ο Κύριος υποστηρίζει τη χείρα αυτού. Α, πότε? Όταν κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου από εκείνον, από τον Κύριο, όχι από τον διάβολο, όχι από το δικό σου θέλω, όχι από τη δικιά σου επιθυμία, όχι να κάνεις το σταυρό σου πιο ελαφρύ. Τι ήθελε ο διάβολος? Σου λέει ρίξε τον εαυτό σου κάτω να σε δουν όλοι οι άνθρωποι, να πιστέψουν σε σένα και τελειώνει η ιστορία, ούτε θυσία υπάρχει ούτε τίποτα. Εύκολος δρόμος. Όμως, αδερφοί, ο Χριστός είχε μάθει να κατευθύνονται οι δρόμοι του, οι αποφάσεις του, η ζωή του ολόκληρη από τον ίδιο τον Θεό. Θέλω, λέγει προς τον Κύριον, εσύ είσαι η καταφυγή μου και φρουριό μου, λέει στο Δίο. Να πούμε κάτι άλλο τώρα. Όσον αφορά αυτό. Διαβάσαμε στο δεύτερο εδάφιο. Εσύ είσαι η καταφυγή μου και φρουριό μου. Και είπαμε τη διαφορά ανάμεσα στο καταφύγιο και στο υψηλό φρούριο. Γιατί υπάρχει αυτή η αντίθεση? Γιατί ο διάβολος, αδελφοί, ήθελε να τον ανεβάσει ψηλά με ένα σκοπό: να τον γκρεμίσει κάτω, να τον καταστρέψει. Και πόσους, μα πόσους, είτε πιστούς είτε άπιστους, ο διάβολος τα έχει καταφέρει με ανθρώπους, αδελφοί, ως προς αυτό. Δηλαδή, ανεβαίνει ο άνθρωπος οικονομικά, ανεβαίνει ο άνθρωπος κοινωνικά, στη δουλειά του. Υπερηφανεύεται και ο διάβολος θα το ρίξει κάτω. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στην εκκλησία. Διακονίες, δηλαδή ψηλά πράγματα, πνευματικές εμπειρίες. Θυμάστε αυτό που λέει ο Παύλος, το είπαμε και προηγουμένως, λέει: για την υπεροχή των αποκαλύψεων ο Θεός μου έδωσε άγγελο Σατάν για να μην υπεραίρομαι, για να μην υπερηφανεύομαι, για να με κρατήσει πού? Πού να με κρατήσει? Στο καταφύγιο. Αμήν. Στο καταφύγιο. Στον κρυφό τόπο. Εκεί είναι η ασφαλιά μας. Ο διάβολος θέλει να κάνει αυτό, αλλά ο Κύριος τι κάνει, αδελφοί? Σε εκείνους που κατοικούν στο καταφύγιο, στον κρυφό τόπο, εκείνος είναι που υψώνει. Ποιος υψώνει? Ο Κύριος υψώνει. Αμήν. Τους ταπεινούς ο Κύριος υψώνει. Αυτός που είναι ψηλά και τους έχει δώσει ο διάβολος τα φτερά να πετάνε ψηλά στο φτερίγιο του ναού, έρθουν κάτω. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάει εκεί ότι μας ανεβάζει στο υψηλό φρούριο, σε αυτούς, σε όλους εμάς που είμαστε στο καταφύγιο, γίνομαστε μετά φανεροί, τι σημαίνει? Ότι το φρούριο είναι ένας τόπος δύναμης, ισχύς, νίκης, θριάμβου. Δεν κρύβεσαι στο φρούριο, τι κάνεις? Κάνεις επίθεση. Και έρχονται νίκες. Γι' αυτό και λέει παρακάτω στο 13 εδάφιο, Ψαλμός 91-13, θέλεις πατήσει επιλέοντα και πιασπίδα, θέλεις καταπατήσει σκύμνων και δράκοντα. Αμήν. Βλέπετε τις αντιθέσεις? Όταν είσαι μόνο στο καταφύγιο, κρύβεσαι, θέλεις προστασία. Αλλά όμως ο Κύριος σε υψώνει μετά. Και έρχεται νίκη, έρχεται θρίαμβος. Πατάς το λιοντάρι. Πατάς στο φίδι αυτό το, πώς το πάμε, η κόμπρα. Θέλεις καταπατήσεις κύμνο και δράκοντα. Λιοντάρι δυνατό, φίδι δηλητηριώδες, σκύμνων νεαρό λιοντάρι, δράκοντα. Ο Κύριος τα έκανε αυτά. Πώς μπορείς να το κάνεις? Πώς μπορείς να πάρεις την νίκη? Πώς το έκαναν οι Απόστολοι? Τι τους είπε ο Κύριος όταν ήταν να φύγει? Κάτσετε στην Ιερουσαλήμ εωσού ντυθείτε δύναμη εξ ύψους. Πού τους τοποθέτησε? Στο ανώγιο. Εκεί που θα προσευχότανε μέρα νύχτα μέχρι να ντυθούν δύναμη εξ ύψους. Αλλά αυτό, αδερφοί, δεν το σταμάτησαν τότε. Πήραμε τη δύναμη, φεύγουμε, ξεχνάμε το Θεό και τώρα κάνουμε τις δυνάμεις για τα μεγαλεία του Θεού. Ήταν η καθημερινότητά τους ενέμενον στην προσευχή στη δέηση, συνέχεια, στην κλάση του άρτου. Αυτή ήταν η ζωή τους. Εκεί ήταν το καταφύγιό τους. Όμως ο Κύριος τους ύψωσε και τους λέει, θέλεις πατήσει επί σκορπίων και επί όφεων και επί πάσα τη δύναμη του εχθρού και δεν θα σε βλάψει. Αυτά προφητεύει ο ψαρτοδός εδώ και αυτά είναι και για μας. Επειδή έθεσε σε με την αγάπη αυτού, για τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν, θέλω υψώσει αυτόν, διότι γνώρισε το όνομά μου. Το γνώρισαμε το όνομά του. Αμήν. Και όχι απλά πώς τον λένε. Το όνομα χαρακτηρίζει την ποιότητα και το είναι του ατόμου. Ο Θεός είναι σωτήρας. Αμήν. Γιαχθεωσία. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτού. Τι όμορφο είναι αυτό. Να έχεις επικοινωνία. Να μιλάς, να ρωτάς. Να σε γλιτώνει ο Κύριος από παγίδες. Αμήν. Τι όμορφο είναι αυτό. Με ταυτού θα θέλω είστε εν θλίψη. Δεν σου λέει ότι δεν θα περάσεις θλίψεις. Αυτό που σου λέει ότι θα είναι μαζί σου στις θλίψεις. Αμήν. Και θα το λυτρώνω. Και θα το δοξάζω. Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει σε αυτόν τη σωτηρία μου. Όταν λέει σωτηρία μου, εκεί είναι Ιησούα. Θα του δείξω ότι ο Θεός σώζει. Αμήν, ότι ο Θεός σώζει. Δεν ξέρω, αλλά θέλω να μας μείνει, αδελφοί, να μας μείνουν αυτά τα δύο σήμερα ιδιαίτερα. Το πρώτο είναι να είμαστε κάτω από τη σκιά του υψίστου, να είμαστε στο καταφύγιο, να είμαστε στον κρυφό τόπο, συνέχεια εκεί να κατοικούμε. Είναι αυτό που ο Κύριος είπε, ότι αν θες να προσευχηθείς, άφησε τους υπόλοιπους. Μπες στο ταμείο σου, κλείσε την πόρτα πίσω σου και προσευχήσου στο Θεό εν το κρυπτό. Και ο Κύριος είναι αυτός που θα σου ανταποδώσει στο φανερό. Καταφύγιο και φρούριο. Κρυφό, φανερό. Αμήν. Θέλουμε, εκεί είναι η δύναμή μας. Εκεί είναι η δύναμή μας. Εκεί είναι που θα μιλάς στον Κύριο και θα σε εισακούει. Θα απαντάει στις προσευχές σου. Θα σε προστατεύει, θα σε φυλάτει, ό,τι και αν συμβεί. Αμήν, αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι να βαδίζεις υπάκουα και ταπεινά στους δρόμους του. Γιατί εκεί είναι που ο Κύριος θα προστάξει τους αγγέλους του να σε διαφυλάτουν πάσας τας ημέρας της ζωής σου. Αμήν, εκεί είναι. Καταφύγιο και ο δρόμος του Θεού, ο Άγιος δρόμος του υψίστου. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τέρα ουράνιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε την δόξα, Κύριε. Είσαι η χαρά μας και η ειρήνη μας μέσα στη ζωή. Εσύ ο Άγιος Πατέρας. Εσύ ο Κύριος, ο αληθής. Στα πόδια σου είμαστε αυτή την ώρα, Κύριε. Καθώς διψάμε για εσένα, Κύριε Ιησού Χριστέ. Το πνεύμα μας μέσα κράζει, Αβά ο Πατέρας. Αβά ο Πατέρας. Θέλοντας να ακούσει το λόγο σου, εσένα να μιλάς, Κύριε. Σένα ζητάμε. Να μας μιλήσεις και σήμερα, Κύριε. Να μας πεις το τι θέλεις. Να μας νοθετήσεις, Κύριε. Να μας συμβουλεύσεις. Να μας ελέγξεις, Κύριε. Κατά το θέλημα της καρδιάς σου, το οποίο είναι ευλογία για την σωτηρία της ψυχής μας. Οδήγησε το λόγο σου, Κύριε. Χρήσε τα ότα τις καρδιές του λαού σου, αλληλούια. Κάθε λόγος να βρει ανταπόκριση. Κάθε λόγος, Κύριε, να εμφυτευτεί βαθιά και να φέρει καρπό και αποτέλεσμα, αλληλούια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και θέλω και εμένα, Πατέρα Ουράνιε, να με κρύψεις στη δικιά σου χάρη, να με καλύψεις με το αίμα σου και τέλεια, Κύριε, να με χρήσεις για να με χρησιμοποιήσεις για την δόξα σου και την οικοδομή του λαού σου. Αλληλούια. Σε ευχαριστώ και σε δοξάζω. Ας καθίσουμε. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν. Σήμερα, αδέλφια, το μήνυμά μας έχει τίτλο «Τι καταστρέφει την προσδοκία του Θεού». Προσδοκώ σημαίνει, αν αναλύσουμε λίγο την λέξη αυτή, περιμένω να γίνει

Είναι η ευλογία του Θεού. Αμήν. Και αυτό το οποίο προσδοκάμε από τα παιδιά μας είναι κάτι ευχάριστο. Να μεγαλώσουν, να γίνουν καλοί άνθρωποι, να αποκτήσουν μία υγιή συμπεριφορά, μια καλή οικογένεια. Προσδοκάμε κάποια πράγματα. Αμήν. Και ο Κύριος, επίσης, προσδοκά από εμάς τα παιδιά Του κάτι. Αλληλούια. Να πάμε στην Γένεση. Τέσσερα σελίδα, τέταρτο κεφάλαιο, ένα έως δύο εδάφια. Ο δε Αδάμ εγνώρισε Εύαν την γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπε «Απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου», είπε για τον πρώτο της γιο. Και προσέτη, γέννησε τον αδελφόν αυτού τον Άβελ. Και ήτο Άβελ ποιμήν προβάτων, ο δε Κάιν ήτο γιοργός. Ο Αδάμ έζησε 130 χρόνια μέχρι η γυναίκα του Εύα να του δώσει το πρώτο του παιδί, στο οποίο έδωσαν το όνομα Κάιν, που σημαίνει απόκτηση. Λίγο αργότερα, η Εύα γέννησε δεύτερο υιό και τον ονόμασαν Άβελ, που σημαίνει πνοή. Οι Ισραηλίτισες, καθώς γεννούσαν παιδιά, από την μία έλπιζαν να είναι τα παιδιά τους η υπόσχεση που είχε δώσει ο Κύριος στο Γένεσης γάμα 15. Να γεννηθεί δηλαδή μέσα από την μήτρα της γυναίκας αυτής ο υιός, ο οποίος θα σύντριβε την κεφαλή του Όφεως. Και οι Ισραηλίτες επίσης, απ' την άλλη, καθώς γεννιόντουσαν τα παιδιά τους, έδιναν προφητικά τα ονόματά τους. Άβελ, πνοή. Είχε μέσα της η μητέρα του, είχε μέσα στο πνεύμα της η Εύα, ότι το παιδί αυτό θα ζούσε λίγα χρόνια. Πνοή, περνάει γρήγορα, φεύγει. Αλλά για τον Κάιν, καθώς τον απέκτησαν, έλπιζαν ότι θα ήταν ο υιός ο οποίος θα έπαιρνε πίσω τις ευλογίες και τις εξουσίες που ήδη πριν λίγα χρόνια είχαν χάσει στον κήπο της Εδέμ από τον διάβολο, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε φίδι. Αμήν. Και αυτό το οποίο θα ήθελα σήμερα να σας περάσω, αδέλφια, είναι πως, πολύ απλά, πάρα πολύ απλά, ενώ είμαστε σε αυτή την ευλογημένη εκκλησία, εύκολα μπορούμε να χάσουμε τον στόχο μας, και ενώ ο Κύριος μας απέκτησε για να λάβουμε την εξουσία που θέλει Εκείνος και να εργαστούμε το έργο Του, χάσουμε όλες αυτές τις υποσχέσεις του Κυρίου και στο τέλος ίσως να χάσουμε και τις ψυχές μας. Κοιτάξτε τι λέει για το πρώτο παιδί. Απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου. Για τον δεύτερο δεν λέει τίποτα. Κι όμως, ο δεύτερος, ενώ η μητέρα προσδοκούσε περισσότερα πράγματα από το μεγαλύτερο από τον πρώτο, ο δεύτερος ήταν καλύτερος και πιο ευλογημένος. Και ο υιός ο οποίος απεκτήθηκε με την προσδοκία να αποκτήσει ξανά τις ευλογίες δεν απέφερε τίποτα παρά μόνον τα γνωστά αποτελέσματα. Να διαβάσουμε τα εδάφια 3-5. Και μεθημέρας προσέφερε ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφοράν προς τον Κύριον. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών. Και επέβλεψε με ευμένιαν Κύριος

0: επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού, επί δε τον Κάιν και επί την προσφοράν αυτού δεν επέβλεψε. Και ηγανάκτησεν ο Κάιν σφόδρα και κατηφίασε το πρόσωπον αυτού. Τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο Αδάμ και η Εύα, οι γονείς, είχαν την προσδοκία μέσα τους ότι τα παιδιά τους θα έκαναν αυτό που ήταν πνευματικά σωστό για να κερδίσουν πίσω τις ευλογίες που οι ίδιοι είχαν χάσει. Και κυρίως αυτό το περίμεναν, το προσδοκούσαν από τον Κάιν. Σίγουρα, αδέλφια, στην πορεία των χρόνων, ο πατέρας και η μάνα, ο Αδάμ και η Εύα, είχαν διδάξει τα πάντα στα παιδιά τους. Λέτε να μην είχαν πει για τον κήπο της Εδέμ, για την ομορφιά αυτού. Λέτε να μην είχαν πει για την παρουσία του Κυρίου που κατέβαινε κάθε δειλινό. Να μην είχαν πει ότι η μητέρα τους ξεγελάστηκε και ο πατέρας τους παρασύρθηκε. Να μην τους είχαν πει ότι ο Κύριος τους σκέπασε με θυσία. Τι λέτε, τα είπαν αυτά ή όχι? Σίγουρα θα τα είχαν πει. Σίγουρα θα τους είχαν πει για τον διάβολο, για τον όφη, για το θέλημα του Κυρίου, για την αμαρτία. Τα παιδιά και τα δύο γνώριζαν τα πάντα τα οποία μόλις πριν λίγα χρόνια οι γονείς τους είχαν ζήσει. Τα πήραν δηλαδή από πρώτο χέρι, ζεστά. Και σίγουρα οι γονείς τους θα τους είχαν πει, νουθετώντας τους, το καλό από το κακό. Γιατί προσδοκούσαν πράγματα από αυτούς, όπως και ο Κύριος προσδοκούσε. Όμως όταν χρειάστηκε να θυσιάσουν τα δύο παιδιά, βλέπουμε, και σίγουρα αν ήξεραν και την θυσία που έπρεπε να προσφέρουν και τους τύπους που υποδεικνύονταν μέσα από την θυσία, ο μεγάλος δεν έδωσε την θυσία που ζητούσε ο Κύριος, αλλά απέδωσε καρπούς από την γη. Ενώ ο δεύτερος, ο Άβελ, πρόσφερε αυτό το οποίο είχε διδαχθεί για να είναι ένα με τους συμβολισμούς που υποδεικνύοντουσαν από αυτή την θυσία. Αμήν. Τα αποτελέσματα γνωστά. Όχι μόνο ο μεγάλος γιος, η προσδοκία της μαμάς και του μπαμπά δεν μετανόησε, αλλά αντιθέτως φώνευσε και τον αδελφό του. Όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη από τον μπαμπά του, από τη μαμά του, από τον Κύριο, αλλά είχε, επιτρέψτε μου την έκφραση, το θράσος να σκοτώσει και τον αδελφό του. Να αγανακτήσει με το πνεύμα του Θεού. Να κατσουφιάσει το πρόσωπό του. Γένεσης Ιωταθήτα 17 και 23 εδάφια. Στην σελίδα 16. Στο 17 πρώτα. Και ότε εξήγαγον αυτούς έξω, είπεν ο Κύριος, διάσωσον την ζωήν σου, μην περιβλέψεις ο πίσω σου και μην σταθείς καθόλην την περίχωρον, διασώθητη εις το όρος, δια να μην απολεστείς. Επαλαμβάνω, διασώθητη εις το όρος, δια να μην απολεστείς. Στο 23. Ο ήλιος ανέτειλε επί την γη, ότι ο Λότ εισήλθεν εις Σιγόρ. Πού του είπε του Λότ να πάει ο Κύριος? Το διαβάσαμε πριν λίγο. Στο όρος. Και εκείνος που πήγε, στην πόλη Σιγόρ, που ερμηνεύεται Μικρότης. Ξέρουμε την ιστορία. Οι άγγελοι πάνε στα Σόδομα και στα Γόμορα, λένε στον Λότ και στην οικογένεια του να βγει έξω, γιατί θα πέσει θείο και πυρ την επόμενη μέρα. Όντως την επόμενη μέρα οι άγγελοι βιάζουν την οικογένεια να βγει έξω και ο άνθρωπος του Θεού, ο Λότ, παίρνει την εντολή να πάει στο όρος να διασωθεί. Αλλά εκείνος όχι μόνο πήγε στο όρος, αλλά πήγε στην πόλη Σιγόρ, στη μικρότητα. Και εκείνο το σφάλμα στο οποίο έπεσε ο Κάιν, και πολλές φορές πέφτουμε και εμείς. Γιατί όταν μας λέει ο Κύριος, βγες από τον κόσμο και έλα ολοκληρωτικά σε εμένα στην εκκλησία, πρέπει εμείς να πάμε στο όρος, στην εκκλησία, και να μην πάμε στην Σιγόρ, να μην κρατήσουμε δηλαδή μικρά πραγματάκια του κακού παλιού μας χαρακτήρα, τα οποία θα είναι καταστρεπτικά στην πορεία της πνευματικής χριστιανικής μας ζωής. Αμήν. Ιούδας, Α11, 1085 σελίδα. Ουέις αυτούς, αλίμονο, κακός αυτούς, διότι περιεπάτησαν εις την οδόν του Κάιν και χάριν μισθού εξεχήθησαν εις την πλάνη του Βαλαάμ και απολέστησαν εις την αντιλογία του Κορέ. Καθώς βγαίνουμε από τα Σόδομα και τα Γόμορα, όπως ο Λότ, νομίζουμε ότι μόνον εάν πράττουμε μεγάλες αμαρτίες θα βλάψουμε την σωτηρία της ψυχής μας. Λάθος. Αυτό νόμιζε και ο Λότ και πήγε στην Σιγόρ. Ο Κύριος μας λέει ολοκληρωτικά να βγούμε από τον κόσμο της αμαρτίας και να εισέλθουμε στο όρος, στην εκκλησία, στην αγάπη του Κυρίου, στη νέα χριστιανική ζωή. Αμήν. Τα παλαιά να παρέλθουν και να κτίζουμε καθημερινά νέα πνευματικά πράγματα. Πού? Στο όρος, όχι στη μικρότητα, στην Σιγόρ. Καθώς θα έχουμε μέσα στο χαρακτήρα μας μικρές αμαρτίες, οι οποίες ενώ φαντάζουν ασήμαντες, είναι πολύ καταστρεπτικές. Εδώ διαβάζουμε τρεις πολύ σημαντικές αμαρτίες. Για τον Κάιν, ο οποίος φώνευσε τον αδελφό του. Συμβολικά για εμάς, όταν κάποιος πιστός συμπεριφέρεται έτσι και φωνεύει πνευματικά τα αδέλφια του. Για τον Βαλάμ, τον προφήτη, ο βασιλιάς του Μωάβ. Ο Βαλάκ τον μίσθωσε για να του υποδείξει τον τρόπο να καταστρέψει τους Ισραηλίτες. Συμβολικά για εμάς, τα δώρα του κόσμου. Πολλές φορές μας γοητεύουνε. Αμήν. Και έτσι εξερχόμαστε από την Εκκλησία, καθώς αυτά τα δώρα που λάμπουν μας ελκύουν. Και το τρίτο, η αντιλογία του Κορέ, όταν άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία εναντιώνονται στις αρχές και στις εξουσίες. Ναι, θανάσιμες, σημαντικές αμαρτίες. Ουέ, αλίμονο. Αλλά όταν ο Κύριος μας λέει φύγετε από τα Σόδομα και τα Γόμαρα και πάτε στο όρος, είναι μεγάλο σφάλμα εάν κάποιος από εμάς μείνει στην Σιγόρ. Αριθμοί, ΚΑΠΑΖΙΤΑ, 1-3, 161 σελίδα. Και προσήλθον εθιγατέρες Αλπαάδ, γιου του Εφέρ, γιου του Γαλαάδ, γιου του Μαχίρ, γιου του Μανασί, εκ των συγγεωνιών Μανασί, γιου του Ιωσήφ. Και ταύτα είναι τα ονόματα των θυγατέρων αυτού, Μαλά, Νουά και Αγλά και Μελχά και Θερσά. Στο 2. Και στάθησαν ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον Ελεάζαρ του Ιερέως και ενώπιον των αρχόντων και πάσης της συναγωγής εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου λέγουσε. Ο πατήρ ημών απέθανεν εν τη ερήμο. Και αυτός δεν ήτο εν την συνοδεία των συναθρηστέντων κατά του Κυρίου, εν την συνοδεία του Κορέ, αλλά πέθανε δια ιδίαν αυτού αμαρτίαν και δεν είχε νιούς. Πολύ ωραία ιστορία, που πολλές φορές την περνάμε χωρίς να της δώσουμε την βαρύτητα που πρέπει να της δώσουμε. Ο πατέρας των κοριτσιών αυτών, ο Σαλπά, πέθανε. Και έτσι οι κόρες του πάνε μπροστά στο Μωυσή και του λένε να τους δώσει την κληρονομία που έμπρεπε να πάρει ο πατέρας τους. Αλλά η ουσία στα συγκεκριμένα εδάφια είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχασε την ζωή του για κάποια σημαντική αμαρτία, παραδείγματος χάρη να ήταν με την συνοδεία του Κορέ, αλλά Έχασε την ζωή του για μια δικιά του μικρή, ασήμαντη αμαρτία. Που ούτε καν αναφέρεται. Διαβάσαμε τις τρεις μεγάλες αμαρτίες και βλέπουμε τώρα ότι αυτές οι θυγατέρες παίρνουν μία από αυτές για να εκφράσουν τον Μωυσή ότι ο πατέρας τους μεν πέθανε, δε δεν πέθανε από αυτή τη μεγάλη αμαρτία, αλλά για μία δικιά του, μία μικρή, μία σήμαντη, αλλά πέθανε. Ήταν και αυτός μέσα σε αυτούς που έχασαν την ζωή τους από την πρώτη γενεά και δεν μπήκαν στην γη Χαναάν, που μπήκαν μόνο δύο. Αμήν. Και βλέπουμε ότι ο Λόγος του Θεού μέσα από παραδείγματα μας παραδειγματίζει, θέλοντας να μας οριμάσει για να μας δώσει την δύναμη να κόψουμε τις μικρότητες της σιγόρ και να φύγουμε και να ανέβουμε πνευματικά. Ιησούς του Ναβί. Θήτα 3.8, 218 σελίδα. Ιησούς του Ναβί. Θήτα 3-8. Οι δε κάτοικοι της Γαβαών ήκουσαν ότι έκαμεν ο Ιησούς εις την Ιεριχώ και εις την Γαΐ. Και έπραξαν και ούτι με τα πανουργίας και υπήγαν και ετοιμάστησαν με φόδια και έλαβαν σάκους παλαιούς επί των όνων αυτών και ασκούς ίνου παλαιούς και κατεσχισμένους και δεδεμένους. Και στους πόδας αυτών υποδήματα παλαιά και εμβαλωμένα και η μάτια παλαιά εαυτών. Και όλος ο άρτος του εφοδιασμού αυτών ήτο ξηρός και κατατεθριμένος. Και ήλθον προς τον Ιησού εις το στρατόπεδον εις Γάλγαλα και είπον προς αυτόν και προς τους άνδρας του Ισραήλ. Από γης μακράς ήλθομεν. Τώρα λοιπόν κάμετε συνθήκη προς ημάς. Στο 7. Και είπον οι άνδρες του Ισραήλ προς τους Εβραίους τούτους, «Σεις κατοικείτε ίσως εν μέσω ημών. Και πώς θέλουμε κάνει συνθήκη προς εσάς?» Και απαντάνε οι Γαβαωνίτες. Οι δε είπον προς τον Ιησού, «Δούλη σου είμεθα». Είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς, «Ποιοι είστε και πόθεν έρχεστε?» Ο Ιησούς του Ναβί έχει μπει πια στην γη Χαναάν και κατακτάει την μία μετά την άλλη βασιλεία, υποτάσσοντας τους βασιλείς τους. Οι Γαβαωνίτες, με την κοσμική σοφία, έξυπνοι, ντύνονται με παλιά ρούχα, όπως διαβάσαμε, μπαλωμένα, παίρνουν ασκούς ίνου παλαιούς, κάνουν σαν φρυγανιά το ψωμί τους για να φαίνεται παλαιό, συναντούν τους Ισραηλίτες στο νησί του Ναβί και του λένε ότι ερχόμαστε από πολύ μακριά, ενώ ήταν κάτοικοι της περιοχής, θέλοντας να τον ξεγελάσουν και να μην τους πειράξει, γιατί είχε πάρει εντολή ο άνθρωπος του Θεού να πατάξει όλους τους λαούς που κατοικούσαν στην γη Χαναάν. Αμήν. Και το πιο όμορφο το διαβάζουμε στο δάφιο 8. Ιδέ είπον προς τον Ιησού, «Δούλη σου είμεθα». Τι μπορεί να μας περάσει ο Κύριος μέσα από αυτή την όμορφη στοιχομηθεία γαβανοητών με Ιησού του Ναβί? Τι μπορεί να μας περάσει? Σας έρχεται κάτι? Οι μικρές αμαρτίες, αδέλφια, έρχονται τόσο γλυκά μέσα στην ψυχή μας που μας λένε, δεν πειράζει, δούλη σου είμαι, δεν πειράζει για ένα μικρό ψεματάκι, δεν πειράζει για ένα μικρό θυμό, δεν πειράζει που κάποιος ίσως κάποτε ανάψει ένα τσιγάρο. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το τρίτο. Αμήν. Δούλησε ήμεθα. Δεν πειράζει. Άστο. Αφού κατάκτησες τα πάντα. Άσε μας εμάς. Δεν πειράζει. Αφού βγήκαν οι μεγάλες αμαρτίες, εντάξει. Αναπαύσου. Και να μείνουν 2-3 μικρές, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάπως έτσι. Συμβολικά, ο λόγος μας περνάει πράγματα και διδάγματα από αυτό το εδάφιο. Δούλησε ημέθα, δεν πειράζει. Να, αλλά ο λόγος λέει στο άσμασμά των Β15 ότι τους ανθούς που ανθίζουν σαν μπέλους, ποιος τις κατατρώει? Οι μικρές αλόπεκες και όχι οι μεγάλες. Και ο λόγος ξέρει τι λέει. Ο Κύριος ξέρει τι λέει. Γιατί με τα μεγάλα πράγματα ερχόμαστε αντιμέτωποι στην αρχή της πίστης μας. Και πραγματικά εκεί παίρνουμε μεγάλες νίκες. Φεύγουν τα μεγάλα και χοντρά πράγματα. Αλλά με τα μικρά συνήθως ο πιστός συμβιβάζεται. Σταματάει τον πόλεμο. Του μένουν πράγματα μέσα του που τα συνηθίζει ή δεν του φαίνονται λάθος. Και έτσι ζει με αυτά. Ξέρετε γιατί ο Κάιν θυσίασε λάθος θυσία και γιατί αργότερα σκότσε τον αδελφό του. Του ήρθε η κακία εκείνη τη στιγμή. Τι λέτε. Ή υπόβοσκε χρόνια μέχρι να βγει στην επιφάνεια. Τι λέτε. Την είχε την κακία, τις μικρές αμαρτίες που δεν φαινόντουσαν. Ή όχι. Και του βγήκε κατευθείαν η μεγάλη του φόνου και της ανυπακοής προς την θυσία που ήθελε ο Κύριος. Εγώ πιστεύω ότι η καρδιά του είχε μικρές αλόπεκες, είχε μικρές αμαρτίες, είχε υπερηφάνεια, είχε εγωισμό, είχε ανυπακοή και το αποτέλεσμα ήταν να τον οδηγήσουν σε αυτή την μεγάλη αμαρτία του φόνου. Οι μικρές αλόπεκες, αυτό που θα κάνουν αργά ή γρήγορα είναι, τι? Καθώς δουλεύουν λίγο μέσα, κάποια στιγμή να εκραγούν και να βγει κάτι μεγάλο και καταστρεπτικό. Αμήν. Όπως και στον Κάι, που αν ο άνθρωπος αυτός είχε ελέγξει τον χαρακτήρα του, δεν θα έφτανε στα επίπεδα στα οποία έφτασε. Να δώσει λάθος προσφορά, να αγανακτήσει με τον Θεό και λίγο αργότερα να βγάλει και τον αδερφό του από την μέση για να είναι αυτός ο αρχηγός και ο καλύτερος του χωριού. Αμήν. Εβραίους, Ιώτα Α4, 1066. Διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεό καλυτέραν θυσίαν παρά τον Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι τον δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρίαν περί των δώρων αυτού και δια αυτής και έτη αποθανών έτη λαλή. Ενώ οι γονείς τους, καθώς τους απέκτησαν και τους δύο, περίμενα περισσότερα πράγματα από τον μεγάλο τον Κάιν, το απόκτημα. Δυστυχώς για τον Κάιν και ευτυχώς για τον Άβελ, τα προσέφερε μόνο ο Άβελ. Γιατί είχε αγάπη και υπακοή προς τον Θεό. Είχε καταλάβει αυτό παλικάρι κάτι που πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς. Ότι δεν πρέπει μέσα στην καρδιά μας να αφήνουμε μικρά πράγματα, τα οποία αργά ή γρήγορα θα μας φέρουν στην καταστροφή. Όπως δεν το είχε νοήσει ο μεγάλος και τον οδήγησε στην καταστροφή. Ο Άβελ, καθώς οι γονείς του του έλεγαν όλα όσα είχαν γίνει στον κήπο της Εδέμ, καθόταν με ομορφιά ψυχής και καρδιάς για να τα ακούσει και να τα μάθει και να τα κάνει πράξη μες στην ζωή του. Του μεγάλου, από το ένα αυτοί έμπαιναν, από το άλλο έβγαιναν. Ο Άβελ, καθώς οι γονείς τους τους μιλούσαν, έλεγε ναι και αμήν. Αλλά δεν έμενε μόνο ακροατής, αλλά και εκτελεστής του λόγου. Ενώ ο Κάιν έλεγε στους γονείς του για να τους ευχαριστήσει, ναι, ωραία τα λες Αδάμ, μπαμπά μου, Εύα μαμά μου, αλλά άλλα έκανε στην πορεία της ζωής του, ό,τι ήθελε αυτός. Ο Άβελ ήθελε να ευαρεστήσει τους γονείς του και τον Κύριο. Και το κατάφερε, αν και το αποτέλεσμα ήταν ότι έχασε την ζωή του. Ο μεγάλος ήθελε να ευαρεστήσει μονάχα τον εαυτό του και κανέναν άλλον. Και αυτό δυστυχώς, επαναλαμβάνω, και αυτό δυστυχώς γίνεται και σήμερα μέσα σε όλες τις εκκλησίες. Μπαμπάς ποιος είναι? Ο Κύριος. Μαμά, η εκκλησία. Όλοι εδώ είμαστε παιδιά. Όπως ο Κάιν και ο Άβελ. Όλοι ακούμε τον ίδιο λόγο. Όλοι μας ακούμε την ίδια διδαχή. Ακούμε το τι έγινε ανά τους αιώνες στα πράγματα του Κυρίου από τους Αγίους του Θεού. Διδασκόμαστε τρώγοντας καθημερινά το μάνα, τον άρτο. Όλοι ακούμε τα ίδια πράγματα. Αμήν. Κοιτάξτε. Ένας μιλάει που μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε και όλοι οι υπόλοιποι ακούμε τα ίδια λόγια. Όπως τα ίδια λόγια άκουγαν και Κάιν με τον Άβελ. Αλλά δυστυχώς, πόσοι από εμάς θα πούν ναι και αμήν σαν τον Άβελ, θα τα πράξουν, θα αλλάξουν, θα θέλουν να ευαρεστήσουν τον Θεό, την Εκκλησία. Πόσοι από εμάς θα το κάνουν αυτό και πόσοι θα θελήσουν να απορρίψουν τα μισά λόγια, να βάλουν και να ράψουν ό,τι θέλουν αυτοί και να κάνουν πράγματα που ουσιαστικά ευαρεστούν μόνο τους εαυτούς τους. Πόσοι αδέλφια. Και είναι λυπηρό να βλέπουμε αστέρια να πέφτουνε, πλανήτες να χάνουνε τον δρόμο τον οποίον ευάδιζαν επάνω στον ουρανό. Και όταν ο λόγος λέει ότι τις τελευταίες ημέρες το 1/3 θα πέσει, ουέ και αλίμονό μας. Γιατί αυτοί που θα πέσουν δεν θα είναι άνθρωποι που έπραξαν μεγάλες αμαρτίες ή ζήτησαν εξουσία και δόξα, αλλά και άνθρωποι που έπεσαν εξαιτίας μικρών και ασήμαντων αμαρτιών. Αμήν. Ο Κύριος μας απέκτησε, αδέλφια, για να μας δώσει το όνομά Του, την δόξα Του και να πάμε να εργαστούμε στον αγρό Του. Αλλά δυστυχώς, εμείς πρέπει να κάνουμε έναν μεγάλο εσωτερικό αγώνα καθημερινά. Πολλές φορές κακά τα ψέματα μας κουράζει, πολλές φορές κακά τα ψέματα μας κάνει να αισθανόμαστε αρνητικά συναισθήματα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς αυτός ο αγώνας πρέπει να γίνεται καθημερινά. Και ο αγώνας, αδέλφια, δεν είναι με τον αδελφό μου ή την αδελφή μου. Δεν είναι με τον διάβολο που και εκεί πολεμάμε, αμήν. Είναι με τον δικό μας εαυτό. Γιατί ο καθένας από εμάς μέσα έχει την παλαιά φύση των Κάιν και την καινούρια. Αυτή του Άβελ που καθημερινά παλεύουνε αυτές οι δύο μας υποστάσεις εσωτερικές για το ποια θα κυριαρχήσει αποδίδοντας τη σωστή προσφορά προς τον Θεό. Αλλά για να κερδίσει ο Άβελ και να δώσουμε προσφορά πίστεως, πρέπει να αποβάλουμε τις μικρές αλόπεκες, τις μικρές αμαρτίες, να μην αφήσουμε τους γαβάνιτες να μας γοητεύουν με λόγια ελκυστικά, φεύγοντας ολοκληρωτικά από τα Σόδομα και Γόμορα και πηγαίνοντας όχι στην Σιγόρ, όχι στην καθυστέρηση, όχι στην μικρότητα, αλλά στο όρος του Κυρίου. Αλληλούια!
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γαλάτες ε 16-17-1032. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί ενάντια του πνεύματος. Το δε πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα δε αντίκεινται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Ενώ θέλουμε, δεν μπορούμε να πράξουμε πολλές φορές. Το λέει και ο Παύλος στους Ρωμαίους στο 7ο κεφάλαιο. Και ο Κάιν σίγουρα ο άνθρωπος ίσως να ήθελε να αποδώσει κάτι καλύτερο. Αλλά μέσα του κυριάρχησε η σάρκα και όχι το πνεύμα. Στην εσωτερική μάχη την οποία έδινε καθημερινά μες στην ζωή του. Ενώ στον Άβελ ποιος νίκησε. Πνεύμα ή η σάρκα. Το πνεύμα αδέλφια. Το πνεύμα. Ήξερε και αυτός την υπόσχεση. Ήξερε ότι θα γεννηθεί σπέρμα, άσχετα δεν ήταν αυτός, που πολλές φορές, ναι, είναι και η Εκκλησία, αλλά ήταν ο Κύριος, που θα σύντριβε την εξουσία πατώντας την κεφαλή του Όφεως. Το ήξερε. Και έλπιζε να είναι αυτός το σπέρμα, που ουσιαστικά ήταν εν μέρη. Έλπιζε ο Άβελ, ενώ ο άλλος έλπιζε το αυτού του. Έκανε ό,τι ήθελε. Ένας εγωκεντρικός χριστιανός, ανυπάκος, αυταρχικός εγωιστής. Και έτσι πρόδωσε την προσδοκία των γονέων του, αλλά και την προσδοκία του Κυρίου. Και εμείς, αδέλφια, καθώς ο Κύριος μας κάλεσε και μας απέκτησε και προσδοκά πράγματα από εμάς, τι θα κάνουμε? Τον προδώσουμε? Θα προδώσουμε την προσδοκία που έχει με το πρόσωπό μας? Θα προδώσουμε την αγάπη Του? Θα προδώσουμε την εμπιστοσύνη Του? Θα προδώσουμε την ομορφιά της ψυχής Του, καθώς μας απέκτησε να εργαστούμε για τις ψυχές μας, αλλά και για όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί έξω που δυστυχώς χάνονται εν έλλειψη γνώσεως? Πρέπει να προσφέρουμε σωστές προσφορές στον Κύριο. Ποιες είναι αυτές οι σωστές προσφορές? Μετάνοια, συγχώρεση, αγιασμός, καθαριότητα, ευλογία. Ναι, θα πέσουμε. Θα πέσουμε, αδέλφια. Μην είμαστε ουτοπιστές. Ούτε σαν αμάρτητος. Εδώ ολόκληρος Ιάκωβος λέει ότι όλοι πταίουμε. Ποιος δεν πταίει? Αλλά 7 φορές αν πέσει ο δίκαιος, 7 θα σηκωθεί. Ο δίκαιος θα πέσει λεπτά. Πληρότητα. Ο δίκαιος πέφτει. Αλλά πληρότητα. Ο δίκαιος σηκώνεται, αδέλφια. Θα κάνουμε λάθη, αλλά πρέπει να σηκωθούμε. Να κόψουμε οτιδήποτε μας καταστρέφει στο να έχουμε μια όμορφη σχέση με τον Κύριο. Και αυτά που δεν μας αφήνουν να ολοκληρώσουμε την σχέση μας με τον Θεό, δεν είναι οι μεγάλες αμαρτίες, αδέλφια. Γιατί όταν έχει κάποιος με μεγάλη αμαρτία, αργά ή γρήγορα, θα σηκωθεί και θα φύγει από την Εκκλησία. Από μόνος του. Την σχέση μας με τον Θεό την καταστρέφει και δεν την αφήνει να ολοκληρωθεί και να αυξηθεί η μικρή αλόπεκα που κατατρώγει τόσο ύπουλα και κρυφά τον ανθό της αύξησής μας, της ολοκλήρωσής μας ως προς το πρόσωπο του Κυρίου, της σχέσης μας. Αμήν. Και κάπου εκεί πέρα τη μιλήσαμε μόνο για τον εαυτό μας, καραδοκεί και ποιος? Ο διάβολος. Που όλη αυτή η συμπεριφορά είναι βούτυρο στο ψωμί του. Το άρεσε πάρα πολύ. Τρίβει τα χέρια του και έρχεται να συμβάλλει το να ολοκληρώσει την κάκιστη προσωπική μας συμπεριφορά. Έρχεται να δώσει 3 ψευδεστήσεις ο διάβολος. Έρχεται να δώσει 3 πράγματα τα οποία, καθώς ο άνθρωπος ζει με μικρές αμαρτίες αλόπεκες και δεν φεύγει από τα Σόδομα να πάει στο Όρος αλλά κάθεται στην Σιγόρ έχοντας τους Γαβαονίτες μέσα στο πνεύμα του, νομίζει ότι είναι σωστά. Αυτές οι 3 ψευδεστήσεις που θα πω τώρα, ο άνθρωπος τις νομίζει ότι είναι σωστές και καλές. Η πρώτη είναι η ψευδέστηση της μυστικότητας. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ και είχε την εντύπωση ότι δεν τον είδε κανένας. Αν διαβάσουμε την στιχομηθεία μεταξύ Θεού και Κάιν, θα το δούμε. Πού ξέρω εγώ, φύλακας του αδελφού μου είμαι. Φύλακας του αδελφού μου είμαι. Είχε την εντύπωση ότι δεν είναι κανένας. Και εμείς πολλές φορές, όταν πράττουμε αμαρτήματα, νομίζουμε ότι δεν μας είδε κανένας. Ίσως εγώ να μην σε βλέπω. Ο Σωτήρης να μην σε βλέπει. Ή ο Σωτήρης να μην βλέπει εμένα. Αλλά κάποιος μας βλέπει και τα καταγράφει όλα. Αυτή είναι ψευδαίσθηση. Τα πάντα καταγράφονται και για τα πάντα θα αποδώσουμε λόγο. Η δεύτερη ψευδαίσθηση είναι του συμβιβασμού. Ο διάβολος πολλές φορές δεν μας λέει σταμάτα το έργο και βγες από την εκκλησία, αλλά τι σου λέει? Εργάστου έτσι όπως θα σου πω εγώ και πάλι μια χαρά θα είσαι. Ο Κάιν πρόσφερε θυσία. Θα μπορούσε να πει όχι, δεν προσφέρω θυσία. Του τέστην να φύγει κάποιος από την εκκλησία. Πρόσφερε θυσία. Και πολλές φορές χριστιανοί συμβιβάζονται και δεν προσφέρουν τις αληθινές θυσίες στον Κύριο, εργαζόμενοι όχι σωστά το έργο, καθώς έχουν συμβιβαστεί με πράγματα όπως και ο Κάιν. Έδωσε προσφορά, αλλά έτσι όπως αυτός νόμιζε σωστή. Έτσι όπως ήθελε, έτσι όπως του άρεσε. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, καθώς εργαζόμαστε το έργο της σωτηρίας της ψυχής μας και το έργο του Κυρίου. Δεν συμβιβαζόμαστε, δεν αλλάζουμε πράγματα, δεν κάνουμε δικά μας πράγματα ή ό,τι μας αρέσει, κάνουμε ό,τι λέει ο Κύριος. Αμήν. Και το τρίτο, η τρίτη ψευδεύστηση, της απολαβής. Ο Κάιν νόμιζε ότι σκοτώνοντας τον αδελφό του, όλα θα τακτοποιόντουσαν. Θα έφυγε από τη μέση το μαύρο κατά αυτόν πρόβατο και έτσι αυτός θα ήταν ο ευνοούμενος Θεού και ανθρώπων. Αυτό δεν νόμιζε? Και εμείς πολλές φορές, καθώς κάνουμε την αμαρτία, νομίζουμε ότι καθώς θα κάνουμε κάτι κακό, θα έρθει μια απολαβή και μια ευλογία μες στην ζωή μας. Να πω ένα ψέμα για να ευλογηθώ. Να κάνω αυτό για να ευλογηθώ. Όχι, αδέλφια. Δεν θα πάρουμε καμία ευλογία με ανθρώπινο, σαρκικό, μικροπρεπή τρόπο, αλλά με τον τρόπο που θέλει ο Κύριος. Αμήν. Αυτές είναι οι τρεις ψευδεστήσεις που μας δίνει ο διάβολος, ώστε ενώ είμαστε μέσα, να είμαστε έξω. Γιατί, να σας πω κάτι, ποια επικίνδυνη αποστασία ποια είναι? Η εξωτερική ή η εσωτερική? Την εξωτερική την βλέπεις. Την εσωτερική, δύσκολα την βλέπεις. Λείπει κάποιος, 1, 2, 3, 5, 10, οπ, λείπει ο συγκεκριμένος αδελφός, πρέπει να πάω τον ευλογήσω να δω τι συμβαίνει. Αλλά όταν βλέπεις κάποιον εσωτερικά, που κρύβει αυτά που έχει μέσα στην καρδιά του, δεν μπορείς να πας τον βοηθήσεις και ο διάβολος εκεί πέρα δουλεύει και εργάζεται πιο εύκολα και πιο αποδοτικά. Αμήν. Κλείνοντας, θα διαβάσω ένα ενισχυτικό εδάφιο, να ενισχυθούμε. Α Τιμοθέου σίγμα, 11-12, 1053 σελίδα. Α Τιμοθέου σίγμα, 11-12, 1053 σελίδα. Είναι η καρδιά του σημερινού μας μηνύματος. Η καρδιά. Των όσων λίγων λόγων είπα. Αμήν. Συ όμως, ο άνθρωπε του Θεού. Συ όμως, ο άνθρωπε του Θεού. Ταύτα φεύγε. Από ποια να φεύγουμε? Από τα όσα είπαμε. Ω, εσύ, άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε. Θέλουμε να είμαστε άνθρωποι του Θεού. Να φεύγουμε από όλα όσα λίγα προαναφέραμε. Ζήτη δε δικαιοσύνη, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως. Κράτα την αιώνια ζωή, εις την οποίαν και προσεκλήθεις. Να το κλειδί του σημερινού μας μηνύματος. Να η προσδοκία του Κυρίου. Να η προσδοκία του πατέρα και της μαμάς μας. Θεού και της Εκκλησίας. Να κρατήσουμε τι? Την αιώνια ζωή. Αμήν. Να την κρατήσουμε. Κανένας να μην μας την πάρει. Καμία μικρή αμαρτία. Κανένας γαβαονίτης. Καμία σιγόρ. Κανένα πνεύμα του Κάιν. τίποτα να μην επιτρέψουμε να μας πάρει αυτό το οποίο μας κάλεσε ο Κύριος για να μας δώσει την αιώνια ζωή. Την αιώνια ζωή. Ποιαν την αιώνια ζωή. Αλληλούια. Εις την οποία και προσεκληθήκαμε με προσδοκία από το Πνεύμα του Θεού. Με προσδοκία, αδέλφια, με μεγάλα μέσα στο Πνεύμα του Κυρίου θέλω για εμάς. Δεν μας κάλεσε εδώ απλά για να μας βλέπει. Μας κάλεσε με προσδοκία να συντρίψουμε τον διάβολο κάτω από τα πόδια μας. Κι ας μας κεντήσει την πτέρνα, δεν πειράζει. Θλίψεις, διωγμή, οτιδήποτε άλλο. Ή κοιλάδες της ζωής. Και να ομολογούμε την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Αυτό είναι το ζουμί, η καρδιά του σημερινού μας μηνύματος. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Και θέλω πραγματικά, καθώς προσεύχομαι, ο καθένας να κλείσει τα μάτια και να προσευχηθεί για τα καλά του και τα κακά του. Τα καλά να τα αυξήσουμε και τα κακά να τα διώξουμε. Αμήν. Να φύγουμε ολοκληρωτικά από την σιγόρ, να διώξουμε κάθε μικρή αλόπεκα, να τη συντρίψουμε, να μην αφήσουμε κανέναν και τίποτα να μας κλέψει αυτό το οποίο μας ανήκει. Είναι οξύμορο, αδέλφια, εμείς οι άνθρωποι, ότι τον εγωισμό μας τον υγιή, τον δουλεύουμε σε λάθος πράγματα. Ουέ και αλίμονο, εάν κάποιος μπει μέσα στο σπίτι μας, να μας κλέψει το καστόφωνό μας. Ουέ και αλίμονο του. Μα εδώ μιλάμε ότι ο διάβολος θέλει να μας κλέψει την ψυχή μας. Και δεν τσατιζόμαστε με τον διάβολο, αλλά με έναν κλεφτάκο που έρχεται να κλέψει ένα καστόφωνο. Κάποτε ευαγγέλιζε ναρκωμανή. Δεν μπορούσα άλλο. Μία, πέντε, δέκα, είχα κουραστεί. Και του λέω του ανθρώπου να σου κάνω μια ερώτηση. Βλέπω ότι έχεις εδώ πέρα 5 ευρώ. Αν σηκωθώ και στα κλέψω, έτσι στα πάρω, τι θα με κάνεις. Μου λέει, θα σε σπάσω το ξύλο. Του λέω, μπράβο, αυτό ήθελα να μου πεις. Εδώ όμως ο διάβολος σου κλέβει την ψυχή σου και δεν αντιδράς έτσι τόσο δυναμικά όσο θα αντιδρούσε τα 5 ευρώ. Ας αντιδράσουμε, αδέλφια. Μας ενοχλούν τα μικροπράγματα. Πολεμάμε τα μικροπράγματα και τα σημαντικά τα αφήνουμε και δυστυχώς χάνουμε το δάσος γιατί βλέπουμε το δέντρο. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Πατέρα Ουράνιε. Θέλουμε, Κύριε, να σου δώσουμε την δόξα. Θέλουμε να σου πούμε ότι εσύ είσαι ο Πατέρας μας, ο οποίος με προσδοκία μας κάλεσε σε αυτή την πίμνη. Ξέρουμε, Κύριε, την προσδοκία της καρδιάς σου. Θέλεις να αλλάξουμε, να οριμάσουμε, να σου δώσουμε χώρο μες στην καρδιά μας, να βγαίνουμε νικητές κάθε ημέρα στην μάχη πνεύματος και σάρκας, Κύριε, να φύγουμε τα Σόδωμα και τα Γόμορα ολοκληρωτικά, αλληλούια, πηγαίνοντας στο όρος, αποβάλλοντας κάθε γαβάνο, είτε από μέσα από την καρδιά και το πνεύμα μας. Κύριε, ξέρουμε την προσδοκία σου, αυτό το οποίο ζητάς από εμάς και θέλεις. Και σου ζητάμε συγγνώμη πολλές φορές. Εμείς οι άνθρωποι φτιάχνουμε ένα δικό μας Ευαγγέλιο. Να σου ζητήσουμε συγγνώμη, Κύριε, που πηγαίνουμε στην Σιγόρ, γιατί εκεί μας αρέσει πιο πολύ από το όρος, Κύριε, της ευλογίας, της δικιάς σου ομορφιάς. Να σου ζητήσουμε συγγνώμη, Κύριε, που αφήνουμε μικρά πράγματα μες στην καρδιά και τη ζωή μας, που καταστρέφουν όμως την όμορφη σχέση που θέλεις να έχουμε μαζί σου, αλληλούια. Συγχώρεσέ μας, Κύριε. Καθάρισέ μας αυτό βράδυ. Συγχώρεσέ μας, Κύριε. Άλλαξέ μας την καρδιά. Άλλαξέ μας το βάδισμα. Άλλαξέ μας, Κύριε, ο Πατέρα Ουράνιε, την πνευματική μας συμπεριφορά. Να αρέσουμε σε Σένα. Να σε ευαρεστούμε, Κύριε. Να σου δώσουμε όλη τη ζωή μας. Την καρδιά μας. Ω, Κύριε, να πατάξουμε τον όφη μέσα από τη ζωή μας. Κάθε γαβανίτη. Σε παρακαλώ. Να τιμήσουμε την πρόσκλησή σου, την Άγια κλήση σου, αλληλούια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστώ και σε δοξάζω. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: πάντοτε κράτα με καθαρό.
1: Πάντοτε κράτα με καθαρό.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε σαν συντριμμένα αγκία μπροστά σου, Κύριε, σαν αχρή δούλη σου, Κύριε Θεέ μου Άγιε. Ω, να σου δώσουμε όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, Κύριε, και την ώρα που είμαστε μπροστά στο θρόνο σου, η καρδιά μας αγαλιάται, χαίρεται. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Έχουμε ανάγκη αυτή την ώρα από το χρήσμα σου, έχουμε ανάγκη από το πνεύμα σου το Άγιο. Έχουμε ανάγκη από αποκάλυψη, έχουμε ανάγκη να ανοίξει ο λόγος σου, Κύριε, και να περάσει μέσα μας, Χριστέ μου, να κόψει, να διαιρέσει, να ανοίξει, να φτιάξει, να τακτοποιήσει πράγματα, Κύριε, να λάβουμε από τα ουράνια σου σήμερα. Έχω ανάγκη από το άγγιγμά σου, Κύριε, και εγώ και τα παιδιά σου το βράδυ αυτό, και ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα και σε ευχαριστούμε για ό,τι θα κάνεις σήμερα το βράδυ. Αμήν, Κύριε μας. Αμήν. Ας καθίσουμε, δε παρακαλώ. Στον Ισαΐα, 55ο κεφάλαιο, το 10 διαβάζω, διότι καθώς κατεβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού,

ευχηθεί ισότι αυτόν αποστέλω. Σε έτσι τα λόγια που λέει. Τι θα πει ότι ο Θεός αποστέλει το λόγο του. Πώς τον στέλνει δηλαδή. Ο Ισαΐας λέει λοιπόν ότι σίγουρα όπως η βροχή πέφτει στο έδαφος και τρέφει το σπόρο που παράγει τη σοδιά. Είναι το ίδιο βέβαιο και ο προφορικός λόγος της πίστης. Ότι θα πραγματοποιήσει αυτό που ζητάμε για τα πράγματα τα οποία ο Θεός στέλνει το λόγο, ανάλογα με το αίτημά μας. Ο Θεός μας έχει δώσει την ικανότητα να λαλούμε τον λόγο της πίστης. Και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Το ρήμα, το λόγο της πίστης. Και θα μάθουμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Έμπρακτα. Θα δούμε μερικά παραδείγματα μέσα από το λόγο του Κυρίου. Και πάντα ό,τι λέμε είναι βασισμένο στο λόγο. Γιατί αν λέμε πράγματα που είναι έξω από το λόγο, είναι άχρηστα. Ή αν συμφωνούν με το λόγο, δεν είναι δεσμευτικά. Η βάση μας είναι ο λόγος. Από εκεί έρχεται η πίστη. Ένα παράδειγμα που θέλω να σας δώσω είναι το εξής. Όταν ζητάμε κάτι και χρησιμοποιούμε τον λόγο της πίστης, θα εξηγήσουμε, είναι όπως κάποιος αναρριχάται σε ένα βουνό. Ανεβαίνει. Σκεφτείτε έναν ορειβάτη. Και ανεβαίνει και όταν φτάνει κάπου στη μέση, πώς έχουμε ανέβει βουνό. Κάπου στη μέση εκεί τι παθαίνεις. Κόβεται η αναπνοή σου. Κουράζεσαι. Και η τάση ποια είναι, η φυσική τάση που έχουμε. Ωχ, δεν μπορώ άλλο παιδιά, εγώ πάω κάτω. Πας, ξέρω εγώ, σε καμιά καφετέρια κάπου, ό,τι έχει, να κάτσεις να πιεις ένα καφέ ή ένα αναψυκτικό. Έτσι αντιδρούμε και στα πνευματικά. Ο Κύριος θέλει να μάθεις να ανέβεις μέχρι επάνω. Την κορφή. Από όπου μπορείς να δεις τα πάντα. Χωρίς εμπόδιο. Και αυτό προσεύχομαι να κάνει ο Κύριος σήμερα μέσα στις καρδιές μας. Ας πάρουμε παράδειγμα τον Αβραάμ. Του είπε ο Κύριος, πάρ' τον γιο σου, τον μωρογενή σου, τον οποίο αγαπάς και πήγαινε στο όρος Μοριά. Μάλλον δεν του είπε το όρος, λέει σε ένα από τα όρη που θα σου δείξω. Και θυσίασε εδώ. Τίποτα άλλο του είπε ο Κύριος. Που σημαίνει ότι ήταν τετελεσμένο γεγονός πλέον. Ο Αβραάμ ήξερε ότι πρέπει να πάει να θυσιάσει τον γιο του. Αν και ήξερε ότι αυτός είναι ο υιός της υπόσχεσης. Αλλά τώρα έρχεται ο λόγος του και του λέει πήγαινε να τον θυσιάσεις. Και ακούστε τώρα τι λέει ο Αβραάμ στους υπηρέτες του, οι οποίοι ήταν μαζί του με τον Ισαάκ, καθώς ανέβαιναν στο όρος Μοριά. Γένεση 22:5. Και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, «Σεις καθίσατε αυτού μετά τη σόν, κάτω, στις πρόποδες του βουνού. Εγώ δε και το παιδάριον θέλουμε να πάει έως εκεί και αφού προσκυνήσουμε, θέλουμε επιστρέψει προς εσάς». Ο Θεός του είπε, πήγαινε θυσίασέ τον. Ο Αβραάμ τι λέει, θα επιστρέψουμε. Πώς το είπε αυτό. Να, ελάτε να το δούμε λίγο να μας διευκολύνει. Στις Εβραίους 11:17 λέει, διαπίστεως ο Αβραάμ ό,τι εδοκιμάζετο. Τι έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Τον δοκίμαζε. Πόσοι από εμάς έχουμε δοκιμαστεί από τον Θεό για την πίστη μας.

0: για την αφιέρωσή μας, για την αφοσίωσή μας, για την εμπιστοσύνη μας στον Θεό. Δηλαδή, πόσοι έχουμε δοκιμαστεί. Αμήν. Και ξέρετε ότι καθώς ανεβαίνουμε τάξεις, ανεβαίνουν και τα διαγωνίσματα. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Προσέφερε τον Ισαάκ και τον μονογενή αυτού προσέφερε εκείνος ως τις ανεδέχτητες επαγγελίες. Δηλαδή τις δέχτηκε και τις εγκολπώθηκε. Προς τον οποίον Αβραάμ ελαλήθη ότι εν Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Είχε αυτή την επαγγελία. Αλλά ο Θεός του λέει πήγαινε θυσίασε τον Ισαάκ. Και ακούστε τώρα τι έκανε ο Αβραάμ. Συλλογιστής λέει στο 19 ότι ο Θεός δύναται και εκ νεκρών να ανεγείρει αυτόν. Εξών εκ των οποίων νεκρών έλαβεν αυτόν ο πίσω παραβολικός. Το κλειδί εδώ ποιο είναι αδερφοί. Ότι ενώ όλα φαίνονται αντίξωα και παράξενα, δηλαδή σου λέει ο Θεός σε οδηγεί σε πράγματα τα οποία είναι δύσκολα. Θυσιάσω το γιο μου, αφού αυτός είναι ο γιος της υπόσχεσης. Μπα, δεν άκουσα καλά, φαίνεται. Για να ξαναρωτήσω. Και ο Θεός λέει, όχι, θα πας, εκεί πρέπει να πας. Θα θυσιάσει τον Ισαάκ. Συλλογιστής. Έκανε συλλογισμούς ο Αβραάμ μέσα. Επεξεργαζόταν το θέλημα του Θεού, την καρδιά του Θεού, την επιθυμία του Θεού. Πίστη του που τον κατάληξε ο Θεός και να τον θυσιάσω, μα μου τον δώσει εκ νεκρών. Και εκεί ακριβώς τώρα είναι που ο Ιησούς είπε ο Αβραάμ είδε την ημέρα την εμήν και χάρη. Ποια ημέρα. Ότι δηλαδή ο ουράνιος πατέρας θυσίαζε τον Υιό και θα τον έπαιρνε πίσω. Θα αναστενόταν ο Χριστός. Γι' αυτό ο Αβραάμ έγινε πατέρας πίστης, της πίστης μας. Θέλουμε να επιστρέψει προς εσάς. Λόγος πίστης. Αντίθετα από τις καταστάσεις, αντίθετα από ό,τι δόθηκε οδηγία να κάνει ο Αβραάμ, η πίστη του έφερε τη λύση μέσα του. Και ο Θεός τι έκανε. Λέει Αβραάμ, stop. Stop. Πριν βυθίσει το μαχαίρι μέσα στο κορμί του Ισαάκ, που ο Ισαάκ ήταν μεγάλος, δεν ήταν μωρό, ούτε παιδί 7 και 8 χρονών. Πρέπει να ήταν πάνω από 30. Παραδόθηκε όπως ο Χριστός. Εμπιστευότανε τον πατέρα του. Το θέλημα του Θεού. Και παραδόθηκε. Και πριν κατέβει το μαχαίρι, ο Θεός του λέει stop. Τι έγινε. Να μπούμε λίγο στα παρασκήνια. Πιστεύω ότι ο Θεός έστειλε εκεί έναν άγγελο, βρήκε ένα κρυάρι, το πήρε, το μάγκωσε μέσα στη βάτο με τα κέρατά του, ώστε να είναι αυτό το υποκατάστατο και το πήγε κάπου που να μπορεί να το δει ο Αβραάμ. Αυτά ο Θεός δεν στα λέει, αλλά γίνονται. Κάποια στιγμή, από εκεί που δεν το περιμένεις, έρχεται η λύση και γίνεται αυτό που ο Θεός έχει πει εφόσον μένεις πιστός. Εφόσον μένεις πιστός. Εάν θέλεις να πάρεις την απάντηση από τον Θεό, ανέβα στην κορφή του βουνού. Ο Αβραάμ πήγε μέχρι τέλος και ήταν έτοιμος να κατεβάσει το μαχαίρι. Κορφή του βουνού. Πίστη μέχρι τέλος. Προσέξτε όμως. Δεν είναι οποιαδήποτε πίστη. Δεν κάνουμε το χατήρι οποιοδήποτε. Πρέπει να είσαι βέβαιος ότι αυτό που κάνεις είναι από τον Κύριο και είναι σύμφωνα με το θέλημα του, σύμφωνα με τον λόγο του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει ανόητα πράγματα. Να κάνουν πολλοί άνθρωποι παλεύουν με τα φίδια για να δείξουν την πίστη τους, οι οφίτες. Και πού μπαίνουν σε τρανς, αλλά πού και πού ξυπνάει καμιά κόμπρα και τελειώνουν. Δεν είναι το θέλημα του αυτό. Ούτε σημαίνει ότι έχουν την πίστη. Ο καθένας μπορεί να έχει, άλλος προσκυνάει τις πέτρες. Στην Αφρική έχουν τα δέντρα αυτά που τα προσκυνάνε προγονικά. Και καλά ότι κατοικούν εκεί οι προγόνοι τους και πνεύματα και όλα αυτά. Πίστη, αλλά δεν είναι η πίστη. Είναι μια ανθρώπινη, να μην πω σατανική πίστη αυτή. Κοιτάζουμε πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος από τον Θεό. Και ό,τι κάνει ο Θεός δεν είναι τυχαίο. Το κάνει για να είναι σε τέλεια σύνδεση με τη βουλή του. Αυτά που βλέπουμε όλα γύρω μας ξεκίνησαν όλα μέσα από τη βουλή του Θεού. Και θυμάστε ένα εδάφιο Εφεσίους 1-4, το χρησιμοποιώ αυτό για γρήγορα να καταλάβουμε λίγο τι λέει Εφεσίους 1-4. Λέει, καθώς εξέλεξεν ημάς, εν αυτό λέει το κείμενο. Εν το Χριστό μας εξέλεξε, προκαταβολής κόσμου, ενώ εσύ και εγώ δεν υπήρχαμε, εκείνος μας εξέλεξε, μας είδε, βάσει προγνώσεως, για να είμαστε Άγιοι και άμαμοι κατ' ενώπιον αυτόν αγάπη, προορίσας ημάς εις υιοθεσία δε Ιησού Χριστού εις αυτόν, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. Αλλού λέει ότι μας ξεχώρισε δια του Λόγου, με τον Λόγο. Ό,τι ο Θεός κάνει, εμπλέκεται ο Λόγος Του. Όταν ξεκίνησε τη δημιουργία, έβαλε το «και είπεν» μπροστά. «Και είπεν ο Θεός, και είπεν ο Θεός, και είπεν ο Θεός». Με 7 «και είπεν» έκανε όλη τη δημιουργία εκτός τον άνθρωπο. Το 8 τι είπαμε συμβολίζει? Νέα αρχή. Ο Ιεσέ είχε 8 γιους. Πέρασαν οι 7, κανένας. Όταν ήρθε ο 8ος, ο Δαβίδ, ο Κύριος λέει, αυτός είναι. Και έγινε μια καινούργια αρχή. Τίποτα δεν συμβαίνει στον υπερφυσικό κόσμο μέχρι ότου ο παντοδύναμος Θεός ή ο χρησμένος αντιπρόσωπός του στη γη. Όταν ήταν εδώ ο Κύριος ή τώρα που είναι οι Άγιοι του Θεού. Εσύ, εσύ, εσύ, εγώ. Εάν δεν πεις την Θεία Διακήρυξη μέσα από το Λόγο, ένα λόγο πίστης, δεν μπορεί να ανοίξει το χέρι του Θεού. Δεν ανοίγει. Δεν ευαρεστείται ο Θεός. Γιατί ό,τι έργο ο Θεός είναι να κάνει, πρέπει να διαρρέεται, να διέπεται από τον Λόγο Του. Ό,τι είναι έξω από τον Λόγο, ξέχασε το. Είναι άχρηστο, είναι εμπόδιο. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε την αξία του Λόγου, αδερφοί μου. Πιο πολύ ακόμα. Πιο πολύ ακόμα. Ποια είναι η σχέση σου με τον Λόγο του Θεού? Εντάξει, το έχω διαβάσει. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ την έχω διαβάσει 40 φορές. Το έχουμε ακούσει ο κόσμος. Δεν έχω. Δεν έχει ανοίξει το βιβλίο. Δεν έχει ανοίξει ο Λόγος. Δεν έχει φέρει ζωή. Δεν γνωρίζουν τον Κύριο μέσα από το Λόγο Του. Και αυτό το κάνει ο Θεός μόνο όταν εμείς τον ζητήσουμε. Όταν εμείς σπάσουμε το αγγείο μας μπροστά Του και μου λέει, Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω. Άνοιξε μου το Λόγο, σε παρακαλώ. Σε δέχομαι, σωτήρα, Κύριο. Σκέπασε την αμαρτία μου με το αίμα σου, να βρω χάρη μπροστά σου, αλλά θέλω να σε γνωρίσω. Εκεί τώρα ο Θεός είναι που ανοίγει το Λόγο Του. Ανοίγει το Λόγο Του. Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Θυμάστε όταν ήρθε στον Κύριο ένας εκατόνταρχος και αυτός τώρα είχε ένα δούλο ο οποίος ήταν άρρωστος και πέθαινε ο δούλος του, βαριά άρρωστος. Και πήγανε έτσι, οι Ιουδαίοι και του είπανε του Κυρίου, λέει, ο άνθρωπος αυτός έκανε πολλά για μας, είναι καλός άνθρωπος, σε παρακαλούμε, κάνε κάτι για τον δούλο του. Και άμα πάρεις όλες τις αφηγήσεις από τα Ευαγγέλια, ο εκατόνταρχος δεν τον άφησε να πάει σπίτι του, πήγε ο ίδιος και τον συνάντησε στον δρόμο, τον Κύριο. Και θα δούμε τώρα τι του λέει. Διαβάζω Ματθαίος 8:7 και λέγει προς αυτόν Ιησούς, «Εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν, τον δούλο σου», λέει στον εκατόνταρχο. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος είπε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνον υπέ λόγων». Μόνο πες. Θέλω να θυμόμαστε σήμερα αυτό το πες. Να πεις. Πρέπει να τον πεις τον λόγο. Δεν αρκεί μια σκέψη. Δεν αρκεί μια επιθυμία. Ο Θεός ξέρει ότι εγώ αυτό δεν... δεν είναι έτσι, δεν δουλεύει έτσι. Πώς έκανε ο Θεός τον κόσμο? Είπε και έγινε. Προσέταξε και εστερεώθη. Υπάρχει αυτός ο πνευματικός κανόνας και αυτόν πρέπει να τον ακολουθήσεις. Εάν θες να δεις το χέρι του Θεού να κάνει πράγματα μέσα από σένα ή στη ζωή σου. Υπέ λόγων και θέλει ιατρευθεί ο δούλος μου. Διότι, ακούστε τώρα, μας αναλύει ο άνθρωπος τη σκέψη του και λέει, διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν. Έχουν είπε με αυτόν στρατιώτες και λόγω προς τούτον είπαγε και υπάγει. Και προς άλλον έρχου και έρχεται και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Τι κατάλαβε ο εκατόνταρχος όταν είπε υπέ λόγων? Υπέ μόνο λόγο, πες μόνο τον λόγο. Μόνο τον λόγο πες. Κατάλαβε την αξία και τον τρόπο της λειτουργίας του ρήματος του Κυρίου. Το ρήμα είναι ο προφορικός λόγος. Γι' αυτό λέει είπε, πες. Λέει, εγώ είμαι άνθρωπος, είμαι εξουσία, έχω στρατιώτες, λέω σε αυτόν πήγαινε και πάει και στον δούλο μου πήγαινε και πάει. Κατάλαβε ότι πίσω από το διάταγμα, το ρήμα, υπάρχει στράτευμα, όπως αυτός ήτανε εκατόνταρχος. Κατάλαβε ότι πίσω από το ρήμα του Κυρίου υπήρχαν δυνάμεις. Τι δυνάμεις? Αγγελικές δυνάμεις. Οι οποίοι εντέλλονται να εκπληρώσουν το ρήμα που μόλις υπόθηκε. Όταν ο Θεός είπε να γίνει φως, τι έγινε στην ουσία? Τι έγινε? Μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτό πεζά, να καταλάβουμε τι έγινε. Ο Θεός δημιούργησε την ύλη του φωτός. Ό,τι φως ήταν εκείνο, το αρχικό. Δημιούργησε την ύλη με τον λόγο του. Από το τίποτα άρχισαν να γίνονται πράγματα, να συνδέονται και έγινε το φως. Αυτές είναι οι δυνάμεις του λόγου, της δημιουργίας. Δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο για τον Θεό. Δεν υπάρχει τίποτε παράξενο, δεν υπάρχει τίποτα που να είναι τόσο μεγάλο που ο Θεός να μην μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό ξεκόλλησε λίγο από εκεί. Βγες από το ανθρώπινο. Καθώς προσεύχομαι πολλές φορές για άτομα τα οποία έχουν μια εμφανή αρρώστια, ας πούμε. Εγώ, έναν όγκο εδώ, τόσο. Ήρθε η άλλη με το, είναι φανερά πράγματα αυτά. Η άλλη ήταν από 9 χρονών, από πολιομελίτιδα, με 6 πόντους πιο κοντά το αριστερό πόδι. Η άλλη μαμά στην Ινδία έφερε το μωρό της 3χρονο με το αριστερό μάτι, η κόρη άσπρη. Τι θα σκεφτείς όταν δεις αυτά τα πράγματα? Πού θα πάει το μυαλό σου? Πώς θα γίνει αυτή η κόρη μαύρη τώρα, τι πρέπει να γίνει εκεί πέρα μέσα? Δεν σε κάλεσε ο Θεός να το κάνεις αυτό εσύ? Τι μας κάλεσε να κάνουμε, αδελφοί? να πούμε. Τ' άλλο είναι δική του δουλειά. Να διατάξει, να πεις τον λόγο. Ο Κύριος είναι που κάνει το θαύμα. Εσένα και εμένα μας έδωσε την τιμή να μπορούμε να πούμε το ρήμα της πίστης. Ανάλογα με την κατάσταση. Και ο Κύριος είναι που ανταποκρίνεται μετά. Εφόσον όλα είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Έτσι. Και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε έξω στην αμαρτία και να θέλουμε να ενεργήσει το ρήμα. Δεν μπορεί να ενεργήσει. Δεν ενεργεί. Και τι βλέπουμε. Λέει ο Κύριος κάτι που άνοιξε όλο αυτό σήμερα. Λέει για τον εκατόνταρχο το εξής. Στο 10. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας. Αληθώς σας λέγω, ουδέ εν το Ισραήλ εύρον το σαύτην πίστην. Ούτε στον Ισραήλ βρήκα το σαύτην πίστη. Τι θα πει το σαύτην? Τόσο μεγάλη. Μπορεί να είναι ποσοτικό, μπορεί να είναι ποιοτικό. Τόσο έξοχη πίστη. Συγγνώμη. Δηλαδή κανείς στο Ισραήλ δεν είχε τέτοια πίστη που είχε ο εκατόναρχος. Τι λέτε? Έλεγε αλήθεια ο Ιησούς ψέματα? Αλήθεια έλεγε. Για να ενεργήσει ο Κύριος με τον τρόπο που ενέργησε για τον δούλο του εκατόναρχου, χρειαζόταν αυτή η τόσο μεγάλη πίστη. Τόσο έξοχη πίστη που ο Κύριος θαύμασε. Θαύμασε. Και τι είπε? Τέτοια πίστη δεν βρήκα ούτε σε όλο τον Ισραήλ. Δηλαδή η πίστη όλου του Ισραήλ που ήταν σε σχέση με το εκατόνταρχο? Πιο πολύ ή πιο λίγο? Πιο λίγο. Πιο χαμηλό μέτρο. Και σε ρωτάω, τι μέτρο έχει η πίστη σου αυτή την ώρα? Τι μέτρο? Ναι, μπορείς να ζεις σαν χριστιανό, να έχεις στην εκκλησία, να μελετάς το λόγο του Κυρίου, να είσαι βάρος στο Θεό και όλα αυτά, αλλά το μέτρο της πίστης που είναι? Γιατί η πίστη είναι κάτι που πρέπει να αυξάνεται, γιατί βαδίζουμε από πίστη σε πίστη. Έχεις πίστη, αλλά δεν φτάνει για να μπορεί ο Θεός να ενεργήσει τα έξοχα και τα θαυμαστά έργα Του. Θυμάστε εκείνη τη Συροφήνισσα που η κόρη της ήταν δαιμονισμένη? Το ίδιο. Το ίδιο. Θυμάστε επίσης τον βασιλικό, αυτόν που ήταν υπάλληλος μέσα στο παλάτι και ο γιος του ήταν άρρωστος για να πεθάνει και πήγε και συνάντησε αυτός ο άνθρωπος τον Κύριο. Και του λέει, Κύριε, έλα στο σπίτι μου, σε παρακαλώ. Ακούστε πώς το απάντησε ο Κύριος. Ιωάννης 4:50. Λέει, είπαγε, ο Υιός σου ζει. Είπαγε, ο Υιός σου ζει. Ο Κύριος σου δίνει την ώρα εκείνη, εφόσον είσαι μέσα στην παρουσία Του, σου δίνει ένα υπερβολικό μέτρο πίστης και πιστεύεις ότι γίνεται ο λόγος που ο Κύριος βάζει στο στόμα σου. Πόσοι το έχετε γευθεί αυτό? Πόσοι έχετε πάρει αποτέλεσμα από αυτό? Αμήν. Αλλά μας καλεί ο Κύριος, αδελφοί, τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες να κάνουμε έξοχα και θαυμάσια πράγματα στο όνομά Του. Τόσο έξοχα που θα εκπλαγεί η γη, τα έθνη. Όλοι αυτοί οι μεγιστάνες, δεν θα μπορούν να αντιδράσουν στην ενέργεια και στη δύναμη και στη δόξα που ο Θεός θα κατεβάσει πάνω στον κόσμο μέσα από την Εκκλησία. Γιατί, για να σώσει ο Κύριος όσους πραγματικά επιθυμούν σωτηρία. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, ο Θεός δεν πιέζει κανέναν, αλλά πρέπει να δει ο κόσμος τη δόξα του Θεού. Πρώτα. Πριν κατακλείσει τον κόσμο με τον Νόε, έβαλε τον Νόε να κηρύττει 120 χρόνια. Και τι κήρυκας φαντάζεστε να ήταν ο Νόε? Θα ήταν αυτούς που ξεροκαταπίνουν και ξεροβήχουν, αγαπητοί αδερφοί, έτσι, τέτοιο κήρυγμα θα έκανε? Εγώ πιστεύω ότι θα ερχόταν ο φόβος του Θεού με τις καρδιές των ανθρώπων. Ο Θεός θα έκανε ό,τι μπορούσε για να τους συνεφέρει και να τους στρέψει. Και το μόνο καρπό που είχε ο Νόε από όλη αυτή τη διακονία 120 χρόνια ήταν η οικογένειά του. Και ποιοι άλλοι? Όλοι αυτοί που ενώ ξέρανε ότι ο Νόε έλεγε την αλήθεια, δεν είχαν την πίστη να ακολουθήσουν αυτό που ακολουθούσε ο Νόε. Και τελικά όταν ήρθε πλέον η βροχή, ο Θεός έκλεισε την πόρτα της κυβωτού, όλοι αυτοί μετανόησαν. Και το ξέρουμε γιατί μας το λέει ο Πέτρος. Μετανόησαν και ήταν...
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στον Ιώβ 22:28 λέει: «Και ό,τι αποφασίσεις, θέλει κατορθούστε εις σε». Ό,τι αποφασίσεις θα εβραιώνεται για σένα, θα γίνεται, θα το κάνει ο Θεός. Εφόσον, επαναλαμβάνω, είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, εφόσον πατά σωστά πάνω στα θεμέλια, στο λόγο του Κυρίου, ο Θεός είναι εκεί. Δεν θα σε προδώσει. Δεν θα σε αφήσει. Εφόσον κινείσαι δια του Πνεύματος του Θεού. Δια του Πνεύματος του Θεού. Ο Ιησούς είπε, Ιωάννης 15:7, «Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν». Μέσα σας δηλαδή. Βλέπετε τι βάζει μπροστά. Τον λόγο. Να μείνετε σε μένα και οι λόγοι μου να μείνουν. Δηλαδή να κατοικούν μέσα σου. Να έχουν μόνιμη κατοικία τα λόγια του Θεού στην καρδιά σου και στη διάνοια. Να σε διέπουν, να σε οδηγούν. Μην κάνεις ανόητα πράγματα. Ρώτησε, αυτό που θέλω να κάνω είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Πολλοί άνθρωποι κόπτονται, κλαίνε και Θεέ μου, γιατί δεν με ακούς? Και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που ζητάνε μπορεί να μην είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός δεν απαντάει γιατί θέλει να σε προφυλάξει. Θέλει να σε προστατέψει. Ο Θεός δεν παίζει με κανέναν. Μας αγαπάει, είμαστε παιδιά Του, λαχταράει η καρδιά Του να Τον γνωρίσουμε, να έχουμε κοινωνία μαζί Του. «Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς». Μην πάρουμε μόνο το «θα ζητείτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε». Α, ωραία. Κύριε, δώσ' μια ωραία Mercedes, μια Cadillac μεγάλη. Κάπου το παρεξήγησες. Κάπου το παρεξήγησες. Εάν δεν έχεις αυτοκίνητο, κάτι που εγώ το έκανα, χρόνια πριν, ζήτα, Κύριε, θέλω ένα αυτοκίνητο, σε παρακαλώ. Να μπορώ να κινούμαι, να πηγαίνω στην εκκλησία, την οικογένειά μου, πηγαίνω στη δουλειά. Και έκανε χάρη ο Κύριος. Δεν μου ήρθε καμιά Cadillac, ένα Ford Escort. Αυτό μπορούσαμε, αυτό είχαμε. Ο Θεός θα ικανοποιήσει τις ανάγκες σου. Εφόσον είναι δίκαιες, εφόσον είναι σύμφωνα με το θέλημά Του. Θα σου βάλει στο φαΐ τον άρτο. Μια και λέμε για τον άρτο, κοιτάξτε λίγο. Μας ζήτησε να προσευχόμαστε ο Κύριος και μας έδωσε τον τύπο της προσευχής, το Πάτερ ημών. Δηλαδή μας έδωσε 7 θέματα στα οποία μπορούμε να αναπτυχθούμε στην προσευχή ενώπιον του Κυρίου. Και αρχίζει λοιπόν, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, αγιάζουμε το όνομά του πρώτα. Ελθέτω η βασιλεία σου, έχει να κάνει αυτό με τα της εκκλησίας και το θέλημα του Θεού μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Και μετά τι λέει? Τι θα λέει? Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα. Τον άρτο τον επιούσιο, δώσ' ημίν σήμερα. Τι βλέπουμε στη φράση αυτή? Βλέπουμε ότι ονομάζουμε ποιος θα δώσει. Ποιος δίνει? Ο ουράνιος πατέρας μας. Ωραία. Πότε θα το δώσει? Σήμερα. Τι θα δώσει? Τον άρτο. Άρτος είναι ό,τι έχεις ανάγκη από τα φαγόσιμά σου, τα αναγκαία σου. Το είναι ο άρτος. Μας έβαλε δηλαδή στην προσευχή να ονομάζουμε ακριβώς αυτό το οποίο θέλουμε. Και όταν προσεύχεσαι, σε παρακαλώ, μη προσεύχεσαι αόριστα. Κύριε, θέλουμε την ευλογία σου. Ποια ευλογία θέλεις? Κύριε, θέλουμε την ενέργειά σου. Ποια ενέργεια θέλεις? Τι? Ο Κύριος θέλει, για να λειτουργήσει Ο λόγος της πίστης, το ρήμα, πρέπει να ονομάσεις ακριβώς αυτό το οποίο θέλεις ο Κύριος να κάνει ή να σου δώσει. Θυμάστε, ο Κύριος ρωτούσε, τι θες να κάνω για σένα. Πήγε εκεί στον παραλυτικό, ο οποίος ήταν δίπλα στην κολυμβήτρα του Σουλάμ. Και του λέει, τι θες να κάνω για σένα. Τι του είπε ο παραλυτικός, θυμάστε. Κύριε, να γίνω καλά, αλλά δεν έχω κανένα να με σηκώσει την ώρα που κατεβαίνει ο άγγελος και ανακατώνει το νερό να με ρίξει μέσα. Το λέγε, δεν ήξερε ποιος ήταν μπροστά του. Και ακούστε τώρα τι του λέει. Άρατη των κράβατών του και περπάτα. Τι λόγος ήταν αυτός. Ήταν ρήμα. Δεν ήταν ρήμα. Ήταν ρήμα πίστης. Αμήν. Κάποιοι διάβαζαν ένα άρθρο και λέει, ο Χριστός δεν είχε πίστη, λέει. Και ξέρει γιατί το λέει αυτό. Γιατί ο Χριστός που πιστεύει θεωρεί ότι προϋπήρχε σαν Θεός. Οπότε αφού ήταν Θεός, τι να την κάνει την πίστη. Ναι, αλλά αν δεν έχει πίστη, πώς θα είναι ο αρχηγός της πίστης. Άσε που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι και πίστης θέλει είστε η ζώνη των πλευρών αυτού. Για τον Χριστό το λέει. Και η λέξη που χρησιμοποιεί εκεί είναι η ίδια λέξη με αυτή που χρησιμοποιεί ο Αμός, ο προφήτης, όταν λέει ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί. Βέβαια ο Χριστός είχε πίστη. Εάν δεν μπορούσε, αν δεν ήταν... Αν δεν είχε πίστη ο Χριστός, δεν θα μπορούσε να περάσει μέσα από τις δοκιμασίες τις δικές μας, όπως εμείς. Ομοιώθηκε κατά πάντα με τους αρεφούς, λέει. Καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτία. Ομοιώθηκε. Έπρεπε να είχε πίστη. Μπήκε μέσα στη σφαίρα της πίστης, καθώς γεννήθηκε από το Πνεύμα το Άγιο και... Τη Μαριάμ έγινε τέλειος άνθρωπος όπως εσύ και εγώ. Έπρεπε να μελετάει το Λόγο του Θεού, έπρεπε να κάνει τις αποφάσεις του, έπρεπε να ευαρεστήσει τον Θεό με πίστη, γιατί αλλιώς δεν ευαρεστείται ο Θεός. Όταν ήρθε ο Χριστός στον Ιορδάνη που βάπτιζε ο Ιωάννης και βαπτίστηκε, μαρτύρησε ο Θεός και λέει «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίο ευαρεστήθηκα». Ευαρέστησε. Πώς? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Με πίστη. Είναι όλα συνδεδεμένα με την πίστη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εάν η καρδιά μας είναι σε απιστία, αν είναι σε αμφιβολία. Δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει. Γι' αυτό πρόσεξέ το αυτό σήμερα. Πώς έχουμε αμφιβολίες πολλές φορές. Έλα, σηκώσουμε τα χέρια. Ναι. Πώς έχουμε... Ολιγοπιστία, πιστεύουμε, αλλά όχι στο μέτρο που θέλει ο Θεός για την εκάστοτε περίπτωση. Πώς έχουμε ολιγοπιστία. Ναι, Κύριε, σε παρακαλώ, θεραπεύσε με. Την άλλη μέρα, μα δεν έγινε τίποτα. Τι πίστη να πει. Γι' αυτό λέω στους αδερφούς. Όταν ζητάς από τον Κύριο θεραπεία και λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, από εκείνη την ώρα αρχίζει ο Θεός και εργάζεται. Μόνο η θεραπεία παίρνει χρόνο, οπότε εσύ κάθε μέρα ζητάς την εκπλήρωση της θεραπείας μέσα σου. Στο σώμα σου. Δώσε, ο Κύριος, θεραπεία θέλει χρόνο. Δώσε χρόνο στον Κύριο με πίστη. Με πίστη. Και ο Θεός είναι πιστός. Και μέσα σε αυτό πολλές φορές μας δοκιμάζει ο Κύριος. Μας δοκιμάζει. Έχει βάλει ένα θαύμα στο στόμα σου ο Κύριος. Τον λόγο της πίστης. Και πρέπει να απελευθερωθεί από το στόμα σου με πίστη, με βάση το λόγο του Θεού και θα δεις αυτό το οποίο ζητάς να γίνεται. Σας έχω πει το παράδειγμα αυτό με... Αυτό μου έρχεται, αυτό λέω. Πολλά παραδείγματα. Δόξα τω Θεώ, έχω πολλά παραδείγματα. Ήμασταν στο αδερφό του Γκούντερ, χρόνια πριν, σε μια προφητική σύναξη, και εγώ ήμουν εκεί ένας από τους ομιλητές. Μετά μας βάλανε να προσευχηθούμε για τον κόσμο και κάτσαμε στη σειρά οι υπηρέτες και είχαμε ουρά κόσμο, ο οποίος ερχόταν για να πάρει κάτι από τον Κύριο, ένα προφητικό λόγο, κάποια ανάγκη που είχαν. Και εκεί τώρα είναι ότι μαθαίνεις και αφήνεσαι στο Πνεύμα του Θεού. Αφήνεσαι. Αδειάζεις τον εαυτό σου από οτιδήποτε άλλο, δεν σε απασχολεί τίποτε. Είσαι εκεί ενωμένος με τον Κύριο για να δώσεις αυτό που εκείνος θέλει να δώσει στην κάθε ψυχή. Τους οποίους δεν ξέρεις, δεν τους γνωρίζεις. Και γινόταν αυτό, έρχεται ένας άνθρωπος και μου δίνει ο Κύριος λόγο πίστης. Μαζί, δεν ξέρω, λόγο γνώσεως, δεν ξέρω. Πάντως άκουσα τον εαυτό μου να λέει στον άνθρωπο, που ήταν ο Κύριος, του λέει, εγώ αποκαθιστάνω την υγεία σου, το γάμο σου και τη δουλειά σου. Τρία πράγματα. Και είδε τον άνθρωπο ότι συγκλονίστηκε και έφυγε. Τίποτα. Λέξη δεν είπε. Αλλά όταν είναι αρφή ρήμα, λόγος ζωής, λόγος πίστης, αυτό έχει αποτέλεσμα. Και σας είπα ότι μετά από 15 μέρες ήρθε στην προηγούμενη αίθουσα που είχαμε και μου ζήτησε να κάνει την ομολογία του. Αυτός ήταν καθηγητής χημικός στο πανεπιστήμιο και έπαθε πρόβλημα με τους λεφοειδείς του, τους αδένες. Και άρχισε να κάνει χημειοθεραπείες και αυτές τώρα επηρέασαν την επιδερμίδα του που δεν δεχόταν ούτε τα ρούχα του επάνω. Και η γυναίκα του τον άφησε. Έφυγε. Μετά από λίγο παίρνει ένα ραβασάκι από τη δουλειά του και του λένε «Σε απολύουμε γιατί δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε τις ώρες που έχεις στο πανεπιστήμιο και κάποιος άλλος αναλάβει τη θέση». Και έτσι ήρθε στην προσευχή. Σε αυτό το χάλι. Αξίζει, αδελφοί, να έχουμε λόγο ζωής στο στόμα μας. Το θαύμα αυτό που μας έδωσε ο Κύριος. Ναι, αλλά θέλει όμως πίστη. Θέλει πίστη. Και θέλω να εξηγήσω τι ακριβώς. Τι πίστη. Πιστεύεις ότι την ώρα εκείνη εσύ είσαι το στόμα μέσα από το οποίο ο Κύριος θέλει να φέρει την ενέργειά του. Πίσω ο Κύριος έχει τους αγγέλους του, έχει τις δυνάμεις του, οι οποίες είναι έτοιμες να ενεργοποιηθούν τη στιγμή που εσύ προφέρεις το λόγο. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί, αυτό. Δεν είναι ότι ανοίγεις όμως και λες. Όχι, υπάρχει αυτή η γνώση, η εμπειρική γνώση, ότι ναι, εγώ ανοίγω το στόμα μου, αλλά ο Κύριος είναι από πίσω που ενεργεί και οι αγγελικές δυνάμεις του. Και έτσι μπορούμε να δούμε τη δεξιά του Κυρίου να κάνει θαυμάσια με το λόγο. Και μετά που άκουσε τον λόγο αυτόν, ο άνθρωπος αυτός, ο Κύριος τον θεράπευσε. Πάει, κάνει εξετάσεις, τίποτα. Ξαφανίστηκαν όλα. Να και η γυναίκα του πίσω. Παίρνει και ένα άλλο ραβασάκι και του λένε «Έλα στο πανεπιστήμιο γιατί σε χρειαζόμαστε». Και ήρθε, ήταν Τετάρτη και είχε έρθει στην Μιχάλη Αρχαγγέλου. Αμήν. Θυμάστε το Μωυσή. Άρχοντας στην Αίγυπτο. Θαυμαστός εν λόγης και έρχεσαι, λέει ο Στέφανος. Στις πράξεις το 7. Όλοι την προσκυνάγανε. Εσείς ήτανε άρχοντας. Ήτανε ο γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Αλλά κατάλαβε, γνώριζε ότι αυτός θα σώσει το Ισραήλ. Και κάνει μια προσπάθεια. Πάει και σκοτώνει τον Αιγύπτη, ο οποίος τυραννούσε τους Ισραηλίτες. Πάει και τον σκοτώνει και τον έθαψε. Προσπάθεια να σώσει. Θεός φυλάξει από τέτοια σωτηρία. Το στέλνει ο Κύριος στο πίσω μέρος της ερήμου. Ήταν ήδη 40 χρόνων και ξοδεύει άλλα 40 χρόνια στο πίσω μέρος της ερήμου. Με προβατάκια. Και ξέρετε, τα πρόβατα δεν σου αντιστέκονται, δεν έχουν απήθεια, ότι είναι επαναστατικά, είναι ήσυχα, όλα καλά. Και τώρα έρχεται ο Κύριος στην Γκαιόμενη Βάτο και του λέει, πήγαινε πίσω, εκεί που απέτυχες, εκεί θα πας, πίσω. Και θα πεις στον Φαραώ να αφήσει το λαό μου να φύγει. Τώρα αυτός ήξερε τι γίνεται στο παλάτι, πώς κινείται το στράτευμα, τι αυστηρή πειθαρχία υπάρχει και όλα αυτά, τα ξέρει ο Μωυσής. Και τι κάνει, αντιδράει. Κύριε, δεν θέλω, δεν μπορώ να μιλήσω. Και κες ήτανε. Ενώ ήταν θαυμαστός εν λόγης και έργης. Μέχρι που ο Κύριος οργίστηκε εναντίον του. Και του λέει, εντάξει, θα στείλω τον Αρών να μιλάει αντί για σένα. Τελικά. Και για να τον πείσει τώρα, του λέει, τι είναι αυτό που έχει στο χέρι σου. Τι είχε, αδερφή. Μια ράβδο. Πώς φαντάζεστε τη ράβδο, να ήταν έτσι ωραία, με γωνίες, ξυσμένη, γυαλογραφισμένη, τέλεια. Τι ράβδος ήταν αυτή. Μια ράβδος ενός τσομπάνι. Ένα μεταχειρισμένο ξερό ξύλο. Ήτανε. Ήταν εργαλείο του Μωυσή για να πειμένει. Ξέρετε, έχουν από πάνω έχουν την καμπύλη αυτή για να μπορεί να πιάνει το πρόβατο, να το φέρνει εκεί που θέλει. Για να το αρμέξει, πολλά και διάφορα. Τι έχεις στο χέρι σου, τη ράβδο. Τι έχεις στο χέρι σου. Το λόγο έχουμε, αδερφοί. Γιατί η ράβδος αυτή συμβολίζει τελικά τον λόγο του Θεού. Ρίξε την κάτω, τη ρίχνει, έγινε φίδι. Και ο Μωυσής σίγουρα έχει δει πολλά φίδια και τι κάνουνε στην έρημο εκεί μέσα που ήτανε. Και τι κάνει στα πόδια. Του λέει, πιάσ' το από την ουρά. Εάν πιάσεις από την ουρά, δίνεις το φίδι μοχλό να κάνει τι. Αυτό θα γυρίσει, τσακ, πιάσ' το από την ουρά. Το πιάσε, έγινε ράβδος πάλι. Κάτι ξύπνησε μέσα στο Μωυσή. Κάτι ξύπνησε. Ο Θεός θα σου δώσει αρχικά να κάνεις πράγματα. Μπορεί να είναι, μην είναι τόσο μεγαλειώδη, αλλά θα τα κάνει ο Κύριος. Θα τα κάνει. Για να αυξήσει την πίστη σου. Και τελικά τι βλέπουμε, αδερφοί. Αυτή η ράβδος πώς την ονόμασε. Πώς ονομάστηκε η ράβδος αυτή. Η ράβδος του Θεού. Η ράβδος του Θεού. Θες να πεις ότι αυτά που λέει εκεί μέσα ότι είναι έτσι, αλήθεια είναι. Και με βάση αυτά κινείται ο ουρανός. Ναι. Ναι. Μέχρι τώρα είδαν την εκκλησία να γίνονται πράγματα, να γίνονται θεραπείες, θαύματα. Αλλά στην πορεία, όταν ξυπνήσει ο λαός του Θεού και αρχίζει να κινείται δια του Πνεύματος του Θεού και να χρησιμοποιεί τον Λόγο όπως ο Μωυσής χρησιμοποίησε τη ράβδο, θα κινηθεί η γη ολόκληρη, αδερφή. Όταν σήκωνε τη ράβδο ο Μωυσής, ενεργούσε ο ουρανός. Πάρε και τη ράβδο μαζί σου. Δεν είχε ούτε μάχαιρα, ούτε βιβλία, τι άλλο να είχε. Καμιά άμαξα με άλογα, τίποτα. Τι είχε μόνο, τη ράβδο. Τη ράβδο. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, λέει, θα με παρηγορούν. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου είναι ο λόγος του Θεού. Η ράβδο είναι και ο ίδιος ο Ιησούς, ο οποίος βλαστάνει μέσα από τη ρίζα του Ιεσέ. Αυτός είναι ο λόγος. Και όταν ξεκινάει ο Ιωάννης το βιβλίο του, πώς το ξεκινάει, εν αρχήν ο λόγος. Φτάνουνε στην Ερυθρά Θάλασσα και τι κάνουνε. Μωυσή. Πώς έχουμε φτάσει εκεί. Από πίσω ο διάβολος κυνηγάει, πιέσεις, θα γίνει κακό, ποιος ξέρει τι θα γίνει. Έχει τον Φαραώ μπροστά η θάλασσα. Ένα λαό να φωνάζει με απιστία. Τόσα πράγματα έκανε ο Θεός στην Αίγυπτο. Τίποτα, όλα χαθήκανε, εξαφανιστήκανε. Ξέρετε, υπάρχουν τέτοιου είδους ανθρώποι. Μόλις έρθει κάποια δυσκολία, ξεχνούν όλα όσο ο Θεός έχει κάνει. Βλέπουν τη δυσκολία μόνο, τίποτα άλλο. Μόνο τη δυσκολία. Το πρόβλημά μου. Εγώ το πρόβλημά μου. Περίμενε, βρε παιδί μου. Κοίταξε στον Κύριο. Αυτός είναι που θα αλλάξει το πρόβλημα. Αλλά κοίταξε σε αυτόν. Ζήτησε τον. Κι όμως εσείς πήγε στον Κύριο και του λέει, φαντάστηκε όλος ο λαός, φωνές Μωυσή, έτσι. Και ο Μωυσής τώρα στην άκρη και λέει, Κύριε, τι να κάνω. Πες μου, σε παρακαλώ. Μ' αρέσει αυτό. Ξέρετε γιατί. Και εγώ το κάνω πάρα πολλές φορές. Πιστέψτε με. Δεν ξέρουμε, άνθρωποι είμαστε. Αλλά όταν έχεις δυσκολία, πήγαινε εκεί. Σε εκείνον θα πας. Τι βοάσπρωσε με, Μωυσή! Τη ράβδο! Τη ράβδο! Χρησιμοποίησε την! Χτύπησε τα νερά και εγώ του θαύματος. Αυτά όχι μόνο ανοίξανε να περάσει ο Ισραήλ, αλλά παγιδέψανε και το στράτευμα της. Το ρήμα, ο λόγος. Αδελφοί, πρέπει να μας ανεβάσει ο Κύριος εκεί. Πόσοι θέλουν να βγούμε εκεί πέρα. Αμήν. Το ρήμα έρχεται με αποκάλυψη. Ο Κύριος έρχεται ή θα μιλήσει κατευθείαν από το στόμα σου ή θα σου δώσει αποκάλυψη για αυτό που είναι να κάνει και πρέπει να το πεις. Για να είναι ρήμα. Δηλαδή πρέπει να ακουστεί η εντολή. Αυτό περιμένουν οι άγγελοι. Δεν περιμένουν καλές προθέσεις. Έχω αυτή την επιθυμία. Δεν λέει τίποτα στον άγγελο. Τι θέλει ο Θεός. Τον λόγο της πίστης, τον οποίο λαλούμε. Τον λόγο της πίστης. Και όταν ακουστεί, ενεργεί ο Θεός. Με ανήκουστο τρόπο. Και ο Κύριος θέλει να το κάνεις δικό σου. Είναι κτήμα σου, κάτι που ο Θεός σου το έχει δώσει, σου το έχει χαρίσει. Το ρήμα της ζωής. Το έχει δώσει. Κοιτάξτε λίγο, κάθε φορά που ο Κύριος χρησιμοποίησε αυτό το ρήμα, είπε, Λάζαρε, δεν βρω έξω. Ήξερε ότι ο Κύριος, ότι ο Λάζαρος θα βγει. Θα έρθει η ψυχή του μέσα από τον Άδη, να έρθει μέσα στον, με τη ζωή του, το πνεύμα του, ψυχή του, να μπει μέσα στο σώμα, να γιατρευτεί το σώμα που είχε αλλοιωθεί τέταρτη μέρα ήτανε. Ξέρετε, ο νεκρός ζεπρίζεται, γίνει με ζουμιά, χαλάει το σώμα. Δεν ασχολήθηκε με αυτά ο Κύριος. Λάζαρε, βγες έξω. Η δουλειά είναι του Θεού να το κάνει. Του Θεού. Ταλιθά, κούμι. Σήκω. Διαταγές, εντολές. Αλλά για κάθε ένα από αυτά πιστεύω ότι ο Κύριος είχε μέσα του πληροφορία και αποκάλυψη. Αυτό τώρα τι απαιτεί από μας. Ναι, θα πάμε να θα πούμε. Περίμενε. Πριν πας και πεις, θα πρέπει να είσαι γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου. Γεμάτος με προσευχή, γεμάτος με αγάπη για τους ανθρώπους. Ποτέ ο Κύριος δεν χρησιμοποίησε αυτά που ο Θεός του έδωσε για τον εαυτό του. Σας έχω πει το παραδείγμα. Με τα δίδραχμα. Θα πεις μόνο εκείνη τη φορά ο Κύριος είπε στον Πέτρο να ρίξει το αγκίστρι και το πρώτο ψάρι που θα έβγαζε θα είχε ένα στατήρα που ήταν 2 δίδραχμα. Το μερίδιο του Πέτρου και του Χριστού. για τους φόρους του ναού. Αυτό έκανε μόνο. Ό,τι άλλο έκανε, και ψάξτε τα Ευαγγέλια να το βρεις, ό,τι άλλο έκανε, το έκανε για τους ανθρώπους γύρω του. Κύριε, όλοι αυτοί πεινάνε οι άνθρωποι, μέχρι να πάνε πίσω θα πέσουν στον δρόμο από την πείνα. Τι να κάνουμε. Αυτό δεν είναι λόγος πίστης, αυτό είναι τώρα ότι κάνουμε γνωστές τις ανάγκες μας. Τις κάνουμε γνωστές. Το θέλει ο Κύριος, λέει να κάνετε γνωστές τις ανάγκες σας. Αλλά να μην σταματάμε εκεί. Και έρχεται, ποιος ήταν νομίζω, ένας από τους μαθητές έρχεται και λέει στον Κύριο, έχουμε εδώ ένα παιδάκι το οποίο έχει 5 άρτους κρίθινους και 2 ψάρια. 5 άρτους κρίθινους και 2 ψάρια. Φέρτε τα εδώ. Τα ευλόγησε. Για να φάει ο ίδιος. Πιστεύω ότι και εκείνος έφαγε μέσα από αυτά. Αλλά ήτανε για να ταΐσει ανθρώπους. Θεράπευε τους ανθρώπους γιατί τους αγαπούσε και τους αγαπάει και μας αγαπάει. Γιατί δεν θέλει να είμαστε άρρωστοι. Δεν θέλει να πονάμε, δεν θέλει να υποφέρουμε. Επομένως, όλη αυτή η ενέργεια του λόγου της πίστης, πού πρέπει να είναι στραμμένη. Εμένα, για μένα, σε μένα, από μένα, εγώ. Ή να είναι στραμμένη σε αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνει την οποιαδήποτε ώρα. Και όταν είσαι γεμάτος από εκείνον, ο Θεός είναι που ενεργεί κατά ένα θαυμαστό τρόπο και σας λέω ότι καμιά φορά δεν είναι η ίδια με την άλλη. Γι' αυτό πρέπει να είσαι συνέχεια έτσι, τις μύτες. Κύριε, τι γίνεται, τι θέλεις. Δεν μπορείς να πας, εγώ ξέρω. Δεν έχει τέτοια μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Είσαι σπασμένος, νιώθεις αχρίος. Τι απει αχρίος? Άχρηστος. Λειτουργείς μπροστά στη μεγαλειότητα του Θεού. Εκεί που και οι άγγελοι τρέμουν να πατήσουν. Μας έχει δώσει ο Κύριος δικαίωμα να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων και να έχουμε κοινωνία. Θυμάστε πώς λεγόταν μέσα τα Άγια των Αγίων, πώς λεγότανε? Χρηματιστήριο ή Δαβίρ. Δεβίρ. Που θα πει, Δαβάρ σημαίνει λόγος στα εβραϊκά. Δεβίρ είναι ο τόπος από που βγαίνει ο λόγος. Από εκεί, μέσα τα Άγια των Αγίων. Οπότε για να σου δώσει ο Κύριος χρηματιστήριο, εννοεί ότι βγαίνουν οι χρησμοί, οι χρησμένοι λόγοι από εκεί. Για να σου δώσει ο Κύριος χρησμένο λόγο, πού πρέπει να είσαι? Το πνεύμα σου. Μπορεί να είσαι οπουδήποτε, μιλάμε πνευματικά, πού πρέπει να είσαι, πού πρέπει να ζεις. Στην παρουσία του. Στα Άγια των Αγίων. Μην ξεχνιέσαι, δεν είσαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Είσαι γιος ή κόρη του Θεού, του Υψίστου. Και ο Κύριος σε θέλει συνέχεια να είσαι παρόν. Να παρίστασαι ενώπιον του Κυρίου, όπως ο Ηλίας. Εγώ είμαι, λέει, ο παριστάμενος. Τι σημαίνει παριστάμενος? Είμαι εκεί. Κύριε, εδώ είμαι. Πες μου τι θέλεις. Όταν προσεύχομαι να μου δώσει λόγο ο Κύριος, τι λέω? Κύριε, πες μου τι θέλεις να πεις στο λαό σου.

τι θα κάνεις. Πώς νιώθεις μέσα σου. Νιώθεις στεγνός. Φοβάσαι. Τι θα γίνει αν προσευχηθώ και δεν γίνει. Πού είσαι. Τι γίνεται μέσα σου. Όταν ξέρεις ότι ο Κύριος έχει εκεί γιατί θέλει να θεραπεύσει, θέλει να ευλογήσει, θέλει να στηρίξει, θέλει να διδάξει, θέλει να σηκώσει το λαό του, τι θα κάνεις. Ξέρεις ότι ο Κύριος είναι μαζί σου. Όπου είσαι. Το βράδυ όταν κοιμάσαι είναι εκεί ο Κύριος. Εκεί. Μπορεί να σου μιλάει, να έχεις κοινωνία μαζί του και με τα μάτια κλειστά. Είναι εκεί. Σας είπα, όταν μπήκαμε μέσα, μύρισα το πνεύμα του θανάτου. Ήξερα ότι ήταν εκεί αυτός ο δαίμονας που φέρνει θάνατο στον άνθρωπο. Το επιτιμήσαμε και διατάξαμε λόγο, ρήμα πίστης. Κύριε, αυτή η γυναίκα έχει δύο μωρά, μόλις γεννηθήκανε, δίδυμα, και έχουν ανάγκη τη μητέρα τους. Και εμείς διατάσσουμε ζωή επάνω της. Διατάσσουμε ζωή και τέλεια θεραπεία. Προσευχηθήκαμε μετά με γλώσσες, νιώσαμε καλά, φύγαμε. Και ο Κύριος τη θεράπευσε. Τη θεράπευσε. Όταν την είδαμε ήταν ένας σκελετός. Όταν την ξαναείδα μετά δύο μήνες, βλέπω μια πανέμορφη κοπέλα. 20 χρονών. Και με κοιτούσε και γέλαγε. Λέω, αυτή η κοπέλα τι θέλει και γελάει. Λέει, δεν την ξέρεις. Λέω, όχι, δεν την ξέρω. Πού να την γνωρίσω. Ήταν η μαμά των δύο παιδιών. Η μαμά των δύο παιδιών. Την έβγαλε από τον άδειο, Κύριος. Την έβγαλε από το θάνατο. Γι' αυτό σε κάλεσε ο Θεός. Αυτά είναι τα έργα του Κυρίου που ο Κύριος θέλει να κάνει. Μη καταπιάνεσαι με άλλα πράγματα ανούσια. Να συγκρίνεις τον εαυτό σου με, ναι, γιατί αυτό είναι έτσι, γιατί έγινε έτσι, γιατί το άλλο εκείνο. Ο άνθρωπος που το κάνει αυτό περιεργάζεται τα λότρια και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τον Κύριο. Είναι άχρηστος. Μάλλον ζημιά θα φέρει, παρακαλώ. Ο Κύριος σε κάλεσε να κοιτάξεις εκείνον. Να πιστέψεις με όλο το βάθος και τη δύναμη της καρδιάς σου τον λόγο του. Και αυτόν να διακηρύττεις. Μπορούμε να κάνουμε μερικές διακηρύξεις σήμερα, μπορούμε. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Ελάτε να κάνουμε μερικές διακηρύξεις. Ας ανοίξουμε, παρακαλώ, τον Ψαλμό 27. Ψαλμός 27. Ελάτε να διακηρύξουμε όλα αυτά τα οποία μας δίνει ο Κύριος σε αυτόν τον μικρό ψαλμό. Διακήρυξε τα για τον εαυτό σου. Για να μπορεί να κινηθεί το χέρι του Κυρίου. Με πίστη. Και μετά μπορείς αυτό να το μεταφέρεις στη ζωή σου όπως ο Κύριος θα σε οδηγήσει και όπου θα σε οδηγήσει. Γιατί η Εκκλησία την ετοιμάζει ο Κύριος να κάνει έξοχα πράγματα. Μας ετοιμάζει, αδερφέ. Θα μου πεις, όλο αυτόν τον καιρό μας ετοιμάζει, ναι. 40 χρόνια ετοίμαζε τον Ισραήλ στην έρημο και απέτυχαν. Αλλά η καινούργια γενιά το κατάφερε. Κατάφερε. Πάρε πίστη, βάλε μπροστά σου τον Κύριο, να ξέρει ότι τους ακούει, οι άγγελοι του Κύριου ακούνε και ότι αυτό θέλει ο Θεός να γίνει πραγματικότητα μέσα στη ζωή σου. Πραγματικότητα. Το ζήσεις. Όλοι μαζί. Πάμε. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί. Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου. Από τίνος θέλω δηλιάσει. Ότε πλησίασαν επ' εμέ υπονειρευόμενοι, δια να καταφάγωση την σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδία μου δεν θέλει φοβηθεί. Και αν πόλεμο σηκωθεί επ' εμέ, και τότε θέλω ελπίζει. Εν ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητεί. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου.

0: πάσας ημέρας της ζωής μου να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναόν αυτού, διότι η ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψη εν τη σκηνή αυτού, θέλει με κρύψη εν το αποκρύφο της σκηνής αυτού, θέλει με υψώσει επί βράχων. Πότε θα μας κρύψει η αδελφή στη σκηνή του? Την ημέρα της συμφοράς. Όταν έρθει, είναι να έρθει ο Αντίχριστος, ο Κύριος θα πάρει την εκκλησία του. Αμήν. Συνεχίζουμε. Και ήδη η κεφαλή μου θέλει υψωθεί υπεράνω των εχθρών μου, των περικυκλούντων με. Και θέλω θυσιάσει εν τη σκηνή αυτού, θυσίας αλλαλαγμού. Θέλω υμνή και θέλω ψαλμωδή εις τον Κύριον. Θέλω να ψάλουμε ύμνους δοξολογίας και επένου στον Κύριο. Αμήν, αμήν. Καθώς θα ψάλουμε, διακήρυξέ το. Διακήρυξέ το. Θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο ακόμη. Είναι στην προς Ρωμαίους, 10ο κεφάλαιο, 8ο εδάφιο. Αλλά τι λέγει? Πλησίον σου είναι ο λόγος. Πού? Εν το στόματί σου και εν την καρδία σου. Δεν χρειάζεται να ανέβεις και να κατέβεις, που λέει πιο πριν το προηγούμενο εδάφιο. Του τέστην, δηλαδή, ο λόγος της πίστεως τον οποίον κηρύττουμε. Ο Κύριος θα το βάλει στην καρδιά σου, το βάλει στο στόμα σου, για να το κάνεις τι? Να το πεις. Να το διακηρύξεις.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ίδια ιστορία, ίδια πραγματικότητα, ίδια όραση. Τα ίδια πράγματα είναι γραμμένα μέσα στη γραφή σε δύο σημεία ακριβώς, πανομοιότυπα. Μπορεί να διαβάσεις Β' Σαμουήλ 22 ή Ψαλμό 18, είναι η ίδια ιστορία. Ξέρουμε ότι ο Δαβίδ ήταν ένας προφήτης και την ημέρα της ελευθερίας, την ημέρα που ο Θεός τον ελευθέρωσε από τις δυσκολίες του, από πολλές δυσκολίες που είχε, το Πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω του και άρχισε, πάμε Β' Σαμουήλ, στο 22 κεφάλαιο, άρχισε να μιλάει για αυτά τα υπερθαυμαστά πράγματα, γιατί είχε πια μια εμπειρία. Το νερό, για να ξέρεις πως είναι, πρέπει να το πιείς. Αμήν. Πρέπει να ξεχωρίζεις ανάμεσα από το νερό και από την πορτοκαλάδα. Αν έχεις πιει και πορτοκαλάδα και νερό, ξέρεις ότι αν σου λέω ότι αυτό είναι πορτοκαλάδα, σου λέω ψέματα. Γιατί είναι διάφανο, η πορτοκαλάδα είναι διαφορετική. Έτσι είναι και τα πνευματικά πράγματα. Όταν λέμε κάτι πνευματικό και δεν το έχουμε εμπειριστεί, ο άλλος καταλαβαίνει αν λέμε αλήθεια ή ψέματα. Ισχύει. Ισχύει. Ήταν λοιπόν και είναι ώρα η Εκκλησία να μπει σε εμπειρίες. Ωραία είναι η συνάθρηση, ωραίο είναι να ερχόμαστε εδώ, ωραία είναι να διαβάζουμε στο σπίτι μας, ωραίο είναι να ψάλουμε, αλλά το ωραιότερο και το πολυτιμότερο είναι να μπούμε και να ζήσουμε αυτά όλα που λέμε. Λέμε για παράδειγμα ότι ο Θεός είναι Θεός θαυμάτων και θα δούμε θαύματα. Έχουμε δει πολύ λίγα θαύματα. Θέλουμε να δούμε πολλά θαύματα όμως. Αμήν, το θέλουμε. Εάν το θέλουμε, θα πρέπει να πληρώσουμε το κόστος για να γίνουν τα θαύματα και θα γίνουνε. Ο Θεός δεν άλλαξε, είναι ίδιος. Χθες, σήμερα και στον αιώνα. Όταν λοιπόν έχεις την εμπειρία της ελευθερίας, όταν ξέρεις ότι αυτό που σου λέει ο Θεός είναι έτσι, μιλάς διαφορετικά, προσεύχεσαι διαφορετικά. Όταν έχεις προφητεύσει για κάποιον κάτι, του λες ότι αυτό θα γίνει στη ζωή σου και σε ένα μήνα γίνεται. Την επόμενη φορά που θα έρθει προφητικός λόγος επάνω σου, δεν πας, λες να είναι από τον Θεό, λες να είναι από την καρδιά μου, λες να είναι δικό μου. Πας με χρήσμα γιατί γνωρίζεις ότι αυτό που σου έχει βάλει ο Θεός μέσα σου είναι αληθινό. Όταν έχεις πιάσει ένα χέρι το οποίο είναι παράλυτο και του πεις «Εκτινέ το στο όνομα του Χριστού και γίνει καλά», μετά δεν έχεις πρόβλημα να βλέπεις παράλυτα χέρια και να του λες «Θεραπεύσου στο όνομα του Χριστού». Είναι πια εύκολο. Γίνεται. Και πιστεύω ότι είμαστε στο σημείο, ξέρετε πώς νιώθω, ότι είμαστε, έχουμε ανέβει το βουνό, έχουμε ανέβει, είμαστε εκεί πάνω, έχουμε κουραστεί, έχουμε φάει τα γόνατά μας, που λένε με νύχια και με πόδια να ανέβουμε επάνω, είμαστε τελείως επάνω, θα περπατήσουμε λίγο ευθεία και θα αρχίσει η κατηφόρα της ευλογίας. Γιατί εννοώ κατηφόρα? Εννοώ ότι θα γίνονται όλα εύκολα. Θα τρέχουν ευλογίες από πίσω. Δεν θα τις κυνηγάς, δεν θα προσπαθείς να τις πάρεις, γιατί θα έχεις πληρώσει το κόστος της ανηφοριάς. Θα έχεις κάνει τα πάντα και ο Θεός τώρα θα στα δίνει πλούσια και ευρύχωρα. Δεν θα χρειάζεται αυτή η αγωνία. Ο ουρανός θα έχει ανοίξει, η χάρις του Θεού θα έχει έρθει με δύναμη και δόξα και ο διάβολος θα έχει φύγει από την Εκκλησία. Αυτό που ο Κύριος έδειξε μέσα στον αγρό, τα φίδια, είναι δουλειά μας να βγάλουμε τα φίδια από την Εκκλησία. Αμήν, είναι δουλειά μας είναι. Όπου βλέπεις πνεύμα, διαφορετικό από το πνεύμα του Χριστού, είναι του όφη, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όπου υπάρχει αμφισβήτηση, το όντι είπε ο Θεός, έτσι είναι ο διάβολος, δεν χρειάζεται να είσαι μαθηματικός, να τα ζυγίσεις όλα, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έρχεται λοιπόν η ώρα και η μέρα της ελευθερίας. Νιώθω την ημέρα της ελευθερίας. Αμήν. Την νιώθεις? Αμήν. Ξέρεις, πρέπει να μπεις μέσα σε αυτό, να πεις, διάβολε, τελειώσαμε, φύγαμε, πέσανε οι πόρτες από τη φυλακή, είμαι ελεύθερος. Αμήν. Ξέρεις, άμα δεν το πιστέψεις, άμα δεν το οραματιστείς, πόρτα, φύγε, η πόρτα είναι σιδερένια, δεν πάει πουθενά, δεν κουνάει. Αλλά αν έρθει ο άγγελος και κουνήσει τις φυλακής, τα θεμέλια και ρίξει την πόρτα, και τώρα είναι ώρα που ο άγγελος του Κυρίου έχει πιάσει και κουνάει τα θεμέλια, και να ξέρεις ότι ο Κύριος τώρα γκρεμίζει την εξουσία του σκότους. Τώρα ο Κύριος πνευματικά, θέλω να μπούμε σε όραση αδερφοί, θα δείτε ότι ο Δαβίδ, ο ψαλμοδός αυτός, ο ευλογημένος, απλός βοσκός ήτανε, δεν ήτανε από την σχολή Χιλέλ, δεν ήτανε από ένα πανεπιστήμιο, πείτε μου ένα καλό πανεπιστήμιο. Χάρβαρντ, αυτό εκεί που βγάζει όλους αυτούς που κλέβουν τον κόσμο. Δεν θέλουμε τέτοια πανεπιστήμια, θέλουμε το πανεπιστήμιο του Κυρίου, το πνευματικό πανεπιστήμιο. Όλα τα άλλα είναι ψέματα. Όλα τα άλλα διδάσκουν τους ανθρώπους την απάτη, να σου λένε το μαύρο άσπρο. Και είδατε τελευταία όλοι αυτοί που έχουν σπουδάσει σε αυτά τα υπέροχα πανεπιστήμια. Ω, μας είπανε ότι είναι πρόοδο μεγάλη να παντρεύονται οι άντρες. Τι πανεπιστήμιο είναι αυτό? Το πανεπιστήμιο της κόλασης. Ο Κύριος θα τα επιτιμήσει όλα αυτά. Η Εκκλησία θα κηρύξει τώρα, αδερφοί. Τώρα, τώρα είναι η ώρα να κηρύξουμε την αλήθεια. Ο Δαβίδ λοιπόν θέλησε, καθώς ήρθε ελευθερία, και είναι ωραίο όταν έρθει η μέρα της ελευθερίας, να χαρείς. Και βλέπω πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί, ενώ είμαστε καλά, είμαστε ευλογημένοι, θέλουμε και κάτι ακόμα. Αυτό το λίγο που σου δίνει ο Θεός, θέλω να χαίρεσαι. Είναι αρχή της ευλογίας. Λέει λοιπόν ότι την ημέρα που ο Θεός τον ελευθέρωσε από τους εχθρούς του και από τον Σαούλ. Ο Σαούλ, ξέρετε, για τον Δαβίδ ήταν ένας πολύ ψηλός άντρας. Ήταν εκλεγμένος βασιλιάς. Ήταν άνθρωπος που τον είχε καλέσει ο Θεός, τον σεβότανε ο Δαβίδ, γιατί ήταν επιλογή του Θεού, και ο Δαβίδ σεβότανε τις επιλογές του Θεού. Το ακούμε αυτό? Όταν ο Θεός επιλέξει κάποιον να είναι εργάτης, να υπηρετεί, να δουλεύει στη βασιλεία του, δηλαδή, φανταστείτε τώρα τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον όλους τους 11, μόλις κάλεσε ο Κύριος τον Παύλο να πέσουν στην προσευχή, Κύριε, μα τι κάνεις τώρα, γιατί, μα εμείς δεν φτάναμε οι 11, έπρεπε να καλέσει τον Παύλο. Όχι, σεβάστηκαν την επιλογή του Κυρίου. Και θέλω να σεβαστούμε τις επιλογές του Θεού, αδερφοί. Αμήν. Ξέρετε τι δηλώνει αυτό? Ωριμότητα. Αυτό δηλώνει ότι δεν είμαστε νήπιοι στην όραση, είμαστε όριμοι και χαιρόμαστε με αυτά που το Πνεύμα του Θεού κάνει. Ξέρω ότι ο Θεός θα καλέσει αυτόν που περνάει τώρα απ' έξω και δεν ξέρει τίποτα, αλλά σε ένα χρόνο θα τον ευαγγελίσει η Ελένη, ο Στέφανος, ο Βαγγέλης, δεν ξέρω εγώ ποιος ευαγγελίζει, και θα τον φέρει μέσα και θα του πει, σε καλό να γίνεις ένας εργάτης και ένα κηρύττης. Και πώς θα νιώσω εγώ? Τι, και εγώ δεν θα κηρύττω? Ανόητα πράγματα. Αμήν. Μακάρι ο Ισραήλ να είναι, λέει, όλοι προφήτες. Να γεμίσει ο τόπος προφητεία. Του δόθηκε λοιπόν ευκαιρία, θυμόσαστε όταν τον παρέδωσε ο Κύριος στη σπηλιά μέσα, τον παρέδωσε στη σπηλιά, και τι του λένε οι φίλοι? Ο Κύριος σου παρέδωσε τον εχθρό μπροστά σου, σφάξ το να τελειώνουμε. Όχι. Πρόσεξε. Πώς σκέφτεται ο άνθρωπος που αγαπάει και τιμάει τις επιλογές του Θεού. Πρόσεξε. Είναι βασικοί νόμοι, αρχές για να μένεις στον αιώνα. Για να μένει αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει και να μην το ταρακουνάει κανένας. Βλέπουμε λοιπόν, ενώ περνούσε πολύ δύσκολα από τον Σαούλ, δεν σήκωσε το χέρι του εναντίον του κεχρισμένου. Ήξερε ότι ο μόνος ελευθερωτής είναι ο Θεός. Είχε να κάνει με τον Θεό του. Θέλω να σου πω κάτι. Μην τα βάζεις με τους ανθρώπους. Μην ζητάς βοήθεια από ανθρώπους. Μην ψάχνεις λύσεις στους ανθρώπους. Θα σε απογοητεύσουνε. Ο Κύριος σε καλεί και με καλεί να δούμε μόνον αυτόν ελευθερωτή, μόνον αυτόν σωτήρα. Μόνο αυτός είναι ο Κύριος που μπορεί να σε ελευθερώσει από τα δεσμά. Τι είπε ο προφήτης ο Δανιήλ? Τι είπανε οι τρεις παιδες όταν στάθηκαν απέναντι σε όλη αυτή την εξουσία του σκότους? Ο Θεός μας μπορεί να μας ελευθερώσει. Μην βλέπεις σε άνθρωπο. Εάν στηρίζεσαι σε άνθρωπο, θα πέσεις. Αυτός που μπορεί πραγματικά να σε κρατήσει και σου ζητάει να ελπίσεις αυτόν, είναι ο Ιησούς μας, αδερφοί. Καλεί ο Κύριος την Εκκλησία Του να πιστέψει στον Ιησού Χριστό και στη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού, διότι είναι εδώ ανάμεσά μας. Θέλει να μας το περάσει μέσα Του αυτό, μέσα μας αυτό. Από το Πνεύμα Του το Άγιο να πάρουμε αποκάλυψη ότι ο Αναστημένος Ιησούς είναι εδώ ανάμεσά μας. Αυτό κηρύττει ο Παύλος. Εγώ λέει κηρύττω Ιησούν και αυτόν εσταυρωμένο. Εννοείται ότι δεν έμεινε για πάντα εκεί. Σε κάποιες εκκλησίες είναι ακόμα εκεί έτσι. Και πάνε Πάσχα εκεί, κλαίνε. Πήγαινα και εγώ το Πάσχα και έκλαιγα. Αλλά μετά τη Σταύρωση έρχεται η Ταφή και η Ανάσταση. Και ο Χριστός τώρα είναι Αναστημένος. Και δια του Πνεύματος Του είναι εδώ ανάμεσά μας. Είναι εδώ ανάμεσά μας. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε. Και είπε ο Δαβίδ, τώρα μιλάει, ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρουριό μου και ελευθερωτής μου. Ο Θεός είναι ο βράχος μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει η ασπής μου και το κέρας της σωτηρίας μου, ο υψηλός πύργος μου, η καταφυγή μου, ο σωτήρ μου. Συ έσωσάς με εκ της αδικίας. Θέλω επικαλεστεί των αξιύμνητων Κύριων και εκ των εχθρών μου θέλω σωθεί. Ότε του θανάτου τα κύματα με περιεκύκλωσαν, χήμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν, οι πόνοι του άδου με περιεκύκλωσαν, οι παγίδες του θανάτου με έφτασαν. Εν τη στενοχωρία μου επεκαλέστην τον Κύριον και προς τον Θεό μου εβόησα και ήκουσε τη φωνή μου εκ του ναού αυτού και η κραυγή μου ήρθε εις τα ότα αυτού. Τι βλέπουμε? Τον ονομάζει τον Κύριο. Κοιτάξτε πώς έβλεπε ο Δαβίδ τον Κύριό του. Πώς τον έβλεπε ο Δαβίδ χιλιάδες χρόνια πριν και πώς τον βλέπουμε σήμερα εμείς? Μήπως πρέπει να μιμηθούμε τους παλαιούς? Μήπως πρέπει να πάρουμε παράδειγμα σήμερα? Μήπως πρέπει να βάλουμε στο λεξιλόγιό μας αυτές τις προσευχές? Μήπως το πρωί που ξυπνάμε πρέπει να αρχίσουμε να λέμε: Κύριε, είσαι η πέτρα μου, το φρούριό μου, είσαι ο ελευθερωτής μου, είσαι η ασπίδας μου, είσαι το κέρας της σωτηρίας μου, είσαι η εξουσία μου, δηλαδή η δύναμης, είσαι ο υψηλός πύργος, η καταφυγή, ο σωτήρ. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να προσευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο και να μην αρχίσουμε να λέμε: Κύριε, θέλω σήμερα αυτό το αίτημα που έχω, το πρόβλημα αυτό με τον τάδε, ξέρεις τώρα εσύ Κύριε, ναι, που δεν μπορεί να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος, και Κύριε, φτιάξτε στην καρδιά. Σου λέω: Κύριος, τελείωσε παιδάκι μου, τώρα έλα να τελειώνουμε. Μάθε, σου λέει ο Κύριος, να προσεύχεσαι. Βάλε τον Κύριο μπροστά, δυνατό και ισχυρό. Είναι, λέει, αξιύμνητος ο Θεός. Στο τέσσερα εδάφιο λέει: Θέλω επικαλεστεί τον αξιύμνητο Κύριο και εκ των εχθρών μου θέλω σωθεί. Ακούστε, αδερφοί. Ο Δαβίδ ήξερε να μπαίνει στις αυλές του ουρανού με δοξολογία και λατρεία. Πλησίαζε τον άξιο Θεό, τον είχε μέσα του ότι είναι υψηλός, ισχυρός. Τον λάτρευε, τον μεγάλυνε, τον ύψωνε μέσα του. Τον προσκυνούσε την αγιότητά του, την εξοχότητά του. Και ξέρουμε κάτι αδελφοί, όταν μπούμε έτσι στις αυλές του Θεού, νιώθουμε το δέος. Νιώθουμε ότι ο Θεός είναι θαυμαστός, ισχυρός. Οι προφήτες όταν είδαν τη δόξα του Θεού πέσαν κάτω και έλεγαν Άγιος, Άγιος, Άγιος. Όταν άλλο να σου λένε ότι ο Θεός είναι Άγιος και άλλο είναι να τον νιώσεις, να αρχίζουν να τρέμουν τα πόδια σου. Προσεύχομαι για αυτήν την ημέρα. Προσεύχομαι για αυτήν την ημέρα που θα έρθουμε εδώ και θα έρθουμε γονατιστοί με δάκρυα, με κλάμα και δεν θα αρχίσουμε να λέμε πονάει το δαχτυλάκι μου, πονάει το ποδαράκι μου, πονάει το ένα, πονάει το άλλο. Θα μπούμε μέσα σε δοξολογία, σε λατρεία, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος έριξε κάτω τον αναβάτη, τον όφη, πάταξε τις θάλασσες, άνοιξε και θα είμαστε γεμάτοι δοξολογία. Θα αλλάξει η προσευχή μας, θα αλλάξει η λατρεία μας, θα αλλάξει η φωνή μας, θα αλλάξουν τα πάντα μέσα μας. Προσεύχομαι για αυτή την ημέρα που η δόξα του Θεού θα κατέβει, προσεύχομαι. Αμήν. Και θέλω όλοι μαζί να έχουμε αυτό το ζήλο. Αμήν. Γονάτιζε μπροστά του, στην έξοχη αγάπη του. Ακτινοβολούσε επάνω στον Δαβίδ, είχε εμπειρίες. Και ήταν κάτω από την Παλαιά Διαθήκη. Ένιωθε ότι ήταν ευπρόσδεκτος στον οίκο του Θεού. Και ό,τι ζητούσε σαν τέκνο, ακούστε τι μας είπε ο Κύριος μας αδερφοί, κάτι που το έχουμε περάσει στα ψηλά γραμματάκια. Ο διάβολος μας κλέβει την πίστη, αλλά θέλω να επαναφέρουμε την πίστη μας σύμφωνα με τα λόγια του Θεού. Πήγαινε σε παρακαλώ στο Ματθαίος το 11. Εάν λοιπόν σεις πονηροί όντες, είναι τα λόγια του Χριστού αυτά, εξεύρετε να δίνετε καλάς δόσεις στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει δώσει αγαθά εις του ζητούντας παρά αυτού. Πάντα λοιπόν όσα αν θέλετε να κάνουμε σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς να κάνετε σε αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Σου λέει ο Κύριος ότι όπως εσείς οι πονηροί ζητάτε και παίρνετε αγαθές δόσεις, εάν ζητήσεις από τον Πατέρα, θα σου δώσει αγαθές δόσεις. Το πιστεύουμε αυτό? Είναι όλα λοιπόν μέσα στην εξήτησή μας και το πώς το βλέπουμε. Πάμε λίγο στο 5 εδάφιο Β' Σαμουήλ 22. Αρχίζει λοιπόν εδώ τώρα. Ύμνησε τον Κύριο, άνοιξε την καρδιά του, τον ύψωσε και πρέπει ο Κύριος να είναι πάντα υψωμένος. Εδώ τώρα άρχισε να εκφράζει το πρόβλημά του. Άρχισε να λέει αυτό που ένιωσε όταν λέει «Του θανάτου τα κύματα με περιεκύκλωσαν και χύμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν». Δημιουργήθηκε από τους άνομους. Λέει ότι ήταν, λέει, κύματα με περικύκλωσαν, κύματα θανάτου. Τι μας δηλώνει αυτό? Ότι πώς είναι ο άνθρωπος που είναι σε μία φουρτούνα και έρχεται πλημμύρα, κύματα ψηλά και τι νιώθει? Πνίγομαι, θάνατος, τώρα βούλιαξα, τελείωσα. Όταν λέει με περικύκλωσαν κύμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν, αρχίζει να νιώθει ο Δαβίδ ότι στα εβραϊκά το δίνει λίγο διαφορετικά. Λέει ότι χύμαροι, λέει, όπως είναι τα σκοινιά του θανάτου, έρχονται και με πνίγουνε και με σφίγγουνε. Έτσι το δίνει την ομολογία ο Κύριος. Όταν λοιπόν ξαφνικά ο χύμαρος δεν έχει συνέχεια νερό, είναι κάτι που γίνεται ξαφνικά, ενώ είναι όλα καλά. Μπαίνεις μες στη βάρκα σου και πας μια χαρά, ταξιδεύεις, ωραία, καλά. Ξαφνικά θαλασσοταραχή, πνίγομαι, θάνατος. Κύριε, σώσε με. Ο Πέτρος, όταν του λέει ο Κύριος, έλα, να μάθεις να περπατάς πάνω στα νερά, γιατί θα χρειαστείς τη ζωή σου πνευματική. Όσο έβλεπε τον Κύριο, ήταν όλα καλά. Μόλις άρχισε να βλέπει τα κύματα, Άρχισε να βυθίζεται και τον πιάνει ο Κύριος, έλα του λέει, Κύριε, λέει, σώσε με, εγώ είμαι εδώ. Ξέρεις, ο Χριστός δεν βυθίζεται. Ο Χριστός είναι σταθερή αξία. Δεν τον πιάνουν κύματα, δεν τον πιάνει τίποτα. Και έτσι καλεί και τα παιδιά του να γίνουνε. Όταν λοιπόν ξαφνικά εκεί που όλα είναι καλά και βαδίζουμε όμορφα, είσαι με το αυτοκίνητό σου, πηγαίνεις σε ένα ωραίο λιβάδι, τέλεια, ξαφνικά σκάνε και τα τέσσερα λάστιχα. Άμα σκάσει ένα, λες, έχω τη ρεσέρβα. Άμα σκάσουν και τα τέσσερα, ω, και είσαι μες στην έρημο τώρα, τι κάνω. Και έτσι ξαφνικά του ήρθε. Ξαφνικά τα ποτάμια έβρεξε και γέμισαν οι χήμαροι και λέει, τώρα τι θα κάνω. Και άρχισαν, λέει, στο έξι. Η πόνη, λέει, του Άδου με περιεκύκλωσαν, οι παγίδες του θανάτου με έφτασαν. Ο Άδης είναι, δεν βλέπω. Αυτό είναι η έννοια του Άδη, δεν βλέπω, δεν γνωρίζω κάτι. Όταν λοιπόν άρχισε το σώμα του να πονάει, πεθαίνω, τι γίνεται, πάω, είμαι έτοιμος να πάω, ήδη είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Κύριο. Παγίδες, έβλεπε τις παγίδες μπροστά και είχε πέσει στις παγίδες. Ξέρεις, όταν σε στριμώξουν από παντού και βλέπεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι δύσκολα. Τότε λέει, εν τη στενοχωρία μου, όταν στενά είναι πανταχώθεν, όταν κλείσουνε όλα τα παραθυράκια που λέμε, ωραία, αν γίνει αυτό, έχω λύση. Αν γίνει το άλλο, έχω λύση. Εάν δηλαδή, αν έρθει τρικυμία, έχω μια δεύτερη βάρκα. Αν σου σπάσει και αυτή η βάρκα, και αν έρθει ποτάμι δοκιμασίας, έχω λύση. Και αν δεν υπάρχει και σε έχει φτάσει στο τέλος, αν έχει, δεν έχει σανίδα να πιαστείς, στενά πανταχώθεν και στριμωχτήκε ο Δαβίδ και επεκαλέστην, λέει, τον Κύριο και προς τον Θεό μου ευώησα. Μπράβο, Δαβίδ. Δεν πειράζει, τηλέφωνο τον Ποιμένα. Ποιμένα, τι έγινε? Άστα, τι να σου λέω. Πες μου τι έχεις πάθει. Καταστροφή. Κάνε προσευχή, σε παρακαλώ. Ξέρεις κάτι, άσε τον Ποιμένα. Άσε τον αδερφό σου, άσε την αδερφή σου, άσε τη γυναίκα σου, άσε τον άντρα σου, άσε το φίλο σου. Τι άλλο θέλει να σου πει ο Κύριος? Έλα σε μένα, ελάτε, λέει, σε μένα όλοι κουρασμένοι. Και ο διάβολος λέει, μην πηγαίνετε στον Κύριο, να πάμε στη μητέρα του. Γιατί ξέρει ο διάβολος ότι αν η Ελλάδα κράξει σε αυτόν θα σωθεί. Και πρέπει τώρα εμείς να πούμε, δεν σώζει η μητέρα, ο Ιησούς σώζει. Αλλά μπαίνεις μέσα στο άνδρος της κολάσεως εκεί πέρα, την εξουσία που έχουν εδραιώσει τόσα χρόνια οι δαίμονες, της ιδωρολατρίας, και πρέπει η Εκκλησία, εγώ και εσύ, να πάμε και να τα ρίξουμε όλα αυτά. Είναι τύχη, είναι παγίδες, είναι χίλια δυο που πρέπει να τα γκρεμίσουμε όλα. Πρέπει να ελευθερώσουμε τους ανθρώπους. Άρχισε λοιπόν να νιώθει στο σώμα του τον πόνο. Άρχισε να νιώθει το φυσικό θάνατο. Το βασανισμό στη σάρκα. Έβλεπε συντρίμια όλα στη ζωή του. Δεν ξέρω, έχεις νιώθει ποτέ συντρίμια? Πραγματικά όλα μα αναγκρεμίζονται. Και τι κάνεις? Κύριε, αλήθεια σου λέω, αν επιλέξεις τον Κύριο, εάν φωνάξεις και κράξεις, όχι να αρχίσεις, Κύριε μου, σε παρακαλώ, θα πάω εγώ λαμπάδα, θα πάω λάδι. Δεν υπάρχουν αυτά μέσα στο λόγο του. Κράξε, λέει, μπες στο δωμάτιό σου μέσα και άρχισε να φωνάζεις με δάκρυα, Κύριε, Θεέ μου, έχω ανάγκη, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Υπάρχει δυσκολία, η οικογένειά μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Υπάρχει κίνδυνος θανάτου σε μένα τον ίδιο. Κράζω σε σένα. Τι λέτε ότι θα κάνει ο Θεός? Καλά να πάθεις, Δαβίδ. Δεν θα σου πει ποτέ έτσι. Αυτό το λέει η θρησκεία. Έγινε αυτό επειδή έγινε αυτό, λέει η θρησκεία. Ο Κύριος είναι Θεός αγάπης και λέει, έγινε αυτό, έλα να το καλύψουμε τώρα. Ο Χριστός έδωσε το αίμα του για να μην υπάρχει αυτή η κρίση, αδερφοί. Για να υπάρχει πίστη να παίρνουμε σωτηρία. Λοιπόν, όταν φύγουν όλα τα στηρίγματα και κράξουμε στον Κύριο, ο Κύριος θα μας ελευθερώσει. Βρήκα αυτό που έλεγα προηγουμένως στα εβραϊκά, λέει «Χευλέ μεθεύ μελιγιάλ». Είναι σκοινιά, έρχονται εναντίον μου, θανάτου, από τυποτένιους ανθρώπους. Από ανθρώπους του διαβόλου. Είχαν στήσει παγίδες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ξέρεις, οι παγίδες στείνονται από τους ανθρώπους. Ο διάβολος χρησιμοποιεί ανθρώπους. Αλλά ο Κύριος ελευθέρωσε, λέει, εμένα από όλα αυτά. Ήμουνα, λέει, λοιπόν, σε στενοχωρία και επικαλέστη τον Κύριο. Υπάρχουν δύο επιλογές. Όταν έρθει η στενοχωρία, υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να πάω σε μια γωνίτσα, να κρυφτώ κάτω και να λέω «Αχ, αχ, αχ, είμαι δυστυχισμένος, αχ, σε μένα όλα συμβαίνουνε, τι δεν έχω κάνει και τίποτα κακό, αχ». Αυτή είναι μια επιλογή, το «αχ». Η άλλη επιλογή, ξέρεις ποια είναι? «Θεέ μου, Θεέ μου, σώσε με από όλα αυτά, σε παρακαλώ, άσε τα αχ και τα βαχ». Δεν είναι ώρα για κλάμα, δεν είναι ώρα για κλάμα τέτοιου είδους. Να λυπάσαι τον εαυτό σου και να ψάχνεις τρόπο να παρηγορηθείς από ανθρώπους. Είναι ώρα, δεν το καταλαβαίνεις ότι ο Θεός με έχει στριμώξει και σε έχει στριμώξει, να κράξουμε προς Αυτόν, τι άλλο να μας πει? Δεν βλέπεις ότι οι κυβερνήσεις ψηφίζουνε το τέλος του κόσμου? Τι άλλο πρέπει να γίνει? Τι άλλο πρέπει να γίνει, πείτε μου? Δηλαδή, τι πρέπει για να καταλάβουμε ότι το σκοτάδι έχει έρθει και είναι έτοιμο να βασιλέψει? Τι πρέπει να γίνει, αδερφοί? Και λέει, προς τον Θεό μου ευόησα και άκουσε τις φωνής μου εκ του ναού αυτού και η κραυγή μου ήρθε εις τα ότα αυτού. Όταν λοιπόν πιάσεις και κλαις, δεν θα ασχοληθεί ο Θεός μαζί σου σε καμιά περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση. Θα σου πει, δεν είναι γραμμένο μέσα στο λόγο μου να στέκεσαι έτσι. Βγες από τη φυλακή σου, κράξε σε μένα και εγώ θα σε ακούσω. Δεν βλέπουμε τον Δαβίδ να φέρεται έτσι, δεν βλέπουμε κανένα Άγιο να φέρεται έτσι. Βλέπουμε όλη την εκκλησία, βάλανε τον Παύλο στη φυλακή, τον Πέτρο στη φυλακή, όλοι περάσαν από τη φυλακή. Ωραία, μας βάλανε στη φυλακή και τι θα κάνουμε τώρα? Θα ψάλουμε. Μα τι, δεν μας ακούσουν οι άλλοι, μας περάσουν για τρελούς. Η τρέλα αυτή είναι καλή, με την έννοια του κόσμου. Αν είναι αυτή η τρέλα να ρίχνει τις πόρτες της φυλακής, αμήν, ας είμαι τέτοιος παράφρον, με την έννοια, την καλή πάντα εννοώ. Πάει να πει ότι δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος, εγώ θα πάω στην Ομόνοια και θα ψάλω στον Θεό. Γιατί? Γιατί πρέπει να πέσουνε οι πύλες της κολάσεως. Και ξέρω τι κάνει ο Θεός μου πνευματικά. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε οι άλλοι δίπλα. Με ενδιαφέρει να κάνω αυτό που ο Θεός βάζει μέσα στην καρδιά μου. Και έβαλε μέσα στην καρδιά των Αγίων να ψάλουν. Και άρχισαν να ψάλουν. Δεν είχανε καμιά χοροδία, δεν είχανε μουσικά όργανα. Με τις υπέροχες φωνές τους έψαλαν. Είναι ικανή η φωνή σου να φτάσει στον ουρανό και ας να μην είναι καλή, βεβαίως. Ευχαριστούμε τον Θεό, δεν έχουμε κανένα κριτή να κρίνει. Αυτή η εκκλησία μου αρέσει, έχει ωραία φωνή. Θα την ακούσω, οι άλλοι όχι, όχι, όχι. Ο Θεός ακούει και εμένα τον κακοφωνίξ και τη χοροδία που έχει καλή φωνή, μας ακούει όλους. Ευχαριστώ τον Θεό. Αρχίζει λοιπόν να αλλάζει τώρα όλο το σκηνικό. Τότε εσαλεύθη, ξέρετε, αυτό είναι καθαρή προφητεία μεσιανική, το ξέρουμε όλοι αυτό. Θέλω απλά να πάρω τα στοιχεία. Είναι η ώρα που είχαν βάλει τον Ιησού επάνω στο σταυρό, αυτό προφήτευε ο προφήτης, και ήτανε, λέει, ήτανε πρωί, έγινε σκοτάδι, Ήταν 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 3, νομίζω, για 3 ώρες έγινε σκοτάδι. Άρχισε να γίνεται σεισμός, σκίστηκε η γη. Τα έχω εδώ, θα τα βρω. Από το 8 μέχρι το 21, ας το διαβάσουμε. Είναι όλοι αυτοί τώρα, ό,τι έγινε πάνω στο Σταυρό. Τότε σαλεύθηκε, έντρομος έγινε η γη, τα θεμέλια του ουρανού ταράχθησαν και σαλεύθησαν, διότι οργίστη. Γιατί οργίστηκε ο Κύριος? Για τον άδικο θάνατο του γιου του. Δηλαδή, ότι αυτό θα το πληρώσετε. Ζητήσανε οι Εβραίοι. Αν είναι, λέει, άδικος, η κατάρα του, λέει, να είναι πάνω μας, λέει, και στα παιδιά μας. Μετά από λίγα χρόνια, πόσες χιλιάδες Εβραίοι σταυρώθηκαν γύρω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Όταν οργιστεί ο Θεός, αλήθεια σου λέω, δεν παίζει. Μπορεί να μην τον δεις σήμερα, μπορεί να μην τον δεις σε ένα χρόνο, μπορεί να μην τον δεις σε 5 χρόνια, αλλά αν οργιστεί και πει ότι θα γίνει χαλασμός, θα γίνει χαλασμός. Δεν πρέπει να προκαλούμε την οργή του Θεού. Καπνός ανέβαινε εκ των μικτήρων αυτού και πυρ κατατρώγωνε εκ του στόματος αυτού. Άνθρακες ανήθισαν από αυτού. Οι Εβραίοι, όταν έλεγαν ότι υπάρχει στους μικτήρες, είχαν όλο τον θυμό. Εκεί φανερόταν ο θυμός τους. Ο Θεός, λοιπόν, ήταν θυμωμένος για όλο αυτό που γινότανε. Και έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη επί γνώφος επί τους πόδας αυτού. Είχε σκοτάδι αυτό που είπε ότι έγινε σκοτάδι. Και επέβη επί χερουβίμ και πέταξε και φάνη επί πτερήγων ανέμων. Και έθεσε σκηνή πέριξ αυτού το σκότος. Είδα τα ζωφερά νέφη πυκνά των αέρων. Άνθρακες πυρός εξεκάθισαν εκ της λάμψης της έβρωσαν αυτού. Ευρόντισε ο Κύριος εξ ουρανού και ο ύψιστος έδωκε τη φωνή αυτού. Είχε ξαναφωνάξει ο Θεός? Βεβαίως είχε ξαναφωνάξει. Είχε φωνάξει όταν βαφτίστηκε ο Χριστός, μπήκε στη διακονία. Αυτός είναι ο γιος μου. Ξέρεις, όταν ο Θεός θέλει να φωνάξει και να σου πει κάτι που ξεκινάει, θα το κάνει. Θα το κάνει. Και απέστειλε βέλη και σκόρπισε αυτούς. Αστραπάς και συνετάραξε αυτούς. Και φάνησαν οι πυθμένες στις θαλάσσεις. Ανεκαλύφθησαν τα θεμέλια της οικουμένης στην επιτίμηση του Κυρίου από το φυσίματος της πνοής των μικτήρων αυτού. Εξαπέστειλε εξ ύψους, έλαβε με, έλκυσέ με εξ υδάτων πολλών. Μιλάει για την Ανάσταση εδώ, για την ελευθερία που ο Κύριος έδωσε μετά στον Χριστό. Αυτή η προφητεία φτάνει μέχρι τις τελευταίες ημέρες, αδερφοί. Μέχρι τις τελευταίες ημέρες. Ελευθέρωσέ με εκ του δυνατού εχθρού μου και εκ των μισούντων με, διότι ήσαν δυνατότεροι μου. Προέφθασαν με την ημέρα της θλίψεώς μου, αλλά ο Κύριος εστάθη το αντιστήριγμά μου και εξήγαγε με εις ευρυχωρίαν. Ελευθέρωσέ με, διότι ευδόκησε εις εμέ. Αντίμυψε με ο Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου, κατά την καθαρότητα των χειρών μου, ανταπέδωκεν εις εμέ. Ακούστε τώρα τι έγινε. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι αυτό όλο ο Δαβίδ, πώς λέτε, το έκανε. Είδε πράγματα, μπήκε σε όραση πνευματική, προφήτης ήτανε. Και έφτασε μέχρι το βάθος των ημερών, των τελευταίων. Και λέει στο τέλος, μπορείς να πας στο σπίτι να τα διαβάσεις αυτά, να διαβάσεις παράλληλα και τα Ευαγγέλια, είναι πολύ όμορφα. Πάμε τώρα στο 22. Μα αντάμυψε, λέει ο Κύριος, και στάθηκε αντιστήριγμά μου. Όταν, αδερφοί, ο διάβολος ήρθε και πείραξε τον Χριστό, ο Χριστός αντιστάθηκε στο διάβολο με τον νόμο του Θεού. Ο Θεός δικάζει κάτω από νόμους, αλλά και αθώνει κάτω από νόμους. Εάν πιάσεις τον Θεό από τους νόμους της ελευθερίας, της θεραπείας, δηλαδή υπάρχουν νόμοι μέσα στο Λόγο του Θεού που σου λέει ότι εάν γίνει αυτό, υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Αν το πιστέψεις όπως πιστεύεις τον νόμο, θα λάβεις την ευλογία. Είναι νόμοι για τον Θεό. Λέει, όποιος με επικαλεστεί, εγώ θα τον σώσω. Όποιος με επικαλεστεί, εγώ θα τον ελευθερώσω. Ακούστε όμως τι λέει. Διότι, γιατί ήταν ο Κύριος, λέει, αντιστήριγμά μου, ενώ δηλαδή ήταν να πέσω, ήταν να χαθώ, ήταν να πνιγώ, με όλη αυτή την ταλαιπωρία, ο Κύριος στάθηκε απέναντι και με βοήθησε. Διότι, εδώ είναι, αδελφοί, το διότι, η νόμη. Εφύλαξα τα σοδούς του Κυρίου και δεν εισέβησα εκκλίνας από του Θεού μου. Εάν φυλάξουμε τα σωδούς του Κυρίου και δεν είμαστε ασεβείς και δεν κλείνουμε από τον Θεό μας, θα είναι μαζί μας. Διότι πάσες οι κρίσεις αυτού ήταν μπροστέν μου και από των διαταγμάτων αυτού δεν απεμακρύνθην. Κοιτάξτε πώς το μαζεύει ο Λόγος του Θεού. Μας άδειξε στην αρχή ότι ο Θεός είναι πραγματικά ελευθερωτής, είναι μεγάλος, ισχυρός, κάνει τα πάντα, ό,τι τον ζητάς είναι. Αλλά σου λέει τώρα, όταν έρθει η ώρα της δοκιμασίας, για να υπάρχει το αντιστήριγμα, για να υπάρχει ο νόμος της ελευθερίας που ο Θεός θα πατήσει για να σε δικαιώσει, πρέπει να είσαι στις κρίσεις Του και στα διατάγματά Του και να μην απομακρυνθείς. Και εστάθη άμεμπτον προς Αυτόν και φυλάχθηνε από τις ανομίες μου και ανταπέδωκεν σε με ο Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου, κατά την καθαρότητά μου έμπροσθεν τον οφθαλμό μου. Αυτός είναι ο Θεός, αδερφοί. Αυτός είναι ο Θεός. Μετά οσίου όσιος θέλει είστε, μετά ανδρός τελείου τέλειος θέλει είστε, μετά καθαρού καθαρός θέλει είστε και μετά διαστραμμένου διαστραμμένα θέλει σφερθεί. Αυτό που επιλέγει ο άνθρωπος μπορούμε να το δούμε σε δύο εκπληρώσεις. Εάν κάνεις παρέα με καθαρό, θα είσαι καθαρός. Εάν κάνεις παρέα με διαστραμμένο, θα είσαι διαστραμμένος. Αλλά λέει και το άλλο. Κατέβα λίγο στο 26. Μετά οσίου θέλεις, όσιος θέλει είστε. Όταν σταθείς στον Θεό μπροστά Άγιος, ο Θεός θα σου φερθεί σαν Άγιο. Θα σου ανταποδώσει ακριβώς κατά την αγιοσύνη σου. Εάν είσαι τέλειος, θα σου φερθεί τέλεια ο Κύριος, σαν άντρας προς άντρα. Αυτός είναι ο Κύριός μας. Εάν είσαι καθαρός, καθαρά θα σου φερθεί. Αλλά αν είσαι διαστραμμένος, θα αφήσει τον νόμο που ενεργεί κατά των διαστραμμένων και θα έρθει επάνω σου και θα έχεις πρόβλημα. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός που υπηρετούμε. Αυτός είναι ο Θεός που αγαπάμε. Αυτός είναι ο Θεός που είναι ο ελευθερωτής μας. Αυτός είναι που μας υπηρετεί ημέρα και νύχτα. Έχει πάρα πολλά ακόμα να πούμε, αλλά θα ήθελα να τελειώσω εδώ. Νομίζω ότι ήταν αρκετά αυτά για να καταλάβουμε την καρδιά του Θεού, την αγάπη Του και το ζήλο που έχει να μας ελευθερώσει. Είναι ο Κύριος ο θεραπεύων. Αμήν. Είναι ο Κύριος ο ευλογών. Είναι ο Κύριος που αν είσαι στενά και κράξεις προς Αυτόν, θα σε ελευθερώσει, είναι αληθινός. Και θέλω να σας πω κάτι. Θέλω να ψάλουμε και αν, από όποια θέση βρίσκεται ο καθένας, δεν ξέρω, να φερθεί στον Θεό όπως μας δίδαξε σήμερα. Και να έχεις το αποτέλεσμα το ευλογημένο. Ο Θεός δεν θέλει κανένας από εμάς ούτε να είναι άρρωστος, ούτε να είναι φτωχός, ούτε να είναι ταλέπορος. Θέλει να είμαστε όλοι στον κήπο της ευλογίας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρετε ότι ακούω συχνά να λένε για την Εκκλησία ότι είναι ο κοιμόμενος γίγαντας. Και εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε αυτή η λέξη, αυτές οι εκφράσεις. Γιατί με τον Κύριο μπορεί να είμαστε γίγαντας, αλλά ο Κύριος δεν θέλει να είμαστε κοιμόμενοι. Παγορεύεται σαν παιδιά του Θεού να είμαστε κοιμόμενοι. Και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες στις οποίες ζούμε, ο Κύριος θέλει να είμαστε γεμάτοι με ενέργεια, γεμάτοι με ζωή και το φως που έχει βάλει μέσα μας να λάμψει. Να λάμψει. Θα λέγαμε ότι μέχρι εδώ δεν μπορούμε να βλέπουμε όλο αυτό που απλώνεται γύρω μας, το σκοτάδι, και να μένουμε ανέπαφοι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Είναι η ώρα, αδερφοί, ο Κύριος να μας ελκύσει στα ουράνια, να ελκύσει την καρδιά μας. Ξέρετε ότι ο Ιησούς θέλει να θησαυρίζουμε. Το ξέρεις. Και ρωτάω το βράδυ αυτό, τι θησαυρίζεις. Να δούμε λίγο στο Ματθαίο, στο 6ο κεφάλαιο, στο 19. Λέει ο Ιησούς στους μαθητές, μην θησαυρίζετε, στα πλήθη μιλάει, εις αυτούς θησαυρούς, επί της γης όπου σκόλη, ξεσκορία, αφανίζει και όπου κλέπτε, διατρυπούση και κλέπτουση. Και αναρωτιέμαι, ακούμε εμείς τα παιδιά του Θεού τα λόγια του, αδερφοί? Και λέει στο 20, αλλά θησαυρίζεται εις αυτούς θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σκουλίκι, ούτε σκορία αφανίζει και όπου κλέπτες δεν διατρυπούν, ούτε κλέπτουν. Μας διατάζει δηλαδή να θησαυρίσουμε θησαυρούς. Και ρωτάω το βράδυ αυτό, ρώτα τον εαυτό σου, θα απαντήσει εμένα, και εγώ ρωτάω το δικό μου εαυτό. Τι θησαυρίζουμε, αδερφοί? Τι θησαυρίζουμε? Και πού θησαυρίζουμε? Μου έστειλε ένα ωραίο Ευαγγελίο σήμερα, το οποίο έλεγε, οι άνθρωποι τέλος πάντων κάνουν τα πάντα και ακούνε ανθρώπους και συμβουλές ανθρώπων και τρέχουν σε γιατρούς για να γίνουν καλά, για να ζήσουν πόσα χρόνια πάνω στη γη. Πόσα. Και ακούνε ό,τι τους πούνε, κάνουν ό,τι τους πούνε οι άνθρωποι για να ζήσουν, λέει ο Δαβίδ 70, ψαλμωδός, εν ευρωστία 80. Τώρα το έχουμε παρατείνει λίγο, το πάμε και στα 90, μπορεί να πάει και στο 100. Μπορεί να πάει και παραπάνω. Και ακούνε με όλη τους την προσήλωση και με τέλεια υπακοή να πιούν τα φάρμακά τους, να πάρουν τις βιταμίνες τους ακριβώς την ώρα που πρέπει, μην τυχόν και ξεφύγει κάτι και χαλάσει η ρύθμιση του οργανισμού. Και ο Κύριος μας έχει δώσει τους λόγους του για να ζήσουμε πόσο. Πόσο, αδερφοί. Βάλε λοιπόν στη σύγκριση από τη μία μεριά όλο αυτό που ο κόσμος κάνει για να ζήσει λίγα χρόνια πάνω στη γη, και αν τα φτάσει αυτά τα χρόνια, και απ' την άλλη τα λόγια του Κυρίου που είναι δοσμένα στον άνθρωπο, ώστε καθώς υπακούει ο άνθρωπος στις εντολές του Θεού να ζήσει πόσο. Πείτε μου, ποια είναι η σύγκριση, εάν υπάρχει, και τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πραγματικά τη ζωή? Τι πρέπει να κάνει? Όταν λέει ο Παύλος ότι όλα τα θεωρώ σκύβαλα για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού, όλα τα θεωρώ σκουπίδια. Βάλε τις γνώσεις των ανθρώπων, βάλε τη φήμη του κόσμου, βάλε τα πλούτη, βάλε τα πάντα που θα μπορούσε να έχει, και λέει πολύ απλά, όλα αυτά είναι σκουπίδια για το σκουπιδοντενεκέ. Τι είναι αυτό το οποίο μένει, για το οποίο αγωνίζομαι, για το οποίο τρέχω, λέει ο Παύλος? Για να, λέει, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Ίσως.

Αυτό. Αλλά η καρδιά μας ελκύεται από τα ουράνια. Θα είμαστε εδώ βέβαια, μέχρι να τελειώσουμε αυτό που έδωσε ο Κύριος, αλλά ζούμε σαν πάρικοι και παρεπίδημοι στον κόσμο αυτό και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα επουράνια. Πείτε μου, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να ελκύσει τον άνθρωπο μέσα στον κόσμο αυτό? Τι είναι αυτό, αδερφοί? Τι είναι αυτό? Εάν είσαι παντρεμένος, ξέρω εγώ, η γυναίκα σου, ο άνδρας σου, τα παιδιά σου, τα οποία συνεχώς από την ώρα που ξεκινάς, έχεις να κάνεις αγώνες. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι θα παντρευτούν και θα λύσουν τα προβλήματα της ζωής τους. Εννοείται ότι ο Θεός έχει να σου δώσει ευλογίες, αλλά και μέσα σε όλα αυτά θα έρθει η ώρα πάλι, και είναι η ώρα, που θα σταθείς και στέκεσαι κάθε μέρα στον Κύριο μπροστά και πώς είσαι? Μόνος σου είσαι. Μόνος σου είσαι. Και όταν έρχεται αυτός που είναι δίπλα σου, την ώρα που είσαι μέσα στην παρουσία του Θεού, ενόχληση είναι. Θέλεις να προσευχθείς, έρχεται το παιδί. Μπαμπά εκείνα, μπαμπά το άλλο. Ή η δουλειά, το ένα, το άλλο. Και σε ενοχλεί από το να προσκοληθείς σε εκείνο, να έρθεις σε κοινωνία με τον Κύριο, να του μιλήσεις, να σου μιλήσει, να μπεις μέσα στο θρόνο του. Και λέω, σαν παιδιά του Θεού έχουμε αρχίσει να μας ελκύει ο ουρανός και να θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη γη. Να θέλουμε να φύγουμε. Γιατί δεν είμαστε για εδώ, αδερφοί. Είμαστε προσωρινοί. Αυτό το οποίο ο Θεός έχει για μας εκεί πάνω, δεν υπάρχει τίποτα να συγκριθεί με αυτό που υπάρχει εδώ κάτω. Βάλε παλάτια, βάλε βίλες, βάλε πισίνες, βάλε σπα, βάλε δρομασάς, βάλε ό,τι μπορείς να σκεφτείς. Δεν έχει καμία σύγκριση με αυτό που ο Κύριος έχει πάνω. Τίποτα. Γι' αυτό λέει να θησαυρίσετε στους εαυτούς σας. Ρώτα τον εαυτό σου απόψε, όπως ρωτάω και εγώ. Τι έχεις θησαυρίσει μέχρι τώρα στον ουρανό? Ή μήπως όλη η επιδίωξή μας είναι η γη αυτή και πώς να θησαυρίσουμε εδώ στη γη? Πώς να τακτοποιήσουμε τα πάντα γύρω μας, να τακτοποιήσουμε τη δουλειά μας, να τακτοποιήσουμε την οικογένειά μας, να είναι όλα καλά. Και ρωτάω για τον Κύριο τι κάνω. Τι κάνω? Ο Κύριος είναι, όταν ο Κύριος είναι, να το πω αλλιώς, από το υστέρημα του χρόνου μας, αυτό που μου μένει, τέλος πάντων, αυτό που μου μένει από το χρόνο μου, θησαυρίζω στον εαυτό μου θησαυρό στον ουρανό. Σκέψου λίγο ότι ο Κύριος σε θέλει να θησαυρίζεις στον ουρανό, να ζεις πρώτα για εκείνον, να ζεις πρώτα για τη βασιλεία του, για τη δικαιοσύνη του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με το να υπηρετήσεις ανθρώπους, να υπηρετήσεις τους αδερφούς, να υπηρετήσεις όπου ο Θεός σε θέλει να πας, και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα τα οποία ο Θεός υπόσχεται ότι θα σου τα προσθέσει. Και λέω, όταν θα έρθει η ώρα να σταθώ μπροστά του και να με βάλει ο Κύριος μέσα στο δωμάτιο αυτό που θα έχω βάλει τους θησαυρούς μου, τι θα είναι μέσα? Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι ό,τι χτίζεις πάνω στη γη αυτή, πώς πρέπει να είναι, λέει, με τι χτίζουμε, με τι οικοδομούμε, ώστε να μην τα φάει φωτιά. Λέει ο Παύλος, Α Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 13. Και έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για τις λειτουργίες του πραγματικού μαθητή την προηγούμενη φορά. Και συνεχίζουμε. Και λέει ο Παύλος, εκάστου το έργο θέλει φανερωθεί. Και το διαβάζω αυτό το εδάφιο και από τη μια χαίρομαι, αλλά από την άλλη μέσα μου λέω, Κύριε, βοήθησέ με. Γιατί τώρα μπορεί να είμαι εδώ, να νομίζουν οι άνθρωποι, να, και εγώ δεν ξέρω τι, ο καθένας, και μιλάει τον εαυτό μου. Αλλά λέω, θα έρθω, Κύριε, μπροστά σου, και όταν θα σταθώ μπροστά σου, θα φανερωθούν τα πάντα. Κοιτάξτε τι λέει, διότι η μέρα θα φανερώσει αυτό. Πώς θα αποκαλυφθεί, λέει, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστου οποίον είναι. Δηλαδή, θα περάσει ο Θεός όλα αυτά τα οποία κάνεις και ζεις, από πού θα τα περάσει?

0: Μέσα από τη φωτιά θα τα περάσει. Και μέσα από τη φωτιά, ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μείνει μόνο? Ο χρυσός. Ο χρυσός. Και καθώς περνάει μέσα από τη φωτιά ο χρυσός, το μόνο που παθαίνει είναι να καθαρίζεται από προσμίξεις. Και παραμένει όλα τα υπόλοιπα. Τι θα πάθουν? Θα καούν, θα καούν. Το έργο του κάθε ενός θα φανερωθεί. Αυτό δεν σε εξαιρεί ούτε με εξαιρεί. Για να αφήνω τη ζωή μου να περνάει, είμαστε μια ωραία παρέα. Ο Κύριος δεν θέλει να είμαστε εμείς μια ωραία παρέα. Θέλει να φέρει όλο το λαό του να είναι μια ωραία παρέα. Ώστε όταν θα καθίσουμε στην τράπεζα, μέσα στα ουράνια, να είμαστε μια ωραία παρέα. Με τους Αγίους και με τον Κύριο. Και στρώνει ο Κύριος το τραπέζι και αρχίζει και καλεί όλους αυτούς οι οποίοι είναι οι προσκεκλημένοι. Ξέρετε, λέει, αυτοί οι οποίοι έχουν καλεστεί πώς είναι. Πώς είναι. Πολλοί είναι. Αλλά αυτοί τελικά οι οποίοι θα μπουν πώς είναι. Και στρώνει την τράπεζα ο Κύριος, ετοιμάζει το τραπέζι του και στέλνει τους δούλους και λέει: πηγαίνετε να τους φωνάξετε. Το διάβαζα σήμερα. Τι λέει, τι είπε ο ένας, θυμάστε? Αγρόαγόρασα. Τι σημαίνει αγρόαγόρασα? Για πείτε μου, τι σημαίνει αγρόαγόρασα? Με έρημνες. Έχω τη δουλειά μου. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Έχω τη δουλειά μου. Έχω την οικογένειά μου, έχω τα παιδιά μου, έχω όλα αυτά τα οποία έχω να κάνω. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Ο άλλος τι είπε? Γυναίκα νυφεύτηκα. Και δεν προλαβαίνω. Θα πει κανείς, αυτό με τι έχει να κάνει όταν λέει γυναίκα νυφεύτηκα? Με τις σχέσεις τις ανθρώπινες. Με όλα αυτά τα οποία κάνουμε στη γη αυτή επάνω και ενωνόμαστε και αυτά όλα μας τραβάνε. Και λέει ο Κύριος για τη συγγένεια, τι να την κάνουμε? Λέει καταρχήν ότι ποιοι θα είναι οι πρώτοι εχθροί του ανθρώπου? Οι οικιακοί του. Οι πρώτοι εχθροί. Οι οικιακοί του. Και εμείς τι κάνουμε στους οικιακούς μας πολλές φορές? Να μην τους στεναχωρήσουμε. Να μην τους στεναχωρήσουμε. Εάν θέλεις να σωθούν οι οικιακοί σου, θα τους στεναχωρήσεις? Ή θέλεις να τα έχεις καλά με αυτούς τους ανθρώπους? Και να βγούμε και λίγο έξω, πιο έξω από τους οικιακούς, γιατί είπαμε μιλάει για τις σχέσεις, για όλους τους φίλους σου, να τους έχεις καλά, μην τυχόν και τις τον αχωρήσεις ή μην τυχόν και σε κακοχαρακτηρίσουν, βρε παιδί μου. Μην πούνε για σένα τίποτα. Ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Ότι θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα καλέσει και αυτοί οι άνθρωποι που θα βρεθούνε? Θα βρεθούνε γιατί κάποιος δεν βρέθηκε να τους μιλήσει. Και ο Κύριος λέει, αν δει ο φρουρός να έρχεται ο εχθρός για καταστροφή και δεν βγει στη σάλπιγγα να σαλπίσει, από πού θα ζητηθεί το αίμα? Από το φρουρό. Και λένε αυτοί, εγώ νυφεύτη γυναίκα δεν μπορώ. Ο άλλος τι είπε? Αγόρασα τώρα ένα βόδι και έχω να κάνω το χωράφι μου. Κοιτάξτε να δείτε πώς όλες οι καταστάσεις της ζωής, όλα αυτά τα οποία έχουμε να κάνουμε, οι μέρημνες, όπως τις λέει ο Λόγος του Θεού, πώς τραβάνε τους ανθρώπους και όλοι αυτοί οι οποίοι θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε εντάξει, σωθήκαμε, τελείωσε. Ο Κύριος τι έκανε μετά? Στέλνει τους δούλους και λέει πηγαίνετε στις γωνίες, πηγαίνετε στα στενά, πηγαίνετε παντού και βρείτε τους αρρώστους, αυτούς οι οποίοι είναι γυμνοί, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πιούνε, είναι άρρωστοι και φέρτε τους μέσα στη βασιλεία. Και έτσι αυτοί οι οποίοι ήταν έσχατοι, τι έγιναν? Πρώτοι. Αυτούς που ο Κύριος κάλεσε πρώτους, τι γίνανε? Τελείωσε. Τελείωσε. Και μας λέει ο Κύριος, το έργο θα φανερωθεί στο τέταρτο κεφάλαιο, στην Α' Κορινθίους. Εδάφιο 5. Ώστε μη κρίνετε μηδέν προκαιρού, έως ανέλθει ο Κύριος, ώστις και θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους, προσέξτε τι λέει, και θέλει φανερώσει τα σβουλά των καρδιών. Δηλαδή, ό,τι είναι αυτό το οποίο έχεις μέσα και σκέφτεσαι, ό,τι είναι αυτό το οποίο σε απασχολεί και θέλω, αδερφή, σήμερα να κλείσεις το ένα σου αυτή, ώστε ό,τι μπει μέσα Να μην φύγει
1: αλλά να κατέβει μέσα στην καρδιά.
0: Πάρε το λόγο και άφησε το να μπει μέσα στην καρδιά για να μην μπορέσει ο πονηρός να τον κλέψει. Γιατί ο Κύριος σε ποιο μιλάει απόψε? Σε μένα μιλάει. Σε μένα μιλάει. Και μου λέει ότι θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών. Δηλαδή τι μπορεί να ξεφύγει, αδερφή? Τι μπορεί να ξεφύγει? Μέσα θα μπει ο Κύριος να ελέγξει, να φανερώσει την κάθε σου σκέψη, το κάθε σου κίνητρο, την κάθε σου επιθυμία, οτιδήποτε είναι αυτό, ο Κύριος λέει θα το φανερώσει. Και τότε ο έπαινος θα γίνει στον καθένα από ποιον? Από εκείνον. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να ζητάμε επαίνους από ανθρώπους. Γιατί αυτός που ξέρει τις καρδιές και μπορεί να φανερώσει και να δώσει, είναι εκείνος. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 12, εδάφιο 14. Λέει ο Σολομώντας, διότι ο Θεός θα φέρει στην κρίση κάθε έργο και κάθε κρυπτό, είτε αγαθό είτε πονηρό. Θα φέρει στην κρίση κάθε έργο, είτε αγαθό είτε πονηρό. Σκέψου λοιπόν ότι εάν τώρα ζήσουμε τη ζωή μας θησαυρίζοντας τα ουράνια. Θησαυρίζοντας. Και πώς μπορείς να θησαυρίσεις τα ουράνια? Πώς μπορείς να θησαυρίσεις? Να κάνεις το θέλημά του με όλη σου την καρδιά. Και αν πει κανείς, το να κάνεις το θέλημα του Θεού είναι ευρεία η έννοια. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να ακούσω ένα θέλημα του Θεού. Θεσσαλονικής 4:3. Και τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Να απέχετε από τις πορνείες, να ξεύρει ο καθένας από εσάς να κρατάει τον εαυτό του, το σκεύος του, εν αγιασμό και τιμή. Να ξέρεις να κρατάς τον εαυτό σου άγια, να είσαι άγιος, να ζεις τίμια για εκείνον, να υπηρετείς το θέλημά του. Ξέρετε, σήμερα μέσα στο χριστιανικό κόσμο υπάρχει μεγάλη ελευθερία. Μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει και είναι free. Υπάρχει μια κίνηση που έχει ξεκινήσει από έξω και λέγεται, πώς λέμε, hyper auto. Αυτή λέγεται hyper grace. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι η μεγάλη χάρη. Μεγάλη χάρη. Hyper grace. Και σου λέει ότι κάνε, ζήσε όπως θέλεις. Δεν είναι θέμα πίστεψη στον Χριστό. Να είσαι ελεύθερος. Θες να αμαρτήσεις, αμάρτησε. Εξάλλου, όσο πιο πολύ αμαρτάνεις, τόσο πιο πολύ θα φαίνεται η χάρη του Θεού επάνω σου. Οπότε τι γίνεται? Όπου περισσεύει η αμαρτία, περισσεύει η χάρη. Θα δοξάζεται ο Κύριος. Μωρέ, τι μας λες? Τι μας λες? Ο Κύριος λέει, Άγιοι να γίνεστε, καθώς εγώ είμαι Άγιος. Αυτό ξέρετε πώς ονομάζεται μέσα στο λόγο του Θεού? Ανομικισμός. Γιατί οι άνθρωποι δεν κρατάνε αυτά που ο Θεός έχει θέσει, αλλά θέλουν να κρατήσουν αυτά που εκείνοι νομίζουν. Είμαστε ελεύθεροι. Μπορούμε να πορνεύουμε, να κάνουμε τις αμαρτίες μας και να είμαστε χριστιανοί. Ωραία. Ο Κύριος τι σου λέει όμως? Πώς θα θησαυρίσεις? Τι λέει? Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να αγιαστείς, να εγκρατευτείς, να κρατήσεις τον εαυτό σου Άγιο ενώπιόν Του. Γιατί οτιδήποτε κάνεις, οτιδήποτε σκέφτεσαι, οτιδήποτε ζεις, θα έρθει η ώρα που θα σταθείς μπροστά Του και ο Θεός θα σε περάσει από τη φωτιά Του. Από τη φωτιά Του. Αυτό το λέει ο Κύριος, δεν το λέω εγώ, αδερφοί. Να πει κανείς ότι να τρομάζουμε. Μακάρι να τρομάζαμε και να επακούαμε. Τουλάχιστον για τον εαυτό μου. Γιατί το σκέφτομαι στην προσευχή μου, λέω, Κύριε, θα έρθει η ώρα αυτή που θα σταθώ μπροστά Σου και τι, πώς πρέπει να είμαι. Πώς πρέπει να είμαι. Ο Θεός θα φέρει σε κρίση κάθε έργο και κάθε κρυπτό, είτε αγαθό είτε πονηρό, τα οποία θέλει ο Κύριος να κάνει. Διαβάζω από το Ματθαίο, από το 5 κεφάλαιο, το 14. Λέει ο Κύριος, εσείς είστε το φως του κόσμου, πόλης κειμένη επάνω όρους, δεν δύναται να κρυφτεί. Γιατί ο Θεός μας έκανε φως, αδερφοί? Γιατί μας έκανε φως? Για πείτε μου. Για να φέγγουμε. Για να λάμπουμε. δεν σε έκανε φως. Γι' αυτό λέει, είσαι μια πόλη η οποία είναι κειμένη, πάνω, τοποθετημένη πάνω σε ένα όρος. Για ποιο λόγο? Για να λάμπεις. Να λάμπεις. Διάβασα, άκουγα σήμερα ένα κήρυγμα του Θέμη, το 2014 ήταν αυτό. Και έλεγε μέσα στο κήρυγμα, πριν 10 χρόνια, έλεγε, ακούσατε, ακούσατε, υπάρχουν εκκλησίες σήμερα, είναι μια ομίγυρη εκκλησιών, οι οποίες ετοιμάζονται να δεχτούν να κάνουν γάμους ανάμεσα σε ομόφυλα ζευγάρια. Πριν 10 χρόνια. Έρχεται το τέλος, λέει ο αδερφός. Και μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι που γίνεται, εμείς ποια είναι η αντίδρασή μας? Τι περιμένει ο Θεός από εμάς? Να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου και να κηρύξεις την αλήθεια του. Μα κι αν μου πούνε, θα ψηφιστεί τώρα, θα είναι νόμος. Πείτε μου, είναι ο μόνος νόμος ο οποίος πάει κόντρα σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει? Και εγώ τι πρέπει να κάνω? Να τον αποδεχτώ. Σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα την ομολογία αυτή του αδερφού Σάμερον. Πήγαν κάποιοι στο... να τον βρουν, οι οποίοι ήταν τέτοιου είδους, δύο άντρες. Είμαστε χριστιανοί εμείς? Δεν είστε χριστιανοί. Μα εμείς είμαστε χριστιανοί. Δεν είστε χριστιανοί. Αναγεννημένοι. Γιατί αυτό μιλούσε. Γιατί αν είσαι χριστιανός αναγεννημένος, αυτό που λέει ο Θεός, το αγαπάς και το σέβεσαι. Και τους είπε και κάτι άλλο. Αν οι κόκοροι ήταν όπως εσάς, δεν τα ξανά είχαμε αυγά. Και αν ήταν ο κόσμος σαν εσάς, σε 50 χρόνια θα τελείωνε. Σε 100 χρόνια δεν θα είχαμε άλλη γενιά, θα είχαν τελειώσει όλα. Αλλά τώρα ξέρετε, έχουν τη λύση. Τα άκουσα και αυτό προχθές. Τι στεναχωριέστε, σε 10 χρόνια θα έχουμε τεχνητές μήτρες, θα μπορούμε να παραγγέλνουμε τα παιδιά μας. Εκεί έχουμε φτάσει. Και ο Κύριος, τι στάση θέλει να κρατήσουμε εμείς, αδερφοί? Πόλεις κειμένη επάνω όρους. Ξέρετε πώς έχει κάνει το σώμα της Εκκλησίας? Διαβάζω στην Α Ιωάννα 5. Το διαβάσαμε την πρώτη φορά. Θέλω να το δούμε πάλι. Και λέει Α Ιωάννου Α 5. Και αυτή είναι η επαγγελία την οποία ακούσαμε από αυτού και αναγγέλαμε προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Ουδεμία. Εάν είπαμε ότι κοινωνία έχουμε με ταυτού και περιπατώμε εν το σκότι, ψευδόμεθα και δεν πράττουμε την αλήθεια. Εάν ο άνθρωπος περπατάει στο σκοτάδι, ποιο είναι το σκοτάδι? Βάλε ό,τι θέλεις, το οποίο είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Αμήν. Σκοτάδι το ονομάζει. Και δεν με ενδιαφέρει πώς μπορεί να χαρακτηρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του, τι μπορεί να λέει τον εαυτό του. Αυτός που δίνει το χαρακτήρα είναι ο Κύριος. Αμήν. Δεν είναι άνθρωπος. Είναι καλός άνθρωπος. Είναι βέβαια λίγο μοιχός. Λίγο λέει ψέματα. Λίγο πορνεύει, αλλά εντάξει, είναι καλός άνθρωπος κατά βάθος. Εάν πούμε ότι έχουμε κοινωνία μαζί του και περιπατούμε στο σκοτάδι, ψευδόμαστε και δεν πράττουμε την αλήθεια. Και λέει στο 7, εάν όμως περπατάμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία με τ' αλλήλων. Πώς χαρακτηρίζει ο Κύριος την κοινωνία με τους Αγίους? Με τι τη συνδέει? Με το βάδισμα στο φως. Σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το εδάφιο. Λέει και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Δηλαδή δεν είναι ότι το αίμα καθαρίζει εμάς από κάθε αμαρτία επειδή είμαστε μαζί με τους Αγίους. Μας κατατάσσει ο Θεός με τους Αγίους όταν περπατάμε στο φως και δεν είμαστε μέσα στο σκοτάδι. Τότε περπατάμε με τους Αγίους και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από κάθε αμαρτία. Δηλαδή, μπορεί να είμαι με τους Αγίους και να ζω μες στο σκοτάδι και τότε το αίμα του Ιησού Χριστού με καθαρίζει. Προσέξτε, δεν μιλάω τώρα να σκοντάφτω, να πέφτω, να σηκώνομαι. Μιλάω να είμαι μες στο σκοτάδι και να μένω μες στο σκοτάδι και να μ' αρέσει το σκοτάδι. Εντάξει, εγώ καμιά φορά ξεχνιέμαι λίγο στο ίντερνετ και βλέπω και καμιά... Αυτό τι είναι όταν σ' αρέσει να μένεις μέσα σε αυτό? Σκοτάδι. Ενώ υπάρχουν άτομα τα οποία αγωνίζονται. Έχει έρθει άτομο και μου έχει πει, αδερφέ, έχω θέμα σε αυτό το τομέα και θέλω ο Κύριος να με ελευθερώσει. Σε αυτόν ο Κύριος τι θα κάνει? Θα τον ελευθερώσει. το πέρασα κι εγώ ίδιος. Όταν πίστεψα, το πέρασα. Και νίστεψα και αγωνίστηκα ενάντια στη σάρκα μου και ο Κύριος με ελευθέρωσε. Εάν περιπατούμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία με τα λύλων. Δηλαδή κατατάσσει ο Θεός το σώμα της Εκκλησίας, ότι είναι μία κοινωνία φωτός μέσα στην οποία ο Θεός θέλει να περπατάμε. Περπατάμε στο φως. Λέει, διαβάζω στο Ιωάννη, κεφάλαιο 8, εδάφιο 12, το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει, έχει το φως της ζωής». Και λέω, εδώ προϋπόθεση για να μην βαδίζεις το σκοτάδι. Ποια είναι? Για πείτε μου. Να ακολουθείς. Λέει, όποιος ακολουθάει εμένα, δεν περπατάει στο σκοτάδι. Θέτει την προϋπόθεση το να μην περπατάς στο σκοτάδι, το να ακολουθείς εκείνον. Και ρωτάω, τον ακολουθούμε αδερφοί? Έχουμε το φως της ζωής? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απλά έρχομαι στην εκκλησία μία φορά τη βδομάδα? Και ρωτάω, τον υπόλοιπο καιρό της βδομάδας τι κάνω? Για πείτε μου. Φέρε τώρα μπροστά να αφήσουμε τον Κύριο να ελέγξει την καρδιά μας. Γιατί είμαστε εδώ για να μας φτιάξει ο Θεός. Τι να το κάνω εγώ να φεύγουμε από εδώ και να είμαστε μια χαρά, που θα είμαστε μια χαρά, αλλά να μην έχει αλλάξει ο Κύριος την καρδιά μας, να μας προσαρμόσει στο θέλημά Του. Αυτό είναι που ο Θεός επιθυμεί. Και αυτό είναι που θέλει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να μας φτιάξει ο Θεός, για ποιο λόγο αδερφοί? Για να εξαγγείλουμε τις αρετές Του. Λέει, έδωσε στην εκκλησία. Αυτή είναι η δουλειά των χαρισμάτων της εκκλησίας. Αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, δασκάλους. Εωσού καταντήσουμε πάντες να νότα της πίστεως στο μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και ποιο λέει, αν το βάλουμε το εδάφιο, Εφεσίους 4 από το 11, λέει στο 12, ποιμένες δασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας. Δηλαδή, τη διακονία στον κόσμο, ποιος θα την κάνει? Ποιος? Οι Απόστολοι, προφήτες, ποιμένες, ευαγγελιστές, δάσκαλοι. Όλοι αυτοί οι οποίοι κατηχούνται από τους Αποστόλους, προφήτες, ποιμένες, ευαγγελιστές, δάσκαλους. Όλους αυτούς, όλους εμάς δηλαδή, ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Και καθώς υπηρετείς τον Κύριο και οικοδομείς το σώμα Του, στο 13 λέει, «Εωσού καταντήσουμε πάντες», δηλαδή όλη αυτή η διακονία θα την κάνει η Εκκλησία και θα φτάσει σε ποιο σημείο? Να γίνουμε όλοι, να φτάσουμε στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού σε άντρα τέλειο. Βλέπεις, δουλεύει ο Θεός μέσα μας και αυτή την εργασία που κάνει ο Θεός μέσα μας την υπηρετούμε εμείς μέσα στον κόσμο, δουλεύουμε για εκείνον μέσα στον κόσμο, για να καλέσει ο Θεός το σώμα Του, και καθώς δουλεύεις μέσα στον κόσμο, ο Κύριος τι κάνει? Σε τελειοποιεί, σε φτιάχνει. Δεν περιμένει ο Θεός, δεν θέλει ο Θεός να περιμένει μέχρι να τα μάθεις όλα, να ενημερωθείς πλήρως, να μην σου ξεφεύγει τίποτα και τότε να πας να υπηρετήσεις. Να σας πω κάτι, θα γίνει. The bird has flied. Αυτό είναι κριτικό αγγλικό. Δικό μου. Πέταξε το πουλί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Σας είπα ότι να φέρουμε μπροστά μας τη ζωή μας. Βάλε τις 7 μέρες της εβδομάδας και σκέψου λίγο. Γιατί είπαμε, τι λέει ο Κύριος, όποιος ακολουθεί εμέ δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Εάν ακολουθείς τον Κύριο, η ζωή σου δηλαδή πώς θα είναι? Γεμάτη φως, δεν θα υπάρχει σκοτάδι. Σκέψου τώρα όλες τις μέρες, μην πάμε πίσω, σκέψου αυτή τη βδομάδα. Από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα. Πώς φανέρωσες το φως του Κυρίου? Ή μήπως το έκρυψες το φως? Τι κάνεις τις υπόλοιπες μέρες όταν δεν είσαι εδώ? Τι κάνω? Το φως μου πόσο είναι και πού είναι? Και πώς ακολουθώ τον Κύριο? Πώς τον ακολουθώ? Ξέρεις πως ο Θεός θέλει να τον ακολουθήσεις? Μου έκανα μεγάλη εντύπωση. Διάβαζα μέσα στα Ευαγγέλια το κάλεσμα των μαθητών. Διαβάζω στο Ματθαίο, στο 9 κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο. Και διαβαίνουν ο Ιησούς εκείθεν, είδε άνθρωπο καθήμενο εις το τελώνιο, Ματθαίο λεγόμενο. Τελώνης. Ξέρετε τι σημαίνει τελώνης? Απόβρασμα της κοινωνίας ήταν για αυτούς. Μιζαδόρος και λίγο είναι. Τους έκλεβε. Είχαν βάλει άρχοντες, οι Ρωμαίοι, οι άρχοντες είχαν βάλει έφορες, οι έφορες είχαν βάλει τους τελώνες και οι τελώνες έκλεβαν, εισέπραταν για τους από πάνω από αυτούς, εισέπραταν και για αυτούς. Και οι έφορες το ίδιο και μέχρι να φτάσει στον πάνω για να στείλει στη Ρώμη, καταλαβαίνετε τι είχαν πάρει. Γι' αυτό λέει, ας είναι εισέ όσο εθνικός και ο τελώνης. Και βλέπει ο Κύριος τον Ματθαίο, τον τελώνη, και λέει προς αυτόν, ακολούθησέ με. Ακολούθησέ με. Πώς ακολουθούσαν οι μαθητές τον Κύριο? Κοιτάξτε τι λέει στο Ματθαίο, κεφάλαιο 4, εδάφιο 18. Περιπατών δε ο Ιησούς παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς Σίμωνα, το λεγόμενο Πέτρο και Ανδρέα, των αδελφών αυτού, ρίπτοντας δίκτυο στη θάλασσα, διότι ήσαν αλλής. Είναι ο Πέτρος με τον Ανδρέα, τον αδελφό του, και ρίχνουν τα δίκτυα. Και έκανε τον μπαμπά μαζί. Και τους βλέπει ενώ είναι στη δουλειά. Δηλαδή είμαι τώρα εγώ στο γραφείο μου και δουλεύω και έρχεται ο Κύριος. Και μου λέει, έλα πίσω μου, θα σε κάνω να είσαι αλιέας ανθρώπων. Θέλω ακόμα 3/4 να σχολάσω. Άφησέ το και ακολούθησέ με. Και λέει στο 20, οι δε αφήσαντες ευθύς τα δίκτυα, ακολούθησαν αυτόν. Δηλαδή, τα άφησαν στη μέση όπως ήταν. Θα ήταν από δίπλα ο Ζεβεδαίος, για τους έλεγε, βρε, πιάστε τα, θα με πάρει μέσα το νερό. Μην τα αφήνετε. Τι να τα κάνουμε αυτά? Εδώ είναι η δουλειά τους, αδερφοί. Αυτό το οποίο έχουνε για τα προζωή. Και είχαν και οικογένεια. Και τι θεωρήσαν υψηλότερο? Οι δε αφήσαντες ευθύς, ευθύς, μου αρέσει αυτή η λέξη, άφησαν ευθύς τα δίκτυα και τον ακολούθησαν. Και προχωρήσαν εκεί, είδε άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβο, το του Ζεβεδαίου, και Ιωάννη, των αδελφών αυτού εν το πλοίο, με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών. Εδώ ήταν ο Ζεβεδαίος, ο μπαμπάς μαζί. Είναι τα παιδιά με τον μπαμπά. Και είναι όλοι μαζί, χαρούμενος ο μπαμπάς που έχει τα παιδιά να τον βοηθάνε. Και αυτοί επισκευάζουν τα δίκτυα. Και τους καλεί και αυτούς. Και κάλεσαν αυτούς. Οι δε αφήσαντες ευθύς. Και εδώ ευθύς. Βλέπετε ποιος καλεί ο Κύριος, αδερφοί? Οι δε αφήσαντες ευθύς. Το πλοίο και τον μπαμπά. Και τον μπαμπά. Μα τι θα πει ο μπαμπάς? Τι θα πει η μαμά? Τι θα πει ο φίλος μου? Τι θα πει η φίλη μου? Ποιος φίλος και φίλη? Και κουραφέξαλα. Σκεφτόμουν, όταν πίστεψα, είχα μια αγωνία, μόλις κατάλαβα, ήθελα να βγω από την κόλαση. Λέω, Κύριε, βγάλε με, σε ευχαριστώ, γιατί συγχώρεσες την αμαρτία μου, να με βγάλεις από την κόλαση, γιατί είχα φόβους θανάτου. Παρόλο που ήμουν 15,5 χρονών, είχα φόβους θανάτου μέσα μου. Ξάπλανα το βράδυ να κοιμηθώ και σκεφτόμουν τι θα γίνει όταν πεθάνω και πού θα πάω. Και έρχεται ο Κύριος και ακούω τη φωνή του και προσευχήθηκα, ήρθε στο δωμάτιό μου μέσα, με αναγέννησε, άλλαξε τη ζωή μου, λέω, Κύριε, ακολουθήσω σένα, αλλά είχα και μία φιλενάδα. Και μία μέρα μιλούσα με ένα παιδί και του λέω, πώς πας στο σχολείο, του λέω. Μου λέει, εντάξει, κοίτα να δεις, καλά πάω, εννοούσα με τον Κύριο πώς πας, καλά πάω, αλλά έχω λίγο αντίδραση από τα παιδιά, γιατί εγώ δεν έχω φιλενάδες. Λέω, γιατί κακό είναι να έχεις φιλενάδα. Όποιος έχει φιλενάδα, μου λέει, και είναι μέσα στην αμαρτία, θα πάει στην κόλαση. Λέω, εγώ έκανα, Κύριε, λέω, κράζω να με ελευθερώσω από την κόλαση, πάλι μες στην κόλαση είμαι. Και λέω, την ίδια μέρα, λέω, bye bye, εμένα ο δρόμος μου είναι για πάνω, δεν είναι για εδώ. Μα γιατί, δεν έχει γιατί. Δεν έχει γιατί. Γιατί αγαπώ εκείνον και αυτόν τον κόσμο δεν το θέλω. Και αυτό αγαπούσε και ο Ιάκωβος μαζί με τον Ιωάννη. Λέει, ιδέε αφήσαντες, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, ιδέε αφήσαντες ευθύς το πλοίο και τον μπαμπά τους, ακολούθησαν αυτόν. Ακολούθησαν αυτόν. Και το πλοίο και τον μπαμπά, δηλαδή, και τις δουλειές τους. Και δεν λέω να αφήσουμε τις δουλειές μας, έτσι, μην το εκλάβει κανείς έτσι και πάει να αφήσει τη δουλειά του. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα, γιατί θα έρθει αυτή η ώρα, που θα έρθει η άγρα των ψυχών και εκεί θα πρέπει να διαλέξεις τι θα κάνεις. Όπως το έκαναν και αυτοί. Και ο Πέτρος είχε οικογένεια. Πώς το ξέρουμε? Πεθερά. Είχε πεθερά. Είχε πεθερά από τη θεράπευση ο Κύριος. Και άφησαν τις δουλειές τους, άφησαν τις επιδιώξεις τους, άφησαν τις ανθρώπινες σχέσεις, αυτές που είχαν φτιάξει. Και δεν ήταν, δηλαδή ό,τι είχαν φτιάξει μέσα στη ζωή τους, ό,τι ο κόσμος τους πρόσφερε, όλα αυτά τα οποία ο κόσμος θεωρεί καλά, οι μαθητές τι έκαναν μόλις άκουσαν τον Κύριο και τους μίλησε? Τα άφησαν ευθύς και τον ακολούθησαν. Ξέρετε τι έκαναν? Πού ήταν ο Κύριος, εκεί ήταν και οι μαθητές. Θυμάστε όταν ήταν να βρούνε, να βάλουν στη θέση του Ιούδα, να διαλέξουν το 12ο μαθητή και διάλεξαν τον Ματθία. Θυμάστε ποια ήταν η προϋπόθεση? Ποια ήταν η προϋπόθεση? Να είναι με τον Κύριο από την πρώτη μέρα μέχρι τη μέρα της ανάληψής του. Τι σημαίνει αυτό? Πού ήταν οι μαθητές από την ώρα που ο Κύριος τους κάλεσε μέχρι το τέλος? Μαζί, δεν τον άφηναν. Δεν τον άφηναν. Μην νομίζετε ότι ο Πέτρος πήγαινε να δουλέψει το 8ωρό του και μετά να γυρίσει να πάει με τον Κύριο. Ήτανε full time μαζί του. Όσο και αγκώστιζε, όσο και αν ήταν μαζί του συνέχεια. Και ο Κύριος θέλει να μετρήσουμε, αδερφοί, όλα αυτά και να θεωρήσεις το υψηλότερο ότι είναι εκείνος, να στραφείς εκείνον, να κάνεις το θέλημά του, να δώσεις τη ζωή σου και τα υπόλοιπα ο Θεός θα τα φροντίσει. Θα τα φροντίσει. Και τον ευχαριστούμε. Και ρωτάω, εδώ αυτοί είναι οι μαθητές του που τους κάλεσε. Εμείς τι είμαστε? Τι είμαστε εμείς? Να το πούμε όλοι μαζί. Τι είσαι? Μαθητής του. Είμαι μαθητής του. Πάμε. Είμαι μαθητής του. Αυτό τι σημαίνει? Εγώ εξαιρούμαι από το κάλεσμα αυτό. Περιμένει ο Κύριος να τα αφήσω όλα να τον ακολουθήσω. Σας είπα, δεν σημαίνει να αφήσεις τη δουλειά σου, όμως οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο σε τραβάει, σου τρώει το χρόνο σου, σε στρέφει μακριά από το θέλημά του, σε κάνει να είσαι έξω από αυτό που ο Κύριος θέλει να είσαι, ο Κύριος θέλει να το κάνεις. Και μην το πετάξεις, μην το αφήσεις με θλίψη. Κύριε, θα σε ακολουθήσω, αλλά να κάνεις ένα και ένα. Σας έχω πει, μόλις αποφάσισα να ακολουθήσω τον Κύριο, η αμαρτία ήρθε, εάν ήμουν στην αμαρτία στο 5, ήρθε στο 105 να μου επισκεφτεί, αμέσως. Και μου μιλάει ο Κύριος με τον αδερφό Θέμη, αμέσως, και μου λέει, εγώ σε ελευθερώνω από παγίδες γυναικών. Λέω και εγώ, εντάξει, δεν είχα δάκι τόσο να σου ξέ, για να με ελευθερώσει από παγίδες γυναικών. Και ξαφνικά μαζεύτηκε ό,τι μαζεύτηκε. Και λέω από μέσα μου, ο Κύριος τι μου είπε? Και με τραβούσε η σάρκα και έλεγα, μου λέγανε οι φίλοι μου, έλα, και έλεγα, ακόμα εκεί είστε, εγώ ακολουθώ τον Κύριο. Και μέσα μου η σάρκα έλεγε, πήγαινε, και έλεγα, πω, να μπορούσα να πάω, να μπορούσα να έχω και αυτό, να μπορούσα να έχω και τ' άλλο. Ήμουν στην αρχή βέβαια. Και ο Κύριος ξεκόλλησε, γιατί έτσι θέλει να τον ακολουθήσεις. Να ξεκολλήσεις για να πεις, Κύριε, εσένα θέλω, γιατί δικό σου μαθητής είμαι. Δικό σου. Τι θεωρούμε τον εαυτό μας, εφόσον θεωρούμε τον εαυτό μας μαθητού του Κυρίου, σημαίνει ότι ο Κύριος θέλει να όλα τα υπόλοιπα να τα αφήσεις και να ακολουθήσεις εκείνον. Λέει ευθύς, όχι αύριο. Ευθύς. Γι' αυτό λέει στο Ματθαίο 19:27, λέει ο Πέτρος, λέει, τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπε προς αυτόν, λέει στον Κύριο, ιδού εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Εμείς αφήσαμε τα πάντα. Ρώτα την καρδιά σου απόψε. Μέσα στην καρδιά σου έχεις αφήσει τα πάντα να ακολουθήσεις τον Κύριο. Ήταν ένας αδερφός παλιά και πίστεψε, ο μπαμπάς του ήταν εναντίον. Και ήμουνα στο σπίτι μου, είχαμε μάθημα Τετάρτη, κάναμε τότε κολεγιακά μαθήματα και ξαπλώνω στο κρεβάτι να κοιμηθώ, του είχα δώσει κλειδί του σπιτιού και ξαπλώνω στο κρεβάτι και όπως είχα ξαπλώσει μπρούμητα, μια στιγμή ανοίγω τα μάτια μου. Τι έγινε? Πήγα σπίτι και ο μπαμπάς μου μου είπε ή την εκκλησία ή το σπίτι. Καληνύχτα. Την ίδια στιγμή λέει στον μπαμπά του καληνύχτα. Και έφυγε.
2: Bye-bye.
1: Την ίδια στιγμή. Μπορείς να βάλεις, υπάρχει κάτι αδερφή που να το βάλεις πάνω στη ζυγαριά?
2: Όχι.
1: Μην τον στεναχώρησε τον μπαμπά, λίγο ακόμα θέλει. Λίγο να ζήσει. Ήτανε κάποιο άλλο άτομο, παλιά, έχει φύγει το άτομο αυτό, είναι με τον Κύριο, ηλικιωμένος ήτανε, και του λέγει η μαμά του, άμα ξαναπάς εκεί, θα βγω έξω από τον μπαλκόνι και θα πέσω από κάτω να σκοτωθώ. Της έβαζε και άκουγε χειρίγματα. Και έλεγε, πολύ ωραία τα λέει αυτός ο άνθρωπος, πολύ ωραία. Της λέει, αδερφός ο Θέμης είναι. Βγάλτα να μην τα ακούω, βγάλτα. Και του λέει, της λέει η μαμά στο γιο, εάν ξαναπάς εκεί θα πέσω, θα βγω στον μπαλκόνι, θα πέσω να σκοτωθώ. Της λέει, στην ταράτσα ανέβα, να μην έχουμε να τραυμολογιόμαστε και με τα νοσοκομεία. Γιατί εκείνη η θέση μου. Εκείνη η θέση μου. Αφήσαντες, λέει ο Πέτρος, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Πείτε μου, ο Κύριος σε αυτή την ανταπόκριση της καρδιάς των μαθητών, πώς ανταποκρίθηκε? Βλέπετε, δεν τον άφηνα τον Κύριο να είναι μαζί με τον Κύριο από την πρώτη μέρα μέχρι τη μέρα που αναλήφθηκε. Γι' αυτό και τον έψαχνα. Πού είναι ο Κύριος? Όπου πήγαινε, εκεί, συνέχεια. Και μια φορά πήγε κάποιος, του λέει ο Κύριος, άφησε τα πάντα και έλα και να με ακολουθήσεις. Και λέει αυτός, Κύριε, συγχώρησε με να θάψω τον πατέρα μου. Σήμαινε ότι ο πατέρας ήταν ζωντανός και έπρεπε να περιμένει λίγο καιρό για να τον θάψει. Ο Κύριος δεν του είπε, καλά τα λες, εντάξει, κάτσε λίγο, όσο πάρει. Όσο πάρει, ξέρω εγώ, ένα μήνα, δύο μήνες, πόσο είναι ο μπαμπάς, τόσο. Εντάξει, από γύριο που να είναι. Τι του είπε? Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτών νεκρούς. Άφησε τους. Άφησε τους. Και ακολούθησε το φως της ζωής. Ο Ελισέ, όταν ήρθε ο Ηλίας και τον κάλεσε και του είπε, έλα και ακολούθησέ με, τι έκανε? Όργωνε, λέει, πίσω από 12 ζεύγη βοών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν ζάμπλουτος. Να έχει 12 ζεύγη βοών και εργάτες, γιατί λέει, έσφαξε τα ζώα και έψε και φάγανε όλοι, από τη χαρά του δηλαδή, που ο Κύριος τον καλεί. Και τι έκανε? Κάτσε βρε παιδί μου Ηλία, να σου κάνω και τραπέζι, αλλά να τελειώσουμε το όργωμα. Κοιτάξτε, όλα με τι έχουν να κάνουν, με τι έχουν να κάνουν? Με τις μέριμνες. Με τις μέριμνες. Ο αληθινός μαθητής τις μέριμνες τι τις κάνει? Φου. Και λέω, καθόμαστε και ασχολούμαστε με όλες αυτές, με όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία στην ουσία τον άνθρωπο τι τον κάνουν? Το φθείρουν. Τον καταστρέφουν. Σε γεμίζουν άγχος, σε γεμίζουν στρες και μπαίνεις κάθε φορά στην παρουσία του Κυρίου για να φύγει το φορτίο. Και μετά πάλι στο ίδιο. Και μετά πάλι στον Κύριο για να φύγει το φορτίο. Και σου λέει ο Κύριος, γιατί βρε παιδί μου το κουβάλας απάνω σου, άφησε το. Έτσι έκαναν. Και λέει και ο Ελισέ, του λέει ο Ηλίας, έλα ακολούθησέ με. Τι θεώρησε υψηλότερο ο Ελισέ? Το να είναι στα πλούτη ή να τρέχει με τον Ηλία όπου έπρεπε να τρέξει ο Ηλίας, σύν ότι ο Ηλίας ήταν κυνηγημένος σε μεγάλο κομμάτι της ζωής του. Τι έκανε ο Ηλίας, τι θεώρησε σπουδαιότερο?
2: Είμαι μαζί με τον Ηλία για όλη μου τη ζωή.
1: Για όλη μου τη ζωή. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ο Κύριος του έδωσε διπλή μερίδα χρήσματος. Βλέπετε πώς έρχεται η διπλή μερίδα χρήσματος? Ορισμένοι χριστιανοί νομίζουμε ότι η διπλή μερίδα χρήσματος θα έρθει καθώς παρακολουθούμε στην τηλεόραση το σασμό. Νομίζουμε ότι θα έρθει το διπλό χρήσμα όταν είμαστε μέσα στο σπίτι μας, ασχολούμαστε με τις δουλειές μας, κάνουμε όλα όσα πρέπει. Πάμε βέβαια και στην εκκλησία. Αυτό να. Όλα κι όλα. Στην εκκλησία θα πάω. Και περνάει ο καιρός και φεύγει και λέει ο ύμνος, η ζωή μας γρήγορα διαβαίνει. Πώς το λέει? Η ζωή μας γρήγορα διαβαίνει. Όλα γύρω φεύγουν και πετούν. Λίγες μέρες στη ζωή μας μένουν, μα και αυτές σε λίγο
3: θα χαθούν.
1: Ο Κύριος το κατά Ιωάννη στο 9:5 λέει, ενώσω είμαι εν το κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Και ρωτάω, λέει, ενώσω είμαι στον κόσμο. Δηλαδή, όταν ο Κύριος θα αναλαμβανόταν στον ουρανό, τι θα γινόταν με το φως? Για πείτε μου. Θα χανόταν το φως και όλα πλέον θα ήταν στο σκοτάδι?
3: Όχι.
1: Θα το συνεχίσουμε εμείς.
3: Αμήν.
1: Θα το συνεχίσουμε εμείς. Γιατί γι' αυτό είμαστε το φως του κόσμου. Γι' αυτό ο Κύριος ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Γιατί είμαστε το Αγγείο και καθώς είναι μέσα μας το φως, τι κάνει το Αγγείο? Φέγγει. Και θέλει ο Κύριος να φέγγουμε. Το καταλαβαίνουμε? Θέλει να φέγγουμε. Αυτό λέει. Λέει στην Εφεσίους στο 5:8. Και λέει ο Παύλος, διότι ήσασταν ποτέ σκότος. Να πούμε αμήν.
3: Αμήν.
1: Θα πούμε αμήν γιατί. Ήμασταν. Τώρα είμαστε φως. Ήμασταν, ε. Είστε. Είστε ποτέ σκότος. Τώρα όμως φως εν Κυρίω. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Να το πάλι το περπάτημα. Στο 9. Διότι ο καρπός του πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Να το βάλουμε λίγο στο αρχαίο. Ο καρπός του πνεύματος. Να δούμε το αρχαίο. Τι λέει? Πώς τον ονομάζει τον καρπό του πνεύματος? Ο καρπός του φωτός. Ο καρπός του φωτός. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να η ζωή μου να έχει καρπό, πού πρέπει να είμαι? Στο φως. Γι' αυτό φέρνει ο Παύλος τα αντίθετα, λέει, ήσασταν ποτέ σκοτάδι, τώρα όμως είσαστε στο φως για να φέρετε τον καρπό του φωτός. Και επειδή έχεις τον καρπό του φωτός, λέει, να μην συγκοινωνούμε με τα έργα, τα άκαρπα του σκότους. Λέει στο 10, εξετάζοντες τι είναι ευάρεστο εις τον Κύριο. Στο 11, και μην συγκοινωνείτε εις τα έργα, τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Βλέπεις, το σκοτάδι τι έχει? Τι έχει το σκοτάδι? Έχει έργα. Έχει έργα το σκοτάδι, αλλά είναι άκαρπα. Άκαρπα. Οπότε θέλω να ρωτήσω τον εαυτό μου απόψε, η ζωή μου τι καρπό έχει? Έχει έργα τα οποία φέρνουν καρπό? Γιατί μόνο τότε βαδίζω στο φως. Και έχω τον καρπό του φωτός. Και μη συγκοινωνείτε στα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δεν και ελέγχετε. Διότι τα κρυφίως γινόμενα επ' αυτών εσχρόνες τι και λέγει, τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός γίνονται φανερά, επειδή πάντο φανερούμενο φως είναι. Αυτός ο οποίος είναι φως, δεν έχει θέμα, δεν τον νοιάζει. Να μην ακούσουνε, να μην μάθουνε, είσαι έξω καρδιά. Φως είναι. Δια τούτο λέει, σηκώθη το κοιμόμενος και ανάστηθε εκ των νεκρών και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Προσέχετε. Στο 15. Προσέχετε λοιπόν. Και θέλω να το δούμε αυτό. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε.
3: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν σου λέει να περπατάς Όπως να είναι, κάνε ό,τι θέλεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι λέει ο Παύλος, πρόσεξε πώς να περπατάς ακριβώς. Δεν περπατάμε, αδερφοί, στο περίπου. Δεν περπατάμε και όπου βγει. Ο Κύριος θέλει να περπατάμε ακριβώς, δεν βαδίζουμε. Πώς τα πας, ρωτάς κάποιον, πώς τα πας, και σου απαντάει, σε γενικές γραμμές καλά. Και ρωτάω, ποιες είναι οι γενικές γραμμές. Στο περίπου. Εδώ όμως ο Παύλος δεν λέει να περπατάμε στο περίπου. Λέει, πρόσεξε, πώς να περπατάς. Ακριβώς. Γιατί ο οδός του Κυρίου είναι ευθεία. Ευθεία. Η οδός του Κυρίου είναι ευθεία. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Και βλέπουμε εδώ ότι ο Παύλος θέτει τον καρπό του φωτός ενάντια στα έργα τα άκαρπα του σκότους. Και λέω, Κύριε, είμαστε εδώ για να φανερώσουμε τα έργα του καρπού του φωτός. Γιατί από την άλλη μεριά, όταν δεν φανερώνεις τα έργα του φωτός, τι θα φαίνεται, βλέπετε αδερφοί, δεν υπάρχει μέση οδό. Δεν υπάρχει να σταθείς εσύ κάπου ενδιάμεσα, να πεις, εγώ δεν θέλω ούτε το φως, ούτε να είμαι πολύ, ούτε να τα παραδώσω όλα, θέλω να κρατήσω αυτά που μου αρέσουν εμένα, να ζήσω σαν χριστιανός, αλλά τώρα εντάξει, δεν μην κλάς. Στη μέση. Δεν υπάρχει αυτό. Εδώ έχεις ή τον καρπό του φωτός, ή τα άκαρπα έργα του σκότους. Τα άκαρπα έργα του σκότους. Λέει στον Οσιέ, κεφάλαιο 14, εδάφιο 9. Λέει, τι είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα, συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά, διότι ευθείες είναι οι οδές του Κυρίου και οι δίκαιοι θα περπατούν σε αυτές, οι δε παραβάτε, τι θα κάνουν, θα πέσουν σε αυτές. Βλέπεις, εάν είσαι δίκαιος, παιδί του Θεού, τελικά μέσα στον δρόμο του Θεού πώς θα είσαι, θα βαδίσεις. Θα βαδίσεις. Δεν θα φεύγεις δεξιά-αριστερά. Θα βαδίσεις, θα σταθείς, θα περπατήσεις και θα νικήσεις. Αυτός ο οποίος σκοντάφτηκε πέφτει, είναι, λέει, ο παραβάτης. Ο παραβάτης, αυτός ο οποίος βαδίζει με το δικό του. Πούμε να μην. Να σταματήσουμε εδώ και θα το κλείσουμε την επόμενη εβδομάδα. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Ποιος είναι σοφός και θα τα εννοήσει αυτά, συνετός και θα τα γνωρίσει, διότι ευθείες είναι εωδοί του Κυρίου και οι δίκαιοι θα περπατούν μέσα σε αυτές, οι δε παραβάτε θέλουσι πέσει εν αυτές. Και ρωτάω, αδερφοί, ξέρεις ότι αυτή την ευθεία οδό του Κυρίου ο Θεός σε κάλεσε και με κάλεσε για να την ετοιμάσουμε. Το λέει. Γιατί λέει στον Ισαΐα, προφητικά για τον Ιωάννη, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους αυτού. Και όταν ρώτησαν τον Ιωάννη, εσύ ποιος είσαι, τι είπε, εγώ είμαι φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου, ευθείες κάμετε τα στρίβους του Θεού ημών. Να ετοιμάσουμε την οδό του Κυρίου. Και απόψε θέλω να σε ρωτήσω. Ετοιμάζεις την οδό του Κυρίου. Πόσοι λέμε αμήν. Και ρωτάω, παραπέρα τώρα. Ποια είναι η οδός του Κυρίου. Προσέξτε. Είμαστε εδώ να ετοιμάσουμε την οδό του Κυρίου. Και μου λέμε, να ετοιμάζουμε την οδό του Κυρίου. Και ρωτάω, ποια είναι η οδός του Κυρίου. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η οδός. Και η αλήθεια και η ζωή. Ουδείς έρθει προς τον Πατέρα, εμείς διέ μου. Και λέει, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Το έχουμε πει αυτό. Εδώ στο εβραϊκό που λέει ετοιμάσατε, λέει υψώσατε την οδό του Κυρίου. Να την υψώσεις, έτσι έκαναν, ύψωναν τους δρόμους για να περάσουν οι βασιλιάδες όταν ερχόταν. Και να μπορεί ο καθένας να είναι από κάτω να τους βλέπει ψηλά. Και ρωτάω τώρα, πώς ετοιμάζουμε την οδό του Κυρίου. Τι σημαίνει, τι θα κάνουμε τον Κύριο. Θα τον υψώσουμε. Θα τον υψώσουμε και αυτός είπε, όταν εγώ υψωθώ, θα ελκύσω πάντας προς εμαυτόν. Σε ευλογούμε, Ιησού μας, σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό, Ιησού μας. Κύριε, είμαστε εδώ το βράδυ αυτό μαθητές σου. Και σαν μαθητές σου μας ενδιαφέρει το θέλημά σου. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε αυτό το οποίο εσύ επιθυμείς. Μας ενδιαφέρει να ζήσουμε για σένα. Μας ενδιαφέρει η δική σου γνώμη, το δικό σου θέλημα, Κύριε. Και το βράδυ αυτό, καθώς εσύ μας καλείς, αφήνουμε τα πάντα ευθύς, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα αφήσουμε το Λόγο του Θεού με ωραίους χειρουργικούς τρόπους. Πάντοτε όταν γίνει ένα χειρουργείο, στο τέλος ο γιατρός παίρνει αυτή τη βελόνα και το ράμα και κλείνει τις πληγές. Ο Λόγος του Θεού είναι ιδιαίτερος και θέλω, καθώς θα ακούγεται, να έρθει και να κλείσει το κενό και να θεραπεύσει. Και αν υπάρχει ακόμα κενό, δεν σε έχει γεμίσει, στο τέλος θα κάνουμε προσευχή για όλα αυτά τα άτομα που έχουν ανάγκη από να ακούσουν ένα «σ' αγαπάω». Γιατί ο Κύριος σου λέει «σ' αγαπάω». Και η Εκκλησία οφείλει να μιλάει αυτή τη γλώσσα, τη γλώσσα της αγάπης. Την προηγούμενη φορά που είμαστε εδώ, πριν πάμε στην Κρήτη, ξεκίνησα να λέω κάποια λόγια σχετικά με την Φιλιππισίους επιστολή που ο Παύλος έδινε στους Αγίους και απευθύνεται, λέει, Φιλιππισίους 1:1, ο Παύλος και ο Τιμόθεος προς πάντα στους Αγίους, τους εν Χριστώ Ιησού, τους όντας εν Φιλίππης. Μιλάει σε όλη την Εκκλησία, σε όλους τους Αγίους. Ο Θεός βλέπει όλη την Εκκλησία Του με μια καρδιά. Δεν λέει ότι εσύ είσαι λιγότερο Άγιότερος, ο άλλος είναι υψηλότερος και αυτά. Άγιοι, λέει, είμαστε Άγιοι. Τώρα,

Είναι προσωπικό το κάλεσμα. Και λέει στη Φιλιππησίου στο 1:5, είμαι βέβαιος εις αυτό, ότι εκείνος ως της άρχισε σε εσάς καλό έργο θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Χριστού. Και είπαμε ότι επιτελέσει πάει να πει εκτελέσει, τελειώσει, συμπληρώσει, και δεν θα αφήσει ο Θεός κανέναν να μην τελειώσει το έργο που ξεκίνησε επάνω μας. Μερικές φορές θυμώνουμε με τον Θεό γιατί μας περνάει δοκιμασίες. Κύριε, πόσο! Ωραία, να το δούμε από την άλλη πλευρά. Ο Θεός σου λέει πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό και αυτό, και εσύ στυλώνεις τα πόδια. Ωραία, πόσο θα πάει ο Κύριος σου λέει? Έλα να αντισταθούμε. Πόσο θα αντισταθούμε? Ο Κύριος όσο αντιστεκόμαστε σου λέει αντιστέκεσαι, δοκιμασία. Για να βγει το χρυσάφι ή το καθαρό θέλει φωτιά, δοκιμασία. Εγώ θα γίνω Άγιος χωρίς να δοκιμαστώ. Άλλο Ευαγγέλιο, ξένο Ευαγγέλιο. Αυτό λοιπόν που ο Θεός λέει ξεκίνησε επάνω σας, θα το τελειώσει, θα φτάσει τη δοκιμασία μέχρι να σπάσει το πείσμα. Αμήν. Αμήν. Είμαι βέβαιος, λέει ο Παύλος, είμαι βέβαιος ότι αυτό που ο Θεός έχει ξεκινήσει θα το τελειώσει. Στο 9 λέει, στο 1:9, προσεύχομαι λέει να περισσεύσει η αγάπη σας, μάλλον και μάλλον εις επίγνωση και εις πάσα νόηση, ώστε να διακρίνετε λέει τα διαφέροντα και να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι τις ημέρες του Χριστού. Νομίζω τα είπα αυτά τα λόγια, είναι η εισαγωγή του μηνύματος. Ποια είπαμε είναι τα διαφέροντα? Τα διαφέροντα είναι αυτά που έχουν κέρδος και συμφέρον, και ο Θεός θέλει να μας βάλει να ασχολούμαστε με αυτά που έχουν κέρδος και συμφέρον για την ψυχή μας. Θέλει να μας φτάσει μέχρι το τέλος νικητές, και θα φέρει γύρω μας και θα μας μιλήσει ότι πρέπει να ασχολείσαι με αυτά που συμφέρουν, υπερέχουν, υπερτερούν από άλλα, έχουν αξίες, ώστε να είσαι λέει ειλικρινής και απρόσκοπος. Ο απρόσκοπος είναι αυτός που δεν σκοντάφτει. Είναι αυτός που δεν προσκρούει. Λέει από το λεξικό, λέει, δεν χτυπάω εναντίον κανενός, και είναι αυτός που δεν πταίει. Αλλού λέει ο Λόγος του Θεού, εις πολλά πταίωμεν, άπαντες. Κοιτάξτε, πόσο πρέπει να προσέξουμε λοιπόν. Ενώ εμείς λέμε δεν φταίμε σε τίποτα. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει, πείτε μου. Όχι. Αδάμ. Εγώ δεν φταίω τίποτα. Ποιος φταίει, Αδάμ? Η Εύα, η γυναίκα που μου έδωσες. Εύα, τι έγινε εδώ πέρα? Ο εγώ, είμαι καλό κορίτσι, είναι το καλύτερο. Και ποιος φταίει? Ο Όφης που έφτιαξες. Μα γιατί τον έκανες τόσο πονηρό? Να είναι τόσο απλός. Με κορόιδεψε και δεν πήρα χαμπάρι καθόλου. Αμήν. Αυτό είναι. Ο διάβολος έρχεται και σου βάζει πρόσκομα, σου βάζει εκεί ένα δόλωμα και πηγαίνεις μπαμ και πέφτεις μέσα. Και ξέρετε πού θα πέσουμε? Εκεί που μας έχει προειδοποιήσει ο Θεός. Εκεί που δεν κινδυνεύεις δεν θα σου πει ο Κύριος πρόσεχε γιατί το έχεις νικήσει. Αλλά όταν σου πει ο Κύριος πρόσεχε στην αγάπη, πάει να πει ότι σε περιμένει τη Δευτέρα το πρωί η θύρα της δοκιμασίας της αγάπης. Άμα σου πει πρόσεχε στην πορνεία, θα έρθει η Δαλιδά μπροστά ή ο αρσενικός. Για τις γυναίκες πάντα θα έχουν κάτι, για τους άντρες έχουμε τη Δαλιδά εκεί πέρα, άντε και την όμορφη που άρεσε στον Δαβίδ. Και οι γυναίκες έχουν τα δικά τους. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Αλλά ποια είναι τα ενδιαφέροντα, αυτά που έχουν κέρδος? Έχει κέρδος να αγαπάω και να ερωτευτώ κάτι ξένο? Όχι. Το αφήνω. Απλό είναι. Όταν ο Κύριος σου λέει πρόσεξε. Λέει λοιπόν, συνεχίζει στο λεξικό, δεν πέφτω σε φταίξιμο, ομοί παρέχον πρόσκομα σκάνδαλο. Λέει ακόμα, μάλιστα πρέπει λέει να προσέξω.

0: ο Νοής. Το ξέρετε ότι ο δήμαρχος της πόλης πρέπει να έχει συνεργείο που πρέπει να περπατάει μέσα και να βλέπει μην έχει ανοίξει μια τρύπα για να πάει να την κλείσει, γιατί αν πέσεις μέσα φταίει αυτός. Δεν φταίει ο δήμαρχος, μάλλον φταίει ο δήμαρχος που το έχει αναθέσει στον υπάλληλο και ο υπάλληλος δεν πήγε να δει το δρόμο, πήγαινε και έπινε καφέ. Αλλά στην ουσία φταίει αυτός που δεν έχει επιτηρήσει. Και ο Κύριος, αδελφοί, αγαπάει την Εκκλησία και μας λέει ότι εδώ υπάρχει κακοτοπιά, μην πηγαίνετε. Θα δείτε, τα λέει ο Λόγος του Θεού τέλεια. Εάν λοιπόν πάμε και πέσουμε στην παγίδα, ποιος φταίει? Ω Θεέ μου, γιατί το επέτρεψες αυτό, Κύριε? Όπα, όπα, σου λέει ο Κύριος, μισό λεπτό. Εγώ στο είπα και στο έχω γράψει. Μην πας από αυτό το μονοπάτι, είναι παγίδα. Και εσύ τι έκανες? Εγώ, λες, πήγα. Δεν θα δοκιμαστώ. Έλεγε κάποιος, θα πάω να δοκιμάσω, λέει, ναρκωτικά, για να δω πώς είναι τα ναρκωτικά. Αλλά δεν θα πέσω. Του είχε ρίξει ο διάβολος το αγκίστρι, τον είχε τσιμπήσει και τον πήγαινε. Φιλιππισίους 2:2, κάμετε, λέει, πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε, λέει, όλο το αυτό. Αρχίζει τώρα και τους λέει ο Παύλος, βλέπει την Εκκλησία, μικρούς, μεγάλους, εκεί ήτανε σοφοί, άσοφοι, ήτανε γέροι, νέοι, παιδιά, όλη η Εκκλησία ήταν όπως είμαστε και εμείς, καλή ώρα. Φανταστείτε τώρα να είναι ο Παύλος εδώ πέρα, είναι με τα γραπτά του. Και είναι το Πνεύμα του Θεού που έβαλε στον Παύλο να γράψει αυτά, να τα έχουμε εμείς 2.000 χρόνια μετά και να τα διαβάσουμε. Λέει λοιπόν, κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην. Τι έβλεπε? Έβλεπε ο Κύριος ότι τότε θα υπήρχαν κάποια προβλήματα και δεν θα είχαν ενότητα, θα υπήρχε διαφορετικό φρόνημα, και ήδη ο πνευματικός άνθρωπος το έβλεπε. Προσέξτε, τους λέει, την αγάπη. Και πώς θα πειραχτεί η αγάπη? Θα σταματήσετε, λέει, να είσαστε ομόψυχοι και ομόφρονες. Χάνεις τη μια ψυχή, χάνεις τη μια καρδιά. Και τι γίνεται? Χώρισμα. Όταν μες στην οικογένεια χαθεί η μία καρδιά, η μία ψυχή, ο ένας στόχος, η οικογένεια που πάει, χωρίζει. Όταν ο Κύριος σου λέει, πρόσεχε, πρέπει να είναι τα μάτια σου ανοιχτά στην ομοψυχία, στο ένα φρόνημα. Τους δίνει συμβουλές. Τι πρέπει να κάνουνε για να είναι αυτοί χαρούμενοι και ο Παύλος που τους έχει υπηρετήσει. Πείτε μου, ο Θεός όταν λέει κάτι προσέχετε, το λέει για τον πρόσωπό του ή για μας? Ταράζει κάτι τη χαρά του Κυρίου? Όχι, αδερφοί. Στον ουρανό δεν υπάρχει θλίψη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Κύριος, άμα εμείς κάνουμε κάτι, πέφτει σε μελαγχολία. Όχι. Ο Κύριος είναι πάντα φως, πάντα χαρούμενος, είναι η ζωή, και όταν βλέπει την Εκκλησία του να κάνει αυτά που θέλει και δεν κάνει αυτά που της λέει, λέει, ωραία, δεν πάτε από αυτό το δρόμο, θα σε πάω εγώ από τον άλλον. Και αρχίζει μετά η κόντρα. Σου λέει ο Κύριος, πήγαινε από εδώ και εσύ πεισμώνεις, λες, όχι, εγώ θα πάω από την άλλη οδό. Σου λέει ο Κύριος, ωραία, εντάξει, εγώ θα σε φτάσω στο τέλος, αλλά το τι έχεις να περάσεις από το δρόμο που διάλεξες δεν ξέρεις. Άφησε με να σε πάω από εκεί που εγώ ξέρω, παιδί μου. Αλλά ξέρουμε τόσα πολλά, πιο πολλά από τον Θεό. Ε? Δεν ξέρουμε, πείτε μου, σας παρακαλώ. Συνεχίζει ο Παύλος. Μην πράτετε, λέει, μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντες σε Αυτόν. Ο υπερήφανος ήθελε ο Θεός να προλάβει. Ποιος είναι ο πιο υπερήφανος που ξέρουμε στην ιστορία, ο γνωστός σε εμάς, τέλος πάντων, τους νυχτούς. Ποιο είναι το πιο υπερήφανο πλάσμα? Να ακούσω. Ο διάβολος. Προσέξτε, λέει, μην κάνετε τέτοια πράγματα, γιατί θα μοιάζετε με τον διάβολο. Και πώς μοιάζει κάποιος με τον διάβολο? Όταν κάνει τα έργα του διαβόλου. Εγώ είμαι Άγιος, είμαι σούπερ Άγιος, αλλά κάνω τα έργα του διαβόλου. Και ο Κύριος τι λέει? Μου μοιάζεις διάβολος, αλλά εγώ θα σε αλλάξω. Θα σε φτιάξω, σου λέει ο Κύριος. Ο υπερήφανος δεν έχει χαρά. Αν έχουμε χάσει τη χαρά μας, είναι γιατί είμαστε υπερήφανοι και ο Θεός αντιστέκεται, λέει, στον υπερήφανο. Εγώ θα κάνω αυτό, έχω αποφασίσει να κάνω αυτό. Ο Θεός σου λέει σίγουρα, σου λέει εγώ θέλω να κάνεις το άλλο. Και εσύ λες, όχι, εγώ θα κάνω αυτό. Ωραία, σου λέει, έλα να δούμε ποιος θα νικήσει. Σου βάζει ο Κύριος μπροστά πρόσκομα και εσύ σπρώγνεις. Ποιος θα κουραστεί, πείτε μου? Ο άνθρωπος, ο υπερήφανος. Νιώθει θλίψη που δεν μπορεί να νικήσει τον Θεό. Δεν τον νικάς. Τη βουλή του Θεού δεν την αλλάζεις. Ο Θεός θα αλλάξει τη δική σου βουλή. Θα καταστρέψει τα δικά σου τα έργα. Αλλά αν είσαι έξυπνος, θα κάνεις αυτό που ο Θεός σου λέει γρήγορα, αμέσως. Ο Θεός λέει, αντιτάσσεται στον υπερήφανο, στον ταπεινό δίνει χάρη. Όταν δεν τα καταφέρνεις και λίγο και λερώνεσαι, θα στείλει έναν άγγελο να σε καθαρίσει. Γιατί για να μην σε βλέπει λερωμένο. Συνεχίζει, Φιλιππισίους 2:14-16. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, δια να γίνετε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διαστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν τον κόσμο. Κοιτάξτε, ο Κύριος κάλεσε την εκκλησία τότε εκεί στους Φιλίππους και καλεί την εκκλησία της Νέας Ιωνίας να λάμψει ένα δυνατό φως σε μια, και το λέει. Είσαστε, λέει, μεταξύ μιας διαστραμμένης γενεάς. Αν, αδερφοί, πριν 2000 χρόνια ήταν διαστραμμένη γενεά, σε λίγες ημέρες είναι σκοτάδι ή δεν είναι, πείτε μου. Αν τότε ήταν σκοτάδι, τώρα τι είναι? Πείτε μου, τι πρέπει να κάνει η εκκλησία? Πρέπει να λάμψουμε ως φωστήρες στον κόσμο. Μα πώς θα λάμψουμε όταν εμείς έχουμε όλα τα προηγούμενα που είπε ο Παύλος? Έχουμε θέματα με τον εγωισμό μας, έχουμε θέματα με πράττουμε εξ αντιζηλίας, από καινοδοξία, θεωρούμε αλλήλους κάτω από μας. Άμα θεωρείς τον άλλον υπερέχοντα, τον αγαπάς και τον σέβεσαι και ευλογείς τη ζωή του, γιατί βλέπεις το ωραίο που έχει κάνει ο Θεός επάνω του. Και απλά λες, θα γίνω κι εγώ μια μέρα λαμπρός και θα φάγω σαν αυτόν. Δεν κοιτάς να τον καταπνίξεις, ξέρεις αυτός τι κάνει. Έχεις μια ωραία εικόνα, μια ωραία παρουσία και έρχεται ο άλλος από πίσω και πιάνει από εδώ, από εκεί. Και αυτά δεν γίνονται μακριά, γίνονται μέσα στην εκκλησία. Γίνονται μέσα στην εκκλησία, έτσι λέει ο Παύλος. Δεν έλεγε τρελά πράγματα ο άνθρωπος. Είχε ακούσει, είχε γνωρίσει, καταλάβαινε τι γινόταν εκεί πάνω, από τη Βέρεια, από εδώ, από εκεί, στην Κόρινθο. Τα ήξερε όλα, ήξερε τη βρωμιά που υπήρχε μέσα στην Κόρινθο, ήξερε ότι η εκκλησία έπρεπε να απέχει από πορνεία, να κάνει το θέλημα του Θεού, και είχαν και καύχηση ότι είχαν μεγάλη χάρη στον πόρνο. Ξέρετε, αδερφοί, ο λόγος του Θεού είναι αληθινός. Έγιναν τότε, να τα ακούμε σήμερα και να μας πιάνει τρόμος και φόβος. Τους λέει, λοιπόν, θέλω να λέει, να λάμπετε σαν φωστήρες μέσα στον κόσμο, κρατούντες τον λόγο της ζωής διακάχυβμά μου εν τη ημέρα του Χριστού. Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο, λοιπόν, να ξεχωρίζει σαν ένας φωστήρας μέσα στον κόσμο? Είναι ο λόγος της ζωής. Ποιος λόγος της ζωής? Είναι ο λόγος που λαλείται κάθε Σάββατο, ο λόγος που είναι γραμμένος εδώ και μπορεί να τον πάρεις και να τον εμπιστευτείς και να πεις, θα γίνω όπως ο Κύριος θέλει. Αυτός είναι ο λόγος της ζωής. Όταν μιλάει ο Κύριος ότι πρέπει να λάμπεις, πρέπει να λάμπεις. Όταν λέει ότι πρέπει να αγαπάς, και αυτό είναι το θέμα μου σήμερα, να λάμπουμε από αγάπη. Και όχι να λάμπουμε από σκοτεινά πράγματα, πικρίες, θυμούς, κακίες, ζήλες, καινοδοξίες και όλα τα άλλα. Δεν τα λέω, δεν τα βγάζω από μένα, είναι γραμμένα εδώ, τα έλεγε ο Παύλος, γιατί πριν 2000 χρόνια επάνω εκεί στα βόρεια προάστια είχαν πρόβλημα οι αδερφοί. Ιωάννης 1:4, εν αυτό ζωή είναι, μιλάμε για το λόγο της ζωής, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. 1:9 ήταν το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο εις τον κόσμο. Ακούσαμε στη σύναξη κάτι πάρα πολύ όμορφο. Όταν έρθει το Άριο με το σπερματοζωάτερο, όταν λέει έρθουν σε επαφή, και ενωθούνε, γίνεται μία λάμψη. Μέσα στη μήτρα γίνεται μία λάμψη. Έρχεται το φως, έρχεται μια ψυχούλα, έρχεται σε ύπαρξη. Δεν είναι ωραίο? Δεν είναι ωραίο όταν ο Λόγος του Θεού έρχεται μέσα στην καρδιά μου να αρχίζω να λάμπω? Ξέρεις τι είναι να είσαι χριστιανός, να είσαι παιδί του Θεού και να βγάζεις σκοτάδι? Να ανοίγεις το στοματάκι σου και να βγαίνουν πικρίες, να βγαίνουν χίλια δυο προβλήματα. Αγωνίζομαι, αδερφέ, αγωνίζομαι. Αλλά είμαι μια πηγή που βγάζω και το γλυκό και το πικρό. Έτσι είμαι, τι να κάνω? Ο Κύριος σου λέει να κλείσεις τελείως το πικρό και να βγάζεις μόνο γλυκό. Μα εγώ θέλω και λίγο πικρό. Ο Κύριος σου λέει, αν θέλεις και πικρό, εγώ θα σε δοκιμάσω και θα βγάλω την πικρία από μέσα. Θα το κάνει. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, αδερφοί. Να πάμε στον ουρανό και να είμαστε δίγλωση, ξεχάστε το. Θα είμαστε μόνο γλυκομήλητοι. Γλυκομήλητοι. Θα μάθουμε να μιλάμε γλυκά. Δεν μπορούμε να μιλάμε όπως θέλουμε. Έλα εδώ, πήγαινε εκεί. Όχι, γλυκά. Αγάπη μου, καλή μου, καλέ μου, πώς είσαι? Μα εγώ, άστα αυτά για έξω, για το σκοτεινό κόσμο, το διαστραμμένο. Αμήν. Τι λέτε, αδερφοί, θα μπούμε στο φως μέσα? Δεν μπορούμε ότι κάνει ο κόσμος να το κάνουμε και εμείς, να αντιγράφουμε τον κόσμο στην ψευτιά, στην απάτη, στην κλεψιά, στη βρωμιά του, στην πορνεία, στη μοιχεία? Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Απλό είναι, απλό, απλό, σου λέει ο Κύριος. Έχεις χάσει το δρόμο σου και ξέρεις κάτι, θα σε επαναφέρω εγώ, δεν θα σε αφήσω. Αλλά θα κοστίσει. Είτε το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Ακούστε τι λέει ο Ιάκωβος 1:17. Πάσα δόση αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι άνωθεν κατεβαίνουν από τον Πατέρα των Φώτων. Δηλαδή, όταν ο Πατέρας των Φώτων που είναι φως έρθει και σου κάνει ένα δώρο, το πρώτο δώρο που έχω είναι η γυναίκα μου. Μετά είναι τα παιδιά μου, η οικογένειά μου και η εκκλησία. Τα αδέρφια μου, το σώμα. Λοιπόν, αν αυτό το δώρο δεν το εκτιμήσω, ξέρετε τι λέω? Δεν είσαι καλός μπαμπάς, δεν έκανε σωστή επιλογή και εσύ φταίς και ευθύνεσαι για αυτό το πράγμα που έχω πάθει εγώ σήμερα. Πού? Στο φως. Το σκοτάδι έρχεται να διδάξει το φως. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος σου λέει, άκουσε με λίγο. Εγώ είμαι αγαθός. Μου το ζήτησες? Ω Κύριε, αγαπάω αυτόν, θέλω να μου τον δώσεις οπωσδήποτε. Ω, νηστεία, κακό. Να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Μόλις το πετύχουμε και ικανοποιηθούμε μετά, είναι κακό. Τελικά, πρέπει να διορθώσουμε τον τρόπο που ζητάμε, τον τρόπο που σκεφτόμαστε και να βάλουμε φως μες στη ζωή μας. Αυτό είναι δώρο του Θεού. Μη μιλάς, πορεύσου όπως ο Κύριος σε έχει βάλει και ευχαρίστησε τον Κύριο γι' αυτό. Εκμεταλλεύσου κάθε ημέρα για να δείξεις την αγάπη στο δώρο του Θεού. Είπα ένα παράδειγμα τώρα. Είπα ένα παράδειγμα. Ψαλμός 36:9. Διότι μετά σου είναι πηγή της ζωής, εν το φωτί σου θέλομαι ειδή φως. Και είπε ο Θεός και να γεννηθεί φως και έγινε φως. Η έκφραση του Θεού στη δημιουργία ήταν ένας λόγος και έγινε φως. Είναι ο λόγος του Θεού, είναι δυνατός και αποτελεσματικός. Όπως ήταν στη ζωή του Παύλου, έτσι είναι και στη ζωή τη δική μου. Λέμε όλοι, τον Παύλο που συνάντησε τον Κύριο, και αφού συνάντησε τον Κύριο δεν μπορούσε να μην αλλάξει. Γιατί? Έχει αλλάξει ο Κύριος από τότε μέχρι σήμερα. Τι λέει ο Θεός? Ότι είμαι ο ίδιος. Σήμερα λοιπόν που σου λέει ότι εγώ είμαι εδώ να θεραπεύσω την πληγή σου, θα πεις ότι αυτό είναι τώρα από τον αδερφό τον Γιώργο? Δέξου το ότι είναι από τον Πατέρα των Φώτων για να θεραπευτείς. Γιατί αυτός που θα δεχτεί ότι αυτό είναι παρακυρίου, θα θεραπευτεί. Αυτός που έχει, μην πράτετε τίποτα, λέει, από αμφισβήτηση. Μας έπιασε ο Παύλος. Εγώ το αμφισβητώ αυτό. Αυτό δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι έτσι. Αμφισβήτηση. Ο Παύλος λέει πολύ ωραία στις Πράξεις το 9:3, ενώ πορευόμουν προς τη Δαμασκό, εξέφνης, ξέρεις, οι ευλογίες έρχονται ξαφνικά. Έρχεται φως και αλλάζει τη ζωή μας. Εξάφνης ίστραψε προς αυτόν φως από του ουρανού. Και τι έγινε? Όπως ξέρουμε, από διώκτης του χριστιανισμού έγινε ο Απόστολος των Εθνών. Ξαφνικά γίνεται η αλλαγή. Ακούστε αδελφοί, η αλλαγή γίνεται ξαφνικά. Τι άλλο γίνεται ξαφνικά? Η δοκιμασία. Ενώ είσαι μια χαρά, λες πω, μια χαρά, τα έχω όλα ωραία, ξαφνικά συμβαίνει κάτι και λες από πού ήρθε τώρα αυτό. Οι αλλαγές στον πνευματικό άνθρωπο ξεκινάνε ξαφνικά. Αλλά πριν έρθει αυτό το ξαφνικό, έρχεται ο Λόγος του Θεού και σε προετοιμάζει και σου λέει πρόσεξε, γιατί θα γίνουν ξαφνικά πράγματα στη ζωή σου. Ανέμενε να διαλέξεις μεταξύ σκότους και φωτός. Πράξεις 12:7, ήταν ο Πέτρος μέσα στη φυλακή και 12:7. Και ξαφνικά λέει, ήρθε ο άγγελος. Τι λέτε, ο Θεός έχει έναν τρόπο να εργάζεται έτσι ξαφνικά? Ναι. Ναι, ήταν μέσα στη φυλακή, ήρθε φως, λέει, έλαμψε, λέει, εν το οικίματι. Και πάει, τον χτυπάει στην πλάτη και του λέει, σηκώθητη ταχαίως. Και καθώς έκανε το βήμα να σηκωθεί, φανταστείτε, δεμένος, ξύπνα. Ναι, ξύπνιος είμαι. Σήκω. Ναι. Σήκω. Ναι, θα σηκωθώ. Πρέπει να κάνεις αυτό. Ναι, θα το κάνω. Ναι. Τι του λέει? Σήκω. Και όταν σηκώθηκε, όσο είσαι κάτω, οι αλυσίδες δεν πέφτουν. Πρέπει τις αλυσίδες να τις σπάσει η δύναμη του Θεού. Πρέπει να κάνεις την κίνηση, να πεις ναι, φεύγω. Εάν κάθεσαι ακίνητος, ήδη στην ευλογία που ο Θεός σου έχει δώσει και δεν κάνεις το μέρος το δικό σου, θα μείνεις εκεί για πάντα. Πρέπει να σε πιάσει ο άγγελος να σου πει, έλα σήκω. Και αυτό νιώθω ότι κάνουμε, αδερφοί. Ο ένας τον άλλον, όταν βλέπεις τον άλλον πεσμένο, δώσ' του λόγο προφητικό, δώσ' του λόγο ευλογίας. Μην είσαι εδώ, βγες από εδώ, έλα να φύγουμε από το σκοτάδι, ο Κύριος θέλει να σου δώσει φως. Και παρακίνησέ τον, υπάρχει ελευθερία, πρότρεψε τον άλλον για ελευθερία. Όταν αφήνεις τον άλλον με στη λάσπη της δοκιμασίας, με στη λάσπη της πικρίας, της κακίας, της διαπλοκής, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και δεν τον βγάζεις έξω, έχεις μέρος ευθύνης. Ο Θεός κάλεσε την Εκκλησία για να βγάλει τους δεσμίους από τα σκοτάδια. Όταν πας και ευαγγελίζεις, ξέρεις τι κάνεις εκείνη την ώρα. Είσαι ένας άγγελος που έχεις τη δύναμη του Ευαγγελίου μέσα σου και πας και βρίσκεις τον άλλον. Αν είχες πνευματικά μάτια, θα έβλεπες ότι είναι χειροπόδαρα δεμένος μες στην αμαρτία. Και πρέπει να πας εσύ με πίστη και να του πεις: ο Χριστός σε αγαπάει. Έλα στον Κύριο, έλα στην Εκκλησία. Και ο διάβολος τι κάνει? Η τεχνική του ποια είναι? Όπω σήμερα είμαι πολύ κουρασμένος, δεν πάω στην Εκκλησία. Έγινε κάτι, λες, ναι, κάτσε κάτω, πού να πάμε τώρα, κάνει και κρύο. Ο Κύριος τι λέει? Στον οίκο μου γίνονται οι θεραπείες. Έλα να αγωνιστούμε, να συναγωνιστούμε όλοι μαζί. Πρέπει ο Πέτρος να κάνει την κίνησή του. Διότι ο Θεός, ο λοιπόν, να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ως της έλαμψε εν τες καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Έχουμε λοιπόν έναν Θεό που είναι φως και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδε μία. Και ζητάει λοιπόν ο Κύριος να ενεργήσουμε με αυτό το φως, για να μπορέσουμε να φέρουμε φως σε αυτόν τον κόσμο που είναι σκοτεινός. Το παράδειγμα τώρα. Το παράδειγμα που μας έχει δώσει ο Θεός, ποιο είναι, πείτε μου. Ποιο είναι το παράδειγμά μας που θα φύγουμε από το σκοτάδι και θα πάμε στο φως? Είναι ο Χριστός. Δεν πρόκειται να κάνω εγώ τίποτα καλό, ούτε εσύ, να το διευκρινίσουμε αυτό. Μην νομίζεις ότι εγώ είμαι άχρηστος και εσύ είσαι χρήσιμος. Ή εσύ ο άχρηστος, εγώ ο χρήσιμος. Τελειώσανε αυτά. Δεν υπάρχουν. Είμαστε όλοι χώμα της γης. Αμήν. Χώμα. Είμαστε χώμα. Το παράδειγμα μας είναι ο Κύριός μας. Αυτόν πρέπει να μιμηθούμε. Ιώβ 29:3.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιώβ 29:3. Τι λέει εκεί? Ότι ο λίγνος αυτού έφεγγε επί της κεφαλής μου και δια του φωτός αυτού περιεπάτουν εν το σκότι. Όταν ο Θεός φέγγει επάνω μας, περπατάμε μέσα στο σκοτάδι και δεν σκοντάφτουμε. Έτσι λοιπόν θέλω ο Λόγος του Θεού να είναι ζωντανός μέσα στην καρδιά μας και να μας δίνει παραδείγματα. Θα πάρω λοιπόν, δεν θα αργήσω, έχω δύο δρόμους που διαλέγουμε και είναι το παράδειγμα που μας άφησε ο Χριστός. Το πρώτο είναι ότι ο Χριστός ήταν ταπεινός. Στην αρχή μιλήσαμε για ένα φρόνημα, μια ψυχή, για να μην έχουμε καινοδοξίες, αντιζηλίες, να είμαστε ταπεινοί και να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες σε Αυτόν. Ακούστε τι λέει λοιπόν τώρα εκεί, τα ίδια λόγια του Παύλου είναι, μέσα από τη Φιλιππισίους. Φιλιππισίους 2:6. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοις με τους ανθρώπους. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Με άλλα λόγια, όταν ο Θεός εμπιστευτεί μία διακονία, γιατί ο Χριστός πήρε μία διακονία, τη διακονία της διαλλαγής, είπε ότι αυτός παραδόθηκε για να γίνει ο Μεσίτης, να γίνει το αρνί που θα σφαζότανε για να καλυφθεί με το αίμα του η αμαρτία όλου του κόσμου, πήρε μία διακονία. Για να μπορέσει αυτή τη διακονία να τη φέρει εις πέρας, το πρώτο και το βασιλικότερο πνεύμα που έπρεπε να έχει πάνω του ήταν ότι έπρεπε να ήταν ταπεινός, έτσι μας λέει ο Παύλος εδώ. Ταπεινός. Ενώ μπορούσε να διαχειριστεί τη δύναμη του Θεού, γιατί την είχε, ποτέ δεν τη χρησιμοποίησε. Δεν τον είδαμε ποτέ να πει, ας γίνει ένα αυτοκίνητο. Τεχνολογία, δεν είχε ο Θεός τεχνολογία? Βέβαια, τα πάντα είχε. Στα χέρια του μπορούσε να κάνει τα πάντα. Ούτε να γίνει ένα γαϊδουράκι. Πήγαινε, λέει, πάρε το γαϊδουράκι, λέει, του τάδε και φέρ' το να μπούμε στην πόλη. Δεν είπε ποτέ να γίνει ένας φούρνος, να γίνουν ψωμιά, να φάω. Ποτέ. Είπε, τι έχουμε λίγα ψαράκια, φέρτα εδώ. Τα ευλόγησε και είπε, δώστα να φάνε. Πάντα χρησιμοποίησε τη δύναμη του Θεού για τους ανθρώπους που αγάπησε, αδερφοί. Όχι για τον εαυτό του. Εκένωσε τον εαυτό του. Είπε, έρχομαι Θεέ μου να κάνω το θέλημά σου. Πείτε μου, πόσες φορές λέμε στη ζωή μας ή στην καθημερινότητά μας, Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Και πόσες φορές δεν λέμε, Κύριε, κάνε μου αυτό, κάνε μου το ένα, κάνε μου το άλλο. Το θέλημα του Θεού μας ενδιαφέρει τόσο λίγο, αλλά το δικό μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Είναι τόσο ψηλά το φρόνημά μας. Ο Κύριος θα κάνει, θα μας κατεβάσει. Θα μας κατεβάσει και θα μας οδηγήσει όπως ο Χριστός. Το τέλος του ποιο ήτανε, αδερφοί? Το τέλος του ήτανε σταυρικός θάνατος. Ο σταυρικός θάνατος ήτανε για τον Χριστό, όπως ξέρουμε, γιατί έπρεπε να σώσει τους ανθρώπους, αλλά και για όλους όσους τον ακολουθούν. Τι μας λένε τα Ευαγγέλια, λέει, σήκωσε, λέει, το σταυρό σου και ακολούθησέ με. Καθώς λοιπόν εταπείνωσαν τον Χριστό, τον μαστίγωσαν, και σαν αρνί άφωνο, χωρίς γογγισμό, με το σταυρό στην πλάτη πήγε προς το Γολγοθά, θα πας και εσύ και εγώ. Λέμε ότι ναι, ο Χριστός σταυρώθηκε για μένα, ναι, αυτό έπρεπε να το κάνει για να σωθείς, για να έχεις πρόσβαση να σωθείς. Αλλά τη σάρκα αυτή που έχεις και αντιστέκεται, η υπερήφανη που έλεγα, η αλαζονική, θα καρφωθεί στο σταυρό για να αλλάξει, γιατί αλλιώς δεν αλλάζει. Το εγώ θα σπάσει όταν αρχίσει και σε μαστιγώνει η δοκιμασία. Όταν αρχίζεις και τρως τα μαστιγώματα, να δεις, θα γίνεις ένα με τη γη, χώμα. Όσο είσαι μια χαρά, δύναμη, εξουσία, δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο σου. Αγάπη, τι είναι αυτό? Χαρά. Ο Κύριος να μας κάνει χάρη, αδερφοί. Ταπεινός δεν είναι αυτός που έχει τη μορφή του ταπεινού, αλλά αυτός που σηκώνει το σταυρό του. Ο Κύριος, αδερφοί, μας καλεί να πάρουμε τον δρόμο του Χριστού, να αφήσουμε το δικό μας και να καρφώσουμε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που είπα προηγουμένως στο Σταυρό. Εάν δεν έχετε καρφιά, έχω στο σπίτι μου 30 κουτιά καρφιά που έχουν 250 το καθένα. Φτάνουν για όλους μας. Μια φορά έδωσα ένα καρφί σε κάποιον, του λέω πάρτο να θυμάσαι, ο Κύριος καρφώθηκε για την αμαρτία και άμα δεν νιώθεις, τρύπα λίγο τον εαυτό σου να καταλάβεις τι πέρασε ο Κύριος για σένα. Πρέπει να μπούμε, αδερφοί, στη διαδικασία. Ποτέ ο υπερήφανος δεν θα καταλάβει το πρόβλημά του αν δεν έρθει σε επαφή με το φως του Χριστού. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αν δεν έρθει ο Χριστός μες στην καρδιά μας, δεν θα καταλάβουμε ποτέ. Χριστός, αγαπητοί μου, σημαίνει σταυρός. Γιατί ο Χριστός έμεινε στη μνήμη όλου του κόσμου? Για τα θαύματα, για τις δυνάμεις ή για τη θυσία του πάνω στο σταυρό? Για τη θυσία του πάνω στο σταυρό. Οπότε λοιπόν, αυτό που θα μείνει και όλοι θα λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος άλλαξε γιατί σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό. Αμήν. Αυτό θα αλλάξει τη ζωή μας. Φιλιππισίους 3:10 λέει, για να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο αυτού. Ο Παύλος το είχε πιάσει το μήνυμα. Ο Παύλος δεν κοίταγε να ξεγλιστρήσει από τις δοκιμασίες. Παύλο, έλα εδώ, τώρα πρέπει να τιμωρηθείς. Αν πρέπει να τιμωρηθώ, να τιμωρηθώ. Το έκανε γιατί? Για να τους δείξει την οδό. Όταν δεν έπρεπε, διαμαρτυρότανε. Όταν έπρεπε όμως να φανεί το Ευαγγέλιο και η δόξα του Θεού, άντεχε. Δεν κοίταξε να υπερασπίσει τον εαυτό του. Ψαλμός 40:8, χαίρω Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου και ο νόμος σου είναι εν μέσω της καρδίας μου. Ψαλμός 143:10, δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου, διότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό ας με οδηγήσει εις οδόν ευθεία. Αδερφοί, δεν μπορούμε χωρίς τον Κύριο να προχωρήσουμε. Να ζήσουμε τη ζωή του Κυρίου. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Ο Κύριος θέλει να μπούμε σε μια εξήτηση, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Πρέπει να κλάψουμε, δεν ξέρω πώς να σας το πω. Να δούμε τις ελλείψεις μας και να πούμε ότι πρέπει να τελειώσουμε με τις ελλείψεις μας. Μπήκαμε στο 2024. Πριν ένα χρόνο είμαστε εδώ και πάλι κοιτάγαμε τα ίδια. Λέμε πάλι, αλήθεια, από τον περσινό χρόνο τι κουβαλάμε στην πλάτη μας? Άμα κουβαλάμε ακόμα πράγματα, κάναμε λίγη δουλειά. Εύχομαι το 2024 να είναι ένα έτος απελευθέρωσης. Ψαλμός 43, 3 και 4. Εξαπόστρωνε το φως σου και την αλήθειά σου. Τι είπε ο Κύριος? Εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι η αλήθεια. Αυτά ας με οδηγώσουν, ας με φέρωσουν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Τότε θέλω εισέλθει εις το θυσιαστήριο του Θεού. Κοιτάξτε ωραία εδάφια. Για να θυσιάσουμε τα πάντα, τα πολύτιμά μας, έχουμε ανάγκη από τον Κύριο, αδερφοί. Έχουμε ανάγκη από τον Κύριο. Ελάτε λοιπόν να ζητήσουμε από τον Κύριο χάρη για την υπερηφάνειά μας, για το εγώ μας. Αμήν. Αυτό που είμαι και αυτό που έχω και αυτό που περνάω είναι γιατί εγώ φταίω. Αμήν. Αυτό είναι ταπείνωση, αναγνώριση. Ψαλμός 51:17. Ψαλμός 51:17. Θυσίες του Θεού είναι πνεύμα συντετριμένο και καρδιά συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Θέλω να σας πω ότι ένα από τα μυστικά της Βασιλείας και της Διακονίας είναι αυτό το πνεύμα το συντετριμένο και η καρδιά η συντετριμένη και η τεταπεινωμένη. Η ταπεινή, λέει στο Ψαλμό 69:32, η ταπεινή θέλει σιδή και εφρανθεί και η καρδία ημών των εξητούντων τον Θεό θέλει ζήσει. Η ταπεινή, αδερφοί. Εάν δεν πάρουμε απόφαση να καρφώσουμε την υπερηφάνειά μας με όλα τα άλλα τα όμορφα που διαβάσαμε προς την Φιλιππισίους, πάρε το βράδυ την επιστολή, διάβασέ την πρώτο, δεύτερο κεφάλαιο, τα βρίσκεις όλα μέσα εκεί πέρα. Το δεύτερο, είπαμε, είναι η αγάπη. Αδερφοί, ο Κύριος πέρασε το φως του, ο Θεός, πέρασε το φως του μέσα από τον Χριστό και ο Χριστός δια του Πνεύματος του πασχίζει να περάσει μέσα μας αυτό το φως. Και είπαμε, τι είπαμε, ότι ο Θεός τι είναι? Αγάπη. Στον Ιωάννη στο 3:16, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτό μονογενή, για να μην χαθεί, να μην απολεστεί πάσο πιστεύουν σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ο Θεός λοιπόν από αγάπη έδωσε. Εμείς από αγάπη δίνουμε. Έχουμε πρόβλημα το να δίνουμε. Έχουμε πρόβλημα στην αγάπη μας. Ιωάννης 13:1, ακούστε τι λέει Ιωάννης 13:1. Αγάπησε, λέει, τους δικούς του μέχρι τέλους. Ποιους? Την παρέα του, τους μαθητές του, μέχρι τέλους τους αγάπησε. Εμείς σήμερα μαθητεύουμε στην αγάπη. Θέλεις να σου πω κάτι? Η εκκλησία είναι τόπος που μαθητεύουμε την αγάπη. Αμήν. Το σπίτι, ο οίκος μας, είναι ένας τόπος που μαθαίνουμε την αγάπη. Θα πρέπει να αγαπάς τη γυναίκα σου και η γυναίκα να αγαπάει τον άντρα της. Όχι μόνο όταν είναι ξένη μπροστά. Είδα ένα βιντεάκι, πολύ μου άρεσε. Ήταν λοιπόν ένας άντρας, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Πάει στο σπίτι και νόμιζε ότι η γυναίκα του δεν είναι εκεί. Μπαίνει λοιπόν μέσα, βγάζει τα παπούτσια, τα πετάει από εδώ, τα πετάει από εκεί. Και πετάει τα μπουφάν του και αυτά, μπαίνει μέσα. Ό,τι χειρότερο να κάνει σε μια γυναίκα είναι με τα λασπωμένα σου παπούτσια να μπει μέσα, να τη πετάξει το μπουφάν εκεί που έχει τακτοποιήσει το σπίτι και όλα ωραία. Και πώς βλέπει ότι ήταν η γυναίκα του μέσα και δεν το ήξερε, είδε κάτι ο άνθρωπος ότι είναι η γυναίκα του μέσα. Πότε τα μάζεψε και τα έβαλε σε τάξη? Το ένα παπουτσάκι δίπλα στο άλλο, ήταν έτοιμο να κάνει και σφουγγάρισμα. Λέω, δεν είναι ανάγκη, λέω. Αν αγαπάς, λέω, τον άνθρωπό σου, δηλαδή πρέπει να έχεις από πάνω σου το φόβο για να το κάνεις. Αγαπάς γιατί αγαπάς και σέβεσαι τον κόπο του άλλου. Αμήν. Αγαπάω την Εκκλησία γιατί σέβομαι τον κόπο του Κυρίου, αδερφοί. Πρέπει να αγαπήσουμε την Εκκλησία γιατί είναι ο καρπός του δικού του πόνου. Δεν είναι δική μου η Εκκλησία, ούτε δική σου. Και ούτε μπορώ να τις φέρω με όπως θέλω, ούτε μπορεί να φέρεται η Εκκλησία όπως θέλει. Η Εκκλησία οφείλει να φέρεται όπως είναι γραμμένο μες στο Λόγο. Και ο Λόγος τι λέει? Να ακούσω. Αγάπη. Αγάπη. Ιωάννης 13:35. Εκ τούτου θέλω σου γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Μαθητεύουμε λοιπόν και διδασκόμαστε την αγάπη για να αρχίσουμε να βγάζουμε επιτέλους λίγο φως. Ρωμαίος 12:9. Η αγάπη σας, λέει και ο Παύλος, σας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεστε στο πονηρό, προσκολάστε εις το αγαθό. Ρωμαίος 13:10. Η αγάπη κακό δεν κάμει εις των πλησίων. Είναι λοιπόν εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Η αγάπη μακροθυμεί, το διαβάσαμε στην αρχή. Η αγάπη δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν εκπίπτει ποτέ. Δεν τελειώνει η αγάπη, αδελφοί. Τελειώνει ο Θεός. Δεν τελειώνει ο Θεός, ούτε η αγάπη τελειώνει. Αν γεμίσουμε από αγάπη και θα τη δείξουμε πού? Θα τη δείξουμε εκεί που πρέπει. Και πού σου λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να δείξεις αγάπη? Πες μου. Θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας. Θα αγαπήσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Θα σταματήσουμε να είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Γιατί αυτό το σώμα ανήκει σε αυτόν. Μετά θα αγαπήσουμε αυτόν που είναι δίπλα μας. Άντρα, γυναίκα, παιδιά, παππού, γιαγιά, θείο, θεία, δεν ξέρω εγώ τι, το σώει όλο. Μα είναι έτσι, ναι. Και ο Χριστός λέει, έτσι πρέπει να τους αγαπάς, όπως είναι. Πώς θα δεις σωσμένους του συγγενείς σου, αν έχεις τη μορφή του διαβόλου? Αν έχεις τη μορφή του Χριστού, θα πούνε, αυτός έχει αλλάξει, παιδί μου, κάτι καλό έχει επάνω του. Και μπορεί και στο τέλος. Θα μου πεις, θα ζήσω εγώ δηλαδή 30 χρόνια, 40 χρόνια ταλαιπωρία για να σωθούν αυτοί, αμήν. Θα φέρεις μια ψυχή στο Χριστό. Αυτό είναι ευλογία. Αμήν. Θα πάρεις μισθό γι' αυτό. Β' Κορινθίους 13:11. Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, τελειοποιήστε, παραμυθίστε, φρονείτε το αυτό, ειρηνεύετε. Και ο Θεός της αγάπης θέλει είστε με θυμών. Θα πω δύο εδάφια ακόμα. Παροιμίες 4:18. Η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρό φως, το φέγγον επί μάλλον και μάλλον έως σου γίνει τέλεια ημέρα, αδερφοί. Το δίκαιον, το φως είναι λαμπρό. Έχουμε φως επάνω μας και ξέρετε τι έχουμε κάνει? Δεν το έχουμε εκτιμήσει. Πρέπει να το εκτιμήσουμε και να καταλάβουμε την εξουσία που έχει το φως αυτό που έχουμε επάνω μας. Μιχαίας 7:8. Μη εφραίνου είσαι με εχθρέ μου, λέει, τα διαβάζω συνεπτικά, θέλω να πω αυτό που θέλω να φτάσω. Μη εφραίνουσε με εχθρέ μου, εάν έπεσα θέλω σηκωθεί. Και αν εκάθισα εν σκότη, ο Κύριος θέλει είστε φώσισε με. Αμήν. Ο Κύριος θέλει είστε φώσισε με. Ό,τι και να γίνει, θέλω να σου πω, μην μένεις πεσμένος. Ο Κύριος είναι φως. Μα δεν τα καταφέρω, το έχω κάνει αυτό το πράγμα χίλιες φορές. Και μία χίλιες μία. Πες μου λίγο, η χάρη του Θεού έχει ποσότητα χίλιες δύο μήπως. Και λες, δεν μπορώ να το ξανακάνω. Έλεος, αλλά ο Θεός βλέπει τον αγώνα σου. Κύριε, ξέρω ότι αυτό δεν είναι καλό. Έπεσα, αλλά θα σηκωθώ. Ξέρεις πόσες φορές θα σε σηκώσει ο Θεός? Όσες φορές του ζητάς. Όσες φορές θα του ζητάς, ο Θεός θα είναι εκεί και θα σε σηκώνει. Τι λέτε, εάν ο Πέτρος, αν τον άφηνε ο Κύριος πάλι και βυθιζότανε και του έλεγε ο Πέτρος, Κύριε το χέρι σου, δεν το ξανάδινε? Έλα βρε ο λίγο πίστε, πάμε, έλα, τι έπαθες, θα τον άφηνε πάλι γουλουρου. Έλα βρε πάλι, έλα πάμε. Άντε θα μάθει το παιδί να περπατάει πάνω στα νερά. Πού θα πάει? Πόσες φορές έχουμε βυθιστεί, Όπο, και άμα βλέπουμε και κανέναν άλλο να βυθίζεται, εκεί είναι. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, μη χαίρεσαι, λέει, στην πτώση. Ο λιγοπίστησε ο άλλος, έγινε κάτι, έγινε, τι θα κάνουμε τώρα? Ποιος είναι αυτός που θα κρίνει? Μόνο ο Θεός. Αδελφοί, ξέρετε τι δόθηκε σε εμάς? Να αγαπάμε, να συγχωρούμε, να καλύπτουμε, να αγκαλιάζουμε και να είμαστε εδώ κάθε Σάββατο και Τετάρτη στην προσευχή για να αγωνιζόμαστε και αν βλέπουμε κάποιον να πέφτει να δίνουμε χέρι βοηθείας να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η έννοια της Εκκλησίας. Γι' αυτό σε έφερε ο Θεός εδώ, γι' αυτό κάθεσαι σε αυτή τη θέση και να ξέρεις ότι αυτή τη θέση την είχε δει ο Θεός προκαταβολής κόσμου και την ήξερε ότι είναι για σένα και δεν πρόκειται να την πάρει κανένας. Ο Κύριος λοιπόν είναι το παράδειγμά μας. Θα κάνουμε ό,τι έκανε ο Κύριος. Λέω ένα ακόμα και τελειώνω. Ιωάννης κεφάλαιο 13, 14 και 15. Είναι η ώρα να κάνει κοινωνία με τους μαθητές του, είναι η ώρα να πάει προς το Σταυρό και πιάνει και πλένει τα πόδια των μαθητών του και λέει «Και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων». Στο 15 λέει, διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάνετε κι εσείς καθώς εγώ έκανα εις εσάς. Αδερφοί, το παράδειγμα μας είναι ένα, μοναδικό. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Κύριο, να τον αγαπήσουμε πραγματικά, γιατί μας έδωσε φως. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, για την τιμή που μου έχει κάνει να είμαι ένας άνθρωπος καλεσμένος από τον Θεό. Αυτό που κάνω το κάνω υπεύθυνα γιατί αγαπάω τον Κύριό μου. Η υποχρέωσή μου απέναντι στον Θεό είναι να σας αγαπάω με τέλεια αγάπη. Αυτός είναι ο αγώνας μου. Αυτή είναι η προσευχή μου και αυτό είναι που ζω κάθε μέρα. Αυτό που λέει ο Παύλος ότι όταν κάποιος αρρωσταίνει, αρρωσταίνω και εγώ, δεν το νιώθω πάρα πολύ. Αλλά λέω, Κύριε, θέλω να μου δώσεις λίγα σπλάγνα ακόμα. Λέω, έχεις? Μου λέει, έχω, αν έχω, σου δώσω παιδί μου. Και ευχαριστώ το Θεό μέρα που περνάει, κάθε μέρα που περνάει, γίνομαι καλύτερος. Ευχαριστώ το Θεό. Νιώθω την ευθύνη να πορευθώ σε αυτό που ο Θεός με κάλεσε, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Τώρα, αν κάνω και πέσω, τι θα κάνετε? Πείτε μου. Θα με πατήσετε να πάω πιο κάτω? Όχι. Ξέρετε, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Απλά έχω ευθύνη, τίποτα άλλο. Και λέει ο Λόγος του Θεού, αυτός που έχει ευθύνη, τι θα κάνει περισσότερο? Και επειδή δεν θέλω να φάω ξύλο, θέλω όλοι μαζί, με τον τρόπο τον έναν, με τον άλλον, με το γέλιο, να τα πω και ομά, να τα πω πιο χαλαρά. Ξέρετε, δεν έχω τρόπους εγώ να μιλάω με διπλωματία. Δεν είμαι διπλωμάτης. Και ευχαριστώ το Θεό. Ο Λόγος του Θεού είναι διπλωμάτης? Είναι ξεκάθαρος. Αυτό που το Πνεύμα του Θεού μου δίνει, αυτό λέω. και ξέρω ότι θα φτάσουμε όλοι στο τέλος. Έχω πάρει βαθιά απόφαση μέσα στην καρδιά μου να αγαπάω την Εκκλησία. Αμήν. Και ξέρετε κάτι, θα σας πω και κάτι άλλο. Έχω απαγορέψει στο διάβολο να μου δηλητηριάζει την καρδιά για την Εκκλησία. Δεν πιάνω συζήτηση μαζί του. Δεν του μιλάω. Δηλαδή, αν έρθει και μου πει, ξέρεις, ή να βάλει σκέψη, γιατί ο διάβολος έτσι είναι. Δεν έρχεται, δεν να μιλήσει. Βάζει σκέψη. Λέω, αρνούμε. Ο Γιάννης είναι τέλειος άνθρωπος του Θεού. Η Γιώτα, τέλεια θυγατέρα του Θεού. Η Ελένη, ευλογημένη. Και ευλογώ την Εκκλησία. Ξέρω ότι ο λόγος μας, ολωνών, έχει δύναμη. Αμήν. Σας καλώ να ευλογήσουμε την Εκκλησία. Να ευλογήσουμε το σώμα. Το σώμα ευλογείται όταν το στόμα της Εκκλησίας λαλεί ευλογία. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα και έχουμε μια ασθένεια, μια θεραπεία. Κύριε, θεράπευσε, σε παρακαλούμε. Μπορείς, μην αρχίζεις να σκέφτεσαι γιατί έγινε η ασθένεια, κριτή φαρισέ. Μην το κάνεις αυτό. Σε κοροϊδεύει ο διάβολος, δεν το καταλαβαίνεις, ότι θέλει να σε γεμίσει ολιγοπιστία για να μην σταθείς τον Θεό μπροστά. Αυτό θέλω να ζήσουμε, αδερφοί. Θέλουμε αναζωπήρωση. Αμήν. Θα έρθει όταν πραγματικά η καρδιά μου, όταν σε βλέπει, χοροπηδάει από χαρά. Έχει φτάσει αυτό το σημείο η καρδούλα μας. Αμήν. Απατηλή. Ψέματα μας λέει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, αλλά θα φτάσουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Διαβάζω από το Ματθαίο στο 5ο κεφάλαιο, στο 15 εδάφιο. Είχαμε ξεκινήσει από το 13, είπαμε να δούμε αυτές τις λειτουργίες του μαθητή. Λέει, είμαστε το αλάτι της γης. Το αλάτι της γης, το 14, λέει, εσείς είστε το φως του κόσμου, πόλης κειμένη επάνω όρους που δεν μπορεί να κρυφτεί. Και λέει στο 15, ουδέ ανάπτωση λίχνο και θέτουσιν αυτών υπό το μόδιον, αλλά επί το λιχνοστάτη, και φέγγεις πάντα στους εν τη οικία. Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να είδωσει τα καλά σας έργα, και δοξάσουσι τον πατέρα σας τον εν της ουρανής. Τι είναι αυτό που φανερώνει το φως, αδελφοί? Έβαλε ο Κύριος επάνω μας φως. Έβαλε μέσα μας φως. Να φέγγουμε. Αλλά ρωτάω, μας λέει εδώ πέρα ότι το φως όταν ανάψεις δεν το κρύβεις. Το ανάβεις για κάποιο λόγο. Και ο Κύριος σε άναψε για κάποιο λόγο. Ποιος είναι αυτός? Για να φέγγεις. Για να φέγγεις. Θυμάστε τι ήταν μόλις ο Κύριος διατάζει και γίνεται ο ουρανός και η γη. Μετά από αυτό ο Θεός τι κάνει? Το πρώτο πράγμα. Τι είπε? Γένεση, πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Έκανε το φως. Για ποιο λόγο? Στο τέσσερα. Και είδε ο Θεός ότι το φως ήταν το καλόν, και διεχώρισε ο Θεός το φως από το σκοτάδι. Και κάλεσε ο Θεός το φως ημέρα, το δε σκότωσε, κάλεσε νύχτα. Και έγινε σπέρα και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη. Βλέπετε, έκανε το φως για να φέγγει και να κάνει τα πάντα μέρα. Και έδωσε το φως του σε μας, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ώστε να φωτίζουμε και να κάνουμε τα πάντα μέρα. Φωτεινά. Και μας λέει εδώ πέρα ο Κύριος ότι υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο φαίνεται το φως στους ανθρώπους. Ποιο είναι αυτό? Τα έργα. Τα έργα, λέει, να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα. Και όταν δουν τα καλά μας έργα, τι θα κάνουν? Θα δοξάσουν τον Πατέρα μας, τον εν της ουρανής. Θέλουμε ο Θεός να δοξαστεί, αδελφοί? Θέλουμε? Το προσευχόμαστε? Αυτός είναι ο τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν θα δοξαστεί ο Θεός από τα έργα των άλλων και από τα δικά μου. Θα δοξαστεί ο Θεός με τους άλλους. Εγώ μπορώ να είμαι relax. Σε έκανε φως. Και σκέφτομαι ότι ο Θεός, μόλις τον ζητήσαμε και τον δεχτήκαμε,

λέξη αυτή, η λέξη «ορ» στα εβραϊκά που σημαίνει φωτιά και φως, είναι ίδια, έχει την ίδια ρίζα, ακριβώς με τη λέξη «βλέπω». Για ποιο λόγο ο Κύριος λέει ότι... μα λέει στο Ματθαίο εδώ πέρα που λέει ότι για τον οφθαλμό. Και τι λέει, τι είναι ο οφθαλμός? Πώς μας το λέει, θυμάστε? Είναι ο λίχνος του σώματος. Και αν ο οφθαλμός σου είναι, λέει, σκοτεινός, τότε τι έγινε? Κοινώς την πάτησες. Γιατί αν το μάτι σου είναι σκοτεινό, όλο το σώμα είναι σκοτάδι. Βλέπω. Η ίδια λέξη στα εβραϊκά, το φως, με τη φωτιά, έχει να κάνει και με το τι βλέπεις. Και λέει ο Κύριος, μόλις τον δεχόμαστε, έρχεται και μας γεμίζει με την φωτιά. Για ποιο λόγο λες ο Θεός σου δίνει τη φωτιά? Είδαν οι άνθρωποι τη μέρα της Πεντηκοστής επάνω στον καθένα, λέει, να είναι πύρινες φλόγες. Γλώσσες πυρός. Γλώσσες πυρός. Και μας δίνει ο Κύριος τη φωτιά. Για ποιο λόγο σου δίνει τη φωτιά, νομίζεις? Για να έχεις λάβει Πνεύμα Άγιο, να μιλάς γλώσσες και μέχρι εκεί. Ξέρεις ότι εάν βγεις έξω στους ανθρώπους, με αυτούς που συναναστρέφεσαι και σε ξέρουν, βλέπουν την ομολογία σου και αρχίσεις να τους μιλάς γλώσσες, τι θα πάθουνε? Κάποτε θυμάμαι, ήμουν μαζί με ένα αδερφό, πάνω σε ένα, είμαστε σε ένα μηχανάκι πάνω και σταματήσαμε σε ένα φανάρι, χωρίς να είναι κανείς, ήμασταν μόνοι μας στο φανάρι. Και ξαφνικά, ενώ στεκόμαστε στο φανάρι και περιμέναμε να ανάψει πράσινο, του ήρθε το αδερφού και άρχισε και έψαλε τις γλώσσες. Δυνατά. Εμείς δεν είχαμε πάρει, βέβαια, χαμπάρι ότι δίπλα μας είχε ένα αμάξι με δύο κοπέλες μέσα. Οπότε γυρίζοντας, εγώ βλέπω τις κοπέλες οι οποίες ήταν έτσι. Και κοιτούσαν. Και ο αδερφός, βέβαια, όταν τις είδε, άρχισε. Αν ακούσουν οι άνθρωποι γλώσσες, δεν ξέρουν. Αλλά αυτή η φωτιά που ο Θεός έχει βάλει μέσα και την έχει βάλει για δύο λόγους. Το πρώτο είναι γιατί θέλει να κάνει τη ζωή σου να είναι φωτεινή και δεύτερον θέλει να σε καθαρίσει ώστε να μπορεί να είναι η ζωή σου φωτεινή. Και όπου είσαι, οι άνθρωποι τι να βλέπουν? Να δουν το φως και να δοξάσουν τον Πατέρα σας, τον εν της ουρανής. Αυτή είναι η δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά. Και έχουμε, θυμάστε την προηγούμενη φορά, διαβάσαμε από την Εφεσίους, από το 5ο κεφάλαιο, που μας λέει ο Λόγος Θεού για τον καρπό του φωτός. Θυμάται κανείς για την εφτάφωτη λιχνία πώς ήταν? Ήτανε δέντρο. Αμυγδαλιά. Αμυγδαλιά, η οποία είχε τον κεντρικό κορμό και έβγαιναν τρία κλαδιά, τα οποία είχαν, τα λέει κλάδους ο Μωυσής. Τα λέει ο Κύριος κλάδους. Γιατί να είναι το φως σαν δέντρο με κλάδους? Και ξέρετε, η αμυγδαλιά εκεί στην Μέση Ανατολή είναι το δέντρο το οποίο ανθίζει πρώτο. Πρώτο, δεν ξέρω εδώ, πάντως εκεί ανθίζει πρώτο. Για ποιο λόγο ο Κύριος έβαλε το φως, την εφτάφωτη λιχνία, να είναι σαν ένα δέντρο, αμυγδαλιά, η οποία ανθίζει. Και ανθίζει μέσα στο χειμώνα. Μέσα στο χειμώνα ανθίζει. Γιατί λέτε? Γιατί γι' αυτό ακριβώς ο Παύλος λέει στην προς Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο, να δούμε στο 8. Λέει, διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω, περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Και λέει στο 9, διότι ο καρπός του πνεύματος, βάλουμε το αρχαίο, λέει, ο γάρ καρπός του φωτός. Εάν έχεις το φως του Κυρίου μέσα σου, αυτό το φως θα βγάλει καρπό. Και αυτός είναι που φαίνεται στους ανθρώπους. Τα έργα αυτά τα οποία κάνουμε θα είναι έργα καλά, τα οποία θα φέρουν καρπό και στη ζωή σου και γύρω. Κοιτάξτε τι λέει πιο κάτω, στο 11. Το βάλουμε στο βάμβα. Λέει, στο βάμβα λέει, και μην συγκοινωνείτε, πώς ονομάζει το σκοτάδι, τα έργα του σκότους, τα έργα τα άκαρπα του σκότους.

0: Δηλαδή έχεις από τη μια την αμυγδαλιά αυτή του πνεύματος, η οποία είχε λεκάνες από κάτω με λάδι και συνεχώς άναβε, δεν έσβηνε ποτέ. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να κάθε μέρα τι να κάνουμε, να πληρωνόμαστε με το πνεύμα, ώστε το φως να φέγγει παντού και να παράγουμε καρπό, και όταν θα έρχεται ο άλλος σε σένα, τι θα βρει όταν θα έρθει κάποιος στη ζωή σου?
1: Καρπό.
0: Θα βρει καρπό. Θα πει κανείς, εντάξει, τώρα, εγώ περνάω δυσκολίες, ο καρπός μου είναι λίγο... Λέτε ο Θεός να συμβιβάζεται, αδερφή, με την ακαρπία? Συμβιβάζεται με το να μην έχεις φως το οποίο να φέγγει και να παίρνει εκείνος τη δόξα? Θυμάστε ο Κύριος όταν, λίγο πριν τον τελευταίο Πάσχα, όταν ήταν με τους μαθητές του και ερχόταν και είδε τη σικιά, τι είπε? Έψαξε να βρει καρπό. Δεν βρήκε. Ειδείς πλέον να μην φάει καρπό από σένα στον αιώνα. Θα έλεγε κανείς, τι του έφταιγε η καημένη σικιά? Διάβασε λίγο το Καταλιάνι το 15ο κεφάλαιο. Εγώ είμαι άμπελος, εσύ στα κλίματα, αυτός που μένει σε μένα θα φέρει
1: καρπό.
0: Ο καρπός του φωτός. Εάν δεν υπήρχε λιχνία, δεν μπορούσε ο ιερέας να μπει μέσα να κάνει τις εργασίες. Έμπαινε με το φως της λιχνίας και στα άγια των Αγίων έμπαινε με το φως από τα κάρβουνα του θυσιαστήριου. Αυτό ήταν το μόνο φως που είχε. Και ο Κύριος θέλει να ανάβει η λιχνία μας, άρφη. Να ανάβει. Έλεγα για τα έργα τα άκαρπα. Και τα έργα αυτά, και έλεγα από το Καταλιάνι στο 15ο κεφάλαιο. Τι λέει ο Κύριος για τα κλίματα? Εγώ είμαι άμπελος, εσύ τα κλίματα. Αυτός ο οποίος μένει σε μένα, τι θα κάνει, λέει? Θα φέρει πολύ καρπό. Ενώ παν κλίμα που δεν μένει μέσα σε μένα και δεν φέρνει καρπό, τι γίνεται, λέει?
1: Κόπτεται
0: και ρίχνεται έξω. Καμιά φορά λένε οι άνθρωποι, μα δεν είναι σκληρό αυτό? Πολλά πράγματα μπορεί να φαίνονται στους ανθρώπους σκληρά. Αλλά ρωτάω για έναν Γεωργό, ο οποίος έχει ένα δέντρο και το φροντίζει συνέχεια, το κλαδεύει, το προσέχει, το ποτίζει, κάνει δουλειά επάνω του, κάνει κόπο και το βλέπει να μην φέρνει καρπό και λέει ο λόγος του ότι καταργεί τη γη. Ο Γεωργός τι πρέπει να κάνει? Να δεν έχει αγάπη. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί το έλεγα σε κάποιους, συζητούσα μαζί τους για όλη αυτή την κρίση που ο Θεός έφερε πάνω στα Σόδομα και στα Γόμορα. Ο Θεός δεν έχει αγάπη? Εγώ να ρωτήσω το εξής. Ο γιατρός ο οποίος βλέπει τον ασθενή και έχει πάθει μόλυνση και το πόδι πάει παράδειγμα για γάγρα, τι κάνει? Όταν δεν έχει άλλη επιλογή, τι κάνει? Γιατί θα περάσει μόλυνση και τι θα φέρει στο σώμα? Θάνατο. Και θα πει κανείς, καλά ο γιατρός δεν έχει αγάπη. Δεν έχει αγάπη. Ο Κύριος το θέλει τον καρπό, αδερφή του φωτός. Γι' αυτό το Πνεύμα του Θεού κάνει τόσο κόπο, γι' αυτό ο Κύριος πέρασε ό,τι πέρασε για να μας κερδίσει και να μας κάνει καρποφόρους και το φως αυτό να φαίνεται παντού. Και έχουμε από τη μια τα έργα τα άκαρπα του σκότους και από την άλλη έχουμε τον καρπό του φωτός. Και μιλάει ο Κύριος για το φως της ζωής, δηλαδή η ζωή η οποία ήταν μέσα στο Θεό και την οποία ο Θεός έβαλε μέσα στο Χριστό και ο Χριστός τη φανέρωσε. Και είναι η τελειότητα αυτή της ζωής που έζησε ο Κύριος και αυτή η ζωή έρχεται σε αντιπαράθεση με το σκότος γιατί το φανερώνει. Και λέει στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 4 εδάφιο, λέει «Εν αυτό ήτο ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων». Τι ήταν το φως των ανθρώπων? Η ζωή την οποία ο Θεός έβαλε μέσα στον Υιό Του. Και συνεχίζει, διαβάζω στο 3ο κεφάλαιο του Ιωάννη, στο 19 εδάφιο. Λέει «Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως, διότι ήταν πονηρά τα έργα τους». Για ποιο λόγο αγάπησαν οι άνθρωποι το σκοτάδι? Για ποιο λόγο αγαπάνε το σκοτάδι? Γιατί είναι πονηρά τα έργα τους. Επειδή πας ως της πράτη φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως, για να μην ελεγχθούν τα έργα του. Αυτός ο οποίος όμως πράττει την αλήθεια, έρχεται στο φως για να φανερωθούν τα έργα του. Ότι επράκτησαν κατά Θεόν. Και ρωτάω, έχουμε μέσα μας, αναρωτιόμαστε καμία φορά για ποιο λόγο οι άνθρωποι μπορεί να μας μισούν? Δεν σε ξέρουν, δεν τους ξέρεις, και όμως τι βγάζουν από μέσα τους για σένα? Μίσους. Μίσους. Τον Κύριο, ο Κύριος πώς συμπεριφέρθηκε, αδερφοί? Πώς έζησε, τι έκανε στον κόσμο επάνω? Έκανε καλό, ευλόγησε, υπηρέτησε, αλλά οι άνθρωποι τι έκαναν? Τι λέει? Λέει, όποιος πράττει φαύλα, μισεί το φως. Και ο Κύριος λέει, με μίσησαν δωρεάν. Και λέει, θα πει κανείς, καλά, εγώ είμαι εδώ πέρα ώστε να φέγγω στη ζωή τους ό,τι μου δώσει, ώστε οι άνθρωποι να ξεστραβωθούνε, να δούνε το καλό για αυτούς. Λέει, εγώ θέλω το καλό του αμαρτωλού, δεν θέλω το κακό του, λέει ο Κύριος. Θέλω να πάρει ζωή ο άνθρωπος, να ζήσει. Όλοι αυτοί, λέει, οι οποίοι είναι στο σκοτάδι, τι λέει ο Ισαΐας, είδαν φως. Είδαν φως. Κοιτάξτε τι προφητεύει ο Ισαΐας. Λέει στο 42 κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο. Εγώ ο Κύριος σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατή τη χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκη του λαού. Το έχει να κάνει με τον Κύριο αλλά και με το λαό του. Φως των εθνών. Τι κάλεσε ο Κύριος να είμαστε? Φως των εθνών. Στο 7, για να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών. Και έρχεσαι και λες, Κύριε, βάζεις το φως σου μέσα μου, ώστε καθώς φέρνω το φως σου, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι τυφλοί, τι να κάνουν? Να δουν. Να δουν. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό ο Θεός μας έφερε εδώ. Λέει, να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών. Τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Αυτή είναι η δουλειά μας, αδελφοί. Αυτή είναι η δουλειά που κάνει το φως. Γι' αυτό μας έφερε ο Κύριος, γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτή είναι η λειτουργία ενός του κάθε μαθητή του Κυρίου. Να ανοίξουμε τους οφθαλμούς των τυφλών. Μας έφερε φως τα έθνη, να ανοίξουμε τους οφθαλμούς των τυφλών, να βγάλουμε τους δεσμίους από τα δεσμά και αυτούς που κάθονται στο σκοτάδι, οι οποίοι σε ποιο σκοτάδι κάθονται, λέει, του οίκου της φυλακής. Του οίκου της φυλακής. Οπότε, όταν ο Κύριος ελευθερώνει και λέει, αυτούς που ο Υιός ελευθέρωσε, θα είναι ελεύθεροι. Σε ελευθερώνει ο Κύριος, σε γεμίζει με το φως του, γιατί θέλει να φέρει το φως αυτό, ώστε όλοι αυτοί που είναι μέσα στο σκοτάδι της φυλακής να δούνε φως και να ελευθερωθούν. Αυτή είναι η επιθυμία του. Και αν οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς μας μισήσουν, μη μας φάνει παράξενο, αδερφοί. Μη μας φάνει παράξενο. Μη κάθεσαι να σκάσει, να αγχώνεσαι. Ξέρετε τι λέω? Εάν υπάρχει αντίδραση, αυτό είναι καλό. Αμήν. Γιατί σημαίνει ότι εγώ πάω σε καλό δρόμο. Αμήν. Με ενδιαφέρει να δω τη Βασιλεία του Θεού να προοδεύει, με ενδιαφέρει να δω το έργο του Θεού να γίνεται μέσα στις ζωές των ανθρώπων. Μας ενδιαφέρει, αδερφοί? Είναι κανένας που δεν τον ενδιαφέρει? Είναι κανένας? Ο Κύριος μας ζήτησε να μας ενδιαφέρει ή όχι? Θυμάστε τι ζήτησε στην προσευχή του. Πώς να προσευχόμαστε, λέει? Ούτω να προσεύχεστε. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Μετά τι λέει? Ελθέτω η Βασιλεία σου. Άρα ο Θεός θέλει να ενδιαφέρεσαι για να έρθει η Βασιλεία Του. Πώς θα έρθει η Βασιλεία Του, η οποία ονομάζεται Βασιλεία του Φωτός. Του Φωτός, δηλαδή αποτελείται από φώτα. Να έρθει η Βασιλεία Σου, τι άλλο να γίνει? Να γίνει το θέλημά Σου. Αυτό ποιος πρέπει να το ζητάει, αδερφοί? Ο κάθε ένας που προσεύχεται. Ο κάθε ένας που προσεύχεται πρέπει να προσεύχεται, Κύριε, θέλουμε να γίνει το θέλημά Σου. Πώς? Όπως τον ουρανό. Έτσι να γίνει στη γη. Όπως τον ουρανό. Και θέλει ο Θεός να ενδιαφέρεσαι να δεις το θέλημα του Θεού να γίνεται μέσα στη γη, στους ανθρώπους, στις καρδιές τους, όπως γίνεται στον ουρανό. Πώς γίνεται εκεί, αδερφοί? Υπάρχει εμπόδιο. Υπάρχει περίπτωση να πει κανείς να πάει στο θρόνο του Θεού μπροστά και να πει «Ναι, αλλά εγώ νομίζω. Ναι, αλλά εμένα μου φαίνεται». Κάποτε στο στρατό είχα μια αντιδικία, εγώ δεν είχα, ο άλλος είχε αντιδικία και ήταν κύριε Θημιώτης. Γιατί θεωρούσε τον εαυτό του ότι ήταν πολύ υψηλά ως προς τη μόρφωση απέναντι σε μένα και ένας αξιωματικός προτιμούσε εμένα να με στείλει σε μια δουλειά του στρατού από την κόπου ήμουν στην Αθήνα. Και αυτό το παιδί, ο Ρεθμιώτης, λέει «Και ποιος είσαι εσύ να πας εσύ, εγώ είμαι καλύτερος από σένα». Του λέω εγώ ουδε μία αντίρρηση. Όταν θα το ξαναπεί, πες του. Και ήρθε η ώρα μετά από λίγο καιρό, μου λέει «Είσαι έτοιμος να φύγεις». Λέω «Εγώ θα πάω». Και λέει «Ναι, γιατί ποιος θα πάει». Λέω «Είναι και ο Δημήτρης». Ο Δημήτρης ήταν στο διπλανό γραφείο, ύψωσα τον τόνο της φωνής μου. Λέω «Είναι και ο Δημήτρης που θέλει να πάει». «Ποιος? Για έλα εδώ». «Δημήτρη, σκέφτηκα, έχω τη γνώμη». Του λέει «Ποιος είπε ότι μπορείς να έχεις τη γνώμη σου». «Τη γνώμη σου ότι κατάζεσαι τον εαυτό σου, όχι μέσω στρατό. Εδώ αποφασίζουμε και εκτελείς. Αποφασίζουμε και εκτελείς». Και αν στα ανθρώπινα, αδερφοί, ισχύουν αυτά, στο Κύριο, στην παρουσία του μέσα, τι θα ισχύει, λέτε. Μπορεί κάποιος να πει, κύριε, μπορείς να έχεις αυτή την άποψη, αλλά εγώ έχω μια άλλη καλύτερη. Γελάμε, αλλά το λέμε. Και μπορεί να μην το λέμε δια του στόματος. Πώς το λέμε? Γιατί αν δεν το λέγανε οι χριστιανοί με τις πράξεις τους, η Εκκλησία δεν θα ήταν σήμερα όπως είναι. Θα ήταν όπως τη βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Που δεν λέει η τάδε Εκκλησία, η τάδε Εκκλησία, δηλαδή με ονόματα δίπλα και διαχωριστικά και ταμπέλες και επωνυμίες. Στην Εκκλησία, εκεί, στην Εκκλησία του Κυρίου. Και όπου πήγαιναν οι Απόστολοι, τι ήτανε? Η Εκκλησία, ήταν η Εκκλησία του Κυρίου. Αλλά μετά ο καθένας ήθελε να κάνει τη δική του Εκκλησία. Ναι, αλλά η Εκκλησία μας. Είναι η δική του Εκκλησία, αδερφοί, και είμαστε στη δική του Εκκλησία. Και μας κάλεσε τώρα στην Εκκλησία, τη δική του, να προσευχόμαστε, τι να λέμε? Να γίνει το θέλημά σου όπως τον ουρανό, έτσι και μέσα στις καρδίες των ανθρώπων όλων. Να έρθει η βασιλεία σου όπως τον ουρανό, έτσι και μέσα στις καρδίες των ανθρώπων όλων. Ώστε εσύ να είσαι ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς, ξέρετε τι κάνει? Βασιλεύει. Και μπορεί κανείς να του πάει κόντρα του βασιλιά, να πει τη γνώμη του. Παροιμίες, κεφάλαιο 4, εδάφιο 18. Λέει, η οδός όμως των δικαίων είναι ως το λαμπρό φως. Φέγγον επί μάλλον και μάλλον εωσού γίνει τελεία ημέρα. Αυτός είναι ο δρόμος των Αγίων. Που σημαίνει ότι όταν βλέπει κάποιος το περπάτημά σου καθημερινά, το πώς ζεις, το πώς συμπεριφέρεσαι, το πώς μιλάς, τις αντιλήψεις που έχεις. Ζούμε σαν παιδιά του Θεού ακέραια ή ζούμε σαν χαμελέοντες? Έχετε δει χριστιανούς χαμελέοντες? Όπου είναι, ό,τι είναι, και αυτοί μαζί. Στην εκκλησία μέσα, τι κάνουν? Λατρεία και δόξα. Όταν είναι μέσα στον κόσμο, τι κάνουν? Όπως είναι όλοι. Μην ξεχωρίσουμε την παρέα. Εδώ λέει, η οδός των δικαίων είναι σαν το λαμπρό φως το οποίο φέγγει μάλλον και μάλλον. Τι σημαίνει αυτό? Θα αυξηθεί το φως. Ο Κύριος θέλει το φως σου να αυξηθεί. Μας έλεγε την Κυριακή ο αρφός Θέμης το κήρυγμα για την λιχνία της Εφέσου. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στην Έφεσο? Λέει, ξέρω τα έργα στον κόπο σου, αλλά έχω όμως κάτι εναντίον σου. Την αγάπη σου την πρώτη την άφησες. Και γι' αυτό το λόγο ο Κύριος σύνδεσε την αγάπη της Εκκλησίας με τη λιχνία την οποία θα τη μετακινούσε. Λέει, μετανόησε και κάνε τα πρώτα έργα, ιδεμή θα μετακινήσω τη λιχνία σου. Αλλά μιλάει για στην Έφεσο, μιλάει για την αγάπη της, αμήν, και μας έλεγε ότι πολλοί άνθρωποι, και αυτό ήταν, πάντα ήταν μέσα με μένα ένα ερώτημα. Γιατί οι άνθρωποι τι λένε? Να είχα την πρώτη αγάπη, να είχα την πρώτη αγάπη. Κάποτε συνάντησα κάποιον και μου λέει, πολλά χρόνια πίσω, μου λέει, αφήσαμε την πρώτη αγάπη. Του λέω, για τον εαυτό σου μίλα. Αν την άφησες εσύ, δεν ξέρω, αλλά για μένα η αγάπη έχει αυξηθεί. Και αυτό μας είπε ο αδερφός Θέμης. Λέει, τι πρέπει να είναι πιο ισχυρό, η πρώτη αγάπη ή η τελευταία. Τελευταία. Όσο στην πρώτη αγάπη είναι η πρώτη εντύπωση που παίρνεις, σου παίρνει ο Κύριος τα πρώτα φορτία, σου παίρνει τα βάρη, τον γνωρίζεις, σε βαφτίζεσαι το νερό, σε βαφτίζεις με το Πνεύμα το Άγιο, γεμίζεις με χαρά και μετά σιγά σιγά αρχίζεις να μπαίνεις σε πιο μεγάλο βάθος. Να τον γνωρίζεις περισσότερο, να τον αγαπάς περισσότερο. Και η αγάπη όσο πάει βαθαίνει και γίνεται πιο όρημη. Πιο όρημη. Και φτάνεις στο σημείο πλέον να είσαι, φτάνει η εκκλησία λίγο πριν την ώρα του γάμου, που εκεί η αγάπη της θα είναι η πρώτη αγάπη ή η υψηλότερη αγάπη. Η υψηλότερη. Άρα ο Κύριος δεν θέλει να μείνεις στην πρώτη αγάπη, η οποία είναι γεμάτο ενθουσιασμό, είναι και βάλε ό,τι θέλεις μέσα, αλλά ο Κύριος θέλει αυτή η αγάπη να οριμάσει και να γίνει όπως το καλό κρασί. Όσο περνάει ο Κύριος δυναμώνει, γίνεται λικέρ, το πίνεις ένα και σε βαράει στο κεφάλι. Αν διαβάσετε την αγάπη της Σουναμίτισσας στο Άσμα Ασμάτων, τέτοια αγάπη είναι. Μέθησε από την αγάπη του Κυρίου, μέθησε η Σουναμίτισσα. Και ήθελε ο Κύριος να την πάρει στην αγκαλιά του. Και έψαχνε τα φιλήματά του. Αυτά έψαχνε η Σουναμίτισσα. Εμείς τι ψάχνουμε? Να περνάμε καλά, να είμαστε καλά οικονομικά, να μην έχουμε προβλήματα, να είμαστε υγιείς, να είναι υγιή η οικογένειά μας. Αυτό ψάχνουμε ή ψάχνουμε εκείνον? Στέλνει τους φύλακες να βρούνε. Πού είναι η αγάπη μου, λέει. Πού είναι η αγάπη μου. Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός, μας θέλει ο Θεός να γίνουμε αδερφοί αλκοολικοί της αγάπης. Να μην μπορείς να κάνεις δίχως, να το πω έτσι. Να μην μπορείς. Άμα δεν έρθεις κοντά του να του μιλήσεις, να σου μιλήσει, να τον ακούσεις, να πας στην αγκαλιά του μέσα, να μην μπορείς. Εξάρτηση. Αυτό ακριβώς. Εξαρτώμενοι από την αγάπη. Να είμαστε. Εκεί ο Κύριος θέλει. Κοιτάξτε το 19 τι λέει. Παροιμίες 4:19. Η οδός των ασεβών είναι σαν το σκοτάδι. Δεν γνωρίζουν πού προσκόπτουν. Έχετε δει όλους αυτούς τους ανθρώπους της αμαρτίας πού βαδίζουνε? Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι της αμαρτίας τη μέρα άμα τους δεις νιστάζουνε, κοιμούνται, τα μάτια τους είναι... Ξυπνάω καμιά φορά πρωί και πάω, κατεβαίνω κατά τις 6:30 ώρα, 7 παρά, από κάτω το σπίτι μας έχει μια καντίνα για να πάρω ένα καφέ. Και βλέπω ανθρώπους σε ιχτρή κατάσταση. Κάθονται και κοιμούνται όρθιοι. Κάθονται σε τραπεζάκια και κοιμούνται πάνω στο τραπέζι. Και λέω, αυτή είναι η ομορφιά του σκότους. Αυτή είναι η ομορφιά του σκότους. Ενώ ο Κύριος σε θέλει να ξεκινάς την ημέρα σου, και πώς να την ξεκινάς? Ξυπνάς το πρωί γεμάτος χαρά και τον ευχαριστείς για την ημέρα που ξημέρωσε και τον ευλογείς γιατί σου δίνει πνοή στους μυκτήρες σου και αρχίζεις και ευλογείς τον Κύριο, ευλογείς την οικογένειά σου, ευλογείς την εκκλησία του, ευλογείς τη δουλειά σου, ευλογείς τα πάντα. Ενώ οι άλλοι στην αντίθετη μεριά τι κάνουν? Ύπνος. Καπνίζουνε, το τσιγάρο στο στόμα. Έτσι, κυριολεκτό αδερφοί. Και το βλέπω και ντρέπομαι, λέω. Ντρέπομαι. Δηλαδή, λέω, αυτή είναι η ομορφιά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό λέει ο Κύριος, η οδός των ασεβών είναι σαν το σκοτάδι και δεν ξέρουν που προσκόπτουν. Γι' αυτό βαδίζουν μέσα στα σκοτεινά. Μέσα στα σκοτεινά. Μου λένε καμιά φορά ότι πάω νωρίς για ύπνο. Αυτό μου αρέσει, να πηγαίνω νωρίς. Κοιμάσαι με τις κότες. Εντάξει, τι να κάνω. Γιατί θέλω να ξυπνάω το πρωί και να έχω ενέργεια, να ξάσω τον Κύριο, να μελετήσω τον Λόγο Του. Γι' αυτό. Και τον ευχαριστώ που με ελευθέρωσε από το σκοτάδι. Το πέρασα λίγο. Το πέρασα λίγο. Και καλό δεν είχε. Καλό δεν είχε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει εδώ ο Ματθαίος, ο κύριος το Ματθαίο λέει, ουδέ ανάπτυση λίχνων. Διαβάζω στη Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 22, εδάφιο 29. Λέει, διότι εσύ είσαι ο λίχνος μου Κύριε, και ο Κύριος θα φωτίσει το σκοτάδι μου. Μπορούμε να το πούμε? Κύριε, εσύ είσαι ο λίχνος μας. Και μπορεί να περπατήσω μέσα σε κοιλάδα, σκιά, θανάτου. Εσύ είσαι ο λίχνος μου και θα το φωτίσεις. Γιατί είσαι μαζί μου. Ψαλμός 119-105. Λέει, λίχνος στους πόδας μου είναι ο λόγος σου. Και φως εις τα στρίβους μου. Έχεις το φως του λόγου κάθε μέρα μπροστά σου να σε φωτίζει? Οι άνθρωποι είπαν αυτό. Οι άνθρωποι ψήφισαν αυτό. Οι άνθρωποι ισχυρίζονται αυτό. Ο λόγος του Θεού τι λέει? Θα φωτίσει το μονοπάτι της ζωής σου ο λόγος του. Θα μείνει σε αυτό που ο λόγος του Θεού λέει? Παροιμίες, έκτο κεφάλαιο, εδάφιο 23. Λέει, διότι λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος. Και η έλεγχη της παιδείας οδός ζωής. Τι λέει εδώ πέρα ο Σολομώντας, ότι είναι το λιχνάρι? Η εντολή και ο νόμος είναι το φως. Όταν σου ανοίγει ο Κύριος τα μάτια, να μπορείς να εννοείς και να καταλαβαίνεις, αυτό είναι το φως, αδερφή. Αυτό είναι το φως. Και ο Κύριος θέλει να πάρεις το φως. Όταν λέει ο ψαλμωδός στον 119-105 ότι λιχνάρι στα πόδια μου είναι ο λόγος σου, αυτό σημαίνει ότι σε κάθε βήμα της ζωής σου τι πρέπει να έχεις μπροστά για να μην προσκόψεις. Ενώ η οδός των ασεβών λέει είναι σαν το σκοτάδι και δεν ξέρουν πού προσκόπτουν. Όταν ο άνθρωπος δεν βάλει το λόγο μπροστά, θα προσκόψει? Θα προσκόψει, αδερφή? Μαθηματικά, κάνε ένα τεστ, κλείσε όλα τα φώτα, μπες σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και προσπάθησε να προπατήσεις. Θα πας τη μια μεριά στην άλλη του σπιτιού, τι θα πάθεις? Τη μια, στην άλλη, και έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Και ο Κύριος δεν θέλει να κάνουμε έτσι εμείς. Θέλει να πάρεις το λόγο, να πάρεις το λιχνάρι, να το βάλεις μπροστά, να φέγγεις τη ζωή σου, για να ξέρεις πού πας. Όταν πάρεις το λόγο, πιστέψτε με, αδερφοί, όταν πάρεις το λόγο του Θεού και τον βάλεις μπροστά στη ζωή σου, θα ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις σε κάθε τι που εμφανίζεται στη ζωή σου. Αμήν. Σε κάθε τι. Προσεύχονται οι άνθρωποι και λένε, Κύριε, δείξε μου τι θες να κάνω, δείξε μου. Πείτε μου, είναι κάτι το οποίο ο Θεός μέσα από το λόγο το έχει κρύψει για να μην το ξέρουμε? Λέει ότι είναι κρυφός, ότι ο λόγος του Θεού είναι, αλλά για ποιους είναι? Για αυτούς που τον φοβούνται, ο Κύριος το απόρριτο του τι το κάνει? Το φανερώνει. Δεν σε αφήνει να περπατάς στο σκοτάδι. Δεν σε αφήνει. Τον ευχαριστούμε. Γι' αυτό είναι λιχνάρι στα πόδια μας και φως στα στρίβους μας. Για να το βάζεις εκεί. Κάθε μέρα της ζωής σου. Ψαλμός 36:9. Ψαλμός 36:9 λέει, διότι μετά σου είναι η πηγή της ζωής. Εν το φωτί σου θέλουμε ειδή φως. Μαζί σου είναι η πηγή της ζωής. Τι θέλουμε? Αδερφοί, μόνο εκεί μέσα είναι η πηγή της ζωής. Δεν ψάχνεις αλλού. Άνθρωποι ψάχνουν σε χίλια δύο άλλα πράγματα. Άλλοι ψάχνουν στις σπουδές τους. Άλλοι ψάχνουν στη δουλειά τους. Άλλοι ψάχνουν μέσα στην οικογένεια. Άλλοι ψάχνουν αν είσαι άνδρας να βρεις μια καλή σύζυγο. Αν είσαι γυναίκα να βρεις ένα καλό σύζυγο. Ωραία. Αλλά αυτά ξέρετε τι είναι? Τι μου θυμίζει? Λέει ο Κύριος, έχει ένα παράπονο από το λαό του και λέει, εμέ εγκατέλειπαν, λέει, την πηγή των ζών των υδάτων και έσκαψαν λάκους. Αυτό έκανε ο Ισραήλ. Έσκαβε λάκους για να βάλει νερό και ο Κύριος λέει, εγκατέλειψαν εμένα που είναι η πηγή των ζών των υδάτων. Και πολλές φορές οι άνθρωποι του έτσι κάνουν. Έχεις την πηγή, έχεις τον ποταμό που δεν στερεύει και τι κάνεις? Ψάχνεις να βρεις, να κάνεις λάκους, δηλαδή από πράγματα της ζωής να γεμίσεις. Τι θα πάρεις, τι θα γεμίσεις? Όλα αυτά είναι προσωρινή ευχαρίστηση. Μπορεί να πάρεις κάτι, αλλά εδώ έχεις τον ποταμό. Τον ποταμό. Τον ευχαριστούμε που μας έδωσε τον ποταμό. Λέει εδώ στον ψαλμό, εν το φωτί σου θέλουμε νηδί φως. Λέει μετά σου είναι η πηγή της ζωής. Βλέπουμε εδώ ότι Είναι συνώνυμο του φωτός η ζωή. Συνώνυμο του φωτός ενώνει τη ζωή με το φως. Και αυτό ακριβώς λέει ο Ιωάννης. Μέσα του το φως και το φως είναι η ζωή, μέσα του η ζωή και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και τον ευχαριστούμε. Κοιτάξτε πως ταυτίζει ο Κύριος αυτό το φως με τη ζωή. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν ζει μέσα στο φως, στην ουσία δεν έχει ζωή. Γιατί βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Μέσα στο σκοτάδι. Ευχαριστούμε που μας έβαλε στο φως. Δίνουμε όλη τη δόξα. Λέει να δουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα. Α. Τιμωθέου 6.18. Α. Τιμωθέου 6.18 λέει να αγαθοεργώσει. Τι σημαίνει αυτό? Να κάνουμε καλά έργα. Να πλουτώσουν εις έργα καλά. Να είναι ευμετάδοτοι κοινωνικοί. Περιμένει ο Κύριος από τα καλά έργα τι να κάνεις. Τι να κάνεις? Να πλουτίσεις. Όταν λέει ο Κύριος να θησαυρίζουμε. Να θησαυρίζουμε. Με τα καλά έργα. Τίτος, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 7. Μιλάει ο Παύλος στον Τίτο, λέει δεικνύουν κατά πάντα σε αυτόν τύπο των καλών έργων. Φυλάτων εν τη διδασκαλία αδιαφθορία σεμνότητα. Λέει να είσαι τύπος των καλών έργων. Τύπος. Τίτος, στο 14 δαφυλίου πιο κάτω, λέει ώστις έδωσε τον εαυτό του για μας για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να μας καθαρίσει στον εαυτό του λαών εκλεκτών ζηλωτή καλών έργων. Δηλαδή να έχεις ζήλο για τα καλά έργα του Κυρίου. Ζήλο να φανεί το φως ώστε να δοξαστεί ο Κύριος. Ώστε να δοξαστεί ο Κύριος. Εφεσίους κεφάλαιο 2 εδάφιο 10 λέει διότι αυτού ποίημα είμαστε κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Βλέπετε ότι ο Κύριος μας έχει καλέσει αδερφοί να περπατήσουμε μέσα στα έργα του τα οποία λέει τα έχει προετοιμάσει. Κοίτα να δεις πως σε καλεί ο Θεός να κάνεις πράγματα για εκείνον και όλα αυτά ο Θεός τα έχει προειδεί, έχει κάνει την προετοιμασία και πάμε εμείς τώρα να μπούμε μέσα σε αυτά τα οποία ήδη ο Θεός έχει κάνει, έχει φτιάξει το πλαίσιο, τα έχει ορίσει. Και πας μέσα στα έργα του Θεού και όταν πάμε αδερφοί με την εξουσία του Κυρίου και γίνονται πράγματα και πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι κάποιοι. Και στην ουσία ποιος έχει κάνει όλη τη δουλειά? Ο Κύριος έχει κάνει την προετοιμασία. Έχει φτιάξει το πλαίσιο. Έχει δέσει τους δαίμονες. Έχει φημώσει αυτούς που πρέπει να είναι φημωμένοι. Και σου λέει τώρα εσύ πήγαινε και κατακυρίευε μέσω των εχθρών σου. Και πας εσύ και βλέπεις, παίρνεις τον καρπό, παίρνεις την ευλογία και χαίρεσαι, αλλά δεν θα λες. Δεν θα λες ότι εγώ είμαι, γιατί ο Κύριος τα έχει προετοιμάσει. Αμήν. Είμαστε ποίημά του, λέει, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού. Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού. Καμιά φορά μέσα στα έργα του Κυρίου αυτά έχει και δυσκολίες. Λοιπόν, και στα καλά, μάλλον να το πούμε αλλιώς, και στα εύκολα και στα δύσκολα. Στα δύσκολα. Διάβαζα ένα εδάφιο χθες στην προς Εβραίους στο 10, στο 32. Λέει, αναφέρετε δε εις τη μνήμη σας τας προτέρας ημέρας ενές αφού εφωτίστητε, μας έδωσε ο Θεός φως και αφού φωτιστήκαμε υπομείναμε μέγα αγώνα παθημάτων. Κοιτάξτε πώς το λέει το αρχαίο. Λέει, αναμιμνίσκεστε δε τας πρώτερων ημέρας ενές φωτισθέντες πολλήν, τι λέει, άθληση. Βλέπεις, ο Θεός θέλει να κάνεις άθληση. Αλλά τι άθληση? Πολλή άθληση υπεμείνατε παθημάτων. Και όλο αυτό το περνάς πότε, λέει, αφού φωτιστήκατε. αν είσαι μέσα στο σκοτάδι, δεν θα παίρνεις παθήματα. Ξέρεις γιατί? Δεν ενοχλείται κανένας. Δεν ενοχλείται το σκοτάδι, δεν ενοχλείται ο διάβολος, δεν ενοχλείται η κόλαση. Σε αφήνει ανενόχλητο και είσαι ήσυχος. Αλλά μόλις ο Κύριος σε φωτίσει και ανοίξουν τα μάτια σου και μπεις μέσα στο δρόμο του, αμέσως το σκοτάδι σηκώνεται και ανοίγει τις κεραίες του και στρέφεται εναντίον σου γιατί σε μισεί. Και εσύ θα πεις εγώ, Κύριε, σε ευχαριστώ. Ο Παύλος τι έλεγε όταν περνούσε μέσα από... που ήταν μέσα στη φυλακή, τι έλεγε? Κύριε, σε ευλογώ, σε δοξάζω, σε μεγαλύνω, γιατί ο Πέτρος έτρωγε ξυλιές, χαστούκια και τι έλεγε? Έβγαινε έξω και έλεγε, ήταν χαρούμενοι γιατί αξιώθηκαν να πάθουν υπέρ του ονόματος του Κυρίου. Καταλαβαίνουμε? Μέσα στη φυλακή ο Παύλος και ο Σίλας με τα αποδόδισμα λάτρευαν. Ο Στέφανος ένα βήμα πριν το θάνατο τον λιθοβολούσανε, τι έλεγε? Πατέρα, συγχώρεσέ τους. Συγχώρεσέ τους. Ακριβώς αυτό. Γιατί είχε φωτιστεί. Και περνούσε την άθληση των παθημάτων, αλλά είχε φωτιστεί. Και αυτό είναι το φως, αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να έχουμε, αδελφοί. Αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να έχουμε. Διαβάζω στον Ισαΐα, κεφάλαιο 60, εδάφιο 1. Σηκώθητη, φωτίζου. Τι μας ζητάει να κάνουμε? Να σηκωθούμε. Σηκώθητη, φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλεν επί σέ. Διότι, αυτό είναι για μας αδελφοί σήμερα, ιδού σκότος θα σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη, επί σέ όμως θέλει να τύλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σέ. Και τα έθνη θα έρθουν στο φως σου και οι βασιλίσεις στη λάμψη της ανατολής σου. Υπόσχεση για την εκκλησία, αδερφοί. Μπορεί να απλώνεται σκοτάδι παντού, μπορεί να γεμίζει με ζώφος τα έθνη, αλλά όμως ο Κύριος που είναι η δόξα μας θα ανατύλει και θα φανερωθεί και όλος ο κόσμος θα έρθει, λέει, στο φως μας. Στο φως μας. Λέει στο Μιχαία, κεφάλαιο 7, εδάφιο 7. Εγώ δε θέλω επιβλέψει επί Κύριον. Θέλω προσμήνει το Θεό της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θέλει μου εισακούσει. Κοιτάξτε την καρδιά του προφήτη. Μη εφραίνουσε με η έχθρα μου. Αν και έπεσα θα σηκωθώ. Αν και κάθισα εν σκότη, ο Κύριος θα είναι φως σε με. Βλέπεις, και μέσα στη δυσκολία ο άνθρωπος Θεού τι έχει μέσα του? Ο Κύριος είναι το φως μου. Δεν με καταλείπει. Θα φωτίσει τη ζωή μου. Θέλω υποφέρει την οργή του Κυρίου, διότι μάρτυσα εις αυτόν. Εωσού διαδικάσει τη δίκη μου και κάμει την κρίση μου. Θέλει με εξάξει εις το φως. Θέλω ειδή τη δικαιοσύνη αυτού. Τιδήποτε μπορεί να συμβαίνει, οτιδήποτε μπορεί να γίνεται. Τι λέει ο προφήτης? Θα περιμένω τον Κύριο, θα εξητήσω το πρόσωπό του και ο Κύριος θα λάμψει το φως του επάνω μου και θα δω τη δικαιοσύνη του. Θα δω τη δικαιοσύνη του. Το θέλουμε, αδελφοί? Θέλουμε να λάμψει η ζωή μας σε όλους τους ανθρώπους? Αυτό είναι το κάλεσμά μας, αδελφοί. Αυτό είναι το κάλεσμά μας. Μας κάλεσε ο Κύριος να είμαστε φως. Να είμαστε φως. Ο Ιωάννης ήταν φως. Ο Κύριος ήταν φως. Οι προφήτες ήταν φως. Και δεν ήταν εύκολο. Κράτησαν όμως αυτό που ο Κύριος τους έδωσε. Μέσα στη δυσκολία. Όλα τα παιδιά του Θεού σήκωσαν σημαία το όνομα του Κυρίου. Ο Δαβίδ μέσα στις δυσκολίες σήκωσε σημαία το όνομα του Κυρίου. Κράτησε αυτό που ο Θεός του έδωσε. Ο Μωυσής κράτησε συνεχώς, Κύριε, εσύ είσαι μαζί μας, δεν θα υπερισχύσει εχθρός εναντίον μας και ό,τι κάνεις θα το κάνεις υπέρ του ονόματός σου, για τη δική σου δόξα. Κρατούσε ψηλά τη σημαία του Κυρίου. Ο Ιησούς του Ναβί το ίδιο, ο Ιωσήφ το ίδιο, όλοι οι Άγιοι το ίδιο. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά. Αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε, λέει, εμείς είμαστε το αλάτι της γης. Εμείς είμαστε το φως του κόσμου. Και περιμένει ο Θεός να φανούν τα καλά μας έργα, ώστε να δοξάσουν οι άνθρωποι εκείνο. Να σηκωθούμε, έρθει. Προσευχθούμε και θέλω να... Κύριε, εσύ είσαι ο βασιλιάς μας. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός του ουρανού και της γης. Σε προσκυνώ, σου δίνω όλη τη δόξα, Κύριε. Και αυτή την ώρα, καθώς είμαστε μπροστά σου, είμαστε ο λαός σου, Κύριε, και εσύ μας κάλεσες, Βασιλιά μου, για να σταθούμε στη γενιά μας και να φανερώσουμε το φως μας, ιδιαίτερα πάνω σε αυτή την γη η οποία γεμίζει σκοτάδι κάθε μέρα. Αλλά εσύ κάλεσες την Εκκλησία σου, Κύριε, σαν φως να σταθεί και να υψώσει το όνομά σου, Βασιλιά μου. Και την ώρα αυτή, Κύριε, ζητάω, καθώς εσύ είσαι το φως μας, καθώς εσύ είσαι η χαρά μας, καθώς εσύ είσαι η δικαιοσύνη μας, Κύριε, να γεμίσεις κάθε σκεύος, να γεμίσεις κάθε καρδιά, Χριστέ μου. Ιησού, σου παραδίδουμε τη ζωή μας. Θέλουμε κάθε μέρα να λάμπουμε, Κύριε, να λάμπουμε για σένα, και λες, η οδός του δικαίου θα λάμπει σαν φως, μάλλον και μάλλον έως σου γίνει τελεία ημέρα, Κύριε. Γι' αυτό θέλουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, την προσκύνηση. Κύριε, θέλουμε, Κύριε, εσύ να ανοίξεις τώρα τον Άγιο Λόγο σου, Κύριε, ανάμεσά μας. Άνοιξε τις καρδιές μας, τις διάνοιές μας, Ιησού, τα πνευματικά μας αισθητήρια, Χριστέ μου Άγιε Κύριε Ιησού μας, για να πάρουμε από τους Άγιους Θείους Λόγους σου, Πατέρα μας, και αυτό το πρωινό, Χριστέ μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Έλα και επισκίασέ μας, ευλόγησέ μας, θέλουμε το χρίσμα σου πάνω μας, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Χριστέ μας. Αμήν σου μας, αμήν.
2: Αλληλούια.
1: Όχι το Θεό. Αμήν. Σήμερα θα ανοίξουμε, αδερφοί, ένα ψαλμό που ίσως είναι ο πιο γνωστός. Γιατί είμαστε άνθρωποι και έχουμε ανάγκη από την σκέπη του Κυρίου, από τη φύλαξη του Θεού, από την προστασία του Θεού, και είναι ένας ψαλμός ο οποίος, αδελφοί, μας δίνει δύναμη, μας δίνει ελπίδα, μας δίνει κατανόηση να δούμε την καρδιά του Θεού πώς λειτουργεί καθώς ζούμε μέσα σε αυτή τη ζωή. Θέλω να διαβάσω, είναι 16 εδάφια. «Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Θέλω, λέγει προς τον Κύριον, σύ είσαι καταφυγή μου και φρούριό μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Με τα πτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και υπό τα πτέρυγας αυτού θέλει είστε ασφαλείς. Η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπής. Δεν θέλεις φοβήστε από φόβου νυχτερινού την ημέρα από βέλους πετωμένου, από θανατικού το οποίο περιπατεί εν σκότη, από ολέδρου ως της ερημόνη εν μεσηβρία. Χιλιάς θέλει πίπτη εξ αριστερών σου και μεριάς εκ δεξιών σου, πλην είσαι δεν θέλει πλησιάζει. Μόνο με τους οφθαλμούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει τον ασεβόν την ανταπόδοση. Επειδή εσύ τον Κύριον την ελπίδα μου, τον ύψιστον έκαμες καταφύγιόν σου, δεν θέλει συμβαίνει σε κακό και μάστιξ, δεν θέλει πλησιάζει στη σκηνή σου. Διότι θέλει προστάξει τους αγγέλους αυτού περισσού, για να σε διαφυλάτωση εν πάσες τες οδείς σου. Θέλει σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, για να μην προσκόψεις προσλίθω το πόδα σου. Θέλει πατήσει επιλέοντα και επιασπίδα, θέλει καταπατήσει κύμνων και δράκοντα. Επειδή έθεσεν σε με την αγάπη αυτού, δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν, θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτού. Με ταυτού θέλω είστε εν θλίψη, θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν, θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει σε αυτόν τη σωτηρία μου. Όπως είπα προηγουμένως, είναι ένας από τους πιο γνωστούς ψαλμούς. Και όχι μόνο σε εμάς στην Καινή Διαθήκη, αλλά αυτός ο ψαλμός, αδελφοί, είχε ιδιαίτερη σημασία και στην Παλαιά Διαθήκη. Και μάλιστα το χρησιμοποιούσαν κυρίως καθώς ήθελαν να προστατευτούν από πνεύματα κάθαρτα, από καταστάσεις δαιμονικές που ερχότανε, και πολλοί τον χρησιμοποιούσαν, τον έβαζαν σε κουτάκια, τον έκαναν φυλακτά, τον μάθαιναν απ' έξω, τον αποστήθιζαν, προσευχότανε πριν να κοιμηθούν. Ήταν ένας ψαλμός που στήριζε το λαό του Θεού, είτε στην Παλαιά Διαθήκη και τώρα στηρίζει στην Καινή Διαθήκη, γιατί έχει φοβερές υποσχέσεις από τον Κύριο. Όμως κάθε υπόσχεση του Θεού ξέρουμε, αδελφοί, ότι έχει ένα εάν. Και είναι λάθος το να παίρνουμε, να αποκολλούμε εδάφια και να τα θέλουμε να τα τοποθετήσουμε σε εμάς χωρίς να βλέπουμε τους όρους. Γιατί υπάρχει ένας βασικός όρος σε αυτό που μας υπόσχεται ο Κύριος, αδελφοί, σε αυτό το ψαλμό, την προστασία κυρίως. Και έχει να κάνει με το ότι πρέπει να είμαστε συνεχώς στο καταφύγιο του. Αμήν. Εκεί πρέπει να είμαστε, όταν είμαστε εκεί. Αυτός ο ψαλμός τώρα δεν έχει τίτλο. Και κάποιοι, και ίσως σωστό να τον αποδίδουν ότι τον έγραψε ο Μωυσής. Ο προηγούμενος, ο 90ος ψαλμός ήταν του Μωυσή. Γράφει ποιος ήταν. Γράφει ποιος τον έγραψε. Και το συνδέουνε αυτόν τον ψαλμό και επειδή είναι κάτω από

που είναι δίκαιος, εκείνο που θέλει τον Κύριο. Γιατί στο τέλος θυμάστε αυτό που λέει ότι θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κάτι μεγαλύτερο από αυτό δεν υπάρχει, αδερφοί. Για φαντάσου να έχεις τον Κύριο βοηθό σου, να είναι μαζί σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και επίσης να του μιλάς και να σ' ακούει. Και όχι μόνο να σ' ακούει, αλλά και να ενεργεί. Όσα χρήματα και να έχεις, μπορείς να το πετύχεις αυτό. Ό,τι θέση και να έχεις, μπορείς να το πετύχεις αυτό. Με ποια έννοια? Το να κάνεις, αδελφοί, να ζητάς και να λαμβάνεις αυτό που θέλεις. Μιλάμε όμως για δίκαια πράγματα, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Κύριος να μας ανοίξει τα μάτια, την όραση, την πνευματική και να δούμε, αδελφοί, μέσα από αυτόν τον ψαλμό, το τι θέλει να μας πει ο Κύριος. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, είναι το πρώτο εδάφιο, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Λέει ο κατοικών, και στο εβραϊκό έχει πιο έντονη, δηλαδή σου δίνει μια έννοια του ότι πρέπει να είσαι εκεί, όχι επισκέπτης, όχι να πας και να έρχεσαι, όχι να μπαίνεις όποτε θες εσύ, αλλά να κατοικείς, να είναι εκεί το σπίτι σου, να είναι εκεί η διεύθυνσή σου. Εδώ είμαι. Ο Κύριος μας είπε, μας συνεκάθισε στα επουρά. Όχι για να καθόμαστε και να φεύγουμε στην παρουσία Του. Όχι αυτό. Αλλά εκεί είναι η θέση μας. Εκεί είναι το σπίτι μας. Εκεί πρέπει να είμαστε. Πού πρέπει να είμαστε? Υπό τη σκέπη του υψίστου. Κάτω από τη σκέπη του υψίστου. Και στα εβραϊκά χρησιμοποιεί τη λέξη σέτερ, που πάει να πει κρυφό μέρος του υψίστου. Στο κρυφό μέρος. Εκεί που κανένας δεν μπορεί να έρθει και να σε καταδιώξει, να σε πειράξει, να κάνει κακό σε σένα. Και η ίδια λέξη τώρα χρησιμοποιείται στον Ψαλμό 27:5 και έχει να κάνει με το αγιαστήριο του Θεού, με τη σκηνή του Κυρίου. Λέει στον Ψαλμό 27:5, διότι εν ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού. Θέλει με κρύψει εν το αποκρύφο της σκηνής αυτού, θέλει με υψώσει επί βράχου. Όταν έρχεται η συμφορά, λέει ο ψαρτοδός εδώ, θα με κρύψει μέσα στη σκηνή του. Θα με κρύψει στο απόκρυφο της σκηνής του. Εκεί που κανένας δεν μπορεί να έρθει, να σε πειράξει, να σου κάνει κακό, εκεί. Και λέει τώρα, στον ψαλμό που διαβάζουμε, στον 91, αυτός που κατοικεί εκεί, εκεί που είναι η σκέπη του Θεού, που είναι το απόκρυφο, που είναι το καταφύγιο του Θεού. Και λέει, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Εκεί στη σκιά του Παντοκράτορος χρησιμοποιεί τη λέξη τσέλ, που πάει να πει να είσαι, έχει αυτή την έννοια, κάτω από την προστασία, κάτω από τη σκέπη. Είναι όπως ένας φιλοξενούμενος, που είχαμε ξαναπεί, μπαίνει κάτω από το σπίτι αυτήνου που τον φιλοξενεί, κάτω από τη σκέπη του, και έχει την πλήρη προστασία του. Αλλά εδώ έχει περισσότερο την έννοια της προστασίας της Διαθήκης. Ο Θεός έχει κάνει Διαθήκη με μας. Ότι είμαστε κάτω από τη σκέπη του, κάτω από την προστασία του, κάτω από τη φύλαξή του, και έχει κάνει Διαθήκη. Δεν παραβαίνει ο Θεός τη Διαθήκη του. Εμείς δυστυχώς την παραβιάζουμε. Εδώ τώρα, ακούστε, λειτουργεί εδώ σαν ένας αφηγητής που λέει, αυτός που κατοικεί στον κρυφό τόπο κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορος. Και τώρα αλλάζει το πρόσωπο και πιστεύω ότι

0: Είναι ένα ποιητικό σχήμα αυτό που λέει εκεί στο ψαλμό στο 2. Θέλω, λέγει προς τον Κύριο, να αλλάζει πρόσωπο. Από το τρίτο πρόσωπο τώρα έρχεται και λέει θέλω, λέγει προς τον Κύριο, σύ είσαι καταφυγή μου και φρούριό μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Καταφύγιο, φρούριο. Υπάρχει μια διαφορά τεράστια ανάμεσα στο καταφύγιο και στο φρούριο. Τα καταφύγια συνήθως πώς είναι, πού είναι, πού βρίσκονται, πώς τα κάνουν. Κάτω. Συνήθως σκάβουν κάτω τη γη και γίνεται καταφύγιο. Ακόμα και φτιάχνουν καταφύγια για πυρηνικό πόλεμο. Σκάβουν βαθιά μέσα. Όμως λέει εσύ είσαι το καταφύγιο και εσύ είσαι το φρούριο. Το φρούριο πού είναι? Ψηλά. Είναι ψηλά. Θα το δούμε αυτή την αντίθεση, γιατί τη χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού. Εσύ είσαι το καταφύγιο μου, εσύ είσαι όμως και το φρούριό μου. Το φρούριο στα εβραϊκά είναι μισγκάβ, υψηλό φρούριο. Και εάν παρατηρήσουμε, αδελφοί, τα δύο αυτά πρώτα εδάφια, θα δούμε. Λέει, ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου. Ύψιστος. Μιλάει για το Θεό και χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Υπό τη σκιά του Παντοκράτορος. Δεύτερη λέξη. Για το Θεό θέλει διατρίβει. Θέλω, λέγει, προς τον Κύριο. Τρίτη λέξη για τον Κύριο. Είναι Γιάχβε. Συ είσαι καταφυγή μου και φρούριό μου. Θεός μου. Τέταρτο. Ελοχή μου. Δηλαδή χρησιμοποιεί 4 ονόματα που αναφέρονται στο Θεό. Και αυτό, αδελφοί, δεν το βλέπουμε συχνά. Ύψιστος είναι ελιών. Ο ύψιστος. Δεν υπάρχει πιο ψηλός από εκείνον. Παντοκράτορας είναι Σαντάι. Κύριος Γιάχβε. Θεός μου, Ελοχή μου. Γιατί χρησιμοποιεί και τα 4 αυτά ονόματα? Για να σου δείξει, αδελφοί, ότι ο Θεός με όλες του τις πτυχές, όλη η ολότητα του Θεού είναι πάνω σου. Κάθε πτυχή δηλαδή που μπορεί ο Θεός να κάνει πράγματα, που είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι πάνω σου. Είναι σε σένα. Πότε? Αυτό δεν το ξεφεύγουμε από αυτό. Όταν είσαι στον κρυφό τόπο. Αμήν. Εκεί. Τότε. Ο Θεός, ο Γιάχβε, ο Ελσαντάι είναι μαζί σου. Αμήν. Ο Ελιών, ο ύψιστος. Όλα όσα ο Θεός είναι, είναι το καταφύγιό μας. Δεν ξέρω, να σας πω κάτι, αδελφοί. Πολλές φορές ακούμε από το Λόγο του Θεού πράγματα, αλλά κατά πόσο το κατανοούμε, το παίρνουμε στη ζωή μας αυτό, ώστε να γίνει βίωμα, δεν ξέρω. Και είναι θέμα αποκάλυψης, πιστεύω. Είναι θέμα αποκάλυψης. Σκεφτόμουν χθες την προσευχή, καθόμουν εδώ που ήρθαμε και μου έδινε ο Κύριος πράγματα, ίσως να το ανοίξει περισσότερο αυτό ο Θεός. Είναι το εξής, ότι ξεκινάμε με τον Κύριο και έχουμε μια περιορισμένη όραση. Αμήν. Ξέρουμε πράγματα. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα. Είναι μόνο αυτό ο Θεός? Είναι μόνο αυτό που θέλει ο Θεός να σου αποκαλύψει? Όχι. Απλά αυτό που σου αποκαλύπτει ο Θεός, θα πρέπει σε αυτό που σου αποκαλύπτει μετά να κάνεις εσύ τα βήματα. Να πιστέψεις, να δεχτείς τη θυσία, να αναγεννηθείς. Αυτά τα πρώτα βήματα. Μετά ο Θεός δίνει περισσότερη όραση, περισσότερη αποκάλυψη. Και περιμένει ο Θεός να ανταποκριθεί σε αυτό. Και μετά περισσότερη αποκάλυψη και περισσότερη αποκάλυψη. Και περιμένει ο Θεός να ανταποκριθεί σε αυτό. Αλλά όσο περισσότερη αποκάλυψη σου δίνει ο Θεός, αδελφοί, τόσο μεγαλύτερη ευθύνη έχεις για να την εκπληρώσεις, για να ανταποκριθείς αυτή την αποκάλυψη. Και κάποια φορά, νομίζω, ενδόμηχα ο άνθρωπος κάπου σταματάει. Γιατί δεν θέλει να πληρώσει το τίμημα. Ο Απόστολος Παύλος είπε για την υπεροχή, λέει, των αποκαλύψεων. Αλλά είχε υπεροχή αποκαλύψεων για ποιο λόγο? Απόστολος. Αμήν, Απόστολος των Εθνών ήταν. Και ο Κύριος τα αποκάλυπτε πράγματα. Λέει ότι όσο περισσότερα ξέρεις και δεν πράττεις, τόσο περισσότερο θα αναπτύσεις. Το λέει. Και επειδή εμείς δεν θέλουμε και πολύ ευθύνη, δεν ζητάμε τον Κύριο για περισσότερα και για περισσότερα. Υπάρχει ευθύνη. Αμήν. Υπάρχει ευθύνη σε αυτό. Δυστυχώς. Και είναι ένα ερώτημα. Αυτό μου ήρθε μέσα μου. Προτιμάς να είσαι τυφλός ή αλήθωρος πνευματικά και να έχεις λιγότερη ευθύνη, ή προτιμάς να βλέπεις και να βάζεις τον εαυτό σου πραγματικά να κάνεις το θέλημα του Θεού 100% στη ζωή σου? Και νομίζω ότι περισσότεροι χριστιανοί δυστυχώς προτιμάμε να είμαστε λίγο αλήθωροι. Δεν χρειάζεται. Πιστέψαμε στον Χριστό, πιστέψαμε στη θυσία του Χριστού, πιστέψαμε στην αγάπη του Κυρίου, στη χάρη που μας έκανε ο Θεός, τελείωσε. Εντάξει, καλά είμαστε. Μην είμαστε και υπερβολικοί. Για φανταστείτε όμως τι έχει να σου δείξει ο Θεός, αδελφοί. Τι φανερώσεις μπορεί να σου δώσει ο Θεός και να ζήσεις με αυτές. Και όχι να ζήσεις με αυτές, αλλά να είσαι υπεύθυνος ώστε να εκπληρώσεις το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό προτιμάμε δυστυχώς πολλές φορές να μην βλέπουμε και τόσο. Τέλος πάντων, συνεχίσουμε στο ψαλμό μας. Ο Θεός μας αποκαλύπτει, αδελφοί, ότι είναι μαζί μας. Χρειάζεται όμως κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Και τι είναι? Να είμαστε στο καταφύγιο, να είμαστε κάτω από τη σκέπη του. Διαβάζω στο 3 εδάφιο. Διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Δεν πάνε να κάνουν ιούς, να στέλνουν στον κόσμο, να σκοτώνουν τον κόσμο. Ο Κύριος θα μας φυλάξει. Αμήν. Θα μας λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών. Και είναι ο κυνηγός που πολύ προσεκτικά φτιάχνει μια παγίδα για πουλιά. Αυτή είναι η έννοια. Δεν μιλάει για τεράστιες παγίδες που είναι στα χορταράκια και κρυμμένη και ψάχνει να βρει το πουλάκι να το πιάσει. Και έτσι ο διάβολος, αδερφοί, στείνει τις παγίδες. Κρυφές παγίδες. Κρυφές. Για να πέσεις μέσα. Όμως ο Κύριος, αδερφοί, όταν είμαστε στο καταφύγιο του Κυρίου, λέει ότι θα μας λυτρώνει εκ της παγίδας των κυνηγών. Ακούστε ένα εδάφιο. Ψαλμός 124 λέει: «Η ψυχή μου ελυτρώθη ως πτηνών από τις παγίδες της παγίδας των θηρευτών. Η παγή συνετρίβει και εμείς ελυτρώθημεν». Αμήν. Μας λύτρωσε ο Κύριος. Ακόμα κι αν πας να πέσεις, ο Κύριος θα σε λυτρώσει. Είναι υποσχέσεις του Θεού. Με τα φτερά, Ψαλμός 91:4 λέει, με τα φτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και υπό τα πτέρυγας αυτού θέλει είστε ασφαλείς. Σας θυμίζει κάτι αυτό? με τον Κύριο που λέει πόσο θα ήθελα, λέει, όπως η όρνηθα απλώνει τα φτερά της για τα ορνήθια της να έρθουν κάτω από τις φτερούγες της. Θα ήθελα και εγώ να σας συνάξω. Είναι αυτή η εικόνα ακριβώς. Αλλά εσείς, λέει, δεν θελήσατε. Θέλω να κάνει τα δικά τους. Όπως δυστυχώς θέλουμε να κάνουμε και εμείς τα δικά μας πολλές φορές. Όμως εκεί είναι η προστασία μας. Έχω δει κάτι βιντεάκια που έρχεται το φίδι στα κλωσοπουλάκια και είναι η κότα εκεί πέρα. Και τα βάζει η κότα με το φίδι. Δεν την νοιάζει. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε κότα. Έχουμε να κάνουμε τον ύψιστο. Αμήν. Που όταν είσαι κάτω από τα φτερά του είσαι ασφαλής. Δυστυχώς έχουμε σαν άνθρωποι μάθει να είμαστε ανεξάρτητοι και θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι. Έχω το κοντρόλ της ζωής μου. Μου έδωσε κάποιος να γράψω σε ένα βραχιολάκι μια φράση και έλεγε το εξής, λέει, η ζωή είναι δικιά μας και θα τη ζήσουμε όπως θέλουμε εμείς. Αλλά ποιος την έδωσε τη ζωή και ποιος την κρατάει τη ζωή? Έχει ο άνθρωπος επαναστατικότητα? Δεν μπορεί να υποταχθεί τελικά στο Θεό, αλλά και είναι η προστασία μας, γιατί είμαστε πρόβατα του Κυρίου, αδελφοί. Η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπής. Εβραϊκά εμέτ έχει την έννοια της πιστότητας, της πιστότητας της Διαθήκης. Είναι πανοπλία, είναι ασπίδα. Δεν μπορεί να έρθει βέλος εναντίον σου. Δεν θέλεις φοβήστε από φόβου νυχτερινού την ημέρα από βέλους πετωμένου. Βέλος που δεν ακούγεται. Από φόβους νυχτερινούς. Το χρησιμοποιούσαν τον ψαλμό αυτό για τη νύχτα περισσότερο. Το φόβο. Δεν ήμασταν εδώ. Δεν είναι, ήταν εκείνοι όπως είμαστε εμείς, αδελφοί. Κάποιοι υπήρχαν πολύ κίνδυνοι. Και μάλιστα πολλά που συνέβαιναν τα απόδιδαν σε δαιμόνια και σε επιθέσεις του εχθρού, που μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να ήταν. Όμως το να κρατάς τη βίβλο σου αγκαλιά το βράδυ ή να διαβάζεις ένα ψαλμό πριν να κοιμηθείς, δεν είναι αυτό που θα σε προστατεύσει. Τι είναι εκείνο που θα σε προστατεύσει? Να είσαι στον κρυφό τόπο του ύψιστου. Εκεί να κατοικείς. Αυτή είναι η προστασία σου. Από θανατικού το οποίο περιπατεί εν σκότη, από ολέθρου ως τη ερημόνη τη μεσηβρία, χιλιάδες, λέει, θα πέφτουν δεξιά σου, μυριάδες αριστερά σου, μυριάδες δεξιά σου, μόνο με τους οφθαλμούς θα τα βλέπεις όλα αυτά και θα βλέπεις τον ασεβόν την ανταπόδοση. Επειδή εσύ τον Κύριο την ελπίδα μου τον ύψιστο έκανες καταφύγιό σου, το ξαναλέει, ξανά. Αυτό είναι το καταφύγιο. Αδερφοί, θα έρθουν δύσκολοι καιροί. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Τα βλέπουμε πώς δυσκολεύουν τα πράγματα. Αμήν, πώς δυσκολεύουν. Εκείνος είναι το καταφύγιο. Μην ξεφύγεις από αυτό. Δεν θέλει συμβαίνει σε κακό και μάστιξ δεν θέλει πλησιάζει στη σκηνή σου. Και φτάνουμε τώρα σε ένα εδάφιο που αυτό το εδάφιο το χρησιμοποίησε ο διάβολος στο Χριστό για να τον πλανήσει και να τον ρίξει κάτω. Αλλά θα δούμε ότι έκλεψε μια μικρή φράση, κάποιες λέξεις από αυτό που λέει ο ψαλμός. Και αυτές οι λέξεις, αδελφοί, είναι τόσο σημαντικές που είναι το δεύτερο που πρέπει να ξέρουμε σήμερα όσον αφορά την προστασία του Θεού. Το πρώτο είναι, είπαμε, ο κρυφός τόπος. Το δεύτερο είναι αυτό που δεν είπε ο διάβολος στον Χριστό. Ψαλμός 91:11 λέει, «Διότι θέλει προστάξεις τους αγγέλους αυτού περισσού για να σε διαφυλάτωση εν πάσες τες οδύ σου». Θέλους σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Προσέξτε, ένας ψαλμός που κατά κόρον χρησιμοποιούταν από τους Ιουδαίους, από τους Εβραίους, ενάντια στο διάβολο και στα δαιμονικά πνεύματα, αυτό το ψαλμό το παίρνει ο διάβολος και τον χρησιμοποιεί στο Χριστό για να τον πλανήσει. Σύμφωνα με το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο είναι ο δεύτερος πειρασμός. Θυμάστε τον Κύριο, 40 μέρες στην έρημο, μυστικός, εκεί που το σώμα πλέον καταραίει. Και έρχεται ο διάβολος και του λέει, αδελφοί, κάνε τους λίθους άρτους, είναι ο πρώτος πειρασμός. Δεν είναι γεγραμμένο, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με έπαιρνα, πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Πρώτος. Ο δεύτερος τώρα πειρασμός, τον παίρνει τον Κύριο εν πνεύματι και τον έστησε, λέει, επί το πτερύγιο του ιερού και είπε προς αυτόν, εάν είσαι γιος του Θεού, ρίψον σε αυτόν εντεύθεν κάτω. Προσέξτε τώρα τι δεν λέει. Διότι είναι γεγραμμένον ότι εις τους αγγέλους αυτού θέλει προστάξει περί σου για να σε διαφυλάξωση και ότι θέλουν σε σηκώνει επί των χειρών αυτών για να μην προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Και αποκριθείς, είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι είναι ηρημένον, δεν θέλεις πειράξει Κύριο το Θεό σου. Γιατί απαντάει με αυτό, για να δούμε μετά τη φράση που θέλω να δούμε, γιατί απαντάει δεν θέλεις πειράξει Κύριο το Θεό σου, τι εννοεί, πότε έγινε αυτό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θυμάστε στην περίπτωση στην Παλαιά Διαθήκη που δεν είχαν νερό. Και έκλεγαν και βοούσαν και γόγγιζαν στο Μωυσή ότι δεν έχουμε νερό. Του λέει ο Κύριος τι να κάνει. Να πάρει τη ράβδο του, να σταθεί σε μια πέτρα και θα χτυπήσει, λέει, την πέτρα και θα εξέλθει είδωλ και θα πιει ο λαός. Έξοδος 17:6 είναι αυτό. Και έκαμε ούτως ο Μωυσής ενώπιον των πρεσβυτέρων του Ισραήλ. Και κάλεσε το όνομα αυτού Μασά και με ριβάδια τη λιδωρία των ιών Ισραήλ. Ακούστε τώρα. Κοροϊδεύαν και έλεγαν. Και διότι επήρασαν Κύριο λέγοντες είναι ο Κύριος μεταξύ μόνοι ούχοι, είναι ο Κύριος μαζί μας ή όχι. Και έρχεται ο διάβολος τώρα και του λέει το εξής. Είναι ο Θεός μαζί σου. Πέσα. Γιατί είναι γραμμένο ότι οι άγγελοι θα έρθουν και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους. Και πολλές φορές μπορεί να το πεις και εσύ στον εαυτό σου. Αφού ο Θεός είναι μαζί μου θα κάνω αυτό που θέλω ή αυτό που είναι μπροστά μου να γίνει και ο Θεός θα με ευλογήσει. Το χρησιμοποιούν πολύ αυτό, αδελφοί, και όσον αφορά τη διδασκαλία που έχει να κάνει με τα χρήματα, με την ευημερία. Ο Θεός δεν είναι μαζί σου. Είναι ο Κύριος μαζί σου. Προχώρα, αδελφέ μου. Πάρε δάνεια, πάρε αυτό, κάνε επιχειρήσεις και ο Θεός δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ. Όμως, σε αυτή τη φράση που λέει ο διάβολος, του κρύβει, όπως είπαμε, μια δύο-τρεις λέξεις. Ακούστε τι λέει και τι του κρύβει. Θα προστάξει τους αγγέλους περί σου για να σε διαφυλάτωσει εν πάσες τες οδείς σου. Αυτό τώρα δεν το λέει ο διάβολος. Και τι εννοεί εκεί ο Κύριος όταν το λέει? Όταν βαδίζεις τους δρόμους του Θεού, εκεί λειτουργεί η Διαθήκη. Όχι όταν έχεις πάρει το δικό σου δρόμο. Και θέλω να διαβάσω δύο εδάφια για να τα καταλάβουμε. Οσιέ 14:9. Τι είναι σοφός και θέλει εννοήσει τα αυτά, συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά. Ακούστε τι λέει. Διότι ευθύε είναι η οδή του Κυρίου. Και οι δίκαιοι θέλουν συμπεριπατήσει εν αυτές. Οι δε παραβάτε θέλουν συμπέσει εν αυτές. Δηλαδή καθώς βαδίζεις το δρόμο του Κυρίου, όταν παραβιάζεις εσύ το θέλημα του Θεού, θα πέσεις στους δρόμους αυτούς. Και ο δρόμος έχει να κάνει, αδελφοί, με τη ζωή μας ολόκληρη. Α, θα πέσω. Δηλαδή, ο Χριστός ήταν κάτω από τη σκιά του υψίστου, βάδιζε το δρόμο του Θεού και του λέει ο διάβολος, κάνει μια μικρή παράκαμψη. Πέσε και ο Κύριος θα σε σηκώσει, γιατί είναι γραμμένο. Όταν κάνεις παράβαση, ο Θεός δεν θα σε καλύψει. Δεν θα σε καλύψει. Διαβάζω και στον Ψαλμό 37:23. Όταν υπό Κυρίου κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή σε αυτόν. Πότε? Όταν κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή σε αυτόν. Εάν πέσει, δεν θέλει συντριφτή. Διότι ο Κύριος υποστηρίζει τη χείρα αυτού. Α, πότε? Όταν κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου από εκείνον, από τον Κύριο, όχι από τον διάβολο, όχι από το δικό σου θέλω, όχι από τη δικιά σου επιθυμία, όχι να κάνεις το σταυρό σου πιο ελαφρύ. Τι ήθελε ο διάβολος? Σου λέει ρίξε τον εαυτό σου κάτω να σε δουν όλοι οι άνθρωποι, να πιστέψουν σε σένα και τελειώνει η ιστορία, ούτε θυσία υπάρχει ούτε τίποτα. Εύκολος δρόμος. Όμως, αδελφοί, ο Χριστός είχε μάθει να κατευθύνονται οι δρόμοι του, οι αποφάσεις του, η ζωή του ολόκληρη από τον ίδιο τον Θεό. Θέλω, λέγει προς τον Κύριο, εσύ είσαι η καταφυγή μου και φρουριό μου, λέει στο Δίο. Να πούμε κάτι άλλο τώρα όσον αφορά αυτό. Διαβάσαμε στο δεύτερο εδάφιο. Εσύ είσαι η καταφυγή μου και φρουριό μου. Και είπαμε τη διαφορά ανάμεσα στο καταφύγιο και στο υψηλό φρούριο. Γιατί υπάρχει αυτή η αντίθεση? Γιατί ο διάβολος, αδελφοί, ήθελε να τον ανεβάσει ψηλά με ένα σκοπό. Να τον γκρεμίσει κάτω. Να τον καταστρέψει. Και πόσους, μα πόσους, είτε πιστούς είτε άπιστους, ο διάβολος τα έχει καταφέρει με ανθρώπους, αδελφοί, ως προς αυτό. Δηλαδή, ανεβαίνει ο άνθρωπος οικονομικά. Ανεβαίνει ο άνθρωπος κοινωνικά, στη δουλειά του. Υπερηφανεύεται και ο διάβολος θα το ρίξει κάτω. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στην εκκλησία. Διακονίες, δύο ψηλά πράγματα, πνευματικές εμπειρίες. Θυμάστε αυτό που λέει ο Παύλος, το είπαμε και προηγουμένως, λέει: για την υπεροχή των αποκαλύψεων ο Θεός μου έδωσε άγγελο Σατάν για να μην υπεραίρωμαι, για να μην υπερηφανεύομαι, για να με κρατήσει πού. Πού να με κρατήσει? Στο καταφύγιο. Αμήν. Στο καταφύγιο. Στον κρυφό τόπο. Εκείνη η ασφαλιά μας. Ο διάβολος θέλει να κάνει αυτό, αλλά ο Κύριος τι κάνει, αδελφοί? Σε εκείνους που κατοικούν στο καταφύγιο, στον κρυφό τόπο, εκείνος είναι που υψώνει. Ποιος υψώνει? Ο Κύριος υψώνει. Αμήν. Τους ταπεινούς ο Κύριος υψώνει. Αυτός που είναι ψηλά και τους έχει δώσει ο διάβολος τα φτερά να πετάνε ψηλά στο φτερίδιο του ναού, πέφτουνε κάτω. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάει εκεί ότι μας ανεβάζει στο υψηλό φρούριο, σε αυτούς, σε όλους εμάς που είμαστε στο καταφύγιο, γίνομαστε μετά φανεροί, τι σημαίνει? Ότι το φρούριο είναι ένας τόπος δύναμης, ισχύς, νίκης, θριάμβου. Δεν κρύβεσαι στο φρούριο, τι κάνεις? Κάνεις επίθεση. Και έρχονται νίκες. Γι' αυτό και λέει παρακάτω στο 13 εδάφιο, Ψαλμός 91-13, θέλεις πατήσει επιλέοντα και πιασπίδα, θέλεις καταπατήσει σκύμνων και δράκοντα. Αμήν. Βλέπετε τις αντιθέσεις? Όταν είσαι μόνο στο καταφύγιο, κρύβεσαι. Θέλεις προστασία. Αλλά όμως ο Κύριος σε υψώνει μετά. Και έρχεται νίκη, έρχεται θρίαμβος. Πατάς το λιοντάρι. Πατάς στο φίδι αυτό το, πώς το πάμε, η κόμπρα. Θέλεις καταπατήσεις σκύμνο και δράκοντα. Λιοντάρι δυνατό, φίδι δηλητηριώδες. Σκύμνον, νεαρό λιοντάρι, δράκοντα. Ο Κύριος τα έκανε αυτά. Πώς μπορείς να το κάνεις? Πώς μπορείς να πάρεις τη νίκη? Πώς το έκαναν οι Απόστολοι? Τι τους είπε ο Κύριος όταν ήταν να φύγει? Κάτσετε στην Ιερουσαλήμ, εωσού ντυθείτε δύναμη εξ ύψους. Πού τους τοποθέτησε? Στο ανώγιο. Εκεί που θα προσευχόταν μέρα νύχτα, μέχρι να ντυθούν δύναμη εξ ύψους. Αλλά αυτό, αδερφοί, δεν το σταμάτησαν τότε. Πήραμε τη δύναμη, φεύγουμε, ξεχνάμε το Θεό και τώρα κάνουμε τις δυνάμεις για τα μεγαλεία του Θεού. Ήταν η καθημερινότητά τους ενέμενον στην προσευχή στη δέηση, συνέχεια, στην κλάση του άρτου. Αυτή ήταν η ζωή τους. Εκεί ήταν το καταφύγιό τους. Όμως ο Κύριος τους ύψωσε και τους λέει, θέλεις πατήσει επί σκορπίων και επί όφεων και επί πάσα τη δύναμη του εχθρού. Και δεν θα σε βλάψει. Αυτά προφητεύει ο ψαρτοδός εδώ. Και αυτά είναι και για μας. Επειδή έθεσε σε με την αγάπη αυτού, δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν, θέλω υψώσει αυτόν, διότι γνώρισε το όνομά μου. Το γνώρισαμε το όνομά του. Αμήν. Και όχι απλά πώς τον λένε. Το όνομα χαρακτηρίζει την ποιότητα και το είναι του ατόμου. Ο Θεός είναι σωτήρας. Αμήν. Γιαχ Θεοσία. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτού. Τι όμορφο είναι αυτό. Να έχεις επικοινωνία. Να μιλάς, να ρωτάς. Να σε γλιτώνει ο Κύριος από παγίδες. Αμήν. Τι όμορφο είναι αυτό. Με ταυτού θα θέλω είστε εν λήψη. Δεν σου λέει ότι δεν θα περάσεις λήψεις. Αυτό που σου λέει ότι θα είναι μαζί σου στις λήψεις. Αμήν. Και θα το λυτρώνω. Και θα το δοξάζω. Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξεις αυτόν τη σωτηρία μου. Όταν λέει σωτηρία μου, εκεί είναι Ιησούα. Θα του δείξω ότι ο Θεός σώζει. Αμήν, ότι ο Θεός σώζει. Δεν ξέρω, αλλά θέλω να μας μείνει, αδελφοί, να μας μείνουν αυτά τα δύο σήμερα ιδιαίτερα. Το πρώτο είναι να είμαστε κάτω από τη σκιά του υψίστου, να είμαστε στο καταφύγιο, να είμαστε στον κρυφό τόπο συνέχεια, εκεί να κατοικούμε. Είναι αυτό που ο Κύριος είπε, ότι αν θες να προσευχηθείς, άφησε τους υπόλοιπους. Μπες στο ταμείο σου, κλείσε την πόρτα πίσω σου και προσευχήσου στο Θεό εν το κρυπτό, και ο Κύριος είναι αυτός που θα σου ανταποδώσει στο φανερό. Καταφύγιο και φρούριο, κρυφό, φανερό. Αμήν. Θέλουμε, εκεί είναι η δύναμή μας, εκεί είναι η δύναμή μας, εκεί είναι που θα μιλάς στον Κύριο και θα σε εισακούει, θα απαντάει στις προσευχές σου, θα σε προστατεύει, θα σε φυλάτει, ό,τι και αν συμβεί. Αμήν, αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι να βαδίζεις υπάκουα και ταπεινά στους δρόμους του. Γιατί εκεί είναι που ο Κύριος θα προστάξει τους αγγέλους του, θα σε διαφυλάτουν πάσας τας ημέρας της ζωής σου. Αμήν, εκεί είναι. Καταφύγιο, ο δρόμος του Θεού, ο Άγιος δρόμος του υψίστου. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τέρα ουράνιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε την δόξα, Κύριε. Είσαι η χαρά μας και η ειρήνη μας μέσα στη ζωή. Εσύ ο Άγιος Πατέρας. Εσύ ο Κύριος, ο αληθής. Στα πόδια σου είμαστε αυτή την ώρα, Κύριε. Καθώς διψάμε για εσένα, Κύριε Ιησού Χριστέ. Το πνεύμα μας μέσα κράζει, Αβά ο Πατέρας. Αβά ο Πατέρας. Θέλοντας να ακούσει το λόγο σου, εσένα να μιλάς, Κύριε. Σένα ζητάμε. Να μας μιλήσεις και σήμερα, Κύριε. Να μας πεις το τι θέλεις. Να μας νοθετήσεις, Κύριε. Να μας συμβουλεύσεις. Να μας ελέγξεις, Κύριε. Κατά το θέλημα της καρδιάς σου, το οποίο είναι ευλογία για την σωτηρία της ψυχής μας. Οδήγησε το λόγο σου, Κύριε. Χρήσε τα ότα τις καρδιές του λαού σου, αλληλούια. Κάθε λόγος να βρει ανταπόκριση. Κάθε λόγος, Κύριε, να εμφυτευθεί βαθιά και να φέρει καρπό και αποτέλεσμα, αλληλούια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και θέλω και εμένα, Πατέρα Ουράνιε, να με κρύψεις στη δικιά σου χάρη, να με καλύψεις με το αίμα σου και τέλεια, Κύριε, να με χρήσεις για να με χρησιμοποιήσεις για την δόξα σου και την οικοδομή του λαού σου, αλληλούια. Σε ευχαριστώ και σε δοξάζω. Ας καθίσουμε. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν. Σήμερα, αδέλφια, το μήνυμά μας έχει τίτλο «Τι καταστρέφει την προσδοκία του Θεού». Προσδοκώ σημαίνει, αν αναλύσουμε λίγο την λέξη αυτή, περιμένω να γίνει κάτι ευχάριστο. Και καθώς ο Κύριος μαζεύει, αποκτά. Εμάς τα παιδιά του προσδοκά κάτι, το οποίο θέλει να είναι ευχάριστο. Αμήν. Πολλά πνευματικά πράγματα, αδέλφια, ταυτίζονται σε πράγματα στη δικιά μας την ζωή. Σίγουρα εδώ μέσα, όπως και εγώ, οι περισσότεροι είμαστε γονείς και θα γίνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Είναι η ευλογία του Θεού. Αμήν. Και αυτό το οποίο προσδοκάμε από τα παιδιά μας είναι κάτι ευχάριστο. Να μεγαλώσουν, να γίνουν καλοί άνθρωποι, να αποκτήσουν μία υγιή συμπεριφορά, μια καλή οικογένεια. Προσδοκάμε κάποια πράγματα. Αμήν. Και ο Κύριος επίσης προσδοκά από εμάς τα παιδιά του κάτι. Αλληλούια. Να πάμε στην γένεση. Τέσσερα σελίδα, τέταρτο κεφάλαιο, ένα έως δύο εδάφια. Ο δε Αδάμ εγνώρισε Εύαν την γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπεν «Απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου», είπε για τον πρώτο της γιο. Και προσέτει, εγέννησε τον αδελφόν αυτού τον Άβελ. Και ήτο Άβελ ποιμήν προβάτων, ο δε Κάιν ήτο γιοργός. Ο Αδάμ έζησε 130 χρόνια μέχρι η γυναίκα του Εύα να του δώσει το πρώτο του παιδί, στο οποίο έδωσαν το όνομα Κάιν, που σημαίνει απόκτηση. Λίγο αργότερα, η Εύα γέννησε δεύτερο γιο και τον ονόμασαν Άβελ, που σημαίνει πνοή. Οι Ισραηλίτισες, καθώς γεννούσαν παιδιά, από την μία έλπιζαν να είναι τα παιδιά τους η υπόσχεση που είχε δώσει ο Κύριος στο Γένεσης γάμα 15. Να γεννηθεί δηλαδή μέσα από την μήτρα της γυναίκας αυτής ο Υιός, ο οποίος θα σύντριβε την κεφαλή του Όφεως. Και οι Ισραηλίτες επίσης, απ' την άλλη, καθώς γεννιόντουσαν τα παιδιά τους, έδιναν προφητικά τα ονόματά τους. Άβελ, πνοή. Είχε μέσα της η μητέρα του, είχε μέσα στο πνεύμα της η Εύα, ότι το παιδί αυτό θα ζούσε λίγα χρόνια. Πνοή, περνάει γρήγορα, φεύγει. Αλλά για τον Κάιν, καθώς τον απέκτησαν, έλπιζαν ότι θα ήταν ο Υιός ο οποίος θα έπαιρνε πίσω τις ευλογίες και τις εξουσίες που ήδη πριν λίγα χρόνια είχαν χάσει στον κήπο της Εδέμ από τον διάβολο, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε φίδι. Αμήν. Και αυτό το οποίο θα ήθελα σήμερα να σας περάσω, αδέλφια, είναι πως πολύ απλά, πάρα πολύ απλά, ενώ είμαστε σε αυτή την ευλογημένη εκκλησία, εύκολα μπορούμε να χάσουμε τον στόχο μας. Και ενώ ο Κύριος μας απέκτησε για να λάβουμε την εξουσία που θέλει Εκείνος και να εργαστούμε το έργο Του,

να αποκτήσει ξανά τις ευλογίες, δεν απέφερε τίποτα παρά μόνον τα γνωστά αποτελέσματα. Να διαβάσουμε τα εδάφια 3-5. Και μεθημέρας προσέφερε ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφοράν προς τον Κύριον. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών. Και επέβλεψε με ευμένιαν Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού, επειδή τον Κάιν, και επί την προσφοράν αυτού δεν επέβλεψε. Και ηγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και κατηφίασε το πρόσωπον αυτού. Τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο Αδάμ και η Εύα, οι γονείς, είχαν την προσδοκία μέσα τους ότι τα παιδιά τους θα έκαναν αυτό που ήταν πνευματικά σωστό για να κερδίσουν πίσω τις ευλογίες που οι ίδιοι είχαν χάσει. Και κυρίως αυτό το περίμεναν, το προσδοκούσαν από τον Κάιν. Σίγουρα, αδέλφια, στην πορεία των χρόνων, ο πατέρας και η μάνα, ο Αδάμ και η Εύα, είχαν διδάξει τα πάντα στα παιδιά τους. Λέτε να μην είχαν πει για τον κήπο της Εδέν, για την ομορφιά αυτού? Λέτε να μην είχαν πει για την παρουσία του Κυρίου που κατέβαινε κάθε δειλινό? Να μην είχαν πει ότι η μητέρα τους ξεγελάστηκε και ο πατέρας τους παρασύρθηκε? Να μην τους είχαν πει ότι ο Κύριος τους σκέπασε με θυσία? Τι λέτε, τα είπαν αυτά ή όχι? Σίγουρα θα τα είχαν πει. Σίγουρα τους είχαν πει για τον διάβολο, για τον Όφη, για το θέλημα του Κυρίου, για την αμαρτία. Τα παιδιά και τα δύο γνώριζαν τα πάντα τα οποία μόλις πριν λίγα χρόνια οι γονείς τους είχαν ζήσει. Τα πήραν δηλαδή από πρώτο χέρι, ζεστά. Και σίγουρα οι γονείς τους θα τους είχαν πει, νουθετώντας τους, το καλό από το κακό. Γιατί προσδοκούσαν πράγματα από αυτούς, όπως και ο Κύριος προσδοκούσε. Όμως όταν χρειάστηκε να θυσιάσουν τα δύο παιδιά, βλέπουμε, και σίγουρα αν ήξεραν και την θυσία που έπρεπε να προσφέρουν και τους τύπους που υποδεικνύονταν μέσα από την θυσία, ο μεγάλος δεν έδωσε την θυσία που ζητούσε ο Κύριος, αλλά απέδωσε καρπούς από την γη. Ενώ ο δεύτερος, ο Άβελ, πρόσφερε αυτό το οποίο είχε διδαχθεί για να είναι ένα με τους συμβολισμούς που υποδεικνύοντουσαν από αυτή την θυσία. Αμήν. Τα αποτελέσματα γνωστά. Όχι μόνο ο μεγάλος γιος, η προσδοκία της μαμάς και του μπαμπά δεν μετανόησε, αλλά αντιθέτως φώνευσε και τον αδελφό του. Όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη από τον μπαμπά του, από τη μαμά του, από τον Κύριο, αλλά είχε, επιτρέψτε μου την έκφραση, το θράσος να σκοτώσει και τον αδελφό του. Να αγανακτήσει με το πνεύμα του Θεού. Να κατσουφιάσει το πρόσωπό του. Γένεσης Ιωταθήτα 17 και 23 εδάφια, στην σελίδα 16, στο 17 πρώτα. Και ότε εξήγαγον αυτούς έξω, είπεν ο Κύριος, διάσωσον την ζωήν σου, μην περιβλέψεις ο πίσω σου και μην σταθείς καθόλην την περίχωρον, διασώθητη εις το όρος, για να μην απολεστείς. Επαλαμβάνω, διασώθητη εις το όρος, για να μην απολεστείς. Στο 23. Ο ήλιος ανέτειλε επί την γη, ότι ο Λότ εισήλθεν εις σιγό.

0: Πού του είπε του Λότ να πάει ο Κύριος? Το διαβάσαμε πριν λίγο. Στο όρος. Και εκείνος που πήγε, στην πόλη Σιγόρ, που ερμηνεύεται Μικρότης. Ξέρουμε την ιστορία. Οι άγγελοι πάνε στα Σόδωμα και στα Γόμορα, λένε στον Λότ και στην οικογένεια του να βγει έξω, γιατί θα πέσει θείο και πυρ την επόμενη μέρα. Όντως την επόμενη μέρα οι άγγελοι βιάζουν την οικογένεια να βγει έξω και ο άνθρωπος του Θεού, ο Λότ, παίρνει την εντολή να πάει στο όρος να διασωθεί. Αλλά εκείνος όχι μόνο πήγε στο όρος, αλλά πήγε στην πόλη Σιγόρ, στη μικρότητα. Και εκείνο το σφάλμα στο οποίο έπεσε ο Κάιν, και πολλές φορές πέφτουμε και εμείς. Γιατί όταν μας λέει ο Κύριος, βγες από τον κόσμο και έλα ολοκληρωτικά σε εμένα στην εκκλησία, πρέπει εμείς να πάμε στο όρος, στην εκκλησία, και να μην πάμε στην Σιγόρ, να μην κρατήσουμε δηλαδή μικρά πραγματάκια του κακού παλαιού μας χαρακτήρα, τα οποία θα είναι καταστρεπτικά στην πορεία της πνευματικής χριστιανικής μας ζωής. Αμήν. Ιούδας, Α11, 1085 σελίδα. Ουέις αυτούς, αλίμονο, κακός αυτούς, διότι περιεπάτησαν εις την οδόν του Κάιν και χάρη μισθού εξεχήθησαν εις την πλάνη του Βαλαάμ και απολέστησαν εις την αντιλογία του Κορέ. Καθώς βγαίνουμε από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, όπως ο Λότ, νομίζουμε ότι μόνον εάν πράττουμε μεγάλες αμαρτίες θα βλάψουμε την σωτηρία της ψυχής μας. Λάθος. Αυτό νόμιζε και ο Λότ και πήγε στην Σιγόρ. Ο Κύριος μας λέει ολοκληρωτικά να βγούμε από τον κόσμο της αμαρτίας και να εισέλθουμε στο όρος, στην εκκλησία, στην αγάπη του Κυρίου, στη νέα χριστιανική ζωή. Αμήν. Τα παλαιά να παρέλθουν και να κτίζουμε καθημερινά νέα πνευματικά πράγματα. Πού? Στο όρος. Όχι στη μικρότητα, στην Σιγόρ, καθώς θα έχουμε μέσα στο χαρακτήρα μας μικρές αμαρτίες, οι οποίες, ενώ φαντάζουν ασήμαντες, είναι πολύ καταστρεπτικές. Εδώ διαβάζουμε τρεις πολύ σημαντικές αμαρτίες. Για τον Κάιν, ο οποίος φώνευσε τον αδελφό του. Συμβολικά για εμάς, όταν κάποιος πιστός συμπεριφέρεται έτσι και φωνεύει πνευματικά τα αδέλφια του. Για τον Βαλάμ, τον προφήτη, ο βασιλιάς του Μωάβ, ο Βαλάκ, τον μίσθωσε για να του υποδείξει τον τρόπο να καταστρέψει τους Ισραηλίτες. Συμβολικά για εμάς, τα δώρα του κόσμου. Πολλές φορές μας γοητεύουνε. Αμήν. Και έτσι εξερχόμαστε από την Εκκλησία, καθώς αυτά τα δώρα που λάμπουν μας ελκύουν. Και το τρίτο, η αντιλογία του Κορέ, όταν άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία εναντιώνονται στις αρχές και στις εξουσίες. Ναι, θανάσιμες, σημαντικές αμαρτίες, ουέ, αλίμονο. Αλλά όταν ο Κύριος μας λέει, φύγετε από τα Σόδωμα και τα Γόμαρα και πάτε στο όρος, είναι μεγάλο σφάλμα εάν κάποιος από εμάς μείνει στην Σιγόρ. Αριθμοί, καπαζίτα, 1-3, 161 σελίδα. Και προσήλθον, εθιγατέρες Σαλπάδ, γιου του Εφέρ, γιου του Γαλάδ, γιου του Μαχύρ, γιου του Μανασί, εκ των συγγεωνιών Μανασί, γιου του Ιωσήφ. Και ταύτα είναι τα ονόματα των θυγατέρων αυτού, Μαλά, Νουά και Αγλά και Μελχά και Θερσά. Στο 2. Και στάθησαν ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον Ελεάζαρ του Ιερέως και ενώπιον των αρχόντων και πάσης της συναγωγής εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου λέγουσε. Ο πατήρ ημών απέθανε εν τη ερήμο. Και αυτός δεν ήτο εν την συνοδεία των συναθρηστέντων κατά του Κυρίου, εν την συνοδεία του Κορέ, αλλά πέθανε δια ιδίαν αυτού αμαρτίαν και δεν είχε νιούς. Πολύ ωραία ιστορία, που πολλές φορές την περνάμε χωρίς να τις δώσουμε την βαρύτητα που πρέπει να τις δώσουμε. Ο πατέρας των κοριτσιών αυτών, ο Σαλπά, πέθανε. Και έτσι οι κόρες του πάνε μπροστά στο Μωυσή και του λένε να τους δώσει την κληρονομία που έμπρεπε να πάρει ο πατέρας τους. Αλλά η ουσία στα συγκεκριμένα εδάφια είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχασε την ζωή του για κάποια σημαντική αμαρτία, παραδείγματος χάρη να ήταν με την συνοδεία του Κορέ, αλλά έχασε την ζωή του για μια δικιά του μικρή ασήμαντη αμαρτία, που ούτε καν αναφέρεται. Διαβάσαμε τις τρεις μεγάλες αμαρτίες και βλέπουμε τώρα ότι αυτές οι θυγατέρες παίρνουν μία από αυτές για να εκφράσουν τον Μωυσή ότι ο πατέρας τους μεν πέθανε, δε δεν πέθανε από αυτή τη μεγάλη αμαρτία, αλλά για μια δικιά του, μια μικρή, μια σήμαντη, αλλά πέθανε. Ήταν και αυτός μέσα σε αυτούς που έχασαν την ζωή τους από την πρώτη γενεά και δεν μπήκαν στην γη Χαναάν, που μπήκαν μόνο δύο. Αμήν. Και βλέπουμε ότι ο Λόγος του Θεού μέσα από παραδείγματα μας παραδειγματίζει, θέλοντας να μας οριμάσει για να μας δώσει την δύναμη να κόψουμε τις μικρότητες της σιγόρ και να φύγουμε και να ανέβουμε πνευματικά. Ιησούς του Ναβί. Θήτα 3.8, 218 σελίδα. Ιησούς του Ναβί, θήτα 3 έως 8. Οι δε κάτοικοι της Γαβαών ήκουσαν ότι έκαμεν ο Ιησούς εις την Ιεριχώ και εις την Γαΐ. Και έπραξαν και ούτοι μετά πανουργίας και υπήγαν και ετοιμάστησαν με φόδια και έλαβαν σάκους παλαιούς επί των όνων αυτών και ασκούς ίνου παλαιούς και κατεσχισμένους και δεδεμένους. Και στους πόδας αυτών υποδήματα παλαιά και εμβαλωμένα και η μάτια παλαιά εφ' εαυτών. Και όλος ο άρτος του εφοδιασμού αυτών ήτο ξηρός και κατατεθριμένος. Και ήλθον προς τον Ιησού εις το στρατόπεδον εις Γάλγαλα και είπον προς αυτόν και προς τους άνδρας του Ισραήλ. Από γης μακράς ήλθομεν. Τώρα λοιπόν κάμετε συνθήκη προς ημάς. Στο 7. Και είπον οι άνδρες του Ισραήλ προς τους Εβραίους τούτους. Σεις κατοικείτε ίσως εν μέσω ημών. Και πώς θέλουμε κάνει συνθήκη προς εσάς. Και απαντάνε οι Γαβαωνίτες. Ο δε ιδέ είπον προς τον Ιησού, δούλη σου είμεθα. Είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς, ποιοι είστε και πόθεν έρχεστε. Ο Ιησούς του Ναβί έχει μπει πια στην γη Χαναάν και κατακτάει την μία μετά την άλλη βασιλεία, υποτάσσοντας τους βασιλείς τους. Οι Γαβαωνίτες, με την κοσμική σοφία, έξυπνοι, ντύνονται με παλιά ρούχα, πως διαβάσαμε, μπαλωμένα, παίρνουν ασκούς ίνου παλαιούς, κάνουν σαν φρυγανιά το ψωμί τους για να φαίνεται παλαιό, συναντούν τους Ισραηλίτες στον Ιησού του Ναβί και του λένε ότι ερχόμαστε από πολύ μακριά, ενώ ήταν κάτοικοι της περιοχής, θέλοντας να τον ξεγελάσουν και να μην τους πειράξει, γιατί είχε πάρει εντολή ο άνθρωπος του Θεού να πατάξει όλους τους λαούς που κατοικούσαν στην γη Χαναάν. Αμήν. Και το πιο όμορφο το διαβάζουμε στο εδάφιο 8. Ιδέ είπον προς τον Ιησού, δούλη σου είμεθα. Τι μπορεί να μας περάσει ο Κύριος μέσα από αυτή την όμορφη στιχομηθεία γαβανοητών με Ιησού του Ναβί. Τι μπορεί να μας περάσει. Σας έρχεται κάτι. Οι μικρές αμαρτίες, αδέλφια, έρχονται τόσο γλυκά μέσα στην ψυχή μας, που μας λένε, δεν πειράζει, δούλη σου είμαι. Δεν πειράζει για ένα μικρό ψεματάκι. Δεν πειράζει για ένα μικρό θυμό. Δεν πειράζει που κάποιος, ίσως κάποτε, ανάψει ένα τσιγάρο. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το τρίτο. Αμήν, δούλη σου είμαι. Δεν πειράζει. Άστο. Αφού κατάκτησες τα πάντα, Άσε μας εμάς. Δεν πειράζει. Αφού βγήκαν οι μεγάλες αμαρτίες, εντάξει. Αναπαύσου. Και να μείνουν 2-3 μικρές, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάπως έτσι. Συμβολικά, ο λόγος μας περνάει πράγματα και διδάγματα από αυτό το εδάφιο. Ντούλησε η μέθα, δεν πειράζει. Να, αλλά ο λόγος λέει στο άσμασμά των Β15 ότι τους ανθούς που ανθίζουν σαν μπέλους, ποιος τις κατατρώει? Οι μικρές αλόπεκες και όχι οι μεγάλες. Και ο λόγος ξέρει τι λέει. Ο Κύριος ξέρει τι λέει. Γιατί με τα μεγάλα πράγματα ερχόμαστε αντιμέτωποι στην αρχή της πίστης μας. Και πραγματικά εκεί παίρνουμε μεγάλες νίκες. Φεύγουν τα μεγάλα και χοντρά πράγματα. Αλλά με τα μικρά συνήθως ο πιστός συμβιβάζεται. Σταματάει τον πόλεμο. Του μένουν πράγματα μέσα του που τα συνηθίζει ή δεν του φαίνονται λάθος. Και έτσι ζει με αυτά. Ξέρετε γιατί ο Κάιν θυσίασε λάθος θυσία και γιατί αργότερα σκότσε τον αδελφό του? Του ήρθε η κακία εκείνη τη στιγμή? Τι λέτε? Ή υπόβοσκε χρόνια μέχρι να βγει στην επιφάνεια? Τι λέτε? Την είχε την κακία, τις μικρές αμαρτίες που δεν φαινόντουσαν, ή όχι, και του βγήκε κατευθείαν η μεγάλη του φόνου και της ανυπακοής προς την θυσία που ήθελε ο Κύριος? Εγώ πιστεύω ότι η καρδιά του είχε μικρές αλόπεκες, είχε μικρές αμαρτίες, είχε υπερηφάνεια, είχε εγωισμό, είχε ανυπακοή και το αποτέλεσμα ήταν να τον οδηγήσουν σε αυτή την μεγάλη αμαρτία του φόνου. Τι μικρές αλόπεκες, αυτό που θα κάνουν αργά ή γρήγορα είναι τι? Καθώς δουλεύουν λίγο μέσα, κάποια στιγμή να εκραγούν και να βγει κάτι μεγάλο και καταστρεπτικό. Αμήν. Όπως και στον Κάιν, που αν ο άνθρωπος αυτός είχε ελέγξει τον χαρακτήρα του, δεν θα έφτανε στα επίπεδα στα οποία έφτασε. Να δώσει λάθος προσφορά, να αγανακτήσει με τον Θεό και λίγο αργότερα να βγάλει και τον αδερφό του από την μέση για να είναι αυτός ο αρχηγός και ο καλύτερος του χωριού. Αμήν. Εβραίους, Ιώτα Α4, 1066. Διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεό καλυτέραν θυσίαν παρά τον Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι τον δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρίαν περί των δώρων αυτού και δι' αυτής και έτη αποθανών έτη λαλή. Ενώ οι γονείς τους, καθώς τους απέκτησαν και τους δύο, περίμενα περισσότερα πράγματα από τον μεγάλο τον Κάιν, το απόκτημα. Δυστυχώς για τον Κάιν και ευτυχώς για τον Άβελ, τα προσέφερε μόνο ο Άβελ. Γιατί είχε αγάπη και υπακοή προς τον Θεό. Είχε καταλάβει αυτό παλικάρι κάτι που πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς. Ότι δεν πρέπει μέσα στην καρδιά μας να αφήνουμε μικρά πράγματα, οποία αργά ή γρήγορα θα μας φέρουν στην καταστροφή. Όπως δεν το είχε νοήσει ο μεγάλος και τον οδήγησε στην καταστροφή. Ο Άβελ, καθώς οι γονείς του του έλεγαν όλα όσα είχαν γίνει στον κήπο της Εδέμ, καθόταν με ομορφιά ψυχής και καρδιάς για να τα ακούσει και να τα μάθει και να τα κάνει πράξιμες στην ζωή του. Του μεγάλου, από το ένα αυτοί έμπαιναν, από το άλλο έβγαιναν. Ο Άβελ, καθώς οι γονείς τους τους μιλούσαν, έλεγε ναι και αμήν. Αλλά δεν έμενε μόνο ακροατής, αλλά και εκτελεστής του λόγου. Ενώ ο Κάιν έλεγε στους γονείς του για να τους ευχαριστήσει: ναι, ωραία τα λες Αδάμ, μπαμπά μου, Εύα μαμά μου, αλλά άλλα έκανε στην πορεία της ζωής του, ό,τι ήθελε αυτός. Ο Άβελ ήθελε να ευχαριστήσει τους γονείς του και τον Κύριο. Και το κατάφερε, αν και το αποτέλεσμα ήταν ότι έχασε την ζωή του. Ο μεγάλος ήθελε να ευχαριστήσει μονάχα τον εαυτό του και κανέναν άλλον. Και αυτό δυστυχώς, επαναλαμβάνω, και αυτό δυστυχώς γίνεται και σήμερα μέσα σε όλες τις εκκλησίες. Μπαμπάς ποιος είναι? Ο Κύριος. Μαμά, η εκκλησία. Όλοι εδώ είμαστε παιδιά. Όπως ο Κάιν και ο Άβελ. Όλοι ακούμε τον ίδιο λόγο. Όλοι μας ακούμε την ίδια διδαχή. Ακούμε το τι έγινε ανά τους αιώνες στα πράγματα του Κυρίου από τους Αγίους του Θεού. Διδασκόμαστε τρώγοντας καθημερινά το μάνα, τον άρτο. Όλοι ακούμε τα ίδια πράγματα. Αμήν. Κοιτάξτε. Ένας μιλάει που μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε και όλοι οι υπόλοιποι ακούμε τα ίδια λόγια. Όπως τα ίδια λόγια άκουγαν και Κάιν με τον Άβελ. Αλλά δυστυχώς, πόσοι από εμάς θα πούν ναι και αμήν σαν τον Άβελ, θα τα πράξουν, θα αλλάξουν, θα θέλουν να ευαρεστήσουν το Θεό, την Εκκλησία. Πόσοι από εμάς θα το κάνουν αυτό και πόσοι θα θελήσουν να απορρίψουν τα μισά λόγια, να βάλουν και να ράψουν ό,τι θέλουν αυτοί και να κάνουν πράγματα που ουσιαστικά ευαρεστούν μόνο τους εαυτούς τους. Πόσοι. Πόσοι αδέλφια. Και είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό να βλέπουμε αστέρια να πέφτουνε. Πλανήτες να χάνουνε τον δρόμο τον οποίον ευάδιζαν επάνω στον ουρανό. Και όταν ο λόγος λέει ότι τις τελευταίες ημέρες το 1/3 θα πέσει ουέ και αλίμονό μας. Γιατί αυτοί που θα πέσουν δεν θα είναι άνθρωποι που έπραξαν μεγάλες αμαρτίες ή ζήτησαν εξουσία και δόξα, αλλά και άνθρωποι που έπεσαν εξαιτίας μικρών και ασήμαντων αμαρτιών. Αμήν. Ο Κύριος μας απέκτησε, αδέλφια, για να μας δώσει το όνομά Του, την δόξα Του και να πάμε να εργαστούμε στον αγρό Του. Αλλά δυστυχώς, εμείς πρέπει να κάνουμε έναν μεγάλο εσωτερικό αγώνα καθημερινά. Πολλές φορές κακά τα ψέματα μας κουράζει, πολλές φορές κακά τα ψέματα μας κάνει να αισθανόμαστε αρνητικά συναισθήματα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς αυτός ο αγώνας πρέπει να γίνεται καθημερινά. Και ο αγώνας, αδέλφια, δεν είναι με τον αδελφό μου ή την αδελφή μου. Δεν είναι με τον διάβολο που και εκεί πολεμάμε, αμήν. Είναι με τον δικό μας εαυτό. Γιατί ο καθένας από εμάς μέσα έχει την παλαιά φύση των Κάιν και την καινούρια. Αυτή του Άβελ, που καθημερινά παλεύουνε αυτές οι δύο μας υποστάσεις εσωτερικές για το ποια θα κυριαρχήσει αποδίδοντας τη σωστή προσφορά προς τον Θεό. Αλλά για να κερδίσει ο Άβελ και να δώσουμε προσφορά πίστεως, πρέπει να αποβάλουμε τις μικρές αλόπεκες, τις μικρές αμαρτίες, να μην αφήσουμε τους γαβάνιτες να μας γοητεύουν με λόγια ελκυστικά, φεύγοντας ολοκληρωτικά από τα Σόδομα και Γόμορα και πηγαίνοντας όχι στην Σιγόρ, όχι στην καθυστέρηση, όχι στην μικρότητα, αλλά στο όρος του Κυρίου. Αλληλούια!
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γαλάτες ε 16-17-1032. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί ενάντια του πνεύματος, το δε πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα δε αντίκυνται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Ενώ θέλουμε, δεν μπορούμε να πράξουμε πολλές φορές. Το λέει και ο Παύλος στους Ρωμαίους στο 7ο κεφάλαιο. Και ο Κάιν σίγουρα ο άνθρωπος ίσως να ήθελε να αποδώσει κάτι καλύτερο. Αλλά μέσα του κυριάρχησε η σάρκα και όχι το πνεύμα. Στην εσωτερική μάχη την οποία έδινε καθημερινά μες στην ζωή του. Ενώ στον Άβελ ποιος νίκησε. Πνεύμα ή η σάρκα. Το πνεύμα αδέλφια. Το πνεύμα. Ήξερε και αυτός την υπόσχεση. Ήξερε ότι θα γεννηθεί σπέρμα, άσχετα δεν ήταν αυτός, που πολλές φορές, ναι, είναι και η Εκκλησία, αλλά ήταν ο Κύριος, που θα σύντριβε την εξουσία πατώντας την κεφαλή του Όφεως. Το ήξερε. Και έλπιζε να είναι αυτός το σπέρμα, που ουσιαστικά ήταν εν μέρη. Έλπιζε ο Άβελ, ενώ ο άλλος έλπιζε το αυτού του. Έκανε ό,τι ήθελε. Ένας εγωκεντρικός χριστιανός, ανυπάκος, αυταρχικός εγωιστής. Και έτσι πρόδωσε την προσδοκία των γονέων του, αλλά και την προσδοκία του Κυρίου. Και εμείς, αδέλφια, καθώς ο Κύριος μας κάλεσε και μας απέκτησε και προσδοκά πράγματα από εμάς, τι θα κάνουμε? Θα τον προδώσουμε? Θα προδώσουμε την προσδοκία που έχει με το πρόσωπό μας? Θα προδώσουμε την αγάπη Του? Θα προδώσουμε την εμπιστοσύνη Του? Θα προδώσουμε την ομορφιά της ψυχής Του, καθώς μας απέκτησε για να εργαστούμε για τις ψυχές μας, αλλά και για όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί έξω που δυστυχώς χάνονται εν έλλειψη γνώσεως? Πρέπει να προσφέρουμε σωστές προσφορές στον Κύριο. Ποιες είναι αυτές οι σωστές προσφορές? Μετάνοια, συγχώρεση, αγιασμός, καθαριότητα, ευλογία. Ναι, θα πέσουμε. Θα πέσουμε, αδέλφια. Μην είμαστε ουτοπιστές. Ούτε είσαι αμάρτητος. Εδώ ολόκληρος Ιάκωβος λέει ότι όλοι πταίουμε. Ποιος δεν πταίει? Αλλά 7 φορές αν πέσει ο δίκαιος, 7 θα σηκωθεί. Ο δίκαιος θα πέσει λεπτά. Πληρότητα. Ο δίκαιος πέφτει. Αλλά πληρότητα. Ο δίκαιος σηκώνεται, αδέλφια. Θα κάνουμε λάθη, αλλά πρέπει να σηκωθούμε. Να κόψουμε οτιδήποτε μας καταστρέφει στο να έχουμε μια όμορφη σχέση με τον Κύριο. Και αυτά που δεν μας αφήνουν να ολοκληρώσουμε την σχέση μας με τον Θεό, δεν είναι οι μεγάλες αμαρτίες, αδέλφια. Γιατί όταν έχει κάποιος με μεγάλα αμαρτία, αργά ή γρήγορα, θα σηκωθεί και θα φύγει από την Εκκλησία. Από μόνος του. Την σχέση μας με τον Θεό την καταστρέφει και δεν την αφήνει να ολοκληρωθεί και να αυξηθεί η μικρή αλόπεκα που κατατρώγει τόσο ύπουλα και κρυφά τον ανθό της αύξησής μας, της ολοκλήρωσής μας ως προς το πρόσωπο του Κυρίου, της σχέσης μας. Αμήν. Και κάπου εκεί πέρα τη μιλήσαμε μόνο για τον εαυτό μας, καραδοκεί και ποιος? Ο διάβολος. Που όλη αυτή η συμπεριφορά είναι βούτυρο στο ψωμί του. Το αρέσει πάρα πολύ. Τρίβει τα χέρια του και έρχεται να συμβάλλει στο να ολοκληρώσει την κάκιστη προσωπική μας συμπεριφορά. Έρχεται να δώσει τρεις ψευδεστείς ο διάβολος. Έρχεται να δώσει τρία πράγματα τα οποία, καθώς ο άνθρωπος ζει με μικρές αμαρτίες αλόπεκες και δεν φεύγει από τα Σόδομα να πάει στο Όρος, αλλά κάθεται στην Σιγόρ, έχοντας τους Γαβαονίτες μέσα στο πνεύμα του, νομίζει ότι είναι σωστά. Αυτές οι τρεις ψευδεστήσεις που θα πω τώρα, ο άνθρωπος τις νομίζει ότι είναι σωστές και καλές. Η πρώτη είναι η ψευδέστηση της μυστικότητας. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ και είχε την εντύπωση ότι δεν τον είδε κανένας. Αν διαβάσουμε την στιχομηθεία μεταξύ Θεού και Κάιν, θα το δούμε. Πού ξέρω εγώ, φύλακα του αδελφού μου είμαι. Φύλακα του αδελφού μου είμαι. Είχε την εντύπωση ότι δεν είναι κανένας. Και εμείς πολλές φορές, όταν πράττουμε αμαρτήματα, νομίζουμε ότι δεν μας είδε κανένας. Ίσως εγώ να μην σε βλέπω. Ο Σωτήρης να μην σε βλέπει. Ή ο Σωτήρης να μην βλέπει εμένα. Αλλά κάποιος μας βλέπει και τα καταγράφει όλα. Αυτή είναι ψευδαίσθηση. Τα πάντα καταγράφονται και για τα πάντα θα αποδώσουμε λόγο. Η δεύτερη ψευδαίσθηση είναι του συμβιβασμού. Ο διάβολος πολλές φορές δεν μας λέει σταμάτα το έργο και βγες από την εκκλησία, αλλά τι σου λέει? Εργάστου έτσι όπως θα σου πω εγώ και πάλι μια χαρά θα είσαι. Ο Κάιν πρόσφερε θυσία. Θα μπορούσε να πει όχι, δεν προσφέρω θυσία. Του τέστην να φύγει κάποιος από την εκκλησία. Πρόσφερε θυσία. Και πολλές φορές χριστιανοί συμβιβάζονται και δεν προσφέρουν τις αληθινές θυσίες στον Κύριο, εργαζόμενοι όχι σωστά το έργο, καθώς έχουν συμβιβαστεί με πράγματα όπως και ο Κάιν. Έδωσε προσφορά, αλλά έτσι όπως αυτός νόμιζε σωστή. Έτσι όπως ήθελε, έτσι όπως του άρεσε. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, καθώς εργαζόμαστε το έργο της σωτηρίας της ψυχής μας και το έργο του Κυρίου. Δεν συμβιβαζόμαστε, δεν αλλάζουμε πράγματα, δεν κάνουμε δικά μας πράγματα ή ό,τι μας αρέσει, κάνουμε ό,τι λέει ο Κύριος. Αμήν. Και το τρίτο, η τρίτη ψευδαίσθηση, της απολαβής. Ο Κάιν νόμιζε ότι σκοτώνοντας τον αδελφό του, όλα θα τακτοποιόντουσαν. Θα έφυγε από τη μέση το μαύρο κατά αυτόν πρόβατο και έτσι αυτός θα ήταν ο ευνοούμενος Θεού και ανθρώπων. Αυτό δεν νόμιζε? Και εμείς πολλές φορές, καθώς κάνουμε την αμαρτία, νομίζουμε ότι καθώς θα κάνουμε κάτι κακό, θα έρθει μια απολαβή και μια ευλογία μες στην ζωή μας. Να πω ένα ψέμα για να ευλογηθώ. Να κάνω αυτό για να ευλογηθώ. Όχι, αδέλφια. Δεν θα πάρουμε καμία ευλογία με ανθρώπινο, σαρκικό, μικροπρεπή τρόπο, αλλά με τον τρόπο που θέλει ο Κύριος. Αμήν. Αυτές είναι οι τρεις ψευδαισθήσεις που μας δίνει ο διάβολος, ώστε ενώ είμαστε μέσα, να είμαστε έξω. Γιατί, να σας πω κάτι, ποια επικίνδυνη αποστασία ποια είναι? Η εξωτερική ή η εσωτερική? Την εξωτερική την βλέπεις. Την εσωτερική, δύσκολα την βλέπεις. Λείπει κάποιος, 1, 2, 3, 5, 10, οπ, λείπει ο συγκεκριμένος αδελφός, πρέπει να πάω τον ευλογήσω να δω τι συμβαίνει. Αλλά όταν βλέπεις κάποιον εσωτερικά που κρύβει αυτά που έχει μέσα στην καρδιά του, δεν μπορείς να πας τον βοηθήσεις και ο διάβολος εκεί πέρα δουλεύει και εργάζεται πιο εύκολα και πιο αποδοτικά. Αμήν. Κλείνοντας, θα διαβάσω ένα ενισχυτικό εδάφιο, να ενισχυθούμε. Α Τιμοθέου σίγμα 11-12 1053 σελίδα. Α Τιμοθέου, σίγμα, 11-12, 1053 σελίδα. Είναι η καρδιά του σημερινού μας μηνύματος. Η καρδιά. Των όσων λίγων λόγων είπα. Αμήν. Συ όμως, ο άνθρωπε του Θεού. Συ όμως, ο άνθρωπε του Θεού. Ταύτα φεύγε. Από ποια να φεύγουμε? Από τα όσα είπαμε. Ω, εσύ άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε. Θέλουμε να είμαστε άνθρωποι του Θεού. Να φεύγουμε από όλα όσα λίγα προαναφέραμε. Ζήτη δε δικαιοσύνη, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως. Κράτα την αιώνια ζωή, εις την οποίαν και προσεκλήθεις. Να το κλειδί του σημερινού μας μηνύματος. Να η προσδοκία του Κυρίου. Να η προσδοκία του πατέρα και της μαμάς μας. Θεού και της Εκκλησίας. Να κρατήσουμε τι, την αιώνια ζωή. Αμήν. Να την κρατήσουμε. Κανένας να μην μας την πάρει. Καμία μικρή αμαρτία. Κανένας γαβαονίτης. Καμία σιγόρ. κανένα πνεύμα του Κάιν, τίποτα, να μην επιτρέψουμε να μας πάρει αυτό το οποίο μας κάλεσε ο Κύριος για να μας δώσει την αιώνια ζωή. Την αιώνια ζωή. Ποιαν, την αιώνια ζωή. Αλληλούια. Εις την οποία και προσεκληθήκαμε με προσδοκία από το Πνεύμα του Θεού. Με προσδοκία, αδέλφια, με μεγάλα μέσα στο Πνεύμα του Κυρίου θέλω για εμάς. Δεν μας κάλεσε εδώ απλά για να μας βλέπει. Μας κάλεσε με προσδοκία να συντρίψουμε τον διάβολο κάτω από τα πόδια μας. Κι ας μας κεντήσει την πτέρνα, δεν πειράζει. Θλίψεις, διωγμή, οτιδήποτε άλλο. Ή κοιλάδες της ζωής. Και να ομολογούμε την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Αυτό είναι το ζουμί, η καρδιά του σημερινού μας μηνύματος. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Και θέλω πραγματικά, καθώς προσεύχομαι, ο καθένας να κλείσει τα μάτια και να προσευχηθεί για τα καλά του και τα κακά του. Τα καλά να τα αυξήσουμε και τα κακά να τα διώξουμε. Αμήν. Να φύγουμε ολοκληρωτικά από την σιγόρ, να διώξουμε κάθε μικρή αλόπεκα, να τη συντρίψουμε, να μην αφήσουμε κανέναν και τίποτα να μας κλέψει αυτό το οποίο μας ανήκει. Είναι οξύμορο, αδέλφια, εμείς οι άνθρωποι, ότι τον εγωισμό μας τον υγιή τον δουλεύουμε σε λάθος πράγματα. Ουέ και αλίμονο, εάν κάποιος μπει μέσα στο σπίτι μας να μας κλέψει το καστόφωνό μας. Ουέ και αλίμονο του! Μα εδώ μιλάμε ότι ο διάβολος θέλει να μας κλέψει την ψυχή μας. Και δεν τσατιζόμαστε με τον διάβολο, αλλά με έναν κλεφτάκο που έρχεται να κλέψει ένα καστόφωνο. Κάποτε ευαγγέλιζε ένα ναρκωμανή. Δεν μπορούσα άλλο. Μία, πέντε, δέκα, είχα κουραστεί. Και του λέω του ανθρώπου να σου κάνω μια ερώτηση. Βλέπω ότι έχεις εδώ πέρα 5 ευρώ. Αν σηκωθώ και στα κλέψω, έτσι στα πάρω, τι θα με κάνεις? Μου λέει, θα σε σπάσω το ξύλο. Του λέω, μπράβο, αυτό ήθελα να μου πεις. Εδώ όμως ο διάβολος σου κλέβει την ψυχή σου και δεν αντιδράς έτσι τόσο δυναμικά όσο θα αντιδρούσε τα 5 ευρώ. Ας αντιδράσουμε, αδέλφια. Μας ενοχλούν τα μικροπράγματα. Πολεμάμε τα μικροπράγματα και τα σημαντικά τα αφήνουμε και δυστυχώς χάνουμε το δάσος, γιατί βλέπουμε το δέντρο. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Πατέρα Ουράνιε. Θέλουμε, Κύριε, να σου δώσουμε την δόξα. Θέλουμε να σου πούμε ότι εσύ είσαι ο Πατέρας μας, ο οποίος με προσδοκία μας κάλεσε σε αυτή την πίμνη. Ξέρουμε, Κύριε, την προσδοκία της καρδιάς σου. Θέλεις να αλλάξουμε, να οριμάσουμε, να σου δώσουμε χώρο μες στην καρδιά μας, να βγαίνουμε νικητές κάθε ημέρα στην μάχη πνεύματος και σάρκας, Κύριε, να φύγουμε τα Σόδωμα και τα Γόμορα ολοκληρωτικά, αλληλούια, πηγαίνοντας στο όρος, αποβάλλοντας κάθε γαβάνη από μέσα από την καρδιά και το πνεύμα μας. Κύριε, ξέρουμε την προσδοκία σου, αυτό το οποίο ζητάς από εμάς και θέλεις. Και σου ζητάμε συγγνώμη πολλές φορές. Εμείς οι άνθρωποι φτιάχνουμε ένα δικό μας Ευαγγέλιο. Να σου ζητήσουμε συγγνώμη, Κύριε, που πηγαίνουμε στην Σιγόρ, γιατί εκεί μας αρέσει πιο πολύ από το όρος, Κύριε, της ευλογίας, της δικιάς σου ομορφιάς. Να σου ζητήσουμε συγγνώμη, Κύριε, που αφήνουμε μικρά πράγματα μες στην καρδιά και τη ζωή μας, που καταστρέφουν όμως την όμορφη σχέση που θέλεις να έχουμε μαζί σου, αλληλούια. Συγχώρεσέ μας, Κύριε. Καθάρισέ μας αυτό βράδυ. Συγχώρεσέ μας, Κύριε. Άλλαξέ μας την καρδιά. Άλλαξέ μας το βάδισμα. Άλλαξέ μας, Κύριε, ο Πατέρα Ουράνιε, την πνευματική μας συμπεριφορά. Να αρέσουμε σε Σένα. Να Σε ευαρεστούμε, Κύριε. Να Σου δώσουμε όλη τη ζωή μας. Την καρδιά μας. Ω, Κύριε, να πατάξουμε τον όφη μέσα από τη ζωή μας. Κάθε γαβανίτη. Σε παρακαλώ. Να τιμήσουμε την πρόσκλησή σου, την Άγια Κλήση σου, αλληλούια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστώ και σε δοξάζω. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Πατέρα μας ουράνια, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, δίνουμε όλη τη δόξα σε Σένα, τον αληθινό μας Κύριο, γιατί πιστέψαμε σε ένα ζωντανό και αληθινό Θεό, όχι με τον τρόπο των ανθρώπων, όχι με τον τρόπο των παραδόσεων, αλλά με τον τρόπο που Εσύ όρισες, Κύριε, μέσα στο Λόγο Σου. Και σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες και μας έβγαλες από τις παραδόσεις, την θρησκεία, και μας έδωσες, Κύριε, ζωή και αυτή είναι αυθονία. Και χαιρόμαστε που αυτό βράδυ στεκόμαστε ξανά ενώπιόν Σου, δοξάζοντας, ευλογώντας το δικό Σου όνομα. Χρήσε και ευλόγησε και λάβε Εσύ, ο Κύριος ο Θεός, όλη τη λατρεία μας και την δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για την προφητική μαρτυρία. Αλλά παράλληλα, καθώς ο λόγος θα κυλάει, θα δώσουμε χρόνο να πούμε λίγα λόγια και για την αναζωπήρωση, καθώς στο τέλος αυτό θα είναι το θέμα για το οποίο θα προσευχηθούμε σήμερα. Όταν στη ζωή μας ξεκινάει κάτι καινούριο, έχουμε ανάμεικτα συναισθήματα. Αφενός μεν ενθουσιασμό, όνειρα, φιλοδοξίες, υγιείς πάντοτε. Αλλά από την άλλη, πάντοτε η νέα αρχή στο οτιδήποτε μας δημιουργεί κάποιες ανασφάλειες και κάποιους προβληματισμούς. Έτσι λοιπόν, καθώς ξεκίνησε το νέο έτος, σίγουρα ο καθένας από εμάς έχει μέσα στο πνεύμα του, στην ψυχή του, ενθουσιασμό, όρεξη, όνειρα και υγιείς φιλοδοξίες. Αλλά παράλληλα, κάπου εκεί υπάρχει και ένας προβληματισμός για τα δεδομένα αυτής της ζωής και σίγουρα κάποιες ανασφάλειες. Και ο Κύριος θέλει, όσο πλησιάζουμε στο τέλος, να Του παραδοθούμε περισσότερο. Γιατί θα μας ελευθερώνει από τα δεσμά τα οποία έρχεται ο διάβολος να βάλει πολλές φορές στη ζωή μας, και παράλληλα θα μας κρατάει σε έναν δρόμο ο οποίος είναι γεμάτος ασφάλεια. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει η σχέση μας με τον Κύριο τον Θεό να είναι αναζωπηρεμένη, σταθερά και συνεχόμενα. Μιλάμε με πολλούς ανθρώπους και σίγουρα υπάρχει πάντοτε μια ανθρώπινη δυσκολία στο θέμα της αναζωπήρωσης και κατά πόσον ένας άνθρωπος μπορεί να έχει μια σταθερή κοινωνία και σχέση με τον Θεό. Και αν όλοι εμείς σήμερα, ο καθένας τον εαυτό του, παρατηρήσουμε την πνευματική μας πορεία, θα δούμε τα σκαμπανεβάσματα, θα δούμε τις πτώσεις και πολλές φορές την χαλαρότητα που έρχεται στην πνευματική μας ζωή. Και αυτό που στατιστικά παρατηρείται είναι ότι ο ενθουσιασμός και η αναζωπήρωση στην ζωή ενός πιστού κρατάνε λίγο, 10 μέρες, 20 μέρες, ενώ η πτώση συνήθως κρατάει περισσότερο. Και πρέπει να μάθουμε να σηκωνόμαστε γρήγορα και παράλληλα να μην πέφτουμε τόσο εύκολα πνευματικά. Να διαβάσουμε Α Πέτρου 1, 10-12. Περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτε, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έρθει σε εσάς. Ερευνώντες εις τίνα υπείων καιρών εφανέρωνε τον εαυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μετατάφτα δόξας, στους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή δια αυτούς, αλλά δι' ημάς υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν προς εσάς δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιον εις εσάς, εν πνεύματι Αγίω το αποσταλέντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψωσι. Ο προφήτης είναι ένας άνθρωπος που έχει επικοινωνία με τον Θεό και ο Θεός τον θέτει ως μεσολαβητή για να μεταφέρει στο λαό μια νέα γνώση, μια αποκάλυψη. Προσέξτε, σε μια εκκλησία μπορούν όλοι να προφητεύσουν, αλλά εδώ μιλάμε για την προφητική διακονία, που είναι μία από τις πέντε διακονίες, όπως διαβάζουμε τέταρτο κεφάλαιο προς Εφεσίους επιστολή. Και ο Κύριος έρχεται πολλές φορές να χρησιμοποιήσει ανθρώπους για να οδηγήσει μέσα από τους αγωγούς αυτούς την Εκκλησία. Και ο Κύριος μέσα στο λόγο του μας παρασέτει πολλούς τρόπους που επικοινωνεί με εμάς, θέλοντας να μας οδηγήσει σύμφωνα με τις προφητικές μαρτυρίες τις οποίες μας δίδει. Το μήνυμα το οποίο εκφράζεται από έναν άνθρωπο, από έναν αγκείο, ο οποίος έχει επικοινωνήσει με τον Θεό, έχει λάβει μια νέα γνώση,

0: ασφάλεια στον δρόμο του Κυρίου Ιησού Χριστού, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε, ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, εωσού έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατύλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Η εβραϊκή λέξη που αποδίδεται για το προφήτη είναι ναβί. Προέρχεται από το ναβού που σημαίνει αναγγέλω, διαλαλώ, διακηρύττω. Η λέξη προφήτης στο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο κυριολεκτικά σημαίνει αυτός που μιλάει ενώπιον ή μπροστά. Και σίγουρα ο προφήτης δεν είναι ένας μελλοντολόγος, είναι ένας άνθρωπος που υπηρετεί το θέλημα του Θεού εκφράζοντας πολλές φορές τα μέλλοντα και σύμφωνα με αυτά που ο Θεός του δείχνει για να μιλήσει και να φανερώσει στην υπόλοιπη εκκλησία. Και χαιρόμαστε για την πιστότητα του Κυρίου. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε μέσα στην Γραφή ο Λόγος να επαληθεύεται. Και πρέπει να έχουμε τον Λόγο και ιδιαίτερα τον προφητικό Λόγο ως λιχνάρι σε αυτή τη ζωή που είναι γεμάτη σκοτάδι. Εάν δεν θέσουμε τον λίχνο αυτόν μπροστά στα βήματά μας, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Αν θέσουμε αυτόν ως λίχνο, ο Κύριος θα μας οδηγεί εκ του ασφαλούς στον ουρανό. Τα πράγματα είναι σοβαρά και θα σοβαρεύουν όσο πλησιάζουμε στο τέλος. Αλλά η ουσία είναι πως εμείς, εάν έχουμε παραδοθεί στο βαθμό που πρέπει στον Κύριο, δεν πρέπει ούτε να ανησυχούμε ούτε να φοβόμαστε. Γιατί καθώς θα έχουμε το λόγο και ιδιαίτερα το προφητικό λόγο, την προφητική μαρτυρία ως λιχνάρι, θα στεκόμαστε ασφαλείς σε αυτό το γερό θεμέλιο. Και ο Κύριος μέσα στο Λόγο Του μας μιλάει με πολλούς τρόπους. Και σήμερα θα πάρουμε έναν από αυτούς τους τρόπους για να μιλήσουμε για την αναζωπήρωση της Εκκλησίας. Για την δύναμη που πρέπει να έχουμε ως ο λαός του Θεού. Για την φωτιά που δεν πρέπει ποτέ να σβήσει. Αλλά να μένει αναμένει. Και διαβάζουμε από το βιβλίο της Εξόδου 31, 18 εδάφιο. Και έδωκεν εις τον Μωυσήν, αφού ετελείωσε λαλών προς αυτόν, επί του όλου Σινά δύο πλάκας του μαρτυρίου, πλάκας λιθίνας, γεγραμμένας με τον δάχτυλον του Θεού. Ο Κύριος μας μιλάει μέσα από τον γραπτό του λόγο. Εδώ βλέπουμε ότι έδωσε στο όρος Σινά, στον δούλο του Μωυσή, δύο πλάκες που επάνω είχαν γραφτεί οι 10 εντολές. Και μέσα από τον γραπτό του λόγο ο Κύριος έρχεται να μας δώσει ξεκάθαρες προφητικές μαρτυρίες. Να διαβάσουμε Έξοδος 3, 2 έως 4. Εφάνηδε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή, πυρός εκ μέσου της βάτου. Και είδε και ειδού η βάτος εκέτο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατεκέτο. Και είπε ο Μωυσής, ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα τούτο θέαμα, διότι η βάτος δεν κατεκέεται. Και ως είδε ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπεν, ιδού εγώ.
1: Ο Κύριος

0: Κύριος μας μιλάει μέσα από τον προφορικό λόγο. Ανέβη και ο Μωυσής στο όρος Χορίβ, ο Κύριος του φανερώνεται και του μιλάει προφορικά για τα όσα θα έπρεπε να γίνουν στο άμεσο μέλλον στην Αίγυπτο. Ο δεύτερος λοιπόν τρόπος που ο Κύριος μας μιλάει με προφητικές μαρτυρίες είναι ο προφορικός λόγος. Αβακούμ 1:1. Η όραση την οποία είδε Αβακούμ ο προφήτης. Ο τρίτος τρόπος είναι ότι ο Κύριος μας μιλάει μέσα από οράματα είτε της ημέρας είτε της νύχτας. Είτε δηλαδή καθώς είμαστε ξύπνοι, είτε το βράδυ στον ύπνο μας μέσω οραμάτων της νύχτας. Μας μιλάει και πολλές φορές μας δίδει προφητικές μαρτυρίες. Να διαβάσουμε. Β' Τιμωθέου 3:16. Όλη η γραφή είναι θεόπνευσος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης. Ο Κύριος έρχεται να μας δώσει προφητική μαρτυρία μέσα από την πνευματική καθοδήγηση του λόγου. Ο λόγος μας οδηγεί και μας σέτει σε έναν δρόμο που εκεί ο Κύριος μας καθοδηγεί. Και τέλος, Α Βασιλείων 19:21. Και αναχωρήσας εκείθεν έβρικε τον Ελισέ τον γιον του Σαφάτ, ενώ όργωνε με 12 ζεύγη βών έμπροσθεν αυτού, αυτός ον εις το 12. Και πέρασεν ο Ηλίας από πλησίον αυτού και έριψεν επ' αυτόν την μιλωτήν αυτού. Ο δε άθηκε τους Βόας και έτρεξε κατόπιν του Ηλία και είπεν, ας ασπαστώ παρακαλώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Και τότε θέλεις ακολουθήσει. Και είπε προς αυτόν, είπαγε, επίστρεψον, διότι τι έκαμα είσαι, και έστρεψεν, εξόπισθεν αυτού, και έλαβε ένα ζεύγος βόων και έσφαξεν αυτούς και έψησε το κρέας αυτών με τα εργαλεία των βόων και έδωκεν εις το λαόν και έφαγον. Τότε σηκωθείς, υπήγε κατόπιν του Ηλία και υπηρέτη αυτόν. Ο τελευταίος τρόπος που ο Κύριος μας μιλάει, μάλιστα με προφητικές μαρτυρίες, είναι μέσα από γεγονότα, καταστάσεις και πρόσωπα. Καθότι αυτές οι καταστάσεις και αυτά πρόσωπα φανερώνουν μελλοντικά πράγματα οποία θα ζήσει η Εκκλησία. Και σήμερα μέσα από τον προφήτη Ελισέ θα δούμε ότι ο Κύριος μαρτυρά προφητικά για την αναζωπήρωση της Εκκλησίας, για την δύναμη, την εξουσία που πρέπει να έχει η Εκκλησία των τελευταίων ημερών. Και αυτή η Εκκλησία των τελευταίων ημερών, αδελφοί, είμαστε εμείς. Ανήκουμε ως μέλη σε αυτήν την Εκκλησία. Άρα αυτή η αναζωπήρωση αφορά και εμάς. Πληροφοριακά, ο προφήτης Ελισέ έζησε τον 9ο αιώνα π.Χ. Το όνομά του ερμηνεύεται «Ο Θεός κάνει σωτηρία» και ήταν ένας από τους σημαντικότερους προφήτες στο αρχαίο Ισραήλ. Να διαβάσουμε Β' Σαμουήλ 23:2. Πνεύμα Κυρίου ελάλησε διεμού. Είναι πολύ θαυμάσιο εδάφιο. Πνεύμα Κυρίου μίλησε μέσα από μένα και ο λόγος αυτού ήρθε στη γλώσσα μου. Είναι ο ορισμός του προφήτη και ο ορισμός της προφητείας. Ο Κύριος μιλάει χρησιμοποιώντας ως αγωγό έναν άνθρωπο και δίδοντας λόγια στην γλώσσα του να μιλήσει, ουσιαστικά στο πνεύμα, ώστε αυτό να εξωτερικευθεί μέσω της γλώσσας και του στόματος. Και μέσα στη γραφή υπήρξαν, όπως και σήμερα αδελφοί, ανά τον κόσμο, αληθινοί προφήτες, αλλά και ψευδοπροφήτες. Τα βασικά γνωρίσματα που ξεχωρίζουν έναν αυθεντικό προφήτη από έναν ψευδοπροφήτη είναι τα παρακάτω. οι αυθεντικοί προφήτες εκλέγονταν με θαυμαστά σημεία από τον Θεό, ενώ οι ψευδοπροφήτες απλά τοποθετούσαν τον εαυτό τους στην θέση του προφήτη, χωρίς κανένα μάλιστα σημείο. Οι αυθεντικοί προφήτες έπαιρναν χρήσμα και εξουσία από τον Θεό και η ζωή τους ήταν γεμάτη τις περισσότερες φορές με σημεία και τεράστια, ενώ η ζωή των ψευδοπροφητών ήταν κενή, ξερή και άδεια από σημεία και τεράστια, διότι δεν είχαν το χρήσμα του Θεού. Οι αυθεντικοί προφήτες έλεγχαν έναν ιερέα, έναν βασιλιά, έναν λαό. Δεν φοβόντουσαν. Οι ψευδοπροφήτες τους χαΐδευαν και τους παρότριναν στην αμαρτία τους. Τέλος, κάθε λόγος ενός αυθεντικού προφήτη επαληθευόταν, ενώ των ψευδοπροφητών τίποτα δεν επαληθευόταν, γιατί δεν ήταν από τον Θεό. Β' Βασιλέων 2, 1-6. Ότε δε έμελε ο Κύριος να αναβιβάσει τον Ηλία εις τον ουρανό με ανεμοστρόβιλο, ανεχώρησεν ο Ηλίας μετά του Ελισέ από Γαλγάλων. Ο προφήτης Ηλίας είχε ως υπηρέτη τον προφήτη Ελισέ. Και εκείνη την στιγμή ήταν στην περιοχή των Γαλγάλων. Γάλγαλα σημαίνει αφαίρεση. Ήταν μια πόλη στα όρια της φυλής Εφραήμ, βρισκόταν ανατολικά της Ιεριχώ και δυτικά του Ιορδάνη. Τυπολογικά εκεί ο Ελισέ αφαίρεσε τη σάρκα του. Και παίρνουμε επίτηδες, αδελφοί, πνευματικά εσκεμμένα τη ζωή του Ελισέ, ώστε μέσα από ένα περιστατικό το οποίο μας γράφει ο Λόγος, να πάρουμε πίστη και δύναμη, μιλώντας για την αναζωπήρωση του σώματος του Κυρίου. Αφαίρεσε λοιπόν ο προφήτης Ελισέ τυπολογικά, στα Γάλγαλα που σημαίνει, ερμηνεύεται, αφαίρεσης, τη σάρκα του. Και είπε ο Ηλίας προς τον Ελισέ, «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν ως Βεθήλ». Και είπε ο Ελισέ, «Ζή Κύριος και ζή ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει», και κατέβησαν εις Βεθήλ. Ο δεύτερος σταθμός που πήγαν οι δύο προφήτες ήταν η Βεθήλ, που ερμηνεύεται οίκος Θεού. Τυπολογικά, ο προφήτης Ελισέ εισήλθε στον οίκο του Θεού, έχοντας πια σχέση και κοινωνία με εκείνον. Και εξήλθον οι των προφητών οι εν Βεθήλ προς τον Ελισέ και είπαν προς αυτόν, «Εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερα λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθεν της κεφαλής σου?» Και είπε, «Και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε». Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, «Ελισέ, κάθε εντάφα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις Ιεριχώ». Ο δε είπε, «Ζή Κύριος και ζή ψυχή σου, δεν θέλω σ' αφήσει». Και ήλθον εις Ιεριχώ. Ο τρίτος σταθμός ήταν η Ιεριχώ. Κατά προσέγγιση το όνομα ερμηνεύεται η πόλη της Σελήνης. Ήταν κτισμένη κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, 16 χιλιόμετρα βόρεια της νεκράς θάλασσας και 270 μέτρα κάτω από το θαλάσσιο επίπεδο. Τυπολογικά αυτό μας δείχνει ότι ο προφήτης Ελισέ θα εργαζόταν στο σκοτάδι αυτού του κόσμου το θέλημα του Θεού. Και προσήλθαν οι των προφητών οι Ιεριχώ και προς τον Ελισέ και, και είπαν προς αυτόν, «Εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερα λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθε της κεφαλής σου?» Και είπε, «Και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε». Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις τον Ιορδάνη». Ο δε είπε, «Ζή Κύριος και ζή ψυχή σου, δεν θέλω σ' αφήσει». Και υπήγαν αμφότεροι. Ο τελευταίος σταθμός προτού ο Ηλίας αναλυθεί ήταν ο Ιορδάνης, που ερμηνεύεται ο κατεβαίνων. Και αυτό τυπολογικά μας δείχνει, μας συμβολίζει το χρήσμα που θα έπαιρνε ο Ελισέ για να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Όλα αυτά τα λέμε για να δούμε την πορεία, την αρχική πορεία του προφήτη Ελισέ, να δούμε το κάλεσμα του Θεού σε έναν αληθινό προφήτη, ώστε μέσα από τη ζωή του να λάβουμε μία σήμερα προφητική μαρτυρία, η οποία θα μας στηρίξει στη δικιά μας πνευματική ζωή. Η διακονία του Ηλία, να αναφέρω που το όνομά του ερμηνεύεται «Ο Ιάχβε είναι ο Θεός», ήταν μικρή, σκληρή και γεμάτη δυνάμεις. Αντίθετα, η διακονία του Ελισέ, που το όνομά του, όπως είπα, ερμηνεύεται «Ο Θεός κάνει σωτηρία», ήταν μεγαλύτερη και γεμάτη με θαύματα. Και διαβάζουμε. Β' Βασιλείων 13, 20-21. «Και απέθανε ο Ελισέ και έθαψαν αυτόν. Το δε ακόλουθον έτος στάγματα Μωαβιτών έκαμον εις βολήν εις την υγιήν. Και ενώ έθαπτον άνθρωπον την Αηδού, είδον τάγμα και έριψαν τον άνθρωπον εις τον τάφον του Ελισέ, και καθώς ο άνθρωπος υπήγε και άγγισε τα οστά του Ελισέ, ανέζησε και στάθη επί τους πόδας αυτού». Αυτά τα εδάφια τα χρησιμοποιούν δογματικές εκκλησίες για να περάσει το μήνυμα ότι τα κόκαλα των Αγίων των ανθρώπων μπορούν να θεραπεύσουν. Αλλά εδώ ο λόγος, αδελφοί, δεν θέλει να δώσει αυτό μήνυμα. Θέλει να περάσει το μήνυμα ότι ο θάνατος του Κυρίου Ιησού Χριστού δίδει ζωή σε εμάς. Καθότι εδώ τυπολογικά ο προφήτης Ελισέ αντιπροσωπεύει τον Κύριο Ιησού Χριστό και τον θάνατό του. Πέθανε λοιπόν ο προφήτης, θαύτηκε ο προφήτης και μετά από λίγο καιρό πεθαίνει και ένας άνθρωπος Ισραηλίτης. Και καθώς τον έσαβαν, είδαν ένα τάγμα Μωαβιτό να έρχεται, από τον τρόμο τους τον πέταξαν στον τάφο του προφήτη και ο άνθρωπος αναστήθηκε. Και καθώς διαβάζουμε αυτό το θαύμα που έκανε ο Κύριος, όλο αυτό μας παραπέμπει στην θαυμαστή όραση την οποία διαβάζουμε στο 37 κεφάλαιο στο βιβλίο του Εζεκιήλ 1 έως 10 εδάφιο. Όλο αυτό ταυτίζεται, γιατί εκεί βλέπουμε εμφατικά το μήνυμα το οποίο ο Κύριος ήθελε να περάσει και μέσα από την ιστορία που διαβάσαμε στη ζωή του Ελισέ. «Χήρ Κυρίου εστάθε επ' εμέ και με εξήγαγεν ο Κύριος για του πνεύματος και με έθεσεν εν μέσω πεδιάδος και αυτή ή το πλήρης οστέων. Και με έκανα διέλθω πλησίον αυτόν κύκλο. Και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της πεδιάδος και ειδού ήσαν κατάξυρα». Ο προφήτης βλέπει μία προφητική μαρτυρία, μία όραση. Βλέπει μία πεδιάδα η οποία ήταν γεμάτη από κόκαλα ανθρώπων τα οποία ήταν κατάξερα. Σίγουρα μέσα στο πνεύμα το προφήτης θα αισθάνθηκε φρίκι αρχικά. Έχω δουλέψει 20-25 χρόνια στην αρχαιολογία, στη Ρόδο και σε πολλά νησιά της Δωδεκανήσου. Έχουμε ανοίξει εκατοντάδες τάφους. Έχουμε καθαρίσει δεκάδες εκατοντάδες ανθρώπινους σκελετούς. Η θέα αυτών των κοκάλων σε ανατριχιάζει και ιδιαίτερα του κρανίου. Και στην αρχή, όταν ξεκινάς να δουλεύεις στην υπηρεσία αυτήν και ανοίγεις τους πρώτους τάφους, είναι κάτι δύσκολο, ανατριχιαστικό και ψυχικά βασανιστικό. Μετά συνηθίζεις και είναι πιο όμορφα τα πράγματα. Αλλά μπορώ να καταλάβω από την εργασία που έκανα 20-25 χρόνια και ανοίγοντας πολλούς αρχαιολογικούς τάφους, το τι αισθάνθηκε ο προφήτης Εζεκιήλ την ώρα που ο Κύριος του έδειχνε τη συγκεκριμένη όραση. Φρίκι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και είπε προς εμέ, οι ανθρώπου, δίνατε τα οστά ταύτα να αναζήσωση. Και είπα, Κύριε Θεέ, σι εξεύρεις. Και είπε προς εμέ, προφήτευσε επί τα οστά ταύτα. Και είπε προς αυτά, τα οστά τα ξηρά, ακούσατε το λόγο του Κυρίου. Διέταξε τον προφήτη να δώσει προφητική μαρτυρία για αυτό το οποίο θα υπερχότανε. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά ταύτα. Μιλούσε σε ξερά κόκαλα προφητικά, γιατί ο προφήτης ήξερε ότι ο Θεός θα δίνει ζωή. Ιδού εγώ θέλει, εμβάλλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει. Και θέλω βάλει εφ' ημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφ' ημάς και περισκεπάσει ημάς με δέρμα. Και θέλω εμβάλλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και προεφήτευσα ως προς ετάχθην. Και καθώς προεφήτευσα έγινε ήχος η προφητική μαρτυρία για έναν αυθεντικό προφητή. Έγινε ήχος. Και ειδού σεισμός. Και τα οστά συνήλθον ομού, οστούν μετά το οστό αυτού. Και είδων και ειδού νεύρα και σάρκες ανεφύησαν επ' αυτά και δέρμα περισκέπασε αυτά επάνω. Πνεύμα όμως δεν ήτο εν αυτής. Και είπε προς εμέ, προεφήτευσε επί το πνεύμα, προφήτευσον οι ανθρώπου. Και είπε προς το πνεύμα, ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός. Και όταν λέει κάτι ο Κύριος ο Θεός, αδελφέ και αδελφοί, είναι ναι και αμήν. Τέλος. Αλληλούια. Αμήν. Ελθέ πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσισον επί τους πεφωνευμένους τούτους και άσαν αζήσωση. Και προεφήτευσα ως προς ετάχθην και το πνεύμα εισήλθεν εις αυτούς και ανέζησαν και στάθησαν επί τους πόδας αυτούς στράτευμα μέγα σφόδρα. Κοιτάξτε και παρατηρήστε την αρχή και το τέλος. Τα ξερά οστά έγιναν ένα στράτευμα μεγάλο, μάλιστα ισχυρό, έτοιμο προς πόλεμο. Και ο Κύριος έδειξε τη συγκεκριμένη όραση στον προφήτη για να αναπτερωθεί το ηθικό του λαού Ισραήλ. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, επιτρέψτε μου, 5 με 10 χρόνια στην Βαβυλώνα. Είχε ξεκινήσει η βαβυλωνική αιχμαλωσία, είχαν περάσει κάποια χρόνια, δεν έβλεπαν φως στον ορίζοντα οι άπιστοι Ισραηλίτες, το ηθικό τους είχε καταρακωθεί και ο Κύριος δίδει τη συγκεκριμένη όραση για να τους αναπτερώσει το ηθικό. Γιατί μετά από 60 περίπου χρόνια συν πλην, ο λαός επέστρεψε στην γη της κληρονομίας τους. Και οι συμβολισμοί που παίρνουμε μέσα από αυτή την όραση είναι παρακάτω. Συμβολίζει την εθνική αναγέννηση του Ισραήλ και την επιστροφή τους στην γη που τους είχε δώσει ως κληρονομία ο Κύριος. Και αυτό έγινε. Συμβολίζει την επιστροφή του λαού Ισραήλ κατά την χιλιετή βασιλεία στο σχέδιο και στο θέλημα του Θεού. Συμβολίζει την σωτηρία και την αναγέννηση ανθρώπων που είναι πνευματικά νεκροί. Και τέλος συμβολίζει και την αναζωπήρωση της Εκκλησίας όταν αυτή είναι σε μία πνευματική ξηρότητα. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε. Για την αναζωπήρωση. Ώστε ο Κύριος να μας δώσει δύναμη. Να μας σηκώσει. Να μας οριμάσει. Και να μας χρησιμοποιήσει περισσότερο για τη δόξα Του. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει η Εκκλησία να είναι αναζωπηρωμένη. Όχι 10 άνθρωποι. Αλλά το σύνολο της Εκκλησίας. Ώστε ο Κύριος να μπορεί να παίρνει περισσότερο δικαίωμα και να κάνει μεγαλύτερα και περισσότερα πράγματα. Να πάμε στο βιβλίο της Γενέσεως 26, 13, 18. Γένεση 26, 13, 18. Και μεγαλεί το άνθρωπος και προχώρει αυξανόμενος έως ού έγινε μέγας σφόδρα. Για ποιον μιλάμε, για τον Ισαάκ. Και απέκτησε πρόβατα και βόας και δούλους πολλούς, ευθόνησαν δε αυτόν οι Φιλιστέοι. Όταν μια εκκλησία ή ένας πιστός αυξάνεται και προκόβει, κάποιοι ζηλεύουν. Και ποιοι είναι αυτοί? Οι Φιλιστέοι. Στη δικιά μας πνευματική ορολογία, οι δαίμονες. Και πάντα τα φρέα τα οποία έσκαψαν οι δούλοι του πατρός αυτού επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού ενέφραξαν ταύτα οι Φιλιστέοι και γέμισαν αυτά χώμα. Προσέξτε, δεν μπορούσαν να πειράξουν πρόσωπο προς πρόσωπο τον Ισαάκ. Εμέσως όμως τον πείραξαν. Πώς? Φράζοντάς του τα πηγάδια. Χωρίς πηγάδια τι θα ερχόταν? Θάνατος στους ανθρώπους και στα ζώα. Και πώς έφραξαν τα πηγάδια? Με χώμα. Το χώμα τι συμβολίζει? Την αμαρτία και την σάρκα. Και ο Κύριος θέλει τα πηγάδια αυτά να ανοίξουν στη ζωή μας, στην πνευματική ζωή μας, ώστε ως εκκλησία του Κυρίου να είμαστε γεμάτοι με τα ζωντανά νερά της δόξας του. Ο Ισαάκ λοιπόν τι έκανε? Και είπε ο Αβιμέλεχ προς τον Ισαάκ, άπελθε εφημών, διότι έγινες δυνατότερος ημών σφόδρα. Οι δαίμονες δεν μπορούν να αντέξουν την παρουσία του Θεού, αδελφέ και αδελφοί. Δεν μπορούν να την αντέξουν. Και απήλθεν εκεί στον Ισαάκ και έστησε την σκηνή αυτού εν την κοιλάδη των γεράρων και κατόκισεν εκεί. Και άνοιξε πάλι ο Ισαάκ τα φρέατα του ύδατος τα οποία έσκαψαν επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού. Οι δε Φιλιστέοι ενέφραξαν αυτά μετά τον θάνατο Αβραάμ και ονόμασε αυτά με τα ονόματα τα οποία ο πατήρ αυτού είχε ονομάσει αυτά. Δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια ο Ισαάκ, αλλά άνοιξε ξανά τα φρέατα. Ήρθε ξανά η ζωή στους ανθρώπους, στα κτίνη, στους βόες, τα πρόβατα. Ήρθε ξανά η ζωή. Και η ζωή έρχεται όταν τα πνευματικά πηγάδια μιας εκκλησίας είναι ανοιχτά. Ο κάθε ένας από εμάς είναι ένα πνευματικό πηγάδι. Και αν ο διάβολος έχει κλείσει αυτό το πηγάδι, πρέπει να σταθούμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, να ζητήσουμε χάρη για να ανοιχθεί αυτό το πηγάδι. Γιατί αυτό το πηγάδι έχει νερά ζωντανά που δεν πρέπει να παρακρατούνται αλλά να απελευθερώνονται, ώστε ο άνθρωπος που είναι συμβολικά ένα φρέαρ να είναι ξεδιψασμένος και παράλληλα η ζωή και η ομολογία του να ξεδιψάνε πολλούς πολλούς ανθρώπους. Όπως είπα στην αρχή του κηρύγματος, είναι πολλές φορές ανθρωπίνως ομιλώ, πρακτικά δύσκολο ένας άνθρωπος να μείνει σταθερά σε μια αναζωπηρωμένη ζωή. Ανθρωπίνως, γιατί με τον Θεό μπορούμε να είμαστε συνέχεια αναζωπηρωμένοι. Έχει το διάβολος, οι δαίμονες, η σάρκα, οι μέρημνες, οι ανασφάλειες, οι φοβίες και κλέβουν την αναζωπήρωση πιστών και εκκλησιών. Και ενώ ο άνθρωπος ήταν όπως και μια εκκλησία γεμάτος ζωή και η εκκλησία ήταν γεμάτη ζωή παρομοίως, ξαφνικά ο άνθρωπος και η εκκλησία είναι ως ξερά οστά. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 7:37-38 εδάφιο. Κατά δε την τελευταία ημέρα την μεγάλη της εορτής ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Εμείς διψάμε, αδελφοί? Αμήν. Διψάμε. Διψάμε. Όστις πιστεύει σε με, καθώς είπε η Γραφή, ποτάμι είδα το ζώντος θέλου σειρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Ένα πηγάδι το οποίο βγάζει ζωντανά νερά, τρεχούμενα παγωμένα ζωντανά νερά. Στην πόλη της Καρπάθου δεν μπορούν να πιούμε νερό από την βρύση. Δεν είναι καλό νερό και έτσι αναγκαζόμαστε να πάρουμε ενθυελωμένα νερά. Αλλά στο ψηλότερο χωριό της Καρπάθου και ίσως της Δωδεκανήσου, το Όθος, οι άνθρωποι εκεί πίνουν κανονικά νερό από τη βρύση. Και μάλιστα υπάρχει μια πηγή που ακόμη και το καλοκαίρι δίνει τόσο δροσερό νερό που όταν το πιείς παγώνεις κυριολεκτικά. Ένα ζωντανό δροσερό νερό που ξεδιψάει αυτόν που διψασμένος σταμάτησε να πει από αυτό. Αμήν. Αυτά είναι τα νερά του Κυρίου. Δροσερά, ζωντανά, παγωμένα. Ήταν ή η 7η ή η 8η μέρα της κοινοπηγίας. Στην συγκεκριμένη γιορτή γιόρταζαν τον καρπό του Θεούς. Ήταν χρονικά τον μήνα Οκτώβριο για εμάς. Ήταν το τέλος του αγροτικού έτους και σε λίγο θα άρχιζε η σπορά. Κατοικούσαν σε σκηνές 7 ημέρες φτιαγμένες από κλαδιά δέντρων για να θυμούνται τα δεσμά της Αιγύπτου, όπως επίσης και την οδηπορία των προγόνων τους τα 40 χρόνια στην έρημο. Η γιορτή της κοινοποιίας συμβολίζει την κατοίκησή μας στον Θεό, όπως επίσης τον νέο ουρανό και τη νέα γη. Τα νερά συμβολίζουν το Άγιο Πνεύμα, την δόξα του Θεού και το χρήσμα της παρουσίας του που ξεδιψάει κάθε διψασμένο και δίνει ζωή σε κάθε πνευματικά νεκρό. Αμήν. Κατά Ιωάννη 5:21. Επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ουστινάς θέλει ζωοποιεί. Ανάσταση δεν είναι μόνο η επάνωδος των νεκρών στην ζωή ή η στιγμή που τα σώματα των νεκρών δικαίων θα σηκωθούν για να μεταμορφωθούν την ώρα της αρπαγής. Ανάσταση είναι και η νέα στάση. Ανάσταση, νέα στάση. Στην ζωή ενός ανθρώπου που είναι πνευματικά νεκρός στο σκοτάδι του κόσμου, μακριά από τον Θεό, και έρχεται στην οδό της αναγέννησης. Όπως επίσης και η νέα στάση στην ζωή ενός ανθρώπου που επήλθε στην πνευματική της ζωή πνευματικός θάνατος και πνευματική ξηρότητα. Ανάσταση, νέα στάση. Και ο Κύριος ζωοποιεί, δίνει ζωή σε κάτι και σε ευρύτερη έννοια ενδυναμώνει και εμψυχώνει. Και ο άνθρωπος αναθερμαίνει την σχέση του με τον Θεό. Αναθερμαίνει την κοινωνία του με τον Θεό. Νιώθει γεμάτος πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και όλο αυτό τον ενδυναμώνει όλο και περισσότερο. Και αυτή η φωτιά ανάβει και συμπαρασύρει κι άλλους ανθρώπους, ώστε αυτή η φωτιά να είναι συνολική μέσα σε μια εκκλησία. Κοιτάξτε τι θαυμάσιοι τύποι. Φωτιά, νερά, που στον καλό συμβολισμό είναι το Πνεύμα το Άγιο, η ζωή του Κυρίου, η ζωή της Ανάστασης, η κοινωνία μας με τον Κύριο, το χρήσμα και η δόξα του Θεού στη ζωή μας. Και καθώς θα σηκωθούμε σε λίγο να προσευχηθούμε, θα ζητήσουμε με πίστη αναζωπήρωση. Γι' αυτό χρησιμοποίησαμε παραδείγματα από τη ζωή του Λησεέ, του Ισαάκ, για να δούμε την πιστότητα του Κυρίου σε αυτά που λέει, γιατί ο λόγος είναι ναι και αμήν. στο σύνολο λόγος, όπως και η κάθε προφητική μαρτυρία που εκφράζεται μέσα από το λόγο με τον οποιονδήποτε τρόπο. Βέβαια, σήμερα χρησιμοποίησαμε τον τρόπο που ο Κύριος μας δίνει προφητικές μαρτυρίες μέσα από γεγονότα, καταστάσεις και πρόσωπα. Και ο Κύριος θέλει να λάβουμε δύναμη, σθένος, εξουσία, ενθάρρυνση, ενέργεια, δικαιοδοσία για να ζήσουμε μία εν Χριστώ Ιησού νικηφόρα ζωή. Ας σηκωθούμε παρακάτω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο ΚΑΠΑΖ. Και θέλεις κάμι θυσιαστήριον εξήλου σιτήμ, 5 πηχών το μήκος και 5 πηχών το πλάτος. Τετράγωνον θελείστε το θυσιαστήριον. Και το ύψος αυτού 3 πηχών. Και θέλεις κάμι τα κέρατα αυτού επί των 4 γωνιών αυτού. Τα κέρατα αυτού θελουσινίστε εκ του αυτού. Και θέλεις περικαλύψει αυτό με χαλκόν. Και θέλεις κάμι τους στακτοδόχους λέβητας αυτού και τα πτιάρια αυτού και τα σλεκάνας αυτού και τα κρεάγρας αυτού και τα πυροδόχα αυτού. Χάλκινα θέλεις κάμι πάντα τα σκεύη αυτού. Και θέλεις κάμι δι' αυτό χαλκίνιν εσχάραν δικτυωτής εργασίας. Και επί του δικτύου θέλεις κάμι 4 κρίκους χαλκίνους επί των 4 γωνιών αυτού. Και θέλεις θέση αυτήν υπό την περιοχήν του θυσιαστηρίου κάτωθεν, ώστε το δίκτυον να είναι μέχρι του μέσου του θυσιαστηρίου. Και θέλεις κάμι μοχλούς δια το θυσιαστήριον, μοχλούς εξήλου σιτήμ, και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χαλκόν. Και οι μοχλοί θέλουσι τεθεί εντός των κρίκων, και θέλουσιν είστε οι μοχλοί επί των 2 πλευρών του θυσιαστηρίου, δια να βαστάζωσιν αυτό. Κύλων σαν ειδωτών θέλεις κάμι αυτό, καθώς εδείχθη σε επί του όρους. Ούτω θέλουσι κάμι. Και θέλεις κάμι την αυλήν της σκηνής. Από το νότιον μέρος προς μεσημβρίαν, θέλουσιν είστε παραπετάσματα δια την αυλήν εκ βύσου και κλωσμένης, το μήκος 100 πηχών δια το 1 πλευρόν. Και οι 20 στήλοι αυτής, και τα 20 υποβάσια τούτων, θέλουσιν είστε χάλκινα. Τα άγκιστρα των στήλων και εζώνη αυτών αργυρά. Και ομοίως κατά το βόρειον πλευρόν, κατά μήκος, θέλουσιν είστε παραπετάσματα, μήκος 100 πηχών, και οι 20 στήλοι αυτών, και τα 20 αυτών χάλκινα υποβάσια. Τα δε άγκιστρα των στήλων και εζώνη αυτών αργυρά. Και δια το πλάτος της αυλής, κατά το δυτικόν πλευρόν, θέλουσιν είστε παραπετάσματα 50 πηχών. Οι στήλοι αυτών 10 και η υποβάσια αυτών 10. Και το πλάτος της αυλής, κατά το ανατολικόν πλευρόν, το προς ανατολάς, θέλει είστε 50 πηχών. Και τα παραπετάσματα του ενός μέρους της πύλης, θέλουσιν είστε 15 πηχών. Στήλοι αυτών 3 και η υποβάσια αυτών 3. Και εις το άλλο μέρος θέλουσιν είστε παραπετάσματα 15 πηχών. Στήλοι αυτών 3 και υποβάσια αυτών 3. Δια δε την πύλην της αυλής θέλει είστε καταπετάσματα 20 πηχών εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βύσου και κλωσμένης κατασκευασμένων με εργασίαν κεντητού. Στήλοι αυτών 4 και υποβάσια τούτων 4. Πάντες η στήλη κύκλο της αυλής θέλουσιν είστε εζωσμένοι με άργυρον, τα άγκιστρα αυτών αργυρά και τα υποβάσια αυτών χάλκινα. Το μήκος της αυλής θέλει είστε 100 πηχών και το πλάτος εκατέρωθεν 50 και το ύψος 5 πηχών εκ βύσου και κλωσμένης και τα υποβάσια αυτών χάλκινα. Πάντα τα σκεύη της σκηνής διαπάσαν την υπηρεσίαν αυτής και πάντες οι πάσαλοι αυτής και πάντες οι πάσαλοι της αυλής θέλουσιν είστε χάλκινοι. Και εσύ, πρόσταξον τους Ιούς Ισραήλ, να φέρωσι προσέ καθαρών έλεον από ελέας κοπανισμένας δια το φως, δια να καίει πάντοτε ο λίχνος. Εν τη σκηνή του μαρτυρίου έξωθεν του καταπετάσματος, το οποίον είναι έμπροσθεν του μαρτυρίου, ο Ααρών και οι αυτού θέλουσι διαθέσει αυτό αφεσπέρας έως πρωί έμπροσθεν του Κυρίου. Τούτο θέλει είστε νόμος παντοτινός εις τους Ιούς Ισραήλ κατά τας γενεάς αυτών.
2: Έξοδος, κεφάλαιο ΚΑΠΑ ΙΤΑ. Και εσύ προσάγαγε προς εαυτόν Ααρών των αδελφών σου και τους Ιούς αυτού μεταυτού, εκ μέσου των Ιών Ισραήλ, δια να ιερατεύωσιν εις εμέ, Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ, τους Ιούς του Ααρών. Και θέλεις κάμι στολήν Αγίαν εις τον Ααρών των αδελφών σου προς δόξαν και τιμήν. Και εσύ λάλιστον προς πάντα στους σοφούς την καρδίαν, τους οποίους εγώ ενέπλησα από πνεύματος σοφίας, να κάμωσι την στολήν του Ααρών, δια να καθιερώσεις αυτόν, ώστε να ιερατεύει εις εμέ. και αυτή είναι η στολή την οποίαν θέλουσι κάμει. Περιστήθιον και εφόδ και ποδήρης και χιτών κεντητός, μήτρα και ζώνη. Και θέλουσι κάμει στολάς Αγίας εις τον Ααρών, των αδελφών σου, και εις τους ιούς αυτού, δια να ιερατεύωσιν εις εμέ. Και αυτή θέλουσι λάβει το χρυσίον και το κιανούν, και το πορφυρούν και το κόκκινον και την βύσον. Και θέλουσι κάμει το εφόδ εκ χρυσίου, εκ κιανού και πορφυρού, εκ κοκκίνου και βύσου και κλωσμένης, εν τέχνου εργασίας. Θέλει έχει τας δύο επομίδας αυτού συναπτάς κατά τα δύο άκρα αυτού, ώστε να συνάπτονται. Και η κεντητή ζώνη του εφόδ, ή επ' αυτό, θέλει είστε εκ του αυτού κατά την εργασίαν αυτού, εκ χρυσίου, εκ κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βύσου και κλωσμένης. Και θέλεις λάβει δύο ονυχήτας λίθους και θέλεις εγχαράξει επ' αυτούς τα ονόματα των ιών Ισραήλ. Έξ των ονομάτων αυτών επί του ενός λίθου και τα λοιπά έξ ονόματα επί του άλλου λίθου κατά τας γενέσεις αυτών. Με εργασίαν λιθογλύφου κατά την γλυφήν της φραγίδος θέλεις εγχαράξει τους δύο λίθους με τα ονόματα των ιών Ισραήλ. Θέλεις εναρμονίσει αυτούς εις χρυσούς οικίσκους. Και θέλεις θέσει τους δύο λίθους επί των επομίδων του εφόδ, λίθους μνημοσύνης εις τους ιούς Ισραήλ. Και ο Ααρών θέλει βαστάζει τα ονόματα αυτών ενώπιον του Κυρίου επί των δύο ώμων αυτού εις μνημόσυνον. Και θέλεις κάμει οικίσκους χρυσούς και δύο αλύσεις εκ καθαρού χρυσίου εκ των άκρων. Εργασίαν πλεκτήν θέλεις κάμει αυτάς και θέλεις συνάψει τας πλεκτάς αλύσεις με τους οικίσκους. Και θέλεις κάμει το περιστήθιον της κρίσεως εν τέχνου εργασίας. Κατά την εργασίαν του εφόδ θέλεις κάμει αυτό. Εκ χρυσίου, κιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βύσου και κλωσμένης θέλεις κάμει αυτό. Τετράγωνον θέλει είστε διπλούν. Μιας σπιθαμής το μήκος αυτού και μιας σπιθαμής το πλάτος αυτού. Και θέλεις εναρμονίσει εις αυτό λίθους τέσσερας σειράς λίθων. Σειρά σαρδίου, τοπαζίου και σμαράγδου θέλει είστε η πρώτη σειρά. Και η δευτέρα σειρά άνθραξ, σάπφυρος και αδάμας. Και η τρίτη σειρά λιγύριον, αχάτης και αμέθιστος. Και η τετάρτη σειρά βυρίλιον και όνυξ και ίασπης. Ενιρμονισμένοι θέλουσιν είστε εις τους χρυσούς οικίσκους αυτών. Και οι λίθοι θέλουσιν είστε με τα ονόματα των ιών Ισραήλ, 12 κατά τα ονόματα αυτών, κατά την γλυφήν της φραγίδος. Έκαστος με το όνομα αυτού θέλουσιν είστε κατά τας 12 φυλάς. Και θέλεις κάμει επί το περιστήθιον, αλύσεις κατά τα άκρα, πλεκτής εργασίας εκ χρυσίου καθαρού. Και θέλεις κάμει επί το περιστήθιον, δύο κρίκους χρυσούς, και θέλεις περάσει τους δύο κρίκους εις τα δύο άκρα του περιστηθίου. Και θέλεις περάσει τας δύο πλεκτάς αλύσεις χρυσάς εις τους δύο κρίκους, τους εις τα άκρα του περιστηθίου. Και τα άλλα δύο άκρα των δύο πλεκτών αλύσεων θέλεις συνάψει με τους δύο οικίσκους και θέλεις βάλει αυτούς εις τας επομίδας του εφόδ έμπροσθεν αυτού. Και θέλεις κάμει δύο κρίκους χρυσούς και θέλεις βάλει αυτούς επί των δύο άκρων του περιστηθίου εις το χείλος αυτού, το οποίον είναι κατά το μέρος του εφόδ έσωθεν. Και θέλεις κάμει δύο άλλους κρίκους χρυσούς και θέλεις βάλει αυτούς εις τα δύο πλάγια του εφόδ κάτωθεν προς το εμπροστινόν μέρος αυτού, αντικρή της άλλης ενώσεως αυτού, άνωθεν της κεντητής ζώνης του εφόδ. Και θέλουσι δένει το περιστήθιον δια των κρίκων αυτού εις τους κρίκους του εφόδ, με ταινίαν εκ κιανού δια να είναι άνωθεν της κεντητής ζώνης του εφόδ και δια να μην είναι το περιστήθιον και χωρισμένον από του εφόδ. Και ο Ααρών θέλει βαστάζει τα ονόματα των ιών Ισραήλ εν το περιστηθείο της κρίσεως επί της καρδίας αυτού, όταν εισέρχεται εις το Άγιον, εις μνημόσυνον ενώπιον του Κυρίου διαπαντός. Και θέλεις βάλει εις το περιστήθιον της κρίσεως το Ουρίμ και το Θουμίμ, και θέλουσιν είστε επί της καρδίας του Ααρών, όταν εισέρχεται ενώπιον του Κυρίου. Και ο Ααρών θέλει βαστάζει την κρίση των ιών Ισραήλ επί της καρδίας αυτού, ενώπιον του Κυρίου διαπαντός. Και θέλεις κάμει τον ποδήρι του εφόδ όλων εκ κιανού. Και θέλει είστε εις την κορυφήν αυτού άνοιγμα κατά το μέσον αυτού. Θέλει έχει ταινίαν υφαντήν κύκλο του ανοίγματος αυτού, καθώς είναι το άνοιγμα του θώρακος, δια να μη σχίζεται. και θέλεις κάμι επί των κρασπέδων αυτού ρόδια εκκιανού και πορφυρού και κοκκίνου επί των κρασπέδων αυτού κύκλο. Και κόδωνας χρυσούς μεταξύ αυτών κύκλο. Χρυσούν κόδωνα και ρόδιον, χρυσούν κόδωνα και ρόδιον επί των κρασπέδων του ποδήρους κύκλο. Και θέλει είστε επί του Ααρών δια να λειτουργεί. Και ο ήχος αυτού θέλει είστε ακουστός όταν εισέρχεται εις το Άγιον ενώπιον του Κυρίου και όταν εξέρχεται δια να μη αποθάνει. Και θέλεις κάμι πέταλον εκ χρυσίου καθαρού και θέλεις εγχαράξει επ' αυτό ως χάραγμα σφραγίδος αγιασμός εις τον Κύριον. Και θέλεις βάλει αυτό επί κυανής ταινίας δια να είναι επί της μήτρας. Εις το έμπροσθεν μέρος της μήτρας θέλει είστε. Και θέλει είστε επί του μετόπου του Ααρών, δια να σηκώνει ο Ααρών την ανομίαν των Αγίων πραγμάτων, τα οποία οι ιοί του Ισραήλ θέλουσιν αγιάζει, εις πάσας αυτών τας Αγίας προσφοράς. Και θέλει είστε δια παντός επί του μετόπου αυτού, δια να είναι δεκτέ ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει συφάνει τον χιτώνα εκ βίσου, και θέλει κάμι μήτραν εκ βίσου, και θέλει κάμι ζώνην εργασίας και εντιτού. Και δια τους ιούς του Ααρών θέλεις κάμι χιτώνας, και θέλεις κάμι δια αυτούς ζώνας, και μητρίδια θέλεις κάμι δια αυτούς, προς δόξαν και τιμήν. Και θέλεις ενδύσει αυτά των Ααρών των αδελφών σου, και τους ιούς αυτού με ταυτού, και θέλεις χρήσει αυτούς, και θέλεις καθιερώσει αυτούς, και αγιάσει αυτούς, δια να ιερατεύωσιν εις εμέ. Και θέλεις κάμι εις αυτούς λινά περισκελή, δια να σκεπάζωσι την γύμνωσιν της σαρκός αυτών. Από τη σοσφίως μέχρι των μυρών θέλουσι φθάνει. Και θέλουσιν είστε επί του Ααρών και επί των ιών αυτού, όταν εισέρχονται εις την σκηνήν του μαρτυρίου, ή όταν πλησιάζωσιν εις το θυσιαστήριον, δια να λειτουργήσωσιν εν το Αγίο, δια να μη φέρωσιν εφ' αυτούς ανομίαν και αποθάνωση. Τούτο θέλει είστε νόμος παντοτινός εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού με ταυτόν. Ψαλμός όμικρον ήτα, μασχίλ του Ασάφ. Άκουσον, λαέ μου, τον νόμον μου. Κλείνατε τα ότα σας εις τα λόγια του στόματός μου. Θέλω ανοίξει εν παραβολή το στόμα μου. Θέλω προφέρει πράγματα αξιομνημόνευτα τα απαρχής. Όσα οικούσαμεν και εγνωρίσαμεν και οι πατέρες ημών διηγήθησαν εις ημάς. Δεν θέλομεν κρύψει αυτά από τον τέκνον αυτών εις την επερχομένην γενεάν. Διηγούμενοι τους επένους του Κυρίου και την δύναμην αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα οποία έκαμε. Και έστησε μαρτύριον εν το Ιακώβ και νόμον έθεσεν εν το Ισραήλ, τα οποία προσέταξεν εις τους πατέρας ημών, να κάμνωσιν αυτά γνωστά εις τα τέκνα αυτών. Δια να γνωρίζει αυτά η γενεά η επερχομένη, οι ιοί οι μέλλοντες να γεννηθώσει, και αυτοί, όταν αναστηθώσει, να διηγώνται εις τα τέκνα αυτών. Δια να θέσω συνεπί των Θεών την ελπίδα αυτών και να μη λησμονώσει τα έργα του Θεού, αλλά να φυλάτωσει τα σεντολάς αυτού. Και να μη γίνωσιν ως οι πατέρες αυτών γενεά διεστραμμένοι και απειθείς, γενεά ήτης δεν εφύλαξεν ευθείαν την καρδίαν αυτής και δεν εστάθη πιστών μετά του Θεού το πνεύμα αυτής. Ως οι ιοί του Εφραήμ ήτινες οπλισμένοι βαστάζονται στόξα, εστράφησαν οπίσω την ημέραν της μάχης. Δεν εφύλαξαν την διαθήκην του Θεού και εν το νόμο αυτού δεν ηθέλησαν να περιπατώσει. Και ελισμόνησαν τα έργα αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα οποία έδειξεν εις αυτούς. Έμπροσθεν των πατέρων αυτών έκαμε θαυμάσια εν τη γη της Αιγύπτου τη πεδιάδη Τάνεως. Διέσχισε την θάλασσαν και διεπέρασεν αυτούς και έστησε τα ύδατα ως σωρών. Και οδήγησεν αυτούς την ημέραν εν εφέλη και όλην την νύκτα εν φωτή πυρός. Και διέσχισε πέτρας εν τη ερήμο και επότισεν αυτούς ως εκ μεγάλων αβύσων. Και εξήγαγε ρίακας εκ της πέτρας και κατεβίβασεν ύδατα ως ποταμούς. Αλλά αυτοί εξικολούθουν αίτια αμαρτάνοντες εις αυτόν, παροξύνοντες τον ύψιστον εν ανίδρο τόπο. Και επήρασαν τον Θεόν εν τη καρδία αυτών, ζητούντες βρόσιν κατά την όρεξην αυτών. Και ελάλησαν κατά του Θεού, λέγοντες, «Μήπως δύναται ο Θεός να ετοιμάσει τράπεζαν εν τη ερήμο?» Ήδου επάταξε την πέτραν και έρευσαν ύδατα και χύμαροι επλημμύρισαν. «Μήπως δύναται να δώσει και άρτον?»
3: είναι ετοιμάσει κρέας εις τον λαόν αυτού? Δια τούτο οίκουσεν ο Κύριος και οργίστη, και πήρε ξύφθη κατά του Ιακώβ, έτι δε και οργή ανέβη κατά του Ισραήλ. Διότι δεν επίστευσαν εις τον Θεόν, ουδέ ήλπισαν επί την σωτηρίαν αυτού, ενώ προσέταξε τας νεφέλας από άνωθεν και τα στήρας του ουρανού ίνιξε, και έβρεξεν εις αυτούς μάνα για να φάγωση, και σύτον ουρανού έδωκεν εις αυτούς. Άρτον αγγέλων έφαγεν ο άνθρωπος, τροφήν έστειλεν εις αυτούς μέχρι χορτασμού. Εσήκωσεν εν το ουρανό ανατολικόν άνεμον, και δια της δυνάμεως αυτού επέφερε τον νότον, και έβρεξεν επ' αυτούς κρέας ως το χώμα, και πετεινά πτερωτά ως την άμμον της θαλάσσης. Και έκαμε να πέσωσιν εις το μέσον του στρατοπέδου αυτών, κύκλο των σκηνών αυτών, και έφαγον και εχορτάστησαν σφόδρα, και έφερεν εις αυτούς την επιθυμίαν αυτών. Δεν είχον χωριστεί από τις επιθυμίας αυτών. Έτι ήτο εν το στόματι αυτών οι βρώσεις αυτών, και οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς, και εφώνευσε τους μεγαλυτέρους εξ αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ κατέβαλεν. Εν πάση τούτης ημάρτησαν έτη και δεν επίστευσαν εις τα θαυμάσια αυτού. Δια τούτο συνετέλεσεν εν ματαιότητη τας ημέρας αυτών και τα έτη αυτών εν ταραχή. Ότε εθανάτων εν αυτούς, τότε εξεζήτων αυτών και επέστρεφων και από όρθρου προσέτρεχων εις τον Θεόν. Και ενεθυμούντο ότι ο Θεός ή το φρούριον αυτών και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών. Αλλά κολάκευον αυτών δια του στόματος αυτών και δια της γλώσσης αυτών εψεύδοντο προς αυτών. Η δε καρδία αυτών δεν είναι το ευθεία μετ' αυτού και δεν ήσαν πιστοί στην διαθήκην αυτού. Αυτός όμως, ικτήρεμον, συνεχώρησε την ανομίαν αυτών και δεν υφάνησεν αυτούς. Αλλά πολλάκις ανέστελε τον θυμόν αυτού και δεν διήγηρεν όλην την οργήν αυτού και ενεθυμήθη ότι ήσαν σάρξ, άνεμος παρερχόμενος και μη επιστρέφων. Ποσάκις παρόξεναν αυτόν εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και εστράφησαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν. Δεν ενεθυμήθησαν την χείρα αυτού την ημέραν καθήν ελύτρωσεν αυτούς από του εχθρού, πως έδειξεν εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα θαυμάσια αυτού εν τη παιδιά διτάνεως, και μετέβαλεν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τους ρίακας αυτών δια να μη πίωσιν. Απέστειλεν επ' αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βατράχους και υφάνησαν αυτούς. Και παρέδωκε τους καρπούς αυτών εις τον βρούχον και τους κόπους αυτών εις την ακρίδα. Κατηφάνησε δια της χαλάζης τα σαμπέλους αυτών και τας σικαμίνους αυτών με πέτρας χαλάζης. Και παρέδωκεν εις την χάλαζαν τα κτίνη αυτών και τα πίμνη αυτών εις τους κεραυνούς. Απέστειλεν επ' αυτούς την έξαψην του θυμού αυτού, την αγανάκτησιν και την οργήν και την θλίψην, αποστέλων αυτά δια αγγέλων κακοποιών. Ίνιξεν οδόν εις την οργήν αυτού. Δεν εφίσθη από του θανάτου την ψυχήν αυτών και παρέδωκεν εις θανατικών την ζωήν αυτών. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν Αιγύπτο την απαρχή της δυνάμεως αυτών εν τες σκηνές του Χαμ. Και εσήκωσεν εκείθεν ως πρόβατα των λαών αυτού και οδήγησεν αυτούς ως πίμνιον εν τη ερήμο. Και οδήγησεν αυτούς εν ασφαλεία και δεν εδηλίασαν. Τους δε εχθρούς αυτών εσκέπασεν η θάλασσα. Και εισήγαγεν αυτούς εις το όριον της αγιότητος αυτού, το όρος τούτο το οποίον απέκτησεν η δεξιά αυτού. Και εξεδίωξεν απέμπροσθεν αυτών τα έθνη και διεμήρασεν αυτά κληρονομίαν με σχοινίων και εν τες σκηνές αυτών κατόκισε τας φυλάς του Ισραήλ. Και όμως επήρασαν και παρόξηναν τον Θεόν τον ύψιστον και δεν εφύλαξαν τα μαρτύρια αυτού. Αλλά εστράφησαν και εφέρθησαν απίστος ως οι πατέρες αυτών. Εστράφησαν ως τόξων στρεβλών. Και παρόργησαν αυτών με τους υψηλούς αυτών τόπους και με τα γλυπτά αυτών διήγηραν αυτών η ζηλοτυπίαν. Ήκουσεν ο Θεός και υπεροργίσθη και ευδελίχθη σφόδρα τον Ισραήλ και εγκατέλειπε την σκηνήν του Σιλό, την σκηνήν όπου κατόκισε μεταξύ των ανθρώπων και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την δύναμην αυτού και την δόξαν αυτού εις χείρα εχθρού και παρέδωκεν εις ρομφέαν των λαών αυτού και υπεροργίσθη κατά της κληρονομίας αυτού. Τους νέους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένοι αυτών δεν ενυμφεύθησαν. Οι ιερείς αυτών έπεσον εν μαχαίρα και οι χείροι αυτών δεν επένθησαν. τότε εξηγέρθη ως εξύπνου ο Κύριος, ως άνθρωπος δυνατός, βοών από ίνου. Και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω, όνιδος αιώνιον έθεσεν επ' αυτούς. Και απέρριψε την σκηνήν Ιωσήφ και την φυλήν Εφραήμ δεν έκλεξεν. Αλλά έκλεξε την φυλήν Ιούδα, το όρος της Ιών, το οποίον ηγάπησε. Και οκοδόμησεν ως υψηλά παλάτια του αγιαστήριον αυτού, ως την γην την οποίαν εθεμελίωσεν εις τον αιώνα. Και έκλεξε Δαβίδ τον δούλον αυτού, και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν των θυλαζών των προβάτων έφερεν αυτόν, διαναπημένη Ιακώβ των λαών αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού. Και επίμανεν αυτούς κατά την ακακίαν της καρδίας αυτού και δια της συνέσεως των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς.
4: Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 9. Αλήθειαν λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι. Έχω συμμαρτυρούσαν με εμέ την συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίω, ότι έχω λύπην μεγάλην και αδιάλειπτον οδύνην εν την καρδία μου. Διότι ηφχόμην αυτός εγώ να είμαι ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των κατασάρκα συγγενών μου, ή την εσύνε Ισραηλίτε, των οποίων είναι η υιοθεσία και η δόξα και η διαθήκε και η νομοθεσία και η λατρεία και η επαγγελία, των οποίων είναι οι πατέρες και εκ των οποίων γεννήθη ο Χριστός το κατασάρκα, ον επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Αλλά δεν είναι δυνατόν ότι εξέπεσεν ο λόγος του Θεού, διότι πάντες οι εκ του Ισραήλ δεν είναι ούτε Ισραήλ, ουδέ διότι είναι σπέρμα του Αβραάμ, δια τούτο είναι πάντες τέκνα. Αλ εν το Ισαάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Του τέστη τα τέκνα της σαρκός, ταύτα δεν είναι τέκνα Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας λογίζονται δια σπέρμα. Διότι ο λόγος της επαγγελίας είναι ούτως, κατά των καιρών τούτων θέλω ελθεί και η Σάρα θέλει έχει ιών. Και ουχή μόνον τούτο, αλλά και Ρεβέκα, ότε συνέλαβε δύο εξ ενός ανδρός, Ισαάκ του πατρός ημών, διότι πριν έτη γεννηθώσει τα παιδεία και πριν πράξω σιτή αγαθών ή κακών, δια να μένει ο κατεκλογήν προορισμός του Θεού, ουχή εκ των έργων, αλλά εκ του καλούντος. Ερέθη προς αυτήν, ότι ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσει εις τον μικρότερον, καθώς είναι γεγραμμένον, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισαάφ εμίσησα. Τι λοιπόν θέλουμε να πει, μήπως είναι αδικία εις τον Θεόν, μη γέννητο. Διότι προς τον Μωυσήν λέγει, θέλω ελεήσει όντι να ελεώ, και θέλω ικτηρήσει όντι να ικτήρω. Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Διότι η Γραφή λέγει προς τον Φαραώ, ότι δι' αυτό τούτο σε εξήγηρα, δια να δείξω εν σύ την δύναμή μου και δια να διαγγειλθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα λοιπόν όντι να θέλει ελεεί και όντι να θέλει σκληρύνει. Θέλεις λοιπόν μη πει, γιατί πλέον μέμφετε, εις το θέλημα αυτού τι σε εναντιούτε, αλλά μάλιστα σύ ο άνθρωπε, τι είσαι ώστε ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν, μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάσαντα, γιατί με έκαμε σούτος, ή δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πυλού από του αυτού μείγματος να κάμει άλλο μεν σκεύω εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν. Τι δε αν ο Θεός θέλων να δείξει την οργήν αυτού και να κάμει γνωστήν την δύναμην αυτού, υπέφερε μετά πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής κατασκευασμένα εις απώλειαν, και για να γνωστοποιήσει τον πλούτον της δόξης αυτού επί σκεύη ελέους, τα οποία προετοίμασεν εις δόξαν ημάς, τους οποίους εκάλεσεν ουχή μόνον εκ των Ιουδαίων αλλά και εκ των Εθνών, καθώς και εν το Οσιέ λέγει, θέλω καλέσει λαών μου, τον νου λαών μου, και η γαπημένην την νου γαπημένην. Και εν το τόπο όπου ερέθη προς αυτούς, δεν είστε λαός μου, εκεί θέλουσι καλεστεί οι ιοί Θεού ζώντος. Ο δε Ισαΐας κράζει υπέρ του Ισραήλ. Αν και ο αριθμός των ιών Ισραήλ είναι ως η άμμος της θαλάσσης, το υπόλοιπον αυτών θέλει σωθεί, διότι θέλει τελειώσει και συντέμει λογαριασμών με τα δικαιοσύνης, επειδή συντετμημένων λογαριασμών θέλει κάμει ο Κύριος επί της γης. Και καθώς προείπεν ο Ισαΐας, εάν ο Κύριος Σαβαώθ δεν ήθελε να αφήσει εις ημάς σπέρμα, ως τα Σόδωμα η θέλωμεν γίνει και με τα Γόμορα η θέλωμεν ομοιωθεί. Τι λοιπόν θέλωμεν υπεί, ότι τα έθνη τα μη ζητούν τα δικαιοσύνην, έφτασαν εις δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δε την εκπίστεως. Ο δε Ισραήλ ζητών νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης δεν έφτασε. Γιατί? Επειδή δεν εζήτη αυτήν εκπίστεως, αλλά ως εκ των έργων του νόμου, διότι προσέκοψαν εις τον λίθον του προσκόμματος, καθώς είναι γεγραμμένον, ιδού θέτω εν σιών λίθων προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου, και πάσο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 10. Αδελφοί, η επιθυμία της καρδίας μου και η δέησης προς τον Θεόν υπέρ του Ισραήλ είναι δια την σωτηρίαν αυτών, διότι μαρτυρώ περί αυτών ότι έχουσι ζήλων Θεού αλλοχή κατεπίγνωσιν, επειδή μη γνωρίζοντες την δικαιοσύνη του Θεού και ζητούντες να συστήσωσι την ιδίαν αυτών δικαιοσύνην, δεν υπετάχθησαν εις την δικαιοσύνη του Θεού, επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνην εις πάντα των πιστεύοντα, διότι ο Μωυσής γράφει την δικαιοσύνη την εκ του νόμου λέγον ότι ο άνθρωπος ο κάμνον ταύτα θέλει ζήσει δι' αυτόν. Η εκπίστεως όμως δικαιοσύνη λέγει ούτω, μη είπεις εν τη καρδία σου τι θέλει αναβεί στον ουρανόν, του τέστη για να καταβιβάσει τον Χριστόν, ή τι θέλει καταβεί εις την άβυσσον, του τέστη για να αναβιβάσει τον Χριστόν εκ νεκρών. Αλλά τι λέγει, πλησίον σου είναι ο λόγος εν το στόματί σου και εν τη καρδία σου, του τέστην ο λόγος της πίστεως των οποίων κηρύττωμεν. Ότι αν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί. Διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν. Διότι λέγει η Γραφή, πάσο πιστεύον επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Επειδή δεν είναι διαφορά Ιουδαίου τε και Έλληνος, διότι ο αυτός Κύριος είναι πάντων, πλούσιος προς πάντα στους επικαλουμένους αυτών. Διότι πάστος της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Πώς λοιπόν θέλουσιν επικαλεστεί εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσαν, και πώς θέλουσιν πιστεύσει εις εκείνον περί του οποίου δεν ήκουσαν, και πώς θέλουσιν ακούσει χωρίς να υπάρχει ο κηρύττων, και πώς θέλουσιν κηρύξει εάν δεν αποσταλώσει, καθώς είναι γεγραμμένον, πόσον ωραίοι οι πόδες των Ευαγγελιζομένων ειρήνην, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Αλλά δεν υπήκουσαν πάντες εις το Ευαγγέλιον, διότι ο Ισαΐας λέγει, Κύριε, τι σε πίστευσαν εις το κήρυγμα ημών, άρα η πίστης είναι εξακοής, ιδέα κοή δια του λόγου του Θεού. Λέγω όμως, μη δεν ήκουσαν. Μάλιστα, εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Αλλά λέγω, μη δεν εγνώρισαν ο Ισραήλ. Πρώτος ο Μωυσής λέγει, εγώ θέλω σας παροξύνει η ζηλοτυπίαν με τους μη έθνος, θέλω σας παροργήσει με έθνος ασύνετον. Ο δε Ισαΐας αποτολμά και λέγει, ευρέθην παρά τον μη ζητούντον με, εφανερώθην εις τους μη ερωτώντας περί εμού. Προς δε τον Ισραήλ λέγει, όλην την ημέραν εξέτεινα τα σχήρας μου προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα.
5: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Το που θα μιλήσουμε σήμερα, το θέμα που θα μιλήσουμε είναι για την απογοήτευση. Και την απογοήτευση όλοι λίγο πολύ την περνάμε. Και θα πούμε για αυτό το συνέστημα, που είναι ένα δυνατό συνέστημα, ένα βασικό συνέστημα. Και περνάμε πάρα πολλές φορές μέσα στη ζωή μας από αυτό το συνέστημα. Και ο Κύριος θέλει να μας διδάξει το πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, αυτό το συνέστημα. Θα δούμε μέσα από το λόγο του Κυρίου ότι όλοι το περνάνε. Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος δυνατός εν Χριστώ ή αδύνατος που να μην έχει περάσει αυτό το συνέστημα και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και όπως είπα, αυτά τα κηρύγματα που θα κάνουμε τελευταία θα είναι πάνω σε τέτοια πράγματα, ώστε να τα εργαστούμε, να τα εργαζόμαστε και να βγαίνουμε μέσα από αυτά. Αμήν. Να ξέρουμε να τα αντιμετωπίζουμε. Θα πούμε πρώτα απ' όλα λίγο για την επιστημονική μεριά ως αφορά την απογοήτευση, αφορά αυτό το συνέστημα της απογοήτευσης. Και σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα από το πώς το αναλύουν, είναι ένα δυσάρεστο συνέστημα. Και είναι δυσάρεστο αυτό το συνέστημα λόγω της μη ικανοποίησης ή πραγματοποίησης επιθυμητού γεγονότος. Περιμένουμε δηλαδή κάτι που το επιθυμούμε για να γίνει, αλλά αυτό που επιθυμούμε να γίνει δεν πραγματοποιείται. Δεν γίνεται ποτέ. Μπορεί να μην γίνει αυτό ποτέ. Και οπότε αυτό μας οδηγεί σε μια κατάσταση που μας απογοητεύει, μας κουράζει η απογοήτευση. Θα δούμε την ήπια μορφή της και την πιο ισχυρή μορφή της. Η απογοήτευση μας λέει ότι εμφανίζεται όταν κάτι για το οποίο ελπίζαμε δεν πραγματοποιείται με τον τρόπο που θα θέλαμε. Τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο, ότι ναι μεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτι, αλλά να μην πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θέλουμε. Ή θέλουμε κάτι με τον τρόπο το δικό μας, αλλά αυτό δεν γίνεται πάλι. Αμήν, το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή έχει να κάνει με το δικό μας θέλω, που μπορεί να μην είναι αυτό το σωστό θέλω. Και έτσι ο άνθρωπος απογοητεύεται. Αυτό το συνέστημα μας προκαλεί ενόχληση, μας προκαλεί δυσφορία. Και αυτά όλα είναι στην ήπια μορφή. Μας προκαλεί μια δυσαρέσκεια όλο αυτό. Στην πιο ισχυρή μορφή της, αυτό το συνέστημα μπορεί να οδηγήσει σε αγανάκτηση, ευχαριστώ, και στην κυριολεξία μετά σε απελπισία. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους που μπορεί να απογοητεύονται και στο τέλος να φτάνουν και στην κατάσταση της αυτοκτονίας. Να γίνει τόσο ισχυρή η απογοήτευση, ούτω ώστε ο άνθρωπος να θέλει να αφήσει τη ζωή του, γιατί δεν ικανοποιείται αυτό που θέλει, δεν βλέπει να γίνεται αυτό που θέλει μέσα στη ζωή του. Οπότε σαν συνέστημα είναι πάρα πολύ δυνατό. Οι ρίζες σε αυτό το συνέστημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πάρα πολλές, και όλα βέβαια ξεκινούν μέσα από την παιδική μας ηλικία. Εκεί είναι που μορφώνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου, εκεί είναι που μας λένε ότι μέχρι μια ορισμένη ηλικία ο χαρακτήρας του ανθρώπου διαμορφώνεται. Από εκεί και πέρα είναι διαμορφωμένος. Γι' αυτό λένε ότι έχουμε ένα χαρακτήρα, δηλαδή κάτι έχει χαρακτεί ήδη μέσα μας, και είναι πολύ δύσκολο μετά αυτός ο χαρακτήρας μας τι να κάνει, να αλλάξει, να γίνει διαφορετικός αυτός ο χαρακτήρας, γιατί είναι κάτι που έχει χαρακτεί μέσα στην καρδιά μας, και στην ουσία αυτό που κάνει είναι να κυριαρχεί πάνω στα συναισθήματά μας. Όμως ο Κύριος αυτά μπορεί όλα τι να τα κάνει, να τα αλλάξει. Αμήν. Αν δεν είχαμε τον Κύριο, δεν θα μπορούσαν να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Μας λέει τώρα, πάντα με επιστημονικά δεδομένα, λέει ότι το σχολείο μπορεί να είναι μία πηγή απογοήτευσης. Επειδή βλέπουμε, το πρώτο πράγμα βέβαια που μας λέει επιστημονικά είναι ότι τραυματιζόμαστε πρώτα από τους γονείς μας, γιατί βιώνουμε μία απόρριψη και μία εγκατάλειψη από αυτούς, βέβαια που είναι βιωματική μέσα στο μυαλό μας, μπορεί να μην είναι σωστή. Αμήν. Δηλαδή ένα παράδειγμα, ένα παιδί μέσα στην οικογένεια, ξέρω εγώ, αρρωσταίνει, και έτσι η μαμά του πρέπει να το κοιτάξει, να του δώσει λίγο περισσότερη περίθαλψη, να του δώσει λίγο περισσότερη αγάπη. Το άλλο όμως παιδί πώς το παίρνει αυτό? Παίρνει σαν ότι απορρίφθηκα εγώ, δεν με βλέπει εμένα με αγάπη η μαμά μου. Θα πάει στο άλλο παιδί, θα του πει τι θέλεις να σου μαγειρέψω, ενώ στο άλλο θα του πει και θα πήγαινε, έχει φακές εκεί. Και το παιδί, ο άνθρωπος το παίρνει αυτό, τάκ, απόρριψη. Και μέσα του φέρνει αγανάκτηση, αγανακτή. Αρχίζει ο χαρακτήρας του ανθρώπου και διαμορφώνεται. Και αυτό το βιώνουμε πρώτα από τους γονείς μας, για να μην μπω μέσα από την κοιλιά της μάνας μας. Τα βιώνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ένα παράδειγμα, εμένα η μητέρα μου, σας το έχω πει ξανά αυτό, όταν άκουσε ότι ήταν για τρίτη φορά έγκυος, ήθελε να αποβάλει το παιδί. Γιατί τότε σας έχω πει, δεν είχαν αυτό το μηχάνημα, τον υπέρηχο, για να μπορέσουν να δουν το φύλλο του παιδιού. Και οπότε είχε δύο κόρες, δεν ήθελε την τρίτη, με τίποτα. Στη Ρόδο, το να έχεις δύο κόρες σημαίνει ότι πρέπει να τους κτίσεις σπίτι, να τους δώσεις πρίκα. Τότε ισχύανε αυτά. Τότε, τώρα έχουν αρχίσει αυτά και έχουν τελειώσει, δόξα τω Θεώ, για να μπορούν να δέχονται τα παιδιά ό,τι και αν είναι. Αλλά βλέπουμε ότι από μέσα ένα παιδί που η μαμά του προσπαθεί να το αποβάλει, προφανώς και κάτι θα νιώθει. Εδώ βλέπετε ο Ιωάννης, σαν παράδειγμα, όταν ο Ιησούς πήγε εκεί πέρα, όταν η μητέρα μάλλον του Ιησού πήγε εκεί πέρα και ήταν έγκυος, ο Ιωάννης μέσα από, ακόμα μέσα από την κοιλιά της μητέρας, τι έκανε? Σκύρτησε. Πάρα πολλοί νομίζουμε ότι τα παιδιά μας όταν είναι μέσα στην κοιλιά δεν αντιλαμβάνονται. Και έτσι αρχίζουν, φωνάζουν οι γονείς, μαλώνουν. Το παιδί ακούει. Αμήν, έχει ζωή ήδη μέσα του. Και όλα αυτά, καθώς μεγαλώνουμε, μας χαρακτηρίζουν. Μετά βλέπουμε ότι μία μετάβαση είναι το σχολείο. Βλέπουμε πόσο αντιπαλότητα, σε παρένθεση, υπάρχει μέσα στα παιδιά, μέσα στο σχολείο. Πόσο ζήλια υπάρχει ακόμα μέσα σε ένα παιδί, ακόμα και από το τι, πώς να το πω, τι κολατσιό έχει φτιάξει ο μπαμπάς του αλουνού και τι κολατσιό έχει πάρει το παιδί σου. Μπορεί να του έχει φτιάξει ένα καλό φαγητό, αλλά πάντα αρέσει το αλουνού. Αν έχει και καμιά σοκολάτα, εσύ θέλει να προστατέψεις, ξέρω εγώ, την υγεία του παιδιού σου και να κάνεις το καλύτερο για το παιδί, δεν θα του δώσεις γλυκά. Ο άλλος γονιός όμως αδιαφορεί, γι' αυτό θα του βάλει 5-6 μπισκοτάκια, θα του βάλει και μια σοκολάτα. Μόλις θα δει αυτό το παιδί, τι θα πει?

και επειδή εντάξει δεν το έχουν όλοι, κάποιοι διαβάζουν παραδείγματος χάρη και προσπαθούν, και κάποιοι άλλοι βλέπεις ότι δεν διαβάζουν, ξέρω εγώ, και τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα. Άλλοι σαν και εμένα αδιαφορούν. Εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που αδιαφορούσα. Δεν με διάφερε να διαβάζω, δεν με διάφερε αν κάποιος ήταν έξυπνος, αν ήταν κάποιος βλάκας, ξέρω εγώ. Εγώ αδιαφορούσα για όλα αυτά, αδιαφορούσα για το διάβασμα. Δεν είχα πλήρη αδιαφορία. Όταν πήγε η μητέρα μου στο δάσκαλο έκτη δημοτικού να το ρωτήσει πώς πάει η πρόοδος μου τότε, ακόμα το θυμάμαι το Σάββα τον δάσκαλο, ήταν από ένα χωριό, τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά το Σάββα το δάσκαλο, και της λέει: του γιού σου του λείπει ένας καφές. Αυτός νομίζει ότι είναι στο καφενείο. Άμα του βάλεις ένα καφεδάκι μπροστά του, είναι ό,τι πρέπει. Εντάξει, είναι λίγοι άνθρωποι που έχουν αυτή την αδιαφορία. Και κάποια στιγμή αρχίζεις και νιώθεις ότι δεν ταιριάζεις πουθενά, ότι είσαι μέσα στην αποτυχία, και αυτό σου φέρνει μέσα σου απογοήτευση. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, και θα πούμε αργότερα και μέσα στο Θεό πώς ενεργούν όλα αυτά. Έτσι μπορεί η απογοήτευση να σου φέρει μια χαμηλή αυτοεκτίμηση, θλίψη και την αίσθηση ότι δεν είμαι αρκετά καλός. Είναι πράγματα που πρέπει να τα αποβάλουμε. Ίσως επίσης να είμαστε απογοητευμένοι με τον εαυτό μας, και αυτή η απογοήτευση να προέρχεται πάλι από τους γονείς που μπορεί να είχαν υψηλές προσδοκίες από εμάς. Καμιά φορά, ξέρετε, ιδίως αν οι γονείς είναι δικηγόροι, δασκαλοί, γιατροί και όλα αυτά τα πράγματα, έχουν υψηλές προσδοκίες από τα παιδιά τους. Δεν ξέρω αν διαβάσατε πάλι τις τελευταίες μέρες ότι ένα κορίτσι 19 χρονών αυτοκτόνησε γιατί δεν πέτυχε στις εξετάσεις. Και αυτό είναι επειδή βιώνει μία πίεση, βιώνουν πίεση τα παιδιά, έχουν υψηλές προσδοκίες οι γονείς τους, τα παιδιά βλέπουν ότι δεν τα καταφέρνουν, δεν μπορούν να φτάσουν εκεί, και στο τέλος βλέπουμε η απογοήτευση στην ακραία της κατάσταση, όπως είπαμε, που μπορεί να οδηγήσει. Αυτό λοιπόν μπορεί να μας οδηγήσει στο να κρυβόμαστε, να μην θέλουμε να δοκιμάσουμε μετά πράγματα, να μην θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, και όλο αυτό να προέρχεται από το φόβο της αποτυχίας και της ντροπής που μας προκάλεσε η απογοήτευση αυτή. Η απογοήτευση λοιπόν σαν κανόνας είναι μια μορφή απώλειας και δημιουργεί συναισθήματα θυμού, ανησυχίας και θλίψης. Τι μπορούμε όμως να δούμε μέσα στην Αγία Γραφή? Πώς θα δούμε τους ήρωες της Αγίας Γραφής και θα δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Σήμερα δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί πέρα. Όλα αυτά που είπαμε πιο πριν μπορεί να τα κουβαλάμε και στη ζωή μας εν Χριστώ, αν και ο Θεός δεν το θέλει, γι' αυτό μας λέει μας αναγέννησε, και θα δούμε για την αναγέννηση. Μπορούμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία να νιώσουμε απογοήτευση στη διακονία μας ή με την διακονία μας, αν δεν τα καταφέρνουμε καλά, αν δεν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι καλά, αν δεν μας ικανοποιεί η διακονία μας. Μπορούμε να έχουμε απογοήτευση από την Εκκλησία πάντα, γιατί περιμένουμε τους δικούς μας τρόπους και να γίνουν τα πράγματα με τους δικούς μας τρόπους. Κουβαλάμε αυτό το πνεύμα, και αυτό το πνεύμα πάντα βρίσκει πόρτες να περνάει μέσα στην καρδιά μας. Μπορεί να νιώθουμε απογοήτευση από κάποιους αδερφούς γιατί εμείς θέλουμε να είναι διαφορετικοί, αλλά αυτοί είναι αυτοί που είναι, και εμείς θέλουμε να είναι διαφορετικοί, και αυτή η απογοήτευση ακόμα οδηγάει και στη σχέση μας να έχουμε απογοήτευση, ακόμα και με ποιον? Ακόμα και με τον ίδιο το Θεό. Όταν του ζητάμε κάτι και δεν το κάνει, απογοητευόμαστε. Θέλουμε ο Θεός να κάνει αυτό που του ζητάμε, και έτσι απογοητευόμαστε. Όπως είπα και πιο πριν, οι συμπεριφορές των ανθρώπων, όχι απαραίτητα ότι έχουν πρόβλημα οι άλλοι, αλλά αυτό μπορεί να μας δημιουργεί εμάς απογοήτευση. Ωραία. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου για τον Ηλία. Στον Ιάκωβο, στο 5 κεφάλαιο και 17 εδάφιο, λέει: ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Το έχουμε πει άπειρες φορές

0: αυτό το εδάφιο και νομίζω ότι πλέον το ξέρουμε. Και προσευχήθη εφέρμος να μην βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης έτη 3 και μήνας 6. Λέει ο ομοιοπαθής. Η λέξη ομοιοπάθεια έχει να κάνει με ότι έχει πάθει τα ίδια όμως άσχημα πράγματα με άλλον. Ποτέ δεν είναι θετική όταν μιλάμε για ομοιοπάθεια. Δηλαδή ότι ο Ηλίας πέρασε τα ίδια άσχημα πράγματα που πέρασες εσύ και εγώ, που περνάμε όλοι μας. Αμήν. Είναι σαν να μας διακηρύττει ο λόγος του Κυρίου ότι οι Αγίοι του Κυρίου ήταν άνθρωποι σαν και μας. Περάσανε τις ίδιες δυσκολίες, περάσανε τις ίδιες απογοητεύσεις. Απογοητευτήκανε και αυτοί όπως απογοητευτήκαμε και εμείς, όπως απογοητευόμαστε και εμείς. Είναι κάτι που είναι φυσικό. Αμήν. Όμως είναι ουράνιο να μάθουμε να το ξεπερνάμε. Να μπορούμε αυτό να το ξεπερνάμε. Και θα αναρωτηθούμε, ο Θεός απογοητεύεται? Λέει στη Γένεση, στο 12 κεφάλαιο και 8 εδάφιο, μιλάει για τον Αβραάμ και μιλάει σύντομα για την ιστορία του σε αυτό το σημείο και λέει ότι άφησε τη γη την Ουρ των Χαλδαίων και πήγε εκεί που ο Θεός του είπε, στη γη Χαναάν. Και όταν έφτασε εκεί, λέει στο 12 κεφάλαιο και 8 εδάφιο, μετέβη προς το όρος το κατανατολάς της Βεθήλ και έστησε τη σκηνή αυτού, έχουν τη Βεθήλ προς Δισμάς και την γε προς Ανατολάς, τη Γάη. Και οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο Κύριο και επικαλέστη το όνομα του Κυρίου. Λέει, πήγε εκεί που ήθελε ο Κύριος και έστησε εκεί θυσιαστήριο για να δοξάσει ποιον?
1: Το Θεό.
0: Και θα περίμενες, εάν φύσεις τη γη σου και πας στη γη που ο Κύριος σου προτείνει, να τα βρεις πώς τα πράγματα? Ναι, πώς θα τα βρεις? Ωραία. Μα εγώ θέλω να ακούω τη φωνή του Κυρίου για να μην πέφτω σε προβλήματα, να μην πέφτω σε δυσκολίες. Το θέλω. Θέλουμε να μάθουμε να ακούμε τη φωνή μας, ούτως ώστε να αποφεύγουμε, σε παρένθεση, τις παγίδες. Και ο Αβραάμ απόδειξε την καρδιά του μπροστά στον Κύριο, γιατί άκουσε τη φωνή του Θεού. Του είπε, άφησε την Ουρ των Χαλδαίων, άφησε τον μπαμπά σου, άφησε τη μαμά σου, άφησε τα αδέρφια σου και ακολούθησέ με σε αυτή τη γη που θα σου δείξω εγώ. Αυτό ακριβώς έκανε. Και σε εκείνη τη γη που πήγε, μας λέει, ακόμα ήταν το όνομά του Αβραάμ, και λέει στο 10, έγινε δε πείνα εν τη γη ταύτη. Έγινε, μάλιστα λέει ότι έγινε μεγάλη πείνα. Έγινε μεγάλη πείνα. Φανταστείτε δηλαδή να σε οδηγήσει ο Κύριος κάπου και εκεί που σε οδηγεί ο Κύριος γίνεται μεγάλη πείνα. Τι κάνεις? Ποιο είναι το συνέστημα που θα σε κυριαρχήσει? Δεν θα έρθει αγανάκτηση? Μα Κύριε, σε ακολούθησα. Έκανα αυτό που είπες. Άφησα τη γη μου, άφησα την Ουρ των Χαλδαίων, τα πλούτη μου, τους ανθρώπους μου, και σε ακολουθώ και φτάνω σε μία γη και πεινάω. Πεινάω εγώ, πεινάει η γυναίκα μου, πεινάνε οι δούλοι μου, πεινάνε οι άνθρωποι μου. Τι λέτε, το να κινηθεί ο Αβραάμ και να πάει στην Αίγυπτο, όπως μας λέει ο λόγος του Κυρίου, τι κίνηση ήτανε, από τι ήτανε? Απελπισίας. Αμήν. Ήταν μια κίνηση απελπισίας. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ναι μεν πήγε στην Αίγυπτο. Ξέρουμε μετά την ιστορία ότι λέει στη γυναίκα του, ξέρεις κάτι, μην πεις ότι είσαι γυναίκα μου, με φάγανε οι Αιγύπτιοι. Ήταν όμορφη η Σάρα. Και μας το αποδεικνύει ο λόγος αυτό, γιατί με το που την είδανε την διαφημίσανε στον Φαραώ. Του λέγανε, ήρθε μια πανέμορφη γυναίκα. Και ο Αβραάμ έπρεπε να πει ότι είναι αδερφή του και βλέπουμε ότι ήρθε η κρίση του Θεού επάνω. Ήταν σαν να έδειχνε ο Κύριος ότι δεν ήθελε να κατέβει ο Θεός στην Αίγυπτο, ο Αβραάμ στην Αίγυπτο. Αμήν. Βλέπουμε μέσα όλους τους Αγίους. Θα πούμε μερικά παραδείγματα. Και Θα μιλήσουμε για τον Ηλία τώρα. Ξέρουμε την διακονία του Ηλία. Ο Κύριος τον σήκωσε, έκανε το έργο του Κυρίου, σκότωσε 400 προφήτες του Βαλ στο όρος Κάρμιλο. Και μετά τι έγινε? Μετά από όλο αυτό τι έγινε? Τον κυνήγησε η Εζάβελ. Είπε η Εζάβελ ότι θα το θανατώσει. Όχι, τον κυνήγησε. Ο Ηλίας έτρεχε. Και ας μην τον κυνηγούσε κανένας. Και άρχισε ο Ηλίας να τρέχει. Ο άνθρωπος που ήταν ομοιοπαθής με εμάς. Μετά από ένα τέτοιο μεγάλο θρίαμβο, μετά από μια τέτοια μεγάλη νίκη, κατέβηκε ο Κύριος, δέχτηκε τη θυσία του, έδωσε φωτιά στη θυσία του, υπήρχε νίκη με τους 400 προφήτες του Βαλ. Και άρχισε αυτός ο άνθρωπος της πίστης να τρέχει, γιατί τον κυνηγούσε μια γυναίκα. Βλέπετε τη στάση του Θεού. Του λέει ο Κύριος στο Α Βασιλέον στο 19:4. Αυτός λέει δε πήγε στην έρημο μια ημέρα σοδών και ήρθε και κάθισε υπό την άρκευτο και επιθύμησε καθεαυτό να αποθάνει. Γιατί επιθύμησε? Τι συνέστημα έχει εκείνη την ώρα? Απογοήτευση. Τι περίμενε? Τι περίμενε? Ότι ο λαός μετά από αυτό το θαύμα που έγινε, μετά το ότι κατέβηκε φωτιά και δέχτηκε ο Θεός τη θυσία του στο όρος Κάρμιλο, περίμενε ότι ο Θεός, οι άνθρωποι τι θα κάνουν? Θα ακούσουν. Κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό μπροστά σε όλο το λαό, μπροστά σε πιστούς και άπιστους, και περίμενε να έρθει αναζωπήρωση μέσα από τη διακονία του, και δεν ήρθε. Εσύ πώς θα ένιωθες? Μα δεν σε εγκατέλειψε ο Θεός? Ο Θεός την κατέβασε τη φωτιά. Αμήν. Όμως δεν ήρθε η αναζωπήρωση έτσι όπως ο Ηλίας την περίμενε. Ο Θεός είχε τη δική του σκέψη, το δικό του τρόπο. Και σήμερα μπορεί να διαβάσουμε το πλάνο Β του Κυρίου. Γιατί μπορεί να είχε πλάνο Α με τον Ηλία. Να τελείωνε αυτό το έργο με ποιον? Ακόμα να τελείωνε και την Ιεζάβελ μαζί με τον Ηλία. Και πιστεύω ότι ο Κύριος θα το κάνει αυτό. Με ποιον Ηλία? Τώρα. Με την Ύφη. Αμήν. Θα το κάνει ο Κύριος. Και έφτασε σε ένα σημείο ο Ηλίας να θέλει να αποθάνει. Και δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος από τους Αγίους του Κυρίου. Και λέει και επιθύμησε καθεαυτό να αποθάνει και είπε: αρκεί τώρα, Κύριε, λάβε την ψυχή μου, διότι δεν είμαι εγώ καλύτερος των πατέρων μου. Τι πίστευε πριν? Τι πίστευε? Ότι θα τα κατάφερνε καλύτερα. Τι σκέφτηκε μετά? Και οι πατέρες μου προσπάθησαν και δεν τα καταφέραν, και εγώ δεν είμαι καλύτερος. Και ζητούσε από τον Κύριο και του έλεγε: πάρε την ψυχή μου, θέλω να πεθάνω, θέλω να πεθάνω. Βλέπετε, το συνέστημα της απογοήτευσης είναι πολύ ισχυρό. Αμήν. Είναι πάρα πολύ ισχυρό και μπορεί να μας σκοτώσει πνευματικά. Δεν θα δούμε το φυσικό τώρα. Παρακάτω τον βλέπουμε ακόμα όταν ο Κύριος τον ανέβασε μέσα στην παρουσία του, στο όρος της παρουσίας του, και λέει στο Α Βασιλείο 19:9: και εισήλθε εκεί η σπήλαιο και έκαμε εκεί κατάλημα, και ειδού ήλθε λόγος Κυρίου προς αυτόν και είπε προς αυτόν: τι κάνεις εντάφθα Ηλία? Τι κάνεις? Ο δε είπε: εστάθη εις άκρος ζηλωτής υπέρ Κυρίου το Θεό των δυνάμεων, διότι οι Ισραήλ εγκατέλειπαν τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου εθανάτωσαν ερωφαία, και να απολύφθη εγώ μόνος και ζητούσουν τη ζωή μου για να αφαιρέσω στην αυτήν. Όλη η αγανάκτησή του φαίνεται. Λέει: στάθηκα στο άκρο ζηλωτής, έκανα ό,τι ήθελες, στο άκρο, με όλο μου το ζήλο, με όλη μου την καρδιά. Ο Κύριος όμως το ρωτάει, είναι πολύ ευγενικός. Αμήν. Μας αγαπάει ο Κύριος και μας ανέχεται. θέλουμε να δούμε το τέλος όπως εμείς το θέλουμε. Δεν είναι σαν μια ελληνική ταινία που περιμένεις στο τέλος τι να δεις. Τι να δεις? Happy end. Να δεις το γαμπρό και να παντρεύεται. Άμα δεν έχει happy end, δεν είναι ελληνική ταινία. Είναι Χούλια Κόντσινγκ, ξέρω εγώ, της Τουρκίας. Έχει κλάμα. Το καταλαβαίνουμε. Πάντα έχουν οι ιστορίες του Κυρίου happy end. Όμως είναι στην ώρα του. Αμήν. Είναι στην ώρα του. Ο Κύριος περνάει μπροστά του, ξέρουμε την ιστορία, με σεισμό, με φωτιά, και στο τέλος περνάει με τον ήχο ενός σε ένα λεπτό αεράκι. Και εκεί ήταν, λέει, ο Κύριος. Δεν ήταν ούτε στους σεισμούς, ούτε στις φωνές, ούτε στο ένα. Ήταν εκεί που μιλάει ο Κύριος και πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει τη λεπτή καρδιά του Κυρίου. Μου έστειλε σήμερα μια όμορφη φωτογραφία με κάποια όμορφα λόγια εκεί πάνω για τον Κύριο και λέει ο Κύριος φυσάει τον άνεμο, ο άνθρωπος ανοίγει τα πανιά. Αμήν. Ο Κύριος φυσάει τον άνεμο, ο άνθρωπος ανοίγει τα πανιά. Και ακολουθάμε αυτό τον άνεμο. Και εκεί ήταν η παρουσία του Κυρίου. Και πάλι ο Κύριος τι του λέει? Λέει: και όσο άκουσε ο Ηλίας, εσκέπασε το πρόσωπο αυτού με τη μιλωτή αυτού και εξήλθε και στάθη στην είσοδο του σπηλαίου. Και εδώ φωνή προς αυτόν λέγουσα: τι κάνεις εδώ, Ηλία? Πού έπρεπε να είσαι? Γιατί του λέει: τι κάνεις εντάφα? Τι κάνεις εδώ, Ηλία? Πού έπρεπε να ήταν? Εκεί που τον έβαλε ο Κύριος να τελειώσει. Αμήν. Μετά τι του λέει ο Κύριος? Κατέβα κάτω. Πήγαινε και χρήσε τον και τον ιού βασιλιάς. Και πήγαινε και χρήσε τον Ελισέ προφήτη. Ναι, τον Αζάιλ. Ναι. Και χρήσε τον Ελισέ προφήτη. Άρα ο Κύριος μπορούσε να συνεχίσει το έργο του με ανθρώπους. Είχε ανθρώπους, δεν ήταν μόνος. Και μάλιστα του λέει: έχει ακόμα 7.000 ανθρώπους που δεν έχουν κλείνει το γόνι. Δεν έμεινες μόνος σου. Εσύ βλέπεις με αυτά τα μάτια, εγώ έχω άλλα μάτια. Έχω καλούς προφήτες, έχω τον Ελισέ. Και αυτό που άφησες στη μέση εσύ, θα το τελειώσουν αυτοί. Αμήν. Δεν μας κάνει καλό η απογοήτευση. Παρόλο που ο Κύριος τον Ηλία τι τον έκανε? Τον άρπαξε. Γιατί ο Κύριος τι μας κάνει? Μας αγαπάει. Μας αγαπάει με τις αδυναμίες μας, με τις απογοητεύσεις μας. Μας αγαπάει ο Κύριος. Αν διαβάσουμε λίγο το ψαλμό του Ασάφ. Γνωστός ψαλμός, ο 73 ψαλμός. Λέει, θα πάμε στο 2 εδάφιο. Εμού δε οι πόδες μου σχεδόν εκλονίστησαν, παραλίγο ολίστησαν τα βήματά μου. Ήμουν έτοιμος να πέσω. Ποιος είναι ο λόγος που ήταν έτοιμα τα πόδια του να πέσουν? Ποιος είναι ο λόγος πάρα πολλές φορές που τα πόδια μας πέφτουν? Λέει, γιατί εζήλευσα τους μωρούς. Βλέπω την ευτυχία των ασεβών. Επειδή δεν είναι λύπη στο θάνατο αυτών, αλλά η δύναμη αυτών, λέει, αλλά η δύναμη αυτών είναι στερεά. Δεν είναι, λες, στους κόπους όσοι άλλοι άνθρωποι. Ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Βλέπουν ανθρώπους, ευτυχούνε, κλέβουνε. Βλέπει την απογοήτευσή μας. Αμήν. Αλλά σου λέει, ξέρεις, φίλε μου, δεν θα ζήσεις εδώ. Θα ζήσεις στην αιωνιότητα. Εδώ η ζωή μας είναι ένα όνειρο. Αμήν. Λέει ότι ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Περιμένει. Δεν το θέλει. Αλλά για σένα και για μένα ο Κύριος έχει άλλα πράγματα. Μπορεί να είμαστε φτωχοί, αλλά πολλούς όμως πλουτίζοντες. Αμήν. Έχουμε τον λόγο. Έχουμε τον Κύριο. Γι' αυτό λέει ο Ασάφ, μέχρι, λέει, που πήγα στο αγιαστήριο και είδα τα τέλη τους. Ποια τέλη τους? Αφού λέει ότι πεθαίνουν μια χαρά. Μια χαρά πέθανε. Άλλος είχε ετοιμάσει και τον τάφο του και είχε βάλει air condition μέσα. Δεν είναι ψέματα αυτά. Οι άνθρωποι είναι μέσα στην... Θα βρουν τα κόκαλα κατεψυγμένα. Τικ. Είναι παράνοιες οι άνθρωποι. Και ο Κύριος όταν μιλάει για τα τέλη, δεν μιλάει για αυτά τα τέλη. Για ποια τέλη? Όταν θα μπούμε μέσα στην αιωνιότητα. Ο Κύριος εκεί βλέπει. Αμήν. Εκεί βλέπει. Πάρα πολλές φορές κάνοντας το έργο του Κυρίου μπορεί να περάσουμε δύσκολες καταστάσεις. Ποιος από εμάς πέρασε κάποια κατάσταση σαν τον Ιώβ? Εάν περνούσες σαν τον Ιώβ, θα έχεις απογοήτευση? Έρχεται ο μηνυτής, τικ τικ τικ τικ, πεθάναν τα παιδιά σου. Έρχεται ο μηνυτής πριν φύγει ο άλλος, τικ τικ τικ, έχασε την περιουσία σου. Και δεν του φτάναν όλα αυτά, αρρώστησε και ο ίδιος. Τι λέτε, είναι δίκιο να έχει απογοήτευση ο άνθρωπος? Είναι δίκιο? Άμα διαβάσουμε λίγο το τι λέει ο Ιώβ, αν πάμε λίγο στο 3 κεφάλαιο και 11.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 3 κεφάλαιο και 11. Ιώβ. Λέει, γιατί δεν πέθανα από τη μήτρα. Να μην είχα γεννηθεί. Να πεθάνω όταν ήμουν ακόμα στη μήτρα της μάνας μου. Και δεν εξέπνευσα άμα εξήλθον εκ της κοιλίας. Γιατί με υποδέχτησαν τα γόνατα. Ή γιατί η μαστή για να θυλάσω. Διότι τώρα ήθελα κοιμάστε και ησυχάζει. Ήθελα να πνοτεί τότε. Ήθελον είστε εις ανάπαυση. Θα ήμουν σε μια κατάσταση ανάπαυσης. Βλέπετε, δεν πάνε τα παιδάκια στην κόλαση. Μια κατάσταση ανάπαυσης μέχρι να έρθει η παρουσία του Κυρίου. Γιατί να ζήσω. Ωραία, με έφερε στη ζωή Κύριε. Πολύ ωραία. Θες να με βάλεις μέσα στην αιωνότητα. Πολύ ωραία. Πάρε με από μικρό τελειών υπόθεση. Γιατί να κάτσω να ζήσω. Γιατί να δω τον θάνατο των παιδιών μου. Γιατί να δω την περιουσία μου να χάνεται. Γιατί. Απογοήτευση. Ήταν άνθρωπος που ήταν δίκαιος. Μιλάμε τώρα για απογοήτευση, ε. Είπαμε πως θα την αποβάλουμε, την απογοήτευση. Ένα άλλο παράδειγμα που είναι ο Ιερεμίας. Ο Κύριος τον σήκωσε τον Ιερεμία για ποιο λόγο. Ποιος ήταν ο λόγος. Κάποιες φορές λέμε, θέλεις ρε παιδί μου την προφητική διακονία. Ποιος θέλει προφητική διακονία. Πολλές φορές θέλουμε τις διακονίες χωρίς να αναλογιστούμε το τίμημα. Γιατί είναι ωραίο να λες τάδε λέγει ο Κύριος μέσα στην εκκλησία. Όταν ο Κύριος σε σηκώσει και σου πει πήγαινε να πεις τάδε λέγει, θα πρέπει να το κάνεις. Αμήν. Πήγαινε και πες αυτόν τον άνθρωπο, αυτό λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Και ο Ιερεμίας ήξερε ότι θα μιλήσει σε έναν λαό που δεν θα ακούσει. Αυτό κι αν είναι απογοήτευση. Ακριβώς, τώρα που κάνουμε το μάθημα του Ιερεμία, ακριβώς τα ίδια λόγια που είπε ο Ιώβ, τα ίδια λόγια λέει και ο Ιερεμίας. Ακριβώς τα ίδια. Και χειρότερα. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στο έργο του Κυρίου που σήμερα θαυμάζουμε. Και λέμε ο προφήτης Ιερεμίας. Από τα μεγάλα ονόματα της Γραφής. Έζησε απογοήτευση αυτός ο άνθρωπος. Έζησε. Έζησε. Ακόμα και οι φίλοι του λέει του στείνανε παγίδας. Πάμε λίγο στον Ιερεμία. Στο 20 και 14. Λέει επικατάρατος η ημέρα καθήνε γεννήθη. Καθήνε μήτυρ μου με γέννησε. Ας μην είναι ευλογημένη. Ακούτε τι κατάρες δείχνει. Επικατάρατος ο άνθρωπος όσοι ευαγγελίζεται το προς τον πατέρα μου λέγουν εγεννήθη σε παιδί ο άρσεν. Εφραίνων αυτός φόδρα. Πήγε ο άνθρωπος να πει, ξέρεις κάτι, γεννήθηκε παιδί σε σένα, αγόρι. Τι είχε ο άνθρωπος μέσα του. Είχε αγανάκτηση. Είχε αγανάκτηση. Έχουμε σκεφτεί και εμείς τέτοια πράγματα. Μακάρι να μην γεννιόμουν. Τα έχουμε σκεφτεί. Γιατί ο Ιερεμίας περίμενε τι. Να δει μέσα από την διακονία του αποτελέσματα. Άσχετα τι του είπε ο Κύριος. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί δεν εθανατώθηκε μήτρας, λέει στο 17. Ή η μήτρη μου δεν έγινε τάφος σε μένα. Και η μήτρα αυτή δεν με αβάστασε σε αιώνιο σύλληψη. Γιατί εξήλθω εκ της μήτρας. Για να βλέπω μόχθο και λύπη. Και να τελειώσουν οι μέρες μου εν σχήνη. Ποιος είναι ο λόγος. Τι βλέπουμε εδώ. Δεν βλέπουμε αγανάκτηση. Τι λέτε, οι μαθητές του Ιησού είχαν αγανάκτηση. Όταν ήταν τον Ιησού επάνω στο σταυρό. Ή όταν βλέπαν τον Ιησού, ξέρω εγώ, να μιλάει και οι άνθρωποι να σκανδαλίζονται, να φεύγουν. Αγανακτούσαν, πηγαίνουν στον Ιησού και του λέγανε, τι είναι αυτά που λες. Δεν βλέπεις ότι οι άνθρωποι σκανδαλιστήκανε και φύγανε. Είχαν μέσα τους αγανάκτηση. Στην Εμαούς. Μπορούμε να δούμε την αγανάκτηση που είχε σε παρένθεση οι μαθητές, αλλά να δούμε και την αγανάκτηση που είχε και ο Ιησούς. Ο Ιησούς αγανακτούσε. Αγανακτούσε. Μας δείχνει στην Εμαούς μετά την Ανάσταση του Κυρίου ότι δύο μαθητές προχωρούσαν. Ο ένας ήταν ο Κλέοπας. Και ο Κύριος τους έκλεισε, λέει, τα μάτια, περπατούσε μαζί τους ο Κύριος, αναισθημένος περπατούσε μαζί τους και τους έκλεισε τα μάτια για να μην καταλάβουν ποιος είναι, για να δει τι γίνεται μέσα τους. Και λέει στο 17, Λουκάς 24 και 17, είπε δε προς αυτούς, τι είναι οι λόγοι αυτοί τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περπατούντες, μιλούσανε για όλα αυτά που γίνανε. Και είστε σκυθροποί, γιατί είστε σκυθροποί. Αποκριθείς δε ο Ιης, ονομαζόμενος Κλέοπας, είπε προς αυτόν, σύ μόνος παρκείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτή εν τες ημέρες ταύτας, δεν ξέρεις τι έγινε στην Ιερουσαλήμ. Και είπε προς αυτούς, πια, τι έγινε στην Ιερουσαλήμ και δεν το ξέρω. Ιδέα είπα προς αυτόν, τα περισσού του Ναζωραίου, όσοι εστάθη ανήρ προφήτης, δυνατός, ενέργο και λόγο, ενώπιον του Θεού και παντός του λαού, και πώς παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες, ημών εις καταδίκη θανάτου και σταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομαι ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Ελπίζαν ότι αυτός είναι αυτός που θα λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά αυτός που ήταν να λυτρώσει τον Ισραήλ πέθανε. Άρα πού πήγε η ελπίδα τους? Χάθηκε. Είχανε σχεδιάσει τη σωτηρία του Ισραήλ με το δικό τους τρόπο, όπως το σκεφτόταν οι Ισραηλίτες, ότι θα έρθει κάποια στιγμή ο λυτρωτής, θα τους βγάλει τους Ισραηλίτες από τους Ρωμαίους, θα τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους και αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Τι λέτε, πολλές φορές σχεδιάζουμε εμείς πώς θα γίνουν τα πράγματα. Ακόμα και στον Ευαγγελισμό, όταν πάμε να ευαγγελίσουμε μια ψυχή, όταν πάμε να υπηρετήσουμε μια ψυχή, θέλουμε τα πράγματα να γίνουν όπως εμείς θέλουμε να γίνουν. Και όταν θα γίνουν όπως θέλουμε εμείς, θα νιώσουμε ότι έγινε επιτυχία. Αμήν. Όταν δεν γίνουν όμως όπως θέλουμε εμείς, θα νομίζουμε ότι έγινε αποτυχία. Ο Κύριος όμως, αδερφοί, γνωρίζει πότε θα έρθει η επιτυχία μέσα από την αποτυχία. Το ξαναπώ. Ο Κύριος γνωρίζει πότε θα έρθει η επιτυχία μέσα από την αποτυχία μας. Εργάζεται ο Κύριος. Κάθε φορά εργάζεται και ένα σκαλοπάτι. Αφήνεσαι στον Κύριο. Δεν αγανακτούμε με τον Κύριο. Προσπαθούμε να πούμε και να συνειδητοποιήσουμε έναν Θεό που είναι ασύλληπτος. Ασύλληπτος είναι. Πολλές φορές προσπαθούμε να πάρουμε τη βουλή του στο στόμα μας και είμαστε εντελώς λάθος. 100% λάθος. Γι' αυτό δεν μπορούμε να αγανακτούμε. Δεν μπορούμε να αγανακτούμε όταν θέλουμε, ξέρω εγώ, το παιδί μου να μάθει πιάνο και δεν μαθαίνει πιάνο. Πρέπει να γίνει το δικό μου. Άστο. Κάτι έχει ο Κύριος. Κάτι ξέρει ο Κύριος. Εμπιστεύσου τον Κύριο. Άρα δεν αγανακτώ όταν δεν γίνει αυτό που θέλω. Α, γι' αυτό πρέπει όλο αυτό να φύγει από μέσα μας. Να βγει από μέσα μας. Αν δούμε να καταλάβουμε κάτι, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Και όταν τον δημιουργούσε ο Θεός τον άνθρωπο, ποια ήταν η σκέψη του Θεού? Να γίνει ο άνθρωπος καθηκόνα και ομοίωση ημών. Αμήν. Προφανώς όταν είδε την Αδάμ και την Εύα που τους τα είχε δώσει όλα, ο Θεός ένιωσε αγανάκτηση. Η αγανάκτησή του παρουσιάζεται πάρα πολύ στη γένεση. Στο 6 κεφάλαιο νομίζω είναι. Που εκεί ο Κύριος έβλεπε ότι η κακία του ανθρώπου αυξανότανε. Λέει, οι διαλογισμοί του ανθρώπου, οι σκέψεις του ανθρώπου από νηπιότητας είναι κακοί. Σήμερα αυτό που προσπαθεί να κάνει η νέα τάξη των πραγμάτων είναι να κάνει τα νήπια από μικρά κακά. Οι σκέψεις του να είναι κακές. Εμείς βλέπαμε στη γενιά μας το κογιότ να κυνηγάει τον μπιπ μπιπ. Τον Ντόμ και τον Τζέρι. Τη γάτα και το ποντίκι. Σήμερα αν δείτε τα κόμιξ, καλύτερα είναι να δείτε ένα θρίλερ. Άνοιξε την τηλεόραση να δεις, ξέρω εγώ, τη σιωπή των αμνών, Παρασκευή και 13 με τα τσεκούρια, με τα... Καλύτερα είναι από αυτά που βλέπουν τα παιδιά μας σήμερα. Θέλουν να κάνουν τη σκέψη τους να είναι κακή από νηπιότητα. Ακούμε πάρα πολλές φορές στα σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν τα παιδιά όπλα, σκοτώνουν. Ένας καθηγητής ρώτησε, λέει, ένα παιδί του, ένας, τα παιδιά λέει μέσα στην τάξη, αν σκοτώνατε το συμμαθή σας, πώς θα το σκοτώνατε? Φοβερή ερώτηση. Και το είδε ο Κύριος αυτό και λέει, μεταμελήθηκα που έφτιαξα τον άνθρωπο. Πώς βλέπει σήμερα τους ανθρώπους ο Κύριος? Μεταμελήθηκα. Όταν ο Κύριος λέει αυτή τη λέξη, τι δείχνει? Ότι με τους ανθρώπους ο Θεός τι έκανε? Αγανάκτησε. Το θέμα είναι ότι ο Θεός, αδερφοί, δεν έχει κυρίαρχη, πώς να την πω, κυρίαρχο συνέστημα την αγανάκτηση. Γιατί? Γιατί ο Θεός τι είναι? Αγάπη. Και η αγάπη τι κάνει? Ελπίζει. Αμήν. Και ο Θεός είδε την αμαρτία του ανθρώπου πριν το φτιάξει και είδε και τη σωτηρία του. Οπότε ναι, μπορεί να βλέπει τους ανθρώπους και να απορεί. Ανθρωπομορφικά τα λέμε όλα, προσπαθούμε να συλλάβουμε τον Κύριο από αυτά που μας λέει η Γραφή μέσα ανθρωπομορφικά. Πώς συμπεριφέρεται? Προσπαθεί η Γραφή να μας δώσει να κατανοήσουμε την καρδιά του Θεού μας. Μπορεί να απορεί, όπως στον Ιερεμία. Ο Κύριος μιλάει και λέει, ότι έκανα τα πάντα σε εσάς. Σας έβγαλα με χέρι κρατεό μέσα από την Αίγυπτο. Σας έδειξα την αγαθότητά μου με σημεία δυνάμεις. Σας αγάπησα. Και του λέει, εκπλάγητε λέει ουρανή. Δείχνει την αγανάκτησή του μπροστά σε όλη τη δημιουργία. Και λέει, εκπλάγητε ουρανή. Άλλαξε λέει έθνος θεούς, κι αν αυτοί δεν είναι θεοί. Πηγαίνετε στο νησί των Κιτέων και δείτε. Ενώ δεν πιστεύουν στους θεούς, δεν πιστεύουν στο Θεό, πιστεύουν σε δαιμόνια, η καρδιά τους είναι στραμμένη εκεί. Δεν είναι, σε παρένθεση, για το Θεό αγανάκτηση αυτό? Να κάνει χίλια καλά. Κοιτάξτε, όταν ο Θεός βρέχει στους ανθρώπους και όλα είναι καλά, τι κάνουνε? Δεν μιλάνε, δεν υπάρχει Θεός, άθεοι. Μόλις γίνει κάτι κακό, τι λένε? Γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτό και πέθανε αυτό το παιδάκι? Αφού δεν πιστεύεις στον Θεό. Αφού όταν ο Θεός σε ευλογεί, λες δεν υπάρχει Θεός. Πώς όταν γίνει κάτι κακό έρχεσαι και μου λες, γιατί ο Θεός είναι άδικος και πήρε αυτό το παιδάκι? Βγάζεις άκρη? Δεν υπάρχει άκρη. Όμως αδερφοί, για να τελειώσω με αυτό το εδάφιο που θα μπω την άλλη φορά στην ζωντανή ελπίδα. Αμήν. Σε μας έχει συμβεί κάτι πολύ διαφορετικό και αυτό είναι που θέλω να εργαστούμε. Θα μπορούσα να σας πω για τον Παύλο, έχω πολλές απογοητεύσεις εδώ. Αυτό που καταλαβαίνουμε όταν απογοητευόμαστε είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός πάντα έχει μια καινούρια μέρα για μας. Αμήν. Έχει κάτι καινούριο ο Κύριος. Όταν βλέπεις, σε παρένθεση, τον ήλιο να δει το βράδυ, το πρωί τι περιμένεις να γίνει? Να βγει ο ήλιος ξανά. Αμήν. Υπάρχουν λοιπόν περιόδοι μέσα στη ζωή μας που είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει η ελπίδα μας να βλέπει μπροστά. Αμήν. Να βλέπει μπροστά. Μπορεί να περάσουμε δύσκολα μέσα στη διακονία μας, μέσα στην υπηρεσία μας, με τον Κύριο, με αδέρφια μας. Μπορεί να περάσουμε δύσκολα. Η ελπίδα μας βλέπει μπροστά. Βλέπει στο να τελειώσει το έργο του ο Κύριος μαζί με εμάς. Και λέει στην Α' Πέτρους, στο πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφια, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού κατά το πολύ έλεος αυτού. Αυτό που έχει κάνει σε εμάς ο Κύριος είναι πολύ έλεος, πολύ έλεος. Και λέει μας αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζωντανή. Αμήν. Σε ελπίδα ζωντανή. Ο Κλέοπας και άλλος κλεγόντουσαν. Ελπίζαμε ότι αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Και ξαφνικά ο Κύριος εμφανίστηκε μπροστά τους. Ανοίξαν τα μάτια τους. Και λέει «Ω ανόητη και βραδείς, στο να γνωρίζετε τις γραφάς». Μας έδωσε ο Κύριος μια ελπίδα ζωντανή. Και έχουμε μια ιδιότητα που την έχει και ο Θεός. Γιατί μας αναγέννησε ο Θεός. Ξέρετε ποια είναι η ιδιότητα? Να γνωρίζουμε τα πράγματα που θα γίνουν πριν γίνουν. Αμήν. Μας έδωσε την ιδιότητα να ξέρουμε τα πράγματα πριν γίνουν. Ξέραμε πως θα φτάσει η κατάσταση στον κόσμο αυτόν έτσι και ακόμα χειρότερη. Το ξέρουμε. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι άνθρωποι αρχίζουν και τρέμουνε. Ο άνθρωπος, ο παλιωμελολογίτης αυτός, είχε πάρει την οικογένειά του και την έχει κρύψει στα σπήλαια, γιατί δεν μπορεί να αντέξει όλη αυτή την κατάσταση των νέων πραγμάτων. Βέβαια όλοι ορμήσαν σε αυτό. Καλό, κακό κάνει, δεν ξέρω. Δεν θα τον κρίνω εγώ. Όμως ο δικηγόρος του σωστά είπε. Έχει και τσιγκάνους που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Που οι συνθήκες της ζωής τους είναι πιο άθλιες. Που τα βγάζουν στη ζητιανιά το πρωί, τα ξημερώματα στις αγκαλιές τους, μέσα στα κρύα. Αυτά τα παιδιά, γιατί δεν τα στέλνουν στο σχολείο? Νόμος του κράτους είναι. Αυτά τα παιδιά, γιατί δεν τους τα παίρνετε, αφού δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν σωστά? Γιατί υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά σε αυτόν τον τόπο? Βλέπετε, κυριαρχεί μέσα στο, επάνω θα λέγαμε στον κόσμο, το πνεύμα πτήνος, το αντίχριστο. Αμήν. Και βλέπουμε ότι μαθηματικά ο λόγος του Κυρίου εκπληρώνεται. Όμως ο Κύριος εμάς μας αναγέννησε, λέει. Τι ήμασταν πριν? Νεκροί. Τι κήρυξε ο αδερφός μας την περασμένη εβδομάδα? Το κοριτσάκι ήταν νεκρό. Και ο Κύριος πήγε και τι του είπε? Λέει στους άλλους, τι λέει? Κοιμάται. Όταν είπε τη λέξη κοιμάται, οι άνθρωποι τι κάνανε? Γελούσανε. Πολλοί πιστεύουν ότι η εκκλησία είναι νεκρή. Και ο Κύριος λέει δεν είναι νεκρή, κοιμάται. Είναι σε μια κατάσταση τι? Ανάπαυσης. Κοιμάται. Για να σηκωθεί η εκκλησία του Κυρίου πρέπει να πάει ο Κύριος. Να της απλώσει το χέρι και να της πει σήκω. Σήκωσιον. Ξέρετε τι μας βάζει σε αυτό τον ύπνο? Τι μας βάζει? Η απογοήτευση. Μας κοιμίζει αυτή η απογοήτευση. Δεν θα ακούσει ο κόσμος. Θα ακούσει. Έχει ανθρώπους που θα ακούσουν. Δεν θα καταλάβει ο κόσμος. Θα καταλάβουν. Υπάρχουν κάποιοι που θα καταλάβουν. Και αυτοί οι λύποι, όπως τους μαθητές, τι κάνανε? Όταν ο Κύριος τους είπε, ξέρετε κάτι, προσευχηθείτε λίγο για μένα. Η λύπη τους μαθητές τι τους έκανε? Ήξεραν ότι σε λίγο Ιησούς θα ήταν εχμάλωτος, δεν καταλαβαίναν καν για το Σταυρό. Θα τον είχαν πιάσει οι άνθρωποι. Και αυτή η λύπη τι τους έκανε τους μαθητές? Τι κάνανε οι μαθητές? Κοιμηθήκανε. Ποιος πήγε και τους ξύπνησε? Ο Κύριος. Αυτή η απογοήτευση που νιώθαν εκείνη την ώρα οι μαθητές, ότι αντί να δουν τον Μεσσία όπως εκείνη την ημέρα που έμπαινε με το γαϊδουράκι και όλοι φωνάζανε ευλογημένος ο βασιλιάς ο Δαβίδ, ευλογημένος στο όνομα του Κυρίου ο γιος του Δαβίδ, ευλογημένος, αντί να γίνει αυτή η θριαμβευτική αποδοχή στον Ιησού, θα τον εχμαλωτίζαν, θα τον πιάναν, θα τον σταυρώναν, θα τον σκοτώναν. Τα σχέδια των μαθητών δεν ήταν τα ίδια με τα σχέδια του Κυρίου. Όμως στα σχέδια των μαθητών δεν υπήρχε η Ανάσταση. Δεν υπήρχε Ανάσταση. Στα σχέδια, αδερφοί, τα δικά μας υπάρχει αρπαγή. Αμήν. μας αναγέννησε σε μια ζωντανή ελπίδα. Ο Κύριος θα έρθει και την ύφη του, αυτή που τον αγαπάει πραγματικά, και της λέει, ξέρεις κάτι, περίμενε με, με υπομονή, για να σου λέει ο Κύριος, να περιμένεις με υπομονή. Αυτό τι δείχνει? Ότι αγανακτούμε. Με όλα αυτά που γίνονται αγανακτάμε. Και σου λέει, κάτσε στο λόγο μου με υπομονή, περίμενε. Και θα δεις πότε. Όταν θα ακουστεί το κέλευσμα, πρώτα θα αναστηθούν αυτοί οι νεκροί εν Χριστώ. Δεν ξέρουμε κι εμείς πως θα είμαστε μέχρι τότε. Αμήν. Αλλά έχουμε ζωντανή ελπίδα, αδελφοί. Και αυτή η ζωντανή ελπίδα παίρνει κάθε απογοήτευση από τη ζωή μας. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για αυτή την ελπίδα περισσότερο. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει. Τα πήρε όλα επάνω του, επάνω του.